0: φιλιά μας στη Σοφία, βεβαίως. Καλημέρα και στο Χρήστο. Σήμερα τα πεινά φασολάκια να έρθει ο Βιτίνια να τα καθαρίσει. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσει.
1: Ο Βιτίνια είναι το παιδί στο εστιατόριο που σε σερβίρει και μετά είναι ο ίδιος στο ταμείο. Ναι. Και μετά είναι ο ίδιος στο πάρκινγκ.
2: Ναι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν.
0: Σαν τον Μπακαλόγατο.
1: Που είμαστε πολύ. Ξέρεις, εγώ τέσσερα παιδιά έχω,
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο μεγάλος εδώ, 17 χρονών. Πότε τον έκανες? 28 χρονών έχω τέσσερα παιδιά, 17 μεγάλος. Ξέρεις, αυτοί ζουν δυο ζωές. Κάτι παραπάνω. Ναι.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα, Λάνια μου. Μαρία, ήρθε η ώρα να διαφωνήσουμε. Η ερώτηση των Κριστιανών είναι προβοκατόρικη.
1: Εντάξει, ας διαφωνήσουμε, μωρέ.
0: Καταρχάς, πες και εσύ που στο έδειξα. Έκαναν ερώτηση.
1: Δεν πρόλαβε.
0: Είπε. Σκόραρε ο Μέση, σκόραρε ο Μπαπέ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν έκαναν καν ερώτηση. Φαντάσου, λέει, προχθές με τα βραβεία λέει, που παρουσίασε, να σε ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για το πώς πάνε οι εκπομπές της Λίλας και της Βραχάλη. Δεν είναι ωραίο. Βρήκες τώρα άνθρωπο. Ρωτήστε με για τις εκπομπές της Λίλας και της Βραχάλη. Που με το που σκάνε τα post κάνω like.
1: Ναι. Και η Βραχάλη δεν είναι η ζαφυρά του. Την περνάμε τη Λίλα.
0: Τι λέτε? Εν τω μεταξύ βλέπω και Βραχάλη. Και να το πω και το. Ζηλεύω Βραχάλη που είναι με τον Ταμπίζα και κάνουν εκπομπές. Γιατί θυμάμαι τα δικά μου τα.
1: Σκέφτομαι εμένα με τα μάτια της Βραχάλη τώρα ξαφνικά να σε κοιτάω έτσι.
0: Είναι τρομακτικός.
1: Μαρία, τι κάνεις?
0: Είναι τρομακτικός.
1: Έτσι όπως είμαι τώρα, άσπρος.
0: Δεν το λέω για καλό. Ναι.
1: Με τα μάτια αυτά, να σε κοιτάω μέσα στα μάτια έτσι.
0: Και χωρίς φρύδια.
1: Μόνο στη Βραχάλη ταιριάζουν αυτά τα μάτια. Δεν ταιριάζουν όποιον να είναι. Σκέψου τον Παλαιότολο με τα μάτια της Βραχάλη.
0: Κυριάκο.
1: Πω. Ο Κυριάκος θα ήταν ο Billy Zane των φτωχών.
3: Καλημέρα.
1: Δεν το είπα τυχαία. Τίποτα δεν λέω τυχαία. Βασίλη Ζανιάς, ξέρω πώς το λέγανε. Έτσι το είπα μόνος μου. Για πες.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart.
1: Με ποια είναι βγάλει τώρα, φίλε μου,
0: δεν έχει βγάλει ακόμα, αλλά έρχονται τώρα. Τι έχουμε? Α, σήμερα έχει Nick Cave. Σήμερα Τετάρτη έχει Nick Cave στο release.
1: Θα πας.
0: Θα προσπαθήσω. Δεν ξέρω, είμαι ένα ρημάδι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχω έρθει σαν το ανέκδοτο, την κάνουμε σιγά.
1: Εγώ ξέρεις τι έχω για απόψε το βράδυ. Ξέρεις τι έχω για απόψε το βράδυ. Διαγωνισμό φαγητού, εγώ θα τρώω.
0: Ναι.
1: Με Εύα και Δανάη Μπάρκα. Θα μαγειρεύουν όλοι μαζί.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και θα πίνουν κρασιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εγώ θα παίζω με τον Bulldog, το αμερικάνικο, αυτό που έχει, είναι το γαλλικό.
0: Πολύ καλό.
1: Καταλαβες, και θα βλέπω και μπάλα. Δεν θα δίνω σημασία στα γόρισα. Έτσι πως κάνουν τα γόρια. Τι θα σας πω. Καλημέρα στην καλύτερη τριάδα, Κώστας από Κατερίνη. Σας περιμένουμε εδώ. Και στο τέλος θα το πάρουν οι Γάλλοι. Οι τύποι απλά δεν ξέρεις ποιους να πρωτοδιαλέξει. Και να θα το πάρουν οι Γάλλοι. Μπορεί να τους αποφύγουν όλοι μαζί.
0: Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα αυτό.
1: Πεχταρά. Απ' τη μέση και μπροστά είναι αδιανόητη. Με Ντεμπελέ, Μπαπέ, Μπαρκολά. Είναι αδιανόητη. Ο Ντουέ δεν είναι από εκεί.
3: Ο ένας. Ο άλλος πεσάλι.
1: Δεν είναι φοβερό? Όχι, εγώ δεν θέλω να πω.
0: Καλά κάνει.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Σαν το Ζιντάν.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Θεματοφύλλο.
1: Πολύσε, δηλαδή κάτι ρεάλ, κάτι και έλεγε. Πραγματικά από τη μέση και μπροστά είναι. Γύρω να βγάλουμε αριθμάκια. Είναι όλοι μέσα. Πεχταράδες έχει η Γαλλία. Και έχει τώρα μπει ο πίσω, παιδιά. Θα μ' ακούτε και εμένα λίγο, έτσι. Θα κάνετε εσείς μπροστά τα δικά σας. Θα κρατάω εγώ εδώ πέρα λίγο τα μπόσικα, λίγο ισορροπία, λίγο το πάγωμα. Λίγο να χαλαρώσουν οι ρυθμοί. Δεν είναι ανάγκη να τρέχουμε σαν τρελή όλη την ώρα. Εντάξει, α σου πετάω την μπάλα την Μπελέ, να φεύγει μπροστά. Δεν πιάνονται, αλήθεια σου λέω.
0: Λοιπόν, επιτέλους τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Επιτέλους, αν δεν έρθουν τα ούφο και δεν ρουφήξουν τις μισές εθνικές όπως έχει προβλέψει
1: πια
0: αυτή, τέλος πάντων, 1-0.
1: Ναι.
0: Σήμερα τα ξημερώματα. Εθνική Ιταλίας, ο νέος πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας θέλει Κόντε και Μαλντίνι.
1: Μαζί.
0: Επιτέλους. Ναι.
1: Ωραίο δίδυμο.
0: Επιτέλους. Λοιπόν, θέλει να φέρει Κόντε και Μαλντίνι. Το αποκάλυψε η Γκαζέτα Ντέλο Σπορτ. Ο Τζιοβάνι Μαλαγκό. Θα περάσει την Ευρύσα. Σας τρόμαξα. Τι έγινε τώρα, έχω την προσοχή.
1: Μαλαγκό. Τζιοβάνι Μαλαγκό. Κάινα. Μαλαγκό. Στο Μαλντίνι ταιριάζουν τα μάτια της Βραχάλη.
0: Έχει τα μάτια της Βραχάλη ο Μαλντίνι, λοιπόν.
1: Είναι η Βραχάλη ο Μαλντίνι. Είναι.
0: Είναι ο θηλυκός Μαλντίνι.
1: Ναι.
0: Ο Μαλαγκό, λοιπόν, σύμφωνα με την Καζέτα Ντέλο Σπορτ, θα κάνει ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Και πρώτη και καλύτερη είναι το να δώσει τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού στον Αντώνιο Κόντε, εκεί που έπρεπε να είναι από πάντα, αν με ρωτάς.
1: Πέστα.
0: Και Παόλο Μαλντίνι στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Θα γίνει δηλαδή ο Τάκης Φίσας της Εθνικής. Μαλτίνη. Okay.
1: Τον σκέφτομαι ήδη με γάζες στο κεφάλι.
0: Λοιπόν, η συμφωνία είναι σχεδόν κλεισμένη για τον Μαλτίνη. Και στην περίπτωση του Κόντε είναι ακόμα στη φάση των διαπραγματεύσεων, αλλά γενικά υπάρχει θετική διάθεση για να ξαναγίνει, για να ξαναγίνει η Εθνική Ιταλίας όπως την ξέραμε και την αγαπήσαμε.
1: Πάνε και χρόνια από τότε.
0: Φορά σήμερα, είσαι σήμερα Εθνική Ιταλία.
1: Είμαι ο, βέβαια ένας είσαι που δίνει πετσέτες.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, είμαι
0: είσαι,
1: εκεί.
0: Είσαι στην αποστολή.
1: Είμαι.
0: Στην αποστολή.
1: Είμαι 91, μπλε, αυτό. Λευκός.
0: Βγάζεις φωτογραφία με τον τρόπεο. Βγάζεις φωτογραφία με τον τρόπεο.
1: Το φυλάω, το σηκώνω ψηλά, το αφιερώνω στην Νόνα. Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Καλά, το ξέραμε ότι ο κόσμος δεν είναι καλά. Γιατί εμείς είμαστε καλά, να πεις. Όχι, δεν είμαστε και εμείς καλά. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον μεταξύ μας.
1: Τα προβλεπόμενα, ρε παιδί. Τα βασικά.
0: Λέτε για βραχάλι, δεν κοιτάτε τις μουτσούνες σας.
1: Σκέφτεσαι αυτό τον ακροατή με τα μάτια σου βραχάλι.
0: Αχ, Θεέ μου. Και μετά μου λες εμένα γιατί κάνω.
1: Δεν δίνω σημασία τώρα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, ασυνόδευτος από Λάρισα.
1: Μεγάλο κομμάτι του Χριστοδουλόπουλου που δεν είχε.
0: Τι υπάρχει όντως.
1: Ασυνόδευτος από σήμερα και πέρα, κάθε νύχτα μου και μέρα. Στον αέρα, ασυνόδευτος. Πρέπει να κάνω μια βραδινή εκπομπή. Ασυνόδευτος. Έχει αυτό το.
0: Κάνε μια βραδινή εκπομπή, σου λείπει. Δεν κάνεις βραδινές εκπομπές.
1: Μια τέτοια. Δεν ξέρουν οι άχαστοι από μουσική τέτοια.
0: Δεν ξέρουν.
1: Οπότε. Ασυνόδευτος. Έχει αυτά τα αρμόνια.
0: Τα αρμόνια, ναι.
1: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μεγάλο κομμάτι ο ασυνόδευτος. Και είδα χτες Μάκη Χριστοδουλόπουλο με λευκό σακάκι, παρακαλώ, σε πανηγύρι. Και λευκά μαλλιά επιτέλους. Άσπρα τα μαλλιά.
0: Σταμάτησε
1: να κάνει τις παρεμβάσεις του. Είναι κάτασπρος.
0: Μικρόφωνο με καλώδιο, πάντα.
1: Πάντα ο Μάκης.
0: Και λίγο μπόσικο το κρατάμε μια. Για να μας το πατήσουν και φύγει το μικρόφωνο.
1: Ναι. Βοσπορίτησα εχθές 6 ώρα το πρωί σε πανηγύρι.
0: Να, αυτά τα ζήλια.
1: Με πλακιά η κοκόνη, για αυτούς που ξέρουν. Εντάξει είμαστε. Πες μου εσύ, ποιος έχει παίξει 6 συνεχόμενα μουντιάλ και τώρα. Δεν βλέπει 60 χρόνια πανηγύρια. Beat that, Κριστιάνο και Μέση.
0: Σκοράρισε κάθε πανηγύρι. Λοιπόν, καλημέρα. Μετά το τελευταίο post της Βεργκάρα, αποφάσισα να είμαι με Κολομβία. Ηλίας. Ωραία.
1: Για να μπω να δω.
0: Μεστός και κατανοητός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σωτήρι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συχνότητα. Σωτήρι, δεν μας έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο.
1: Βεργκάρα. Περίμενε. Πού είναι?
2: Την Παγκαλιά.
1: Σοφία Βεργκάρα. Λοιπόν. Δεν την ακολουθώ.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν με ακολουθεί για αυτή. Πώς φαίνεται. Έχει? 35,5 εκατομμύρια και δεν είμαι εγώ μέσα σε αυτούς.
0: Και όμως, άμα την κάνεις follow, θα βγει πάνω-πάνω στις αναφορές της.
1: Καταλαβαίνω το λόγο που τυχαία βάζουν αυτές τις φωτογραφίες. Μάλιστα. Τώρα μην μου πεις τι γίνεται τυχαία αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι δεν γίνονται τυχαία αυτές οι ρόκο φωτογραφίες. Αλλά είμαι και εγώ, με καλή για να την ακολουθήσω. Μαρία, follow me.
0: Έλα, κάνε like.
1: Μου κάνει follow me. Λοιπόν, όχι, θα κάνω like.
0: Πήγαινε σε αυτό το post, και δες ποιος από αυτούς που ακολουθείς έχουν κάνει like. Δεν μπορεί.
1: Μια κοπέλα.
0: Δεν μπορεί να μην έχετε κοινούς γνωστούς.
1: Φνητούς.
0: Ναι.
1: Έχουμε. Πολλά κορίτσια έχουν κάνει. Τα άλλα άτομα. Ποια είναι τα άλλα άτομα που έχουν κάνει στη Βεργκάρα? Τα βρήκα όλα. Τα βρήκα. 2-3 δεν είναι. Εδώ. Η Έλενα, η φίλη και κάτι άλλο. Και εγώ έκανα like. Ορίστε. Έκανα like. Δεν ακολουθώ όμως. Δεν ακολουθώ. Να μάθω να φέρετε.
0: Σωστά.
1: Πω. Ας αλλάξουμε.
0: Ρωτάει κάποιος αν έχει κάνει καμία μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Παιδιά, είναι νωρίς ακόμα. Δεν βιαζόμαστε. Υπάρχουν κάποιες ομάδες στην Ελλάδα που δεν βιάζονται να κάνουν μεταγραφές. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που βιάζονται να κάνουν μεταγραφές. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που σε λίγο θα αρχίσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
1: Εμένα μου άρεσε ο Μπέκαμ χθες το κοντινό.
0: Το
1: που κάνει κοντινό στο Μπέκαμ. Και ποιος ήταν δίπλα, δεν μπορούσα να καταλάβω, ήταν σκυμμένος. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος είναι δίπλα του. Μου φάνηκε λίγο σαν τον Γκουντίμπινινγκ, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Κάποιος που του έμοιαζε πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων, Μπέκαμ εννοείται ότι έχει τεντώσει. Εννοείται ότι έχει κάνει μια κόντιο της παρεμβάσεως, αλλά του πάνε πάρα πολύ όλα αυτά.
0: Ναι, δεν έχει γίνει σαν τον. Πώς το λένε τον ηθοποιό που έπαιζε μαζί με τη Lady Gaga. Που μ' άρεσε.
1: Καλά, Bradley Cooper, ξέχασε το, ναι.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Ο Bradley Cooper έχει γίνει σαν το ποδηλατάκι του Τζίνξο. Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί έκανε βλεφαροπλαστική και στους άντρες δεν πηγαίνει η βλεφαροπλαστική, παιδιά.
1: Α, τι είναι η βλεφαροπλαστική?
0: Είναι όταν αφαιρείς κομματάκι από το καπάκι του ματιού.
1: Εγώ που δεν θα βλέπω σε λίγο,
0: Ναι, αλλά αν εσένα σου πάει. Γιατί στους άντρες πάει. Δηλαδή τα γυρατιά πάνε στους άντρες.
1: Ναι,
0: εν αντιθέσει, α πούμε, τι γυρατιά. Πώς έγινε έτσι, μόλι πατσαβούρα.
1: Έλα τώρα, για ποιο λόγο τώρα.
0: Τώρα γιατί.
1: Δεν έχει τη μουτσούνα, α πούμε, για τη βραχάλη.
0: Λοιπόν, να πούμε. Ότι βγήκε ο Τούχελ και όντως έγινε λίγο κυραλέκος στη συνέντευξη τύπου.
3: Βεβαίως, they're coming home.
1: Έχει γίνει κυραλέκος.
0: Έχει γίνει κυραλέκος. Λέει ότι έχει αλλάξει λίγο αυτό με τα cooling breaks. Δίνουν άλλη ταυτότητα στο μάτς. Περισσότερο επηρεάζουν από όσο περίμενα. Ήξερα, λέει, για hydration breaks. Λέει, έχουν γίνει και στο παρελθόν hydration breaks. Αλλά σε παιχνίδια
1: που όντως... Σε μεγάλη ζέστη, ρε παιδιά. Τι
0: σε μεγάλες ζέστες. Και σε μερικά παιχνίδια. Όχι, λέει, σε αυτό το πράγμα τώρα. Τώρα είναι σαν να έχουμε τέσσερα ημίχρονα. Σαν να χωρίσαμε το παιχνίδι στα τέσσερα και αυτό ευνοεί κάποιες ομάδες. Και δεν εννοούσε την Αγγλία. Αυτό, λέει, αλλάζει χαρακτηριστικά το παιχνίδι. Περισσότερο από όσο πιστεύω. Γενικά ένα πολύ ευγενικό και έμεσο κράξιμο από τον Τούχελ για τα hydration breaks. Γιατί τα προηγούμενα hydration breaks που ήξερα διαρκούσαν ελάχιστα. Ερχόντουσαν, πήραν λίγο νερό, φεύγανε. Τώρα, λέει, διαρκεί και διαρκεί και διαρκεί. Κάθονται οι άλλοι, μιλάνε, ναι, αλλάζουν το παιχνίδι.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, λέει ο speaker, δηλαδή, χωρίς να είναι ημίχρονο. Οκ, ναι, ναι. Ζούμε καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Μια σκέψη για μεταγραφές, στον πλανήτη Παναθηναϊκό, σε ένα βραζιλιάνικο δημοσίευμα έχουν κάνει λάθος, έχουν βάλει τον Μπενίτες προπονητή. Λοιπόν, εκτός από αυτό.
0: Κάποιος ζει με το παρελθόν.
1: Κόλλησα λίγο γιατί λέει ο Παναθηναϊκός πάει για Πούλγα. Πούλγα λένε το Μέση, αλλά είναι ο Πούλγαρ, δεν το είδα το ρο, Μάρια. Τον Έρικ Πούλγαρ της Φλαμέγκο ως αντικαταστάτη του Ρενάτο Σάντσες. Το φυσικ του δεν μου κάνει για Παναθηναϊκό.
0: Για να σου πω.
1: Δεν περιμένω ποτέ να τέτοιο πέσει με τατουάζ το λαιμό μέχρι πάνω γεμάτο στατού.
0: Πάοκ μόνο.
1: Πάοκ ή Άρη. Είναι για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν είναι Θεσσαλονίκη, αλλά περισσότερο Πάοκ θα έλεγα.
1: Έχει παντού τατουάζ. Παντού, παντού.
0: Τρομακτικό λίγο.
1: Αλλά βλέπω εδώ το. Έχω μπει ήδη και βλέπω το βίντεο. Βλέπω στιγμιότυπα και μου τον έχουν πουλήσει ήδη. Στη Φλαμέγκο δηλαδή.
0: Τσίμπησες.
1: Ναι, έχει πολύ ωραία. Έχει φτιάξει πολύ ωραία ο βίντεο. Μπράβο στο θείο του. Πολύ ωραίο βιντεάκι. Εγώ αγόραζα. Να σου πω την καθαρή μου αλήθεια.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
1: Ο Πούλγαρ.
0: Ναι.
1: Δεν λέει. Πώς φαίνεται. Τώρα λέει. 32 ετών. Τώρα τον βρήκα.
0: Δεν του φαίνεται. Μπράβο.
1: Είναι χιλιανός αμυντικός μέσος. Έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβρη του 27. Υπάρχει ρήτρα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. 5,3, προσπαθεί, διαβάζουμε εδώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να δώσει ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ Παθηναϊκός για να το πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά λεφτά.
0: Είναι πολλά, ναι.
1: Γενικά. 20 συμμετοχές και 2 γκολ. Αμυντικό χαβ δηλαδή. Εκεί 6 και 8 τον βλέπω εδώ, εγώ εδώ πέρα.
0: Έξερα 8 που θέλει.
1: Και τρίπλες κάτω από τα πόδια Πούλγαρ. Τι ύψος έχουμε. Ύψος έχουμε να δω.
0: Κουρτίνες θα κρεμάσει.
1: Θέλω ύψος.
0: Τι το θες το ύψος.
1: Εκεί, σε εκείνη τη θέση το θέλω το ύψος. Βαρέθηκα.
0: Να παίρνει τις κεφαλιές.
1: Να παίρνει τις κεφαλιές, να βάλει λίγο το κορμί του να κάνουμε κάτι. Κάτσε να τον βρω εγώ. Πούλγαρ ύψος.
0: Θα βάζει πάλι ο Βάρκα.
1: Δεν πειράζει. Χιλιανό θα φέρω και θα φέρω.
0: Λοιπόν, εντάξει, κράζεται εμάς επειδή τολμήσαμε να κάνουμε μια τόσο δα μικρούλα κριτική, ας πούμε, στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Βγήκε ο Ζλάταν.
1: 1,87.
0: Καλά είναι
1: ο
0: για
1: Πούλγαρ.
0: Ένα
1: ωραίο.
0: Μια χαρά. Μια
1: και
0: χαρά.
1: Ψηλά το σώμα του και μια χαρά. Επιτέλους.
0: Βγήκε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στο Fox Sports.
1: Εκεί δεν έχει την εκπομπή αυτή.
0: Και, ναι. Και σχολίασε, ας πούμε, το παιχνίδι της Πορτογαλίας. Και σχολίασε και αυτό που έκανε, που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, που πήγε στην κάμερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο και είπε I am back.
1: Ναι.
0: I am back. Και λέει ο Ζλάταν, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Πορτογαλία θα μπορούσε να πετύχει πολλά γκολ. Πέτυχε ήδη. Αλλά μπορούσε να πετύχει ακόμα περισσότερα.
1: 8.
0: Και νομίζω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έφυγε ποτέ. Δεν καταλαβαίνω γιατί είπε ότι επέστρεψε.
1: Εντάξει, λέει πρώτα να κάνει. He never.
0: Why he's back.
1: Οκ, ξέρεις, όταν δεν έχει τη γλώσσα πτήμα σου και πας να κάνεις αστείο, βγαίνει πιο αστείο. Τη βλέπω αυτή την εκπομπή, Μαρία. Βλέπω πολλά στιγμιότυπα, επειδή λατρεύω το Ζλάταν έτσι κι αλλιώς. Έχει το Ζλάταν, κατηγορία Ζλάταν. Ο Ζλάταν έχει μια κατηγορία με το όνομά του. Και σηκώνει το Ζλάταν, ο Ανρί και ποιος άλλος είναι μαζί. Εκεί μια τριάδα άχαστη που είναι. Και έχει τα λιοντάρια του Μουντιάλ. Lions. Πρώτο είναι ο Ζλάταν. Mm-hmm. Έχει ένα λιοντάρι με τη μούρη του. Και λέει το ένα. Ένα είμαι εγώ. Από εκεί και κάτω είναι οι υπόλοιποι. Τώρα στο δύο είναι ο Μέση. Δηλαδή, ανάλογα με τις αγωνιστικές, με τα γκολ, με το πόσο σημαντικό είναι, έχει βγάλει μια με έναν υπολογιστή. Και
0: σαν τις μετοχές ένα
1: πράγμα. Ναι. Ο Χάρη Κέιν τώρα έπεσε στο 8 από χτες. Και στο 3 νομίζω ανέβηκε ο Εμπαπέ. Δηλαδή είναι ωραίο το που έχει τον εαυτό του, λέει, zero goals in two World Cups. Αν δεν... Μ' αρέσει ο Ζλάταν γιατί είχε αρχίσει και ειρωνεύεται τον εαυτό του, αυτό σαρκάζεται, ξέρεις. Ωραίος τύπος. Και του πάει κοντό το μαλλί.
0: Τον είχα συμβάσει. Πάει πάρα πολύ, ναι. Ωραίος.
1: Ωραίος
0: τύπος για παρέα.
1: Πούλγαρ λέγεται αντίχειρα στα ισπανικά.
0: Οκ.
1: Πούλγαρ. Πούλγαρ απ. Μάλιστα. Δεν το είχα.
0: Λοιπόν, ήρθε, παιδιά, το καλοκαιράκι, η εποχή με τα καλύτερα φρούτα του χρόνου. Τέρματα χλάδια, τέρματα μήλα. Ήρθαν καρπούζια, ήρθαν ροδάκινα, ήρθαν νεκταρίνια, ήρθαν και ωραία λαχανικά, ωραίες ντοματούλες. Λοιπόν, και η μέρα μας γίνεται αμέσως καλύτερη, γιατί έχει σημασία από πού προμηθευόμαστε φρούτα και λαχανικά. Γιατί τα θέλουμε φρέσκα, τα θέλουμε με γεύση, δεν τα θέλουμε σε χαρτόνια. Και αυτή είναι ακριβώς η σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.

Και υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, Μαρία, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, / Telecom Road Show. Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Καναδάς, λέει κάποιος, αν φέρει ισοπαλία με Ελβετούς, ναι, μεν περνάει, αλλά πέφτει στο Βέλγιο. Αν χάσει, πέφτει στην Κορέα. Χωρίς λόγο. Χαρά τα κλειδιά σας.
1: Γιατί σφυράτε.
0: Και γιατί σφυράτε.
1: Καλό δεν είναι να πέσει με το Βέλγιο.
2: Όπως είναι ναι. Τώρα, ναι, καλύτερα.
1: Καλό είναι να πέσει με το
2: Βέλγιο.
1: Καλύτερα
2: με
1: την Κορέα. Όχι, μακριά από Ανατολή, μακριά Νότια Κορέα και Ιαπωνία.
2: Καλά, δεν ήξερα ότι του Μέση του κάνουν τέτοιο body shaming. Πούλγαση μπαίνει η ψήρα, ο ψήλος. Και το λένε έτσι επειδή είναι κοντός και μικρός όμως.
1: Καλά, εντάξει.
2: Δεν ήξερα ότι τον έλεγα έτσι.
1: Λοιπόν, ο Γιούργεν Κλοπ.
2: Ο κοντοπούλγα.
1: Ναι, τα έβαλε με το Ραφαέλ Φαντερφάρ. Ο οποίος Ραφαέλ Φαντερφάρ.
2: Έχει πως έγινε η ράφτης.
1: Ναι.
2: Ο ράφτης. Ο ράφτης.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα λέει για body shaming. Εντάξει, ναι, τι έχει ο ράπτης, μια χαρά παιδί είναι.
2: Ναι ρε, άλλο λέω ότι...
1: Ναι.
2: Ξέρεις, έχει αφήσει με...
1: Έχει πάρα πολλά νεύρα, δεν λέει καλή κουβέντα ούτε για τα παιδιά του.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, έχει δηλαδή...
2: Να πάει να δουλέψουνε.
1: Ψυχή 85χρονου ο Φαν Ντερ
2: Φααρ. Να πάει να δουλέψουνε.
1: Το τελευταίο ήταν που είχε πει για τον Φαν Ντάικ μετά το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Πρέπει να πω ειλικρινά ότι σοκαρίστηκα με το Φαν Ντάικ, γιατί αυτή η στροφή που έκανε έμοιαζε με Boeing 747 και το λέει ο Φαν Ντερ Φααρ αυτό. Ελπίζω να τρέξει λίγο πιο γρήγορα στη συνέχεια του τουρνουά. Και απάντησε ο Κλοπ για αυτόν, γιατί τον ρωτήσανε. Ο Κλοπ έχει γίνει θεός στο Μουντιάλ, κάνει τον ρεπόρτερ σχολιαστή.
2: Ωραία, καλά εδώ πέρα, μόλις φάγαμε λίγο μουσακά.
1: Και είπε ο Κλοπ, δεν ξέρω καν αν αξίζει να αναφέρουμε το όνομα του Φαν Ντερ Φααρ. Αν κάποια στιγμή πει κάτι θετικό για ένα ποδοσφαιριστή, τότε ίσως τον πάρω ξανά στα σοβαρά. Αυτό είπε.
2: Μάλιστα.
1: Drop mic. Κανονικά.
2: Το άφησε κάτι και έκανε έτσι.
1: Λοιπόν, και επειδή είπαμε προηγουμένως για το ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport, σύμφωνα με το οποίο Μαλντίνι και Κόντε πάνε στην Εθνική Ιταλίας, η L'Equipe, νομίζω, ναι, η L'Equipe έβγαλε δημοσίευμα. Σύμφωνα με το οποίο, εντάξει, το ξέρουμε, ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντεσάμ στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, θέλει δίπλα του Φαμπιάν Μπαρτέζ.
2: Πόβο, αλλά να του φυλάει την καράφλα. Να του φυλάει την καράφλα από τον Μπλάνκ.
1: Την καράφλα.
2: Πολύ ωραία.
1: Πιανός,
2: ναι. Εντάξει,
1: τώρα
2: εντάξει.
1: Και οι δύο. Φαμπιάν Μπαρτέζ, ένα απαλό χάιδεμα από το παρελθόν.
2: Εντάξει. Ακόμα βλέπεις τον ύπνο το φάουλ εκεί του Καραγκούρ με την πάσα.
1: Ναι. Λοιπόν, τον θέλει δίπλα του ως το τεχνικό επιτελείο. Ως προπονητή τερματοφυλάκου.
2: Να σου πω κάτι, Μαρία.
1: Να μου πεις.
2: Για να καταλάβεις, και καλημέρα και στον Ταμπάκο, μπορεί να το θυμάται, μπορεί και ο Κυριάκος, πόσο Παναθηναϊκό έχω μέσα μου.
1: Ναι.
2: Κυρίως τις αναμνήσεις. Εχθές δεν θυμάμαι ποιος παίχτης κάνει την κάθετη στο Ρονάλντο που σκοράρει. Ποιος του κάνει εκείνη την κάθετη που κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Ο Κανσέλο είναι. Δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμήθηκα Σωτήρη Νίνη με Τζιμπρίλ Σισέ το 2-0 με τον Πανιόνιο.
1: Με τον Πανιόνιο?
2: Ναι.
1: Okay.
2: Και θυμάμαι πού ήμουν, πού το έβλεπα, μία ίδια κάθετη και ένα ίδιο τελείωμα του Τζιμπρίλ. Και το θυμήθηκα κατευθείαν και λέω, σταμάτα ρε άνθρωπε, πάνε χρόνια. Σταμάτα κάπου την ανάμνηση, Βαζελάκο.
1: Γύρνα στο παρόν.
2: Ναι, και το είπα στον εαυτό μου, σταμάτα ρε. Θα το βρω τον γκολ. Το είδες θες του Κριστιανού, το θυμάσαι την κάθετη και το ωραίο τελείωμα.
1: Ναι.
2: Το
3: πρώτο από τα δύο.
2: Το δεύτερο.
3: Α, το δεύτερο μπορεί.
2: Την κάθετη, ρε, του κάνει μια κάθετη παλιά.
3: Μπορεί να μην είναι.
2: Ναι, δεν θυμάμαι ποιος την κάνει την κάθετη. Δεν το θυμάμαι, θα το θυμηθώ. Λοιπόν, αλλά θα βρω τον γκολ Μαρία του Τζιμπρίλ με τον Νίνη για να μου πεις αν το θυμίζει.
1: Εντάξει. Πιστεύετε ότι λόγω social κυρίως πλέον έχουμε μπει στην εποχή γκρινιάζω άρα υπάρχω, ρωτάει ο Πέτρος από Μεταμόρφωση.
2: Το attention whore έχει γίνει επίσημο, θέλω να το πω. Δηλαδή γίνεται πλέον δημόσια και γρήγορα. Μπορεί να το έλεγε σε μια παρέα.
1: Γίνεται. Καλά, το έλεγε στο σπίτι σου. Δεν σε άκουγε η γυναίκα σου και τίποτα δεν σου δίνει σημασία.
2: Τώρα το γράφει κάπου και μπορεί από όλο τον πλανήτη να γράφει.
1: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε μπει στην εποχή του γκρινιάζου. Νομίζω πάντα γκρινιάζει ο κόσμος. Απλά τώρα γίνεται πιο γνωστό.
2: Ναι.
1: Γίνεται ευρέως γνωστό. Τώρα που ασχολούμαστε λέμε τον Φαν Ντερ Φααρ, τον Ορλανδό Μενδρινό.
2: Ντροπή.
1: Έλα. 12 χρόνια Σλάβος.
2: Οκ.
1: Μπρούνο Φερνάντες λέει την κάθεται στον CR7.
2: Οκ.
1: Ναι. Τσούβι ψυχάρα Ολυμπιακάρα, πάντα έρχεται αυτό το μήνυμα.
2: Ναι.
1: Τους τελευταίους τρεις μήνες. Τι άλλο, η εθνική του 2004 λέει σε αυτό το Μουντιάλ θα έφτανε στους 8 για πλάκα.
2: Εννοείται και μη σου πω και παραπάνω. Εννοείται αυτό. Παιδιά, άμα δείτε τα μάτια της εθνικής του 4 που κάποιοι νομίζουν ότι απλά κλωτσάγαμε την μπάλα και καθόμασταν πίσω, ενώ η αλληλοκάλυψη ήταν αδιανόητη. Άστο τώρα.
1: Η μισή εκπομπή του Fight Club είναι ερωτήσεις του τύπου: είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ ό,τι ο Τσίπρας στο σοσιαλισμό? Πρόλαβα λίγο Fight Club χθες.
2: Μαρία, το βρήκα τον γκολ. Συζητώ, συγγνώμη. Είναι αντιραδιοφωνικό.
1: Δεν πειράζει.
2: Κάνει το πέναλτι εδώ. Νομίζω με Πανιώνη, δεν είναι. Ναι, το 1-0 ο Τζιμπρίλ. Και η κάθετη, κοίτα, του Νίνη. Τζιμπρίλ από πίσω, ίδιο τελείωμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Και σου ήρθε αυτό,
2: Μου ήρθε αυτό κατευθείαν. Γιατί είχε σκοράρει 2 γκολ τότε ο Τζιμπρίλ Ταμπάκο. Ένα με πέναλτι, γιατί ήταν όταν άρχισε και ξεμπούκωνε. Που λέγαμε πότε. Κάνει φανταστική κάθετη και μετά ο Σισε τελειώνει ακριβώς έτσι, χωρίς επαφή. Δεν είναι εύκολο. Κάποιοι μπορεί να λένε χτες, α, εντάξει, το τελείωμα είναι τέλειο. Αυτά. Παρακαλώ.
4: Το κανάλι της Link On, την περασμένη εβδομάδα στο YouTube, τα καλύτερα γκολ του Τζιμπρίλ. Μπες και δες
2: τα. Τα έχω δει. Το Link On. Το γαλλικό, στο YouTube. Τα έχω δει όλα του από Τζιμπρίλ. Δεν σκέψου, όταν είμαι στα ξενοδοχεία Σαββατοκύριακο, Μαρία και Κυριάκο. Βλέπω. Σκέφτομαι την μπάλα του Βλάβιτ. Όλα. Ναι, έβαλαν το Βοσνία Κατάρα. Κι άλλοι έχουν μηνύματα. Τέτοια έχουν στείλει μηνύματα. Το Βοσνία Κατάρα το πιο νωρίς. Μία το πρωί, το Βραζιλία Σκωτία.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού έτσι είναι οι όμιλοι. Επίσης, δηλαδή, ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από εμάς. Θα πρέπει λίγο να το καταλάβουμε αυτό. Και όταν λέω εμάς, εννοούμε την Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, βλέπουν κι άλλοι. Είναι παγκόσμιο το κείμενο.
2: Είναι κι άλλα παιδάκια.
1: Το βλέπουν στην Ιαπωνία, το βλέπουν στην Αυστραλία, το βλέπουν στη Βραζιλία, στην Αμερική. Έχουμε και άλλες ώρες. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους.
2: Τσούβι, και εγώ αυτό ακριβώς θυμήθηκα. Χιλιοκαμένοι είμαστε, πάνω θα μόνο. Το βρήκε στον κόλλο Ταμπάκο, θα σου το δείξω. Είναι ακριβώς αυτό. Το ίδιο. Με το που γίνεται αυτό, λέω Σισε, γκολ με Πανιόνιο. Και κάνω πόσο μπίλιας έχω γίνει. Σταματάω τώρα. Σταμάτα. Έκανα μόνος μου. Σταμάτα. Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα.
1: Τι έγινε, πάμε. Τίποτα λέει. Εμείς το μόνο που θυμόμαστε από τον Ολλανδό Τάτο λέει είναι η γυναίκα του. Τέλος πάντων. Και ό,τι τις έχουν αφιερώσει. Ο έρπιτας φωστήρας.
2: Δεν θέλω να μπω στα.
1: Πάρε απόσταση από το μήνυμα. Πάρε απόσταση.

0: Και με το μήνυμα του Πότη Ιωαννίδη, Μαρία.
1: Ναι.
0: Τη χρονιά σου σε Νίνη. UEFA με Ρώμα και τα λοιπά. Είχα κερδίσει διαρκεία στην πράσινη. Καμία γυναίκα δεν μου χάρισε τέτοια χαρά. Όπως αυτή που πήρα όταν είδα το όνομά μου στην εφημερίδα.
1: Και δεν προβλέπετε.
0: Ούτε GBDR υπήρχε, ούτε τίποτα.
1: Ναι, κάντε διάλειμμα να πάρετε λεφτά, να λέτε βλακίες. Τι? Να μας ανεβαίνει πίεση, να δουλεύουν οι γιατροί και τα κοράκια, να συντηρείται η παραοικονομία και τα νεκροταφεία.
0: Τι, γιατί?
1: Εγώ δεν ξέρω. Το μήνυμα από κάτω, το μήνυμα ήταν αυτό. Εν τω μεταξύ, γιατί παραοικονομία, παιδιά, πλέον όλα πλέον, εξής, κόβουν απόδειξη. Τα,
0: ναι,
1: πάντα,
0: τιμολόγια.
1: Νεκροταφεία, τα πάντα, όλα. Δεν σε θάβουν άμα δεν κόψει τιμολόγιο, δεν σε θάβουν.
0: Μα δεν έχω εταιρεία.
1: Δεν, τίποτα. Και κάψιμο να θέλεις, πάλι το ίδιο.
0: Όχι.
1: Και κάψιμο να μην θες, πάλι το ίδιο.
0: Δεν καίγεται το τιμολόγιο τώρα, είναι ηλεκτρονικό.
1: Δεν καίγεται τίποτα, όλα περνάνε κατευθείαν. Άντε.
0: Λόγω COVID θα αργήσουν τα λεφτά.
1: τρομερή ατάκα που μας έχει στοιχειώσει. Λόγω COVID θα αργήσουν τα λεφτά. Τέλεια.
0: Μπήκα τώρα, λέει Bianca Sensori, λέει να δείτε. Μπαίνω Bianca Sensori. Ναι. Οκ. Okay. Δεν την ακολουθάω. Έχει, σε αυτή. Λίγο θα τη φτάσω. Έχει 687.000. Έχω 550.
1: Μπείτε τώρα και κάντε follow τον Αλέξανδρο.
0: 50.000 followers πήρα τώρα. Λοιπόν. Και ακολουθεί μόνο τον άντρα της. Τον Kanye West. Τον Γε. Όχι τον Kanye West, τον Γε άλλαξε.
1: Τον Kanye Γε.
0: Τον Γε. Ο οποίος Γε ακολουθεί μόνο μία τη γυναίκα του.
1: Α, έχουν κάνει συμβόλαιο.
0: Δεν μπαίνω ανάμεσα στο ζευγάρι. Δεν μπαίνω ανάμεσα στο ζευγάρι. Αυτό δεν θα χωρίσω αυτό το ζευγάρι. Αλλά να σου πω κάτι. Θα την ακολουθήσω.
1: Συγγνώμη. Μετά λες εμένα, Δίδη μου.
0: Θα την ακολουθήσω την Bianca Sensori. Εγώ είμαι ο Νόου. Ο αρνητικός, Μαρία. Ο Νόου.
1: Έχουμε κάποιους. Ναι, μας το είχε στείλει, δεν πήγα να το δω. Να
0: ποιο.
1: Υπάρχει πολιτική μονομαχία εντός εισαγωγικών και μεταξύ Μέση και Ρονάλντο. Διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα, δίνετε λεφτά γι' αυτό. Σε 26 χώρες δείχνει ότι οι αριστεροί προτιμούν τον Μέση και οι δεξιοί προτιμούν τον Ρονάλντο.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχει, κάνει και, να έχει να κάνει και με την κόντρα Μπάρτσα Ρεάλ. Λίγο. Εγώ τότε γιατί προτιμώ τον Μέση, δηλαδή τον θεωρώ.
1: Πες Μέση, ναι, πες με. Πες μου Μέση.
0: Δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ ο Ρονάλντο, που τον προτιμούν οι δεξιοί, έχει ξεκινήσει πανφτωχός.
0: Έρεο άνθρωπο.
1: Πανφτωχός.
0: Και ο Μέση δεν ήταν πλούσιος άνθρωπος, εντάξει. Αλλά ο Ρονάλντο μοιραζόταν φαγητό, δηλαδή. Οκ.
1: Καλημέρα από αντίπαρο. Αυτά είναι.

0: στο θέμα που θα ανοίξουμε τώρα. Τα γραφεία τελετών κόβουν πάντα αποδείξεις γιατί ο ΕΦΚΑ δίνει πίσω έξοδα κηδείας αν υποβάλει στο τιμολόγιο, μα λέει ο Χρήστος. Βεβαίως. Καλύπτονται τα έξοδα.
1: Okay.
0: Καλύπτεται και η καύση. Χρήστο.
1: Καλά, φαντάζομαι. Ξέρω. Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Αλλιώς σε ένα χωράφι.
1: Μας έκαψε.
0: Να μην έχει αέρα.
1: Αλλά να κάνεις έτσι, λες, κύριε Καλαμπό.
0: Και να σου πω και κάτι. Βάλε και την αρνία από πάνω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Κρίμα, ρε, την αγαπούσαμε.
0: Βάλε ένα κοντοσούβλι, κάτι. Δεν με νοιάζει. Να γίνει γλέντι.
1: Μόλις εκδηλώθηκε ο τσίβος δεξιός που γουστάρει το μέσο.
0: Μόλις.
1: Τώρα, ναι, καινούριο ακρότη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, φεστιβάλ Κλινέ Καλαμάτα είμαι το Σάββατο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, το Σάββατο είμαι 9 η ώρα, 9.30 νομίζω είναι 9.30. Πώς να κάνω παρατσίκλι με ο Μπράντοβιτς, ο Εργίνου Τεκάν. Ήταν ωραίο το Εργίνου Τεκάν.
0: Ναι.
1: Αλλά με τον Μπράντοβιτς δεν είναι εύκολο να κάνεις.
0: Όντως έχει ακουστεί αυτό στον Αδύναμο Κρίκο.
1: Ποιο?
0: Ποιο είναι το δεύτερο συνθετικό της λέξης Βοσνία. Και απαντάει ο άλλος, Σνία. Έχει, ναι, ναι, παιδί, υπάρχει βίντεο.
1: Σνία. Δεν τα κάνουν οι επίτηδες, ρε.
0: Δεν ξέρω. Θα ήθελα να πιστεύω πως όχι.
1: Ναι.

0: Συγγνώμη, πιστεύετε ακόμα σε δεξιά και αριστερά το 2026? Δεν βαρεθήκατε, ρε.
1: Που μπλοκάρει πιο καλά.
2: Τώρα γιατί.
0: Το που μπλοκάρει πιο καλά, τώρα τι θες.
2: Τώρα γιατί. Καλά δεν είμαστε. Καλά δεν είμαστε.
0: Κυριάκο.
2: Μόρι ξανθιά, γύρνα στην κουζίνα σου.
0: Αριστερά ή δεξιά πάει το σύνθημα. Όχι δεξιά ή αριστερά.
2: Εντάξει.
3: Την μπλόκαρε, ρε.
2: Την μπλόκαρε.
0: Πόσο άδικο ήταν αυτό.
2: Ναι. Ακόμα και για μένα.
3: Το ερώτημα το μεγάλο είναι ένα.
0: Ποιο είναι?
3: Ποιος έχει κάνει την κεφαλιά, ο Γκόγκιτς ή ο Μαυρογεννής?
0: Ο Γκόγκιτς, ρε φίλε, την έχει κάνει.
3: Νομίζω ο Μαυρογεννής και ο Γκόγκιτς αμαρτύρεται.
0: Είσαι σίγουρος?
3: Φίλε, δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Νομίζω ότι ο Γκόγκιτς κάνει την κεφαλιά. Από ό,τι θυμάμαι την κάνει ο μεγάλος Σίμισα Γκόγκιτς. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, πολύ ευχαριστημένοι για όλα για τα παιδιά. Σίμισα μόνο. Που αν έρχονταν 25 θα έγραφε το κοντέρ φουλ. Είστε μεγάλος.
2: Βρίζανε και λέγανε ο γέρος αυτά για τον Γκόγκιτς.
0: Γεια σου
2: Γκόγκα. Πόσο χρόνο είχε έρθει ο Γκόγκιτς?
0: 34.
2: 34. Και τώρα έρχεται. Τώρα έρχεται ποδοσφαιριστής στα 34. Εγώ νομίζω ότι έχει 10 χρόνια ακόμα να παίξει.
0: 34 στα 35 είχε έρθει. Νομίζω δηλαδή.
3: 2-1 με το Ηρακλή πρωτομάτσο.
0: Ναι ρε φίλε. Μιλάμε για παιχτάρα σου λέω. Παιχτάρα κανονική, δηλαδή. Πολύ καλό παιχνίδι κάναμε και ήταν έντονα στις δηλώσεις έτσι. Κύπρο, ναι. Ε, ας.

0: ωραία η πρόταση να μπει ΦΠΑ στον αυλανισμό, να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα. Αλέκο, θα το τσεκάρω με την οικονομική μου ομάδα. Αυτό στο κυπριακό αδύναμο κρίκο το possible. Mission Impossible, ποιος έπεσε, ο Possible. Είναι ό,τι πιο όμορφο και λατρευτό έχω δει ποτέ σε τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Ποιος έπαιζε στο Mission Impossible, Possible. Είναι ό,τι πιο όμορφο, πιο εύηχο. Είχε πάρει το κύπελο, είχε πάρει το πρωτάθλημα, αλλά αυτό το είχε ξανακάνει. Μάλιστα. Δώσε 100 ευρώ για το βιολί του Βαλάντι. Μάλιστα. Το σύνθημα ήρθε για σου Γκόγκα, το προηγούμενο ήρθε, εντάξει. Ο παππούς, ναι. Έλα. Τι έχουμε δει. Τι έχουμε
1: δει. Είδες όμως πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα.
2: Από ένα γκολ στο πόρτο.
0: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Αναμνήσεις, ξαναγυρίζουν.
3: Πολλοί έπαιξαν σήμερα.
2: Κυριάκος Καραταΐδης.
0: Κυριάκος Καραταΐδης, Σταθερόπουλος. Ή από εδώ...
2: Του Σταφάκη!
3: Και τι να καταλάβουν από αναμνήσεις οι under 30 που μας ακούνε τώρα. Όμως έχουν να απολαύσουν πολλά προνόμια από το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια, βεβαίως.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην πηγούν σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, έρχεται Τσούση Κατσόγος, τα λέμε. Έχουμε κάτι άλλο.
3: Όχι.
0: Ευχαριστούμε τον Ταμπάκο.
3: Δελτίο ειδήσεων.
0: Σοφία Θεοδωράκη.
3: Αύριο πάλι. Δεν είμαστε για

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Σε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: The Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένας φίλος, ένας άνθρωπος από το ποδόσφαιρο που με τίμησε με τη φιλία του. Ήμασταν αρκετά κοντά εδώ και 30 περίπου χρόνια. Έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι. Ο Τάκης Γκόνιας ήταν από τους ελάχιστους ανθρώπους που κράτησα επαφή και φιλία στο ποδόσφαιρο.

Ο Τάκης Γκόνιας ήταν ένας ξεχωριστός ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ήταν ένας τύπος ο οποίος πάντα θα έβρισκε πράγματα ενδιαφέροντα να σου πει, πράγματα ενδιαφέροντα να σου μάθει και πράγματα ενδιαφέροντα να συζητήσει μαζί σου. Εκτός από το ποδόσφαιρο, πιθανότατα οι περισσότεροι γνωρίζετε, ήταν ένας τεράστιος άνθρωπος. Καλό ταξίδι, ρε Τάκη.

0: Big Wins Sport FM 94 και 6 είναι Άρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος θα μπει στο στούντιο για μια πολύ μεγάλη σοβαρή είδηση, και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Γεια σου Σωτήρη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
2: Καλώς τον. Να πούμε μια είδηση που είναι πολύ ξαφνική, πολύ και ιδιαίτερη ταυτόχρονα. Ο Κωνσταντέλιας έπρεπε να πούμε μια ανακοίνωση στα social media ότι σταματάει για τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Διαβάζω την ανακοίνωση του Κωνσταντέλια, του Γιάννη Κωνσταντέλια. Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ποδοσφαιρική, ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας. Έχει το σαν emoji το σηματάκι της σημαία και μια καρδιά κόκκινη. Είναι ξαφνικό, η αλήθεια είναι. Για ένα παιδί που είναι 23 ετών, ο Κωνσταντέλιας που έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Ανδρών, γιατί είναι στέλεχος στα υπόλοιπα κλιμάκια, τον Μάρτιο του 23, σε ένα μάτς για τα προκριματικά με το Γιβραλτάρ του Euro, και αγώνισε τελευταία φορά τον Μάρτιο στο φιλικό με την Παραγουάη στο Γιώργο Καϊσκάκη και μπει αλλαγή στη θέση του Τάσου Μπακασέτα. Τελευταίο μας λοιπόν 27 Τρίτου του 2026. Μιλάμε τώρα για μια τριετία ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική Ανδρών. Είναι ξαφνικό. Εξηγεί ότι είναι για οικογενειακούς λόγους η απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα.
0: Επιθυμία του και τον λόγο του.
2: Είχε ακουστεί βέβαια ως αλήθεια, σαν πληροφορία, σαν οτιδήποτε το διάστημα.
3: Το θετικό είναι ότι έτσι πώς το διατυπώνει, είναι για ένα διάστημα τώρα, επειδή έχει ένα μικρό παιδί και ένα που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι μόνιμη η απόσυρση από την εθνική, είναι για αυτό το διάστημα μέχρι, υποτίθεται, να αρχίσει μια άλλη κανονικότητα και καθημερινότητα και να μπορεί πάλι να δώσει.
2: Ούτε αυτό θα το απαντήσουμε τώρα.
3: Ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά θέλω να πω ότι το αφήνει ανοιχτό. Δεν λέει αποσύρωμε γενικώ, λέει για το επόμενο διάστημα, οπότε το αφήνει ανοιχτό.
2: Καλά, αυτό το κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστέ. Και ο Φορτούνη που έχει σταματάω, δεν έχει πει ότι σταματάω. Και στι συνδέξει που έχει κάνει σε δεύτερο χρόνο, δεν έχει πει ότι σταματάω από την εθνική για πάντα. Αλλά ο Φορτούνη δεν έχει γυρίσει στην εθνική ομάδα, έτσι. Το τι θέλει ο καθένα, τι έχει στο μυαλό του καθένα.
3: Καλά, ακριβώ.
2: Αυτό το ζήτημα.
3: Η συγκεκριμένη δήλωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα τώρα που δίνει τέτοια συνθήκη. Ναι. Δηλαδή, αν έλεγε απλά για οικογενειακού λόγου, okay, τώρα με το ένα παιδί που έρχεται κτλ. Θεωρητικά, δηλαδή μέχρι να γεννήσουν, να είναι τον πρώτο καιρό όλοι μαζί σαν οικογένεια πιο κοντά.
2: Εάν πάμε τώρα στην αποτύπωση του κειμένου, έτσι το μεταφράζουμε Σταύρο, αλλά γενικότερα όμω δεν είμαι σίγουρο για τίποτα.
3: Καλά, εννοεί,
2: εγώ δεν το θεωρώ πολύ ξανά ότι θα γυρίσει ο Κωνσταντέλιας.
3: Α, εσύ θεωρεί ότι μπορεί και να είναι και μόνιμο.
2: Δεν λέω ότι μπορεί να είναι μόνιμο, σου λέω δεν τα αποκλείω και αυτό το σενάριο. Πάω και λίγο πίσω από την κουρτίνα και λέω πέντε παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια πραγματικά έκπληξη.
3: Απόφαση που δεν την περιμέναμε.
2: Ένα παιδί που έχει πολύ πλούσιο ταλέντο, κατά τη γνώμη μου είναι από τους κορυφαίους Έλληνες προσβεστές στην ιστορία, στο ταλέντο του, στα πρόσφατα του, στη χώρα, δηλαδή πολύ top ποδοσφαιριστής. Είναι κρίμα για μένα που το κάνει αυτό. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη που σταματάει από την εθνική.
3: Αγωνιστικά, ναι, και σίγουρα θα λείψει από την εθνική. Από εκεί και πέρα, φυσικά.
2: Γιατί μόνο κέρδος θα έχει και από την εθνική και για την καριέρα του και τα υπόλοιπα.
3: Οι προτεραιότητες του καθενός είναι
2: σημαντικές. Ναι, συνεπώς θα επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις του με τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μακάρι να καλά το παιδί, να είναι υγιής.
3: Ακριβώς.
2: Να γυρίσει απέναντι στην εθνική ομάδα, λέω εγώ.
3: Μακάρι. Να είσαι καλά, σας θέλω. Ευχαριστούμε πολύ. Και βλέπω εδώ τα μηνύματα. Τώρα αρχίζουμε τις ερμηνείες και τα λοιπά.
0: Αρχίζει το μαναφούκι, ρε παιδιά. Ναι. Πρέπει να σεβαστείτε την απόφαση ενός ανθρώπου ο οποίος λέει ότι δεν μπορώ.
3: Ή δεν επιθυμώ. Θέλω αυτές τις στιγμές να τις περάσω με την οικογένειά μου.
0: Με την οικογένειά μου. Και πρέπει να δεχτούμε αυτό που λέει και όχι αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι εννοεί.

0: Είδα, είδες τα χθεσινά.
1: Είδα, ναι, είδα αρκετά. Είδα αρκετά.
0: Βελτιωμένη η Πορτογαλία.
1: Η Πορτογαλία, ναι, αλλά δεν μπορεί
0: και
1: να
0: κάνει τόσο μπέχτα. Αλλά τι εννοώ βελτιωμένη. Επειδή μου έπαιξε πιο ορθολογικά.
1: Ναι, αυτό που μου επιβεβαίωσε είναι ότι η Αγγλία είναι, δεν είναι για μεγάλα πράγματα.
0: Ναι, απλά με ό,τι έχουμε δει, δεν ξέρω ποια είναι για μεγάλα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, λέω ότι.
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Ότι χθες λίγο καταλάβαμε ότι.
1: Βάζουν πολύ ψηλά κτλ. Δεν έχει, δηλαδή. Μόλις βρέθηκε κάποιος
0: να εγκλωβεί το game.
1: Να τους εγκλωβίσει λίγο, είδαμε γιατί στην πορεία. Γιατί είναι γεγονός. Ακούγα τον Ντέμι που έλεγε ότι παιδιά δεν γνωρίζω εγώ όλες τις εθνικές ομάδες. Τις βλέπουμε και αρχίζουμε και βγάζουμε τα. Είναι λογικό και οι περισσότεροι να μην τους γνωρίζουν όλους.
0: Μα σίγουρα είναι αυτό. Εγώ λέω ακόμα και το εξής, ότι ακόμα και την Αγγλία που γνωρίζουμε τους παίκτες της. Το πώς λειτουργούσαν σύνολο και με τις τακτικές του Τούχελ και τα λοιπά, δεν το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της Αγγλίας. Δεν τα έχουμε δει, ξέρω εγώ, σε κάποια highlights, σε κάποιες εκπομπές και τα λοιπά. Για να έχουμε σαφή εικόνα, άσε που κάθε φορά οι εθνικές αλλάζουν και στυλ παιχνιδιού και προγραμματισμό και νοοτροπία και αναλόγως τον αντίπαλο πώς αρμόζονται.
1: Από ό,τι μου μεταφέρει ο Σωτήρης είναι ότι την απόφαση στην Κωνσταντέλια δεν το γνωρίζανε στην εθνική ομάδα και ξαφιάστηκαν και οι ίδιοι.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ο δρόμος έχει τη δική του

0: Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε πήγουν στους Πορεφέμους στους 94,6 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5 γραμμές αν θες για όλους εσάς. Πάμε στον πρώτο για σήμερα, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά.
1: Ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
2: Γεια χαρά.
1: Να εκφράσω κι εγώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου τα συλληπιτήρια στους οικείους και φίλους του Τάκη του Γκόνια. Εμείς οι μεγαλύτεροι, 74-80 χρονών, εγώ τον έζησα σε όλη του την πορεία. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τα συλληπιτήρια για αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο που ακούστηκε σήμερα και θέλω να το πω να ακουστεί και εδώ στο τηλέφωνο, στο Sport FM, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη και καταδίκασε την κυβέρνηση Πρωθυπουργία Τσίπρα και ειδικά τον Καμένο και τον Σταύρο Κοντονή για όλα αυτά που είχαν υποθεί στη Βουλή και τις συκοφαντίες και για Νόρουαν και λοιπά, και είπε βέβαια ότι αυτό ήταν πολιτική μεθόδευση για χειραγώγηση των μέσων που ήλεγε ο Μαρινάκης. Αυτά ήθελα να πω, τα χαιρετίσματα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.

0: Και από σήμερα αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο στα πιο σοβαρά του παγκοσμίου, διότι...
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Ας πω, είναι η τρίτη αγωνιστική από σήμερα. Οπότε εδώ ξεκαθαρίζουν πλέον τα πράγματα.
1: Ξεκαθαρίζουν. Κάποιοι πάνε σπίτι τους.
0: Ακριβώς, και μετά μαθαίνουμε και τα πλασαρίσματα, οπότε και διασταυρώσεις και τα μονοπάτια που θα δημιουργηθούν. Το θέμα είναι άλλο, ότι από σήμερα και μέχρι την Κυριακή θα έχουμε την ίδια ώρα δύο αγώνες. Διότι οι ομάδες.
1: Και εμείς θα διαλέξουμε.
0: Οι αγώνες, παιδί μου, του ίδιου ομίλου, υποτίθεται για να μην υπάρχει. Να διαλέξουμε αποτελέσματα κτλ. Θα γίνονται ταυτόχρονα. Άρα, έχουμε σήμερα για τον πρώτο όμιλο στις 10 η ώρα Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδά. Κάτσε, θες να σου λέω και τις βαθμολογίες να δούμε πού βρισκόμαστε. Σε ενδιαφέρει, μπα.
1: Για λέγε, μωρέ.
0: Λοιπόν, ναι, για να δούμε τώρα τι γίνεται στην ιστορία αυτή. Έχουμε λοιπόν. Αυτό είναι για το δεύτερο όμιλο. Έχουμε 4 βαθμούς Καναδάς και Ελβετία και από έναν η Βοσνία και το Κατάρ. Άρα, όποιος πάρει αποτέλεσμα στο Βοσνία-Κατάρ, δηλαδή με 4 βαθμούς το ρώτηκε σαν τρίτος θα περάσεις, και εννοείται ότι παίζεται πρωτιά στο Ελβετία-Καναδάς. Έχουμε επίσης για τον. Ποιον όμιλο είναι αυτό, να δω τους ομίλους. Έχουμε στη μία η ώρα για τον τρίτο όμιλο Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. 4 βαθμούς για Βραζιλία, Μαρόκο, 3 η Σκωτία, χωρίς βαθμό η Αϊτή.
1: Ποιο θα δεις?
0: Το Σκωτία είναι Βραζιλία, λογικά. Λοιπόν, και στο άλλο το Ελβετία Καναδάς. Εντάξει, το Βοσνία Κατάρ.
1: Okay.
0: Και να ήταν πιο σημαντικό από άποψη βαθμολογικής συγκομιδής και πλασαρίσματος, πάλι νομίζω ότι δύσκολα θα το έβλεπα. Ειδικά αν, αν δεν είχε τίποτα άλλο, θα το χάσευα. Τώρα, αν έχω και τέτοια επιλογή. Και έχουμε μετά στις 4 η ώρα το πρωί, κάτι να σας τα πω, γιατί είναι τα παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Έχουμε Τσεχία-Μεξικό και Νότια Κορέα με Νότια Αφρική. Να σας πω και τη βαθμολογία. Εκεί Μεξικό 6 βαθμούς, Νότια Κορέα 3, Τσεχία και Νότια Αφρική 1 βαθμός. Έχει πρέπει να τα
1: έχει ακόμα.
0: Όλες οι ομάδες
1: μπορούν.
0: Κάτι κυνηγούν. Πάμε.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο Σταμάτης από Αρτέμιδα.
1: Γεια σου, Σταμάτη.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει, σας είχα πάρει πριν περίπου 39 μέρες. Είμαι αδερφός του Μάριου.
1: Ναι.
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα.
0: Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείς για τίποτα.
2: Να πω τα συλληπιτήριά μου και εγώ στην οικογένεια του Ταγκιγκόνια. Δεν θέλω να πω και πολλά πράγματα, απλά... Λίγο με ξεπερνάνε όλα αυτά, όλη αυτή η τσακωμή που ακούω στο ραδιόφωνο για τα αθλητικά, όταν υπάρχουν τόσο πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Τέλος πάντων, κύριε Μπάμπη.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά τώρα, δεν σας ξέρω, δεν σας έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά σας έχω μες στην καρδιά μου, ειλικρινά. Ειλικρινά σας έχω μες στην καρδιά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά ευχαριστώ πάρα πολύ το Sport FM. Είστε φοβερή παρέα. Για ανθρώπους ειδικά που έχουν κάποια θέματα και προσπαθώ να ξεπεράσω κάποια πραγματάκια. Ειλικρινά είστε φοβερή παρέα.
0: Να είσαι καλά και να μείνεις δυνατός.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Συνέχισε.
0: Δεν σε κόβουμε, απλά στο κάνουμε πιο εύκολο.
1: Σε κόβω εγώ, ρε Μπάμπη. Σε κόβω εγώ. Να είσαι να πιούμε καφέ καταρχήν.
0: Μπράβο, πάρε το Μάριο και ελάτε.
2: Θα το πω, κύριε Μπάμπη, και Σταυρό.
1: Όχι, το Μάριο δεν τον θέλω.
0: Εγώ το Μάριο το θέλω εγώ.
1: Δεν τον θέλω, ρε φίλε. Δεν τον θέλω το Μάριο.
2: Θα έρθω μαζί με το Μάριο.
1: Θα μας αρχίσει.
2: Θα μας αρχίσει.
1: Θα μας αρχίσει πάλι. Έχω βγάλει ένα καινούριο τραγούδι.
2: Έχει βγάλει όμως.
0: Έχει βγάλει, μπράβο.
1: Το παίξαμε κιόλα, ρε φίλε. Τι άλλο θέλω
0: να σου πω κάτι. Όχι, όχι.
1: Όχι να καταπιούμε σπαθιά.
0: Να μην έρθει ο Μάριο. Έλα εσύ και σπάσου τα νεύρα με το καινούριο τραγούδι του Μάριου.
2: Λες, ε.
1: Εντάξει.
2: Γεια σας, ευχαριστώ.
0: Καλά.
2: Σας ευχαριστώ για όλα και συνεχίστε όπως...
0: Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείς για τίποτα.
1: Να είσαι καλά.
0: Διότι, να σου πω κάτι. Εάν νιώθεις έτσι, πάνε να πει ότι μας νιώθεις παρέα και δεν μας νιώθεις όπως λες.
2: Όχι, ειλικρινά νιώθω.
0: Κατάλαβες πώς το λέω.
2: Κατάλαβα πώς μου το λες. Νιώθω παρέα όλο το Sport FM. Ξεκινάω και ακούω από το πρωί από το Βαγγέλη από τις 6 ώρα, γιατί είμαι και τώρα πλέον είμαι οδηγός.
1: Ναι.
2: Οπότε έχω όλη μέρα το Sport FM στο αυτοκίνητο και μετά που έχουμε σπίτι, εντάξει, δεν σταματάει ποτέ το
1: ραδιόφωνο. Εντάξει, εμάς μας ακούς, ρε φίλε, το καταλαβαίνω. Το Βαγγέλη, τι ακούς
0: το πρωί, τι, μια χαρά.
1: Κάτσε, ρε.
2: Ότι τον ακούω το Βαγγέλη,
1: τι ακούς το Βαγγέλη.
0: Εδώ σου είχε την αδυναμία. Τώρα κατάλαβες ότι η κρίση του δεν είναι ορθή.
2: Το Βαγγέλη τον ακούω γιατί περιμένω πότε θα τσατιστεί.
0: Ρε μην το ξεκινήσει, είναι και πρωί.
1: Να σου πω την αλήθεια, άμα ξύπναγα εγώ το Βαγγέλη θα ακούγα.
0: Όχι, εγώ άλλο θα πήγαινα, νόμιζα θα λύσει, άλλο θα πω εγώ. Και εγώ αν ξύπναγα 5 η ώρα το πρωί,
1: ναι.
0: Μόνιμα εκνευρισμένος να μου.
2: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ωραία.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι πάντα καλά. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε.

0: ερώτηση. Αν σταματήσει το ένα παιχνίδι με κεραυνούς, θα σταματήσει και το άλλο?
1: Θα έπρεπε, αν με ρωτάς.
0: Κανονικά.
1: Το άλλο το γραφικό, χθες όμως καλά τους κάνανε και γιουχάρα.
0: Ναι.
1: Υποβροχή, cooling break.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, εντάξει,
0: δεν είναι τώρα. Είναι
1: για διαφημιστικούς λόγους.
0: Για να παίξουν τις διαφημίσεις. Είναι δεδομένο, ρε παιδιά. Εντάξει, πρέπει να το κατανοήσουμε. Εσύ ειδικά πρέπει να το έχεις κατανοήσει.
1: Ναι, γι' αυτό όλο το κατανοήσαμε. Γι' αυτό γιουχάραν κιόλας. Λέει, κάτσε να μάθω. Δεν θα έρθουν κουφάλες Μάριος Πολίτης. Μια φορά του είπαμε, έλα και δεν θέλει τώρα. Κατάλαβες.

0: Και το θέμα τώρα είναι άλλο. Αφού βγουν τα πρώτα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής, πρέπει να κάνουμε και δεύτερες σκέψεις. Αν η Χ εθνική θα θέλει να τερματίσει πρώτη ή δεύτερη μετά. Δηλαδή, αν ξέρει πιθανό αντίπαλο, τώρα είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή,
1: θα το πρώτο δούμε, και το δεύτερο όμιλο δεν ξέρει.
2: Θα το δούμε στην πράξη.
0: Ναι, μετά πρέπει λίγο να είμαστε και πιο ψηλιασμένοι.
2: Πιο ψηλιασμένοι και να προσέχουμε γιατί παίζουμε.

0: Εδώ λέει πηγαίνουν και πουλάνε οι Αμερικάνοι. Συγγνώμη, εγώ σε ξέρω.
1: Πράγματι, υπάρχει ναι. αυτό, έτσι.
0: Εδώ μπορεί να αγοράσει χρόνο να σε δείξει δύο δευτερόλεπτα παράδειγμα στου φωτεινού πίνακε.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Χωρίς να σου πούνε όμως ποια στιγμή θα σε δείξει. Έτσι.
1: Υπάρχει.
0: Να σε πιάσει. Υπάρχει. Είμαι, δεν το πιστεύω.
1: Τα αγόρασα κι εγώ.
0: Γιατί είναι ενυδάτηση των αθλητών, είναι ο οργανισμός, λέει, ενυδατώνεται εσωτερικά, λέει, με τη βροχή. Χορηγούνται παρασκευάσματα. Σταύρο, μείνει στα Κοκορέτσια. Ναι, γι' αυτό, επειδή εγώ πρέπει να μείνω στα Κοκορέτσια, όλος ο πλανήτης ποτέ, εκτός από καταστάσεις που έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν σταματούσαν μέσα στο ημίχρονο για να ενυδατωθούν οι παίκτες. Την Ολλανδία, λέει, μέχρι που τη βλέπετε. Δεν τη βλέπουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω για σένα.

0: Λοιπόν, και μια είδηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, καθώς στο Sky θα προβάλλεται τα επόμενα 3 χρόνια η Στοίχημαν GBL, το πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Μην μπερδεύεις τον κόσμο. Έτσι, το πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Μπράβο, για τα επόμενα λοιπόν 3 χρόνια. Με ψήφους.
1: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον η ψηφοφορία.
0: 14-0 στην ψηφοφορία του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ υπέρ της πρότασης του Sky. Οπότε για τα επόμενα 3 χρόνια, εδώ, εκεί, στο Sky θα βλέπετε.
1: Εντάξει, κάτι που το είχατε μάθει εδώ και καιρό.
0: Εντάξει, ήταν γνωστό ότι πιθανότητα θα γινόταν. Τώρα και με τη βούλα, επίσημα λοιπόν, το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ με 14-0 στην ψηφοφορία ψήφισε υπέρ της προσφοράς του Sky.

0: Θα χρησιμοποιήσω φράση κλισέ, δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να τη χρησιμοποιήσω. Από κύκλους του ποδοσφαιριστή, του Κωνσταντέλια δηλαδή, βγαίνει ότι όντως πιθανότατα είναι προσωρινή η απουσία του από τις υποχρεώσεις της Εθνικής.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, βέβαια.
1: Τα είπε στον ταμπάκο για να τα πιστέψω.
0: Καλά,
1: άμα τα πες στον ταμπάκο, θα πιστεύω.
0: Από τον ταμπάκο έχω ενημερωθεί. Μόνο μου κάνω.
1: Εντάξει, αλλά τότε γιατί δεν λες την πηγή σου, ρε φίλε. Άλλο,
0: είναι, όχι, δεν λέω τις πηγές. Τις πηγές του ταμπάκου δεν λέω.
1: Τη δικιά σου πηγή να πεις.
0: Αλλά το θέμα είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι, διότι μπορεί να είναι όντως μια.
1: Φίλε, άμα σας παρατήσει ο ταμπάκος.
0: Γιατί θα μας παρατήσει ο ταμπάκος.
1: Αν σας παρατήσει
0: ό,τι μας
1: στιγμή,
0: λέει, το λέμε.
1: Άμα σας παρατήσει ο ταμπάκος, θα έχετε μαύρα μεσάνυχτα με την Εθνική.
0: Δεν σε μένα, τρας για τον ταμπάκο που τον έχω στα πίπουλα. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η απόφαση είναι για προσωρινή αποχή από τους αγώνες. Τώρα, αν μετά από δύο χρόνια που μπορεί ένα χρόνο να σκέφτεται να επιστρέψει. Για άλλους δικούς λόγους.
1: Γιατί η Εθνική ιδέα τον θέλει, είναι μια λίστα.
0: Παράδειγμα, γι' αυτό μπορεί να μην θέλει. Μπορεί να πάει να παίζει.
1: Το Κατάρ.
0: Ξέρω εγώ που θέλω να παίξει. Όπου επιθυμεί να παίξει το παιδί.

Των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά μπαίνει σε κρίσιμο σημείο, καθώς ολοκληρώνονται οι δράσεις στους τρεις πρώτους ομίλους. Στον πρώτο ομίλο, Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό, με τα εστίδια της πρόκρισης να κρίνονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στον δεύτερο όμιλο, Ελβετία και Καναδά συγκρούονται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας, ενώ η Βοσνία-Ζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κόσοβο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον τρίτο όμιλο, όπου η Βραζιλία κοντράρεται με τη Σκωτία και το Μαρόκο αντιμετωπίζει την Αϊτή σε μια βραδιά που αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα πρώτα νοκάουτ της διοργάνωσης. Η Μπέτσον σε βάζει μέσα στη μάχη, μέσα στις μεγάλες φάσεις, μέσα στα γκολ που γράφουν ιστορία. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, AI αναλύσεις, ενισχυμένες αποδόσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε πηγούν στο ρεφέμους τους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής 2-10-95-79-2-3-4-5 οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Το είπα και λίγο πριν, να το ξαναπώ για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ομόφωνα στον Όμιλο Sky το πρωτάθλημα μπάσκετ. Όμιλο Sky λοιπόν απέκτησε τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ μετά από ψηφοφορία που έγινε σήμερα με όλες τις ομάδες να τάσσονται υπέρ της πρότασής του.
1: Την Πέμπτη στις 5 η κηδεία του Τάκη Γκόνια στη Λιβαδιά.

0: Και για να ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα, από σήμερα λοιπόν και για τα επόμενα 2+1 χρόνια τα δικαιώματα ανήκουν στον όμιλο Sky με τη σύμφωνη γνώμη λοιπόν όλου του Θέλτα Σίγμα του ΕΣΑΚΕ. Η συνεδρία έγινε σήμερα. Η πρόταση του ομίλου Sky έγινε αποδεκτή από όλες τις ομάδες 14-0, έχοντας στο αντίπαλο την πρόταση της ΕΡΤ. Ομόφωνη απόφαση, και αυτό δείχνει ότι υπήρχε φθορά στις σχέσεις των ομάδων και του ΕΣΑΚΕ με την κρατική τηλεόραση. Νομίζω ότι ήταν σαφές αυτό. Και την ίδια στιγμή έμειναν απολύτως
1: ικανοποιημένοι. Ήταν μεγαλύτερη πρόταση.
0: Ακριβώς και.
1: Ναι, είναι λογικό.
0: Και έμειναν και απολύτως ικανοποιημένοι προφανώς από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων του πρωτοθέματος που κατέθεσε ο Μιλούς Σκάι. Δηλαδή το 14-0 είναι.
1: Σε βλέπω να σπικάρει μπάσκετ.
0: Έχουμε και τους καλύτερους, δεν χρειάζεται εμένα.
1: Ποιοι είναι οι καλύτεροι?
0: Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω. Αυτού που έχουμε εδώ, τι είναι οι καλύτεροι.
1: Α.
2: Τα χέρια πώς γυρνούν στον τοίχο. Σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που
1: θα γίνουνε και τηλεοπτικοί αστέρες τώρα.
0: Ξέρω εγώ ρε φίλε.
2: Μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη. Και τη χαρίζω σ' όποιον.
1: Είχανε σηκωμένη την έτσι τώρα, Παναγία.

0: στην παραγωγή να μπορώ να τους ψιθυρίζω στα φτάκια και κάτι πονίοντα.
1: Φαντάζομαι είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν είναι.
0: Ρητορικό είναι. Απλό αυτή τη δουλειά θέλω, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Να πας στο πρωτόκολλο, καταδέσεις να κάνεις, να τελείς το τέταρτο όροφο, να πας τα χαρτόσημα.

0: ακριβώς το κορίτσι που πήρε από τη μάνα της και δεν πήρε από τον πατέρα της.
1: Το κορίτσι.
0: Και η Λεωνόρα.
1: Αχ, είναι υποφίλιο βέβαια.
0: Υποφίλιο, ναι.
1: Αλλά και η Λεωνόρα, ναι, φωνάρα έχει, όπως έχει η μαμά της. Γιατί προφανώς αυτό δεν θα πεις.
0: Η Δώρα στην τέλη είναι φοβερή.
1: Και για αυτήν το ίδιο σκηνικό.

0: ένας και ο άλλος. Δεν πειράζει, φίλε, να έχεις το θάρρος της άποψης. Ναι, το έχεις, την είπες, καλά έκανες.
1: Το έχω πει.
0: Αυτό λέω. Οπότε τι.

0: αυτά τα ωραία που όλοι φτιάχνουμε ιστορία στο κεφάλι μας, τελευταία παράσταση, τελευταία φορά που θα παίξει σε αυτό το γήπεδο κάποιος, τελευταία εμφάνιση του τάδε, και έρχονται όλα και ανατρέπονται.
1: Για ποιο πράγμα μιλάς τώρα?
0: Λιονέλ Μέση.
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε, είναι το τελευταίο σας μουντιάλ αυτό? Σήμερα έχει γενέθλια να ζήσει να τα χιλιάσει, γίνεται 31 ετών και λέει, δεν ξέρω.
1: Καλά,
0: τώρα λέγαμε δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Φαίνεται λίγο μακρινό, αλλά όπως είπα, ζω μέρα με τη μέρα και είμαι συγκεντρωμένος στο παρόν.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το αφήνει ανοιχτό. Δεν είπα ότι θα είμαι, αλλά.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, είναι 39. Στο επόμενο θα είναι 43.
0: Εδώ να σου θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό είχε πει αποσύρωμα και από την Εθνική.
1: Θυμάσαι, ναι, το, πει,
0: το τελευταίο του παιχνίδι μέσα στην Αργεντινή. Ναι,
1: πήγε ένα απόγευμα στην Αργεντινή και μόνο που δεν τον.
0: Λοιπόν, αυτό δεν έχω πει.
1: Εντάξει.
0: Και ξαφνικά θέματα τελευταία χώρο.
1: Αυτή τη στιγμή το ότι παίζει στην Εθνική Αργεντινή, εμένα. Ξέρεις, δεν μου δημιουργεί κάποιο συνέστημα. Δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν φτιάχνει άστορες.
0: Όχι, φαίνεται ότι μπορεί.
1: Φαίνεται ότι μπορεί. Τώρα, αν μπορεί και στα 43 του, καλώς.
0: Μακάρι. Και μπαίνει στα 60, ρε παιδί μου, στα 35.
1: Μπαίνει 10 λεπτά. Απλώς
0: έτσι,
1: να
0: θα το χαζεύουμε, ναι.
1: Να θυμόμαστε.
0: Πάμε με Μπονάσο σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Χθες λέει, ρώτησα ποιος είναι ο πιο λέμαργος στο σταθμό μετά από 30 χρόνια. Και ο Δεσύλλας είπε ο Σταύρος, λέει ο Μάνος από τη Χερσόνησο σου. Κοίταξε, είμαι από τους πιο. Δεν ξέρω αν είμαι ο πιο. Απλά έχει τρομακτική εμπειρία μαζί μου ο Διονύσης. Την έχουμε φάει αρκετές φορές. Έχουμε πάει την πρώτη φορά σε ένα πολύ καλό εστιατόριο. Έχει έρθει εκεί με μια συντροφιά. Και το παίζει πολύ άνετος. Εγώ κόβω, μοιράζομαι, του λέω φάει, φάει, καλά θα φάω, καλά θα φάω. Και στο Διονύση είμαι εγώ, είμαι ο Χατζηδημητρίου, είναι το τραπέζι είναι δυναμή τη, καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Μου λέει δεν χρειάζεται να COVID, λέει, και να μου βγάζει το πιάτο, θα τι πάρω εγώ.
1: Okay.
0: Έμεινε νηστικό.
1: Εννοείται.
0: Αλλά εγώ έκανα την κίνηση.
1: Δηλαδή παρέα με το Σταύρο και το Χατζηδημητρίου και να μην μείνει νηστικό. Ο άνθρωπο δεν γίνεται.
0: Όχι, εγώ έβαζα σου στο πιάτο, φίλε. Αν αυτό το παίζει.
1: Έβαζε το πιάτο, του βάζει ένα κομματάκι εκεί πέρα.

0: Σε κασέτα, κασέτα.
1: Εντάξει, τα θυμάμαι εγώ, τα έχω προλάβει τις κασέτες. Δεν είμαι τόσο μικρός.
0: Μου είχε φέρει ένα τραγούδι και μου λέει αυτός είμαι.
1: Έτσι, όχι αυτό είναι το τραγούδι, αυτός είμαι. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι είμαι εγώ.
0: Το πήγα στο...
1: Ήταν αυτό ή άλλο κομμάτι?
0: Όχι, καμία σχέση με αυτό. Αλλά ήταν αυτός.
1: Καλά, ναι. Είναι πήγα... τόσο χαρακτηριστικός ο Ζερβουδάκης.
0: Ναι. Το πήγα στο μεγάλο, στον αρχηγό, και λέει: Παπαναγία μου, τι είναι αυτό το μέταλλο?

0: Είναι και αυτό σαν τον. Εντάξει, κάποιοι θα πούνε Ιεροσυλία, σαν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που άμα τραγουδήσει τον κατάλογο των τηλεφωνικών.
1: Ό,τι και να τραγουδήσει, το κάνει δικό του. Φοβερό τραγούδι του Ζερβουδάκη επίσης. Γιατί ο κόσμος ξέρει περισσότερο αυτό, ένα-δυο. Το θεωρία και πράξη.
0: Εντάξει, έχει πει.
1: Είναι συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έχει πει τραγούδι, δεν του έχουν δοθεί τόσα πολλά.
1: Όντως και νομίζω δεν του έχουν δοθεί, γιατί επειδή είναι τραγουδοποιός και φτιάχνει πολλά, πιο πολύ θέλει το αυτό είμαι. Και όχι δώσε μου δύο τραγούδια, πέντε να κάνω.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό είμαι.

0: Λοιπόν, εγώ θα σε εγκαταλείψω. Με εγκαταλείψαν οι δυνάμεις μου.
1: Ευχαριστώ, ο Γιάννη, για να τα φέρει μετά.
0: Okay.
1: Απερίσπαστη, γιατί ολοστραβώνεις να μιλήσουμε για...
0: Και θέλω να πω και σε κάποιους ότι δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο, παιδιά. Κάποια στιγμή είναι αλλιώς.

0: Πάμε, πάμε και σε μια γραμμούλα μέχρι το δελτίο. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Σταύρο.
0: Γεια χαρά.
1: Κώστας Παναθηναϊκός από Γλυφάδα. Με ξέναν προχτές που σου είπα για την Αργεντινή, back to back.
0: Γεια σου Κώστα. Έτσι, είπες και το...
1: Ήρθε.
0: Αλλά δύσκολα, πιο δύσκολα. Από ό,τι περίμενες, πες την αλήθεια τώρα.
1: Όπως είπε και ο Μπάμπης πριν φύγει, δεν είναι κάθε μέρα τέτοιο.
0: Όντως και αυτή ήταν και μια χαρά ομάδα, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Πήρε και τα πάνω λίγο Ρονάλντο.
0: Απλά δεν βλέπω πώς χωρίς Μέση θα πάει τόσο μακριά η Αργεντινή όσο υπολογίζαμε, διότι οι άλλοι πρέπει να συντρισφέρουν κιόλας, όχι απλά να τρέχουν.
1: Κοίτα όμως, για να τα βάζει ο Μέση τα γκολ.
0: Είπα όχι απλά να τρέχουν. Συμφωνώ, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, ενώ.
0: Αν μια φορά βρεθεί σε κακή μέρα ο Μέση.
1: Ναι, εντάξει, όχι, ποιος θα βάλει την μπάλα θα δείξει, με λίγα λόγια. Πολύ. Γιατί η μπάλα κυκλοφορεί, δεν είναι ότι κυκλοφορεί. Έχουν και αυτά τα θέματα του στην άμυνα, βέβαια. Αλλά και ο Άλβαρες, η αλήθεια είναι ότι και ο Λαόρτ και ο Μαρτίνης και ο Άλβαρες τους περίμενα λίγο πιο, ειδικά τον Άλβαρες.
0: Αυτό πάω να πω, ότι ενώ τους έχουν βγει κάποιες κάρτες για να τελειώσουν και δεν είναι μόνο ότι δεν βάζουν τον γκολ. Εντάξει, δεν μπήκε τώρα, θα μπει την επόμενη φορά. Εάν νιώθει η αντίπαλη ομάδα ότι δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα, προσαρμόζει διαφορετικά και τα αμυντικά της πλάνα στο Μέση. Ενώ άμα ξέρει ότι βάζοντας τρεις παίκτες να ντουμπλάρουν για να δίνουν βοήθεια πάνω στο Μέση, θα βγει ο άλλος τετ-α-τετ, το σκέφτεται διαφορετικά.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί πάλι δούλευα και δεν άκουσα για τον Παναθηναϊκό. Ναι, θέλω να σου ρωτήσουμε συγκεκριμένα. Είπε κανένας από τους δημοσιογράφους σήμερα για τις Σάμπσπορ τον αμυντικό.
0: Ο συγκεκριμένος πιέζει να πάρει τη μεταγραφή. Αλλά το ότι το θέλει ο παίκτης μέχρι το να δρομολογηθούν οι... Γενικά είναι και λίγο περίεργη εκεί η διοίκηση της τουρκικής ομάδος. Είναι λίγο δύσκολη.
1: Ναι, κάτι έχω κατάλαβει για τον κύριο.
0: Οπότε είναι ακόμα ανοιχτό.
1: Θα είναι ωραίο δίδυμο δύο Ολλανδοί. Και η ίδια γλώσσα και η ίδια ανατροπία.
0: Ισχύει. Από την άλλη ξαναλέω. Είναι θετικό το ότι ο παίκτης θέλει. Αλλά.
1: Ωραία, αυτό.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτο

0: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπράβο, ρε Νέαρχε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο λοιπόν κομμάτι τη εκπομπή. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε στην παρέα μα και τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Διότι απόψε έχει ζουμάκι, έχει πολύ ζουμάκι.

0: Τα κουτσομπολιά να κοπούν, παρακαλώ. Καλησπέρα στο κύριο Καρατζαφέρη.
1: Χαίρετε, καλά τους τα λες.
0: Εάν σας έχει λείψει, κύριε Καρατζαφέρη, ναι, κάποια προσωπικότητα και θέλετε να τα αλλάξετε τα νέα σας,
1: ναι,
0: μετά την εκπομπή. Και πριν την εκπομπή, τόσες ώρες υπάρχουν.
1: Σωστά.
0: Τώρα βρήκατε.
1: Έτσι. Έλα να τα πούμε στον αέρα εμείς τώρα τα κουτσομπολιά μας.
0: Άρα, τι έμαθες λοιπόν.
1: Ε?
0: Τι έμαθες από τα κουτσομπολιά που έκανες. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Έχουμε σήμερα, μάλλον μέχρι το πρωί, ουσιαστικά τρεις ομίλους με τα παιχνίδια, δεν ξέρω, την ίδια ώρα του κάθε ομίλου. Νωρίς έχουμε τον δεύτερο όμιλο, έτσι. Βοσνία κατά, πώς θες να πάμε με όμιλο ή με ώρα που θα προβληθούν τα παιχνίδια.
1: Τα έχω λίγο χωρισμένα με όμιλο.
0: Πάμε λοιπόν με όμιλο, με όποιο θες ξεκινά.
1: Ωραία. Είναι πρώτος όμιλος, Τσεχία, Μεξικό, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα. Για το Τσεχία, Μεξικό, να πούμε ότι αυτή η ισοπαλία που έφερε με την Νότια Αφρική τη δεύτερη αγωνιστική ίσως αποδειχθεί καταστροφική. Οι Τσέχοι που παρεμπιπτόντως έχουν προηγηθεί και στα δύο παιχνίδια τους. Στο ένα έχασαν με ανατροπή από την Νότια Κορέα, στο άλλο έφερε την ισοπαλία δεχόμενη πάλι γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο από την Νότια Αφρική σε αυτό το 1-1.
0: Γιάννη μου, νομίζω ότι είναι κακή ομάδα. Ίσως είναι η χειρότερη ομάδα από την ευρωπαϊκή ζώνη.
1: Μαζί με τη Βοσνία, εγώ, είναι βαρετή ομάδα. Δηλαδή, γιατί όταν βλέπεις τόσα μάτς, πλέον κάνεις και τη σύγκριση. Με 4 βαθμούς θα έχουν κάτι παραπάνω από βάσιμες ελπίδες για να είναι στους καλύτερους τρίτους. Που υπολογίζουν ότι το Μεξικό ο Αγγύρωλικα θα κάνει ένα rotation σήμερα, αφού είναι σίγουρα πρώτο το Μεξικό και ξέρει ότι στη βάση του 32 πάλι στο Αζτέκα θα αντιμετωπίσει έναν από τους καλύτερους τρίτους ομίλων. Δεν έχει κερδίσει ποτέ σε νοκάουτ φάση από το 1986 που το έχει οργανώσει και τότε το Μεξικό, όταν είχε επικρατήσει 2-0 της Βουλγαρίας. Αυτά θα τα πούμε βέβαια θα έρθουν τα νοκάουτ. Θα δούμε λογικά.
0: Μου κάνει πάντως εντύπωση, διότι το Μεξικό είναι πάντα στις ομάδες που είτε περνούν από τη φάση των ομίλων είτε οριακά δεν περνούν. Άρα ξέρεις, θα περίμενες μετά από τόσα χρόνια, από 30 χρόνια να έχει.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: αλλά έχει και ένα
0: 40 χρόνια.
1: Σε ένα στατιστικό ότι είναι τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, διορθώνω, είναι οχτάδα στα Μουντιάλ που έχει διοργανώσει, οπότε τώρα το συνδιοργανώνει και γι' αυτό το λόγο το βλέπουν έτσι να πηγαίνει, να περνάει τουλάχιστον το πρώτο νοκάουτ. Θα δούμε ο Τσόα σήμερα λογικά, έκτο Μουντιάλ της καριέρας του, ισοφαρίζει Μέση και Κριστιάνο. Λογικά θα δούμε και Πινέδα, λογικά θα δούμε και τον Χιμένες της Μίλαν, αλλά αναφέρω αυτά τα παιδιά για να δείξω ότι και το ρωτήσιο μου θα κάνει ο Αγκύρε.
0: Δεν θα δούμε τίποτα.
1: Το έχω μοιράσει στα 2-3 τέρματα στο 1.95. Δεν μπορώ να πάρω, δεν θεωρώ και την Τσεχία καλή ομάδα για να εκμεταλλευτεί και να κάνει νίκη, να εκμεταλλευτεί το rotation του Μέξικο. Και από την άλλη, λογικά και ο Αγκύρια θέλει μετά το 2-2 θα θελήσει λίγο να ρίξει, να αφήσει το πόδι από τον γκάζι. 2-3 τέρματα στο 1.95 για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, συγκριτικά τουλάχιστον με σημείο. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις εδώ.
0: Ναι, διότι όπως το λες ρε παιδί μου, από τη στιγμή που δεν θα παίξουν οι βασικοί, ίσως όπως δεν σκαλαρώσει και το Μεξικό, από την άλλη βέβαια.
1: Έχει τον κόσμο να ενθουσιάσει.
0: Όχι μόνο αυτό. Είμαι εγώ ο Πινέδα ή ο Χι Πινέδα. Γιατί να μην κάνω μια εμφανισάρα για να πω τοκ τοκ. Coach, εδώ είμαι.
1: Μουντιάλ είναι.
0: Μπράβο, θέλω να πω να διεκδικήσω μια θέση παρακάτω.
1: Μα γι' αυτό και είναι φαβορή από τους bookmakers και σήμερα το Μεξικό, κοντά στο διπλασιασμό.
0: Ναι, ναι, αν μπορεί να έπαιρνα και σημείο βλέποντας και την Τσεχία στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Όπως λες, δεν είναι μόνο κακή. Πες, παιδί μου, πώς να πω, παλιακό ποδόσφαιρο.
1: Είναι βαρετή, είναι βαρετή. Και τώρα θα πρέπει να ρισκάρει, έτσι. Θα πρέπει να ρισκάρει. Μήπως κουβέντα στην κουβέντα το βάλουμε διπλό. Αν να σου πω κάτι και σε διπλό, δεν το βλέπω πάνω από 2-3. Τι να πω τώρα.
0: Όχι, γιατί δεν θέλω ότι θα βάλει δύο γκολ η Τσεχία για να γίνει 3-2. Ούτε το Μεξικό να βάλει 4 γκολ μόνο του.
1: Πάμε, ίδια απόδοση. Μωρέ, πάμε στα 2-3 γκολ.
0: Okay.
1: Αυτό που είπαμε από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, Νότιος Αφρική, Νότια Κορέα. Εδώ τώρα, στα δικά μου τα μάτια, είναι από τα πιο δυνατά σημεία με βάση αυτά που έχω δει τώρα.
0: Η Κορέα.
1: Το διπλό. Το διπλό. Το διπλό. Το διπλό. Να πούμε ότι η Νότιος Αφρική επιστρέφει σε τελικά Μουντιάλ από το 2010 και πλέον με το 1-1 που απέσπασε θα παίξει τις όποιες ελπίδες έχει. Okay, με νίκη περνάει, αλλά δεν το βλέπω και δεν και σε καλή φόρμα. Έχει τρεις οπαλίες, τρεις ήττες τελευταία 6 μάτς. Τελευταία νίκη σε επίσημο μάτς απέναντι στη Ζιμπάμπουε 29 Δεκεμβρίου στο κύπελλο Εθνών Αφρικής. Από την άλλη, η Νότιος Κορέα έχει μια πίεση για να καταφέρει να περάσει σε νοκάουτ, κάτι που δεν έχει πετύχει από το 2002, που είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά τότε με αρκετό σπρόξιμο, όπως θυμόμαστε πιο παλί. Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα. Νομίζω θα κάνει τη νίκη. Είναι πιο ποιοτική ομάδα και θα κερδίσει. Αν θέλουμε μεγαλύτερη απόδοση, ίσως πάω στο κόμπο του διπλού με το under 3,5 στο 2,20, γιατί και είναι ένας όμιλος που έχει αρκετά under και η Νότιος Κορέα το πάει εκεί περίπου στο, το βλέπω στο 0-1-0-2. Οπότε για να ενισχύσουμε λίγο την απόδοση και να πάμε στο 2-20, θα κάνουμε κόμπο διπλό με under 3,5.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε δεύτερο όμιλο.
0: Πάμε και να δω, επιταχύνουμε λίγο.
1: Το επιταχύνω λοιπόν. Ελβετία, Καναδάς. Εδώ τώρα οι Ελβετοί θέλουν νίκη. Αφού στη διαφορά τερμάτων είναι πίσω από τους Καναδούς, στο ντέρμπι για την πρώτη θέση είναι αυτό. Ο Καναδάς του κάνει και ισοπαλία και έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Επειδή ακριβώς νομίζω ότι η Ελβετία εδώ που έφτασε δεν θα αρκεστεί στην δεύτερη θέση, αλλά θα κυνηγήσει την πρωτιά, άρα και τα γκολ, έλεγα να πάμε στο κόμπο του γκολ-γκολ με over 2,5 που είναι στο 3,70. 7 στα 8 γκολ γκολ οι Ελβετοί στα τελευταία τους παιχνίδια και ο Καναδάς πάντα παίζει με ενθουσιασμό, ειδικά μπροστά στο κοινό, το έχουμε δει και βλέπω να έχει γκολ αυτό το
0: πασπολά.
1: Λοιπόν, Βοσνία Κατάρ είναι η μελοθάνατη που λέμε, παίζουν το τελευταίο τους χαρτί. Εδώ για πρώτη φορά θα πάρω ένα no bet. Δεν βλέπω κάτι. Η στατιστική λέει goal-goal, που είναι και πλούσιο σε απόδοση, αλλά δεν θα πληρώσω για να το μάθω. Ο νικητής του αγώνα, αν προλάβει την τρίτη θέση, θα κουτουλήσει την 1η Ιουλίου την Αμερική στο Σαν Φραντζίσκο.
0: Γιατί δεν παίρνουμε ένα 2-3 goal, αφού θεωρητικά δίνει και goal-goal, και να μην είμαστε στο no bet τώρα, παιχνίδι μου, τι άλλο, no bet, δεν μου κάθεται.
1: Εντάξει, 6 μάτς έχει, μωρέ, δεν ξέρω, γιατί μπορεί να έρθει κανέναν.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, οκ, δώσ' το εσύ.
0: 2-3 γκολ λοιπόν.
1: Ωραία. Σκωτία-Βραζιλία.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ η Σκωτία θέλει τουλάχιστον ισοπαλία για να περάσει. Υπό προϋποθέσεις περνάει και με ήττα, αρκεί αυτή ήττα να μην απόψε βαριά από τη Βραζιλία, έτσι. Από την άλλη, η Βραζιλία έχει το σύνδυο με το Μαρόκο, ζητά ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα για να τερματίσει πρώτη. Αλλά στην προσπάθεια που θα κάνει για νίκη, και αυτή έχει στο μυαλό της να πετύχει μια νίκη με πολλά γκολ.
0: Ναι, διότι το Μαρόκο λογικά θα κερδίσει πιο εύκολα την ΑΕΤ.
1: Ακριβώς. Εδώ έχω πάρει ένα διπλό με under 3,5 στο 1,90, γιατί νομίζω ότι από όσο έχω δει από τη Βραζιλία, δεν τον πατάει εύκολα τον Γκάζι. Κακά τα ψέματα. Εμείς οι παλιοί έχουμε δει Βραζιλίες και
0: Βραζιλίες. Και είναι και σκληρότραχοι οι Σκοτσέζοι.
1: Σκοτσέζοι που θα παίξουν για ισοπαλία, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Διπλό under 3,5 1,90. Μαρόκο IT, συμφωνώ σε όσα είπες. Το Μαρόκο θέλει νίκη με πολλά γκολ. Είναι καλή απόδοση του Άσου με over 2,5 στο 1,90.
0: Μια χαρά.
1: Αν και το Μαρόκο είναι μόνο του Άντερ, τώρα όμως έχει κίνητρο να κυνηγήσει απέναντι σε μια αδύναμη IT. Να πω για την IT μόνο ότι αν χάσει θα είναι αρνητικό ρεκόρ μόνο ήττες σε Μουντιάλ, είχε και τρεις ήττες το 1974 και νομίζω ότι αν δεν σκοράρει επίσης θα καταγράψει αρνητικό ρεκόρ. Το λέω γιατί μπορεί στο over που ψάχνουμε να βοηθήσει και λίγο IT έστω με ένα γκολ.
0: Καλά, ούτως ή άλλως θα θέλουν ένα γκολ, παιδί μου, για την τιμή των όπλων.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο για να μην σπάσει κάποιο αρνητικό ρεκόρ. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Αυτό γλιτώντων ουσιαστικά αν σκοράζουν σήμερα. Άσος και over 2,5-1,90.
0: Να σε καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Καρατζάφερη. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τη μια πετώ στον ουρανό και παίζω
0: με Λεωνίδα Μπαλάφα. Από τον Νέχρο Κεζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πάνωσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Τον Πάπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην δυσδονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δίκτυο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Κώστα και Ζεζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Νικολακόπουλο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 25 Ιουνίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings FM και τους 94,6. Ο Γιώργος Γιάννης είναι στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live24. Στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γραφώντας τα ελληνικά η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Περιμένουμε το like, τη συμμετοχή και διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με τα βραδινά, διότι όσο εσείς κοιμόσασταν, το Μαρόκο επικράτησε της Αϊτής 4-2, η Βραζιλία της Σκωτίας 3-0, η Νότιος Αφρική 1-0 της Νότιου Κορέας, δεν το περίμενα, και το Μεξικό 3-0 της Τσεχίας. Αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, Γιώργο Γιαννίση, όσο εμείς παίρναμε τον υπνάκο μας, οι άλλοι έπαιζαν μπάλα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και προέκυψαν αυτά τα αποτελέσματα. Καλημέρα, Βάγκο, κύριε Χολύπτα, Ρομπέρτο Κάρλος Ικαφού, Κωστής από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Ναι, πού είσαι εσύ, γιατί δεν έστειλες τις άλλες μέρες? Γιατί στέλνεις τώρα ένα αριστερό και ένα δεξιό μπάκρε, φίλε? Και τώρα ξέρεις τι γίνεται τώρα. Πάλι είσαι. Με φέρνεις πάλι στο 50-50, Ρομπέρτο Κάρλος Ικαφού. Τι να σου πω, ρε Κωστή από Μυτιλίνη, από Ρομπέρτο Κάρλος. Ού, θυμάστε διαφήμιση που έπαιζε ο Ρομπέρτο, έκανε μια σουτάρα και ήταν κάτι παιδάκια στη διαφήμιση και έλεγαν, μόλις σουτάρα ο Ρομπέρτο Κάρλος, έλεγαν, ού, Ρομπέρτο Κάρλος, ναι, ναι, ναι. Τι αριστερό που ήταν αυτό. Τρομερό, φοβερό. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, καλή εκπομπή, Θεοδόρης από Κεσαριανή. Καλημέρα, αδερφιά, χαίρομαι που παίρνει η Ελληνόπουλα η ομάδα μου, λέει ο Γιώργος Πενιλή. Είσαι μεγάλο νούμερο. Καλημέρα στην παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλησπέρα από Μόντρεαλ. Άρχισε με στεναχώρια με την ήττα, αλλά τώρα που ξέρουμε τον αντίπαλό μας λίγο καλύτερα. Καναδάς, Νότια Αφρική, καλό. Ναι, προέκυψε καλό γιατί έγινε έκπληξη το άλλο, φίλε, από το Μόντρεαλ. Διότι αν ήταν το φυσιολογικό αποτέλεσμα, θα πέφτες πάνω στην Νότια Κορέα που ό,τι βλέπω δύσκολη ομάδα. Αλλά οι Αφρικανοί το κάνανε. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μάκη. Και πάμε και στον κόσμο στην σελίδα της εκπομπής για να ξεκινήσουμε με τους καλημερομπαλαδίτες και με τα μηνύματά τους. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και σήμερα. Πριν ξεκινήσω τα μηνύματα, τα πολλά, να πω πρώτα απ' όλα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Κόνια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει το 2026. Βέβαια θα πει κανείς ότι ο άνθρωπος ταλαιπωρούνταν εδώ και 2 χρόνια από ό,τι μάθαμε. Αλλά είναι πάντα θλιβερό ένας νέος άνθρωπος 54-55 ετών να φεύγει έτσι από τη ζωή. Και τι να πω, τι να πω. Συλληπιτήρια στους ανθρώπους του για τίποτα άλλο. Κρίμα. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, πάνω απ' όλα υγεία, υγεία και πάλι υγεία στο τέλος. Από εκεί έπειτα και ποδοσφαιρικά είχαμε μια απόφαση που χθες γνωστοποιήθηκε και πραγματικά είναι τρομερά στενάχωρη ποδοσφαιρικά, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο αυτό, δηλαδή η απόφαση που ανακοίνωσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επικαλούμενος προσωπικούς λόγους για να σταματήσει από την Εθνική προσωρινά. Προς το παρόν, λίγο που ρώτησα τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ Εθνικής, λένε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν προκύπτει ότι θα σταματήσει τελείως από την Εθνική, αλλά θα σταματήσει για τους επόμενους μήνες. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αφού δεν θέλει ο ίδιος να εξωτερικεύσει κάποια πράγματα παραπάνω, που τα ξέρουμε όλοι. Πάντως είναι πολύ κρίμα με όλο αυτό το ταλέντο να παίρνει τέτοιες αποφάσεις ο φίλος μας ο Κωνσταντέλιας. Είναι πολύ κρίμα γιατί ελάχιστα παιδιά είναι πρικισμένα με τόσο ποδοσφαιρικό ταλέντο και η ποδοσφαιρική καριέρα είναι τόσο μικρή. Που προλαβαίνεις, φίλε Κωνσταντέλια, να κάνεις και πολλά άλλα πράγματα μετά. Προλαβαίνεις και να ζεις και τα παιδιά σου και την οικογένειά σου και όλα αυτά. Είναι κρίμα να αστερίσεις και από τον εαυτό σου αυτό που σε πρίκησε ο Θεός, δηλαδή να είσαι τόσο καλό σε κάτι. Τι να πω, είναι. Από χτες που το έμαθα, είναι φοβερά σοκαριστικό. Και φυσικά δεν είναι μόνο για την Εθνική, κατ' επέκταση και για τον ΠΑΟΚ είναι πρόβλημα όλο αυτό. Αλλά αφού επικαλείται προσωπικούς λόγους ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, θα ήθελα να το σεβαστούμε. Θα πάμε απ' έξω απ' έξω. Γι' αυτό να το αφήσουμε εδώ. Λοιπόν, πού είμαστε, εσύ Γιώργο, σήμερα είπαμε είναι Πέμπτη, έτσι. Ωραία, ναι. Να ξέρουμε και πού είμαστε. Καλημέρα, ομορφότητα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα. Μουσταφά, φάλ του Δωδεκανήσου. Ναι, είχαμε και αυτή την κίνηση χθες από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος απέκτησε το φάλ που είχε μείνει ελεύθερος δύο μέρες πριν από τον Ολυμπιακό. Και το σχόλιο μου, επειδή θα με ρωτήσετε, είναι ότι από τη στιγμή που έχει πάρει το ελληνικό διαβατήριο, ως Έλληνας θεωρώ ότι είναι καλή κίνηση για βάθος τη θέση του σέντερ. Αν ερχόταν ως ξένος, δεν θα το λέγα αυτό, αλλά ως Έλληνας θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Καλημέρα στο Σπυράν, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Πανάθα από τον δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λέψη της Γερμανίας, Κωνσταντέλιας, αν λέμε Νίνης. Δεν πειράζει, έρχεται και έχουμε μεγάλη φουρνιά Έλληνων ποδοσφαιριστών στη θέση του. Ας κλείσει και για αυτόν για πάντα η πόρτα της Εθνικής. Αυτός την έκλεισε, πρέπει να μην ξανανοίξει όσο και αν προσπαθήσει. Άλλη ιστορία με το Σωτήρι αυτός, φίλε. Τον Νίνη που ανέφερες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Ο Βαγγέλης θέλει μια φωτογραφία. Τότε που είχαμε παίξει στο τουρνά το McDonald's, ο Τζόρνταν Ολυμπιακός με τους Chicago Bulls. Μια φωτογραφία με τον Τζόρνταν και τον Μπαγκατσιά και λέει: τον Μπαγκατσιά και λέει όλο το παγκόσμιο μπάσκετ σε μια φωτογραφία. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρισα Σάικ, μόνο Τιτάνα των FM. Την αγάπη μου, φιλαράκι. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη Γιώργο, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ο Κωνσταντέλιας με αυτή τη στιγμή δικαιολογία κοροϊδεύει πρώτο τον εαυτό του και μετά υποτιμά την νοημοσύνη των υπολείπων. Για το φάρε εντυπωσιακή κίνηση, με παραξενεύει πως ο Ολυμπιακός δεν έβαλε κάποια ρήτρα. Και το στοίχημα τώρα είναι αν θα είναι ο φαλ που όλοι ξέρουμε. Η ηλικία, ο τραυματισμός και η αποχή θα παίξουν ρόλο. Μα και θα παίξουν, αλλά δεν έρχεται για πρωταγωνιστικό ρόλο. Φαλ έρχεται συμπληρωματικά. Από εκεί που είχε ένα σέντερ πέρσι σαν Παναθηναϊκός, να έχει βάθος στη θέση, κάπως έτσι το. Και ξαναλέω, από τη στιγμή που υπάρχει το ελληνικό διαβατήριο είναι κομπλέ, δεν είναι δηλαδή κάτι ακραίο. Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, στην παρέα από τους δέκτες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχει μια όμορφη μέρα. Υγεία, καλό που σου κου. Φόρτσα, Ομόνια, Λευκοσία, Χριστόφορο. Τις καλημέρες μου σε όλο το παρεάκι. Πάει και ο Τάκης Βαγγέλη. Ήταν διπλά άτυχος στη ζωή γιατί έφυγε νωρίς και έπεσε στην εποχή του μεγάλου Καραπιάλη. Για μένα, μεγάλη παιχτούρα. Αδικημένη. Νίκο Τρίλο, Γερμανία. Νικόλα, ξέρει ποια είναι η φάση. Δεν είναι μόνο αυτό που λες ότι έπεσε πάνω στον Καραπιάλη, ήταν ότι είχε και ένα τρομερό τρακάρισμα, αν θυμάστε, ο Γκόνιας, ακριβώς στα μέσα των 90's. Και το τρομερό της υπόθεσης είναι ότι με τον πρώτο ξαδερφό του υπηρετούσα μαζί εκείνη την εποχή στη Σαμοθράκη, όταν είχε συμβεί αυτό το τρακάρισμα και είχε φύγει άρον-άρον με άδεια. Και νομίζω ότι και εκείνο του είχε πάει πίσω στην καριέρα, αν θυμάστε. Έτσι. Αλλά πραγματικά ήξερε πολύ ποδόσφαιρο, συγχωρεμένος, ήξερε πολύ ποδόσφαιρο. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, προβλέπεται δύσκολη μέρα σήμερα. Πολύ γκρινιά. Δεν ξέρω, Δημήτρη, γιατί το λες αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργος, όλη την παρέα. Αντί ο Τάκη Γκόνια στάθησε επικίνδυνος γαλάτης. Να μαντέψω, λέει, ότι ο Τζόρνταν σήμερα θα γίνει ο Μουσταφά του Δωδεκανήσου. Σάκη, τον έπιασε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μεγάλο φάουλ από το φάλο και επαγγελματίες είναι, αλλά το βλέπω ασέβεια όταν ενώ τον κράτησε με ένα χρόνο με τραυματισμό με 1,8, λέει ο Στέλιος. Έτσι λειτουργούν οι αθλητές, φίλε. Γενικά νομίζω ότι έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι αθλητές. Είναι επαγγελματίες, ειδικά οι ξένοι που έρχονται για να βγάλουν χρήματα στην Ελλάδα. Γεια σας, Βαγγέλη και Γιώργο. Είστε οι καλύτερες όλα, λέει ο φίλος μας εδώ. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη και Γιώργο. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου, την θερική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος, λέει ο Γιάννης ο Νεοκόρος, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης. Και πολλά ακόμη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Ο Κωνσταντέλιας είναι. Ναι, είναι αυτό που είναι, ναι. Δεν χαιρετούν σημαίες, δεν συμμετέχουν σε εθνικές, επειδή θεωρούν ότι τέτοιες πράξεις αποτελούν μορφή αμφουσίωσης. Δεν επιδιώκουν να εκπροσωπούν έθνους απέναντι σε άλλα έθνη. Αντίθετα, θεωρούν τον αυτού του μέλους μια διεθνούς θρησκευτικής κοινότητας. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ναι, Δημήτρη, αυτά τα γνωρίζω. Και από τη στιγμή που ο ίδιος δεν θέλει όμως να τα λέει αυτά, καλύτερα να μην τα λέμε κι εμείς. Γι' αυτό κι εγώ το πάω απ' έξω το θέμα. Εντάξει, λέμε το θεοποιήσει τώρα ο κόσμος ότι είχε καλά ένα ταλέντο που κάνετε κλπ. Κλπ. 2 εκατομμύρια στην τσίπη ετησίως, λέει, κοιμάται ήσυχος. Και τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε? Τι σχέση έχει αν παίρνει 2 εκατομμύρια στην τσέπη? Βλέπεις εσύ κανέναν άνθρωπο στην Ελλάδα ποδοσφαιριστή στην ηλικία του μεσοεπιθετικό να ξέρει το ποδόσφαιρο που ξέρει αυτό το παλικάρι? Εγώ δεν βλέπω άλλον. Αυτό σχολιάζουμε. Ότι είναι κρίμα να σου δίνει δηλαδή απλό χειροθώ αυτό το ταλέντο και να μην το ξεδιπλώνεις. Αυτό εμένα με σκάει, ας πούμε. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Το τι παίρνει και το τι κάνει, εντάξει, οκ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Το ότι βλέπουμε ακόμα, λέει, στα 40 πλάσ παιχταράδες εθνικές. Αυτό πρέπει να σημαίνει κάτι για τον Κωνσταντέλια, Λιωτάκης. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, πως το του φάλε έγινε με την έγκριση του Ζότσι, απλά για να κάνει πλάκα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Αλέξανδρε, προφανώς και αστείευεσαι τώρα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σας απαντήσω αυτό το μήνυμα. Βαγγέλη, καλημέρα. Πιστεύω ότι η πραγματική αιτία του Κωνσταντέλια είναι η αντιμετώπιση που έχει από το Σέρβο. Η θρησκεία που επικαλούνται, λέει κάποιος, δεν νομίζω πως έχει σχέση. Επίσης, είναι κρίμα για νέα παιδιά να μαχαιρώνονται για τις ομάδες και τον οπαδισμό. Αυτό σίγουρα για το τελευταίο είναι κρίμα και πολύ στενάχωρο. Αλλά όχι, δεν έγινε γι' αυτό. Δεν έγινε για το Σέρβο. Γιατί αν θα παρατήρησες, όσο καιρό τον έχανε η Εθνική, τον έχανε και ο ΠΑΟΚ από τους τραυματισμούς. Καλημέρα, πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε το άσμα, λέει. Αχ, Μουσταφά, αχ, Μουσταφά, χτες την παράσταση έδωσε, λέει, το τελευταίο τηλέφωνο, ακόμα κλαίω. Έβλεπε Στάσο, στο YouTube, ναι, φοβερό. Βαγγέλη, αν η Εθνική καλέσει το συνατουραλίζεται το φάλο Παναθηναϊκός, δεν θα χάσει, λέει, το ηθικό πλεονέκτημα που μιλάει για τον ΓΟΚΑΠ. Λέει ο Μάκης. Μάκης, αρέσει η ίντριγκα, πάντα το ξέρω. Θες εκεί να τα μπερδεύεις, να τα ανακατεύεις. Καλημέρα, Βαγγέλη, είδα και εγώ τη φωτογραφία, λέει, και ρωτάω ποιος είναι αυτός μαζί με τον Ευθύμη Ρετιά. Σάκης από Ελευσίνα. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη, λέει, αν θυμάσαι καλά, λέει, μία πλευρά του προσώπου ήταν παραμορφωμένη, είχε χτυπήσει άσχημα. Ναι, αυτό ακριβώς, Νικόλα, τότε. Γιατί να σε έλεγε το φάλε, επειδή τον κράτησε, λέει, τραυματία και τον πλήρωνε. Και το Σπανούλη πλήρωσε ο Θανάση και τον έφερε από το NBA και μετά έφυγε. Οκ, okay, επαγγελματίες είναι, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τα Δελέργια του Τυρνάβου, ο φίλος μας ο Δημητρός ο Γίγαντας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από όμορφη Πάφο Δημήτρη 7. Καλημέρα από Χάιδελβέργια Γερμανίας. Τι κούβα μας έστειλε η Νότια Κορέα. Ναι, αν την είχες παίξει, την πάτησες. Καλημέρα, Βαγγέλη, θεωρείς καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό στο 5 του Νούρκιτς? Τι άποψη έχεις? Ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Και αυτά. Και αυτά. Είχαμε και την επιστροφή του, όπως διαβάζω στο Sport FM, την επιστροφή του JR, Neymar Junior και τα πολλά ακόμα που το συνοδεύουν. Λοιπόν, ο Neymar, ο οποίος έκανε και αυτό το ρεκοράκι του, έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που αγωνίζεται με το 10 σε 4 διαφορετικά μουντιάλ. Ο Neymar που πέρασαν τα χρόνια, 34 έχει γίνει και αυτός, είπαμε, Βραζιλία ανοίξε 3-0. Υπενθυμίζω, για όσους συντονίζονται σιγά σιγά, το βράδυ είχαμε Μαρόκο Αϊτή 4-2, Βραζιλία Σκωτία 3-0, Νότιος Αφρική Νότια Κορέα 1-0 και Μεξικό Τσεχία 3-0. Είμαστε έτοιμοι από κόσμο. Φύγαμε λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
1: Καλά, ωραία. Κοίτα να δεις, Βαγγέλη, αν ο Φαλ είναι καλά στην υγεία του και αφού πιστεύω ότι θα τον διάλεξει και ο Μπράντοβιτς, δεν νομίζω να τον επήραμε έτσι, πιστεύω θα πάμε καλά. Τι λες?
0: Τοποθετήθηκα πριν δύο λεπτά, Παναγιώτη. Είπα ότι από τη στιγμή που έρχεται σαν Έλληνας και συμπληρωματικός και με αυτό που ρώτησες, πιστεύω ότι τον διάλεξε, δεν χρειάζεται αυτό. Μην το ξαναπείς αυτό. Ναι. Αυτά επιμερών ο Μπράντοβιτς δεν υπάρχουν αυτά. Να διαλέξει άλλο. Αυτό μην το συζητάς καθόλου. Αυτό μην το αναφέρουμε.
1: Ναι. Πες ότι δεν το είπα.
0: Δεν το δέχεται αυτό. Δηλαδή δεν το είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί.
1: Δεν περίμενε ότι δεν το είπα.
0: Α, μπράβο, ναι, ως μη γενόμενο.
1: Ναι, πες ότι δεν το είπα. Πάντω, κοιτάξτε, θα βοηθήσει γιατί είναι ψηλός, παίρνει rebound και είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει το Μιλουτίνο, φίλε.
0: Δεν ξέρω με τι σκεπτικό έγινε, φίλε. Αυτοί που τον επιλέξαν ξέρουν καλύτερα. Αλλά σου λέω ότι.
1: Πάντω, είναι παίκτης που θα σου πάρει και το rebound, θα μοιράσει και την πάσα στους παίκτες που σουτάρουν. Έχει πολλά στοιχεία καλά, εγώ πιστεύω, ο παίκτης.
0: Να δούμε και στη κατάσταση θα είναι κιόλας, γιατί φέτος δεν έπαιξε καθόλου, έτσι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Και το Λεσό δεν είχε παίξει, αλλά με χαρά τα πήγε. Άρχισε να πατάει καλά σιγά-σιγά. Και πιστεύω και με τον Ομπράντο θα πάει ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Γενικώς και οι Έλληνες θα παίξουν όλοι τα παιδιά. Και πιστεύω θα δώσει ευκαιρία σε όλους τους παίκτες. Ο Ομπράντο είναι σωστός. Αυτά είχα να πω. Την καλημέρα μου.
0: Έγινε, φιλαρακό. Δεν σας είπα πριν, να το πω εντάχει, ότι αυτή η νίκη της Νότιας Αφρικής απέναντι στην Νότια Κορέα έφερε την πρώτη της πρόκριση στα νοκάουτ, σε Μουντιάλ. Το είχε δοκιμάσει, το είχε ξαναδοκιμάσει η Νότιος Αφρική, δεν το είχε καταφέρει ποτέ και το πέτυχε χθες για πρώτη φορά στην ιστορία της, έτσι. Δεν το είχε, ήταν το 10, είχε γίνει πρώτη ομάδα που διοργάνωνε Μουντιάλ και δεν είχε καταφέρει να περάσει από τους ομίλους. Βέβαια μετά ακολούθησαν και άλλοι όπως το Κατάρ, αλλά ήταν η πρώτη ομάδα που δεν το είχε καταφέρει, ήταν η Νότια Αφρική. Πάμε παρακάτω, εμείς, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Μισό λεπτό, ρε Βάγκο.
0: Ναι, έλα κανονικά.
2: Κάτι γιατί εγώ με την ιστορία μου δεν μπορεί να μάθω. Έλα.
0: Έλα. Τώρα μ' ακούς. Καλώς ήρθες.
3: Ωραία. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός.
4: Έλα, Τζον.
3: Εντάξει, πάντα θέλω να βγαίνω όταν να υπάρχει λόγος, δεν πρέπει να πούμε κάτι. Και υπήρξε το έφυγμα μετά τη μεταγραφή τη χτεσινή. Καταρχάς να πούμε συλληπιτήρια, έτσι. Άλλο ένα παιδί, νέο παιδί.
4: Μάλιστα.
3: Και δυστυχώς από την ασθένεια αυτή τη συγκεκριμένη, η οποία δεν ξέρω τι διάλογο γίνεται, εύχομαι κάποια στιγμή να είναι μόνο ζώδιο που λέμε.
4: Τι να πω, φίλε, το ευχόμαστε δεκαετίες τώρα.
3: Ταλαιπωριότανε δύο χρόνια και δύο-δυόμιση χρόνια. Ταλαιπωριότανε και ήταν και σε άσχημο σημείο ο άνθρωπος. Εντάξει.
4: Ας ταραπάνε.
3: Δεν θέλω να το μαυρίσω, αλλά. Όλοι ξέρουμε ότι είμαστε περαστικοί. Ναι, είναι άσχημο όμως να ξέρετε, φίλε, ότι θα ξέρεις ότι ο χρόνος είναι πιο περιορισμένος. Το ξέρεις. Όταν το ξέρεις είναι πολύ άσχημο.
4: Βέβαια, ρε φίλε.
3: Πάμε γιατί η ζωή δυστυχώς προχωράει ή ευτυχώς, οπότε πάμε στα κάθε μας. Δεν με έχει ενοχλήσει καθόλου. Φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά που γράφουν στους ντροπή και κάτι τέτοια αναστεία πράγματα. Δεν θα βρίσκε καταρχάς 6 εκατομμύρια πουθενά, έτσι.
4: Τι δεν θα βρίσκε.
3: Γιατί νομίζω 6 εκατομμύρια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ποιος.
3: Για το ΦΑΛ μιλάω.
4: Πώς 6, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο θα παίρνει, 1,6.
3: Κάτι για 6 ακούστηκε και λέω.
4: Όχι, ρε, 1,6 το χρόνο στον Ολυμπιακό. Θέλω να σου πω ότι είχε συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Το οποίο θα ήταν 1,9. Αλλά βγήκε ο Ολυμπιακός από το συμβόλαιο, έκανε opt-out.
3: Εντάξει, κοίταξε. Κάθε ομάδα κοιτάει να είναι
4: στη θέση αυτή. Από τη στιγμή που παίρνει το διαβατήριο σαν Έλληνας, είναι μια κίνηση η οποία την κάνεις. Έτσι.
3: Κοίταξε, ναι. Θα σου πω τι γίνεται, Βάγκο. Υπάρχουν στα δεδομένα πράγματα που είναι και καλά και κακά.
4: Mm-hmm.
3: Αν ξεκινήσουμε από τα κακά, ας πούμε, και να πάμε στα καλά σαν ομάδα στο Παναθηναϊκό, έτσι που έχει έρθει. Τα κακά είναι ότι είναι καιρό έξω. Δεν ξέρουμε πώς θα ανταπεξέλθει το κορμί του σε όλο αυτό. Βέβαια δεν πάει για πρώτος.
4: Πάει για τρίτος.
3: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, τι έχει ο ΦΑΛ, εφόσον πάμε στα καλά του, είναι τρομερός rim protector, δηλαδή προστατεύει πολύ καλά τη ρακέτα, είναι εξαιρετικός rebounder, έχει τη δημιουργία από μέσα προς τα έξω, που με τα guard που έχει ο Παναθηναϊκός.
4: Σωστός.
3: Θεωρώ ότι εφόσον υπάρχει ο Μπράδοβιτς πλέον στην ομάδα, έτσι, θα έχετε το λιγότερο 10 με 12 τρίποντα σε κάθε παιχνίδι. Έτσι. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να είναι καλά ο άνθρωπος και να μπορεί να τα απεξέλθει. Έτσι. Μια μεταγραφή δεν την κάνεις με το σκεπτικό ότι θα σου τραυματιστεί ο παίχτης. Έτσι. Και ο ΦΑΛ, το ένα παιχνίδι που τον δοκίμασε και τον έβαλε, και κιλά έχει δείξει να έχει χάσει. Δεν ξέρω αν είδες την φυσική του κατάσταση γενικώς στη σωματοδομή του μετά τον τραυματισμό. Παρουσιάστηκε για μένα έτσι όπως τον έβλεπα πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν. Θα δείξει βέβαια γιατί το παιδί το πρόβλημα που είχε ουσιαστικά πάντα και στον Ολυμπιακό δεν ήταν ότι δεν μπορεί να αποστάρει, είναι ότι έχει πολύ αδύνατα πόδια με βάση τον κορμό του και δεν μπορεί να πάει πολύ μέσα γιατί τον σπρώχουν και χάνει, ξέρεις, έχει αυτό το άσχημο ΦΑΛ. Και δεν το λέω για τον Παναθηναϊκός, το λέω γιατί ήταν στον Ολυμπιακό και το ξέραμε και το βλέπαμε.
4: Ναι.
3: Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, θα γίνουν τρομερές μονομαχές, πιστεύω, σε αυτοί που αγαπάμε καταρχάς το άθλημα και μετά, όχι, αγαπάμε τις ομάδες μας όλοι εννοείται, αλλά αγαπάμε πολύ το άθλημα.
4: Αλλά ξέρουμε να χάνουμε κιόλας, πες το. Γιατί είναι πάρα πολλοί που δεν ξέρουν να χάνουν, αυτό είναι αυτή η διαφορά.
3: Καλά, αυτό είναι. Άλλο το δεν θέλω να χάνω και άλλο δεν ξέρω να χάνω.
4: Έτσι,
3: η διαφορά.
4: Μπράβο. Έτσι, μπράβο.
3: Εγώ

0: τα τρία κόρνερ πέναλτι και τα λοιπά και παίζουν με βαθμούς και νιώθουν την αδικία και όλο αυτό το πράγμα όταν ισχύει και όταν γίνεται, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, σαν Γιάννης, δεν θέλω να κερδίζω όταν είναι καλύτερος ο αντίπαλος.
1: Όταν δεν τα αξίζεις, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή προσπαθεί κι άλλες.
1: Να σου πω κάτι τώρα.
0: Να το καταλάβουμε
1: όλοι. Λέει εδώ ένας φίλος, ένα μήνυμα να το πιάσουμε μαζί. Λέει από τη στιγμή που έφυγε ο Φαλ και πιθανόν και ο Λαριτζάκης. Για το Λαριτζάκη ανοίγω εγώ παρένθεση και λέω ότι ο Λαριτζάκης 99% πάει στον Άρη. Κλείνω την παρένθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Σε τι κατάσταση είναι ο Ολυμπιακός σε σχέση με τους Έλληνες που πρέπει να έχει καλημέρα από ξυλόκαστρο, λέει ο φίλος. Ναι, τι γίνεται τώρα σε αυτό.
0: Να σου πω την αλήθεια, Βαγγέλη, να σου πω την αλήθεια και για τον Ντόρσεϊ πλέον δεν είμαι πολύ σίγουρος. Γιατί αν θεωρήσει ότι ερχόμενος ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο μειωθεί ο χρόνος του, το κεφάλι του μέσα μου δημιουργεί μια ανησυχία εμένα.
1: Κοίταξε, αυτές οι κινήσεις έχουν φέρει μια αναταραχή σε ό,τι αφορά τον Ντόρσεϊ και τον Κόκαπ. Αυτοί θέλουν παραπάνω λεφτά τώρα. Και είναι και προβληματισμένοι, ειδικά ο Ντόρσεϊ, για το ρόλο τους στην επόμενη μέρα.
0: Κοίταξε, ο Γόκαπ το έχει δηλώσει ότι δεν θέλει παραπάνω από 10-12
1: λεπτά. Αυτό που χθες πώς τον είδες. Α, για λεφτά, λεφτά λέγω, λέω. Γιατί αυτή η δήλωση χθεσινή είναι για λεφτά, ξεκάθαρα.
0: Ναι, okay, αυτό θα το δούμε και είναι ένα μέτρο πίεσης, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, η προσφορά του Γόκαπ είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι, πρέπει να τα πάρει κι αυτός, δεν πρέπει να τα πάρει.
0: Τον Ολυμπιακό και... Σαφώς αλλάζουν οι ισορροπίες στα αποδυτήρια και όταν αλλάζουν οι ισορροπίες στα αποδυτήρια μιας ομάδας υπάρχει και η μουρμούρα, είναι δεδομένο αυτό. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα χειρισμών, έτσι.
1: Από Έλληνες τώρα είναι λοιπόν, είναι ο Γόκαπ Πέσαν Έλληνας, ο Λαρτζάκης θα φύγει είπαμε, Γόκαπ Βεζέκοφ 2, Παπα-Νικολάου 3, Νεζίπουγλου 4, Ντόρσεϊ 5.
0: Ναι.
1: Δεδομένου ότι θα φύγει λέμε ότι θα φύγει ο Λαριτζάκης, που νομίζω ότι θα φύγει ο Λαριτζάκης 99%.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι στην περίπτωση του Λαριτζάκη που θα τον καλύψω ένα Τζιπογλου, γιατί έχει τα στοιχεία.
1: Αλλά και πάλι είναι 5 όμως οι Έλληνες που μετρήσαμε.
0: Ναι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Αυτό το κλειστό ελληνικό πρωτάθλημα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ολυμπιακός, βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, πάει να περάσει αυτό με τους 7 ξένους, έτσι.
1: Δεν το δέχτηκε η ΑΟΚ.
0: Α, δεν έχει. Οπότε στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να γίνει το τραγελαφικό, να το πω έτσι. Στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός να πηγαίνει τρένο και στην Ελλάδα να έχει πρόβλημα. Και το λέω πολύ σοβαρά, γιατί δυναμώνει και άλλη δύο από πάνω πάρα πολύ. Θα δούμε. Τρικαδόρικο είναι αυτό που έχει γίνει, να σου πω την αλήθεια. Αυτά, την καλημέρα μου.
1: Έγινε, φίλε.
0: Θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, και 28, να διαβάσω μηνύματα, να μην κόψω κάποιον άνθρωπο στο 1,5 λεπτό. Και περιμένει μετά να τελειώσουν δελτία διαφημιστικά κτλ. Πάμε να διαβάσω λίγα μηνύματα, να πάμε στο δελτίο και μετά να πάμε μετά πάμε γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παναθηναϊκός για πάντα. Λέω Μιχάλης, καλημέρα. Ποιος Φαλ και τέλεια άλλο είναι το θέμα. Τι παιχταρά πήρε ο θρύλος, λέει αυτός ο Μοντέρο. Όντως είναι διαστημικός, έχω πάθει πλάκα, λέει ο Γιάννης. Βαγγέλη μου, καθόλου πλάκα δεν κάνω. Εμένα δεν με ψήνει και πολύ αυτή η προσθήκη. Περιμένα ένα καλό αθλητικό σέντερ τύπου Λεσόρ και όχι σέντερ δεινόσαυρο. Αλέξανδρε, ο Φαλ, θα σου το πω για άλλη μια φορά, έρθει για τρίτο στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εργασία στο ΑΚΑ τελειώσαν. Λέει: καθίστε, μην τον κάνει. Λέει ο Μπράντοβιτ στο Φαλ, νέο Μπατίστη, και τρίβουμε τα μάτια μας. Δεν νομίζω ότι τελείωσαν. Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες. Νομίζω ότι έχουν ακόμα, γίνονται πράγματα πάνω. Και Λεσόρ, μετά το σοβαρό τραυματισμό που έγραψε νέο συμβόλαιο, περιμένω απάντηση από τον Ολυμπιακό με κίνηση Παπαγιάννη στη θέση του Φαλ, λέει ο Τάσος. Συμφωνώ, αλλά πέρσι ο Μίλου λέει έπαιξε με πολύ λιγότερα από όσα του έδινε ο Παναθηναϊκός. Επίσης, όσον αφορά τον Τέλεια, νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε τη θρησκεία των άλλων. Και ας μην πιστεύω εγώ. Ο Φαλ δεν είναι καλός rebounder, μη αντικειμενικέ. Κατά που πέσει και ο Μεσόωρο και ο Καραγιαννίδης είναι ο έκτος Έλληνας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έκλεισε και ο Μπίρτς στον Αυτοκράτορα. Αν έκλεισε και ο Κέμ Μπίρτς στον Άρη. Το ξέραμε εδώ και μέρες, απλά έγινε το επίσημο. Ο Κώστας υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τον Άρη, αφού θα μείνει ελεύθερος στον Ολυμπιακό. Και όλα δείχνουν μαζί ότι έρθει και ο Λαριτζάκης. Γνώμη μου, το τελευταίο δεν πρέπει να τον δώσει ο Ολυμπιακός και μιλάω σαριανός, διότι μπορεί να ξεκίνησε την πασχετική του καριέρα στον Άρη, όμως μετά από τόσα χρόνια στην ομάδα του Λιμανιού θεωρείται κομμάτι της. Άσε που στον Άρη σε αυτή τη θέση είμαστε πλήρες, αλλά ο Κώστας Πανούλης ξέρει καλύτερα. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα είναι και ο Καραγιαννίδης, μου υπενθυμίζει εδώ ο Φίλιππος, όπως και ο Βαγγέλης. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο.

0: Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Συναγερμό σήμαν χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν 90χρονο επιχειρήσε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα και ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Κατά τον έλεγχο, εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο ηλικιωμένος συνελήφθηνος, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Η πρόεδρος απέφυγε να δώσει απολογισμό νεκρών και τραυματιών, ενώ ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς είχε υποστεί ζημιές. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενημέρους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι σήμερα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Να στείλω την καλημέρα μου και στη Γαλλία, στους έντροπες συγκεκριμένα. Στο φίλο και αδερφό μου τον Αναστάσια Εκάρα, που στέλνει και αυτός τις δικές του καλημέρες. Ο Αναστάσιο, καλημέρα Βαγγέλη, την αγάπη μου φίλε. Και από εμάς την αγάπη μας έχεις φίλε και στην Ξενιτιά. Λοιπόν, και πάμε στον κόσμο τώρα. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βαγγέλη.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Καλημέρα και σε Γιώργο. Να αρχίσω λίγο ανάποδα τώρα, να αρχίσω το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ και δείχνει τα πράγματα πώς έχουν αλλάξει φέτος στο Παναθηναϊκό. Μια συνέντευξη που έδωσε ο καινούριος CEO τέλος πάντων της ομάδας, φίλος Ήμουρος θα το πούμε έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα στο ποιον την έδωσε.
0: Στον Βασίλη τον Βέργη στο Σπορτάλ.
1: Όχι. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτά που είπε, τουλάχιστον αποσπάσματα, δεν την είδα όλη. Παράδειγμα είπε ότι μια ομάδα δεν μπορεί να είναι πολύ καλή στο κομμάτι το παιχτικό, ας πούμε, να το πούμε έτσι, να έχει τους καλύτερους παίκτες, να έχει τους καλύτερους και να μην είναι οργανωμένη σωστά, γιατί δεν πρέπει όλα τα γρανάζια, όλοι ο μηχανισμός να λειτουργεί σωστά για να λειτουργεί σωστά και η ομάδα. Και είπα και διάφορα άλλα πράγματα για συνεργασίες και άλλα, αυτά είναι του μέλλοντος.
0: Να πούμε ότι είναι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι ο κύριος Στέφανος Γιουρέλης και ότι είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τώρα πριν δύο μήνες.
1: Ναι, πολύ πρόσφατα, ναι. Νομίζω ότι όλες αυτές οι κινήσεις και αυτά με τις στοχευμένες μεταγραφές που νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει ο Παναθηναϊκός εννοώ. Νομίζω ότι δείχνει ότι έχει πει σε μια άλλη ρότα η ομάδα με σωστές βάσεις και από εκεί πέρα η επιτυχία θα έρθει τώρα. Το πότε θα έρθει, αν θα πει στον πρωτάθλημα, θα πει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά, πάμε στα μαθηματικά. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας και περισσότερο και εσείς, το λέω γενικά σαν κλάδος, έτσι, οι δημοσιογράφοι να ξεχωρίζουμε τον επαγγελματισμό από τα οπαδικά. Γιατί το λέω αυτό. Είδα μια συνέντευξη, τοποθέτηση του ενός ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, του Μελάγιες. Και μόλις έμεινε ελεύθερος ο Φαλ, είναι πριν 2-3 μέρες τώρα, και λέει, σίγουρα μετά τη Δευτέρα, γιατί είχε ανακοινωθεί ο Μπράντοβιτς, και λέει ότι αν ήταν δυνατόν να έρθει ο Φαλ στο Παναθηναϊκό, ο πρώτος που θα έπαιρνε τηλέφωνο ο Μπράντοβιτς και σύγχρονο τηλέφωνο να τον καλέσει, θα ήταν ο Φαλ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έρθει. Και του λέει ο άλλος ο συμπαρουσιαστής του, γιατί εσύ δεν δίνει. Γιατί δεν θα έρθει. Δηλαδή, γιατί είμαστε τόσο σίγουροι ότι επειδή έχουμε παίξει σε μια ομάδα ένας επαγγελματίας, ειδικά ποδοσφαιριστής, ούτε καν Έλληνας, γιατί δεν είναι Έλληνας, έτσι είναι Γάλλος ο άνθρωπος, ότι δεν θα βάλει πρώτα το οικονομικό του συμφέρον, το επαγγελματικό του, και θα βάλει πρώτα την ομάδα στην οποία έπαιξε 2, 3, 4, 5. Όσο και να πήξε, ναι. Γιατί το βλέπουμε πάρα πολύ οπαδικά, γιατί δεν ξέρω, δεν είναι πολύ, πολύ καλό αυτό, γιατί λίγο μας, ο συγκεκριμένος, ας πούμε, τώρα εκτέθηκε, έτσι. Γιατί αυτό το βίντεο υπάρχει και λέει ότι δεν θα έρθει ποτέ ο Φαλ στο Παναθηναϊκό.
0: Okay.
1: Δηλαδή, λίγο να σκεφτούμε και εμείς σαν οπαδοί μετά, ότι, παιδιά, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Οκ, okay, μπορεί να δένονται κάποιοι με μια ομάδα, είναι εξαιρέσεις. Είναι ας πούμε ο Αλβέρτης, είναι από την άλλη μεριά ο Παπα-Νικολάου. Αλλά είναι επαγγελματίες κατά βάση. Κάνουν τη δουλειά τους. Από αυτό θα ζήσουμε, πολύ προσιλοπάροχα, ναι. Οκ, okay, όχι σαν όλους εμάς τους υπόλοιπους, αλλά από αυτό ζούνε. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και θα αλλάξουμε λίγο το σκεπτικό μας και το τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιδρούμε πολλές φορές. Και κάτι, θα πω κάτι τώρα σε σχέση, που έχει σχέση με τον συγχωρεμένο τον Γκόνια. Και διάβαζα ότι όταν είχε πάει στον Ολυμπιακό, το έλεγε ο πρόεδρος του Λεβαδιακού, γιατί του έδωσε πάρα πολύ λίγα χρήματα. Ενώ ο Λεβαδιακός είχε ικανοποιηθεί πλήρως, δηλαδή του είχαν δώσει με το παραπάνω στην μεταγραφή, στο συμβόλαιο του Γκόνια του είχαν δώσει πολύ λίγα χρήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά επειδή ο Τάκης ήταν πολύ Ολυμπιακός από μικρός, ήθελε οπωσδήποτε και του λέει ο πρόεδρος του Λεβαδιακού. Αυτό το έλεγε τώρα άνθρωπος που το είχε πει, έτσι, δηλαδή ενώ δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Θέλει να χαλάσω τη μεταγραφή ή να σου πω να πάρεις κάτι παραπάνω. Όχι, λέει, μη σε νοιάζει. Εγώ θέλω να πάω εκεί που πήγα και αυτό μου αρκεί. Δηλαδή αυτό το λέω σε συνδυασμό με το προηγούμενο. χωρίς την επαγγελματική καριέρα μου έκανε λάθος, αλλά οικονομικά για τον άνθρωπο το ζημίωσε, ας πούμε. Γιατί έβαλε παραπάνω το οπωδικό του συνέστημα από το...
0: Αυτά συνέβαιναν, ξέρεις, μέχρι τα 90's αυτά συνέβαιναν πιο συχνά. Τώρα πλέον στις μέρες μας...
1: Να κρατάμε μια ισορροπία και περισσότερο εμείς οι απ' έξω. Στο κάτω πάνω του Γκόνια ήταν η δική του απόφαση, καλά έκανε αφού έτσι έγινε. Οι απ' έξω όμως δεν μπορούμε να κρίνουμε αποφάσεις ενός επαγγελματία αθλητή. Αυτά ήθελα να πω. Να είμαστε καλά και να έχουμε όλη υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έγινε, Νίκο. Τα λέμε, φίλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Προχωράμε εμείς, Τζόρτζ, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελάκη.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, ο Βαγγέλης.
0: Καλώς το συνονόματο.
3: Συνονόματο. Και όλοι καλά είστε.
0: Καλά, φιλαράκο. Αφού έχουμε την υγεία μας, καλά είμαστε εσύ.
3: Ναι. Ήθελα να σταματήσω λίγο στον Παναθηναϊκό.
0: Φέτος
3: φαντάζομαι, παρότι είμαι εκτής, φέτος φαντάζομαι να έχει κάποιο καλό τεχνικό διευθυντή και να γίνει σωστές μεταγραφές. Από προπονητή μου αρέσει εμένα αυτός ο προπονητής. Δηλαδή θέλω το Παναθηναϊκό να βρεθεί εκεί που βρίσκεται. Να βρεθεί δηλαδή εκεί που ήταν παλιά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή να υπάρχει ανταγωνισμός. Τώρα όσον αφορά για το θέμα, ίσως να με παρεξηγήσαν μερικοί φίλοι που είπα για τον Κωνσταντίνα. Τι σου λέει αυτό το ότι κάνει δύο παιδιά και δεν μπορεί να συμμετάξει στην εθνική. Για πες μου.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι τώρα. Τι, ξέρουμε όλοι τώρα ποιο είναι το θέμα. Έτσι.
3: Ναι.
0: Τώρα ο άνθρωπος είναι
3: γιατί
0: προσωπικό του ζήτημα.
3: Γιατί θα γίνει
0: γυναίκα
3: του και δεν μπορεί να
0: προπονηθεί. Όχι.
3: Είπα, μήπως μου πεις αυτό.
0: Όχι. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το θέμα, αλλά από τη στιγμή που δεν θέλει ο ίδιος να μιλήσει ανοιχτά, τι να κάνουμε και εμείς τώρα που να μιλήσει ανοιχτά ο ίδιος. Εγώ λέω κρίμα.
3: Με τον Μπάγεβιτ, γιατί είχα κάνει εγώ ένα διάστημα στην Οικονομική Επιτροπή επί Μπάρλου.
0: Ναι.
3: Στην ΑΕΚ μέσα.
0: Ναι.
3: Ξέρετε τον Γκέκα.
0: Τι.
3: Το Γκέκα τον θυμάσαι που ήταν στο Παναθηναϊκό.
0: Το Θοφάνη Γκέκα δεν θυμάμαι ρε φίλε, πλάκα κάνεις.
3: Ναι, ο Μπάγεβιτ τότε είχε παγωθεί, ναι. Ήταν στην ΑΕΚ και είχε παγωθεί να τον φέρει στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Βρισκόμαστε στο Κινέζικο τότε, μόνο και εγώ μέσα στα πράγματα της ΑΕΚ. Βρισκόμαστε στο Κινέζικο απάνω στην Κεφισιά. Και για μια στιγμή λέω Ντούσκου, ρε παιδιά, λέει, είναι τρελή, δεν υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής μέσα στο Παναθηναϊκό. Θέλω να δώσουν τον Γκέκα και να δώσουν και λεπτά στον Πάου και τον Σαλπικίδη. Γι' αυτόν τον παίχτη εγώ έκανα αμάν και πώς να τον φέρω στην ΑΕΚ την εποχή εκείνη. Καλά δεν βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν. Και ευτυχώς τότε βρέθηκε ο Ρεχάγγελ και πήγε στην Πέτερ Ρέμες, αν θυμάστε καλά, και πήγε και στην αρχή το παιδί. Δηλαδή για μένα λάθη και από του Παναθηναϊκού. Συμφωνείτε ή διαφωνείς?
0: Στην περίπτωση του Γκέκα. Στην περίπτωση του Γκέκα.
3: Ναι,
0: δεν την εκτίμησε καλά. Δεν την εκτίμησε καλά την περίπτωση του Γκέκα, ναι. Αποδέχτηκε. Στην Πόχουμ πήγε πρώτα απ' όλα. Έτσι.
3: Ναι.
0: Όχι στη Βέρντερ. Ναι, δεν τη μέτρησε καλά την περίπτωση του Γκέκα και φάνηκε από την πορεία
3: δεν
0: του μετά.
3: Καλά, ακριβώς.
0: Δεν καλά, ναι.
3: Ακριβώς. Και ένα άλλο
0: και ο ίδιος το έχει παράπονο και ο ίδιος το έχει πει μετά το τέλος
3: καριέρας. Και ένα άλλο έλεγε ο Μπάγεβιτ στην εποχή που ήταν να την πάρει ο Φάγκετ την ΑΕΚ. Και θυμάμαι ένα γεγονός όταν βρισκόταν μέσα, περνούσε ο Μπατίσε και ήταν ο συγχωρημένος αυτός ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Αρχανάς.
0: Ναι.
3: Και λέει τον Μπατίστα, πίνεις, δεν έπρεπε να μια μπανάνα ο Μπατίστα και λέει, εντάξει, λέει, δεν του μίλησε καθόλου η γέλαση. Βγαίνει και ο Μπάγεβιτς προς τα έξω και του λέει τι έγινε Ντούσκο και πετάξε ορισμένα γαλλικά ο Μπάγεβιτς και φεύγουμε τότε εγώ, συγχωρημένος ο Πασκαλίτης, ο Στέφανος Λογανέτης και πήγαμε στο Βυζάντιο. Λέει τι έγινε. Είχε ζητήσει ο Φάγε να πάρει την ΑΕΚ και το είπε 15 δισεκατομμύρια εκείνη την εποχή. Λέει να κάνω έναν έλεγχο, κάνω έναν έλεγχο και λέει να την πάρω. Μετά λέει δεν την πουλάω. Και εν συνεχεία μετά ήταν σε κόντρα με τον Ρουχανά ο Μπάγεβιτς και αυτό ήταν για ένα ερμήνα. Και την εποχή εκείνη για να σου πω το γεγονός ας πούμε, φεύγουμε και τα φέρε, τι έγινε ρε Τουσκο, γιατί νευρίασε. Αυτό και αυτό έγινε και πήγε το Δεκέμβριο λέει και το 25 δισεκατομμύρια, οπότε το πάγε άπαρα τα μας λέει, να ησυχάσει. Τότε ήταν, εγώ είχα μάθει από το Γενάρη μήνα ότι θα φύγει ο Μπάγεβιτς. Είχε δύο προτάσεις. Είχε μια πρόταση από τη Ρώμα και μια πρόταση από τον Ολυμπιακό. Και λέει παιδιά εγώ δεν θα πάω στη Ρώμα γιατί δεν θέλει μπέκα η γυναίκα μου, της άρεσε εδώ στην Ελλάδα. Και ήξερα εγώ από το Γενάρη μήνα ότι θα πάω στον Ολυμπιακό ο Μπάγεβιτς.
0: Ναι.
3: Υπήρχε κόντρα μεταξύ Τουρχανά και Μπάγεβιτς.
0: Ναι, αυτό το είχα ακούσει. Δεν τα πήγαιναν καλά αυτοί, ναι.
3: Δεν είχε σκοπό, δεν είχε. Δηλαδή δεν πάει και πέσει για να κτίσει τόσο πολύ. Και αυτά που λέγανε δεν ήταν να κτίσει, κοιτάξτε. Μην ξεχνάτε ότι 25 εκατομμύρια έδωσε στα Φιλαδέλφια με το σεισμό.
0: Είναι άγγιζο ο Μπάγεβιτς. Μιλάμε χαζαμάρε τώρα. Είναι άγγιζο. Ναι. Ανεξάρτητα από τα αυτά που συνέβησαν, έτσι μπορεί να συμβεί αυτό στον αθλητισμό. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπο δεν είναι άγγιζο.
3: Ναι. Εγώ θέλω φέτος να δω ένα Παναθηναϊκό, διότι είμαι πρώτα, σου πω την αλήθεια, πρώτα είμαι αντιολυμπιακός και μετά άγγιζος.
0: Όπως δεν βρίσκει ο καθένας.
3: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
3: Όταν έπαιζα στο Ναϊτό Άρτας, γιατί τότε υπήρχε πριν γίνει η αναγέννηση.
0: Ήταν αετός η ομάδα.
3: Ήταν αετός και παναπραγικός.
0: Ναι.
3: Εγώ έπαιζα Ναυρού και δεν είχα κλείσει η ομάδα. Ανεβαίνω εδώ πάνω και ήταν πιο πολύ Ολυμπιακοί. Και πήγαμε το 59-60, γιατί είμαι μεγάλος, 83 χρονών.
0: Ναι.
3: Πήγαμε το 60, το 59, κατέβηκα στην Αθήνα καθαρά Δευτέρα και έπαιζε ΑΕΚ Ολυμπιακός. Κατέβαινε κάτω ένας Στορίδης, βγάζει έναν γκολ, σωτάρει ένα σούτ, πετάγει το... δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ο... ένας παίκτης Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι τώρα με τι κοστόρος. Έτσι ήταν, που απέκρουσε σε δίκη τερματοφύλακα. Παίξε λίγο αμυντικός. Παίξε. Έπαιζε μια ωραία μπάλα η ΑΕΚ τότε και έχασε δύο να θυμάμαι αυτόν τον Ολυμπιακό. Από τότε δεν βγαίνοντας έξω από το γήπεδο, παιδιά του λέω από σήμερα δεν λέω να έχεις ζήσει.
0: Έγινε ΑΕΚ εκείνη η μέρα. Έγινε ΑΕΚ λέω εκείνη τη μέρα δηλαδή.
3: Εκείνη την ημέρα για να έχει. Μα δεν υποστήριζε ομάδα γιατί έπαιζε μπάλα. Δεν είχα ας πούμε κλείσει σε ομάδα.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία. Λοιπόν,
0: έγινε,
3: αυτό
0: φίλε.
3: Θέλω να σου πω.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι...
0: Χάνεσαι λίγο και δεν...
3: Να ακούω κάθε μέρα τώρα.
0: Να είσαι καλά,
3: λοιπόν,
0: καλησπέρα.
3: Γεια, γεια σου ρε Βαγγελάκο,
0: γεια. Γεια σου φίλε, γεια, καλημέρα. Yeah. Να σας πω ότι στο site του Sport FM ήδη μπορείτε να μπείτε να βλέπετε highlights από τα παιχνίδια τα βραδινά που ασφαλώς και δεν είδατε περισσότεροι, όπως και εγώ. Ενώ υπάρχει ήδη και το πρώτο ζευγάρι στους 32. Καναδά, Νότια Αφρική, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Συνεχίζουμε με γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, κρίμα πως είστε μακριά. Κόβουμε βερίχοκα τώρα. Να σου γίνει ζαρε φίλε ένα κουβά. Να τον πάρει για το σπίτι.
0: Ναι.
2: Μακάρι να ήσουν εδώ πέρα. Ο Θοδόρης αποκόλλησε με ρε φίλε Βαγγελάκη.
0: Έλα ρε φίλε, τι κάνεις.
2: Λοιπόν, τι να κάνω, να πρωί κόβουμε βερίχοκα.
0: Δουλίτσα,
2: Σοκτήμα, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, είναι μια χαρά, δεν είναι.
2: Καλά είναι, δόξα τον Θεό και Ρωσίτσα. Λοιπόν, καταρχάς για το ΦΑΛ. Ο ΦΑΛ, να ξέρεις, θα σήμερα στο ΣΕΦ και θα χειροκροτηθεί. Γιατί είναι και καλό παιδί και καλός αθλητής και δεν έδωσε δικαίωμα ποτέ στον Ολυμπιακό. Ποτέ. Είτε έπαιζε, είτε τα πάντα. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος να πει, όπως εσείς ας πούμε με τον Κώστα μου, δεν το ξεχνάω, τον αρχηγό μας.
0: Τον Σλούκα.
2: Ναι, όχι τον Σλούκα, που παίζει ακόμα στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Παπα-Νικολάου.
0: Τον Παπα-Νικολάου, ναι.
2: Αποδεκτός, όπου να πάει αυτός ο άνθρωπος είναι αποδεκτός, δηλαδή, πώς θα το κάνουμε.
0: Τώρα, τι να σου πω τώρα, αν θα χειροκροτηθεί, όχι, δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε.
2: Ναι, εγώ πιστεύω θα χειροκροτηθεί. Εντάξει, όλα θα είναι και 10 άρρωστοι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα,
0: ναι.
2: Βαγγέλη Μάγου. Πρώτα να είναι ο άνθρωπος υγιής. Αλλά δίνω δύο υπέρ. Για τον Παναθηναϊκό που τον πήρε, για τον λόγο που τον πήρε. Το ένα είναι ότι είναι Έλληνας, δηλαδή θα παίξει σαν Έλληνας.
0: Ναι.
2: Και το άλλο είναι ότι είναι επιλογή όχι του Γιαννακόπουλου για να ξέρει ρε παιδί.
0: Για να κάνει σπάσιμο. Ναι.
2: Είναι σίγουρα τον Μπράντοβιτς.
0: Είναι μπασκετική επιλογή τον Μπράντοβιτς.
2: Μπράβο. Ναι. Αυτό. Δηλαδή αυτό μου λέει πράγματα. Γιατί αλλιώς θα λέγαμε εντάξει τον πήρε για να αντισπάει σε εμάς και να μας κάνει τέλος πάντων. Τώρα από εκεί και πέρα, Βαγγέλη μου, σου λέω τώρα. Εμένα τι θα με πείραζε, να σου πω.
0: Ναι.
2: Θα με πείραζε να μου πάρει τον Ντόρσεϊ ή τους Παναθηναϊκούς θα τους πείραζε να του πάρουμε εμείς ο Γκόμες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω να συμφωνήσεις.
0: Βέβαια, ναι. Είναι πιο
2: κοινά. Είναι άλλη βαρύτητα.
0: Ναι, εκείνα άλλα, ναι.
2: Εντάξει. Αυτά, Βαγγελάκη μου, τώρα για τον Κωνσταντέλια, παιδιά. Κοίτα, μην ασχολιόμαστε. Ο Κωνσταντέλια ήταν στη Θεσσαλονίκη, ειδικά το ξέρανε εδώ και καιρό. Ότι θα προσευχθεί από την εθνική. Το κακό ξέρεις ποιο είναι ο Ευαγγέλιος. Επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο ο Κωνσταντέλιας και στις παιχνίδες του θα τις ίσεις, Φίλε, δεν τον αφήνουν να δυναμώσει ένα σπιτί, γιατί καλό το ταλέντο, αλλά το ταλέντο πρέπει να
0: δεν είναι μόνο αυτό, μα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα δεν ξέρω τώρα και αν κάνω σωστά που καθόμαστε και κουβεντιάζουμε αυτό. Αλλά,
2: ρε, δεν το κατεχθείτε αλλά... θρησκευτικά. Θρησκευτικά ναι.
0: Είναι μια επιλογή του. Είναι μια επιλογή του. Είναι μια επιλογή του, αλλά αυτό δεν βοηθάει να κάνει ποδοσφαιρική καριέρα με αυτόν τον τρόπο.
2: Απλά αν θυμάστε, Βαγγέλη, όταν τραυματιζόταν, το λέγανε και ήδη οι δημοσιογράφοι που κάνανε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ότι αν ο τραυματισμό του ενό αθλητή μπορεί να γυρίσει ένα μήνα,
0: ο
2: Κωνσταντέλια θα γυρίσει σε δύο, γιατί ναι, δεν ναι, έπαιρνε την αγωγή,
0: καταλαβαίνετε.
2: Ναι, αυτό είπα και μου, καλή
0: έγινε, καλή δουλειά, καλή δουλειά εύχομαι εκεί. Καλή παραγωγή. Δεν θα χειροκροτηθεί, λέει, μην τρελαθούμε κιόλας, λέει, καλά να είναι και τέλος. Μια χαρά τα λες, φίλε, μου άρεσε αυτή η εξήγηση εμένα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνω, Παύλος.
0: Γεια σου, Παύλο.
4: Είπε πριν ο φίλος ότι εκτέθηκε ο Πελάγιος και να πούμε και βέβαια.
0: Ναι, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Παύλο μου.
4: Ναι. Είπε, λέω, ένας φίλος πριν ότι εκτέθηκε ο
0: Μελάγιος. Ναι, ναι, επειδή είχε πει ότι δεν, ούτε 0% να πάει στον Παναθηναϊκό και τέτοια. Ναι.
4: Ο Γιαννακόπουλος δεν εκτέθηκε, επειδή είχε πει ούτε νεκρός ο Μπράντοβιτς, όσο εδώ εγώ. Όχι, ότι είναι ψέματα. Όσο εδώ εγώ δεν θα πέσει το απέξω ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, νεκρός δεν, δεν είπε τέτοιο πράγμα, ούτε νεκρός.
4: Όχι, νεκρός. Το διόρθωσα και είπα, όσο εδώ εγώ δεν θα πέσει το απέξω ο Μπράντοβιτς. Το είχε πει αυτό.
0: Κάτι είχε πει, δεν θυμάμαι ακριβώς την πρώτη, αλλά κάτι είχε πει.
4: Ναι. Αυτό είχε πει. Λοιπόν, τώρα τι να πω εγώ, ότι εκτέθηκε ο Γιαννακόπουλος. Κάποιες κουβέντες που λέγονται πάνω σε. Σε έναν νεύρο, σε ένα... Θέλει και...
0: Να σου πω κάτι, Παυλάρα, να σου πω κάτι. Εγώ έχω μάθει από μικρό παιδί μια λαϊκή ρίση, η οποία είναι πολύ σοφή. Που λέει μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες.
4: Σωστό, σωστό. Αλλά και πάλι...
0: γι' αυτό και φυλάω τα νότα μου και δεν ξανοίγομαι πολύ.
4: Ναι, κοίτα, ξέρεις, σωστό, ειδικά η δουλειά που κάνεις εσύ. Ναι. Τα κουβέντες εκεί σου λένε, εμένα εκεί μου δείχνει κανένας, μόνο η παρέα μου. Σωστά κάνεις και πράτης. Αλλά το εκτέθηκε. Εκτέθηκε και δεν πάει ο Φάλος όλοι του Παρνέκο. Και άλλος είπε να γίνει τον Παρνέκο του Παρνέκο. Ωραία, και τι έγινε. Και κατά καιρούς έχουν υποθεί και άλλα από άλλους. Εγώ ποτέ δεν... Τέλος πάντων. Όχι, εγώ δεν το χειροκροτήσω το Φάλ. Ούτε το βοηθούν φυσικά. Ο Διακός είναι. Αναγνωρίζει την προσπάθεια. Έκατσε πάρα πολλά χρόνια για αθλητή στον Ολυμπιακό. Και είμαι κατά και αυτό που έλεγαν ότι ήταν τραυματίας και πληρώνανε. Φυσικά να πληρωθεί.
0: Αφού έχει ένα συμβόλαιο, τι να κάνουμε. Δηλαδή, αν στη δουλειά σου δηλαδή, κάποιος εργαζόμενος πάει κάτι στη δουλειά του, δεν πρέπει να πληρώνεται.
4: Τι να του κόβουν το συμβόλαιο, επειδή ήταν τραυματίσει και. Και στο φινάλε, αν το δεις και αλλιώς, ήταν και εργατικό ατύχημα. Αν το δεις και.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, φίλε, δεν το πάθε στο σπίτι του. Το πάθε ενώ αγωνιζότανε. Άρα είναι σαν να είμαστε εμείς στη δουλειά μας και να πάθουμε κάτι στη δουλειά μας.
4: Και τα κούκια αυτά λέει. Πέρασε ένα ψωμί. Ποιο ψωμί, παιδιά, δούλευε συμβόλαιο για τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
4: Χτύπησε να πληρωθεί. Τώρα για αυτό που ο προηγούμενος για τον Μπάγκερ σου είχε μάθει το Γενάρη, όντως, έτυχε τότε να δουλεύω εγώ σε ένα μαγαζί που το είχε ασχοληθεί στο Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Δουλεύω στο μπαρ εκεί. Και έχονταν συνήθως προσφεστές του Ιωνικού και της ΑΕΚ μας, ήταν φίλος. Και το λέγανε ότι έχει κλείσει, και εγώ έλεγα πάπου, τι γίνεται. Το λέγανε και από Γενάρη, ποιος που είχε η μπόμπα μετά. Δεν ξέρω γιατί, αν είχε τσακωθεί με τροχανά ή όχι. Σημασία είναι ότι είχε βγει τότε η φίλη ότι θα έρθει στο Ολυμπιακό το Γενάρη. Να σου πω.
0: Ναι.
4: Το ποτάλι μας στην Ισπανία τελείωσε το μπασκετικό.
0: Τελείωσε χθες, το πήρε χθες η Βαλένθια.
4: Α, το πήρε χθες.
0: Χθες το βράδυ. Μπαρσελόνα Βαλένθια παίζανε, νίκησε η Βαλένθια, έκανε το 3-1 και το πήρε, ναι. Περιμένεις το Μοντέρο, ε. Έγινε. Έγινε. Έγινε, να είσαι καλά, γεια σου Παύλο. Πάμε παρακάτω. Είναι και 57 άλλη μια γραμμούλα, τη βγάλουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, γιγαντά.
5: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
5: Μόνος είναι σήμερα.
0: Πάντα μόνος μου είμαι. Α, εννοείς γιατί. Όχι, δεν είναι ο Κυριάκος, όχι, όχι, είναι ο Γιάννης. Ο Γιώργος Γιάννης.
5: Πού είναι ο Γιάννης.
0: Ο Γιώργος Γιάννης, φίλε.
5: Μάλιστα. Το πάρτι τι έγινε τελικά, πότε θα γίνει.
0: Α, δεν θα τα πάμε καλά. Θα μαζευτούμε μέσα στον Ιούλιο, θα σας πω.
5: Δεν έχει οριστεί ακόμα, ε.
0: Κοίταξε, κάτι λέμε για 18 Ιουλίου. Παραμονή του τελικού του Μουντιάλ, Σάββατο.
5: Πού πάλι το κάτω που είχαμε πάει πέρυσι.
0: Πάλι Γάλλο, αλλά αλλού, θα τα πούμε.
5: Σε άλλο. Δεν έχει οριστεί στο ίδιο, θα το κάνουμε εκεί, να είναι και ο Γιώργος, όπως το λέμε, τον Γιώργο. Δεν τον ξεχνάω τώρα.
0: Τον Πενιρλί.
5: Από το ίδιο, μόνο ο Γιώργος ο... Δεν τον Πενιρλί νομίζω το ίδιο, ο άλλος είναι ο Γιώργος, κάπως τον δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μου έρχεται.
0: Μπάς περιπτώσει.
5: Έχουμε ωραία εκεί το πάρκο, έχουμε ωραίες πλατείες, καφετέρειες.
0: Έχω τον Γιώργη τον Πενιλή σε αυτά υπεύθυνο σε αυτά τα ζητήματα.
5: Α, τον έχεις.
0: Ναι. Μα πρώτα απ' όλα αυτός με έχει πρίξει να βρεθούμε για να κάνουμε. Εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω, δεν είχα σκοπό να κάνω τίποτα και ούτε θα έχουμε όπως πέρσι δηλαδή να στείνω μηχανήματα και τέτοια πράγματα. Απλά να βρεθούμε ένα βραδάκι, πιούμε
5: ένα ποτό.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό. Έτσι, απλά. Απλά, ναι, απλά πράγματα, ναι. Πιο πολύ μάζοξη θα είναι δηλαδή. Μάζοξη θα είναι παραπάνω, ναι.
5: Έτσι, έτσι. Μια χαρά είναι γι' αυτό. Λοιπόν, πώς θα βλέπεις τα πράγματα.
0: Σε ποιο τομέα, ρε φίλε.
5: Από θέμα μεταγραφών.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τι θες.
5: Ποιες είναι δύο.
0: Πολλά θες. Πάμε να ξεκινήσουμε συγκεκριμένα. Τι να μιλήσουμε πρώτα, τι θες να πούμε.
5: Στο μπάσκετ, εγώ με το Φάλ δεν συμφωνώ.
0: Κοίταξε, δεν θα συμφωνούσα αν ερχόταν σαν ξένος και σαν δεύτερος. Αλλά από τη στιγμή που έρχεται με ελληνικό διαβατήριο και σαν τρίτος.
5: Ναι, βοηθάει.
0: Νομίζω ότι δεν είναι κακό.
5: Ναι, όπως είχαμε τον Κώστα τον Αντετοκούμπο.
0: Ναι.
5: Εντάξει, αρκεί να κάνει μια δεύτερη πίσω από τον Εσόρ, μια πιο δυνατή.
0: Θα κάνει, ρε, θα κάνει, θα πάρει καλό σέντρο.
5: Εντάξει, τώρα που είναι, έχω εμπιστοσύνη στο Ζέλικο, εντάξει, τόσα χρόνια μας έχει αποδείξει ποιος είναι και πώς λειτουργεί σε θέματα τέτοια.
0: Στο ποδόσφαιρο τώρα είμαστε.
5: Τι ακούστηκε για τον Γέννησε, εσύ, Βαγγέλη. Αυτό τον παίκτη θα τον πάρουμε τελικά.
0: Κοιτάξτε, και να μην πάρει το Γέννησε, να πάρει πολύ καλό παίκτη στο 8 Παναθηναϊκός και εκεί. Είναι δεδομένο αυτό. Έχει κάνει.
5: Παίζει σε πολλά ταμπλό,
0: Ναι, παίζει σε πολλά ταμπλό. Έχει δύο τρέσκες σε αυτή την περίπτωση. Βλέπεις ότι προχωράνε τα πράγματα σιγά-σιγά.
5: Θέλουμε πάντως και ένα καλό σέντερ.
0: Σέντερφορ.
5: Θέλουμε ένα κολτζί, ένα μπέρκ θέλω εγώ, ένα μπέρκ.
0: Έναν παίχτη που να τα βάζει, που να έχει διψήφιο αριθμό τερμάτων.
5: Ένα παίχτη να παρσελώνει, δηλαδή να ξέρεις ότι άμα του κάτσει θα τον παρσελώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά το Σισεό Μπέρκ ήταν η καλύτερη περίπτωση που έχει περάσει.
0: Ναι.
5: Όντως εγώ μου αρέσει ένα πράγμα, δηλαδή βλέπω φέτος. Υπάρχει έτσι μια θετική αύρα, μια, δηλαδή σαν κάτι να έχει, έτσι, να έχει πέσει ένα μαγικό ραβδάκι και έχουν αλλάξει έτσι κάτι μακάρι να βγω αληθινός. Δηλαδή αυτό που μου βγάζει η ομάδα είναι θετικό. Όλες οι κινήσεις δηλαδή, από όλα τα τμήματα. Έπως είναι η χρονιά του Παναθηναϊκού φέτος σε όλους τους τομείς.
0: Για να δούμε.
5: Λοιπόν, πέρασε και από το γήπεδο που ξέρεις, είναι δηλαδή το κάτι άλλο.
0: Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιες ημέρες πάλι εργασίες full στο full που λένε. Εδώ και κάποιες ημέρες γιατί είχαμε.
5: Σε πιάνει ρε Βαγγέλη, περνάς απ' έξω και σε πιάνει δέος.
0: Ναι, φίλε, είναι.
5: Έχουμε ζήσει εμείς τέτοιες στιγμές. Εκεί θα μπούμε, μόλις θα μπούμε μέσα εκεί θα το βάλουμε στα κλάματα.
0: Ήταν και τρομερή, ναι, ήταν και τρομερή αναμονή πολλά χρόνια, ρε φίλε.
5: Σίγουρα. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Έτσι και εμείς μετά την ΑΕΚ να πούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι η σειρά του Παναθηναϊκού.
5: Λοιπόν. Λοιπόν,
0: έγινε και κατά.
5: Καλημέρα σε όλους και υγεία.
0: Πάνω απ' όλα, φίλε, τίποτα άλλο.
5: Χάρηκα, γεια.
0: Έγινε, γεια. Μου λέει ένας φίλος να πω ότι γι' αυτό στην Καλυθέα. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω, γαμώτο μου. Τι να πω. Τι να πω. Τι να πω. Είναι τρομερό. Είναι λυπηρό. Είναι σοκαριστικό. Παιδάκια τώρα 14 χρόνια να μαχαιρώνονται, να σκοτώνονται. Τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα. Μείνετε εδώ.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα και στου καινούριου που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. 5η 25 Ιουνίου σήμερα του 2026, 7 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένου σε 94,6. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Και φέτος το Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλι φάση. 40 μέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε, Γιωργάρα, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, Νικόση.
1: Όλα καλά. Ένα γενικό σχόλιο να κάνω πρώτα λίγο ένα... για την νοοτροπία που έχουμε σαν Έλληνες. Που πάθαμε την καταστροφή αυτή εδώ στην Αχαΐα. Προσωπικά εγώ καταστράφηκα από θέμα... ότι μου κάηκαν όλες οι ελιές, ας πούμε, στο χωράφι, επειδή τα δίπλανα ήταν ακαθάριστα. Με δεδομένο ότι το κράτος, να το πω κομψά, συνουσιάζεται, οποιοςδήποτε κι αν είναι κυβερνήτης, εγώ θα πω για τη δική μας την νοοτροπία, που αυτή τη στιγμή, αν ξαναπεράσεις πάλι από το μέρος αυτό που έγινε η καταστροφή ολική πέρσι, θα δεις οικόπεδα με σπίτια ακαθάριστα. Είναι ιδιωτική ευθύνη να θυμίσουν αυτό το πράγμα. Βλέπεις μπροστά από το σπίτι του αλουνού, ξέρω εγώ, ωραίο, κλασάτο, έτσι και από εδώ και από εκεί. Και έχει χορτάρια στο πεζοδρόμιο, 2-3 χορταράκια τα οποία μπορεί να τα μαζέψει σε 5-10 λεπτά. Μιλάω και για το αισθητικό κομμάτι, πέρα από αυτό της φωτιάς. Και πάλι θα βγούμε, θα πούμε το κράτος που είναι η πυροσβεστική, το ένα, το άλλο. Ναι, αλλά εσύ τι κάνεις?
0: Για την ατομική ευθύνη λες τώρα.
1: Για την ατομική ευθύνη, η οποία είναι κατά μεγάλο ποσοστό, να ξέρεις, Βαγγέλη, ειδικά εδώ στα χωράφια. Όταν εμένα ήταν, φαντάσου, το χωράφι μου κάτω γουλή, ήταν σαν άσφαλτος καθαρισμένο και το διπλανό είχε 1,5 μέτρο χόρτο. Η μανία της φωτιάς, όποιος την έχει δει από κοντά θα καταλάβει, όταν έχει 40 βαθμούς Κελσίου και φυσάει κιόλας μανιωδώς, είναι σαν να μην το καθάρισε το δικό σου. Οπότε καλό θα είναι να κάνουμε κάτι εμείς και θα πω ότι το κράτος είμαστε κατά 90% εμείς. Πάμε παρακάτω λίγο στα αθλητικά. Διάβαζα εχθές για τον Άμραμπατ.
0: Ναι.
1: Αν ισχύει, μιλάμε για εξαιρετική περίπτωση. Μιλάμε για επίπεδο παραπάνω. Θα ανέβει αρκετά ο Ολυμπιακός. Αν έρθει αυτός ο παίκτης. Μιλάμε τώρα για ένα οχτάρι σύγχρονο, το οποίο δεν σταματάει να τρέχει. Είναι δηλαδή σαν να πεις ότι ποιος σου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, για το πλάνο του με τη Λίμπαρ. Αυτός είναι ό,τι πρέπει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό ή θα γίνει ή απλά ακούστηκε. Πάντως είναι εξαιρετική περίπτωση.
0: Εξαιρετική περίπτωση, είναι και 30 χρονών ακόμα, δεν είναι μεγάλος, είναι μια χαρά.
1: Είναι πολύ καλή ηλικία ποδοσφαιρική και τον ευλέπεις.
0: Απλά είναι και η περίπτωση που η οποία θα κοστίσει. Βέβαια, εσένα δεν σε αφορά αυτό σαν οπαδό, το πώς θα κοστίσει. Αλλά ως παίχτη συμφωνώ μαζί σου απόλυτα ότι είναι πολύ καλή περίπτωση. Ναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Ευαγγελή, όμως δεν γίνεται να πουλάς όμως μόνο.
0: Πρέπει να παίρνεις κιόλας.
1: Δηλαδή, ας πούμε, έτσι, ναι, όταν θα πουλήσεις ένα δεξί μπακ 13 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα κεντρικό χάφι θα δώσεις λεφτά.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ, Νικόλα, συμφωνώ.
1: Βλέπω, έμαθα βασικά, διάβαζα εχθές ότι ο Στρεφέτσα με τον Μασούρα πήγανε στην προετοιμασία. Δεν ξέρω τι παίζει με αυτούς, αν θα τους δοθεί ευκαιρία ή απλά πήγαν επειδή είναι υποχρεωμένοι λόγω συμβολαίου. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος Ολυμπιακός που θα έλεγε όχι σε μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς τους δύο. Ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του, δεν συγκρίνονται, δηλαδή να πω ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι και οι δύο χρήσιμοι παίκτες και νομίζω ότι με μια δεύτερη ευκαιρία, ειδικά ο Στρεφέτσα, πρέπει να την πάρει και λογικά θα δούμε και άλλο παίκτη. Όσο για το Μασούρα, εγώ μου έκανε εντύπωση όταν ήρθε στον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ και στην αρχή τον χρησιμοποίησε και μετά δεν τον ξαναχρησιμοποίησε. Ξέρει γιατί μου έκανε εντύπωση? Γιατί αυτό που παίζει με τη Λίμπαρ μου φαινόταν εμένα ταμάμι για τον Γιώργο το Μασούρα. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πιέζει ακατάπαυστα σε όλο το 90 λεπτό, σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, Εντάξει, δεν έχει τον γκολ, δηλαδή να πεις ότι θα σου βγάλει τη χρονιά με 10-15 γκολ. Αλλά έχει όλα τα άλλα τα χαρακτηριστικά που ζήγεται με τη Λίμπαρ και μου κάνει εντύπωση τότε που τον είχε εκτός πλάνων.
0: Και είναι στρατιώτης ο Μασούρας, είναι στρατιώτης. Δηλαδή στρατιώτης. 10 λεπτά να τον βάλεις θα δώσει το 100%.
1: Το ξέρεις, ναι, ναι, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή είναι το 7, παίχτης θα παίξει πάντα για το 7.
0: Ναι, και είναι μεγάλο πράγμα στις μεγάλες ομάδες, φίλε, είναι μεγάλο πράγμα ο παίχτης να αποδέχεται τον πάγκο. Είναι μεγάλο πράγμα και ο Μασούρας τον αποδέχεται τον πάγκο. Δηλαδή,
1: ο Μασούρας δεν είχε δημιουργήσει
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι μεγάλο πράγμα αυτό, είναι σημαντικό
1: ποτέ.
0: Θέμα. Είναι σημαντικό
1: είναι
0: θέμα.
1: Και αυτό που λες, 10 λεπτά έπαιζε, 20
0: λεπτά. Ναι, ναι, θα τα δώσει όλα. Θα τα δώσει όλα.
1: Είναι το ίδιο.
0: Γιατί υπάρχουν πολλοί που το βλέπει ότι ρε παιδί μου, όταν του βάζω προπονητή 10 λεπτά, στηρίζουν αδιάφορα. Ναι, στηρίζουν αδιάφορα. Λένε τι με βάλε τώρα και τέτοια. Ο Μασούρας είναι στην άλλη κατηγορία. Είναι παιδί το οποίο όσο και να το βάλει θα δώσει αυτό που να δώσει.
1: Γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση, ας πούμε, που τον είχε εκτός πλάνου. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό.
0: Θα δούμε, ναι, γιατί φαίνεται ότι και οι δύο είναι στην προετοιμασία. Και εγώ δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Γιατί και ο Στρεφέτσα δεν γίνεται στην Ιταλία να τα κάνω όλα σωστά και όλα λάθος.
1: Ναι, και θεωρώ, ας πούμε, και ότι ο ίδιος με τη Λίμπαρ κάποια λάθη του φετινά, νομίζω ότι τα. Δεν ξέρω αν τα επισήμανε κάποιος, αλλά και ο ίδιος δεν είναι χαζός. Θεωρώ ότι τα είδε.
0: Μάλιστα.
1: Και είδε τι δεν τζούλαγε και τι τζούλαγε. Θα τα δούμε, βέβαια. Καλημέρα, καλή δουλειά.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα, καλή δουλειά, φίλε.
1: Και υγεία.
0: Καλή πάνω απ' όλα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Εγώ μιλώ.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είσαι καλά.
0: Είμαι καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Πέρα πίσω τις πόστες. Για τον Πάσχα θέλω να μιλήσω.
0: Ναι.
2: Για το σχεδιασμό που κάνουμε. Λυθήκαν το συμβόλαιο του δύο από τους τρεις ψηλούς που έχουμε. Του ενός και αναμένεται και του Κώστα. Το άλλο ήταν του Τανούλη.
0: Και ο Μακίσικ.
2: Πρέπει να πάρει και,
0: και ο Μακίσικ αποχαιρέτησε χθες. Ο Μακίσικ που να πούμε ότι δεν είναι να το περάσουμε στα ψηλά, διότι λάθος είπα εγώ για το φαλό. Ο Μακίσικ είναι ο πιο μακροβιότερος ξένος του Ολυμπιακού με 6 χρόνια. Έτσι. Μετά από 6 χρόνια ο Μακίσικ έφυγε από τον Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να φύγω 7 παίχτες και με υποσημείωση 3. Ο ένας ήταν ο Μακίσικ για ένατος δέκατος ξένος. Ο άλλος ήταν ο Evans, αν και ο ίδιος ήθελε με έναν πολύ μικρό συμβόλαιο, αλλά καμία σχέση με ο Φαλ. Το να δώσει 200.000 του Evans, που να δούμε πότε θα αποθεραπευτεί και να δούμε αν μπορεί να ξαναπαίξει σε αυτό το επίπεδο, είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί να δώσει 200.000 στο Φαλ. Πόσα δώσε ο Παθηνακός στο Φαλ?
0: Από διαβάζω 1,5.
2: Ναι, γινόταν να δώσουμε εμεί 200, 300, 500 να μείνει.
0: Όχι, μα πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι το είπα και πριν, ότι είχε κανονικά σύν για του χρόνου, μπορούσε να τον κρατήσει τον παίχτη και το συμβόλαιο προέβλεπε 1,9 για την νέα σεζόν.
2: Ωραία. Γινόταν να τον αφήσουμε μα... για τετάρτο ψηλό.
0: Όλα γίνονται, φίλε. Το θέμα είναι τι πρόθεση είχε. Ότι γίνονται όλα, όλα γίνονται. Το ξέρεις αυτό καλά.
2: Τέσσερι ψηλού που μα, θα γινόταν πρόβλημα στην ομάδα. Δεν θα παίζαν, θα γκρινιάζαν, θα είχαμε πρόβλημα.
0: Να, ναι, οκ. Okay.
2: Επίσης ο Τζόζεφ που ξέρεις υπάρχει ακόμα ένα ερωτηματικό.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ δεν το θέλω για τεταρτό. Για τεταρτό. Μόνο να φύγει ο Γουόκαπ π.χ. που δεν γίνεται να φύγει ο Γουόκαπ και για αυτά που προσφέρε και για το ελληνικό διαβατήριο. Ο Ολυμπιακός τώρα θέλω. Ο Λαρετζάκης πρέπει να φύγει.
0: Ο Λαρετζάκης θα φύγει.
2: Μόνο υπάρξεις.
0: Ο Λαρετζάκης θα φύγει. Θα πάει στον Άρη.
2: Πρέπει να φύγει.
0: Θέλει να φύγει να πάει να παίξει τον Άρη. Ναι.
2: Το άλλο ερωτηματικό ήταν ο Πίτερς.
0: Και ο Μακίσικ, και ο Μακίσικ, να το πω και αυτό, νομίζω ότι κατά 90% θα καταλήξει στον ΠΑΟΚ.
2: Να κάνει να παίξει, αφού θα παίξει 15-20 λεπτά. Ο Πίτερς, ανέμενε, θα ήμουν οκ, μια χαρά. Υπάρχει όμως πιο καλό φίτ από τον Πίτερς. Είναι ο Πόγκα. Μπάρε ο Πόγκα είναι πιο φίτ για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει το σουτ του Πίτερς, αλλά έχει κάποια άλλα που προσπερνά σε κατάλληλότητα τον Πίτερ στον Ολυμπιακό. Για μένα δηλαδή, και τώρα ο Νιλικίνα πρέπει να φύγει και ο Μόρις πρέπει να φύγει, είπαμε και ο Τζόζεφ για μένα πρέπει να φύγει. Αν έρθει και ο Πόγκα, ο Ολυμπιακός είναι, έχει 15
0: παίκτες. Ο Πόγκα πάντως είναι εδώ και μέρες στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού. Το ξέρεις αυτό, το διεκδικούν και οι δύο.
2: Ναι, αλλά νομίζω έχει ένα προβάδισμα ο Παναθηναϊκός λόγω Μπράντοβιτς.
0: Λόγω Μπράντοβιτς, ναι.
2: Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις κλπ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει τον παίχτη που χρειάζεται και σε ένα μήνα και σε δύο και σε τι άλλο μπορεί να πάρει.
0: Μέχρι τον Οκτώβριο που ξεκινάει τον μπάσκετ έχει χρόνο.
2: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πες είχε 12 ξένους στην ουσία, αφού έφυγε ο Πίτερς, αφού έφυγε ο Μακίσικ, αυτοί που είχαν πιθανότητες να μείνουν, Για να μείνουν 6 πρέπει να μείνει και ο Τζόζεφ. Αφήγει ο Τζόζεφ, τον ηλική να θεωρώ δεδομένο και ο Μόρις δεν να φύγουν. Mm-hmm. Από τους 12 6 θα μείνουν. Εντάξει, το κουβεντιάζαμε πριν 2-3 εβδομάδες. Και επίσης για τον Λαρεντζάκη σου είχα πει ότι μάλλον πρέπει να φύγει. Όμως και όταν όλοι δεν πιστεύω ότι θα παίξει, ούτε ο Κώστας. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγο να έχεις στο ρόστερ παίχτες που δεν παίζουν. Υπάρχει λόγο να πληρώνεις παίχτες που δεν τους πιστεύεις. Αν ήταν στο χέρι, ας πούμε, του Αταμάν πέρσι, π.χ., θα έμενε ο Καλαϊντζάκης, νομίζεις. Για να του κάνει 5 άμυνες. Αφού δεν τον πίστευε. Όταν δεν πιστεύεις έναν παίχτη, γιατί να τον πληρώνεις. Και δεν παίρνουν και 50 χιλιάρικα. Ξεκινούν μισό εκατομμύριο και πάνε πάνω οι παίχτες. Εν μεταξύ τώρα για αυτόν το που δεν πέρασε με τους 7 ξένους. 7 ξένους σε ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Και από ό,τι ακούω, μάλλον θα ισχύει από του χρόνου. Μάλλον δεν θα περάσει φέτος.
0: Φέτος δεν περνάει. Φέτος λένε δεν περνάει, ναι.
2: Μάλιστα. Οι Έλληνες παίχτες να έχουν το δικαίωμα να φεύγουν να παίζουν στην Ευρώπη. Να έχουν το δικαίωμα στα 18-19 να πηγαίνουν στο NCAA. Να έχουν το δικαίωμα να μην προπονούνται 4-5 ώρα όπως ο Διαμαντίδης, όπως ο Σπανούλης, όπως ο Σλούκας κλπ. Αλλά οι ομάδες να εξαρτώνται από αυτούς αν έχουν διάθεση να προπονηθούν. Πάμε 2 ώρες, δε φίλε. Είμαι μια ώρα. Δεν με βάζει και αγκρίζομαι και. Δεν μπορεί να ανταγωνιστείς. Πόσες ώρες δουλεύεις εσύ στον ΓΟΚΑ, πιστεύεις. Ο ΓΟΚΑ που θα ξεκινήσει τον μπάσκετ, πιστεύω ένα στα 10 τρίποντα θα βάζει. Θέλει τεράστια προσπάθεια. Αυτοί, το μόνο που έχουν, κάνουν ένα μάνατζερ στα 15, στα 16, θέλουν να πάσουν να παίξουν στο NBA, έχουν όνειρο να παίξουν στο NBA. Μα ρε φίλε, αυτά είναι όνειρα. Δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν. Οπότε, για ποιο λόγο κρατούν όμοιρον τις ομάδες, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ τώρα, και η ΑΕΚ, και ο Άρης, για να ανταγωνιστούν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, για να κάνουν κάποιες νίκες, μόνο αν έχουν 7-8 ξένους, πολύ καλούς. Μπορούν οι αγιώτες να τους κοντράρουν να κάνουν κάποιες νίκες. Και αυτές οι ομάδες θέλουν οι ξένοι να μπορούν να αξιοποιούν 7 στη 12 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό πρέπει να γίνει. Ο Ολυμπιακός, όπως κάνει το σχεδιασμό, για μένα είναι πάρα πολύ καλός. Ο τέλειος, μπορώ να πω. Φτάνει να πάρουμε και έναν καλό τεσσάρι. Εκεί πρέπει να δώσουμε χρήματα. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν έσοδα 45 εκατομμύρια. Ήδη ο Παναθηναϊκός και εμείς από του χρόνου. Οπότε το να παίρνεις έναν παίχτη 2 εκατομμύρια και να μην σου βγαίνει, εύκολα τον αλλάζεις. Έλα φίλε μου, έλα 1 εκατομμύριο, γεια σου. Έχουν λεφτά να το κάνουν. Πριν λίγα χρόνια όμως δεν είχαν. Τα έσοδα ήταν πολύ περιορισμένα.
0: Λοιπόν, έγινε.
2: Λοιπόν,
0: πρέπει να πάω στο time out. Εντάξει, τα λέμε. Μας έκλεισε. Στα μούτρα μας το κλείσε, Γιώργο. Πάμε και με στη διαφημιστικό διάλειμμα, αφού στεναχωρηθήκαμε. Παρακαλώ.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Τότε δε στο Cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο macrismec.gr.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Gen. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
13: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε σε κανένα δύο γραμμούλες μέχρι τις 7.30. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
14: Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα.
0: Α, ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Καλώς τον.
14: Εγώ είμαι. Τον. Σαν το Graham Bell. Σαν το Jack Norris που λέει το ανέκδοτο. Όταν ο Graham Bell λέει ανακάλυψε το τηλέφωνο, βρήκα να πάρει από τον Jack Norris. Έτσι, εγώ έχω κλείσει τραπέζι πριν κλείσουν το πάρτι. Λοιπόν.
0: Ένα βήμα μπροστά είσαι, ρε μάγκα.
14: Λοιπόν, ναι. Να πω λίγο, να αποκαταστήσουμε λίγο την αλήθεια, γιατί ο κύριος Μελάγιας, λοιπόν, είπε αν ο Φαλ αφινόταν ελεύθερος από οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας, έφερε και παράδειγμα τη Φενέρ.
0: Ναι.
14: Αφινόταν ελεύθερος και με διαβατήριο ελληνικό, ο Μπράντος θα τον έπαιρνε κατευθείαν τηλέφωνο.
0: Ναι.
14: Τώρα που φεύγει από τον Ολυμπιακό, είμαι 100, σχεδόν 100% σίγουρος, μάλλον υπάρχουν 0% πιθανότητες να πάει στον Παναθηναϊκό. Αυτό είπε.
0: Ναι, και το ρώτησαν γιατί και είπε γιατί δεν θα μιλήσει καν. Ότι εκτίμησε δηλαδή ότι ο παίχτης δεν θα έπαιρνε αυτή την απόφαση.
14: Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, έχει να κάνει.
0: Την έχουν πατήσει και άλλοι ρεπόρτερ στο παρελθόν που έχουν βάλει το χέρι στη φωτιά.
14: Ναι. Εκεί, γι' αυτό πήρα περισσότερο. Mm. Την επιλογή την έχουμε όλοι. Τώρα, άμα μπει στο YouTube, στο Google ή οπουδήποτε,
0: ναι,
14: θα σου πετάξει 10 διαφορετικές τοποθετήσεις ανθρώπων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, παράδειγμα.
0: Ναι.
14: Το ποιον θα πατήσω εγώ για να ακούσω ή θα επιλέξω να ακούσω είναι δικό μου θέμα.
0: Ξέρω ποιον θα πατήσω.
14: Αν κάποιος δεν συμφωνώ,
0: ξέρω ποιον
14: θα πατήσω εγώ.
0: Ξέρω. Το καλό που θέλω.
14: Από εκεί και πέρα έτσι είναι και με το σταθμό. Μ' αρέσει αυτά, συμφωνώ με το Βαγγέλη, διαφωνώ με το Βαγγέλη. Άμα θέλω αλλάζω σταθμό, βάζω και ακούω τσάμικα, δεν έχω τέτοια. Από εκεί και πέρα επιλογή είναι. Επίσης του κυρίου Γίγαντα, τι του φαίνεται μακριά το εγάλεο, γιατί δεν μπορεί να ακουμπαλεί στις Νταμιτζάνες με το τσίπουρο.
0: Με το τσίπουρο, γιατί έρθει πάντα με πεντόλυτρο.
14: Ναι, αυτό τι του φαίνεται μακριά, λες, κάθουν τα ποδιά.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, δεν σου πω τώρα.
14: Δεν ήθελα να πω πολλά, πάντως η άποψή μου πάνω στο κομμάτι του Φαλ θεωρώ ότι είναι για, έτσι όπως έρχεται για τρίτος, γιατί το πώς θα εξελιχθεί μέσα σε σεζόν και αν θα εξελιχθεί είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μέσα σε σεζόν να γίνει δεύτερος, να γίνει πρώτος, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι με το διαβατήριο το ελληνικό και όπως έρχεται για τρίτος θεωρώ ότι είναι υπερπολιτέλεια. Αυτά, δεν έχει πολλά να πούμε.
0: Εντάξει, μαγκά.
14: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Καλή σου μέρα.
14: Κρίμα που δεν θα είναι ο Τζόρνταν στο πάρτι, ρε, κρίμα.
0: Μην τον μπριζώνεις τώρα, μην τον μπριζώνεις τώρα, μην τον μπριζώνεις τώρα. Μην τον μπριζώνεις γιατί μας βλέπω και το χειμώνα να μας βόμαστε πάλι μόνο και μόνο για τον Τζόρνταν. Μόλις έρθει η Αθήνα.

0: ένα θέμα είναι για αυτό το συγχωρεμένο δογκούνια.
1: Ναι.
0: Έχω να πω ένα πράγμα ότι σαν δογκούνια 54, 50, 49, 40 άριδες, πεθαίνουν δεκάδες. Απλώς ο δογκούνιας θα είναι επόμενος επώνυμος. Έχω να πω ένα πράγμα μόνο. Ας κοιτάξουν, ας πάρουν παράδειγμα οι 9 στους 10 Έλληνες που τη σημερινή εποχή, όχι τη σημερινή εποχή, εδώ και χρόνια ασχολούνται μόνο με την ύλη, πώς θα αποκτήσουμε, πώς θα οικονομήσουμε. Θα έχουν στο μυαλό τους ότι συμφώνητο με το Θεό δεν έχει κάνει κανείς.
1: Κανείς.
0: Για όποιος τον πιστεύει το Θεό, έτσι υπάρχουν άνθρωποι που τον πιστεύουν. Συμβόλαιο με τον Θεό δεν έκανε κανείς.
1: Και δεν είναι αυτονόητο, και δεν είναι αυτονόητο ότι, έχεις, ότι θα έχεις την υγεία σου πάντα. Αυτό είναι, δεν είναι αυτονόητο.
0: Τι έγινε τώρα με το συγχωρεμένο δογκούνια? Τα έχει όλα ο άνθρωπος μπροστά σε κάτι σαν και εμένα, ας πούμε. Και του λέει, όχι ρε φιλαράκι μου, θα σα πάρω όλα εγώ τώρα. Και όχι έτσι θα πάρω εσένα, θα στενοχωρήσω και τους πίσω από εσένα.
1: Να.
0: Εντάξει. Ας προσέξουμε λοιπόν, ας βάλουμε μυαλό περισσότεροι. Και να μην ασχολούνται με την ύλη, να ασχολούνται με τους συνανθρώπους τους και με τις σχέσεις που έχουν μεταξύ με τους άλλους ανθρώπους. Πάει απλό. Το δεύτερο για το περιστατικό στην Καλλιθέα.
1: Ναι.
0: Εάν οι γονείς, οι σημερινοί, αυτοί που έχουν πιτσιρίκια, δεν πάρουν απόφαση ότι τα πιτσιρίκια πρέπει να κλαίνε. Όταν είναι η ώρα να κλαίνε, θα κλαίνε κάποια στιγμή οι ίδιοι οι γονείς, οι μεγαλύτεροι. Και θα είναι και αργά για τους πιτσιρικάδες. Όποιος το καταλαβαίνει αυτό, το καταλαβαίνει. Εγώ και πολλοί σαν και εμένα, τα παιδιά μας δόξα Θεώ τα μεγαλώσαμε. Με ποια διαφορά όμως? Ότι εκείνα τα χρόνια που μεγαλώσαμε εμείς, οι πατεράδες μας, είχανε οι 11 στους 9 την ίδια νοοτροπία. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Ας προσέξουν οι πατεράδες και οι μανάδες, οι γονείς, τα πιτσιρίκια τους να τα μεγαλώνουν με το δικό τους τρόπο, έστω και αν γίνονται μονάδες. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Είναι δύσκολο βέβαια. Αλλά και τι θα γίνει ρε φίλε μου, το φαινόμενο αυτό ξέρεις που θα φτάσει μετά από κάτι χρόνια ζούμε. Και δεν φταίει κανένας Μητσοτάκης, κανένας Τσίπρας, κανένας από αυτούς, γιατί αυτή δεν τον ενδιαφέρει. Ο πιτσιρίκος τώρα αυτός που θα τον πιάσουν για την επόμενη να μαζέψουν εκεί, ξέρεις τι έχει γίνει τώρα για αυτό στη ζωή του, κανένα 90%. Τελείωσε. Έχει τελειώσει, γιατί εκεί που θα πάει να βγάλει...
1: Θα γίνει χειρότερος.
0: Τελείωσε αυτός.
1: Θα γίνει χειρότερος. Κατά
0: 90% έχει τελειώσει. Λοιπόν, ας προσέχουν οι γονείς, οι σημερινοί και οι λίγο πιο πίσω, ξέρω που έχουν πιτσιρίκια ακόμα, πας και προλάβουν. Να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με τον τρόπο που καταλαβαίνουν αυτοί και όχι με τι κάνει το σύνολο. Καλό είναι, επαναλαμβάνω, τα πιτσιρίκια να κλαίνε την ώρα που πρέπει να κλαίνε.
1: Πέρα από το να κλαίνε, εγώ θα πω ότι καλό είναι οι γονείς να είναι πάνω από τα παιδιά, να μιλάνε με τα παιδιά, να ασχολούνται με τα παιδιά, γιατί ο αυτόματος πιλότος οδηγεί σε τέτοια φαινόμενα.
0: Δεν είναι συνήθως ο αυτόματος πιλότος, Βαγγέλη, σου είπα, είναι οτροπία.
1: Είναι και αυτό, αδερφέ, είναι και αυτό, αδερφέ, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Υπάρχουν παιδιά που πάνε με αυτόματο πιλότο. Τα βλέπω στην καθημερινότητά μου, γιατί τυχαίνει να έχω και εγώ ένα παιδάκι 13 χρόνων την κορούλα μου και βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν ασχολείται κανείς στο σπίτι με αυτούς. Είναι προφανές, φαίνεται. Φαίνεται αυτό.
0: Να την προσέχεις, Βαγγέλη, να την προσέχεις για κάτι χρόνια ακόμα, ακόμα και αν γίνεις κακός και μη αρεστός στους δίπλα. Εγώ αυτό έχω να πω. Ας μην είσαι αρεστός στους δίπλα. Ας λένε ο Βαγγέλης από τα Στέρβια ο πιστοδρομικός. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι?
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλαβαίνεις.
1: Έγινε, Κωνσταρά.
0: Το καφέ πας, πίνεις καμιά μπύρα?
1: Εκεί στο γείτονα το Μιχάλη απέναντι στο 10ο καλό. Όταν προκύπτει καμιά παρά, το κάνουμε, ναι. Άντε, θα πούμε κάποια στιγμή.
0: Με τον ωραίο τον Μέζε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα λέμε, φιλαρακό.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Γιώργη, δεν έπεσε δελτίο.
2: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Άγνωστος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000 θανάτους, αν και οι επίσημοι αριθμοί θυμάτων δεν έχουν δημοσιευθεί. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο.

0: σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου, εσύ!
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Κατάσταση εξωγήινος, η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρα, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος, η επιστροφή στις 12.09. Στο Telecom Center Athens.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
11: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους το πρωινό της 5ης 25 του Ιούνιου του 2026. Τελευταίο ημέρο της εκπομπής, το οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr στο σελίδα ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενεργητικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν Μπουμπουνά, το like συμμετέχει στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας στον αέρα της εκπομπής, από τη σελίδα και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Το καλοκαίρι πολλοί αγάπησαν τα κουνούπια ουδής. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Aotan Defense, του γνωστού σε όλους μας Aotan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Aotan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια, και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία για τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Aotan Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο για παιδιά άνω 2 ετών. Φέτος λοιπόν, απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια. Η αξιοπιστία του Aotan τώρα και στο φαρμακείο. Λοιπόν, χτες είχαμε και μια, το διαβάζω τώρα από το sportfm.gr φυσικά, είχαμε μια πολύ έτσι συγκινητική στιγμή στο Μουντιάλ για τον αυτόν τον ωραίο τύπο, τον Γκιγέρμο Οτσόα, τον αφάνα τερματοφύλακα του Μεξικού. Ο Οτσόα λοιπόν, χτες που είχαν κρυθεί όλα μετά την διαφαινόμενη νίκη του Μεξικού απέναντι στη Τσεχία, που δεν είχε παίξει μέχρι τώρα, 40 χρονών είναι ο Οτσόα πλέον. Δεν θυμάμαι ποιον το έχω ακούσει, αλλά πραγματικά είναι μερικοί παίχτες οι οποίοι νομίζω ότι εμφανίζονται ανά 4 χρόνια μόνο στα Μουντιάλ. Τους χάνεις όλο το υπόλοιπο διάστημα και εμφανίζονται στα Μουντιάλ. Ο Οτσόα είναι με τέτοια κατηγορία. Και εχθές μπήκε αλλαγή στο 78 και κατέγραψε έτσι την έκτη του παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, τον έβαλε τιμητικά ο προπονητής για να πάρει το χειροκρότημα και αντιλαμβάνεστε ότι μια σχετομάτσα έγινε και στο Μεξικό, στην πατρίδα του, στο φοβερό και τρομερό ΑΣ10. Που όλοι το έχουμε συνδυασμένο, εμείς πιο νέοι με τον τελικό του 86, οι πιο παλιοί με τον τελικό του 70. Καλημέρα, Βαγγέλη Δημοσθένης, Ολυμπιακός. Επειδή δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή, Ολυμπιακός με τόσους Έλληνες που φεύγουν δεν θα έχει πρόβλημα. Ευχαριστώ, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα. Το πρόβλημα με το σύνολο σήμερα δεν είναι, λέει, ότι όχι απλά δεν φοβούνται τους γονείς, αλλά φτάνουν στο σημείο να τους εκβιάζουν. Η κλίση στο χαμόγελο για ένα απλό χαστούκι είναι καθημερινές, λέει εδώ ο φίλος. Επικοινωνία, εγώ θα πω. Το λέω και το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας. Εγώ έτσι έμαθα από τον πατέρα μου το συγχωρημένο, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα, Νικόλα μου. Δες πόσες φορές έχει χτεθεί ο Παπαθοδόρου με αυτά που λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός για την τοποθέτηση για το Μελάγες πριν, ναι. Καλημέρα, πολυτέλεια, γιατρές του ψηλό σοφάλ, επιτέλους ψηλό κανονικό για σέντερ, λέει ο Θάνος. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργος, όλη την παρέα, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τακιγκόνια. Μπράβο, Κωνσταντέλια, σου σφίγγω το χέρι. Αντικαταστάσει στην ειδική μπορεί να βρεθεί, αλλά αντικαταστάσει στο σπίτι δεν υπάρχει, λέει ο Μπάμπη Σοφλού. Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα πρωτάθλημα με το χαμένο πέναλτι του και κακόντρα στον Άρη, λέει ο Φίλιππος. Είναι κάποιος άλλος ο λόγος πέραν των παιδιών του που ανέφερε στη δημοσίευση του Οντέλια, επειδή είπε πως γνωρίζετε απλά, δεν λέτε. Όλος ο κόσμος το ξέρει, Μαρία. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βαγγέλη λέει: απλά γέλασα με τη γνώμη του φίλου που είπε ότι ο καινούριο CEO είναι καλό. Ότι όπως έκανε δήλωση το καινούριο γήπεδο θα το βάφαμε και κόκκινο αν ήταν χορηγό. Ότι όπως πρέπει να ζει σε γυάλα. Φαντάσου να το έλεγε ο CEO της ΑΕΚ του Ολυμπιακού αυτό σε Λιόπουλο ή Μαρινάκη. Έχετε δίκιο φυσικά ότι πρέπει να πληρωθεί. Δεν είπα το αντίθετο. Απλά θα περίμενα να εκτιμήσει τη στάση τη ομάδα και επειδή έκανε και δηλώσει όταν έφυγε θετικέ για τον Ολυμπιακό μου κακοφάνηκε λίγο τέλειο. Για το φάλ φυσικά. Καλημέρα, αδέρφια Γιώργο από Ήλιον, εδώ ο Τσουράκης ο Πεχταράς. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Ναι, θέλει νεράκι τώρα να μην αφιδανόμαστε, όπως το λες. Καλημέρα. Ο Φάλ είναι εξαιρετική κίνηση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να πάει το ίδιο όπως φέτος και να πάει μόνο με το ρεσόρ και φυσικά και ικανοποιήθηκε χρηματικά. Αν ήταν μια μεταγραφή που δεν θα την ήθελε ο Ζώστε, θα γινόταν πάντως. Για τους ξένους πάντως να λέμε ότι μόνο για Ολυμπιακό ότι ήθελε 7 και ο Παναθηναϊκός έχει θέμα με έναν Γκραντ Όσμαν, Χέις, Χουάντσο Λεσόρ, είναι 6 ξένοι και ο Παναθηναϊκός ήθελε 7. Οι μικρότερες ομάδες και οι ΟΚ είπαν όχι, ουσιαστικά οι δύο μεγάλοι μας πληρώνουν. Το γεγονός ότι έχουν ρίξει τόσο πολύ βάρος στην Ευρωλίγκα που αδιαφόρησαν για το ελληνικό στοιχείο. Ένα πράγμα πάντως ανυπομονώ εδώ φέτος, Αργιανάρα. Καλημέρα και την αγάπη μου, λέει ο Δημήτρης ο Φιλαράκος μου, Μπασκετικός Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, επειδή σε ακούω, επειδή ακούω σέρβα, λέει μετά την εκπομπή. Καλημέρα και στον κύριο Χολίπτη. Πώς φαίνεται από του φαλιατρίου του έντερο, ποιοτική λε Παπάγκου, πανάθε και δεν είμαστε καλά. Ναι, το έχω πει από την αρχή τη εκπομπή. Λέω ότι από στιγμή που έρχεται σαν Έλληνα και σαν τρίτο, ναι. Καλημέρα, καλό θα ήταν οι εξηγήσεις του Ντέλια να τις ακούσετε και να τις πιστέψετε. Μη συνδέετε τις οπισθησιευτικές επιθέσεις με την εθνική. Θα μπορούσε όμως να ισχύει πως σε 18 μάτς με Γιωβάνοβιτς έχει συνολικά 600 λεπτά συμμετοχής και τις περισσότερες φορές αλλαγή του Μπακασέτα που έπρεπε να παίζει σόνι και καλά, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, Γιάννης Άνω Πετραλώνα. Αυτά τα λάθη που τα μικρά παιδιά έχουν μαχαίρια είναι ότι οι γονείς τους δεν δίνουν σημασία καθόλου και τα αφήνουν να πάνε όπου θέλουν αυτά και γι' αυτό παλιά αυτά δεν γινόντουσαν ποτέ, λέει ο Γιάννης. Βάγκο, τι ξεκινάει από μου και τρελαίνει τους άντρες, το Μουντιάλ. Όχι αυτό που σκέφτηκες, πονηρέ. Δεν σκέφτηκα τίποτα. Το μήνυμά σου διάβασα. Και επειδή σε εμπιστεύομαι, το διάβασα και χαλαρά. Καλημέρα, φίλοι μου. Για όσους δεν γνωρίζουν, λέει, το ποιόν του Μασούρα, το παιδί διαφέρει από το μέσο ποδοσφαιριστή. Είναι ένα παιδί με επίπεδο, σπουδαγμένο, εκπαιδευτικό, με σκέψη και κρίση. Εξού και η γενικότερη στάση και ο χαρακτήρα του, λέει ο Κώστας Νερατζάκικο. Καλημέρα, λέει, αν δεν υπέγραψε τον Παναθηναϊκό, ο Φαρ δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η ελληνοποίησή του. Το κακό με όλες αυτές τις ελληνοποίησεις είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη να βγάλει ελληνικά ταλέντα. Αν δεν υπέγραφε, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω τι να σου πω, Γιώργο. Ναι, αφού ήταν μόνο να πάρει την ταυτότητα που τη διάβασα. Ήταν ολοκληρωμένη όλη η διαδικασία. Άντε πάλι, καλημέρα από το νεκροταφείο Τρυπόλεως. Γεια σου, Ηλία. Καλή βόλτα. Τι τραβάω. Καλημέρα, λέει. Πώς γίνεται, πότε γίνεται το πάρτι, ο Φάλιν επαγγελματίας και έπρεπε να κοιτάξει το σύμφωνο χώρια που δεν υπάρχουν και ψηλή στην Ευρώπη. Στη δικιά μας ομάδα δεν χώρισε. Τώρα θα έχει και ο Παναθηναϊκός Έλληνες με διαβατήριο. Βαγγέλης, ο πρώτος όλων, δεν πέστε, δεν πέστε, λέει ο φίλος μου Ραλής. 18 Ιουλίου λέμε Ραλή, θα το πούμε όμως για τη συνάντηση, θα το πούμε τις επόμενες μέρες σίγουρα. Καλημέρα, Βαγγέλη μας, την αγάπη μας, λέει ο Γιώργο, και τη δική, ο Γιώργος και τη δική μου αγάπη έχεις, φίλε. Πενιρλέ, ο Γίγαντας, λέει, έχει δηλώσει ότι θα έρθει, λέει, με βιτίο, όχι με τα μιτζάνα. Βαγγέλη, καλημέρα από το θέρμο του Καρανανίας, λέει ο Χρυσταράς. Ρε Χριστό, πού είναι ο Γιάννης, ρε φίλε, με την ευκαιρία. Όταν πρώτα ο Θεός ανέβω Αθήνα, λέει, εκεί θα γίνει το τσιμπούσι στο 10ο καλό. Την τελευταία φορά που τα γέλια αφήσαμε τα ρεφρά μας εκεί. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Κάνεις αδερφικούς φίλους, λέει ο Παναγιώτης ο Τζόρνταν. Είχαμε περάσει μυθική βραδιά με γκόλφι από Πάτρα και Τζόρνταν. Καλημέρα, λέει, και από το κοριτσάκι μου, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο αγωνιστής. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τελικά του Γκόνια, λέει, τη φίλα, γιατί λέει το σου λέει με το σμαρτάκι και τον περίμενα αλλού. Για πες τη γνώμη σου για το μέχρι τώρα Μουντιάλ. Λείπουν οι προσωπικότητες ή εμένα μου φαίνεται. Όλοι οι Σταρ βάζουν 2 και 3 γκολ. Ποιες προσωπικότητες λείπουνε. Λείπουνε. Έχει, ρε Γιώργο, πώς δεν έχει. Και τώρα που θα ξεκινήσουν από Κυριακή τα νοκάουτ, εκεί είναι και τα ωραία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανώνυμες εταιρείες. Το μπάσκετ, Γιώργο, ποδόσφαιρο είναι περισσότερο θέαμα και ότι όποιος βάζει περισσότερα χρήματα έχει και τις περισσότερες επιλογές. Μήπως πιστεύουν κάποιοι ότι οι μισθοφόροι που να είναι και Φουρνιέ έγιναν ξαφνικά οπαδοί. Αναρωτιέται ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο χρόνος συμμετοχής του τέλειωσε όλα τα παιχνίδια του τελευταίου έτους με την Εθνική και μου δείχνει εδώ ότι έπαιζε πάντα αλλαγή. Γεια σου, Βαγγέλη. Γνωρίζεις, λέει, άλλους παίχτες που αγόρασε η Ρεάλ Μαδρίτης εκτός από τον Κουκουρέγια και τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ναι, έχει πάρει άλλους δύο ρε φίλε, αλλά μου διαφεύγουν τώρα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργη, με τις κομματάρες σου, Βασίλη Σαϊτχόφεν ΑΕΚ. Βαγγέλη, αυτό με τα κουνούπια με αγχώνει, φίλε. Να μην σε αγχώνει. Λέγονται αυτά. Καλημέρα, ομορφό, από τα καλή Πέμπτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμούς σε Τιτάνα Θόδωρο, σε Χρήστο Εμπρεζάκια και Τέρι Παγούριξ. Πάπη από τα Δροσερά Γιάννενα. Ωραία είναι τα Δροσερά Γιάννενα, τρίτη εποχή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα time out που είναι απαραίτητο τώρα και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
0: Και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για ως 320.000 ευρώ μετρητά για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για ως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τι έχουμε εδώ. Ο φίλος Θοδωρής ταξιτζής λέει: καλημέρα, εγώ στα δικά μου παιδιά έχω μάθει ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να πειράξουν κανέναν και πολλή επικοινωνία, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Να θίξουμε, λέει ο Παναγιώτης, κάτι σε σχέση με τον δικό μας πρόεδρο τον Ηλιόπουλο. Αυτή την εποχή λοιπόν έχει γίνει υπερδρομολόγηση πλοίων από το λιμάνι της Ραφίνας με αποτέλεσμα να μην χωράνε το βράδυ και τρία από αυτά να γυροβολούν ανοιχτά από το μάτι. Το αποτέλεσμα, λέει, εκτός από αντισχιστικό, είναι φυσικά και ρυπογόνο και αυτό έχει προκύψει γιατί το λιμάνι έχει γίνει Far West και έχουν κοθεί μέσα οι εταιρείες για να κάνουν δρομολόγια. Αναφέρει εδώ ο Παναγιώτης. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα, στέλνει ο Παντελής. Καλημέρα, λέει, νομίζω ότι ο Μασούρας θα ήταν καλύτερα αν έπαιζε πίσω από το φόρ, λέει ο φίλος μας εδώ, ο Διονύσης. Εμάς θα μας λείψει, λέει, αυτοί που αποφασίζουν όμως, μάλλον έχουν άλλη γνώμη, λέει ο Τάκης, για το θέμα του Κωνσταντέλια. Κονατέ και θα γυρίσει και ο Έντρικ, λέει εδώ πέρα ο Μάκης μου, λέει, για τη Ρεάλ, είναι αυτούς που πάμε πριν. Καλημέρα, λέει, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει ή ακούσει και εσύ, αλλά ο Ολυμπιακός δεν το έχει ξεγράψει τελείως, αφού το συμβόλαιο ήταν πολύ μεγάλο και ήθελα να τον ανανεώσουν με πολύ μικρότερο, αλλά κακά τα ψέματα δεν άξιζε πέρυσι τα χρήματα, δε φτάνει μόνιμα τραυματίας. Ας ελπίσουμε φέτος να πάθουμε και εμείς τα ίδια. Να πάθουμε εμείς τα ίδια, λες Γιάννη, δεν ξέρω αν σου βγει κάτι λάθος.

0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι έχει σήμερα από Μουντιάλ, παιδιά? Θα πρέπει να περιμένετε πάει 11 ώρα το βράδυ. Διότι στις 11 ώρα έχουμε σέντρα πλέον. Γίνονται τα μάτς τελευταίες αγωνιστικής των ομίλων και γίνονται τα δύο μάτς των ομίλων ταυτόχρονα την ίδια ώρα. Είναι πακετάκι πλέον τα παιχνίδια. Έτσι θα πάει μέχρι το Σάββατο. Έχουμε λοιπόν και λέμε 11 ώρα. Εκουαδόρ, Γερμανία, Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού, σερτ 2 και ερτ 1 αντίστοιχα. 2 ώρα τα ξημερώματα. Ιαπωνία, Σουηδία, ερτ 2, Τινησία, Ολλανδία, ερτ 1. Και 5 ώρα το πρωί, όπου αύριο το πρωί δηλαδή θα παρακολουθούμε τα δεύτερα ημίχρονα live εδώ στην εκπομπή. 5 ώρα Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες στην ερτ 2 και Παραγουάη, Αυστραλία στην ερτ 1. Αυτό είναι και ουσιαστικά τηλεοπτικά το σημαντικότερο που υπάρχει, τα παιχνίδια του Μουντιάλ για την απόψινη βραδιά. Καλημέρα, Βάγκο. Ο Δανός θα τους αλλάξει τον αδόξαστο, τους έχει στείλει κυριολεκτικά. Και ακόμα είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας, λέω ακροατής 0. Ναι, θα έχει λίγο ζόρι το πράγμα εκεί, φαίνεται. Βαγγελάρα, καλημέρα. Πώς πάει το Μουντιάλ, λέει στοίχημα. Θα βγάλουμε τόσα λεφτά που μέχρι τα Χριστούγεννα δεν χρειάζεται να ξαναδουλέψουμε. Τόσα στάνταρ λέει το 13-14 στην Premier League, λέει εδώ ο φίλος μας. Για έναν άλλο φίλο που παραπονιέται για τα διαφημιστικά, παιδιά, τι να σας κάνουμε, είναι ιδιωτικό το μέσο. Κάπως πρέπει να καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κάπως πρέπει να γίνει το σύστημα και ο μηχανισμός. Πώς θα γίνει διαφορετικά? Γίνεται διαφορετικά σε ένα ιδιωτικό μέσο? Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, εντάξει, Γιάννη, το λύσαμε, τα ίδια λες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κανένας πάνω από την Εθνική. Είχε βούξει πιάτσα το λόγο που θα σταματούσε ο Κωνσταντέλιας. Τώρα περί δεν έπαιζε μπάλα. Αυτό βρήκα να δικαιολογήσουν τον παίχτη, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης.

Σας έλεγα πριν για το επίτευγμα του Οτσόα, του Γιγέρμη Οτσόα, του Μεξικανού τερματοφύλακα που στα 40 του έπαιξε σε έκτο συνεχόμενο Μουντιάλ. Έστω και ως αλλαγή, πήρε τιμητικά τη συμμετοχή στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων για το Μεξικό και την πρόκριση της ομάδας με 3-3 το Μεξικό, μάλιστα. Δεν νομίζω ότι το έχει ξανακάνει ποτέ. Δεν χρειάζεται να το ψάξω. Άλλο ένα επίτευγμα που σημειώθηκε χθες το βράδυ, μας αδέρφια, είναι αυτό της Ελβετίας, η οποία επιδεικνύει μια φοβερή σταθερότητα στις τελευταίες διοργανώσεις. Και αυτό γιατί με την χθεσινή νίκη πρόκριση επί του Καναδά, η Ελβετία προκρίθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ένα σερί που ξεκίνησε το 2014 στη Βραζιλία, διατηρήθηκε το 2018, το 2022 και πλέον και το 2026. Και μάλιστα, για να μην νομίζετε ότι είναι τίποτα απλό, θα σας πω ότι είναι, όπως διαβάζω το θέμα, η μόλις δεύτερη ευρωπαϊκή εθνική ομάδα που καταφέρνει τέσσερις συνεχόμενες προκρίσεις σε νοκάουτ Μουντιάλ. Η μοναδική άλλη ομάδα είναι η Γαλλία. Αυτά και για το επίτευγμα των Ελβετών. Έτσι που οι Ελβετοί τα παλιά τα χρόνια δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Έτσι, τα τελευταία 20 χρόνια όμως επιδεικνύουν, όπως είπα και πριν, μια τρομερή σταθερότητα.

0: Για να το πει, το συζήτησαμε σήμερα για τον Κωνσταντέλια, θα το ξαναπώ, το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, το λέω τώρα και πάλι, ότι όπως προκύπτει από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την εθνική ομάδα, από την ΕΠΟ, από το ρεπορτάζ και όλα αυτά, η απόφαση αυτή, τώρα που μιλάμε, έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει σε ένα χρόνο, η απόφαση αυτή είναι, αφορά δηλαδή αποκλειστικά μια συγκεκριμένη περίοδο και όχι κάτι μόνιμο. Τώρα το αν θα αλλάξει στάση ο Κωνσταντέλιας και αποφάσισε το μέλλον να μόνιμα να το κόψει από την εθνική, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά τώρα αυτό που λέγεται από όλους είναι ότι είναι για το επόμενο διάστημα, για κάποιους μήνες, ας πούμε, όπου δήλωσε ο παίκτης ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιατί πότε. Μπάσου το τόσο, ναι. Μα, okay. Εντάξει. Όλοι θέλουν να γκρινιάζω, θα γκρινιάζω, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Να κάνουμε τώρα. Τι τράβα. Εντάξει, βάζει μια άλλη παράμετρο εδώ ο φίλος, ότι στην Ελβετία από το 2014 δεν υπάρχει ο Ελβετός original. Εντάξει, ναι, είναι μια παράμετρο σε αυτή, αλλά δεν είναι μόνο η Ελβετία, αδερφέ. Η Ελβετία όμως θα πρέπει να ξέρεις ότι είναι μια, από όσο ξέρω εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, πρώτα απ' όλα και πόσοι Έλληνες ζουν στην Ελβετία. Είναι μια πολυπολιτισμική χώρα. Υπάρχουν δηλαδή ράτσες από όλα τα μήκια πλάτη του πλανήτη εκεί. Εντάξει, είναι μια νέα πραγματικότητα αυτή. Αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα παγκοσμίως. Λοιπόν. Καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Το Γιώργο Γιάννηση που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται Παναγιώτης Κεφάλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από το Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημα των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Για να πάρει την ελληνική ταυτότητα, οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει πριν έναν χρόνο. Μένουμε πιστοί στις αρχές ότι δεν ελληνοποιούμε, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Με το μήνυμα 7 σεζόν, μία φανέλα, ένα σπίτι, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό Σακίλ Μακίσικο, ο οποίος πιθανότατα θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Τις επόμενες ημέρες, οι επαφές των Ερυθρόλευκων με Walkup και Dorsey για την αναπροσαρμογή των συμβολέων τους στο στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβο πρώτο, σύμφωνα με Ισραηλινό μέσο. Συμφωνία που δείχνει αναβάθμιση του προϊόντος του ελληνικού πρωταθλήματος, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑ και Μιχάλης Μελής στην παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της τύχημα GBL στον ομιλό Sky για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, τόνισε. Κοιμόμενο γίγαντα χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ σε συνέντευξή του σε μέσο της Δανίας. Θέμα χρόνου να τελειώσει η μεταγραφή του Ντεφράι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Οι όροι του συμβολέου έχουν σχεδόν συμφωνηθεί και μένει το τελικό ναι του παίκτη, γράφει χαρακτηριστικά. Εντός της εβδομάδας ξεκαθαρίζει του Γένσεν. Νέα προσθήκη στο τεχνικό team του Ολυμπιακού αποτελεί ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ως βοηθός του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο στόχαστρο για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο Σοφιάν Αμραμπάτ, σε προχωρημένο στάδιο του Ντουάρτε, πολύ κοντά ο Ρόκα. Για διαφορά ενός εκατομμυρίου ευρώ με την Σάντερφιόρντ και τον Σμαέλοβιτς κάνουν λόγο στην Νορβηγία. Να έχουν ολοκληρώσει ως τη Δευτέρα την προσθήκη δύο στόπερ θέλουν στον ΠΑΟΚ. Κλεισμένος θα πρέπει να θεωρείται ο Αρίζε Λουστόντο, συνεχίζονται οι επαφές με Χατζηδιακό. Προτεραιότητα και η απόκτηση εξτρέμ και χαφ. Παρελθόν από τον Δικέφαλο, Λόβρεν και Βολιάκο. Μιλάω για λύπη γιατί λατρεύω τον ΠΑΟΚ. Ήθελα ένα διαφορετικό αντίο. Είμαι ευγνώμων στον Σαββίδη για τα συναισθήματα 7 χρόνων, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Foxbet. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Σε υποψήφιους στόχους έχει εστιάσει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Παραμένει στο προσκήνιο αλλά δεν αποτελεί βασική επιλογή ο Μπαρίνο. Παίκτης του Άρη Μπέτσον για τα επόμενα 2 χρόνια είναι και επίσημα ο Κεμ Μπίρτς. Ο 33χρονος Καναδός έντερ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Φενέρμπαχτσε. Παράλληλα οι κίτρινοι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαρετζάκη και Θανάση Αντετοκούμπο. Αρνητικά απάντησε η Ινστιτούτο στην πρόταση του Άρη για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού Άλεξ Λούνα. Όπως γράφει η Λαβός, η ομάδα της Αργεντινής αποτιμά τον παίκτη στα 8 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού. Ο 44χρονος Κύπριος προέρχεται από μια τριετία στην Στεάουα. Πρωταθλήτρια Ισπανίας για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφτηκε η Βαλένθια που συνέτριψε 108-84 την Μπαρσελόνα στο Παλαιό Μπλαουγκράνα και έκανε το 3-1 στους τελικούς. MVP της σειράς αναδείχθηκε ο Τζιν Μοντέρο. Απόφαση ορόσημο για την οικονομική ενίσχυση των αθλητών πήρε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανακοίνωσε πλέον, κάθε αθλητής που θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επιβραβεύεται με πρίμιο 8.800 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
12: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
13: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
14: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
15: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
14: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
16: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
14: Top FM 102,4.

12 λεπτά μετά τις 8, Top FM, σήμερα ήρενα στα γεγονότα. Σήμερα είναι 5η, 25 Ιουνίου και στη Βενεζουέλα τα Ρίχτερ, δύο σεισμοί, 7,2 και 7,5, έχουν σπείρει τον όλεθρο στη χώρα. Φόβοι για πολλούς νεκρούς. Η φύση, κυρίες και κύριοι, είναι ανεξέλεκτη και βεβαίως οι καταστροφές που μπορούν να φέρουν τα φυσικά φαινόμενα είναι ανυπολόγιστες. Τι να πούμε, να ευχηθούμε τα καλύτερα για το λαό της Βενεζουέλας. Καλημέρα, καλημέρα, το PFM μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το PFM1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 και στο Viber 69-373-48-348 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ήρανα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, όμορφη μέρα με ζέστη αλλά και μελτέμι. Χθες είχαμε μια δεύτερη φωτιά, δεν κάνω λάθος, ευτυχώς ήταν μικρή, οφειλόταν σε σκουπίδια στην περιοχή Πασαούτια και Λούκα, κάπου ανάμεσα στις Καλυθιές. Ήταν άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Μπορούσε όμως αυτή η φωτιά να είχε άλλα αποτελέσματα. Τα σκουπίδια που τα πετάμε παντού. 15 εκατομμύρια ευρώ, λέει, διαφημίζει η κυβέρνηση σε έργα για τη λειψιδρία σε νησιά Νάξο, Λέρο, Ρόδο, Κρήτη και άλλα νησιά. Τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν τη λειψιδρία. Σήμερα το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βάσεις των πανελλαδικών. Νομίζω ότι κάπου αρχίζει και μπαίνει ένα τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Καλή επιτυχία, παιδιά, αλλά και αν δεν έρθει η επιτυχία, η ζωή είναι μπροστά σας. Την έχετε όλη μπροστά σας, να την αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Μη μασάτε. Έφυγε ο Μανώλης ο Διακομανώλης, ο επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΡ. Μια από τις πιο δυνατές προσωπικότητες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ένας άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμά του έντονα. Και επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιη, στο Διακομανώλη οφείλουμε πολλά το ότι σήμερα η Ρόδος διαθέτει το φράγμα Γαδουρά. Γιατί η ΔΕΙΑΡ πριν από πολλά χρόνια, από την εποχή του Γιαννόπουλου, από τότε εμφανίστηκε ο Διακομανώλης, προηγουμένως δούλευε στην Αμερική, ξεκίνησε τις μελέτες, τις προμελέτες, ό,τι χρειαζόταν για την κατασκευή του φράγματος. Γιατί μπορεί να ήταν ένας έντονος Ολυμπίτης, αλλά έβλεπε μπροστά. Και είχε ένα γερό background επιστημονικό. Έβαλε λοιπόν τις βάσεις, έγιναν οι μελέτες και κάποια στιγμή δρομολογήθηκε το φράγμα. Έγιναν και άλλα έργα επί Μανώλη Διακομανώλη. Είχε μια σιδηρά πειθαρχία στη ΔΕΙΑΡ. Ήταν δύσκολο να έχεις άλλη άποψη και να αντιπαρατεθείς, κόσμια όμως, έτσι. Καμία σχέση με αυτά που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο. Ήταν κόσμιες οι αντιπαραθέσεις του Διακομανώλη. Δυνατές, με επιχειρήματα που σε ανάγκαζαν να το σέβεσαι απεριόριστα. Έφυγε λοιπόν ο Μανώλης ο Διακομανώλης. Είδηση δόθηκε από την κόρη του, τη Μαρία τη Διακομανώλη. Τα συλληπιτήριά μας, εμείς να του ευχηθούμε καλό ταξίδι. Πάντα θα τον θυμόμαστε έτσι ως ένα πρότυπο δύναμης και θέλησης και σοβαρός, με μια τεράστια αγάπη για την Κάρπαθο και δι για την όλη την ιδιαίτερη πατρίδα του. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Ρε πως αλλάζουν τα πράγματα. Φαίνεται έχει αλλάξει η στρατηγική δημοτική αρχή. Το παίζει καλή στο απέναντι κτίριο, ότι είμαι σίγουρος ότι εμείς τα δύο κτίρια, τα λέω με δικά μου λόγια, δουλεύουμε για το καλό του τόπου και θα τα βρούμε και για το κολυμβητήριο και όλα τα υπόλοιπα, αλλά το παλιό νοσοκομείο, μην νομίζετε θα το πάρετε έτσι προς την περιφέρεια, θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση και θα έχουμε λόγο. Άφηνε τις μπηχτές του ο κύριος Κολιάδης. Έβαζε συνέχεια και σε ό,τι κτίρια και υποδομές αναφερόταν μπροστά το δημοτικό. Δημοτικό αθλητικό κέντρο Καλλιπάτηρας και γελούσε κιόλας. Λέει και η κυρία Μεντώνη είπε το Εθνικό Θέατρο Δημοτικό Θέατρο. Αντιλαμβάνεστε.
προσπαθούν με άλλο τρόπο, με άλλη τακτική, στρατηγική, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, να εμφανίσουν τις θέσεις τους απέναντι στην περιφέρεια. Και κάτι σημαντικό, σήμερα κλείνει ο χώρος Περίξ του Τραμπολίνο και είναι χωρίς ιδιοκτήτη, ουδής αναλαμβάνει την ιδιοκτησία του. Η περιφέρεια έκανε μία έρευνα και είδε ότι ανήκει στην ΕΤΑΔ, αφού εκεί ο χώρος όλος που ενοικιάζει είναι της ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ με την οποία κάποιος μίλησε απάντησε ότι μη μας ενοχλείτε με αυτά, σιγά μην ασχοληθεί. Ο Δήμος δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον. Πριν από 2-3 χρόνια ο κύριος Νίκος Σούλος κάτι έκανε, σταμάτησε. Έχει σοβαρό θέμα με τη θεμελίωσή του. Έχει μεγάλο κυματισμό στην περιοχή. Και τα έργα που έγιναν τα σημαντικά το 2004 από την περιφέρεια, από την νομαρχία Μαχαιρίδη με αντινομάρχη το Στάθη τον Κουσουρνά, κράτησαν. Αλλά χρειάζεται μια συνεχή επίβλεψη και φροντίδα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε μιλήσει με το Στάθη τον Κουσουρνά. Μας θύμισε ακριβώς τι έγινε και τότε δεν είχε ιδιοκτήτη τον Τραμπολίνο και η περιφέρεια, προκειμένου να μην χαθεί ένα τοπόσημο της Ρόδου, μπήκε μπροστά, πήγε στον Επίτροπο, είπε ότι εμείς θα κάνουμε αυτό, δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, μη μας τα χρεώσετε, και έγινε μια σοβαρή εργολαβία και έτσι κράτησε μέχρι σήμερα το Τραμπολίνο, το οποίο κατά το μεσημέρι θα κλείσει. Η λιμενάρχης έψαχνε τα μπέλα να βάλει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Πρέπει να περάσουμε πολύ γρήγορα και στο σας σήμερα αλλά και στα πρωτοσέλιδα. Ημέρα των ναυτικών, Παγκόσμια ημέρα λεύκης και γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατικής. Πρώτο θέμα, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η πρώτη Ολυμπιακή περιφέρεια της χώρας. Άλλοι τίτλοι από τη Δημοκρατική. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Δήμου Ρόδου προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο στα δικαιώματα των πολιτών από την επιτήρηση με drones. Κομμένη στο χέρι σελίδα από τόμο της Μεσαιωνικής Πόλης, ανοίγει νέο μέτωπο στην υπόθεση των αλλοιωμένων κτηματολογικών αρχείων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο για πενθήμερη περιοδία. Με αφορμή το γάμο του Στέργου, κάνει και μία περιοδία. Πανελλαδικές 2026, Χαράλαμπος Ψαράς, η διαδρομή έχει αξία. Και ένας τελευταίος τίτλος από τη Δημοκρατική, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απάντησε στη Χρύσα Καραγιάννη με αυτούσια τη ραδιοφωνική στοιχομηθεία της. Καλά, σας ασχοληθούν εκεί στην περιφέρεια με κάτι πιο, ναι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, περνάμε γρήγορα στη Ροδιακή. Κλειός με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατά της φοροδιαφυγής. Στο μικροσκόπιο, real estate, αντιλωτά έσοδα με ειδικές αμοιβές. Οργανωμένο πάρκο δασικής αναψυχής σχεδιάζει ο Δήμος στον προφήτη Τηλία. Άλλοι τίτλοι πάντα από την Ροδιακή. Σήκωσαν ολόκληρο κυβότιο και έγιναν καπνός. Αυτό είναι μια αποκλειστική είδηση της Ροδιακής από χθες. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η πρώτη Ολυμπιακή περιφέρεια της χώρας. Δύο υβριδικούς σταθμούς στη Ρόδο έχει στα σκαριά η ΔΕΗ. Και λέγαμε κι εμείς για τα πάρκα αυτά με τις ανεμογεννήτριες. Και να περάσουμε πολύ σύντομα στον Top FM. Συνυλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε νησιωτικές περιοχές προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Νοσοκομείο Αττικών. 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης. Πάπα Καλοδούκα, στο σταθμό μας πήραν την ψαραγορά. Φοβάμαι μην έρθει η σειρά του ιστορικού φαρμακείου. Περίμενε το Δήμαρχε. Μεγάλη διάρρηξη στο Φαλιράκι. Και να δούμε κάποιους άλλους τίτλους από το πρωτοσέλιδο του Top FM. Ο Γιώργος ο Γιωργακάκος, ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Νοτίου Αιγαίου, μας μίλησε χθες για τις διαδικτυακές απάτες. Σημαντικά τα όσα μας είπε, μπορείτε να τα δείτε στη σελίδα μας και να τον ακούσετε. Από το Ζέφυρο προς την Καλλιθέα, οι δεύτερες παράκτιες διαδρομές. Πέθανε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γιόνιας σε ηλικία 54 ετών. Μανιών, σπουδαία πρόκληση, ο Κολοσσός. Αυτά και από τον Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Σας είπα ότι χθες έγινε Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν σε κλίμα ήρεμο, μπορώ να το πω.
ευχές προς τον αντιλέμαχο Καμπούρη για την κόρη που απέκτησε από όλο το σώμα και από τον δήμαρχο και από τον πρώην δήμαρχο τον Αντώνη τον Καμπουράκη, αλλά ο κύριος Καμπουράκης ευχήθηκε και στον γαμπρό που το στέργο το Χατζηδιάκο βίωνανθόσπαρτο. Ο γάμος θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα στον Ευαγγελισμό. Κέρασε ο τηλέμαχος ο Καμπούρης, λογικό είναι, ολόκληρη κοράκλα απέκτησε. Ήταν μια έτσι ευχάριστη. Υπήρχαν και κάποιες στιγμές έντασης, αλλά δεν δίνει σημασία, συμβαίνουν αυτά στις συνεδριάσεις. Υπόθηκαν πολλά και διάφορα, τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά. Θα σας δώσουμε μια αναλυτική εικόνα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως να πέσουμε στα βαθιά, να καλημερίσω την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Είχαμε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ. Μπορούμε να πούμε ότι τελείωσε και σχετικά γρήγορα, δεν μας πήραν τα μεσάνυχτα και την απασχόλησαν.
0: Σωστό.
1: Τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο, που έχουν να κάνουν βέβαια με το Δήμο της Ρόδου. Ένα από αυτά ήταν και ο απόϊχος της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, βεβαίως της κυρίας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Πάρουμε τώρα, είχαμε όμως και άλλα θέματα εντωμεταξύ, βεβαίως το παλαιό νοσοκομείο και η παραχώρηση με στόχο την αξιοποίησή του και την ανέγερση εκεί του νέου δικαστικού μεγάρου, αλλά και το τελευταίο θέμα που προέκυψε με το κολυμβητήριο, για το οποίο το κολυμβητήριο της Ιαλισσού, για το οποίο να θυμίσουμε ότι η Δημοτική Επιτροπή πήρε απόφαση και ενέκρινε τη μελέτη για την αποπεράτωσή του, αλλά και την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Παιδείας για χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ, και ακολούθησε στη συνέχεια η ανακοίνωση από την Περιφέρεια ότι δεν πρόκειται να το παραχωρήσει στο Δήμο. Να ακούσουμε καταρχάς τον Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη, τι είπε για το κολυμβητήριο.
2: Είμαι σίγουρος, πεπισμένος, ότι πάντα όταν πρόκειται για το καλό του τόπου, όταν πάντα πρόκειται για την αναβάθμιση υποδομών, όσο μάλλον αθλητικών εγκαταστάσεων, όσο μάλλον για μικρά παιδιά, η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου, Δήμου και Περιφέρειας είναι δεδομένη. Οποιαδήποτε αντιπαράθεση, οποιοδήποτε άλλο μπορεί να συζητείται να υπάρχει, και οι δύο πλευρές τις απομονωμόνουμε, συγγνώμη, και τις φέρνουμε στην άκρη. Σας το λέω με πλήρη πίστη για αυτό που λέω και πεποίθηση. Τώρα, αν κάποιοι παπαγαλάκια τους αρέσει να βγαίνουν στα ραδιόφωνα λένε τα δικά τους, πώς παραπλανήσανε το Υπουργείο. Ακούστε τι ακούσαμε. Καταφέραμε ως Δημοτική Αρχή να παραπλανήσουμε τον Υπουργό και το Υπουργείο. Πρέπει να είμαστε τρομεροί εμείς αυτοί εδώ πέρα.

0: με νορβιακός λαός. Μην γίνουμε ταφόπλακα και εδώ, στις ορέξεις και στις φιλοδοξίες τις προσωπικές που ράγει ο καθένας. Είμαι σίγουρος και πεπισμένος λοιπόν ότι η συνεργασία μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας θα ολοκληρωθεί σύντομα και το κολυμπητήριο θα γίνει.
1: Καλά, από πού στηρίζεται την αισιοδοξία του, από πού εκπορεύεται αυτή η αισιοδοξία, δεν μπορώ να την καταλάβω, αλλά θα δούμε στην πορεία. Πάντως φαίνεται, ναι, Κυριακή, και ότι αλλάζει τακτική ως προς τη σχέση της με την περιφέρεια ή δημοτική αρχή. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν ξέρω, θα προσπαθήσει να την εκθέσει κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, θα το δούμε. Έχει πράγματι αγνές προθέσεις να συνεργαστεί για το καλό του τόπου, θα το δείξει ο χρόνος.
2: Είναι στο ίδιο μήκος η τοποθέτηση του Δημάρχου με αυτήν που έκανε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Χαλκιάς, σε δηλώσεις του. Θυμόμαστε εκείνη, ναι, την ημέρα που πήρε την απόφαση η Επιτροπή. Αμέσως μετά.
1: Καλά, ο κύριος Χαλκιάς είναι και ο ενδιάμεσος με την περιφέρεια, εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι άλλο.
2: Είπε και ο Δήμαρχος ότι θα έχουν μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη οι δυο τους για να συζητήσουν το θέμα αυτό. Έτσι είπε.
1: Θα την προκαλέσει ο ίδιος, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν,
2: και εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα πάμε να ακούσουμε για το παλαιό νοσοκομείο, θέμα που και το συνέβησε βεβαίως.
1: Δίνει πολύ καλύτερα το στίγμα το κύριο Σκολιάδης. Μην νομίζετε ότι θα κάνετε ό,τι θέλετε για να το πάρετε. Θα το πάρετε με προγραμματική σύμβαση και θα βάλουμε τους όρους μας να τον ακούσουμε.
0: Και αυτά που είδα ήταν τρομακτικό. Ήταν τρομακτικό. Πίστευα και θεωρούσα ότι είχα στη ζωή μου κάποιες εμπειρίες και είχα δει και 10 πράγματα. Αυτό που είδα εκεί μέσα ήταν σοκαριστικό. Προβληματίστηκα, ανησύχησα αν θα βλέπαμε και πτώματα. Θα σου λέω ειλικρινά. Μέσα στο κέντρο της πόλης. Αλήθεια. Είναι οι τελευταίοι που ασχολήθηκαν με το ζήτημα. Το φέραμε εμείς. Πάνω στο τραπέζι. Και πήρε τον υπουργό. Το τι έγινε μετά, λίγη σημασία έχει. Το θετικό είναι ότι ξαναμπήκε πάνω στο τραπέζι. Ένα ζήτημα και ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Θέλουμε λοιπόν αυτό το παλιό νοσοκομείο να συνδέεται με τη ροδιακή έπαυλη. Και αυτή η ροδιακή έπαυλη να συνδέεται, όπως συνδέεται, με το πάρκο Θέρμε. Το οποίο γίνεται ανάπλαση και έχουμε μια χρηματοδότηση κοντά στο 1 εκατομμύριο για να βαθμιστεί όλο το πάρκο Θέρμε. Και θέλουμε αυτό το πάρκο Θέρμε να καταλήξει πού, στο Μανδράκι, στο Ήχος και Φως. Και με αυτό το πρόγραμμα και με αυτόν τον τρόπο, συγγνώμη, να φτάσουμε μέχρι τα τείχη της Μεσσονικής Πόλης. Γιατί αυτό αξίζει στη Ρόδο. Να γίνει από κέντρο επιτέλους. Να φύγουν οι υπηρεσίες που στεγχώνουν εδώ, στο κέντρο, σε γραφεία και δημιουργούν αυτό το πρόβλημα εδώ και δεκαετίες. Και όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε φέρει και τα έχουμε συζητήσει. Αν κάποιος πίστευε ή πιστεύει ότι μέσα σε 2 χρόνια τα λύναμε, προφανώς θα μας είχε υπερεκτιμήσει. Εμείς, επειδή πατάμε στα πόδια μας, θέλω να σας πω ειλικρινά ότι χαιρόμαστε που ξαφνικά υπουργοί, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε συζητήσεις κατευθείαν, θα αναφέρει. Και έχει τη διάθεση να τα χρηματοδοτήσει. Έχει τη διάθεση να τα βοηθήσει, να βοηθήσει. Είτε να γίνει δικαστικό μέγαρο, όπως πρέπει να γίνει, κάπου. Εμείς προτείναμε και είπαμε το παλιό νοσοκομείο. Κάποιοι πιο γνώστες θα μας πούνε, πιο ειδικοί θα μας πούνε τις απόψεις τους. Αλλά οπωσδήποτε κάτι γίνεται. Οπωσδήποτε κάτι πρέπει επίσης να γίνει. Κλείνω λέγοντας ότι έχει να κάνει με το σχεδιασμό αυτού της πόλης.
1: Ναι, Κυριακή.
2: Ναι, τώρα να θυμίσουμε.
1: Δεν ακούσαμε εδώ, βέβαια, αυτό με την προγραμματική σύμβαση.
2: Ναι.
1: Ήταν στο ηχητικό.
2: Ναι, δεν ακούσαμε. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Ήταν άλλο απόσπασμα. Στο σχεδιασμό πώς σκέφτεται ο Δήμος, ναι, να γίνει όλη εκείνη η περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι την ερχόμενη εβδομάδα, στις 30 του μηνός, είναι η καταληκτική ημερομηνία που δόθηκε μετά τη σύσκεψη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ώστε αυτή η επιτροπή που μετέχουν και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, που θα έκανε μια διαβούλευση τέλος πάντων με τους φορείς και τα λοιπά, σχετικά με τη χωροθέτηση του νέου δικαστικού μεγάρου. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το σίγμα που δόθηκε είναι να γίνει σε ένα χώρο μέσα στο συγκρότημα του παλαιού νοσοκομείου, αλλά θα δούμε τώρα.
1: Καλά, το ενδιαφέρον, Κυριακή, είναι στην προγραμματική σύμβαση που είπε ο Δήμαρχος. Δηλαδή δεν σας το γυρίζουμε πίσω έτσι, χωρίς προϋποθέσεις προς την περιφέρεια.

0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν,
0: ακούσουμε τώρα και τις υπόλοιπες τοποθετήσεις. Πάμε στον κύριο Καμπουράκη, τον τέος δήμαρχο, τον επικεφαλής της Μύζωνος μειοψηφίας, και θα ακούσουμε αρχικά σχετικά με αυτό το θέμα, το πώς πρέπει να διεκδικεί η Ρόδος, που νομίζω ότι παραπέμπει και σε αυτά που γίναμε μάρτυρες, των οποίων γίναμε μάρτυρες το προηγούμενο διάστημα. Να τον ακούσουμε.
2: Από την αρχή της θητείας αυτής η επιλογή μας ήταν ενσυνείδητη και συγκεκριμένη. Η προαγωγή των συμφερόνων των Ροδιτών δεν γίνεται με κορώνες, ούτε με βιτρίνες και φωνές και φωνασκίες και κογκρομαχίες, αλλά γίνεται με παραγωγική κριτική. Και παραγωγική κριτική ανάλογα βέβαια με το χαρακτήρα αυτό που την κάνει την κριτική, η μόνη δηλαδή, αλλά και αυτόν που την ακούει την κριτική, που μερικές φορές χρειάζεται και ένα μπράβο, μερικές φορές χρειάζεται και μία σύσταση, μερικές φορές χρειάζεται και μία ευγενική παρατήρηση, όταν ξέρεις ότι προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο να λύσει προβλήματα τα οποία δυστυχώς κάθε μέρα γίνονται και περισσότερα και δυσκολότερα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το μήκος κύματος έχω να πω ότι ούτε πρόκειται να αλλάξω εγώ, περνάει και τα χρόνια και δεν μου το επιτρέπει και η ηλικία μου, θα παραμείνω πιστός στο ότι η κριτική θα πρέπει να είναι παραγωγική. Το κυκλοφοριακό είναι ένα θέμα. Γίνονται ωραία πεζοδρόμια, γίνονται ευπρεπέστατοι δρόμοι, γίνονται ωραίοι κόμβοι, αλλά δυστυχώς το κυκλοφοριακό δυσκολεύει και εντείνεται.
1: Πώς να μην δυσκολεύει, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντώνη Καμπουράκη, το κυκλοφοριακό, όταν κάνουν νέους δρόμους και κάνουν να υπάρχουν εσοχές για λεωφορεία. Γιατί θα πρέπει να περιμένουν να γίνουν απαλωτριώσεις, περιμένουν να κάνουν ένα έργο, να το κάνουν σωστά και ολοκληρωμένα. Όχι έτσι, πας και πέφτεις σε δύο λεωφορεία και αρχίζεις και κάνεις το σταυρό σου και περιμένεις 150 ώρες. Κυριακή, συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, τώρα έκανε στη συνέχεια και μία τοποθέτηση για τη σεζόν ο κύριος Καμπουράκης, αξίζει να την ακούσουμε, και είπε σε μία αποστροφή του λόγου του, κάλεσε πάλι τη Δημοτική Αρχή να γίνει μία προσαρμογή για τα δημοτικά τέλη στην ασύμμετρη απειλή της ακρίβειας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να τον ακούσουμε.
2: Μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, μεγάλο πρόβλημα στην πελατεία μας, στις χώρες που εμείς αντλούμε τους επισκέπτες μας, μεγάλο πρόβλημα εκεί και με το ενεργειακό και με την ακρίβεια στα τρόφιμα, σε όλα γενικά, και τόσο και στη Ρόδο. Επαναλαμβάνω και ζητώ, συνιστώ, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, την συντομότερη δυνατή, να το πω έτσι, προσαρμογή των δημοτικών τελών στην ασύμμετρη απειλή της ακρίβειας, του πληθωρισμού, της έκρηξης των τιμών. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Θα σταματήσω εδώ και θα ευχηθώ η σεζόν η οποία αρχίζει σιγά σιγά με όποια μικρά εμπόδια να δυναμώνει, να βρει τα πατήματά της και οι πόλεμοι στην περιοχή να ερεμήσουν και οι λαοί των περιοχών αυτών να μπορέσουν να καταπιούν τον πόνο τους. Σε κάθε περίπτωση να πάει καλύτερα ο τόπος μας από το μεγάλο, το κυριότερο οικονομικό τους αντικείμενο, το εισόδημά τους, το τουρισμό.
1: Σωστά είναι όλα αυτά που λέει ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Αντώνης Καμπουράκης. Λοιπόν, τι ακούμε τώρα, Κυριακή?
0: Έκανε και μία αναφέρθηκε μάλλον στην πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη και είπε για το έργο που έχει γίνει στη Ρόδο με την προστασία του πολιτιστικού της πλούτου και την αποκατάσταση μνημείων κτλ. Και πρότεινε να την τιμήσει ο Δήμος. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Να πάω σε κάτι που ίσως ακουστεί διαφορετικό από τα μέχρι τώρα υποθέντα, παρόλο που καταλήξατε στο ότι οι σχέσεις με την κυρία Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, αποκαταστάθηκαν. Αν το πω έτσι, είναι αυθαίρετο, δεν βάζω σε κανενός το στόμα λόγια, αλλά λέω το εξής προσωπικά, μόνο επενετικά μπορώ να μιλήσω για την κυρία Υπουργό, γιατί είτε με τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού, είτε με εντολή Υπουργού, προχώρησε σε πάρα πολλά έργα στη Ρόδο, έκανε πολλά πράγματα. Θα ήταν μια πολύ καλή σκέψη για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο τον ίδιο να σκεφτεί να βραβευτεί η κυρία Μενδώνη, γιατί Μενδώνη και Ρόδος νομίζω έχουν πετύχει πράγματα που δεν έγιναν τα τελευταία 50 με 60 χρόνια. Άρα, αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να σχολιάσω, θα ήταν, παρακαλώ, δείξτε στην Υπουργό ότι η Ρόδος εκτιμά αυτά τα πολλά που έχει κάνει. Δεν αναφέρομαι σε οτιδήποτε λεπτομέρειας ή μικρότερης αξίας έχει ο καθένας στο μυαλό του, αλλά η Υπουργός Λίνα Μενδώνη έχει προσφέρει στη Ρόδο περισσότερα από ό,τι φαίνεται. Μερικές φορές η καθημερινότητα σπρώχνει λύσεις στο απότατο μέλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση η Υπουργός Λίνα Μενδώνη έχει βοηθήσει να πλησιάσει η αρχαιολογία με την καθημερινότητα, η αρχαιολογία με τους ανθρώπους, γιατί ζούμε σε ένα νησί που από σεισμούς και από άλλα τόσα πρέπει να υπάρχουν στη Μεσαιωνική πόλη 4-5 πόλεις σταμένες από κάτω. Εάν δεν υπήρχε η κυρία Μενδώνη, νομίζω ότι πολλά από αυτά που σήμερα βλέπουμε δεν θα είχαμε δυνατότητα ούτε να τα ονειρευτούμε.
1: Λοιπόν, Κυριακή, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως με τα υπόλοιπα θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Τάνια, πάμε σε διαφημίσεις.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντό εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.
1: Λοιπόν, ξαναεπιστρέφουμε στην Κυριακή την Πετρίδου και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να σας πω ότι ένας φίλος ακροατής, ο Μιχάλης, μου έστειλε ένα μήνυμα αναφορικά με το τραμπολίνο. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά για να το λέει ο Μιχάλης το ξέρει, ότι απεβίωσε η εμβληματική μορφή του τραμπολίνου, ο Γιώργος Γκαγκάλης, ο 94χρονος λάτρης των καταδύσεων που έγινε θέμα στα διεθνή μέσα και στα πανελλαδικά. Ίσως προμηνεί το κλείσιμο και του τραμπολίνου. Ήταν ένας 94χρονος, πριν από 4-5 χρόνια είχε γίνει θέμα και στα πανελλαδικά ΜΜΕ για την ευζοία του, για τις βουτιές που συνέχεια να δίνει από το τραμπολίνο. Είχα τη χαρά και την τύχη να μιλήσω κι εγώ μαζί του. Τώρα ο Μιχάλης μας λέει ότι απεβίωσε. Να αν είναι έτσι, καλό του ταξίδι. Κυριακή, προχωράμε.
0: Λοιπόν, επειδή σήμερα ή αύριο περιμένουμε και τις βαθμολογίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις, περιμένουμε αγωνία οι μαθητές στα νιάτα της Ρόδου, έκανε μια τοποθέτηση και γι' αυτό ο κύριος Καμπουράκης, να ακούσουμε μια τελευταία τοποθέτηση.
2: Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Το μέλλον της Ρόδου, η νέα γενιά, περιμένει να δει πώς έγραψε, πώς απέδωσε, σε ένα σύστημα που εγώ προσωπικά δεν το επαινώ πάρα πολύ. Δεν θεωρώ ότι 12 χρόνια μπορεί να κρίνονται από 1-2 ώρες σε 4 μαθήματα, αλλά όπως και να έχει, δύο πράγματα πρέπει να πω. Καλή επιτυχία στα παιδιά, στα Ροδιτόπουλα. Καλή επιτυχία και σε αυτούς που θα πάνε καλά. Καλύτερη επιτυχία, γιατί την έχουν ανάγκη, γιατί συνήθως ο πρωταθλητής τρέχει, αλλά μερικές φορές ο δεύτερος ή ο τρίτος ή ο δέκατος θέλει περισσότερη βοήθεια. Οπότε καλύτερη επιτυχία σε αυτούς που δεν θα τα πάνε καλά φέτος. Και σε κάθε περίπτωση, θερμά συγχαρητήρια στους γονείς που με το υστέρημά τους ή εν πάση περιπτώσει με την επιθυμία τους στηρίζουν τα γράμματα. Με συγκλώνησε, κύριε Δήμαρχε, πριν από 10 περίπου χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μπορώ να κάνω λάθος, 80 χρόνια του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, είχε γίνει στο Δημοτικό Θέατρο τότε, θα ήταν νομίζω 14-15, μπορεί και 16, η τελετή τότε για τα πολλά χρόνια, και με είχε συγκλονίσει κάποιος από την Αρχάγγελο που μιλούσε για τον πατέρα του, που κάθε μέρα στις 6-7 η ώρα έπρεπε να κοιμηθεί το βράδυ με χέρια πληγωμένα με αίματα, για να ξυπνήσει στις 3-4 το πρωί και να ξαναπάει κάτω στη Ρόδο να δουλέψει με τα πόδια. Άρα εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι και θέμα απόφασης για τους γονείς να στηρίξουν τα γράμματα, γιατί αυτός ο άνθρωπος που πονούσε και έβαζε αλυφές για να μπορέσει να θεραπεύσει ό,τι θεραπευόταν το βράδυ, έλεγε στο παιδί του: ό,τι θες μπορείς να κάνεις στη ζωή σου, αλλά μάθε γράμματα για να μην γίνεις έτσι σαν τον πατέρα σου.
1: Σωστά ήταν όλα αυτά απολύτως που είπε ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Καμπουράκης. Με αυτό το σκεπτικό μας μεγάλωσαν εξάλλου οι γονείς μας, Κυριακή, όλους εμάς, και συνεχίζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά και οι νεότεροι γονείς. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στα άλλα με τα προσωπικά δεδομένα, με το drones.
0: Το DPO.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, το DPO. Είχαμε, DPO είναι ο υπεύθυνος...
1: Ναι, πες το γενικά να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι,
0: ναι, ναι, υπεύθυνος που είναι σε κάθε δήμο, σε κάθε οργανισμό για τα προσωπικά, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αυτός τα ελέγχει, εκπαιδεύει το προσωπικό κτλ. Και έχουμε τώρα ένα θέμα με την γνωμοδότηση του DPO σε σχέση του Δήμου, σε σχέση με το σύστημα προστασίας που σχεδιάζεται για την Μεσαιωνική Πόλη. Γι' αυτό, επειδή η Επιτροπή, η Δημοτική Επιτροπή προχτές...
1: Ο DPO τι λέει δηλαδή, ο DPO, πού διαφωνεί?
0: Ο κύριος Καμπούρης είχε θέσει με επιστολή του... Ναι. Το θέμα ότι θα έπρεπε πρώτα να περιμένουν τη γνωμοδότηση του DPO και μετά να κατακυρωθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Ο κύριος Βαγιανός, ο εντεταλμένος...
1: Γνωμοδότησε ο DPO.
0: Αυτό δεν έχω εγώ τέτοια πληροφορία. Ναι. Υπάρχει όμως προφανώς μια γνωμοδότηση, από ό,τι καταλάβαμε. Τέλος πάντων, η Δημοτική Αρχή, ο κύριος Βαγιανός, λέει ότι δεν συνδέεται η κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου με τη γνωμοδότηση του DPO, διότι δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσει, ότι πιάνει δουλειά, δηλαδή ξεκινάει το έργο. Δεν πετάει drone, είχε πει, εάν δεν έχουν όλες τις αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Ο κύριος Καμπούρης χθες επανέφερε το θέμα, αναφέρθηκε στη γνωμοδότηση, προφανώς έχει γνώση της γνωμοδότησης και επανέλαβε τις ενστάσεις του, ότι η διαδικασία δεν είναι σωστή και ότι σκοντάφτει στη γνωμοδότηση του DPO. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το τι ελέγχθη καταρχάς από τον κύριο Καμπούρη.
8: Διαπίστωσα ότι η μελέτη συγκεκριμένης νομοδότησης επιβεβαίωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τους προβληματισμούς που είχα θέσει εξ αρχής τόσο κατά τη συζήτηση της Δημοτικής Επιτροπής όσο και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο DPO δεν είναι κάποιος ο οποίος πέρασε απέσω το Δήμο και ξαφνικά είπε τι θα κάνω σήμερα, θα γνωμοδοτήσω υπέρ ή κατά της συγκεκριμένης σύμβασης, του συγκεκριμένου έργου. Είναι ο θεσμικά αρμόδιος σύμβουλος που είναι συμβεβλημένος με τη Δημοτική Αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και η γνωμοδότησή του, η οποία παρεμπιπτόντως υπήρχε στα γραφεία σας, διαβάζω τους αυτούς που έχει κοινοποιηθεί από τις 26/5 του 26, παρεμπιπτόντως εμείς κάναμε Δημοτικό Συμβούλιο στις 27/5 του 26 και ουδέποτε μας παρουσιάστηκε αυτή η γνωμοδότηση του DPO. Το DPO λοιπόν συνοδεύει τη γνώμη αυτή με 20 διακριτές συστάσεις, όρους και προϋποθέσεις συμμόρφωσης. Με βασικότερο όλον ότι η γνωμοδότησή του αποδεικνύει ότι κατά το χρόνο έκδοσης της γνωμοδότησης κρίσιμοι παράμετροι νομιμότητας, αναγκαιότητας, αναλογικότητας και προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών όχι απλά δεν είχαν γίνει, δεν είχαν ακόμα...
1: Λοιπόν...
0: Ο κύριος Καμπούρης λοιπόν λέει ότι η γνωμοδότηση υπήρχε, του DPO υπήρχε στους αρμόδιους της Δημοτικής Αρχής από τις 26 Μαΐου. Έγινε και Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη μέρα, δεν ενημερώθηκε το σώμα. Προφανώς ο κύριος Καμπούρης έχει γνώση της γνωμοδότησης και γι' αυτό επιμένει σε αυτή την τοποθέτηση. Κάπου εκεί είχαμε και μία κάποια ένταση με τον κύριο Βαγιανό. Να ακούσουμε και... Τι είπε και ο ίδιος.
9: Να διαβάζουμε ό,τι θέλουμε και με όποιο τρόπο θέλουμε. Προφανώς και η μελέτη και η γνωμοδότηση μάλλον του DPO έχει γίνει μετά από συνεννόηση με τον Γιώργο Βαρέλη. Προφανώς, κύριε Καμπούρη, επί των ημερών της τεχνικής υπηρεσίας, προφανώς δεν έχετε κάνει ποτέ μια σωστή μελέτη για να μάθετε κάτι συγκεκριμένο που ισχύει στις δημόσιες συμβάσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα έργο που έχει περιβαλλοντικούς όρους, εκπονείται η μελέτη, τεχνική μελέτη, και μετά κάνουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εκπονήθηκε η μελέτη ενός ολιστικού προγράμματος και ζητήθηκε η γνωμοδότηση του DPO. Τι λέει η γνωμοδότηση του DPO? Σου επισημαίνει αυτά που πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να κάνεις πριν επεξεργαστείς οτιδήποτε και πριν πετάξει οτιδήποτε πρέπει να έχεις κάνει την τυπία και να έχεις εξασφαλίσει τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Δεν συνδέεται αυτό με τη διαγωνιστική διαδικασία. Η διαγωνιστική διαδικασία κατοκυρώνεται, θα πάει για τον έλεγχο νομιμότητας ως προς τη διαδικασία και το περιεχόμενό της και όταν... γιατί...
1: Λοιπόν, Κυριακή.
0: Νομίζω πήραμε μια γεύση και από αυτό το θέμα. Συνεχίζεται η διαφωνία. Θα δούμε στο επόμενο διάστημα, δηλαδή η ίδια η εξέλιξη των πραγμάτων θα δείξει εάν αυτό που είπε ο κύριος Βαγιανός, εάν δεν συνδέεται η γνωμοδότηση του DPO με τη διαγωνιστική διαδικασία.
1: Πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο DPO εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις. Και αυτό φάνηκε και ο κύριος Κολιάδης πήρε μια απόσταση. Αν κατάλαβα καλά και κατάλαβα.
0: Είπε ότι είναι σοβαρό το θέμα με την προστασία. Το είπε προς τον κύριο Καμπούρη ότι είναι σοβαρό το θέμα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ότι ακούει προσεκτικά αυτά που λέει, λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις τους και ότι θα προχωρήσουν στη συνέχεια ανάλογα με το τι θα γνωμοδοτήσουν, μάλλον το τι θα αποφανθούν οι αρμόδιες αρχές.
1: Λοιπόν, ωραία, τώρα πού πάμε?
0: Λοιπόν, χθες είχαμε και τον κύριο Ζανετούλη, ο οποίος ως γνωστόν έχει απομακρυνθεί από την παράταξη που ήταν μέχρι πρότινος του κυρίου Νίκου Γερονικόλα. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, η αλήθεια. Δεν μετέχει πλέον και στη Δημοτική Επιτροπή, παραιτήθηκε και βρίσκεται σε μια... σε ένα ιδιότυπο καθεστώς τώρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Ζανετούλης. Από τη μία δεν μπορεί να βγει βάσει του κανονισμού λειτουργίας από την παράταξη στα χαρτιά. Τον έχει βεβαίως βγάλει ο κύριος Γερονικόλας. Από την άλλη θα είναι στην παράταξη γιατί δεν μπορεί να βγει επειδή δεν υπάρχουν, δεν μπορούν τα δύο τρίτα.
1: Λοιπόν, Κυριακή, να τον ακούσουμε.
0: Ναι,
1: τώρα είναι και ακούμε... δεν είναι στην παράταξη Γερονικόλα. Γερονικόλας είπε...
0: Ακριβώς, αλλά ναι. Θα λειτουργεί, λέει, ως ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.
1: Λοιπόν, σύμβουλο. Να τον ακούσουμε.
0: Ναι, ναι.
10: Της ευθύνης. Η πραγματική παρακμή της πολιτικής ζωής δεν έρχεται από την ανεξάρτητη κρίση. Έρχεται από τη στοχοποίηση προσώπων, από τη δημιουργία εντυπώσεων και από την απόπειρα να μετατραπεί η πολιτική διαφωνία σε προσωπική απαξίωση. Αν υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση που θεωρείται επιλείψιμη, να στεθεί δημόσια. Αν υπάρχει πολιτική διαφωνία, να συζητηθεί επί της ουσίας. Όμως οι γενικευμένοι χαρακτηρισμοί και οι δραματικοί τόνοι δεν συνιστούν επιχείρημα. Επειδή απορείται, κύριε Δήμαρχε, αναφέρομαι σε αποφάσεις προ δύο μηνών που δεν είχα την ευκαιρία να τα βάλω για να ξεκαθαρίσω και την προσωπική μου, αν θέλετε, στάση. Οι πολίτες της Ρόδου γνωρίζουν να κρίνουν και κρίνουν από τη συνέπεια, τη διαφάνεια και τη σταθερότητα λόγων και πράξεων και όχι από κάποιες ραδιοφωνικές υπερβολές. Η πολιτική ετοιμότητα δεν αποδεικνύεται με κραυγές, αποδεικνύεται με στάση και αυτή η στάση είναι δημόσια, καθαρή και θεσμικά συμφωνής υγιής και... Ήθελα να τονίσω και κλείνω ότι από εδώ και πέρα έτσι θα συνεχίσω να λειτουργώ. Δεν έγινε τελικά μια διαγραφή. Πρέπει να το γνωρίζει το σώμα. Απαιτούνται τα δύο τρίτα των μελών της παράταξης. Εμείς ήμασταν δύο. Δεν υπάρχει τρίτος, άρα ποιος θα διαγράψει ποιον. Άρα εγκλωβισμένος μένω σε αυτή την παράταξη με ανεξάρτητη φωνή και περιμένω.
1: Λοιπόν, νομίζω κλείνουμε κάπου εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, Κυριακή Πετρίδου.
0: Ναι, απλά να κάνουμε μια αναφορά ότι ενημέρωσε στην αρχή της συνεδρίασης ο κύριος Κολιάδης ότι συμμετείχε σε μια, μέσω Zoom, σε μια σύσκεψη με τους υπουργούς περιβάλλοντος και ναυτιλίας, στην οποία μετήχαν και δήμαρχοι από τα νησιά και περιφερειάρχες και βουλευτές της περιοχής μας και ότι παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ ο Δήμος Ρόδου για την διατήρηση των φυσικών πόρων, για την λειψιδρία, και επίσης 6 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία Μπόρα.
1: Λοιπόν, να σου πω, Κυριακή, ότι η γνωμοδότηση του DPO φέρει ημερομηνία, διαβάζω σε ένα νομίζω σημερινό ρεπορτάζ, ημερομηνία 26/5, και ζητά οπωσδήποτε πριν από οποιαδήποτε δέσμευση την εκτίμηση αντικτύπου για τα drones. Λοιπόν, πρέπει να δούμε και τι είναι η εκτίμηση αντικτύπου. Καταλαβαίνουν βεβαίως, αλλά καλό θα είναι να μας τα εξηγήσουν οι ειδικοί. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και μετά τις 9, θα πάμε στους ξενοδοχο υπάλληλους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας, το παρό.
1: Λοιπόν, μετά το εκτενέστατο ρεπορτάζ και άψογο από την Κυριακή την Πετρίδου για ό,τι συζητήθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόντου, ήρεμη γενικά. Υψώθηκαν κάποια στιγμή οι τόνοι, αλλά συμβαίνουν αυτά, κυρίως με τα drones. Και βεβαίως να δούμε τι κρύβει αυτή η αλλαγή στάσης, ότι εμείς θα τα βρούμε και την κόντρα στα παπαγαλάκια, κόντρα στα παπαγαλάκια, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία για το καλό του τόπου. Να σας πω ότι η γνωμοδότηση του DPO, διαβάζω το δημοσίευμα και ξέχασα να το πω, είναι 25 Ιουνίου. Σήμερα δηλαδή, στη Δημοκρατική. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, η γνωμοδότηση θα απαιτεί προηγούμενη εκτίμηση αντικτύπου. Η βιντεοεπιτήρηση θεωρείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση προσώπων μέσω εικόνας και άλλων στοιχείων κλπ. Έχει ενδιαφέρον. Μάθαμε και το DPO. Λοιπόν, μένει να δούμε το επόμενο διάστημα τι θα γίνει και με το προγραμματική σύμβαση για το παλιό νοσοκομείο, ότι οτιδήποτε αφορά την πόλη και το νησί θα έχουμε λόγο, είπε ο κύριος Κολιάδης. Και μεταξύ μας, αυτό έπρεπε να το είχε πει από την αρχή που ανέλαβε. Γιατί σε πολλές φάσεις, εντάξει, το κάνει η περιφέρεια, ο Δήμος της Ρόδου έχει την ευθύνη για το νησί. Και έχει λόγο για όλα. Τελεία. Αν το αντιλήφθηκε τώρα, καλή οργά παρά ποτέ. Μπορούσε να το αντιληφθεί αφού τελείωνε τη θητεία του ως δήμαρχο. Λέμε τώρα εμείς. Λοιπόν, πάλι καλά που αντιλήφθη. Άλλο το να έχει λόγο και άλλο βέβαια να σκοτώνεται συνέχεια με το απέναντι κτίριο. 59 λεπτά μετά τις 8, σας αφήνουμε, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε ειδήσεις από το Sport FM και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
11: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
13: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
14: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε

0: για το κολυμβητήριο, για το οποίο τώρα υπάρχει ήδη μια μελέτη και η περιφέρεια φτιάχνει τη δική της μελέτη, θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, έτσι είπε ο κύριος Κολιάδης, και θα τα βρούμε για το καλό του τόπου και θα συνεννοηθούμε. Αυτά μένει να τα δούμε. Κρατάτε τις αποστάσεις σας, ναι, και περιμένουμε ο χρόνος να δείξει. Διακρίνω μια αλλαγή στην τακτική της Δημοτικής Αρχής, δεν ξέρω βέβαια πού το πάει. Υπάρχουν δύο τινά. Σας τα είπα και νωρίτερα, να μην επανέρχομαι. Καλημέρα, καλημέρα. Το τραμπολίνο κλείνει το μεσημέρι από το Λιμναρχείο μετά από εντολή της εισαγγελίας, έτσι λέει το ρεπορτάζ μας, και το οποίο τραμπολίνο δεν έχει κανένα ιδιοκτήτη, δεν το θέλει κανένας, γιατί θα αναλάβει να το φτιάξει κιόλας. Λοιπόν, σας έδωσα το ρεπορτάζ, τι μου είπε χθες ο Στάθης ο Κουσουρνάς, ο πρώην δήμαρχος και αντινομάρχης, που εποχή στο 2004 ξαναφτιάχτηκε στη θεμελίωση, γιατί είχε σοβαρό πρόβλημα με τα ρεύματα της περιοχής. Ξαναφτιάχτηκε παρότι δεν ανήκει στην περιφέρεια. Πήγαν στον Επίτροπο, του εξήγησαν, του είπαν επειδή κανένας δεν δέχεται την πατρότητα, την ιδιοκτησία τέλος πάντων, δέχτηκε ο Επίτροπος και ανέλαβε η περιφέρεια, για να μην τους το καταλογίσει αργότερα το ποσό. Έφεραν υλικά από την Ιταλία και έφτιαξαν μελέτη και το ξανάφτιαξαν. Λοιπόν, για να ξέρουμε την πρόσφατη ιστορία τι γίνεται, τώρα που η περιφέρεια έχει μια γνωμάτευση ότι ανήκει στην ΕΤΑΔ, σιγά μην ασχοληθεί η ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ είναι μόνο να εισπράττει τα φράγκα και τίποτα άλλο. Λοιπόν, χθες είχαμε μια φωτιά στην περιοχή Καλυθιών, μεταξύ Πασαουτιών και Λούκα, από σκουπίδια. Πάμε να καλημερίσουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας, τον Χρήστο τον Ευστρατίου. Κύριε Ευστρατίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βενιανάκη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Τι έγινε, η φωτιά χθες ξέσπασε από σκουπίδια που υπήρχαν στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Ήταν από ανεξέλεκτη απόρριψη απορριμμάτων στην περιοχή. Δυστυχώς είναι συχνό το φαινόμενο, έτσι που παρακολουθούμε στην Ήπεθρο, από ανεξέλεκτες χωματερές. Και εμείς το βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε έτσι στην αρμοδιότητα τη δικιά μας που έχουμε όταν τον καθαρισμό των ποταμών, όπου και εκεί συναντάμε πολλές φορές να έχουν αναποθέσει μπαζά, σκουπιδιά, μπαλετές, ψυγεία, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
0: Κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι θέτουν σε κίνδυνο το νησί. Απλά θέλουν να έχουν την ευκολία τους και να κάνουν τη δουλίτσα τους.
1: Και εκτός ότι μολύνουν έτσι την φύση, αλλά θέτουν και σε κίνδυνο τις περιουσίες, περιοχές, οικισμούς.
0: Καταστρέφουν το περιβάλλον, κύριε Ευστρατίου, που είναι το σπίτι όλων μας.
1: Ακριβώς, και πολλές φορές δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί, αλλά χθες πιάστηκε η φωτιά, δηλαδή μπορούσε από εκεί να είχε φύγει η φωτιά.
0: Να λαμπαδιάσει όλο το νησί.
1: Περισσότερες καταστροφές. Δυστυχώς δεν ξέρω, είναι ευκολίες τους, ευκολία του καθενός.
0: Βέβαια.
1: Αντί να πάει και να υπάρχουν, δηλαδή και για τα ογκώδη υπάρχουν, μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο στον Δήμο, στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Έχουν γίνει πράγματα, έχουν προχωρήσει. Και με αυτό εμείς και με τον... και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια προσπάθεια και με το ΧΙΤΑ, η αναβάθμιση του, με το ΦΟΤΣΑ και στα νησιά και γενικά όλο αυτό, έτσι, για την προστασία του περιβάλλοντος και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε να συνεχίζεται αυτή η ιστορία και να πετάνε δεξιά και αριστερά ανεξέλεκτα σκουπίδια.
0: Δυστυχώς. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να μπει ένα φρένο σε αυτούς τους ασυνείδητους.
1: Εγώ, κυρία Βενιανάκη, η άποψη δική μου είναι όπως τα πρόστιμα, γιατί είναι, αν αποθέσει κάποιος και τον συλλάβουν κάποια σκουπίδια, είναι γύρω στα 1.000 ευρώ. Εγώ βλέπω ότι τελευταία με την πυροσβεστική υπηρεσία τα πρόστιμα που μπαίνουν σε πολίτες που ήδη βάζουν, ξέρω, φωτιά κτλ. Βλέπουμε ότι τα ποσά είναι μεγαλύτερα. και να γίνει και το άλλο. Ποιος τα πήρε, με ποιο αυτοκίνητο τα πήρε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γίνει κατάσχεση και το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Είναι επαγγελματίας αυτός, είτε είναι επαγγελματίας, είτε ιδιώτης, το ίδια συμπεριφορά.
1: Έτσι, να γίνει κατάσχεση του αυτοκίνητου και να έχουμε.
0: Γιατί διαφορετικά δεν αντιλαμβάνονται.
1: Διαφορετικά, όχι, όχι. Αν φοβάται, γιατί τελικά ο Έλληνας είναι αυτό που λέμε. Φοβάται. Φοβάται το πρόστιμο, αυτό είναι. Αν του πάρεις το αυτοκίνητο, τότε θα δεις πως θα ισχυώσουν όλοι. Δεν θα πηγαίνει κανείς να τα πετάει δεξιά και αριστερά.
0: Χθες νομίζω. Ναι. Ήρθε και το ελικόπτερο όπου σταθμεύει στα Μαριτσά.
1: Χθες ήρθε και το ελικόπτερο. Είχαν έρθει οι τρεις air tractors και τώρα είναι και το ελικόπτερο, το οποίο και αυτό έχει μπει στο να επιχειρεί μαζί με τα ελικόπτερα. Είναι και μεταφοράς προσωπικού. Γιατί ξέρετε ότι αυτά τα ταυτιτικά μέσα είναι και για τα νησιά μας, δεν είναι,
0: δεν είναι μόνο για τη Ρόδο.
1: Οπότε, και το ελικόπτερο τώρα μπορεί να μεταφέρει την 11 διαμοδέ, η οποία εδρεύει στο αεροδρόμιο Μαριτσών. Οπότε είμαστε έτσι λίγο πιο οργανωμένοι, πιο καλά κάθε χρόνο, με τις εμπειρίες τις οποίες έχουμε αποκτήσει.
0: Η ΕΜΟΔΕ από πόσα άτομα αποτελείται, υπενθυμίστε μας, κύριε Ευστρατίου.
1: Είναι 30 άτομα. Είναι γύρω
0: 30 άτομα. 30. Είναι δασοκομάντος.
1: Είναι δασοκομάντος στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, που έχει προβεί σε κάποιες αγορές. Έχουμε πάρει και εξοπλισμό, αλλά τους έχουμε πάρει και δύο κοντέινερ, τα οποία μπορούν τα παιδιά να βρίσκονται μέσα με τα κοντήσιό τους, να μην είναι έξω κάτω από ένα υπόστεγο και τα λοιπά, αν θέλουν να ξεκουραστούν κάποιες ώρες, υπάρχουν και τα κρεβάτια τους μέσα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια στο να είναι και αξιοπρεπείς οι συνθήκες.
0: Έτσι πρέπει τώρα, ναι, φτάνει που το έργο τους είναι δύσκολο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία και τα και οι κίσκοι αυτοί δηλαδή, οι οποίοι τους έχουν φτιάξει, είναι μια χαρά.
0: Λοιπόν, κύριε Ευστρατίου, ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας.
1: Άστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και χωρικό, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου, για τη χθεσινή φωτιά από σκουπίδια. Από ανεξέλεκτες χωματερές. Τι κι αν τις κατήργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τις καταργήσαμε εμείς, οι ασυνείδητοι, που πετούν όπου τους βολεύει. Που θυμάστε από την εποχή του Σιμίτη, τότε που είχαμε γίνει ρεζίλι διεθνώς ως νησί, που είχε έρθει ένα Πάσχα ως πρωθυπουργός. Και τι είπε, τι αναμενόταν να κάνει, να περπατήσει. Πήγε λοιπόν σε ένα δάσος εκεί προς Δημηλιά, κάπου προς τα εκεί είχε πάει. Τότε είχαμε μόνο στο δάσος δεν είχαμε πάει. Ναι, και είχε βρει ψυγεία, κουζίνες μέσα και μας έκραξε και καλά έκανε. Και μπράβο του, αλλά μυαλό δεν βάλαμε, δυστυχώς. Λοιπόν, βάζουμε ανατελεία, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη χθεσινή δράση στα πλαίσια της απεργίας των ξενοδοχειακών υπαλλήλων που έγινε από συνδικαλιστές του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, του Σωματείου Ξενοδοχειακών Υπαλλήλων Ρόδου, στον πεζόδρομο του Ακταίων. Κυριακή, ήσουν εκεί.
2: Μια συμβολική κινητοποίηση, ας το πούμε, συμμετοχή σε αυτή την παρελλαδική κινητοποίηση του κλάβου του τουρισμού και του επισκεπτισμού. Έστησαν ένα κιόσκι εκεί στο πεζόδρομο της Πλαστήρα. Ήταν παρόντες εκτός από τον πρόεδρο του Σωματείου των Ξενοδοχών Υπαλλήλων, τον κύριο Σταμούλη, και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο κύριος Εγκλέζος, δείχνοντας έτσι τη στήριξη προς τους ξενοδοχών υπαλλήλους. Δεν είχε να κάνει τόσο αυτή τη φορά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και τα λοιπά, βρισκόμαστε και σε full season, όσο με το αυτό το συμβολικό. Εκείνο που έτσι έκανε εντύπωση, δεν θυμάμαι εγώ να το έχω ξαναδεί, είναι ότι είχαν τυπώσει θυλάδια στα αγγλικά και στα γερμανικά και μάλιστα μετέβησαν απέναντι εκεί που κατεβαίνουν επισκέπτες μας από τα ημερόπλια και τους τα μοίραζαν τα φυλάδια αυτά. Χαρακτηριστικό είναι, Ρένα, ότι αναγράφεται σε αυτό το φυλάδιο, θα αναφέρουμε έτσι έναν τίτλο που έχει πίσω από την Κάρτ Ποστάλ. Ένα μήνυμα υπερηφάνειας και αλήθειας από τους ανθρώπους της Ρόδου. Σε αυτό λοιπόν υπάρχει ένα μακροσκελές κείμενο όπου οι ξενοδοχοϋπάλληλοι ενημερώνουν τους επισκέπτες μας σχετικά με το τι κρύβεται πίσω από την καλοπέραση που θέλουν να έχουν στις διακοπές τους, σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου, ότι τέλος πάντων υπάρχουν άνθρωποι που μοχθούν καθημερινά και πολλές ώρες για να μπορούν εκείνοι να περνούν τις διακοπές τους όπως θέλουν. Τώρα, οι λόγοι της απεργιακής κινητοποίησης είναι γνωστοί, έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, με το επίτομα ανεργίας, αλλά και με τους μετακλητούς που έχουν φτάσει πια στους 10.000 στο νησί μας και όπως θα ακούσουμε τώρα να μας λέει ο κύριος Σταμούλης, εκείνο που ζητούν είναι να γίνονται έλεγχοι. Έλεγχοι εάν οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Σταμούλης.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 10.000 μετακλητοί στη Ρόδο.
4: Λέγαμε παλαιότερα ότι ήσασταν ανέκαθεν η πρώτη δύναμη εργατικού δυναμικού στο νησί. Νομίζω λέγαμε για 40.000, ήταν και παραπάνω στις καλές εποχές.
3: Μαζί με τα επισητιστικά έξω 45.000 εργαζόμενοι.
4: Ο μεγαλύτερος τώρα δηλαδή...
3: Είναι άγνωστος πια ο αριθμός.
4: Πόσο έχει πέσει δηλαδή, μιλάμε τώρα για...
3: 50%. Έχει πέσει το 50%.
4: Έχει μειωθεί αυτά τα 6 χρόνια, 5-6 χρόνια.
3: Αυτά τα 6 χρόνια έχει μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων στα ξενοδοχεία στο 50%. Και αν πάρουμε τώρα και τα επισητιστικά έξω, βλέπουμε ότι πολλά μαγαζιά δεν λειτουργούν την Κυριακή. Τι σημαίνει αυτό? Μείωση των μισθών στους εργαζομένους.
4: Και πώς περνούν οι χειμώνες για τους εργαζόμενους?
3: Θα το δούμε αυτό το χειμώνα που θα είναι πολύ σκληρός ο χειμώνας.
4: Ναι, και τέλος σήμερα έχετε εικόνα εάν είχαμε έτσι στα ξενοδοχεία συμμετοχή στην κινητοποίηση?
3: Βλέπετε, δεν το κάναμε σήμερα, κάναμε μια
4: συμβολική.
3: Ναι. Αλλά τις προσεχείς ημέρες θα δείτε και
4: δεν ξαναθυμάμαι να έχετε βάλει σε αυτό και τους τουρίστες, δηλαδή να τους ενημερώνετε.
3: Θα το δείτε αυτό όταν θα αποκλείσουμε και τα αεροδρόμια και το αεροδρόμιο της Ρόδου.
4: Δηλαδή σχεδιάζετε να κορυφώσετε
3: ναι.
4: Ζητώντας βασικό αίτημα να γίνονται έλεγχοι και στους μετακλητούς.
3: Όχι μόνο να ανέβει το επίδομα ανεργία, να τηρηθεί επιτέλους και η σύμβαση, η συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων της Ρόδου.
4: Που λέτε ότι στην πράξη δεν υλοποιείται.
3: Έχουμε κάνει μία αύξηση μεγάλη και στην ουσία παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
4: Λόγω των λεπτών.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχες Κυριακή με τον Θανάση Σταμούλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Θα κλείσουν μέχρι και το αεροδρόμιο, από ό,τι ακούσαμε. Ναι. Λοιπόν, Κυριακή, μ' ακούς?
2: Ναι. Σε ακούω, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Σχεδιάζουν να τις συνεχίσουν τις κινητοποίησεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν.
0: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
0: Αυτά από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και την Κυριακή την Πετρίδου που βρέθηκε εκεί. Μίλησε με τον πρόεδρο του Θανάση το Σταμούλη. Ενδιαφέρουσα συνέντευξη και αποκαλυπτική μέσα των ερωτήσεων. Γιατί συνήθως οι ερωτήσεις μας που κάνουμε βοηθούν τον άλλο να λυθεί και να πει αυτά που έχει στο μυαλό του, που σκέφτεται. Και η Κυριακή ακόμη μια φορά απέδειξε ότι σε αυτό είναι κορυφή. Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε μια μουσική ανάσα, το ρολόι έχει προχωρήσει και μετά θα μεταφερθούμε στην Κάλυμνο, στην Αργό Καλύμνο, να δούμε τι έγινε με εκείνο το ψήφισμα για τους δυναμίτες, πόσο περπάτησε, τι απήχηση είχε. Είχαμε βέβαια και κάτι συλλήψη με εκρηκτικά στην Κάλυμνο και αυτό δεν είναι άσχετο με το ψήφισμα της Αγγελικής Τρικύλη, καθόλου άσχετο. Προφανώς αγρίεψε ο Μιχαλάκης ο Χρυσοχοίδης. Πάμε τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 9:30. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου. Εδώ είμαστε, το PFM Ρένα στα γεγονότα. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σας έλεγα ότι θα πάμε στην Γκάλυμνο, στην Αργό Καλύμνου, στην ιστορική εφημερίδα του νησιού, που τώρα κυκλοφορεί και ηλεκτρονικά. Και θα δούμε ποιο, αυτό το ψήφισμα για την απόσυρση, για να σταματήσει αυτό το έθιμο με τους δυναμίτες. Η ιδέα της Διευθύντριας Σύνταξης της Αργό Καλύμνου, της Αγγελικής Τρικύλη, με την οποία είχαμε μιλήσει πριν από μια μισή-δύο εβδομάδες, να δούμε πώς πήγε αυτό το ψήφισμα, τι αντίκτυπο είχε στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Κυρία Αγγελική Τρικύλη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε ξανά ραδιοφωνικώς μαζί.
0: Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, για πέστε μας για αυτό το ψήφισμα, το πολύ ουσιαστικό και σωστό κατά την άποψή μας.
1: Κοιτάξτε, ολοκληρώθηκε το ψήφισμα σε διάστημα μιας εβδομάδας, όπου είχα πει εξ αρχής ότι θα είναι το διάστημα στο οποίο θα μείνει στον αέρα, γιατί το θεωρώ και ικανό χρόνο προκειμένου να αποτυπωθεί, ας πούμε, αυτή η μερίδα της τοπικής κοινωνίας. Εξαιρετικά δυναμικό αποτύπωμα, εγώ θα το έλεγα, με 493 ολοκληρώθηκε, κάτι που είναι αξιοσημείωτο ως νούμερο, αλλά επίσης αξιοσημείωτα είναι και τα στατιστικά που έχουν προκύψει από την καταγραφή αυτή, και νομίζω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να αναφέρω μερικά νούμερα, γιατί δίνουν και το στίγμα, έτσι. Από τα στατιστικά, λοιπόν, που μου δίνει το Facebook όσον αφορά τη γενικότερη καμπάνια που την είχα ονομάσει «Γίνε η αλλαγή που θέλεις», για να δώσω και το στίγμα της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, ας πούμε, και συμμετοχής, είχα ένα σύνολο που μεταφράζεται σε 43.000 προβολές, το οποίο νομίζω σαν νούμερο είναι
0: συγκλονιστικό. Είναι πολύ
1: ακριβώς. Από τη στιγμή που ένα μέσο περιφερειακό για ένα θέμα τοπικού, ας το πούμε, ενδιαφέροντος συγκεντρώνει αυτού του είδους τις προβολές, σημαίνει ότι έχει εμπλακεί ενεργά πλέον η κοινωνία, όχι μόνο η τοπική, γιατί θέλω να σας πω ότι από τη ψηφοφορία που είδα και έχω στα χέρια μου, υπήρξαν συμπατριώτες οι οποίοι έλαβαν μέρος από Αυστραλία, από Αμερική, από Γαλλία, από όλη την ομογένεια, γιατί γνωρίζουν και το έθιμο και την παραχάραξη, θα έλεγα, του εθίμου. Έτσι, άρα λοιπόν, με ένα άρθρο, ας πούμε, που ξεκίνησε το θέμα με 15.500 προβολές και το ψήφισμα αυτό καθεαυτό με 20.200 προβολές, νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο, και είναι σημαντικό γιατί πλέον παράγει δεδομένα. Όσον αφορά το, υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθεσίες που προβλέπουν ότι σύμφωνα με τον μόνιμο πληθυσμό, ας πούμε, ενός τόπου, υπάρχει δυνατότητα και μια ελάχιστη νομική βάση για την άσκηση συλλογικών αιτημάτων και εισαγωγή θεμάτων σε δημοτικά συμβούλια προς συζήτηση. Εδώ λοιπόν ο αριθμός των υπογραφών αντιστοιχεί στο 2,78 του συνολικού πληθυσμού του νησιού, του καταγεγραμμένου με την τελευταία απογραφή, ας πούμε, Eurostat, οπότε ξεπερνάει το κατά πολύ το τριπλάσιο από το 1% που ορίζουν οι ελάχιστες νομικές προϋποθέσεις. Άρα εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών, θέλω να πω, για τους καθήλυν αρμόδιους, έτσι, να λάβουν και τις κινήσεις, τις δράσεις που πρέπει. Το ψήφισμα κατέγραψε και 1.350 θεάσεις μέσα στην ίδια την πλατφόρμα, το change.org, που σημαίνει ότι 4 στους 10 που το διάβασαν έβαλαν την υπογραφή τους.
0: Είναι σημαντικά αυτά, είναι σημαντικά τα στοιχεία που μας παραθέτεται, κυρία Τρικύλη.
1: Και είναι εντυπωσιακά, μου έκαναν και εμένα εντύπωση, και νομίζω ότι παράγουν δεδομένα. Άλλωστε, αυτός ήταν ο στόχος μου εμένα από την αρχή, όταν είδα αυτό το κύμα με τα likes και τα σχόλια, ας πούμε, να φύγουμε από τον ακτιβισμό, όπως το λέω, των like και των σχολείων, απλώς, που είναι για να συζητάμε μεταξύ μας, και να μπούμε σε μια έτσι πιο οργανωμένη αποτύπωση αυτής της κοινής γνώμης, αυτής της μερίδας κοινής γνώμης, ούτως ώστε να μπορέσει να έχει μία υπόσταση και να λειτουργήσει όπως και λειτουργεί, νομίζω, ως μοχλός πίεσης, για να έχουμε και εξελίξεις από εδώ και πέρα. Αυτό.
0: Αρμοδίως, από ό,τι ξέρω, το διαβιβάσα το σχετικό ψήφισμα.
1: Βεβαίως, έχει πάει ηλεκτρονικά σε όλους τους αναφερόμενους στο ψήφισμα. Έχω και σχετικούς αριθμούς πρωτοκόλλου και ρεθίσματα για την πρωτοκόλληση του και την εξέτασή του από υψηλά, μπορώ να πω, κλιμάκια. Και έχω βγάλει και κάποια συμπεράσματα, και θετικά και αρνητικά, από την αποτύπωση αυτή που.
0: Για πέστε μας, και τα θετικά και τα αρνητικά.
1: Τα θετικά είναι αυτό. Δηλαδή έχουν να κάνουν με την εμπλοκή του κόσμου πλέον και την αντίδραση σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, το οποίο από μόνο του είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Έχω ονομάσει το απολογιστικό μου κείμενο «Ήταν μόνο η αρχή», και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ ότι είναι μια αρχή της αφύπνισης της κοινωνίας, ώστε να διεκδικεί θέματα πάνω στα οποία έχει συγκεκριμένη, ας πούμε, άποψη και γνώμη.
0: Και, να και απαιτεί... θέματα που αφορούν τη ζωή των πολιτών.
1: Ακριβώς,
0: άμεσα.
1: Τη ζωή, την ποιότητα ζωής, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας ασφάλειας, νομίζω ότι είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα, έτσι.
0: Τα αρνητικά συμπεράσματα ποια ήταν?
1: Τα αρνητικά θα έχω να... συγκαταλέγω, θα έλεγα, την πλήρη αφωνία των πολιτικά εμπλεκομένων στα τοπικά ζητήματα, η οποία μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Δηλαδή, όχι μόνο όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν εντόπισα καμία όσον αφορά το θέμα, αλλά δεν είδα και κάποιο όνομα γνωστό στις ψήφους, ας πούμε, να έχει βάλει έστω την ψήφο του. Εδώ, λοιπόν, βλέπω μια λογική διατήρησης ισορροπιών, ας πούμε, και αναρωτιέμαι, δηλαδή, σε ποια ισορροπία μπαίνει η ζωή και η ασφάλεια ενός τόπου με την ψήφο, ας πούμε, με το πολιτικό κόστος, με οτιδήποτε. Εμένα η αντίληψή μου είναι εντελώς διαφορετική. Ο ρόλος της πολιτικής είναι να παράγει αποτελέσματα, είναι να δημιουργεί συνθήκες για να βελτιώνει τη ζωή του κόσμου, δεν είναι να απολαμβάνουμε κάποιες καρέκλες και κάποια προνόμια, ούτε και να ασχολούμαστε στη τετραετία μας πώς θα ανακυκλώσουμε την εξουσία και θα πάμε στην επόμενη. Δηλαδή αυτά είναι παραχάραξη για μένα της πολιτικής. Και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η κοινωνία πλέον αποδεικνύεται πολύ πιο όρημη και πολύ πιο προωθημένη ως προς την αντίληψη.
0: Από τους πολιτικούς σταγούς και τους δημοτικούς.
1: Από όσους πιστεύουν ότι την εκπροσωπούν. Δηλαδή εδώ είναι η αντίφαση. Αυτοί που πιστεύουν ότι την εκπροσωπούν έμειναν στο παρασκήνιο, έμειναν στη σκιά, με το κεφάλι όπως έχω γράψει στην άμμο, ας πούμε, πετώντας το πρόβλημα κάτω από το χαλί, για τους δικούς τους δεν ξέρω ποιους λόγους. Και η κοινωνία πλέον βγαίνει μπροστά και απαιτεί λύσεις. Λοιπόν, αυτό εγώ το θεωρώ εξαιρετικά.
0: Αυτή η αφωνία ήταν από την αρχή, από τις πρώτες στιγμές του
1: φιβερού
0: περιστατικού, και συνεχίστηκε.
1: Και
0: μην πούμε τίποτα, ακριβώς. Και η οικογένεια και αυτά, τα ακούσαμε και εμείς εδώ.
1: Θεωρώ, και για να μην δυσφήμιση το νησί, ωραία, θεωρώ μεγαλύτερη δυσφήμιση το να συμβαίνουν αυτά, το να συμβαίνουν και να μην παίρνει κανένας μέτρα για να μην συμβαίνουν, παρά το να μην μιλάμε για αυτά. Αυτό είναι μια πολύ επιαρχιώτικη, επιτρέψτε μου να πω, αντίληψη, πολύ μικροαστική και πολύ αναχρονιστική. Πλέον το πρόβλημα, όταν υπάρχει, πρέπει να το κοιτάς στα μάτια και να το αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι ο ρόλος των αρμοδίων, γι' αυτό και είναι αρμόδιοι. Αλλιώς, αν είναι αναρμόδιοι, να μας το πούνε.
0: Και έτσι, να πάρει σπίτια τους. Λοιπόν, κύριε Αγγελική Τρικύλη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Συνεχίστε.
1: Είστε καλά.
0: Καλημέρα. Αγγελική Τρικύλη, δεν μπορεί να διαφωνήσει σε αυτά που είπε η κυρία Τρικύλη για τους δυναμίτες, για τα θετικά αλλά και τα αρνητικά συμπεράσματα. Αφωνία όλων των πολιτικών και των ταγών, ναι. Ταγή, να το διευκρινίσω, με όμικρον γιώτα, γιατί ταγή με ήττα. Στην Κρήτη λέμε ένα χόρτο, είναι ένα χόρτο που ταΐζουμε τα γαϊδούρια. Λοιπόν, και μία σχέση το ένα με το άλλο. Διευκρίνηση είναι απαραίτητη. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα μεταφερθούμε στη Λέρο και βεβαίως θα κλείσουμε με τις βάσεις. Να δούμε τι ώρα θα ανακοινωθούν, πώς θα γίνει, πώς θα ενημερωθούν καλύτερα τα παιδιά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Βάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: είσαι.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το Πεφέμιρ ενώ στα γεγονότα, Πέμπτη σήμερα 25 Ιουνίου, μένουμε στο επαρχείο Καλύμνου, από την Καλύμνου θα πάμε στη Λέρο. Εκεί ξεκινά σήμερα το πολιτιστικό συμπόσιο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός με πολλές και ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις σε όλα τα επίπεδα του πολιτισμού. Εκεί βρίσκεται ο καλός μου συνάδελφος ο Αριστίδης Ομιαούλης, ο οποίος και προεδρεύει σε μια συνεδρίαση αλλά και θα διαβάσει τη δική του την εργασία. Να τον καλημερίσουμε. Αριστίδη Μιαούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Ρένα, καλημέρα και στους ακροατές σου.
1: Τι γίνεται?
2: Από την όμορφη Λέρο. Εδώ είμαστε, βέβαια για μένα ήταν κοντινή η απόσταση, άλλοι έρχονται από Αθήνα, από διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου, για να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν τις εργασίες του 24ου συμποσίου, πολιτιστικού συμποσίου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, που φέτος αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί εδώ στο νησί της Λέρου. Υπολογίζουμε πως θα είναι πάνω από 70 οι ομιλητές, οι σύνεδροι, οι οποίοι θα αναπτύξουν διάφορα θέματα, όχι μόνο για τη Λέρο, αλλά και για άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο της ιστορίας, της λαογραφίας, του πολιτισμού, των τεχνών. Όλοι τους επιστήμονες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εντρυφήσει στα αντικείμενά τους τα οποία αναπτύσσονται, και βεβαίως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όλα τα στοιχεία τα οποία προβάλλονται έρχονται για πρώτη φορά στο φως, διότι κατόπιν δημοσιεύονται στον τόμο που εκδίδει η Στέγη Γραμμάτων τα δωδεκανησιακά χρονικά και αποτελεί πηγή για πάρα πολλούς ερευνητές. Είναι το κλίμα ιδιαίτερα φιλόξενο εδώ στη Λέρο. Τώρα κάνουμε μια μικρή ξενάγηση εδώ στα διάφορα σημεία του νησιού μας. Ξεναγεί εδώ ο αντιδήμαρχος ο κύριος Φράγκος ο Ντι Πιέτρο. Και περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί, τι θα ακούσουμε μάλλον κατά τη διάρκεια των εργασιών του συμποσίου.
1: Βεβαίως βλέπω που όπως είπες και εσύ, εισηγήσεις για σχεδόν για όλα τα νησιά που έχουν ενδιαφέρον και που είναι σημαντικοί άνθρωποι, βέβαια, αυτοί που θα μιλήσουν.
2: Πολύ σωστά και εύστοχα το επισημαίνεις. Δεν είναι μόνο για την Λέρο, έχει και για τη Λέρο, αλλά είναι και για όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Για τη Λέρο περιμένουμε σπουδαίες ανακοινώσεις όσον αφορά τις ανασκαφές, τις επιγραφές, το ίδιο και για την Κάλυμνο, τη σχέση Λέρου με την αρχαιότητα, ποια είναι τα ντοκουμέντα τα οποία έρχονται στο φως και τονίζουν ακόμη μια φορά την ελληνικότητα της Δωδεκανήσου από την εποχή των Ιώνων, περιγραφές εικόνων, σπανίων κοιμηλίων, όλα αυτά καταγράφονται έτσι ώστε κάποια στιγμή, Ρένα, να δούμε έναν ολοκληρωμένο άτλαντα, δηλαδή μια εγκυκλοπαίδεια που θα έχει όλη την ιστορία της Δωδεκανήσου. Βεβαίως κάποιος μπορεί να τρέξει τώρα στα δωδεκανησιακά χρονικά και να βρει τα στοιχεία που θέλει.
1: Να πω ότι και εσύ θα αναφερθείς σε ένα θέμα από την Πάτμο.
2: Για την Πάτμο θα μιλήσουμε 4 άτομα. Ένας ομιλητής θα αναφερθεί στις σχέσεις Λέρου και Πάτμου στην αρχαιότητα, δηλαδή ποιες είναι οι πρώτες πηγές που μαρτυρούν τις θέσεις αυτές στο Αιγαίο. Για την Πατμιάδα Σχολή είναι εδώ ο διευθυντής της, ο κύριος Ζαρκαδούλας, ο οποίος θα αναπτύξει ένα θέμα που έχει να κάνει με την εμφάνιση της Πατμιάδας μέσα από πηγές Γάλλων συγγραφέων. Ο βιβλιοθηκάριος της Μονής του Αγίου του Θεολόγου θα αναφερθεί στις σχέσεις Πάτμου και Λέρου, γιατί να μην ξεχνάμε ότι στη Λέρο υπήρχαν περισσότερα, τα υπάρχουν λιγότερα μετόχια, εκκλησίες και άλλα αφιερώματα πιστών προς την Μονή του Αγίου του Θεολόγου. Και η δική μου ομιλία έχει σχέση με τις ημερολογιακές εκδόσεις της Μονής. Δηλαδή γύρω στο 1964 η Μονή της Πάτμου πρωτοπόρα άρχισε να εκδίδει ημερολόγια. όπου μέσα σε αυτά δεν έβρισκε κανείς μόνο πότε πέφτει το Πάσχα και πότε πέφτουν τα Χριστούγεννα. Δίνονταν στοιχεία και μαρτυρούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η Μονή, ποιοι ήταν οι μοναχοί, ποιο πώς το είχαν, προσωπικότητες της Μονής, με διάφορα θέματα αμέσως μετά, αφού συνεχίστηκε η έκδοσή τους, που έχουν να κάνουν πάλι με Αγίους της Πάτμου, ήταν ενότητες, με το περιβάλλον, έχουμε ακόμη για την ψυχική υγεία αφιέρωμα σε ημερολόγια, έχουμε ημερολόγια αφιερωμένα στις επισκέψεις του Οικουμενικού Πατριάρχη με δημοσιευμένες όλες τις ομιλίες. Δηλαδή έχουμε ένα κόρπους της εικόνας της Πάτμου που δεν είναι περίκλειστη στα καθαρά εκκλησιαστικά θέματα όπως θα περίμενε κανείς να δει σε ένα ημερολόγιο, αλλά είναι πάρα πολύ προχωρημένα γιατί αγγίζουν και θέματα της κοινωνίας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Αριστίδη, αυτό το συμπόσιο θα μεταδίδεται ζωντανά, υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
2: Μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν έχει κανονιστεί κάτι από τη Ρόδο, γιατί εγώ είμαι στην Πάτμο, οπότε όλα αυτά γίνονται από τη Ρόδο, αν έχει κάποιος
1: γιατί
2: τη δυνατότητα.
1: Γιατί θα είχε ενδιαφέρον, νομίζω,
2: streaming
1: για αρκετούς από τη Ρόδο και από τα υπόλοιπα νησιά, αν μπορούσαν να το παρακολουθήσουν ζωντανά, θα είχε ενδιαφέρον. Λοιπόν,
2: θα είχε ενδιαφέρον, αλλά ας περιμένουν την έκδοση των 12νησιακών χρονικών να έχουν γραπτά όλες τις ομιλίες, γιατί να μην ξεχνάμε, Ρένα, στο διάστημα των 10 λεπτών δεν μπορεί κανείς να τα πει όλα. Έτσι, ναι, λοιπόν, όλο το υλικό της ομιλίας, δηλαδή μπορεί να είναι ακόμα 5-10 σελίδες με φωτογραφίες, δημοσιεύεται αυτούσιως τα 12νησιακά χρονικά.
1: Λοιπόν, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τα αποτελέσματα του Συμποσίου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αριστίδη Μιαουλή. Να περνάς υπέροχα και από παραγωγικά. Ευχαριστούμε πολύ τον Αριστίδη τον Μιαούλη για το συμπόσιο. Έχει ενδιαφέρον και καλό θα ήταν να το μεταδίδαν διαδικτυακά, γιατί θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε αρκετές ομιλίες που νομίζω ότι θα μας ενδιαφέραν πολλούς από εμάς, για θέματα ιστορίες και όχι μόνο. Και οι ομιλητές είναι πάρα πολύ καλοί, πρέπει να σας πω. Μπορείτε να μπείτε σε τοπικά site και να βρείτε το πρόγραμμα του συμποσίου. Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών κάνει καλή δουλειά στον τομέα αυτό. 53 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα τις 12 το μεσημέρι, μία, κάπου εκεί θα ανακοινωθούν οι βάσεις και η αγωνία κατά κάποιο τρόπο των παιδιών θα λάβει τέλος. Θα το δούμε αυτό το θέμα, τι ώρα ακριβώς θα φτάσουν οι βαθμοί στη Ρόδο, πώς θα ενημερωθούν οι μαθητές. Θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων, τον κύριο Κώστα Κωνσταλία, για να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα για το τι θα γίνει σήμερα με τις βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Το ρολόι δείχνει 54 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Να καλημερίσω τον κύριο Κώστα Κωνσταλία. Κύριε Κωνσταλία, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
1: Μεγάλη μέρα και η σημερινή για τους μαθητές και τις μαθήτριες των πανελλαδικών εξετάσεων. Για πέστε μας, τι θα γίνει σήμερα?
0: Είναι η μέρα ανακοίνωσης της βαθμολογίας τους, τα βασικά μαθήματα. Όντως μεγάλη μέρα, είναι η πρώτη στάση του τέλους μιας μεγάλης προσπάθειας που κάνουν τα παιδιά, η ανακοίνωση των βαθμών. Έπεται βέβαια και η ανακοίνωση των βάσεων. Έχουμε μια εικόνα, και τα παιδιά έχουν μια εικόνα από τη βαθμολογία τους, αλλά την τελική εικόνα θα την έχουμε με την ανακοίνωση των βάσεων.
1: Οι βάσεις,
0: είμαστε
1: δηλαδή
0: σε διαδικασία.
1: Ναι. Πότε θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις βαθμολογίες, πώς θα γίνει αυτό, δώστε μας στοιχεία, την εικόνα.
0: Ναι. Μετά τις 1 η ώρα θα αναρτηθούν στα σχολεία καταστάσεις με κωδικούς υποψηφίων και βαθμολογίες σε κάθε μάθημα αναλυτικά. Επίσης την ίδια ώρα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου τα αποτελέσματα, όπου μπορεί ο κάθε υποψήφιος να μπει με τον κωδικό υποψηφίου που έχει και να δει τα αποτελέσματα. Και όσοι έχουν δηλώσει το κινητό τους τηλέφωνο θα τα λάβουν την ίδια ώρα με SMS το κινητό τους τηλέφωνο από αποστολή που θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ειδικά το τελευταίο είναι πάρα πολύ καλό. Από τη στιγμή που μπορεί ο κάθε υποψήφιος στο κινητό του να πάρει τα αποτελέσματα.
0: Όσα παιδιά έχουν δηλώσει κινητό θα πάρουν τους βαθμούς μέσα στο κινητό τους.
1: Τώρα η ανακοίνωση των βάσεων σηματοδοτεί τι γίνεται με το κάθε παιδί, κύριε Κωνσταλία, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα, χωρίς να είναι βέβαια κάτι το οποίο είναι το τέλος του κόσμου, όπως λέμε, η ανακοίνωση των βάσεων είναι κάτι το οποίο ολοκληρώνει τη διαδικασία που έχουν ξεκινήσει τα παιδιά πριν από ένα ή δύο χρόνια.
1: Πρώτον, αντιλαμβάνεται αν έχει περάσει σε μια σχολή ή δεν έχει περάσει, και δεύτερον, αντιλαμβάνεται και σε ποια σχολή, έτσι.
0: Ακριβώς. Χωρίς βέβαια αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι τελικό για τους μαθητές, για τον κάθε μαθητή. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχουμε δει μαθητές να πηγαίνουν στις σχολές που έχουν επιλέξει, να βλέπουν ότι δεν είναι αυτό που τους αρέσει και μετά τους δίνει και το Υπουργείο τη δυνατότητα με το 5% να ξανακάνουν τη βαθμολογία, να ξαναδώσουν εξετάσεις και να αλλάξουν μια σχολή. Είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτών των μαθητών. Οπότε αυτό που θα ήθελα να πω εγώ, ότι δεν είναι μια διαδικασία μονόδρομος. Είναι μια διαδικασία που φτάνει εδώ και από εκεί και πέρα ο κάθε μαθητής, βλέποντας αυτό που στην πράξη έχει επιλέξει και στο οποίο φυτά, αν του αρέσει παραμένει σε αυτό και ολοκληρώνει σπουδές του, ή αν δεν του αρέσει, η πολιτεία του δίνει το δικαίωμα να αλλάξει και να πάει σε κάποια άλλη σχολή.
1: Έχετε εντοπίσει αγωνία από τους μαθητές για την ανακοίνωση των βάσεων? Φαντάζομαι πως ναι.
0: Ναι, και των βαθμών και των βάσεων.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μεγάλη αγωνία.
1: Πιο πολλή αγωνία είναι από τους γονείς ή από τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες?
0: Εντάξει, σε εμάς έρχεται από τους γονείς, αλλά εκτιμώ ότι και οι μαθητές έχουν αυτή την αγωνία. Απλά δεν έχουν το θάρρος να το μεταφέρουν σε εμάς.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει αυτή η αγωνία,
1: ναι,
0: ανθρώπινο είναι.
1: Βέβαια.
0: Είναι, όπως σας είπα, υπόπη χρόνων.
1: Κατανοητή, ναι.
0: Ναι, και είναι απόλυτα κατανοητό.
1: Έρχεται αυτή η αγωνία στο τέλος. Όλοι, πιο πολλοί, έχουμε περάσει από μια τέτοια θέση.
0: Σίγουρα.
1: Και θυμόμαστε. Σίγουρα, μπορεί να είναι πολλά τα χρόνια, να τα αφήσαμε πίσω, αλλά δεν σημαίνει ότι τα ξεχνάμε, γιατί καθόρισαν τη ζωή μας, έτσι. Να
0: έτσι,
1: το
0: έτσι,
1: πούμε
0: έτσι,
1: και αυτό. Λοιπόν, κύριε Κώστα Κωνσταλία, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θυμάμαι και εγώ τότε που έδινα, στο μακρινό 74, που περίμενα με αγωνία. Είχα γράψει σε κάποια πολύ καλά, όπως στην ιστορία, στην έκθεση, δεν θυμάμαι πού αλλού. Και τότε ήταν εντάξει, εκείνο που ήταν καλό και παραμένει, ότι το σύστημα τουλάχιστον έχει περάσει τη συνείδηση του Έλληνα ότι είναι αδιάβλητο. Είναι από τα ελάχιστα πράγματα που είναι αδιάβλητα στην Ελλάδα. Περιμέναμε λοιπόν, τότε ήταν άλλη κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Θέλαμε να φύγουμε, θέλαμε να σπουδάσουμε, θέλαμε να πιάσουμε τη ζωή από τα μαλλιά και να τη ζήσουμε, να την κερδίσουμε, να μορφωθούμε, να βρούμε δουλειές, να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Αυτή ήταν και η απέτηση και των γονιών μας, ότι κοίταμε εμένα που είμαι εργάτης, σε σπουδάζω για να ξεφύγεις από αυτή τη ζωή. Αλλά το θέλαμε και οι ίδιοι εμείς, και κορίτσια και αγόρια. Είχαμε τότε, ήταν και εποχές φιλοδοξίες για να κατακτήσουμε τον κόσμο. Τώρα το τι κατακτήσαμε είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά είναι σταθμός της ζωής ενός ανθρώπου, είτε έτσι είτε αλλιώς. Και εν πάση περιπτώσει, όσοι δεν τα καταφέρουν, δεν είναι έτσι αυτό το τετριμένο που λέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να ξαναπροσπαθήσουν. Στη ζωή έχεις και πολλές ήττες και πολλές νίκες, και το ίδιο μετράνε και τα δύο για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Το ρολόι δείχνει 59 λεπτά μετά τις 9. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.

0: Η ώρα πήγε 9 λεπτά μετά τις 10. Πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης. Πήραμε τη σκυτάλη από τη Ρένα τη Βενιανάκη. Πάμε σε αυτό που λέμε ψυχαγωγία και διασκέδαση τώρα. Και όπως καταλαβαίνει ο καθένας και η καθεμιά σας, ο λαός τραγούδι θέλει. 102,4 υποσκιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα.
1: Δυο φτερά θάλες τους ώμους στη ζωή.
0: Μας ακούτε στους 102,4 και τους 97,4 στις συχνότητες τις γνωστές.
1: Κάθε μέρα και...
0: Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Χάσαμε το πλοίο.
0: Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ηλεκτρολογήστε στο κινητό σας 6937-348-348 για να μπείτε στο Viber και να μας αφήσετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, τη φωτογραφία σας και ό,τι ήθελε προκύψει. Αποφασισμένοι να περάσουμε καλά και σήμερα Πέμπτη και να μείνουμε μακριά από γεωλογικά φαινόμενα που σκορπούν πανικό, που σκορπούν ζημιές και δεν ξέρω και για νεκρούς ακόμα στη μακρινή Βενεζουέλα. Θα προσπαθήσω μέσα στην εκπομπή μου να έχω μια επικοινωνία με το φίλο τον καλό και συνάδελφο τον Γιώργο τον Αθανασίου, ο οποίος ξέρει από Βενεζουέλα, είναι η μητέρα του από εκεί. Περιττό να πούμε ότι θα έχει και συγγενείς εκεί και φυσικά θα ξέρει πολλά περισσότερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας πει. Μέσα αυτά όλα σε λίγο.
2: Σκοτάδια.
0: Προς το παρόν.
2: Πάντα.

Χρωστάω από χθες κάποιες καλημέρες στο φίλο μου τον Πάνο. Στο φίλο τον Ιάκωβο τον Καραγιάννη. Είναι από τους ανθρώπους που λένε το καλημέρα με πολλά αλφα στο τέλος, ξέρετε. Να πάω.

0: δέντρο μέσα.
1: Δεν τελειώσαμε ακόμα από τους Pixlax. Είπα να ξεκινήσουμε λίγο σήμερα με συγκροτήματα. Από αυτά που διακρίνονται ιδιαίτερα, από αυτά που μας κάνουν καλή παρέα.

Φίλιππας Πλιάτσικας και Μπόμπης Στόκας. Συνεχίζουν να χαρίζουν όμορφες στιγμές στον κόσμο τους.

0: Σας προανήγγειλα ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε για αυτό το κακό που βρήκε τη Βενεζουέλα με το φίλο τον καλό και συνάδελφο τον Γιώργο τον Αθανασίου. Έχει σχέσεις με τη Βενεζουέλα, η μητέρα του είναι από τη Βενεζουέλα και ξέρει πάρα πολλά πράγματα να μας πει σε ό,τι αφορά αυτούς τους εφτάριδες σεισμούς, εν πάση περιπτώσει, και τις καταστροφές που έγιναν ιδιαίτερα εκεί στο Καράκας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νικήτα. Έχω γεννηθεί και στη Βενεζουέλα όπως και τα αδέρφια μου, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά,
1: μόνο μητέρα.
0: Ναι, καλά. Εγώ απλά ανέφερα τη μητέρα.
1: Ναι. Τα πράγματα ήταν δύσκολα την ώρα που παρακολουθούσαμε τα αδέρφια τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Βραζιλίας με τη Σκωτία για το Μουντιάλ. Mm-hmm. Ξαφνικά έρχεται μια ειδοποίηση ότι έχει γίνει πολύ μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα. Μέχρι να ψάξουμε να βρούμε τι, πώς κτλ. Πού είναι το επίκεντρο και πού δεν είναι και πού χτύπησε και πού δεν χτύπησε. Καταλαβαίνεις ότι ζήσαμε μια πολύ μεγάλη αγωνία, καθώς έχουμε μεγάλη οικογένεια εκεί και όχι μόνο εμείς. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή βρίσκουμε το επίκεντρο που είναι κοντά στο Καράκας. Βλέπουμε τις πρώτες εικόνες, τα πρώτα χτίρια τα οποία έχουν πέσει. Βλέπουμε εικόνες από το αεροδρόμιο. Βλέπουμε τραυματίες. Βλέπουμε σωστικά συνεργεία. Τέλος πάντων, προσπαθούμε να επικοινωνούμε και μέσω των social media με τους ανθρώπους τους δικούς μας, αν όχι συγγενείς φίλους. Mm-hmm. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα, έως και απίθανα δηλαδή, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα και το ρεύμα κόβεται προσωρινά. Τέλος πάντων, εμείς θα πω λόγω, τουλάχιστον η δική μου οικογένεια βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Με βεβαιότητα.
1: Για όλες τις οικογένειες δεν μπορώ να το πω αυτό. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στη Βενεζουέλα. Εγώ έχω ζήσει σεισμό στη Βενεζουέλα, αλλά όχι τέτοιου μεγέθους. Είναι πρώτη φορά από το 1900, Νικήτα, που γίνεται σεισμός αυτού του μεγέθους. Από ό,τι άκουσα από επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα, είναι πολύ σπάνιο το φαινόμενο της 2 εφτάρια μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. 7,2 και 7,5 ή 7,1 και 7,5 σίγουρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, Νικήτα, και το λέμε με τους φίλους τώρα από το πρωί που συζητάμε και τα λοιπά, mm-hmm. είναι η εξής σύμπτωση. Πρόσεξε, χθες η Βενεζουέλα γιόρταζε την επέτειο από την επανάστασή της από τους Ισπανούς. Ναι. Έχει άμεση σχέση με την Ελλάδα, το 1821 έγινε και αυτό. Οπότε χθες στην πραγματικότητα ήταν η γιορτή, ήταν αργία για τη Βενεζουέλα.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό αυτομάτως λοιπόν, αυτομάτως, αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι ήταν σπίτια τους ή τέλος πάντων δεν ήταν στις δουλειές τους, πιο σωστά, οι περισσότεροι.
0: Σωστά.
1: Το επίκεντρο λοιπόν του σεισμού έγινε 15 χιλιόμετρα από την πόλη Καραβόβο. Περίπου μια ώρα το Καράκας, περίπου ο δικός.
0: Κάποια χιλιόμετρα μακριά το Καράκας δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε όμως τώρα εδώ η σύμπτωση και η ηρωνία που είναι. Η μάχη που έγινε το 1821 με τον Σιμών Μπολίβαρ.
0: Στην Επανάσταση δηλαδή, ναι.
1: Για την Επανάσταση φέρει το όνομα Επανάσταση του Καραβόβο. Γιατί η μάχη έγινε εκεί στο ίδιο σημείο. Το λέω και ανατριχιάζω. Θα μου πεις σύμπτωση ή όχι, είναι ανατριχιαστικό.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ κλειδί σε εισαγωγικά η λέξη για
1: την ιστορία, τις εξελίξεις. Στην ιστορία της Αμερικής, όχι μόνο στην ιστορία της Βενεζουέλας, διότι η επανάσταση των Ισπανών ξεκίνησε από τον Μπολίβαρ, τον Ισπανό στρατιωτικό.
0: Μάλιστα. Γιώργο, να τολμήσω να ρωτήσω, έχουν χαθεί ζωές?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Τελευταία φορά που είδα εγώ ήταν 40 άτομα που είχαν χαθεί. Και τα συνεργεία ψάχνουν συνεχώς. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και διαφορετικά ώρα. Αυτή είναι νύχτα τώρα εκεί.
0: Εκεί είναι νύχτα τώρα, ναι.
1: Εντάξει, και μάλιστα έχω δει κάτι τίτλους που λένε ότι είναι νύχτα πένθους για τη Βενεζουέλα. Μετά. Το El Salvador είπε ότι θα στείλει επίγουσα βοήθεια για τα συνεργεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν βοήθεια, επίγουν για
0: Μάλιστα.
1: τα συνεργεία. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Ειλικρινά το πω.
1: Άκουσα.
0: Ειλικρινά το μυαλό μου πήγε κατευθείαν σε σένα.
1: Άκουσα τον πρόεδρο των Ελλήνων στην Βενεζουέλα, ο οποίος είναι και φίλος μου, μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Sky. Όταν το ρώτησαν για τους Έλληνες εκεί, είπε ότι είναι 2.500 Έλληνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα, ότι δεν έχει καμία ενημέρωση σαν πρόεδρος κοινότητας των Ελλήνων εκεί ότι υπάρχει πρόβλημα με κάποιον ή με κάποιους από αυτούς. Αλλά αυτές είναι οι πρώτες ώρες, οι προφορίες είναι τις πρώτες ώρες.
0: Λογικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση.
1: Λογικά. Μου, όταν υπάρχει πανικός.
0: Ναι, καλά, αυτό ακριβώς.
1: Όταν τα κινητά δεν δουλεύουν, όταν η επικοινωνία δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις, εγώ έρχομαι στη θέση αυτών που έχουν φύγει από τη Βενεζουέλα για να βρουν κάτι καλύτερο σε άλλες χώρες. Τι αγωνία θα έχουν ζήσει.
0: Ναι, σωστά.
1: Χθες το βράδυ. Είναι φοβερό.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Και φαντάσου, μιλάμε τώρα εμείς, σαν Έλληνες, που είμαστε συνηθισμένοι, έχουμε μια άμεση σχέση.
0: Χθες είχαμε σεισμό και εμείς. Χθες είχαμε σεισμό και εμείς, αλλά εντάξει, τι σεισμός τώρα, 5,1 στην Κάρπαθο.
1: Θυμάσαι μια φορά που ήσουν στο σπίτι μου και μου λες...
0: Α, καλά, αυτά που ζήσαμε στο σπίτι σου είναι ανεπανάληπτα.
1: Η απέναντι πολυκατοικία πήγε...
0: Κουνιέται, πάει και έρχεται, του λέω.
1: Αξέχαστο.
0: Αξέχαστα πράγματα, τα λέμε και γελάμε σήμερα, αλλά το μυαλό μας είναι εντελώς διαφορετικά αλλού, σε άλλη κατεύθυνση.
1: Συμφωνώ.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε
1: αμήν,
0: λιγότερο κακό, δεν μπορούμε να πούμε κάτι εμείς από εδώ, από την Ελλάδα, να ευχηθούμε το λιγότερο κακό και ο κόσμος να ξαναβρει το δρόμο του, να ξαναβρει τις συνήθειές του, την καθημερινότητά του. Είναι κρίμα.
1: Και να μας μείνει το μεγάλο ερώτημα, η μεγάλη απορία, Νικητά. Η Δύση μας εκδικείται, μήπως πρέπει να γίνουμε εμείς καλύτεροι, πιο στενοί φίλοι με την ίδια τη φύση.
0: Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Και αυτό αναρωτιόμαστε πάντα. Μας εκδικείται η φύση ή πρέπει να πάμε εμείς στη φύση και να την φροντίσουμε, εν πάση περιπτώσει, σε εισαγωγικά η λέξη, προκειμένου να μην συμβαίνουν τέτοια γεωλογικά φαινόμενα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Ακούσατε τι έγινε και τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Δεν είναι λίγο. 7 ακόμα τόσο σεισμός δεν είναι λίγο. Και όταν βλέπεις εικόνες πολυκατοικίες να πέφτουν, σκυλιά να ψάχνουν, άνθρωποι να ψάχνουν. Βέβαια, εγώ με τον Γιώργο Αθανασίου είμαστε φίλοι και το μυαλό μου κατευθείαν με το που ήρθε η είδηση πήγε σε αυτόν. Και αυτός ήταν ο λόγος που τον έβγαλα στον αέρα πριν από λίγο. Έχω γνωρίσει και μέλη της οικογένειάς του, από ό,τι ακούσατε σε κάτι σεισμούς περασμένους ήμουν σπίτι του. Έτσι για να χαριτολογήσουμε λίγο. Να είμαι κάτω από μια πιλωτή, από μια πόρτα δηλαδή, και να βλέπω απέναντι στην τζαμαρία, την απέναντι πολυκατοικία να πηγαίνει και να έρχεται. Απίστευτα πράγματα.

0: τα ξαναπώ για άλλη μια φορά. Τα απορριεχόμενα μας, 102,4 και 97,4 οι συχνότητες μας για να μας ακούτε. Φτιάξτε καφέ, επικοινωνήστε και ελάτε στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική. Σκοπός μας να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας διασκεδάσουμε και σήμερα.
1: Έρχεσαι και φεύγεις.
0: Live24.gr, η radio.
2: Σου είπα δύο κουβέντες, τις πήρες πιο βαριά.
0: Αλλά και το site του σταθμού, topfm1024.gr, από όπου μπορείτε να μάθετε τις ειδήσεις που κυκλοφορούν.
2: Μαζί, ανάβω εγώ τη μία, γιατί...
0: Με την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας και το καλό βράδυ. Όπως τα ακούσατε, στη Βενεζουέλα είναι νύχτα τώρα. Να συνοδεύουν όλο τον κόσμο τον ελληνικό που βρίσκεται έξω από την πατρίδα, έξω από τα ελληνικά σύνορα. Καλή σας μέρα, καλησπέρα και καλό βράδυ.

0: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ την καρδιά σου που χτυπάει με εγωισμό.
1: Πήγαμε στον τριφυλοφόρο, τον Γιώργο το Σαμπάνη.
0: Δεν μπορώ να το χαρώ, στην αποφυγή σου μένει το όνειρο μισό. Σ' αγαπάω.
1: Είχαμε χθες παιχνίδια για το Μουντιάλ, Τσεχία, Μεξικό, 0-3. Σκωτία, Βραζιλία, επίσης 0-3. Και Μαρόκο, Αϊτή, 4-2.
0: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
1: Νότιος Αφρική, Νότια Κορέα, 1-0.
0: Κι αγκαλιά στο ψέμα. Άμα δεν μπορείς να φτάνεις στο τέρμα, είναι να μπορεί.
1: Σήμερα το βράδυ έχουμε ησημερινός Γερμανία στις 11. Στις 2 το ξημέρωμα την Ισία, Ολλανδία και Ιαπωνία, Σουηδία.
0: Δεν είμαι επιλογή.
1: Και στις 5 το πρωί Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία έχει μείνει έξω, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει. Ενώ την ίδια ώρα παίζουν Παραγουάη, Αυστραλία.

Τα μπαμ ήταν μπασκετικά, θα λέγε κανείς χθες. Τηλεοπτικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά το ελληνικό μπάσκετ, την λίγκα, την μπασκετική. Πάνε στο Sky. Ενώ το μεγάλο μπαμ ήταν η μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ από τον Ολυμπιακό, όπου έμεινε ελεύθερος, στο Παναθηναϊκό. Πάμε στο Διονύση το Σχοινιά να δούμε τι μας λέει εκείνος.

Ώρα Ελλάδος 10 και 31 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα. Για να συνεχίσουμε την σημερινή Πέμπτη, εύχομαι να τη φτιάξουμε όμορφη, όπως κάθε Πέμπτη. Δεν είναι σπίτι σου από το Διονύστο Σχοινά, που έχει αφοσιωθεί στην φροντίδα της γυναίκας του, της Κέντης Γαρμπή, η οποία διετάχθη ιατρικά σε μια αφωνία γιατί ένα air condition της προκάλεσε βαριά φαρυγκολαριγκίτιδα, έτσι μας την είπε και μας.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, καθώς σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι μαθητές θα λάβουν τα αποτελέσματα με SMS στο κινητό τους και μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Καλή επιτυχία στα Ροδιτόπουλα και περισσότερες επιτυχίες σε αυτούς που δεν θα δουν σήμερα αυτό που περίμεναν, ευχήθηκε ο Αντώνης Καμπουράκης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά του συγχαρητήρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς των υποψηφίων της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης άσκησε κριτική στο εξεταστικό σύστημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι δίκαιο μια προσπάθεια 12 ετών στα Θρανία να κρίνεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες εξετάσεων. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κυρίας Μενδώνη έδωσαν λύσει σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Τα μεγάλα έργα και το κυκλοφοριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης προανήγγειλε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για το κολυμβητήριο Γυαλισσού, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι θα βρεθεί λύση για να διασωθεί η χρηματοδότηση. Παράλληλα, παρουσίασε το πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή που θα συνδέει το παλαιό νοσοκομείο με τη ροδιακή έπαυλη, το Θέρμε, το Ήχος και Φως και τα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Το έργο αυτό συνδέεται άμεσα με την ανάγκη απομάκρυνσης των δημόσιων υπηρεσιών από το κέντρο, με στόχο την επίλυση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος. Στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με επίκεντρο το σύστημα επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης εξέφρασε εκ νέου σοβαρές ενστάσεις για τη γνωμοδότηση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, την ώρα που για το έργο έχει ήδη κατακυρωθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Απαντώντας σε υψηλούς τόνους, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός ξεκαθάρισε ότι η γνωμοδότηση δεν μπλοκάρει το διαγωνισμό, καθώς η υλοποίηση του συστήματος θα ξεκινήσει αυστηρά μετά τη λήψη όλων των νόμιμων αδειοδοτήσεων. Παράλληλα, ο Δημήτρης Ζανετούλης διευκρίνησε ότι λόγω νομικού κολλήματος με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 παραμένει τυπικά στην παράταξη του Νίκου Γερονικόλα, ξεκαθάρισε όμως ότι στο εξής θα λειτουργεί ως αυτόνομη και ανεξάρτητη φωνή μέσα στο Συμβούλιο. 10 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισαν Ρόδος, Λέρος και Αστυπάλαια για την άμεση αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Μια απόφαση που υπέγραψε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια, επισκευάζονται και κατασκευάζονται δίκτυα ίδρευσης στη Ρόδο και εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης με τα συνοδά τους έργα στη Λέρο. Στη Σήμη έντονες είναι οι αντιδράσεις του Δημάρχου Λευτέρη Παπακαλοδούκα για την ψαραγορά του νησιού. Η ΕΤΑΔ παραχώρησε τον χώρο για 20 χρόνια, ζητώντας όμως ετήσιο ενίκιο 300 ευρώ. Ο κύριος Παπακαλοδούκας με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη χαρακτήρισε παράδοξη την απόφαση για ένα ακίνητο που ανήκει ιστορικά στο Δήμο, ενώ εξέφρασε φόβους για παρόμοιες διεκδικήσεις στο ιστορικό φαρμακείο. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα έως τις 8 το βράδυ η επαρχιακή οδός Καλυθιών Παστίδα στη Ρόδο από την ανακύκλωση Καραγιάννη έως τον Άγιο Μινά λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ με την κίνηση των επαγγελματιών της βιομηχανικής ζώνης να πραγματοποιείται μέσω της οδού Τσαΐρη Αεροδρόμιο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 4 με 5 ποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
3: Δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας, της σημερινής, της Πέμπτης δηλαδή. Είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τις 11. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό, κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να δούμε τι μας έφτιαξε εδώ ο DJ Πακ.

Από το DJ Πακέλ τώρα πάμε σε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που μας το λένε μαζί πατέρας και γιος. Στάθης Αγγελόπουλος και Μανώλης Αγγελόπουλος, ο εγγονός του μεγάλου Μανώλη Αγγελόπουλου, το αξέχαστο.

0: θυμίζει.
1: Τραγούδι γραμμένο από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι διαβάζω για τη μάνα του εγγονού Μανώλη Αγγελόπουλου, τη σύζυγο του Στάθη. Φεύγουμε από το Στάθη και το Μανώλη Αγγελόπουλο, πάμε στη Δανάη τη Δέδε τώρα που κάτι έχει να μας πει. Το Ροδιτόπουλο και φοιτήτριά μας στην Αθήνα που ακολουθεί μουσικούς δρόμους στα 5 λεπτά πριν από τις 11. Κι άλλο από τη Δανάη. Θυμίζω αύριο Παρασκευή θα ακούσουμε τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε τι βγάζει ο υπολογιστής σε ό,τι αφορά τα airplay των μουσικών παραγωγών και τις προτιμήσεις του ακροαματικού κοινού βέβαια.

Δανάη βέβαια και άλλο. Σε ένα τραγούδι που γνωρίζει επιτυχία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πάμε τώρα να ακούσουμε όμορφες συνεργασίες. Απόν και Μαριό. Ρεμπέντικο σε σχεδιασμό ΜΑΤ, παρακαλώ.

0: Καλώς ο Ιάκωβος από το Σίδνεϊ. Βήματα βαριά.
1: Μα κάποια...
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι.
1: Και προχωρούν μπροστά.
0: Μιλάτε ρε, έτσι λέει το τραγούδι.
2: Ιστορία.
0: Να μιλάτε.
2: Πριν

Ένα ακόμα τραγούδι πριν πάμε στα διαφημιστικά μας. Τα μέτρησε ο Γιώργος Τσαλίκης, 12 ήταν τα τσιγάρα, λέει.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Top FM 102,4.
1: Μετά τα διαφημιστικά εδώ είμαστε, να ανέβουμε κι άλλο. Και εγώ το ίδιο λέω, δεν ταιριάζεται σας λέω.

0: εικόνα.
1: Είναι αλήθεια ότι κυκλοφορεί νόπνευμα φθηνό, όπως το λέει ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Μα αφήσεις από...
1: Αφήσαμε Παντελίδη, Σταν και Φουρέιρα. Και πάμε στο Γιώργο το Μαζονάκη τώρα.
0: Ως,

0: θυμάσαι. Πριν πάμε στα καινούργια βέβαια. Αγαπάς.
1: Αφού δεν μ' αγαπάς, καρδιά μου.

Από καινούριο Κωνσταντίνο Αργυρό σε καινούριο Νίκο Οικονομόπουλο, τώρα σε ένα τραγούδι που έχω την αίσθηση όπως και τα άλλα ζεϊμπέκικα του Νίκου του Οικονομόπουλου θα αφήσουν εποχή. Αυτό είναι μια ρούμπα ηχογραφημένη ζωντανά. Αυτό είναι το ένοχο κορμί. Και είναι το τραγούδι που θα μας πάει σε δελτίο και διαφημιστικά αυτής της ώρας. Πριν μπούμε τις καλημέρες μας.

Στέλνω την καλημέρα μου, καλησπέρα λέμε στην Αυστραλία, στον Ιάκωβο τον Καραγιάννη. Στέλνω την καλημέρα μου στον Τεότο Μοσχού, στο Τσαμπίκο το Γιασιράνη. Σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς αυτή την ώρα. Στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Σε δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, καθώς σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι μαθητές θα λάβουν τα αποτελέσματα με SMS στο κινητό τους και μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Καλή επιτυχία στα Ροδιτόπουλα και περισσότερες επιτυχίες σε αυτούς που δεν θα δουν σήμερα αυτό που περίμεναν, ευχήθηκε ο Αντώνης Καμπουράκης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά του συγχαρητήρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς των υποψηφίων της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης άσκησε κριτική στο εξεταστικό σύστημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι δίκαιο μια προσπάθεια 12 ετών στα Θρανία να κρίνεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες εξετάσεων. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κυρίας Μενδώνη έδωσαν λύσεις σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Τα μεγάλα έργα και το κυκλοφοριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης προανήγγειλε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για το κολυμβητήριο Γυαλισσού, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι θα βρεθεί λύση για να διασωθεί η χρηματοδότηση. Παράλληλα, παρουσίασε το πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή που θα συνδέει το παλαιό νοσοκομείο με τη ροδιακή έπαυλη, το θέρμε, το ήχος και φως και τα τείχη της μεσαιωνικής πόλης. Το έργο αυτό συνδέεται άμεσα με την ανάγκη απομάκρυνσης των δημόσιων υπηρεσιών από το κέντρο, με στόχο την επίλυση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος. Στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με επίκεντρο το σύστημα επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης εξέφρασε εκ νέου σοβαρές ενστάσεις για τη γνωμοδότηση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, την ώρα που για το έργο έχει ήδη κατακυρωθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Απαντώντας σε υψηλούς τόνους, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός ξεκαθάρισε ότι η γνωμοδότηση δεν μπλοκάρει το διαγωνισμό, καθώς η υλοποίηση του συστήματος θα ξεκινήσει αυστηρά μετά τη λήψη όλων των νόμιμων αδειοδοτήσεων. Παράλληλα, ο Δημήτρης Ζανετούλης διευκρίνησε ότι λόγω νομικού κολλήματος με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 παραμένει τυπικά στην παράταξη του Νίκου Γερονικόλα, ξεκαθάρισε όμως ότι στο εξής θα λειτουργεί ως αυτόνομη και ανεξάρτητη φωνή μέσα στο Συμβούλιο. 10 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισαν Ρόδος, Λέρος και Αστυπάλαια για την άμεση αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Με απόφαση που υπέγραψε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος, εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια, επισκευάζονται και κατασκευάζονται δίκτυα ίδρευσης στη Ρόδο και εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης με τα συνοδά τους έργα στη Λέρο. Στη Σήμη έντονες είναι οι αντιδράσεις του Δημάρχου Λευτέρη Παπακαλωδούκα για την ψαραγορά του νησιού. Η ΕΤΑΔ παραχώρησε τον χώρο για 20 χρόνια, ζητώντας όμως ετήσιο ενίκιο 300 ευρώ. Ο κύριος Παπακαλωδούκας με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη χαρακτήρισε παράδοξη την απόφαση για ένα ακίνητο που ανήκει ιστορικά στο Δήμο, ενώ εξέφρασε φόβους για παρόμοιες διεκδικήσεις στο ιστορικό φαρμακείο. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα έως τις 8 το βράδυ η επαρχιακή οδός Καλυθιών Παστίδα στη Ρόδο από την ανακύκλωση Καραγιάννη έως τον Άγιο Μινά λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ, με την κίνηση των επαγγελματιών της βιομηχανικής ζώνης να πραγματοποιείται μέσω της οδού Τσαΐρη Αεροδρόμιο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 4 με 5 ποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
8: Ο Θοδωρής ο Φέρης μας βάζει στη τελική ευθεία της εκπομπής της σημερινής. Θυμίζω, αύριο Παρασκευή. Ό,τι παίζει περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

Καλημερίζω το Σταύρο το Μαυρουδί, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου στην Πάφο και την οικογένειά του ολόκληρη. Τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Παράσκο τον Φλεβαρά, τον Δημήτρη τον Θωμαίδη στη Σαλονίκη. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει. Καλημέρα στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του στα Φάντου, στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στον Νεκτάριο τον Καπόγλου.

0: Και μια και είμαστε στο Φαλιράκι, καλημερίζω τον Πίτερ, τη Χρύσα, την οικογένειά τους ολόκληρη. Καιρός να μάθουμε λίγο τι σημαίνουν θαλάσσια σπορ. Καλημέρα στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στο φίλο μας τον Σάβα, στο Βασίλη τον Κοντουδιό.
1: Έκλαιγες για να μου δει.
0: Καλημέρα στο φίλο τον αδερφικό, τον Χρήστο τον Μπουχούνα. Στο Σταύρο τον Σαλακενό, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Διαγόρα τον Μουστάκα.

Καλημέρα στο Σάββατο Μπαούρη, στο Γιώργο τον Πετρόπουλο, στον Κώστα τον Κυπουρό, στον Ανδρέα τον Καντάρα, στο σεφ της εκπομπής μας εδώ, τον Γιώργο τον Φρατζή. Καλημέρα και στην Καλαμαριά, στο Δημήτρη τον Γλώσση. Στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στην Αναστασία τη Λαγογιάννη, στο Χρήστο τον Κουμνάκη, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στην Κατερίνα Πολίτη. Στη Βασιλική Κωστάκου Τραμπάκλου, στην Εύη την Αργυρού, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στην αγαπημένη Ρένα Μαλοίνα, στη Μαρία την Ξενάκη, στον Μπάμπη τον Μπουρνή, το μαέστρο μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει αυτή την ώρα.

Ανεβήκαμε Σαλονίκη. Η οικογένεια Αλεξιάδη, καλημέρα. Να μου φιλήσετε τον Άγγελο.

Και όταν θυμάμαι τον Ηλία τον Αλεξιάδη στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι και τις στιγμές που μου σύστησε προσωπικά το Βασίλη τον Καρά. Σε αυτόν θα πάμε τώρα, λίγο πριν το τέλος. Πατρί.

Είναι η ώρα που πρέπει να σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας περιέβαλε με αγάπη και σήμερα. Από τη μακρινή Αυστραλία μέχρι εδώ δίπλα.

είναι από αυτά που βγαίνουν από το σιρτάρι όταν φύγει κανείς. Και το σιρτάρι του Βασίλη του Καρά κρύβει ακόμα πολλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας περιέβαλε με αγάπη και σήμερα, και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά. Το νου σας το Μελτεμάκι σήμερα,

0: ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντεφράι στον Παναθηναϊκό και πιθανότατα θα υπάρξουν εξελίξεις μέσα στη μέρα. Εντός της εβδομάδας ξεκαθαρίζει του Γκένσεν με το τριφύλι να περιμένει την απάντησή του. Ανοιχτές για τους πράσινους οι υποθέσεις των Ράστοντερ και Κρίστιανσεν. Στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα προχωρούν και τις υποθέσεις των Ζόελ Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς. Στη λίστα των ερυθρόλευκων παραμένει ο 24χρονος εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής φουλάρει η ΑΕΚ με τον Χαβιέρ Ιμπάλτα να έχει εστιάσει σε υποψήφιους στόχους. Παραμένει στο κάδρο της Ένωσης ο Μπαρίνοφ, αλλά δεν αποτελεί βασική επιλογή. Με γοργούς ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για διάθεση 24.000 καρτών. Την προσπάθεια να ολοκληρώσει την προσθήκη δύο στόπερο στη Δευτέρα εντείνει ο ΠΑΟΚ με τον Ελουστόντο να θεωρείται κλεισμένος, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τον Χατζηδιάκο. Προτεραιότητα και η απόκτηση εξτρέμ και χαφ. Σε συζητήσεις με την Άτλας για την πώληση του Σάντσες βρίσκεται ο δικέφαλος του Βόρα, σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα κάνει ο Ολυμπιακός τις επαφές με τους Γόκαπ και Ντόρσεϊ για την αναπροσαρμογή των συμβολέων τους, με τον πρώτο να βρίσκεται στο στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί. Παρελθόν μετά από 6 χρόνια αποτελεί ο Μακίσικ, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Τουρκ Τέλεκομ. Ο Μουστάφα Φάλ αποτελεί την πρώτη προσθήκη του Παναθηναϊκού άκτρο για τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε τον Γάλλο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού για 2+1 χρόνια, με τις συνολικές απολαβές του να ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αρνητικά απάντησε η Ινστιτούτο στην πρόταση του Άρη για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού Άλεξ Λούνα. Όπως γράφει η Λαβός, η ομάδα της Αργεντινής αποτιμά τον παίκτη στα 8 εκατομμύρια δολάρια. Κρούση στον Ντέβιτ Μπουά έχει κάνει ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο. Την περσινή σεζόν, ο 24χρονος fullback που προέρχεται από τις ακαδημίες της Ρώμα αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία με τη φανέλα της Καραρέζε. Την ίδρυση της Roma Basketball Club ανακοίνωσε ο Λούκα Ντόντσιτς μέσω Gazzetta dello Sport. Ο Σλοβένος στάρ των Lakers μαζί με τον έμπειρο παράγοντα του NBA Ντόνι Νέλσον είναι οι ιδιοκτήτες της νέας ομάδας της Ιταλικής πρωτεύουσας που προέκυψε από την αγορά της Βανόλη Κρεμόνα και θα συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία και στο EuroCup. Έτοιμη για το διπλό κτύπημα με Σαβόν Σίλτς και Σέιν Λάρκιν είναι η Φενέρμπαχτσε. Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα στην Τουρκία, υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Εδανό Small Forward που αποχωρεί από την Αρμάνι Μιλάνο επί από 6 χρόνια, αλλά και με τον Αμερικανό Γκάρντ, ο οποίος σύντομα θα μείνει ελεύθερος από την Ανατολού Εφές. Μια πρωτόγνωρη και αυστηρή απόφαση πάρθηκε από τη Βελγική Ποδοσφαιρική Λίγκα, καθώς όπως ενημέρωσε, την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών τα ντέρμπι ανάμεσα σε Σταντάρ Λιέγγις και Σαρλιρουά εξαιτίας των σοβαρών επεισοδίων που στιγμάτισαν το πιο πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
10: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες.

0: Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Top FM 102,4.
3: Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο. Θα σας αφήσω σιγά σιγά να τα ανακαλύψετε μόνοι σας. Σιγά μη δεν το κάνετε. Λοιπόν, δυνατότητες επικοινωνίας εδώ με το μαζί μας. Πολλές. 2-10-95-79-283-84-85 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όπου μπορείτε να μας αφήσετε οτιδήποτε μήνυμα θέλετε. Αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάτι, ευχαρίστως. Και βέβαια υπάρχει πάντα δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αφού δείτε τις ειδήσεις, το ξαναλέω, τη ροή του προγράμματος, κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα ραδιοφωνικά. Αν είσαστε κάπου που δεν υπάρχει ένα τρανζιστοράκι που δουλεύει, για χάρη μας και για χάρη σας. Και μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε και μηνύματα που έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση. Τους ρίχνουμε μια μάτια κάθε τόσο, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα προς Θεού. Θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο να το κάναμε αυτό. Αλλά γενικώς θα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τις συζητήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η επικαιρότητα δική μου είναι μουντιαλική πάντα. Είμαστε στην τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Εδώ τώρα δεν έχει σημασία τόσο, που πάντα έχει σημασία, το πώς παίζουν οι ομάδες, έτσι. Αλλά σημασία έχουν τα αποτελέσματα, το πώς διαμορφώνονται οι όμιλοι, το τι θα προκύψει στη συνέχεια, το πόσοι βαθμοί χρειάζονται για να περάσει κανείς, το τι σταυρώματα μπορούμε να περιμένουμε. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση και το τι μπισκότα, για να θυμηθούμε και τον γνωστό ιταλικό όρο, μπορεί να δούμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή αποτελέσματα τα οποία βοηθάνε και τις δύο ομάδες. Πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο στις διοργανώσεις που έχουν ομίλους, να προκύψουν δηλαδή αποτελέσματα που βολεύουν και τους δύο. Πόσο μάλλον όταν προηγούνται, θέλω να πω, παιχνίδια που σου επιτρέπουν να ρίχνεις και μια ματιά στο ταμπλό συνολικά και να ξέρεις τι χρειάζεσαι. Χθες, για παράδειγμα, οι δύο όμιλοι από αυτούς που τελείωσαν είναι πολύ, οριοθετούν πολλά πράγματα. Γιατί και η Σκωτία που είναι τρίτη στον όμιλο που ήταν παρέα με τους Βραζιλιάνους και η Νότιος Κορέα που είναι τρίτη και ήταν στον όμιλο μαζί με το Μεξικό, ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στον όμιλο με 3 βαθμούς. Θυμίζω ότι από τους 12 τρίτους περνάνε οι 8. Αυτό σημαίνει ότι αν κάνεις 4 βαθμούς περνάς, έτσι, γιατί έχεις ήδη 2 που έχουν κάνει 3 και ίσως να δίνει εισιτήριο πρόκρισης και το 3 βαθμούς, αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχεις αρνητικό συντελεστή τερμάτων όπως έχουν οι Σκοτσέζοι και οι Νότιο Κορεάτες, οι οποίοι θα πρέπει να περιμένουν να δουν τι θα γίνει στη συνέχεια. Το ένα λοιπόν βασικό είναι αυτό, ότι με 4 βαθμούς και 3ος περνάς, έτσι. Και αυτό, αν ρίξετε μια ματιά στους ομίλους, θα δείτε ότι θα παίξει ρόλο, διότι υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο ομάδες που παίζουν τελευταία αγωνιστική μεταξύ τους και έχουν από 3 βαθμούς, όπως η Παραγουάη και η Αυστραλία, να φέρουν ένα ωραίο χ και να περάσουν αντάμα. Το άλλο όμως που έχει μεγαλύτερη πλάκα, περισσότερη και από την θεωρία συνωμοσίας των μπισκότων και όλα αυτά τα οποία είναι δημοσιογραφικά, έχει ότι ξέρεις πια το ταμπλό. Και έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, υπάρχει μπροστά μας ένα παιχνίδι στο οποίο δεν ξέρω αν είναι τυχερός αυτός που θα κερδίσει και ακούγεται παράδοξο, γιατί είναι ένα μάτσο στο οποίο η λογική λέει ότι καλά θα ήταν να χάσουν και οι δύο, θέλω να πω. Να χάσουν και να προκριθούν, διότι στο παιχνίδι της Ιαπωνίας με τη Σουηδία συμβαίνει ακριβώς αυτό. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι οι Ολλανδοί θα κερδίσουν την Τινησία, που απέχει πάρα πολύ από το να θεωρηθεί σοβαρή ομάδα, έχει αλλάξει προπονητή στη διάρκεια του Μουντιάλ και αυτό τα λέει όλα, έχει χάσει τα 2 πρώτα παιχνίδια με να τσουβάλει γκολ, λογικά οι Ολλανδοί

0: εύκολα, δύσκολα τους κερδίσουν τους Τινήσιους και θα είναι πρώτοι. Υπάρχει εδώ τώρα μια δεύτερη θέση, η οποία όμως δεν ξέρω αν είναι καλή, διότι αυτός που θα έρθει στην συγκεκριμένη περίπτωση δεύτερος πέφτει με τους Βραζιλιάνους. Τους Βραζιλιάνους που κέρδισαν χτες βράδυ 3-0 τη Σκωτία και κέρδισαν και την πρωτιά στον όμιλο και περιμένουν να δουν το δεύτερο αυτού του ομίλου για να μάθουν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση, στα νοκάουτ δηλαδή, στους 32. Αυτός ο αντίπαλος θα είναι ο νικητής του παιχνιδιού, η Ιαπωνία-Σουηδία. Και λέω εγώ τώρα ότι δεν ξέρω πόσο τους συμφέρει τους Ιαπωνέζους να έρθουν δεύτεροι, γιατί αυτοί είναι δεύτεροι αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω βέβαια αν οι Σουηδοί θα ήθελαν να είναι δεύτεροι, να περάσουν θέλουν. Να χάσουν και οι δύο δεν γίνεται. Θα έχει πλάκα. Εντάξει, και έχει και άλλα πιθανά μπισκοτάκια. Έτσι, δηλαδή, μου φαίνεται πολύ πιθανό να έρθουν ισόπαλοι Αίγυπτος με το Ιράν και να περάσουν και οι δύο. Στο Ιράν, που δεν έχει αρνητικό συντελεστή τερμάτων, πιθανότατα θα φτάνουν οι τρεις βάθμοι. Βέβαια, αν κερδίσει το Ιράν, ακόμα καλύτερα, περνάει μεγαλύτερη διάνεση. Η Αίγυπτος έχει έτσι κι αλλιώς προκριθεί. Και έχουμε και το πολύ ενδιαφέρον έτσι, σκέρτσο της μοίρας, το παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία. Και εδώ το χειόλευε και τους δύο. Το 1982 είχε υπάρξει το διασημότερο μπισκότο στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, δηλαδή το παιχνίδι της Γερμανίας με την Αυστρία. Οι Γερμανοί είχαν κερδίσει τότε την Αυστρία με 1-0 και είχαν περάσει και οι δύο. Και εκείνο το σκορ ήταν το μοναδικό που έδινε εισιτήριο και στους δύο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, είτε οι Γερμανοί κέρδιζαν με 2-0, είτε το μάτς έλεγε ισόπαλο, είτε κέρδιζαν οι Αυστριακοί, περνούσαν οι Αλγερινοί που τότε είχαν κάνει ωραία πράγματα στο Μουντιάλ. Η Αλγερία αποκλείστηκε. Χάρισε εκείνο το 1-0 των Γερμανών με τον γκολ του Χρούμπες. Είχαν χαλάσει τον κόσμο οι Αλγερινοί και δικαίως, διότι είχαμε δει ένα παιχνίδι παροδία. Οι Γερμανοί είχαν βάλει ένα γκολ και μετά δεν έπαιζε κανένας τίποτα για κανένα 70 λεπτό συνολικά. Τώρα οι Αλγερινοί έχουν μπροστά τους ένα μπισκοτάκι με την Αυστρία και ο πειρασμός νομίζω είναι μεγάλος. Και θα δούμε τώρα αν θα τα θυμούνται αυτά οι Αλγερινοί, αυτά που κάποτε κατήγγυλαν, και αν θα κάνουν ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Πάμε για τον μπισκότο και πάμε και παρακάτω. Γενικά η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται με τέτοιες σεναριακές εκδοχές που έχουν πλάκα. Όπως πλάκα έχει να κοιτάς και τι μπορεί να προκύψει και να είναι πραγματικά πολύ έτσι, σκληρό μάτς νωρίς. Δηλαδή θα σας πω κάτι πολύ απλό. Η Αργεντινή έχει κερδίσει τον ομίλο της και είναι πρώτη και πάει στο Μαϊάμι και περιμένει εκεί τον δεύτερο του ομίλου της Ισπανίας. Αν οι Ισπανοί χάσουν από την Ουρουγουάη που καίγεται, γιατί πρέπει να κερδίσει για να περάσει, μπορεί να μην τους φτάνει ούτε το χ, και έρθουν δεύτεροι, θα έχουμε ένα Ισπανία-Αργεντινή σε χρόνο ρεκόρ. Μελλοντολογώ, αλλά αυτή είναι όλη η πλάκα. Την συγκεκριμένη στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Νέαρχος θα κάνει τώρα ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Αφού τα είπες όλα, λέει, πες και αν τους Πορτογάλους συμφέρει να βγουν πρώτοι, γιατί με τη δική τους πρωτιά κλείνω δελτίο, λέει, πρώτον σε 7 ομίλους, με ζητούμενα 5 και θα πληρωθώ. Ναι, τους βολεύει νομίζω τους Πορτογάλους. Ο κίνδυνος για τους Πορτογάλους είναι να πέσουν στην Κροατία ή στην Γκάνα. Γιατί εκεί πάνε και τσιμπάνε αντιπαλό. Αλλά νομίζω τους βολεύει να έρθουν πρώτοι, γιατί δεν είναι μόνο το ότι ο αντίπαλος που έχει στους 32, το να έρθεις πρώτος λογικά σε διευκολύνει και στη συνέχεια.

Μάλιστα, η Νότια Κορέα λέει με πούλησε. Πόσο το καλό πέρασαν οι Αφρικανοί. Να σου πω, έγινε ένα πάρα πολύ περίεργο παιχνίδι. Χαράματα. Η Νότια Κορέα χάσε το πρώτο ημίχρονο του κόσμου τα γκολ. Η Νότια Κορέα έχει σε αυτό το Μουντιάλ που όλοι οι superstar είναι πολύ καλοί. Χθες ο Βινίσιος, παραδείγματος χάρη, έβαλε γκολ. Εντάξει, λάθη των Σκοτσέζων, ό,τι θέλετε, αλλά τα βάλε. Εντάξει. Η Νότια Κορέα έχει προδοθεί από τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της, δηλαδή τον Σον, ο οποίος είναι άγνωστον. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν τον είδαμε ποτέ σε αυτό το παγκόσμιο κυπέλο. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Κερδίσανε το πρώτο παιχνίδι. Φάνηκε τι πρέπει να κάνει ο αντίπαλος για να τους φρενάρει. Παραδείγματος χάρη να βάλει ένα παίχτη να κυνηγάει τον δικό μας, τον Χουάνκ, τον γνωστό μας. Το κάνανε αυτό πολύ καλά και οι Αφρικάνοι χτες. Βρήκαν ένα γκολ, μάλλον κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, και μετά συνέβη κάτι περίεργο. Στο 1-0 έσβησε τελείως το μάτς. Δηλαδή το μισάωρο το τελευταίο του παιχνιδιού αυτού δεν έχει ευκαιρία. Λοιπόν, θέλω λίγο μια πρωτιά του Βέλγιου. Του Βελγίου γίνεται. Και αυτό γίνεται. Το Σουηδία-Νορβηγία λέει στο Euro, δεν το θυμάσαι, δεν ήταν το Σουηδία-Νορβηγία, ήταν το Σουηδία-Δανία. Είναι και αυτό το τρομερό μπισκότο, 2-2 μάλιστα. Από τα φοβερά μπισκότα στην ιστορία. Εκεί νομίζω είχαμε μάθει και τον όρο μπισκότο. Εγώ εκεί τον ανακάλυψα τον όρο μπισκότο. Δεν το ξέρα αυτό, ότι οι Ιταλοί το λένε μπισκότο αυτό το παιχνίδι. Αλλά αυτό ήταν για το Euro, δεν ήταν για το Μουντιάλ. Μου στέλνετε επίσης πολλά και διάφορα για τον Κωνσταντέλια. Θα συζητήσουμε μετά όταν θα έρθει ο κύριος Πανούτσος. Τα μουντιαλικά απαντάω τώρα εδώ πέρα στην αρχή. Οι Άγγλοι, εμείς να παίξουν. Οι Άγγλοι, αν κερδίσουν τον ομίλο, πρέπει πρώτα να τον κερδίσουν. Δεν έχουν κερδίσει ακόμα, τυπικά. Θα τσιμπήσουν κάποιον τρίτο και πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι τρίτοι. Γιατί ανάλογα με το ποιοι περνάνε και το ταμπλό διαμορφώνεται. Δηλαδή, αν δείτε, υπάρχουν εκδοχές. Σου λέει ο πρώτος, ας πούμε, του πέμπτου ομίλου αντιμετωπίζει τον κατά σειρά τον τρίτο του δεύτερου ομίλου, αν υπάρχει τρίτος από το δεύτερο ομίλο, τον τρίτο του τρίτου ομίλου, αν υπάρχει τρίτος από το τρίτο ομίλο. Γι' αυτό, για να τα ξέρουμε αυτά, πρέπει να δούμε πώς τελειώνουν τα πράγματα. Είναι πιο εύκολο να το καταλάβεις εκεί που ο πρώτος παίζει με ένα δεύτερο. Όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με τους Βραζιλιάνους που θα παίξουν με το δεύτερο του ομίλου της Ολλανδίας, όποιος και να είναι αυτός. Καταιγίδες και άλλα περίεργα δεν είχε χτες. Χτες είχε την εμφάνιση του Οτσόα, που έγινε ένας από τους γυραιότερους, νομίζω ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έχει παίξει ποτέ παγκόσμιο κύπελο. Έπαιξε λίγο, αλλά στο διάστημα που μπήκε έβαλε γκολ το Μεξικό. Το Μεξικό που είναι και μια απόδειξη ότι εμείς έχουμε τη δική μας πραγματικότητα. Στη δική μας πραγματικότητα ο Πινέδα είναι MVP της Super League και νομίζω δεν υπήρξε και καμιά διαφωνία για το συγκεκριμένο πράγμα. Στο Μεξικό βασικός είναι ο Σάντσες, που κανείς δεν ξέρει ότι παίζει τον ΠΑΟΚ λόγω, πέρα από τους πολύ ψαγμένους. Ο Σάντσες είναι βασικούρα εκεί. Ο Πινέδα δεν μπήκε ούτε αλλαγή χτες. Άλλος κόσμος, άλλες συνήθειες, άλλες ομάδες, άλλοι καιροί. Γραμμή στον έρχο, τα λέμε σε λίγο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, που νωρίτερα ξέσπασε φωτιά σε φορτηγό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος της Ανθούσας. Πυκνή ροή οχημάτων σημειώνεται και στο ρεύμα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Ανακοινώνονται σε λίγη ώρα οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτίριων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα παιδί 3 ετών βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από το σπίτι του στα προάστια του Παρισιού. Το περιστατικό ανεβάζει τους 3 θανάτους παιδιών κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Ο συλληφτής ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που συνελήφθησαν μετά το περιστατικό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού, λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Για τη διευκόλυνση της προσέλευσης και αποχώρηση των θεατών του Ράλι Ακρόπολης, η Στασή εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων τραμ. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, καθώς σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι μαθητές θα λάβουν τα αποτελέσματα με SMS στο κινητό τους και μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Καλή επιτυχία στα Ροδιτόπουλα και περισσότερες επιτυχίες σε αυτούς που δεν θα δουν σήμερα αυτό που περίμεναν, ευχήθηκε ο Αντώνης Καμπουράκης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά του συγχαρητήρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς των υποψηφίων της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης άσκησε κριτική στο εξεταστικό σύστημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι δίκαιο μια προσπάθεια 12 ετών στα Θρανία να κρίνεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες εξετάσεων. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κυρίας Μενδώνη έδωσαν λύσεις σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Τα μεγάλα έργα και το κυκλοφοριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης προανήγγειλε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για το κολυμβητήριο Γυαλισσού, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι θα βρεθεί λύση για να διασωθεί η χρηματοδότηση. Παράλληλα, παρουσίασε το πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή που θα συνδέει το παλαιό νοσοκομείο με τη ροδιακή έπαυλη, το Θέρμε, το Ήχος και Φως και τα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Το έργο αυτό συνδέεται άμεσα με την ανάγκη απομάκρυνσης των δημόσιων υπηρεσιών από το κέντρο, με στόχο την επίλυση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος. Στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με επίκεντρο το σύστημα επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης εξέφρασε εκ νέου σοβαρές ενστάσεις για τη γνωμοδότηση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων την ώρα που για το έργο έχει ήδη κατακυρωθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Απαντώντας σε υψηλούς τόνους, ο εντεταλμένος σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός ξεκαθάρισε ότι η γνωμοδότηση δεν μπλοκάρει το διαγωνισμό, καθώς η υλοποίηση του συστήματος θα ξεκινήσει αυστηρά μετά τη λήψη όλων των νόμιμων αδειοδοτήσεων. Παράλληλα, ο Δημήτρης Ζανετούλης διευκρίνησε ότι λόγω νομικού κολλήματος με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 παραμένει τυπικά στην παράταξη του Νίκου Γερονικόλα, ξεκαθάρισε όμως ότι στο εξής θα λειτουργεί ως αυτόνομη και ανεξάρτητη φωνή μέσα στο Συμβούλιο. 10 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισαν Ρόδος, Λέρος και Αστυπάλαια για την άμεση αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Με απόφαση που υπέγραψε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος, εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια, επισκευάζονται και κατασκευάζονται δίκτυα ίδρευσης στη Ρόδο και εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης με τα συνοδά τους έργα στη Λέρο. Στη Σήμη έντονες είναι οι αντιδράσεις του Δημάρχου Λευτέρη Παπακαλοδούκα για την ψαραγορά του νησιού. Η ΕΤΑΔ παραχώρησε τον χώρο για 20 χρόνια, ζητώντας όμως ετήσιο ενίκιο 300 ευρώ. Ο κύριος Παπακαλοδούκας με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη χαρακτήρισε παράδοξη την απόφαση για ένα ακίνητο που ανήκει ιστορικά στο Δήμο, ενώ εξέφρασε φόβους για παρόμοιες διεκδικήσεις στο ιστορικό φαρμακείο. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα έως τις 8 το βράδυ η επαρχιακή οδός Καλυθιών Παστίδα στη Ρόδο από την ανακύκλωση Καραγιάννη έως τον Άγιο Μινά λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ με την κίνηση των επαγγελματιών της βιομηχανικής ζώνης να πραγματοποιείται μέσω της οδού Τσαΐρη Αεροδρόμιο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 ποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
8: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα.
7: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου, εσύ.
8: έτσι.
2: Συστήματα ΣΥΤΑΣ Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.
11: Το νομίζω. Κανένα χρόνο πρέπει να είναι μεγαλύτερος. Και εντάξει, ήταν τιμητική η συμμετοχή του. Δηλαδή ήταν για τα αποδυτήρια, δεν ήταν για να παίζει. Αλλά τον βάλανε χτες, κέρδιζαν κιόλας 2-0. Και μπήκε και έπαιξε και τον αποθέωσε και ο κόσμος. Γενικά ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι. Το Μεξικό όσες φορές το έχει διοργανώσει το Μουντιάλ φτάνει στα πρώιμη τελικά. Και νομίζω ότι το ίδιο θα κάνει και τώρα. Γιατί πήρε τον όμιλο, θα μείνει εκεί. Έχει αβαντάζ με το εξόμετρο και με όλα αυτά. Φαίνεται. Και χτες στην Τσεχία την κέρδισε επί της ουσίας με τις ρεζέρβες του. Γιατί πολλοί από τους βασικούς του, λόγω ότι είχαν προκριθεί και ήταν και πρώτοι, δεν ξεκινήσαν. Αλλά οι Τσέχοι. Είναι να απορρίσει πώς πήγαν στο παγκόσμιο κύπελλο. Πώς αυτή η ομάδα παίξει στη Δανία, ας πούμε, και πήγε. Εντάξει, φύγανε νωρίς. Τα κατάφεραν οι Μεξικάνοι και συνεχίζουν.
12: Τσεχία, η οποία έχει παίξει τελικό,
11: Euro.
12: Όχι.
11: Και παγκόσμιο κύπελλο. Είπε στην Βραζιλία.
12: 1962, όχι, στη Χιλή.
11: Με τη Βραζιλία δεν έχει παίξει.
12: Χιλή.
11: Ναι, με τη Βραζιλία αντίπαλο. Όχι τη Χιλή.
12: Με την Βραζιλία αντίπαλο. 4-3-1 ή 4-1.
11: Ναι.
12: Το κόλπο έχει βάλει ένα Τσέχο που λέγονταν Μπαζόπου.
11: Οι Τσέχοι έχουν παίξει και τελικό και έχουν πάρει κιόλα στο Πανευρωπαϊκό. Και έχουν παίξει και. Ως Τσεχοσλοβακία βέβαια, ήταν και οι Σλοβάκοι μαζί του. Λοιπόν, αλλά. Εντάξει, δεν είναι. Δεν, παιδί μου, δεν χάνονται ποτέ από τη γύρα. Εγώ πάντα του θυμάμαι του Τσέχου να είναι εκεί στι διοργανώσει. Άντε, αν αποκλειστούν από κανένα, θα πάνε στο επόμενο.
12: Ποτέ δεν είχαν, δηλαδή, πιθανόν αυτή η ομάδα, τώρα μιλάμε για πριν από 60 χρόνια. Δεν είχαν τις σούπερ ομάδες. Δηλαδή, ενώ η Ουγγαρία κατά καιρούς είχε σούπερ ομάδες.
11: Ναι.
12: Στο απότερο παρελθόν, οι Τσέχοι ποτέ δεν είχαν τη σούπερ ομάδα παρά μόνο τότε, το 62.
11: Ναι.
12: Σούπερ.
11: Και η ομάδα του Πανένκα δεν ήταν μια σούπερ ομάδα. Ήταν μια ομάδα που είχαν δύσκολα.
12: Ναι.
11: Σκληρή ομάδα. Ήταν άμυνα, έπαιζε καλά. Εντάξει, πέρασε στην ιστορία.
12: Από το πέναλτι στα γεράματα.
11: Από το πέναλτι. Το οποίο είναι.
12: Τον βάλανε να χτυπήσει το πέναλτι.
11: Ναι.
12: Τώρα με τέρμα.
11: Ναι. Είναι από τα λίγα που ένα παίκτη έχει δώσει το όνομά του.
12: Το όνομα, βέβαια.
11: Το πέναλτι Πανένκα. Είπε ο Μπάνκ. Του Μπάνκ.
12: Σωστό. Οκ, οι δύο.
11: Τι λες. Και κάτι που άλλο θα είναι. Μετά έχει διάφορους πανηγυρισμούς που είναι.
12: Η τρίπλα του με να πάει μπάλα από τη μία και από την άλλη, όχι του.
11: Του Γκαρίντσα, του Πελέ. Και του Ρεντόντο. Τώρα, την έκανε ένα μια τέτοια τρίπλα, νομίζω ο Ελάγκα το έκανε. Στο παιχνίδι, σαν παιχνίδι τη Σουηδία που είχε αλλαγή και λέγανε όλοι: α, να η τρίπλα του Ρεντόντο. Είναι πατεταρισμένο.
12: Αλλά ο Σκουπιό του Χιγκίτα, για παράδειγμα, δεν ξέρω άλλο να τον έχει κάνει.
11: Αυτό είναι ο Ανόφ. Το έχει κάνει αυτό και τέλος. Αν βρεθεί κάποιος θα πούνε. Να. Εμφανίσεις λένε, ξέρω εγώ, το παίζεις σαν το τέτοιο. Σαν το. Και να τα φοράγε ο Μεξικάνος, ο τερματοφύλακας, θυμάσαι που φοράγε τα παρδαλά, ας πούμε, και έναν καιρό λέγανε ότι.
12: Τα είχαν απαγορεύσει.
11: Ναι. Επίσης οι Μεξικάνοι έχουν αυτή την παράδοση στο να παίζουν οι παίχτες τους πολλά μουντιάλ και να παίζουν και σε μεγάλη ηλικία στην εθνική. Γιατί μετά τον Καρβαχάλ είχε παίξει 5 μουντιάλ ο Μάρκες.
12: Ναι.
11: Και τώρα ο Τσόα που μπήκε πώς το λένε και παίζει λοιπόν τέλος πάντων χτες ήταν straight τα παιχνίδια δηλαδή και οι Ελβετοί με τους Καναδούς που φαινόταν ισοπαλία κάποιος με τους βολέ παίξαν κανονικά και έτσι πέρασαν πρώτοι πέρασε δεύτερος ο Καναδάς που μπορεί να το βγει και σε καλό του Καναδά γιατί νομίζω τώρα θα παίξει έτσι όπως πάει το
12: δίκαια
11: πράγμα
12: δίκαια τα αποτελέσματα.
11: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι το Αφρικάνο.
12: Και η Βοσνία ήταν πιο αποτελεσματικό.
11: Ναι, ναι. Η Βοσνία το Κατάρ δεν ήταν κατώτερο το αναμενόμενο. Είναι να μπορεί πώ φέραν αυτή την ισοπαλία με την Ελβετία να μπορεί. Είχα χάσει το κόσμο γκολ η Ελβετία στο πρώτο 20 λεπτό. Και μετά μπήκε αυτό το σχεδόν αυτό γκολ. Γκολ δεν έχω καταλάβει. Το έχω δει 20 φορές. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εκεί πέρα.
12: Ναι.
11: Και ήρθε το 1-1. Χτες χάσανε εύκολα από τη, από τη Βοσνία. Όπως εύκολα έχασε η Σκωτία. Πολύ εύκολα από τους Βραζιλιάνους. Κάναν τα λάθη. Δεν υπάρχουν τα λάθη που κάνουν οι Σκοτσέζοι. Δηλαδή, στο μεταξύ, σε όλα τα παιχνίδια παίζανε μαχητικά πίσω. Χτες τι τους έπιασε με τους Βραζιλιάνους, αν μπορούν να πιέσουν ψηλά και αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Έτσι,
11: δηλαδή.
12: Τα
11: χαρίτητα. Του διαλύσαμε.
12: Σα ευχαριστώ που μιλήσατε. Ναι.
11: Μ' αρέσει αυτό. Δεν κάνει καλό μουντιάλ.
12: Δεν παίζει ρόλο. Μην κάνει να ασχολείσαι από αυτά.
11: Γενικά η Σκωτία.
12: Σου λέω αν σ' αρέσει. Αυτό είναι τίποτα άλλο.
11: Ναι.
12: Γενικά η Σκωτία δεν έχει κάνει καλό μουντιάλ. Πιο καλό μουντιάλ.
11: Ναι.
12: Ποια είναι η μεγαλύτερη που έχει ανέβει.
11: Έχει περάσει σίγουρα φάση δεύτερη.
12: Η δεύτερη.
11: Νοκάουτ.
12: Α, δεν έχει περάσει
11: φάση. Νοκάουτ έχει περάσει. Πέρσι όμιλο δηλαδή. Αλλά.
12: Δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει ποτέ.
11: Μπα, πολύ όχι.
12: Δηλαδή να έχει πάει ημιτελικά, προημιτελικά.
11: Ωμπα, πολύ μακριά
12: αυτά.
11: Πολύ μακριά αυτά. Ίσως στο Euro έχουν κάνει μια μεγάλη πορεία κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι. Να έχουν πάει δηλαδή κανένα δύο γύρους ενώ. Όχι, όχι τίποτα φοβερά.
12: Καλό παγκόσμιο κύπελο είναι.
11: Μια χαρά. Κρίμα που γίνεται πολύ αργά.
12: Ναι.
11: Το χαρακτηριστικό του είναι αυτό ότι όλες οι φίρμες, ό,τι φίρμα περιμένεις. Έχει ανταποκριθεί.
12: Ναι.
11: Δεν υπάρχει καμία φίρμα. Φίρμα πραγματική όμως. Τώρα δεν λέμε, ξέρω εγώ,
12: ο Μαρτόμινι.
11: Ναι. Μιλάμε για Ρονάλντους, Μέσιδες, Χάρι Κέιν, ξέρω εγώ, όλους τους καλούς. Αυτοί έχουν όλοι παίξει καλά. Τουλάχιστον σε ένα παιχνίδι έχουν παίξει πάρα πολύ καλά.
12: Ναι.
11: Ο Βινίσιους τώρα, ας πούμε, έχει βάλει 2-3 γκολ. Δηλαδή κανένας δεν σέρνεται. Δεν λες, πω, κοίτα. Για την ώρα. Θα δούμε πώς θα.
12: Ναι, έχει καιρό ακόμα.
11: Πώς θα τελειώσει.
12: Αποθεώθηκε ο Τζέκο.
11: Ο Τζέκο εννοείται. Εθνικός ήρωας.
12: Εθνικός ήρωας, κανονικός.
11: Μα λένε όλοι ο Τζέκο και τα παιδιά του. Στην αρχή τα προηγούμενα δεν είχε παίξει.
12: Ναι.
11: Και λέγανε όλοι η Βοσνία του Τζέκο. Ναι. Δεν έπαιζε. Α, η Βοσνία του Τζέκο έχασε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ό,τι και να γίνει θα το κόψει και θα είναι η Βοσνία του Τζέκο.
12: Πάμε στην εκπομπή του Νίκου Αθανασίου.
13: FM 94,6.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο?
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε.
17: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
18: Φτιάξε βαλίτσες.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Άσε με γιατί με να σκάσω.
1: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
0: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
1: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
0: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε κιόλας.
0: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε καλώς τον.
1: Καλημέρα, Αντώνη, τι κάνετε, είστε καλά?
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά εδώ στην
2: Έκλεισε κανένας
1: Παναθηναϊκού. Θα τελείσω με τα γραφικά. Όχι, αυτή δεν μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην καταστροφή. Πέρα από τη γνωστική δεδομένη υπόθεση του De Frey, που ας το πω έτσι, τη βεβαίωση των όσων λέμε εδώ και αρκετές ημέρες ήρθε από το εξωτερικό και από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και από τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο. Δύο δημοσιογράφοι που εξειδικεύονται παγκοσμίως στις μεταγραφές, έτσι και οι δύο συμφωνούν ότι τα πάντα έχουν μπει στην κρυφιά. Έχουμε ξαναπεί και ξαναλέω ότι αυτό που απομένει είναι η υπογραφή του. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια προφορική συμφωνία η οποία δεν ανησυχεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Yeah. Θεωρούν ότι σήμερα, αύριο, θα υπογράψει και θα έρθει εδώ στο Άμπελντορ, στην πατρίδα του, στην Ολλανδία, για να τεθεί στη διάθεση του Jacob Nistru. Τώρα, κατά τα άλλα, υπάρχουν διάφορα ονόματα που έχουν γραφτεί τις τελευταίες μέρες, όπως αυτό του Πάσαλιτς ή του Ερμόζο, δεν απασχολούν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πρέπει και προσπαθεί έτσι να πατήσει γκάζι για να αρχίσει σιγά σιγά να κλείνει και τα υπόλοιπα ζητήματα.
2: Για πες μου, να μην το ξεχάσω, κάτι σε κατάσταση είναι ο Κάτρης.
1: Ο Κάτρης είναι πολύ καλή.
2: Okay.
1: Έχει μπει από την πρώτη.
2: Κανονικά προπονείται και τα λοιπά.
1: Βέβαια, μια χαρά. Είναι μια χαρά. Οπότε αυτό που περιμένουμε τον Παναθηναϊκό είναι να κάνει την κίνησή του στη θέση του αριστερού μπακ. Έχω ξαναπεί του Κρίστιανσεν δεν το βλέπω πιθανό να προχωρά, δεν έχει πολλές πιθανότητες. Εκεί ο Παναθηναϊκός δουλεύει κάποιες άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει πάντα και εκεί του Τζαγαρίτη. Έτσι, για τη θέση του ενός στόπερ είναι ο Βαντρόγκελεν που απασχολεί τη Σανθενσπορ, αλλά ο Παναθηναϊκός εκεί αρχίζει να δουλεύει και πάνω σε άλλα πράγματα, γιατί είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση και ζητούν τρέλες προς το παρόν οι Τούρκοι. Και κάθε φορά που φαίνεται να υπάρχει ένα σημείο επαφή ζητούν και παραπάνω. Οπότε ο Παναθηναϊκός εκεί έχει αρχίσει να εξετάζει και άλλες επιλογές. Για τη θέση του κεντρικού χαβ είναι πάντα ο Γένστεν, αλλά ξαναλέω λίγες πιθανότητες και εκεί. Και να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός στο σεντερφόρ. Όπου δεδομένη είναι η επιθυμία του για τον Ράστοντερ, υπάρχει ακόμα μία περίπτωση που την έχει προτείνει ο προπονητής. Και να δούμε ο Παναθηναϊκός που θα καταλήξει.
2: Ντέζερς πότε περιμένουν να επιστρέψει?
1: Τον Ντέζερς είναι μέσα σε αυτή την εβδομάδα, μέχρι το Σάββατο νομίζω, να κάνει ένα τεστ.
2: Ναι.
1: Για να μπορέσει να έχει ο Παναθηναϊκός και οι άνθρωποι του μια ξεκάθαρη εικόνα για το πότε τον περιμένουν να επιστρέψει. Εγώ θα πω την παλιά εκτίμηση και αφήνω ανοιχτή τη νέα. Η παλιά εκτίμηση έλεγε για μέσα με τέλη Αυγούστου.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά ξαναλέω, περιμένουμε αυτό το τεστ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μας ενημερώσει και θα έχουμε μια εικόνα για την έτσι, νέα εκτίμηση που μπορεί να υπάρξει για τον Νιγηριανό επιθετικό, τον οποίο πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής.
2: Ναι, κάτως
1: παίκτης. Όπως πιστεύει πάρα πολύ και τον Τετέ, είναι σούπερ επιθετικός. Απλά αυτός είναι ο λόγος, το εξήγησα νομίζω και χθες, που ο Παναθηναϊκός δεν κοιτάει στην αγορά για να πάρει
0: ένα τραπάνο. Δεν σε ακούμε, Νίκο, δεν σε ακούμε.
2: Έπεσε μέσα στους τουλίπες. Ναι, τώρα ναι.
1: Όχι, εδώ που είμαι δεν έχει τουλίπες.
2: Όχι.
1: Οπότε αυτός λέει είναι ο λόγος που ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν κινείται στην αγορά για Βαρβάτο σεντερφόρ. Γιατί ο προπονητής πιστεύει ότι μπορεί να του κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά ο Ντέτζερς. Αν είναι υγιής, νομίζω ότι
2: δεν μπορεί να φορτώνεις μια ομάδα, γιατί κάποιοι θα δυσαρεστούνται μετά.
1: Ναι, και τον περιμένεις, εξής τι γίνεται. Ναι. Αντώνη, είναι και ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο πέρυσι ο Παναθηναϊκός δαπάνησε κάτι παραπάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση.
2: Ναι,
1: και ένα παιδί που στην καριέρα του έχει αποδείξει, όπου και αν αγωνίστηκε, ότι η σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα είναι ερωτική. Να κολλάει.
2: Και ένα γκολ που έβαλε με τον Παναθηναϊκό, θυμάμαι, ήταν πολύ ωραίο γκολ μάλιστα. Που πάει παράλληλα με την περιοχή και σουτάρει. Δεν είχε βάλει.
1: Με τον Βόλο.
2: Δεν
1: με τον Βόλο.
2: Ποια ομάδα, θυμάμαι την
1: κίνηση. Με τον Βόλο ήταν. Το στήκαμε. Όχι ένα. Είχε βάλει και με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Βέβαια. Νομίζω έχει 4 συμμετοχές, 2 γκολ. Κάτι
2: τέτοιο. Όχι,
1: το βάλαμε με τον Βόλο και μετά τον στείλαμε στο Κόπα Αφρικα και κάνανε εκεί τρέλες κανονικά, προπονητικές και δυσκολαματίστηκε και πάλι. Τώρα όσον αφορά το καθαρά εδώ προπονητικό πεδίο, να πω δύο πράγματα για τον προπονητή. Δεν το λέω ούτε θετικά ούτε για να ωραιοποιήσουμε Νομίζω ότι ο απόλυτος καθρέφτης για έναν προπονητή και για μια ομάδα είναι αγωνιστικός χώρος. Εγώ κάνω μια καταγραφή των δεδομένων. Mm-hmm. Εδώ τούτος ο προπονητής έχει μια ωραία ποδοσφαιρική τέχνη. Έχει μια σπίθα και μια φλόγα μέσα mm-hmm. του και για το ποδόσφαιρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Με ρωτήσατε αν θυμάμαι κάποιον άλλον που να έχω δει σε προετοιμασία που να είναι τόσο μέσα στην προπόνηση, τόσο ενεργός, με τόσες οδηγίες, με έμφαση στη λεπτομέρεια, με φωνή. Γενικά είναι δύο ώρες, μια μισή δύο ώρες ας πούμε, η προπόνηση του Παναθηναϊκού που ακούγεται σχεδόν συνέχεια η φωνή του Νίστρουπ για διάφορους και διαφορετικούς λόγους. Αν μπορέσει αυτή την τρέλα, αυτή τη σπίθα, αυτή τη φλόγα που έχει να τη μεταφέρει και στην ομάδα, νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι, πρέπει να έχει πει ένα τάγκα του Γκουαρδιόλα, αλλά θυμάμαι και διάφοροι προπονητές να το αναλύουν κάποιες φορές, ότι η επιτυχία στο ποδόσφαιρο είναι 30% η αθλητική σου κατάσταση και η τακτική σου κατάσταση και είναι 70% που αφορά την ψυχολογία και το προβληματικό κομμάτι. Αν μπορέσει λοιπόν αυτή την τρέλα και αυτή τη σπίθα να τη μεταδώσει, γιατί αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό κομμάτι ενός προπονητή, η μεταδοτικότητα, νομίζω θα έχει ο Παναθηναϊκός έτσι πολλές πιθανότητες να παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό που παρουσιάζει τα προηγούμενα χρόνια. Το αν την έχει αυτή τη μεταδοτικότητα, συγγνώμη, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έτσι. Δεν λέω ότι θα γίνει, λέω ότι βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έτσι μια ωραία ποδοσφαιρική τρέλα.
2: Κατά τα άλλα, έχει σχέση και με τις ηλικίες αυτό το οποίο λες. Δηλαδή, 100% όταν έχει νέους παίκτες. Το περνάς πιο εύκολα. Τώρα αν έχεις παίκτες ας πούμε οι οποίοι είναι τριαντάριδες, έχουν περάσει ξέρω εγώ από την Αθλέτικο Μαδρίτης και την Μπολόνια και βρίσκονται μετά σε Παναθηναϊκό ας πούμε να παίξουν, εντάξει δεν τους πας να τους εμπνεύσεις ας πούμε. Πράγματι δηλαδή είναι παίξε την μπάλα που ξέρεις. Οκ, εντάξει. Αλλά στον πιτσιρικά ας πούμε είναι διαφορετικό, δηλαδή μπορεί να το φτιάξεις πιο εύκολα.
1: Νομίζω το πιο σημαντικό είναι στις ομάδες και η δουλειά του προπονητή μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων είναι να μπορείς να μεταδίδεις αυτό που έχεις μέσα σου. Αν αυτό που έχεις μέσα σου είναι κάτι flat, εντάξει, και είναι κάτι χαλαρό, είναι δύσκολο νομίζω μετά αυτό το πράγμα να το μεταδώσεις και στην ομάδα.
2: Δηλαδή,
1: ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας τέτοιος προπονητής. Έχει μια τρέλα και ο προπονητής του Μπακ. Δηλαδή οι ομάδες που έφτιαξε στον Ολυμπιακό ήταν.
2: Ο Νίκολης που είναι επιτυχημένος δεν είναι όμως έτσι.
0: Καλά, δεν υπάρχει μια συνταγή απόλυτη. Υπάρχουν συνταγές που πολλές φορές.
2: Ο Λουτσέσκου ήταν.
0: Κερδίζουν και υπάρχει και κάνει το ίδιο πράγμα σε μια άλλη ομάδα και δεν κάνει τίποτα.
2: Η πλειοψηφία πάντως όντως είναι αυτοί οι οποίοι ζουν που λένε το παιχνίδι. Αλλά υπήρχαν άλλοι όπως ο Μπάγεβιτς, ας πούμε, που δεν ζούσε το παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια συνταγή, αλλά κατά κανόνα είναι αυτό που λες.
1: Ναι. Τώρα κατά τα άλλα να πω ότι. Ένας τροματοφύλακας.
2: Πού είπες, ξανά.
0: Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι.
1: Να τον
3: πάρουμε σε λίγο.
2: Όχι, να μην τον πάρετε σε λίγο.
0: Όχι, εντάξει.
2: Για το
1: σεβόμαστε τα διαλύματα.
0: Έλα, ναι.
2: Για λέγε.
1: Ωραία, έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει εδώ ένας πιτσιρικάς, τροματοφύλακας, ο γείτονας, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική χρονιά στην ΚΑΠΑ 17 και το βλέπεις το παιδί εδώ στις προπονήσεις και νομίζω ότι είναι
0: ένας
1: γείτονας. Ναι, ένα από τα κορυφαία project που έχει εδώ ο Παναθηναϊκός. Mm. Γενικά οι πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού πραγματικά κλέβουν τις εντυπώσεις σε αυτό το πρώτο.
2: Ποιοι είναι αυτοί
1: το πρώτο διάστημα. Είναι ο Μπινιάρης που σας έλεγα χτες. 17χρονος κεντρικός μέσος. Είναι ο γείτονας. Ο τερματοφύλακας. Είναι το παλικαράκι ο Νεμπής, ο οποίος όμως έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού και κάνει ατομικό πρόγραμμα. Αυτός έκανε μια πολύ καλή χρονιά πρωταθλητής με την Παλακιασά και έχουν παίξει βέβαια και είναι νεαροί, είναι ο Κυριόπουλος, είναι ο Κάτρης, δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση.
2: Μπόκος υπάρχει ακόμα.
1: Και ο Μπόκος είναι εδώ,
2: Μπόκος,
1: βέβαια, σωστά, και αυτός έχει καλή εικόνα. Γενικά πάντως να πω ότι ο προπονητής δεν τους έχει εδώ απλά για να τους έχει και αυτό που μοιράζεται με τους συνεργάτες του είναι ότι στην πρώτη ευκαιρία θα τους δώσει χρόνο
2: να το δείξουμε το κλασικό.
1: Στο rotation, μπράβο. Αυτά.
2: Έγινε.
1: Γεια σας φίλοι μου. Τσάω.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Σπανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Σπανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: φωνή. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία. Όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλυτικά αποτελέσματα. 3 λεπτά. Μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Άρη με τον Ένα Δημητρίεβιτς, καθώς η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας μαζί του. Φέτος, ο 28χρονος γκάρντ αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού από τη ρωσική ομάδα στην Μπάγερν Μονάχου. Κρούση στον Ντέβιτ Μπουάο έχει κάνει ο Ηρακλής σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο. Την περσινή σεζόν, ο 24χρονος fullback που προέρχεται από τις ακαδημίες της Δρόμα αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία με τη φανέλα της Καραρέζε. Την ίδρυση της Δρόμα Basketball Club ανακοίνωσε ο Λούκα Ντόντσιτς μέσω της Gazzetta dello Sport. Ο Σλοβαίνος στάρ των Lakers μαζί με τον έμπειρο παράγοντα του NBA Ντόνι Νέλσον είναι οι ιδιοκτήτες της νέας ομάδας της Ιταλικής πρωτεύουσας που προέκυψε από την αγορά της Μανόλη Κρεμόνα και θα συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία αλλά και στο EuroCup. Ο Παόλο Γκαλμπιάτη, που φέτος ήταν στην Μπασκόνια, είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα, όπως αποκάλυψε η Sport. Από την άλλη, ο Καταλανός προπονητής αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από την Dubai BC, με την οποία έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Μια πρωτόγνωρη και αυστηρή απόφαση πάρθηκε από τη Βελγική Ποδοσφαιρική Λίγκα, καθώς όπως ενημέρωσε, την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών τα ντέρμπι ανάμεσα σε Σταντάρ Λιέγης και Σαρλιρουά εξαιτίας των σοβαρών επεισοδίων που στιγμάτισαν το πιο πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο λαός.
0: Ο λαός λέει Αθανασίου, μη διώξει το Σιώπη.
1: Αθανασίου, μη διώξει. Αθανασίου, μη διώξει το Σιώπη.
0: Ναι, να τον κρατήσει. Γενικά για τον τέτοιο έχει, για τον Αθανασίου έχει διάφορα μήματα. Ναι. Νίκο, αυτά είναι του Νίκο όμως. Λοιπόν.
1: Αλλά. Χωρίς Αθανασίου.
0: Δεν έχει τίποτα. Όχι. Δεν είχε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η Σκωτία δεν είχε ποτέ από ομίλου σε καμία διοργάνωση. Μάλιστα. Κατά την εντύπωση ότι μια φορά είχε περάσει και από τους
1: 16.
0: Για να το βρει, το βρήκε. Το 86 πίστευα ότι έχει περάσει. Λοιπόν, αλλά προφανώς δεν τα έχει καταφέρει. Αυτή που έχει κάνει μια καλή πορεία είναι η Ουαλία στο Πανευρωπαϊκό του 16. Σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις, ας πούμε, έχει πάει και μακριά. Η Ιρλανδία επίσης έχει, θυμάμαι να έχει κάνει πράγματα κατά καιρός. Ναι. Τουλάχιστον μεγάλες νίκες. Για τους Σκοτσέζους, όντως. Οι Σκοτσέζοι έχουν, ξέρεις, το μάτς το που έγινε στην έδρα τους, στο οποίο έχουν κοπεί τα περισσότερα εισιτήρια σε τελικά πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Σε ένα μάτς με τους Άγγλους πρέπει να έχουν κόψει 120.000. 120.000, κάτι
1: 40-50.
0: 120. Ένα τέτοιο νούμερο.
1: Όχι, πιο χρόνο.
0: Α, ναι, εκεί κάπου. Όχι το 40, όχι. Πιο μετά. Το
1: 50 δεν υπήρχαν πανευρωπαϊκά.
0: Δεν υπήρχε πανευρωπαϊκό. Ναι. 50. Στο πανευρωπαϊκό, το πρώτο που πήραν μέρος και οι Άγγλοι και οι Σκοτσέζοι πρέπει να είναι εκεί γύρω στο 60.
1: Ναι, γιατί παίζανε το Nations Cup που παίζανε μεταξύ τους, ας πούμε, και λέγανε δεν υπάρχει κανένα λόγο να παίζουμε έξω. Ποιον ενδιαφέρει, παίζουν ποδόσφαιρο οι υπόλοιπες
0: χώρες. Ναι, λοιπόν, από κάτι τέτοια.
1: Εντάξει, τότε ήταν σχεδόν όλοι όρθιοι. Αγίπεδα, γι' αυτό έπαιρνε και τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι, ήταν ορθίον. Ήταν ορθίον. Ξέρετε, σας πέρα.
1: Ήταν τα πέταλα, ειδικά ήταν ορθίον.
0: Τα πέταλα είχαν σε αυτό το μάτι 50.000 κόσμο. Mm-hmm. 25 και 25.
1: Και είχαν το ίδιο σύστημα που κάποια στιγμή επί Άγγελου Φιλιππίδη το είχε κάνει στο Παναθηναϊκό στη 13. Είχαν κάτι σίδερα που να μην μπορείς να πάρεις φόρα και να πηγαίνεις από πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Ακούμπαγες πάνω
0: κάτω. Κάπου υπήρχε ένα κόλπο τέτοιο στη Βραζιλία, τώρα στην Αργεντινή, δεν θυμάμαι. Σε ένα από αυτά τα γήπεδα τύπου Μπομπονιέρα κτλ. Που ήταν ορθίον, άδειο και τρέχανε και κατεβαίνανε. Ναι. Και οι πρώτοι πηδάγανε και μέσα και κάτι έγινε. Κάτι ποδοπατηθήκανε, ας πούμε, και σταματήσανε.
1: Είχαν κάτι σίδερα, ξέρω εγώ. Κάνανε ένα πίτο σίδερο.
0: Ναι.
1: Και ακούμπαγες πάνω.
0: Ναι. Για τον Κωνσταντέλια λέει πίτμα στο παρασκήνιο. Τι παρασκήνιο?
1: Κοίταξε, το παρασκήνιο παίζουν πάρα πολύ το θέμα ότι είναι Ιεχωβάς και σταμάτησε. Όχι. Δηλαδή στα προηγούμενα μάτια που έπαιζε δεν ήταν Ιεχωβάς.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ακριβώς, δεν έχει καμία λογική, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα δηλαδή. Τι λένε δηλαδή, ότι με συγχωρείτε, ας πούμε, στα 10 μάτια αν παίξει την εθνική και εσύ Ιεχωβάς σταματάς. Το λέει η θρησκεία μου. Δεν έχει καμία σχέση. Μάλλον θέλει να ασχοληθεί με την οικογένειά του αυτό το οποίο λέει. Έχει δύο παιδιά.
0: Κοίταξε, ο Κωνσταντέλιας, από όσο γνωρίζω.
1: Ναι.
0: 2-3 πράγματα τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος με την αντιμετώπιση που έχει
1: στην εθνική.
0: Πιστεύει πολύ απλά ότι αδικείται. Εντάξει. Μπορεί να έχει και δίκιο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που κάνει είναι μια μεγάλη κουταμάρα. Και
1: αν το κάνει,
0: να αλλάξει
1: τον Μπακασέτα και δεν με βάζει εμένα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ωραία.

0: λογική με τη θρησκεία, δεν μπορεί, τι λογική να έχει. Ότι έπαιζε μέχρι τώρα και τώρα δεν παίζει, όχι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Δεν είναι. Αλλά είναι ο ίδιος να το εκφράσει. Αν έχει παράπονο, για ποιο λόγο δεν το εκφράζει τότε.
1: Είπε για την οικογένεια, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο δεν το εκφράζει, ότι δεν με βάζει να παίζω.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ είμαι βασικούρα.
1: Εγώ πάντως ξέρω ότι είναι πολύ καιρό τώρα αυτό το πράγμα.
0: Όσο λέω,
1: ο Πάοκ είχε κάνει μια κίνηση παρασκηνιακά, δηλαδή μάθαμε όλοι, να πιέσει τρόπο την στην ΕΠΟ για να το δουν αυτό το πράγμα καλύτερα, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι στο όριο να πει χαίρετε.
0: Ποιο, το Μάκη τον Καγκάτση να πει.
1: Το Μάκη τον Καγκάτση, τον Γιωβάνοβιτς, τον οποιοδήποτε είναι.
0: Για την ΕΠΟ, το να πει στον Γιωβάνοβιτς είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Είναι σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα, από όσο δεν αναγνωρίζω, είχε μεταφερθεί στον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι,
1: αλλά ο Γιωβάνοβιτς είχε πει θα τα βρούμε, δεν είναι τίποτα. Και μετά ο Κωνσταντέλης, σου θυμίζω ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια δήλωσε τραυματίας. Μπορεί να ήταν κιόλας. Ναι. Γιατί είχε φέτος προβληματάκια. Ναι. Εγώ, από όσο ξέρω, ο Γιωβάνοβιτς ήθελε να τον χρησιμοποιήσει. Στο βασικό, ας πούμε, σε ένα από αυτά τα μάτς με τη Σουηδία, με τη... που δώσαμε τώρα, ρε παιδί μου, με την Ιταλία κτλ. Δεν πήγε ο Κωνσταντέλης.
0: Αν έχει τελειώσει πάρα πολύ το θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι αδύνατον, εφόσον έχει και επικοινωνία και τα πάντα ο Γιωβάνοβιτς, να μην έχει φτάσει στα θεία του. Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό. Okay. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος είναι στα γήπεδα καμιά 50 χρόνια, 40 χρόνια, πόσο είναι, μίνιμουμ 40, μπορεί και 50, κάποια στιγμή το ακούει, τον φωνάζει και του λέει και θα κάτι έτσι και έτσι. Εάν αμέλησε να το κάνει, αλλά το λέω υποθετικά. Ένα τηλέφωνο στο Γιωβάνοβιτς και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τηλέφωνο έχει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Όχι, εγώ επειδή ρώτησα, δεν αμέλησε να το κάνει. Δεν πήγε ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή
0: τον πήρε τηλέφωνο ο Γιωβάνοβιτς και είπε: Δεν μιλάω.
1: Όχι, ο Γιωβάνοβιτς τον κάλεσε κανονικά για τα τελευταία παιχνίδια.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Του είπε ότι αν έρθει σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια θα παίξει και βασικός. Εντάξει. Ναι. Όμως ο Κωνσταντέλης είπε: πονάω, δεν είμαι καλά, δεν θέλω. Δεν
0: ωραία, μπορεί να ήταν τότε να πονάει, είπαμε, γιατί είχε τον τραυματισμό.
1: Ναι,
0: okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά σε αυτό ξηγέσαι σαν προπονητή τα ίσα. Του λε: εσύ κανένα παράπονο, παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι. Ωραία, συνεχίζουμε. Ναι, έχω παράπονο. Να έχει. Γεια σου. Ναι, έχω παράπονο. Να δούμε τι είναι το παράπονο σου, να δούμε αν λύνεται. Υπάρχουν όλες οι τέτοιε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, ας πούμε, σε περίπτωση κατά την οποία δεν το χειρίστηκε.
1: Τι να σου πω.
0: Γιατί έχει πολύ μεγάλη πείρα ο Γιωβάνοβιτς. Ξέρει και την ελληνική πραγματικότητα, αλλά ξέρει πολύ το χαρακτήρα των Ελλήνων. Έλληνας, είναι πολύ, ας πούμε, και ο ίδιος.
1: Εμένα η εντύπωσή μου, αλλά εντύπωση δεν ξέρω. Αν έξα κάποιο άλλο, το έλεγα. Είναι ότι υποτιμήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση από την πλευρά του Γιωβάνοβιτς η δυσαρέσκεια του Κωνσταντέλια.
0: Okay.
1: Δηλαδή πίστευε ότι. Ναι,
0: οπότε το μεταφέρανε καλά.
1: Είναι δυσαρέσκεια. Μπορεί. Είναι ή έκανε ο ίδιος μια εκτίμηση.
0: Ξέρεις.
1: Ή έκανε ο ίδιος μια εκτίμηση. Δεν είναι και
0: ναι, ρε παιδί μου, το μεταφέρανε καλά.
1: Χρειάζεται να το εξηγεί.
0: Γιατί μου είπες και το πιστεύω ότι κάποιος το μετέφερε.
1: Λοιπόν.
0: Του μεταφέρει αυτό είναι πήρε και μανία. Αποφάσισε τι θέλει να κάνει.
1: Ναι. Okay. Ο Γιωβάνοβιτς εκτιμά ότι είπε: εντάξει, έχω τον τρόπο μου, θα έρθει εδώ πέρα, θα παίξει, θα τα βρούμε.
0: Να πάμε και ένα τηλέφωνο.
1: Δεν πήγε.
0: Έχει πάει τώρα, είναι στη Σερβία.
1: Πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο να μας πει για τα άλλα τα σημαντικά.
2: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις. Και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
5: Medium rare.
6: Αμέσως, μωρό μου.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition

0: αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάστα, Κώστας Νικολακόπουλος. Ο Κώστας Νικολακόπουλος.
1: Γεια σας, Αντώνη, τι κάνετε?
0: Γεια σας, Κώστα.
1: Λοιπόν, τι θέλετε να ρωτήσετε κάτι καταρχάς?
0: Κάνε την εκπαίξη, μην ξεκινήσει από μεταγραφές σήμερα.
2: Τι να πει?
0: Ξέρω εγώ, κάτι άλλο, γιατί είπε τι θέλετε.
2: Μουντιάλ.
1: Ξεκινήσουμε από
0: μεταγραφές.
2: Είδες τον Ελκαμπή?
1: Όχι, αλλά έμαθα ότι δεν διέπρεψε κιόλας.
2: Κοίταξε να δεις, επειδή τον είδα, είναι άδικο όποιος λέει ότι διέπρεψε. Δεν έβαλε γκολ. Αλλά είχε 3-4 φάσεις που ήταν μέσα.
1: Τις έχασε.
2: Έκανε ήρωα τον τερματοφύλακα, είναι αλήθεια, σε μια-δυο περιπτώσεις.
1: Είχε καμιά καλή τελική?
2: Βεβαίως. Είχε 2-3 εμπνεύσεις φοβερές. Πάει να βάλει ένα γκολ στην κλειστή γωνία στην αρχή του παιχνιδιού, το οποίο είναι τρομερή έμπνευση, ας πούμε. Από πλάι περιμένουν όλοι σέντρα και αυτός σουτάρει στο πρώτο δοκάρι. Ναι. Αλλά του το έβγαλε ο Εμπασί, του έβγαλε και ένα άλλο μετά. Πώς το λένε, ένα τετατέτ. Έχασε και ένα. Ήταν παρόν, δεν έβαλε γκολ. Ξέρεις, άμα δεν βάλεις γκολ.
1: Ήταν καλός.
2: Ήταν πολύ κινητικός. Πολύ κινητικός.
1: Μάλιστα.
2: Και, okay. Και έδεσε και καλά με
0: αλλά τον... Δεν το κόλλαγε.
2: Αλλά δεν το κόλλησε.
1: Εγώ είδα ότι με το που βγήκε βάλανε 2 γκολ, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει.
0: Έλα ρε, συμπτώσεις.
2: Βγήκε, τους έτρεξε και οι άλλοι είναι IT.
0: Είμαστε
2: καταρρεύσανε στο τέλος. Είναι σαν να λες ότι μπήκε ο Πιερό και καταστραφήκαν. Γιατί και ο Πιερό μπήκε στο 80, ας πούμε. Δεν είναι άδικο. Είχαν κοντοκουραστεί μωρέ, είχαν τρέξει πάρα πολύ αυτή η Αιτινή. Ήταν τρομερός.
0: Ωραία, εντάξει, ήταν εκεί.
1: Είδα ότι με το που μπήκανε, τους είχε κουράσει. Έκανε...
0: Όπως στην Ελιά, τους είχε ζαλίσει εκεί πέρα και μπήκανε.
1: Το Μαρόκο.
2: Το Μαρόκο είχε μια εικοσαριά παίχτες κανονικούς, οι άλλοι είναι ζήτημα, έχουν 7, 8 η Αιτή. Εντάξει, στο τέλος...
1: Δεν ήταν κακός δηλαδή, μου λες.
2: Όχι, δεν στο πρώτο ημίχρονο, το έχει τώρα επανέλυψη σε λίγο. Στο πρώτο, ημίχρονο που...
0: Πέφτω γρήγορα και πήγαινε σπάσει, όποτε πάει μπάλα στα πόδια. Ναι.
1: Τέλος πάντων, μακάρι. Δεν τον βλέπω να ξαναπαίζει εύκολα βασικός, αλλά τέλος πάντων.
0: Πού στον Ολυμπιακό?
1: Όχι, στην Εθνική μας Μαρόκου συνέχεια.
2: Έχεις δίκιο, γιατί κοίταξε τώρα, θα παίξουν με την Ολλανδία κατά πάσα πιθανότητα αυτή. Και θα παίξουν πάλι με ένα κυνηγό μόνο, δηλαδή με το Σαϊμπάρι.
0: Ωραία.
2: Και μετά.
1: Μετά βλέπουμε.
2: Ωραία. Μετά θα δούμε.
1: Ναι. Μετά βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Έχω μια. Για τα μεταγραφικά, να μην πούμε, είπα το πρωί ας πούμε σήμερα που με βγάλανε, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη, ούτως ή αλλαιώς που λένε. Σαν μια πρόβλεψη, αν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη για το σήμερα όμως, η πρόβλεψη ισχύει για τώρα, με βάση τα τωρινά δεδομένα, 25 έκτου, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός πρόκειται μέσα στις επόμενες μέρες να πάρει, ξέρω εγώ,
0: μέσα
1: τον Ρόκα, το Στάνιτς, το Ρόκα, το Στάνιτς και τον Πόποβιτς.
0: Ρόκα, Στάνιτς,
1: αυτό θα έλεγα στις προσεχείς μέρες. Όχι πολλές μέρες, σε επόμενες
0: μέρες. Μια εβδομάδα. Μέσα σε 7 μέρες.
1: Ας πούμε έτσι. Okay. Ας πούμε έτσι, ναι. Αυτή την πρόβλεψη θα μπορούσα να κάνω με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Αν αλλάξει κάτι, αλλά σε μια ώρα, τι να κάνω
0: εγώ.
1: Ναι, ή σε μια μέρα. Αλλά λέω, με βάση αυτά τα οποία ακούω δεξιά, αριστερά, γύρω-γύρω και κατευθείαν, εγώ πιστεύω κάτι τέτοιο, περιμένω να το πω.
0: Και από τους ήρωες που ασχοληθήκαμε, ποιος απομακρύνεται?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαπραγμάτευση για τον Σμάιλοβιτς και για τον Καντιού.
0: Μπράβο, για τον Καντιού εγώ σκεφτόμουν, γι' αυτό.
1: Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση για τον Σμάιλοβιτς και τον Καντιού.
0: Ωραία.
1: Αν θα ξαναρχίσει αύριο μεθαύριο, τι να σου πω.
0: Είπαμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Οπότε αυτό έχω να πω και ένα. Για τη Δευτέρα ξεκινάει η ομάδα, έχει την πρώτη.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καμιά ιδιαίτερη έκπληξη να το πω σε ό,τι αφορά. Τους παίκτες που έχουν κληθεί, είναι όλοι ουσιαστικά, να το πω έτσι, είναι όλοι εκτός από αυτούς που ξεκάθαρα δεν υπολογίζονται. Δεν υπολογίζονται και δεν περιμέναμε να υπολογίζονται, ας πούμε κιόλας, να το πούμε έτσι. Δεν τους περιμέναμε, ούτως ή αλλιώς. Δηλαδή,
0: από
1: ξέρω,
0: κανένα είναι βασικό.
1: Όχι. Το Μπετανκόρ, το Βέζο, ας πούμε αυτούς δεν τους υπολογίζαμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν έχει Παπακανέλος, Μπακούλας, Μάντσα, Θανασίου, όλα αυτά τα παιδιά δεν τα περιμέναμε.
0: Θα τον δώσει στο Μορφή.
1: Για τον Καμπελά, μάλλον.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, μάλλον ναι. Καμπελά επίσης, για τον Καμπελά υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, θα δούμε. Αλλά
0: δεν να υπάρχει, να δεν νομίζω κι εγώ.
1: Δεν νομίζω, υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό. Ναι,
0: τόσα λεφτά δίνουμε σε τρίο στυλ.
1: Θα πάνε. Α. Όχι, έχει συμβόλαιο ακόμα.
0: Ναι, αυτό λέω, τόσα λεφτά δίνουμε γιατί να μην τον πάρουμε.
1: Δεν νομίζω ότι όχι, θα τον πάρουμε, αλλά τέλος πάντων είναι ένα ακόμα, δεν είναι δεδομένο κατά κάποιο τρόπο. Οι υπόλοιποι είναι όλοι οι άλλοι που είπαμε, που θα βάλει ένα κομμάτι του Sport FM, αυτοί είναι. Και θα δούμε, μπήκε κανένας μικρός, λογικά ένα στόπερ θα μπει. Γιατί φαντάζομαι δηλαδή πώς θα γίνει, διπλό γιατί, θα γίνεται, ναι, αν, δεν έχει, αν, δεν έχει αν δεν έχει αποκτηθεί, ξέρω εγώ για παράδειγμα ο Ντουάρτε, δεν μπορείς να πας με τρεις στόπερ έτσι ο Πιρόλα Κάρμο, δεν μπορείς να κάνεις διπλό ας πούμε. Οπότε θα πάει φαντάζομαι ή ο Κουτσίδης ή ο Τανούλης. Ένα από τα δύο παιδιά που, παίζανε, που έπαιξαν φέτος στον Ολυμπιακό Β.
0: Ναι.
1: Με επιτυχία θα έλεγα. Περισσότερο από πλευρά σταθερότητας και διάρκειας ο Τανούλης ήταν. Ο Κουτσίδης όμως είναι ένα παιδί το οποίο στην ομάδα που πήρε το Youth League ήταν από τους καλύτερους παίχτες. Ήταν δηλαδή μαζί με Μουζακή, την Κοστούλα, ήταν οι τρεις καλύτεροι.
0: Απλά δεν έκανε καλή χρονιά, ε.
1: Είχε τραυματισμούς. Δύο χρόνια ταλαιπωρήθηκε.
0: Γιατί
1: από
0: έβλεπα και τον Καλογερόπουλο, τον είδα τώρα στην εκδήλωση που είχαν κάνει για τις πέντε ομοσπονδίες. Η σχηματική εταιρεία που έκανε και μιλάγαμε μάλιστα, ήταν εκεί πέρα, δεν το ξέρω το παιδί που να δει. Και τον ρώταγα και τα λοιπά, μου λέει θέλω να πάω στο εξωτερικό να δοκιμάσω και τα λοιπά το
1: εαυτό
0: μου, ναι μπράβο, εντάξει μπράβο, δεν βλέπω να, ξέρεις, να είμαι βασικός, ας πούμε, θα πάω να δοκιμάσω έξω και μπράβο, πάει στο Τουτγκάρδη κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
1: Νιρεμβέργη,
0: μπράβο.
1: Και ένα τελευταίο, αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να προκύψει κάποια έτσι εσωτερική μικρή ίσως ή μεγαλύτερη, μικρότερη τέλος πάντων αναδιοργάνωση σε κάποιο κομμάτι του Ολυμπιακού.
0: Ακούς Καρπέτ?
2: Ναι, ακούω.
1: Δηλαδή αυτά ακούω ως σκέψεις.
0: Τι είναι, τι σημαίνει ελληνικά?
1: Αν θα υλοποιηθεί.
2: Ποιοι θα φύγουν?
1: Για παράδειγμα λέω τώρα και λίγο από το μυαλό μου όμως είναι αυτό.
0: Ρε παιδί μου.
1: Το περί εσωτερικής αναδιοργάνωσης το ακούω. Από το μυαλό μου λέω για παράδειγμα μήπως πρόσληψη γίνει κάποιου άλλου προσώπου, στυλ τεχνικού διευθυντή, δεν ξέρω. Μάλιστα. Αλλά είναι λίγο από το μυαλό μου αυτό.
0: Ξέρεις κάτι Καρπετόπουλος?
2: Πρόσφατα.
0: Μπράβο.
1: Αυτά.
0: Αυτά, γεια μας.
2: Ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στη Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις που αναρτήθηκαν σε όλα τα λύκεια της χώρας περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία του και μέσω του gov.gr μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία του και με από το μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 970 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την αιματήρη συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που συνελήφθησαν για το περιστατικό. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναζητήσει κανείς το θύμα. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στην Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα παιδί 3 ετών βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από το σπίτι τους στα προάστια του Παρισιού. Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα Ινστιτούτο Υγείας στη Μαδρίτη. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, καθώς σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι μαθητές θα λάβουν τα αποτελέσματα με SMS στο κινητό τους και μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Καλή επιτυχία στα Ροδιτόπουλα και περισσότερες επιτυχίες σε αυτούς που δεν θα δουν σήμερα αυτό που περίμεναν, ευχήθηκε ο Αντώνης Καμπουράκης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά του συγχαρητήρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς των υποψηφίων της Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης άσκησε κριτική στο εξεταστικό σύστημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι δίκαιο μια προσπάθεια 12 ετών στα Δρανία να κρίνεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες εξετάσεων. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κ. Μενδώνη έδωσαν λύσεις σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Τα μεγάλα έργα και το κυκλοφοριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης προανήγγειλε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για το κολυμβητήριο Γυαλισσού, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι θα βρεθεί λύση για να διασωθεί η χρηματοδότηση. Παράλληλα, παρουσίασε το πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή που θα συνδέει το παλαιό νοσοκομείο με τη Ροδιακή Έπαυλη, το Θέρμε, το Ήχος και Φως και τα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Το έργο αυτό συνδέεται άμεσα με την ανάγκη απομάκρυνσης των δημόσιων υπηρεσιών από το κέντρο, με στόχο την επίλυση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος. Στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με επίκεντρο το σύστημα επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης εξέφρασε εκ νέου σοβαρές ενστάσεις για τη γνωμοδότηση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, την ώρα που για το έργο έχει ήδη κατακυρωθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Απαντώντας σε υψηλούς τόνους, ο εντεταλμένος σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός ξεκαθάρισε ότι η γνωμοδότηση δεν μπλοκάρει το διαγωνισμό, καθώς η υλοποίηση του συστήματος θα ξεκινήσει αυστηρά μετά τη λήψη όλων των νόμιμων αδειοδοτήσεων. Παράλληλα, ο Δημήτρης Ζανετούλης διευκρίνησε ότι λόγω νομικού κολλήματος με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 παραμένει τυπικά στην παράταξη του Νίκου Γερονικόλα, ξεκαθάρισε όμως ότι στο εξής θα λειτουργεί ως αυτόνομη και ανεξάρτητη φωνή μέσα στο Συμβούλιο. 10 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισαν Ρόδος, Λέρος και Αστυπάλαια για την άμεση αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Με απόφαση που υπέγραψε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος, εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια, επισκευάζονται και κατασκευάζονται δίκτυα ίδρευσης στη Ρόδο και εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης με τα συνοδά τους έργα στη Λέρο. Στη Σήμη έντονες είναι οι αντιδράσεις του Δημάρχου Λευτέρη Παπακαλοδούκα για την ψαραγορά του νησιού. Η ΕΤΑΔ παραχώρησε τον χώρο για 20 χρόνια, ζητώντας όμως ετήσιο ενίκιο 300 ευρώ. Ο κύριος Παπακαλοδούκας με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη χαρακτήρισε παράδοξη την απόφαση για ένα ακίνητο που ανήκει ιστορικά στο Δήμο, ενώ εξέφρασε φόβους για παρόμοιες διεκδικήσεις στο ιστορικό φαρμακείο. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα έως τις 8 το βράδυ η επαρχιακή οδός Καλυθιών Παστίδα στη Ρόδο από την ανακύκλωση Καραγιάννη έως τον Άγιο Μινά λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ, με την κίνηση των επαγγελματιών της βιομηχανικής ζώνης να πραγματοποιείται μέσω της οδού Τσαΐρη Αεροδρόμιο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 ποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άντε στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Top FM 102,4.
9: Άπονο. Έτσι, για ηλικιωμένους που θεωρούνται ύποπτοι. Όταν όμως η ταινία είναι αστεία, είναι πραγματικά πολύ αστεία. Εντάξει. Ένα έβριμα που εκτίμησα πολύ, λέει,
10: ναι,
9: είναι ότι είναι η ιδέα όλα τα μέλη του συνεργείου της ταινίας που γυρίζουν το ντοκιμαντέρ να είναι γυναίκες και ομοφιλόφιλες. Εκεί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
11: Είναι πραγματικά ή κάνουν ότι είναι.
9: Τις κάνουν, εσύ είπαν ότι πραγματικά τις κάνουν. Είναι μυθοπλασία είναι.
11: Περίμενε, είναι movie, δηλαδή γυρνάνε κάποια ταινία η οποία δείχνει κάποιος να γυρνάνε μια ταινία.
9: Ναι.
11: Πού να το ξέρεις.
9: Ναι, είναι μια ταινία που δείχνει κάποιος να γυρνάνε ένα ντοκιμαντέρ.
11: Ωραία.
9: Για την έκρηξη στον άλυμο. Ο Γιάννης του βάζει 3,5, ο Δανίκας 4. Εντάξει. Η ταινία έχει διχάσει. Έχει διχάσει, γιατί βλέπω και 1,5.
11: Εμείς είμαστε στο Β. Οι Β ποιοι είναι που έχουν βάλει 2, ναι.
9: Ο Καπράνος έχει βάλει 1,5.
11: Ωραία.
9: Αλλά έχει πάρει και τα 3,5 άρια του. Κουζογιαννόπουλος, Χαρμπής.
11: Δηλαδή από 1,5 μέχρι.
9: Μέχρι 4.
11: Του Δανίκα.
9: Του Δανίκα, ναι.
11: Είναι σε καλή μέρα, είναι όπως ο Ελκαμπή. Ο Δανίκας είναι σε καλή φάση.
9: Ίσως να είναι επειδή και μεγάλος άνθρωπος και αυτός πια να συντάσσεται με το δράμα.
11: Ήταν και πέρσι μεγάλος άνθρωπος εσύ και Κάρπετ, δηλαδή εντάξει.
9: Εντάξει, νομίζω ότι μετράνε αυτά.
11: Περίμενε. Μετράνε. Επειδή είναι στα καπήρε.
9: Όχι.
11: Το προηγούμενο που πήγα και ήταν το Θανάση Βαπλούσιος του και βάλει 4 και λέω μπράβο ρε Δανίκα, επιτέλους ένας άνθρωπος που βάλε σε μια ταινία που να βλέπετε.
9: Μάλιστα.
11: Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι ένα κανονική με αρχή, με τέλος να διασκεδάζει τα λοιπά και να έχει χαρακτήρες και το ένα και το άλλο. Ωραία, okay.
9: Ωραία. Ο Γιάννης λέει ότι βγαίνει μια πονηρή ταινία.
11: Πόσο του άλλο Γιάννης,
9: 3,5. Βγαίνει μια πονηρή ταινία, λέει το Φαζ. Εντάξει.
11: Το Φαλ, σαν το Φαλ.
9: Φαζ.
11: Οκ, Φαζ.
9: Εντάξει. Okay. Είναι λέει το Βρετανό σκηνοθέτη David Mackenzie, γνωστού κυρίως από τη μεγάλη επιτυχία Πάση Θυσία.
11: Υπήρχε Hot Fuzz, υπήρχε μια ταινία. Αυτό είναι Hot Fuzz και. Okay.
9: Ο χώρος εδώ.
11: Αστυνομία σημαίνει αυτό.
9: Ναι, ο χώρος εδώ είναι το Λονδίνο.
11: Ναι.
9: Εντάξει. Ο Mackenzie φτιάχνει ένα θρίλερ χώρου που αλλιώς ξεκινά και αλλιώς προχωρά και αλλιώς ολοκληρώνεται.
11: Εντάξει. Είναι τα θρίλερ χώρου, έτσι.
9: Δεν έχω ιδέα. Προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει πολλά μέσα σε δωμάτια κτλ. Εντάξει.
11: Το κεφάλι σου.
9: Όλα δείχνουν, λέει, ότι έχουν τοποθετηθεί βόμβες σε ένα πολυσύχναστο μπλοκ. Και η ευθύνη για την απενεργοποίηση τους πέφτει πάνω στους ώμους ενός cool αστυνομικού με θητεία στον πόλεμο του Ιράκ που πρέπει να συνεργαστεί με την αστυνομία προκειμένου, σαν cool στρατιωτικό, συγγνώμη. Εντάξει, χάρη στο σπιντάτο γύρισμα και το εξωτερικά προσεγμένο μοντάζ της ταινίας, ο Mackenzie δημιουργεί άψογα το κλίμα έντασης και αγωνίας. Εντάξει, που χρειάζεται η συγκεκριμένη ταινία που έχει και καλούς ηθοποιούς και λέει ο Γιάννης ότι είναι μια ταινία που πολύ πιθανό θα τη ζηλέψει ο Γκάι Ρίτσι.
11: Ναι, okay.
9: Πολύ ψηλά ο πύχης.
11: Ναι. Γιατί δεν έβαλε θα τη ζηλέψει ο Γκάι Ρίτσι. Δηλαδή μήπως δεν τη ζηλέψει και του πούνε ψέματα έλεγες.
9: Δεν ξέρω.
11: Δηλαδή, εσύ το ξέρεις εσύ. Σε πάγκαλο δηλαδή.
9: Δεν ξέρω.
11: Που θα τη ζηλέψει ο Γκάι Ρίτσι.
9: Ναι.
11: Πιθανόν σου λέει εντάξει μπορεί να μην τη ζηλέψει.
9: Μπορεί και να μην τη ζηλέψει. Λοιπόν, και εδώ οι κριτικές.
11: Διχάζονται πάλι.
9: Ναι.
11: Ο Δανίκας βάζει 2.
9: Διχάζονται λιγότερο. Ο Δανίκας βάζει 3,5.
11: Πόρε μουντ.
9: Ναι, ο Μίτσης βάζει 2.
11: Ναι.
9: Οι άλλοι είναι μεταξύ 3,5 και 3.
11: Καλή δηλαδή.
9: Ο Γιάννης 3,5. Ναι, καλή.
11: Και για τέτοια ταινία που δεν είναι ταινία κριτικών, καλή βαθμολογία.
9: Όχι, είναι άξιον ταινία από ό,τι φαίνεται. Πήγαμε επίσης κάτι θρίλερ. 72 ώρες προθεσμία λύνει ένα από αυτά.
11: Το οποίο.
9: Λοιπόν. Όπως ξέρουμε, λέει, η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Ορμανδία έγινε την 6η Ιουνίου του 1944.
11: Ω Χριστέ μου και Παναγία μου, είναι αυτό με τη μετεωρολογία.
9: Ναι. Ωστόσο, η μεγάλη αγωνία του Αμερικανού.
11: Από το απέναντι.
9: Αρχιστράτηγου Ντουάιτ Άιζενχάουερ. Ήταν ο καιρός.
11: Ναι.
9: Τον ήθελε με το μέρος του. Έτσι, ο Αμερικάνος μετεωρολόγος, Κρις Μεσίνα.
11: Καταλαβαίνεις ότι έχουν κάνει ταινία 2 ώρες για τον μετεωρολόγο που έκανε την πρόγνωση για το D-Day.
9: Ναι. Ναι.
11: Το καταλαβαίνεις αυτό και ότι σου λένε θέλεις να έρθεις 2 ώρες. Πόσα λεπτά τη δίνει.
9: Ναι.
11: Πόσο είναι, 2 και κάτι, 2 παρακάτω.
9: Μπορεί και παραπάνω.
11: Α. Ότι θα έρθεις εδώ πέρα για να δεις τον μετεωρολόγο και την αγωνία του, ας πούμε.
9: Καλά, το έχουν και καλά, μπορεί να είναι καλό, ρε παιδί.
11: Έλα, ρε.
9: Έχω δει το άλλο που ήταν.
11: Ποιος το έχει βάλει πάνω από 2.
9: Για να δούμε. 100 λεπτά είναι. Αξιότιμο πολύ ούτε λίγο.
11: Τι να κάνει ο μετεωρολόγο.
9: Του έχουν βάλει πάνω από 2, βέβαια περισσότερο του έχουν βάλει 2. Ο Χαρμπής έχει βάλει 3. Ο Γιάννης 2,5. Ο Δανίκας 2,5.
11: Σκέψουμε και ο Δανίκας 2,5.
9: Ναι. Ή άλλοι 2. Πάντως δεν είναι για πέταμα, θέλω να πω. Δηλαδή, δύο όταν λένε.
11: Εντάξει, πια δες.
9: Ναι. Εγώ δεν αποκλείω να δω τίποτα, αλλά να λέμε τώρα.
11: Λοιπόν. Επόμενο.
9: Βγαίνει ένα ισπανικό, λέγεται Ρωμερία. Είναι μια ταινία καλών προθέσεων, λέει ο Γιάννης. Και μάλιστα κάτι σαν προσωπική υπόθεση της σκηνοθέτριας Κάρλα Σιμών, που έχει και στο παρελθόν ασχοληθεί με πρόσωπα της ζωής της. Παραδείγματος χάρη με τους γονείς της. Στην ταινία της, ένα ξέχαστο καλοκαίρι.
11: Θα γίνανε ταινία για τους γονείς σου.
9: Σε καλά, μόνο. Εδώ σε πρώτο πλάνο βλέπουμε τη Μαρίνα, μια έφηβη που επισκέπτεται συγγενείς της σε μια παραθαλάσσια πόλη της Ισπανίας προκειμένου να συλλέξει κάποια έντυπα. Το κόρης είναι έξυπνο, λιγομέλι, το κρατάει αποστάσεις. Εντάξει. Συναντά πρόσωπα που δεν της λένε πολλά, ακούει διάφορες ιστορίες από το παρελθόν. Τοποθετημένες κυρίως στη δεκαετία του 80, το καθεστώς του δικτάτορα Φράνκο έχει κλείσει τον κύκλο του. Και η Ισπανία προσπαθεί να στρέψει τα πόδια.
11: Κάναμε κανένα λάθος σε αυτό το σημείο.
9: Όχι.
11: Ο Φράνκο πέθανε το 75-74.
9: Τότε έπεσε η δικτατορία, ρε παιδί μου, και έρθει ο Γκονζάλες. Τι σημαίνει, λέει, να είσαι νέος στη δεκαετία του 80, αυτή είναι η βασική ερώτηση.
11: Α, είχε πέσει η δικτατορία, δηλαδή 5-10 χρόνια.
9: Okay. Πόση σημασία έχει τελικά το βιολογικό παρελθόν σου?
11: Καμία.
9: Το να έχεις το ίδιο αίμα με την οικογένειά σου σε κάνει απαραίτητα μέλος της.
11: Αυτές είναι 100% όχι, εγώ μπορώ αυτό να σε διαβεβαιώσω.
9: Αυτά είναι οι μεγάλες
11: απορίες.
9: Τίποτα, λέει, δεν είναι ταινία. Δεν απαντάει τίποτα, μόνο βάζει τις ερωτήσεις.
11: Ειδικά με δουλειά όμως έτσι. Έχει κάνει. Και έχουμε και μια ταινία με σκίτσα, δεν το πες αυτό.
9: Όχι, εντάξει, έχει διάφορα που είναι, ξέρεις.
11: Πες μου τα remake.
9: Τα remake είναι η ζούγκλα της ασφάλτου, η γκαρσονιέρα.
11: 50.
9: Η ονειροπόλη.
11: Η ονειροπόλη
9: πρέπει να είναι μια ταινία, αν θυμάμαι καλά, του. του Μπαρτολούτσι. Και γυρισμένη στη Ρώμη, του διαδραματίζεται εκεί στο Μάιο του 68. Εντάξει, λίγο σεξάκι, λίγο γυμνό.
11: Εγώ
9: λίγο.
11: Θυμάμαι την. Πώς το λέγανε, στρατηγική της Αράχνης.
9: Ναι, ναι. Δεν είναι από τα πιο. Η Ονειροπόλη δεν είναι από τα πιο, πιο μεγάλα σου ξέτο.
11: Πόσα αστερία βάζουν.
9: Στου Ονειροπόλεω.
11: Ναι,
9: 5.
11: Ναι.
9: Αυτά συνήθως είναι. Κάτσε από πούμε περιέργεια. Δεν ξέρεις. Τιμούνε, ας πούμε, το.
11: Ότι το έχουν βγει ήδη και
9: το έχουν βγει
11: ξεκάνει
9: το σκηνοθέτη. Παρ' όλα αυτά δεν του βάζουν πολλά.
11: Πόσα βάζουν?
9: Από 3.
11: Ο Γιάννης τι βάζει?
9: Ο Γιάννης
11: 4,5.
9: 2,5.
11: 2,5?
9: Ναι.
11: Στον Μπερτολούτσι.
9: Ναι, ναι, αλλά έχει και 3,5. Έχει και 4, έχει και 5. Έχει
11: 5.
9: Πράγμα. Ναι, ναι. 5 χρυμπής. Είναι.
11: Είναι
9: ονόρης που λένε. Δηλαδή, εντάξει. Βγάζουμε μια ταινία του Μπερτολούτσι και πεθάνει. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη.
10: Η Winsport FM 94,6.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
19: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
18: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
19: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
18: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
20: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
21: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα. Γιώργος Τσακίρης.
1: Καλώς το να, καλώς το να.
2: Χαίρετε, χαίρετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
2: Και εμείς καλά είμαστε. Μάθαμε πριν λίγο ότι θα πρέπει να έχουμε δύο Έλληνες κάτω των... Αυτή είναι η γενική απάντηση του κύπελλου, τέλος πάντων, και στο τελικό του Super Cup.
1: Ναι,
2: και έχει έναν ενδιαφέρον αυτό να δούμε ποιο θα έχει η ΑΕΚ μαζί με τον Καλοσκάμι, που πληρεί ακόμα την προϋπόθεση.
0: Ναι.
2: Έχει έναν ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα χρησιμοποιήσει από τους παίχτες που διαθέτει από την ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 17 προφανώς, έτσι. Γιατί στο ρόστερ της άλλη τέτοια περίπτωση δεν υφίσταται. Το ξέρουμε κιόλας. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τους Έλληνες παίχτες εννοώ. Γιατί ο Γεωργίεφ μπορεί να τα τέτοιος, αλλά δεν καλύπτει αυτό το βασικό αντικείμενο, το και καλώς έχει μπει, του Έλληνα. Οπότε έχει ένα πρώτο μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, να δούμε με ποιον θα πάει η ΑΕΚ. Δηλαδή μου είχαν στείλει κάποιον που είναι ο Άγγελος Αγγελόπουλος, πώς να το φύλαξε, να θυμίσω εδώ ότι είχε γεννηθεί το 2003 ο Πορτιέρε από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, οπότε δεν γίνεται αυτό.
0: Πρέπει να είναι μέσα και να παίζουν οι δύο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι, δύο δεκάδας.
0: Ναι, που δύο οι οποίοι θέλεις... δεν μπορείς να τον βγάλεις μετά, πρέπει να βάλεις άλλο.
2: Αυτά, που σημαίνει ότι θα πρέπει μετά να έχεις και δύο στον πάγκο, αν δεν αλλάξεις κάποιον από τους δύο αυτούς. Ο Μιγέννη το τύχει κάτι τέτοιο, άρα στην αποστολή να έχεις τέσσερις δεδομένα Έλληνες, και δηλαδή η ΑΕΚ έχει τον Καλοσκάμι και τρεις από τις ακαδημίες της. Γι' αυτό και μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό που ακούω, δεν ξέρω αν θα ισχύσει. Δεν μπορεί να μην είναι και 4-5 οι ξένοι που θα πάνε, οι ξένοι λέω, συγγνώμη, οι νεαροί Έλληνες που θα πάνε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, μπορεί να είναι 2-3, βαριά 2, ας πούμε, ξέρω εγώ, μαζί με το Καλοσκάμι εννοώ, βαριά 2.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό θα αποδειχθεί όταν θα βγει από σελίδα, σου πω, δεν νωρίς ακόμα, αλλά εκτιμώ ότι αν και εφόσον πάμε για το Super Cup, με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει το βασικό στάδιο προετοιμασίας να έχει τουλάχιστον 4. Πιτσιρικάδες, ή ακόμα τρεις τέλος πάντων με τον Καλοσκάμινο, μιας και οι άλλοι τρεις πρέπει να δουλέψουν με την ομάδα για να είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι της 12ης του Αυγούστου. Γιατί 12 Αυγούστου θυμίζω παίζει η ΑΕΚ, αυτό θα είναι και η πρόβα τζενεράλε της, να θυμίσω στον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιο άλλο φιλικό. Η ΑΕΚ παίζει 6 φιλικά στην Ολλανδία. Το τελευταίο θα είναι 2 Αυγούστου, η ημερομηνία επιστροφής της ομάδας στην Αθήνα. Θα παίξει δηλαδή μανάκι και αεροπλάνο για πίσω. Μέχρι τις 5 Αυγούστου θα είναι ελεύθεροι όλοι.
0: Ναι.
2: Μόλις γυρίζει δηλαδή, από 3 δηλαδή μέχρι 5, 2 μέρες εμπιστοσύνης, 3-4-5. Και
0: 12.
2: Από 6 Αυγούστου ξεκινούν τη δουλειά για να παίξουν στις 12 καταρχάς με τον Όφη το Super Cup. Θα είναι η πρόβα τζενεράλη και έπειτα θα συνεχιστεί η δουλειά για τα παιχνίδια τα επίσημα που θα είναι τα playoffs του Champions League. Δεν ξέρω πότε είναι η ημερομηνία πρωταθλήματος, δεν ξέρω πού είναι.
0: Υποβάθμιση πάντως δεν είναι εσύ αυτό το πράγμα να παίξουν 12 Αυγούστου. Ποιος είναι Αθήνα, ποιος...
2: Δεν θα παίξουν Αθήνα, συγκρίνεται να παίξουν Παγκρίτιο.
0: Ναι, ποιος είναι...
2: Αλλά όπως και να έχει είναι καλύτερο από το να παίξουν οι Φλεβάρι, Γενάρη, ρε Αντώνη μου. Τι Super Cup είναι αυτό που παίζεται στα μέσα της σεζόν του προηγούμενου.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν υπήρχε άλλη ημερομηνία. Δεν θα υπήρχε.
1: Δεν είναι εύκολες ημερομηνίες.
2: Άλλη δεν υπάρχει. Μετά έχει τα προβληματικά ευρωπαϊκά. Ίσα που βόλεψε φέτος, να ξέρεις Αντώνη. Βόλεψε πάρα πολύ ότι ο Όφη πήρε το κύπελο και πήγε στο τελευταίο play-off. Γιατί αν έπαιζε και ο Όφη πιο νωρίς... Πρέπει
0: να είσαι πολύ όμως για να δεις μάτσο 12 Αυγούστου. Εγώ μου είχε τύχει να δω κάτι...
2: Σούπερ Κάπ είναι μωρέ, Αντώνη.
0: Εντάξει, μου είχε τύχει να δω κάτι κυπέλου.
1: Ευρωπαϊκά, προκριματικά, πώς να δω πιο νωρίς.
2: Ναι, εμείς παίξαμε πέρσι 20.
0: Ναι.
2: Ιούλιο 22, ο Παναθηναϊκός 22 θα παίξει.
1: Παναθηναϊκός θα παίξει 22 του μηνός.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα παίξουν και πριν τις 12 Αυγούστου.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για ελληνική διοργάνωση, εντάξει.
2: Εντάξει, το λέω ότι έχουν αρχίσει. Εγώ σου λέω πάλι το σταυρό μας να κάνουμε, σου ξαναλέω. Το σταυρό μας να κάνουμε που πήρε το κύπελο Όφη και μπορεί να γίνει τότε. Γιατί θα πήγαινε για Μάρτι πάλι. Πότε είχαν παίξει με τον Ολυμπιακό Φλεβάρι, πότε πήγαινε. Εκεί θα πήγαινε πάλι. Οπότε είναι καλύτερα. Είναι και καλό για τις ομάδες, γιατί ξαναλέω και για τον Όφη και για την Άξα. Είναι πρόβατη την άλλη επιξία για τα προκριματικά του στα play-off, Europa και τα
0: μπερδεύει. Αν το πάρει στα πρόβατη την άλλη.
2: Αυτό και μετά εκεί το μόνο που πρέπει να γίνει σίγουρα από την ΑΕΚ να βρεθεί μια δυνατότητα εξυπηρέτηση του κοινού της ΑΕΚ, γιατί εντάξει ο Όφης και στον Παγκρίτιο παίζει, αλλά αν βρεθεί κανένα πλοίο να πάει, γιατί παραλαμβάνει 12 Αυγούστου, καταλαβαίνετε ότι είναι στο πικ.
1: Ναι, νομίζω ο πρόεδρος έχει κάτι πλοία.
0: Ωραία, εντάξει, δεν μπορεί να πάει να σπίτι
2: και πάλι στο πικ είναι, όπως ξέρεις Αντώνη, πολύ μαρούλι εκεί.
1: Ωραίο τριήμερο είναι πάντως. Να πας στο Ηράκλειο, θέλω να πω.
0: Θα να βρεις
2: πολύ ωραίο είναι. Απλά θα θέλει όλη η Ελλάδα να πάει στην Κρήτη και όταν το
1: είπα. Αυτό είναι. Δεν είναι εύκολο, αλλά τα ωραία έχουν και κόσμο.
0: Έτσι, έτσι. Γιατί θυμίστε μου το όνομα του παίκτη που λέει, που έχει τις δυσκολίες βέβαια να έρθει κτλ.
2: Δεν θα έρθει, Αντώνη μου, για να έρθει, δεν θα έρθει. Εμείς θα λέμε δεν θα έρθει και ας αφήνουμε ένα 1% ανοιχτό, δεν θα μας πει κανείς τίποτα.
0: Θυμίστε μου το όνομα.
2: Μπαρίνοφ,
0: μπράβο. Λοιπόν, εκεί πέρα που
2: είναι... Σέσσα Μόσχας.
0: Μπράβο. Εκεί πέρα που οδηγάω τη μηχανή στο Σύνταγμα. Oh. Είναι δίπλα ένας με συμπαθέστατος, όχι, χωρίς όχι ήταν. Με μία με τη φίλη του, ξέρω εγώ, πίσω με τη μηχανή.
2: IKG's
0: ο λέγοντας τον πειρά. Λοιπόν, και μου λέει θα έρθει ο Μπαρίνοφ. Δεν ακούω με τη μία τον Μπαρίνοφ. Λέω, θα έρθει, ποιο θέλεις, του λέω, να έρθει εσύ. Μου λέει, εντάξει, επαναλαμβάνω τον Μπαρίνοφ. Του λέω, όχι, δεν θα έρθει. Έτσι, να πω κάτι.
2: Μπράβο, Αντώνη.
0: Ευχαριστώ.
2: Μπράβο.
0: Μου λέει, πες τον Τζακίρη. Ρώτα τον Τζακίρη. Σε ρωτάω λοιπόν και συνεχίζω.
2: Με ρωτάει, αλλά αυτό το έχω πει από τη Δευτέρα, αδερφέ μου, εσύ που ακούς, γιατί ακούς για να
0: ναι,
2: το πεις.
0: Ναι, μου είπε, ρώτα τον Τζακίρη.
2: Αυτό είναι από τη Δευτέρα. Είναι, ναι. Εγώ εκτιμώ ότι, επειδή δεν θέλω να γίνομαι viral, να πω ότι αφήνω πολύ μικρή χαραμάδρα. Δεν υπάρχει καμία για μένα, καμία. Γενικά για να πάρουμε παίχτε από Ρωσία. Γενικά. Και Ρώσο. Αλλά ας αφήσουμε μία να δούμε. Η ΑΕΚ δουλεύει ούτως ή άλλως άλλον, το έχω ξαναπεί, με επιδίωξη και στόχο, έτσι όπως πάνε οι συζητήσεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να τελειώσει μέχρι τη βδομάδα, την επόμενη, τα τέλη της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον. Αυτό θέλει η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, ώστε να τον έχει στην αποστολή για την Ολλανδία. Τι θέλει με το τι θα γίνει, οψόμεθα. Κοντός στο όνομα, αλληλούια, εδώ είμαστε να το δούμε. Πάντως, αν γίνει κάτι μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, αυτό θα είναι του χαφ. Αυτό προκύπτει το δικό μου λόγο.
0: Τίποτα άλλο.
2: Τα υπόλοιπα, παιδιά, αυτό που ακούω, αν ισχύει, το από Κώστας και μου είπαν ότι παίζει σαν σκέψη η ΑΕΚ να έχει προτείνει, ας πούμε, Έλληνες διαιτητές με ξένους στο ΒΑΡ της κανονικής διάρκειας στα ντέρμπι. Είναι αντίπροτείνει τέλος πάντων. Και play-offs 100% ξένη ομάδα διαιτητών. Θέλω να δω αν ισχύσει, γιατί αυτό πότε είναι, σήμερα δεν είναι επιτροπή
1: επαγγελματική. Ναι, σήμερα πρέπει να
2: πούμε. Μπράβο. Εντάξει, εντελώς εκτός δικής μου λογικής και αυτό πάντως για μένα. Έτσι. Δεν είναι νορμάλη η απόφαση της ΑΕΚ. Αν την προτείνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Γιατί ακούστηκε προχθές, χωρίς το ΑΕΚ.
1: Πάντως όλοι είναι λίγο στο κοκοκό,
2: Ναι, δεν βλέπω. Ακριβώς έχει δίκιο ο Κάρπερ. Δεν έχω κανέναν επίσημα να έχει βγει να πει.
0: Ναι, γιατί θα πάρει απάντηση ότι αυτό εμβολεύει.
1: Ναι.
0: Όλοι θέλουν να πούνε
2: μετά.
0: Γιατί,
2: μας να πούνε, γιατί μετά οι Έλληνες ζητές να πούνε, εντάξει, δεν μας θέλετε.
0: Ναι, έτσι θέλω να μας
2: θέσουν. Είναι αυτό.
1: Όμως σήμερα θα πάρουν θέση.
2: Σήμερα θα αποκαλυφθούν όλοι. Πάντως έχει δίκιο ο Κάρπετ. Το είπε λίγο έτσι ντου, επιθετικά και καλά έκανε. Είδα όλοι. Το Big Four πολύ κοκοκό.
0: Λοιπόν, έγινε.
2: Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Κύριε Καρπετόπουλε.
1: Λοιπόν, ο κ. Καρπετόπουλος έχει να πει δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ότι ακολουθούν ο κ. Χριστόγλου και ο κ. Κονδροθύμιος. Θέμα ελεύθερο. Τηλέφωνα στον αέρα. Γενικώς την εκπομπή την ξέρετε και την τιμάτε. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι η Νόβα ετοιμάζει κάτι μεγάλο. Κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα σας πω περισσότερα τώρα. Θα σας αφήσω να τα ανακαλύψετε και σιγά μην το αφήσετε το πράγμα. Λοιπόν, και επίσης πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Αύριο δεν έχουμε. Εγώ θα κάνω μία την Δευτέρα.
0: Κάνε.
1: Μια εκπομπή. Εσύ δεν θα έρθεις, νομίζω. Όχι. Οπότε πες στον κόσμο
0: καλό καλοκαίρι. Και θα τα πούμε με την έναρξη πρωτάθλημα.
1: Θα είμαστε εδώ.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Top FM 102,4.
9: Θα φτάσει τις 24.000. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο 32χρονο στόπερ Αρίτς Ελουστόνδο, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται στο στάδιο της ανταλλαγής εγγράφων. Συνεχίζονται οι επαφές με Χατζηδιάκο, η απόκτηση εξτρέμ και χαφ, οι επόμενες κινήσεις του δικεφάλου του Βορρά. Άνοιξε ο δρόμος για την επισημοποίηση της συμφωνίας του Άρη με τον Δημητρίεβιτς, καθώς η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους. Φέτος ο 28χρονος γκάρντ αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού από τη ρωσική ομάδα στην Μπάγκερν Μονάχου. Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα άρχισε η προετοιμασία της εθνικής μπάσκετ για τα μάτς με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού, Ντίνος Μίτογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και εξαιτίας ασθένειας ο Δημήτρης Μωραΐτης. Στις προπονήσεις προσθέθηκαν Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Γιάννης Καρακώστας. Θα μου λείψεις, αλλά ήρθε η ώρα να φύγω. Το μήνυμα του Χάρη Γιαννόπουλου που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών. Τα τελευταία τρία χρόνια διατέλεσε αρχηγός στο Μαρούσι, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άκτορ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Πανιόνιο, Περιστέρι, Κολοσσό, Ρέθυμνο, Μανρέσα και Ομπραντόιρο. Με δύο παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού ενισχύθηκε η Κηφισιά. Όπως έγινε γνωστό, υπήρξε συμφωνία για παραχώρηση με συνιδιοκτησία του 18χρονου τερματοφύλακα Λουκά Σταμέλου και το δανεισμό του 19χρονου στόπερ Νεκτάριου Καλοσκάμι. Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς. Η Ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού κάνοντας λόγο για πολυετή συμφωνία χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου του. Σε συμφωνία με την Turk Telekom φέρεται να έχει φτάσει ο Σακίλ Μακίσικ. Ο Παόλο Γκαλμπιάτη, που φέτος ήταν στην Μπασκόνια, είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα, όπως αποκάλυψε η Sport. Από την άλλη, ο Καταλανός προπονητής αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από την Dubai BC, με την οποία έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και κάτω.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, εξοπεδός Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Είδαμε και χθες κάποια...
1: Τέσσερα αυτάξιδα. Ναι. Είδα το πρωινά. Ρε Κορέα. Ρε Κορέα.
0: Ναι.
1: Έχω... Τέλος πάντων. Ας μην την προσωποποιήσω την εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Αλλά εάν κέρδιζε η Κορέα, που από ό,τι μου ενημερώθηκα ήταν καλύτερη η Κορέα, θα με έβλεπες με άλλο χαμόγελο σήμερα.
0: Οκ. Έχουμε και σήμερα όμως ματς.

0: σε τσούμισαν και οι Βραζιλιάνοι χθες.
1: Εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι. Πόσο γαλαντόμοιρε Σκορτσέζοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα δει τα γκολ. Όταν είσαι αυτού που έχει μπροστά να αντιμετωπίσει, που έχει η Βραζιλία μάλλον μπροστά να αντιμετωπίσει. Και του το δίνει στο πιάτο. Δηλαδή, όταν έφτασε δύο φορέ ο Βινίσιο σε κενή αιστεία, έτσι τι πρέπει να το χάσει.
0: Να μην κουραστούν, ρε.
1: Εκεί το χάνει μόνο κάποιο που ξέρει, φοβάται να σκοράρει. Ο Βινίσιο δεν έχει τέτοιο θέμα.
0: Όχι.

0: βλάκα.
1: Σήμερα λοιπόν έχουμε στις 11 ώρα το βράδυ Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία. Στις 2 την Ισία Ολλανδία και Ιαπωνία Σουηδία, αυτό είναι το καλό. Και στις 5 Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.

0: καλοκαίρι.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Πρόβλημα, what are you sitting there? Οκ.
1: Λίνος.
3: Γεια.
2: Yes, card. Οκ.
3: Λίνος είναι αυτός τώρα.
2: Αναστασία, μισό λεπτό, Μάκης, με βγάλατε και όλα. Πότε εδώ, τώρα πήρα. Θέλει να πληρώσει εδώ με κάρτα όλο το group.
1: Πόσος είναι ο λογαριασμός?
2: Τι κάνετε?
3: Ο λογαριασμός πόσο
2: είναι? Είναι ζευγαράκια αυτή τώρα και παρέες. Τρία άτομα, δύο άτομα, ζευγαράκια.
3: Και τι θα τα πληρώσει ένας?
2: Είναι ένα γκρουπ ολονός. Όχι, ο καθένας τα δικά του θα πληρώσει. Έχουν πεθάνει αυτές οι εποχές που πλήρωνε ένας.
3: Εντάξει.
2: Έχουν πεθάνει, κύριε Παπί.
3: Γιατί δεν τους τα κάνεις δώρο,
1: Πασόκ.
3: Πες.
2: Άμα είναι καμιά καλή παρέα.
1: Δεν θέλετε Αντρέα που μαλώναμε όλοι, ποιος θα το πληρώσει?
2: Άμα είναι κάτι άλλο που έρχονται μοναστηράκι κέντρο και φεύγουν χωρίς να περάσουν από εδώ, τους τα φυλάω για να.
3: Σε σαν δαλή. Δεν πάω κέντρο.
1: Για σαν δαλή.
2: Γιατί ρε Πάπη, δεν περνάς από εδώ, τι έχουμε?
3: Δεν πάω κέντρο, ρε φίλε. Είναι απαγορευμένη περιοχή.
2: Είπες εδώ τώρα.

0: Μερικοί γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο δίκαια. Τα έχετε ακούσει αυτά?
1: Γίνονται πολλά που δεν είναι δίκαια.
2: Βρες με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Εδώ το ταρέμι δεν τον αφήνανε να φύγει από το αυτό και να πάει στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γενικά είμαστε λίγο...
1: Κουκουρούκου.
0: Λίγο δεν θέλουμε, ναι. Δε, να μην ακούσουμε λίγο... τα κακά τα νέα, να μην τα ακούμε, ρε παιδί
1: μου. Είμαστε λίγο κουκουρούκου, ναι.
0: Ναι. Κουκουρούκου σου πίτσα, μπαμπί.
1: Ναι.
0: Το βασικό μου ήταν ότι πληγώθηκα που είπες ότι ήρθες από το κέντρο και δεν ήρθες από εδώ. Λέω, γιατί ρε γάμο, δηλαδή τόσο πολύ, μωρέ.
1: Ρε φίλε, ήταν βράδυ. Τι δουλειά έχετε εκεί το κέντρο?
3: Βράδυ.
0: Ήτανε...
1: βράδυ.
0: Εσύ είπες ότι ήρθες στο κέντρο.
1: Βράδυ.
0: Εκτός αν εννοούσες κέντρο περιφερείου, ας πούμε, και ο κέντρο Αθήνα.
1: Αργά, αργά, αργά.
3: Τώρα θα λες τα αυτά.
0: Να πω και κάτι άλλο.
1: Για ρίχτω.
0: Κάτι συμβαίνει και δεν έχουμε ακόμα καταλάβει τι θα γίνουμε εμείς οι κάτοχοι των διαρκείας του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού με τα φετινά των οπαδικών συνδεσμιακών διαρκείας. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
3: Στα πέταλα εννοείς.
1: Στα πέταλα.
0: Στα πέταλα.
3: Είπα, μα νομίζω χθες προχθές άκουσα.
0: Δεν θα έχει πέταλα. Δεν θα έχει πέταλα. Των οργανωμένων τέλος
3: πάντων. Ναι, είπαν ότι είναι η επόμενη φάση. Δηλαδή τώρα ξεκαθαρίζει η κατάσταση με τα υπόλοιπα διαρκείας και μετά θα ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή είναι προγραμματισμένο, δεν είναι ότι έχουν ασχοληθεί και έχει γίνει μπέρδεμα. Έτσι κατάλαβα.
0: Εντάξει,
3: αγώνα μου.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, καλή δύναμη και σε εσένα.
1: Για χαρά.
3: Αυτή τη ζέστη είσαι στο τρέξιμο, τώρα εμείς τι καλή δύναμη. Λοιπόν, εάν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά αξίζει. Και γιατί σας τα λέω αυτά? Διότι σήμερα η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Και μπαίνετε αυτομάτως στη λήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια βέβαια ισχύουν βάση διαθεσιμότητας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη. Και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
12: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
13: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
14: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος.
2: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
17: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η Winsport FM 94,6.

0: πλέον επειδή αρχίζουν να σχηματίζονται τα ζευγάρια,
1: ναι,
0: πρέπει λίγο να εξετάζουμε και τις διασταυρώσεις. Δηλαδή, η δεύτερη θέση τώρα στον όμιλο τον έκτο όμιλο της Ολλανδίας, Ιαπωνίας, Σουηδίας και Τινησίας, η δεύτερη θέση νομίζω, οδηγεί κατευθείαν στους Βραζιλιάνους. Οπότε γιατί να μην βγεις τρίτος?
1: Ναι, να βγεις τρίτος ή πρώτος.
0: Πρώτος, εντάξει, ίσως να μην μπορείς. Επειδή μου, οκ, όλοι θέλω να βγουν πρώτοι, γιατί όλοι δεν έχουν κανένα διασταυρώσεις. Αλλά σήμερα λοιπόν παίζει η Ιαπωνία, Σουηδία. Η Ιαπωνία έχει 4 βαθμούς, η Σουηδία έχει 3.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Οι Ιάπωνες δεν έχουν τώρα στο DNA του το κάθομαι για να βρω αντίπαλο καλό, βολικό κτλ. Αλλά γενικότερα, με αφορμή δηλαδή τη συγκεκριμένη αμέτρηση, θα πρέπει λίγο να υπολογίζουμε και αυτές τις καταστάσεις.
1: Το δίκαιο σου.

0: Σήμερα λέμε την πρωτιά των Ολλανδών. Κλείνω δελτίο. Πολύ παχύ αυτό το λάμδα, το γοριλαδίτικο μου γίνεται. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς με δύο λάμδα γράφεται. Κάνω κάτι πρέπει να προφέρετε, λέμε τώρα. Λοιπόν, κλείνω λέει δελτίο με ζητούμενες 5-7 πρωτικές ομίλων και πιάνε 7 στα 7. Το Μουντιάλ ευτυχώς δεν στείνεται. Καλά τώρα. Οκ. Στο ευχόμαστε.
1: Ναι.

0: Βασίλης από το Βέλγιο λέει: εγώ σαν Ιάπωνας θέλω Βραζιλία.
1: Ναι,
0: ο Βασίλης.
1: Το ακούω.
0: Ο Βασίλης από το Βέλγιο σαν Ιάπωνας θέλει Βραζιλία.
1: Και λέξτε, η αλήθεια είναι ότι άμα βγεις τρίτος, δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς σε ποιο πρώτο πέφτεις.
0: Ναι.
1: Οπότε σου λέει: μπορεί να πετύχω πολύ πιο δύσκολη ομάδα από τη Βραζιλία. Η οποία, ενώ δεν είναι ωραία στο μάτι, είναι συμπαγής πίσω. Και μπροστά να του δώσει την ευκαιρία, γιατί δεν είναι δημιουργούν, δεν έχουν τα χαφ που θα είναι πολύ έτσι, δημιουργικοί, αλλά έχουν μπροστά αυτού που με μισή φάση μπορεί να σου κάνουν ένα γκολ, δύο και γεια σα μετά. Δεν κάνω κολοτούμπα, εξακολουθώ να θεωρώ ότι δεν είναι ομάδα που μπορεί να φτάσει μακριά, αλλά τουλάχιστον είναι μια ομάδα που δεν είναι στα πρότυπα της Βραζιλίας που τα περισσότερα χρόνια γνωρίζουμε, έτσι είναι το φαντεζί, το ποδόσφαιρο, το δημιουργικό, αυτό που βγάζει πάρα πολλές φάσεις κτλ. Αλλά τουλάχιστον είναι ένα μαζεμένο σύνολο. Οκτωβρία.

0: Εσύ.
1: Θα τους αλαλιάσουμε στο τρέξιμο, λέει ο Βασίλης σε αυτό το Βέλγιο για την ομάδα της Ιαπωνίας. Καλησπέρα και στον φίλο του Θοδωρή, τον οδηγό ταξί που του κρατάμε παρέα.

Πάμε με το τραγουδάκι σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς και θα έχουμε και μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα που έδωσε πολύ λίγο.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, καθώς σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι μαθητές θα λάβουν τα αποτελέσματα με SMS στο κινητό τους και μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Καλή επιτυχία στα Ροδιτόπουλα και περισσότερες επιτυχίες σε αυτούς που δεν θα δουν σήμερα αυτό που περίμεναν, ευχήθηκε ο Αντώνης Καμπουράκης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά του συγχαρητήρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς των υποψηφίων της Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης άσκησε κριτική στο εξεταστικό σύστημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι δίκαιο μια προσπάθεια 12 ετών στα Δρανία να κρίνεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες εξετάσεων. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κ. Μενδώνη έδωσαν λύσεις σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Τα μεγάλα έργα και το κυκλοφοριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης προανήγγειλε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για το κολυμβητήριο Γυαλισσού, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι θα βρεθεί λύση για να διασωθεί η χρηματοδότηση. Παράλληλα, παρουσίασε το πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή που θα συνδέει το παλαιό νοσοκομείο με τη Ροδιακή Έπαυλη, το Θέρμε, το Ήχος και Φως και τα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Το έργο αυτό συνδέεται άμεσα με την ανάγκη απομάκρυνσης των δημόσιων υπηρεσιών από το κέντρο, με στόχο την επίλυση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος. Στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με επίκεντρο το σύστημα επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης εξέφρασε εκ νέου σοβαρές ενστάσεις για τη γνωμοδότηση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, την ώρα που για το έργο έχει ήδη κατακυρωθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Απαντώντας σε υψηλούς τόνους, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός ξεκαθάρισε ότι η γνωμοδότηση δεν μπλοκάρει το διαγωνισμό, καθώς η υλοποίηση του συστήματος θα ξεκινήσει αυστηρά μετά τη λήψη όλων των νόμιμων αδειοδοτήσεων. Παράλληλα, ο Δημήτρης Ζανετούλης διευκρίνησε ότι λόγω νομικού κολλήματος με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 παραμένει τυπικά στην παράταξη του Νίκου Γερονικόλα, ξεκαθάρισε όμως ότι στο εξής θα λειτουργεί ως αυτόνομη και ανεξάρτητη φωνή μέσα στο Συμβούλιο. 10 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισαν Ρόδος, Λέρος και Αστυπάλαια για την άμεση αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Με απόφαση που υπέγραψε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος, εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια, επισκευάζονται και κατασκευάζονται δίκτυα ίδρευσης στη Ρόδο και εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης με τα συνοδά τους έργα στη Λέρο. Στη Σήμη έντονες είναι οι αντιδράσεις του Δημάρχου Λευτέρη Παπακαλοδούκα για την ψαραγορά του νησιού. Η ΕΤΑΔ παραχώρησε τον χώρο για 20 χρόνια, ζητώντας όμως ετήσιο ενίκιο 300 ευρώ. Ο κ. Παπακαλοδούκας με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη χαρακτήρισε παράδοξη την απόφαση για ένα ακίνητο που ανήκει ιστορικά στο Δήμο, ενώ εξέφρασε φόβους για παρόμοιες διεκδικήσεις στο ιστορικό φαρμακείο. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα έως τις 8 το βράδυ η επαρχιακή οδός Καλυθιών Παστίδα στη Ρόδο από την ανακύκλωση Καραγιάννη έως τον Άγιο Μινά λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ, με την κίνηση των επαγγελματιών της βιομηχανικής ζώνης να πραγματοποιείται μέσω της οδού Τσαΐρη Αεροδρόμιο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 ποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Το χώρο της διοίκησης του αθλητισμού, τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ ΑΕΚ, τον Μάκη τον Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο της ΚΑΕ Περιστερίου, τον Παναγιώτη τον Βασιλάρα, καθώς και τον επιχειρησιακό διευθυντή της ΚΑΕ ΑΡΙ, τον Βίρονη τον Αντωνιάδη. Νομίζω η μεταγραφή του Βασίλη Σπανούλη θα μας
8: απασχολήσει λίγο.
7: Έτσι ακριβώς. Επίσης θα έχουμε και τον συνάδελφο Τάκη Πουρναράκη και τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού να μας μιλήσει για το Ράλι Ακρόπολης.
8: Από όλα πράγματα.
7: Ακριβώς, αλλά και από το χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι που είναι και οι μέρες Μουντιάλ και όλοι αυτό παρακολουθούμε. Θα έχουμε τον εκτελεστικό γενικό γραμματέα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, τον κύριο Θάνο Σαρή.
8: Για πες μας λίγο και τις θεματικές ενότητες, γιατί ήδη μας έχεις απλώσει μια πλειάδα αθλητών και δημοσιογράφων που έχουν ξεχωριστό θέμα ο καθένας, έχει ξεχωριστό θέμα να αναπτύξει, φαντάζομαι.
7: Έτσι ακριβώς θα έχουμε πάνελ, ουσιαστικά συζητήσεις μεταξύ αυτών των ομιλητών και άλλων πολύ εκλεκτών. Μερικά από τα θέματα που θα αναλύσουν είναι από το σχολείο στο στάδιο, παιδεία, αθλητισμός και αξίες για τους νέους, ο αθλητισμός ως φάρμακο, πρόληψη και καταπολέμηση παχυσαρκίας χρόνιων ασθενειών και ψυχικών νοσημάτων, οι αθλητές ως σύμβολα ισότητας, οι προκλήσεις πίσω από τις διακρίσεις, καθώς και η συμβολή των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στην προβολή προορισμών, αλλά και η αξιοποίηση των υποδομών του σήμερα και οι προοπτικές του αύριο.
8: Πώς συνδέεται ο αθλητισμός και ο τουρισμός με την κοινωνική πρόοδο, διότι αυτός ουσιαστικά είναι και ο τίτλος του συνεδρίου.
7: Ακριβώς. Στο συνέδριο αυτό εξετάζουμε τον αθλητισμό και τον τουρισμό όχι ως δύο αυτόνομα πεδία, αλλά ως δύο τομείς που αγγίζουν τον τρόπο που ζούμε. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε. Από το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα στον αθλητισμό, τις ευκαιρίες που δημιουργούνται εργασιακά από τον αθλητισμό και τον τουρισμό και τον συνδυασμό τους, τον αθλητικό τουρισμό, τον ρόλο του αθλητισμού και του τουρισμού στη δημόσια υγεία, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έρχεται στην συζήτηση τα τελευταία χρόνια, πώς διασφαλίζεται η ισότητα και πώς ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει να έχουμε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία, καθώς και πώς οι περιοχές μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από events αθλητικά και τουριστικά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε πολλά άλλα επίπεδα.
8: Ωραία, τελευταία ερώτηση. Γιατί αφορά όλους μας και όχι μόνο όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τον τουρισμό το συγκεκριμένο συνέδριο? Τι θα πάρουμε δηλαδή εμείς κάποιοι που μπορεί να μην έχουμε άμεση σχέση με ένα από τα δύο αυτά, με τον αθλητισμό δηλαδή, με τον τουρισμό?
7: Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτά που συζητήσαμε, οι θεματικές και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά τη σύνδεση του αθλητισμού και του τουρισμού. Θα δούμε πώς επηρεάζει πραγματικά τη ζωή μας και πώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε ως κοινωνία.
8: Ωραία, λοιπόν, είναι 3η 30 Ιουνίου και 4η 1η Ιουλίου στο Christmas Theater. Πες μας από τι ώρα αρχίζει η Μυρτώ.
7: Θα ήθελα να αναφέρω πριν σας πω την ώρα ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι της εταιρείας Eagle Sports Integrity Services, που είναι η μοναδική εταιρεία αθλητικής ακεραιότητας στην Ελλάδα, δηλαδή ασχολείται με όσα βλάπτουν τον αθλητισμό, άρα γι' αυτό και αυτές οι θεματικές του συνεδρίου, για να δούμε πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε μέσα από αυτά. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμά μας στις 9 το πρωί και την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα ανοίξουμε μάλιστα το πρόγραμμά μας ο κύριος Βρούτσης, ο αναπληρωτής υφυπουργός αθλητισμού, και η κυρία Καραμανλή, υφυπουργός τουρισμού. Και το πρόγραμμα θα πάει περίπου μέχρι τις 5 την Τρίτη και μέχρι τις 2-2.30
8: αρκετές ώρες,
7: την Τετάρτη.
8: Λοιπόν.
7: Ακριβώς, μπορεί ο κόσμος να έρθει σε όποια θεματική τον ενδιαφέρει. Μπορεί να μπει στο site sportsandtourismsummit.gr, να δει όποια θεματική τον ενδιαφέρει και να παρακολουθήσει όσα του αρέσουν περισσότερο.
8: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
7: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά.
7: Καλά, σας περιμένουμε.
8: Ασφαλώς. Ακούσαμε λοιπόν την Μυρτώ Τσιτσιού, την project manager του συγκεκριμένου συνεδρίου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές.

0: 4,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM 94 και 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Θα κάνω ένα ερώτημα εγώ. Υπάρχει περίπτωση να πάει σε συνέδριο ο Σταύρος που να μην έχει εδέσματα?
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Απλά.
0: Περιμένω τις απαντήσεις του κόσμου, δηλαδή. Για
1: απλά
0: να...
1: θα κάνω μια ψαχτική, ένα ρεπορτάζ εκεί τριγύρω ότι υπάρχει.
0: Ναι.
1: Κάτι θα βρεθεί.
0: Άσε τώρα εσύ από το πρωί στις 9.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό που με γονάτισε, είχαμε την πρόσκληση και όταν μου λένε 9 το πρωί, λέω λυπάμαι, είναι πολύ δύσκολο, μπορεί κάποια στιγμή αργότερα.
0: Ο Βάιος είπε αυτή την κουβέντα.
1: Τι είπε ο Βάιος?
0: Δίνουμε μπλουζάκια σε όλα τα μεγέθη, ακόμα και σε Σταύρο Χοδροθυμιό.
1: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν υπόθηκε, προφανώς θα υπόθηκε.
0: Το λέει ο άνθρωπος εδώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάντως ήρθε μπλουζάκι που μου έκανε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και χωρίς να το έχω παραγγείλει εγώ, κόβει το μάτι του Βάιου.
0: Δεν ήταν μπλουζάκι, τέντα είπαμε είναι.
1: Ό,τι ήταν, μου έκανε πάντως. Επίσης, αμέσως τώρα το μυαλό του στο κακό. Μπορεί να έλεγαν γιατί είχε έτσι μεγάλες πλάτες, είναι ψηλός, οπότε είναι και για μεγαλός όμως τύπους.
0: Δεν χρειάζεται να το δικαιολογήσεις, άστο, να τρέξει.
1: Να δώσω απλά και μια άλλη διάσταση.
0: Να τρέξει όπως είναι, άστο.

0: Θα έχουμε το Γιάννη μετά τις 3:30 για να πούμε τα σημερινά ματς. Θες πως πήγε?
1: Καλά.
0: Αλλά
1: είχαμε πει το goal-goal και άμα θέλαμε over το Καναδά με την Ελβετία. Είχαμε πει τη Βραζιλία με over 1,5. Είχαμε
0: καλύτερη πει... Ελβετία, βάδεσο.
1: Ναι. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ τα παιχνίδια. Και τον Άσο με over του Μαρόκου είχαμε πει. Είχαμε πει το άλλο που ήταν.
0: Εκκλησία κλέψατε με τη Βραζιλία ή όχι?
1: Είπαμε. Με την νίκη της Βραζιλίας και over και τα λοιπά, έβγαινε μια χαρά απόδοση.

0: Σιγά
1: σιγά μένα για να μας στις τεντάρε που λες και τόσα χρόνια πως φτιάχνουμε τις μπλούζες.
0: Είχαμε επίσης τα 2-3 γκολ στο Μεξικό ή το διπλό που επίσης το πιάσαμε. Στην Κορέα ατυχήσαμε.
1: Εντάξει.

0: Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Ντόσκα στο Πόλο των Ανδρών.
1: Δυνατά, αντρικά, γυναικεία, φοράει γυαλιά.
0: Των γυναικών, διορθώνω.
2: Ναι, πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Σακίν Μαρκίσιν, τον οποίο ευχαριστεί κτλ.
1: Πόλης χωρικού, μοντέλου, ζηλιάνου, στρατιωτικού. Μίχωνα νομίματα, μίχωνα νόψη.
2: Λοιπόν,
0: των γυναικών, διορθώνω.
2: Ναι, πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Σακίν Μαρκίσιν, τον οποίο ευχαριστεί κτλ.
1: Πόλης χωρικού, μοντέλου, ζηλιάνου, στρατιωτικού. Μίχωνα νομίματα, μίχωνα νόψη.
0: Εδώ είναι, είμαστε 25 Ιουνίου, σιγά σιγά, και μεταγραφικά θα γίνεται μεγαλύτερος χαμούλης.

0: Ορφανός, εξόγαμος, χωρισμένος, ξένος εξωγήινος, μεταλλαγμένος, όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία.
1: Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Νύψωνα νομίματα, μνήμωνα ανόψη. Νύψωνα νομίματα, μνήμωνα ανόψη. Νύψωνα νομίματα, μνήμωνα ανόψη. Νύψωνα νομίματα.
2: Από κάπου λέει τσίπησα και πήγα και έπαιξα, λέει, σε ένα δελτίο τον Άσο της Αφρικής, της Νοτιού Αφρικής, απόδοση συνολικά 15 λέει. Κόσα με νίκη Βραζιλία, σημείχνω και κόλβι νήσους. Μια γαλά σε βρίσκω.
3: Ωραίος.
2: Όχι, δεν το πίστευα, η αλήθεια είναι εγώ.
3: Ναι.

0: Επίσης, για να καταλάβουμε λίγο σε τι φάση βρισκόμαστε. Έτσι, όπως γίνονται 6-6 τα μάτς κάθε μέρα, Κυριακή τελειώνουν οι όμιλοι και μπαίνουμε αυτόματα σε νοκάουτ που αρχίζει και σοβαρεύει η φασούλα.
1: Ωραία.
2: Κοίτα ποιοι παίρνουν τα τραγούδια μου, μωρό μου.
1: Να προχωράει λίγο το πράγμα γιατί έχει
0: ναι.
1: Και μας πιάνει η πνηλία, έτσι.
2: Γιατί θα ρίξεις ότι δεν κόβω τα μαλλιά μου. Γιατί φοράω σκουλαρίκια χαϊμαλιά.
1: Εντάξει, έχουμε δει 2-3 καλά μάτς. Τα περισσότερα είναι Super League 2 ναι, Μουρτζούκου.
0: Η πλάκα είναι ότι ακόμα. Επειδή μου παίρνουν αρκετά γκολ. Αλλά και πάλι το μάτς δεν. Ναι, δεν. Okay. Και επίσης έχουμε ρεκόρ με αυτόν γκολ. Έτσι, έχουμε δει ήδη 11 αυτόν γκολ. Νομίζω είναι 11.
1: Ναι, η μάνα του Περλέ.

0: το κράτος. Και σήμερα λέει, αν θέλετε βομβίτσα, άσο Τουρκίας με τους Ιππανούς, με τους Αμερικάνους, που δεν κάνουν την πρώτη θέση, με όποιο αποτέλεσμα και να φέρουν. Και πάλι όμως, νομίζω ότι...
1: Οι Τούρκοι άμα κερδίσουν έχουν τύχει.
0: Όχι. Και από την άλλη όμως οι Αμερικάνοι δεν είναι άνθρωποι που θα καθίσουν να χάσουν, πόσο μάλλον στην έδρα τους.
1: Ναι, ρε, παιδε,
0: δεν
1: λέμε,
0: δεν είναι αδιάφοροι, αλλά μου αρκετή να σκάσω. Να πω ότι και η Τουρκία έχει μεγάλο κίνδυνο, οκ. Okay. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να γίνει το μπαμ.

0: Τα που λες, υπεκτηγές, υπεκτηγές και απορώ. Πώς δεν το βλέπεις, πόσο γρήγορα με χάνεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή.
7: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό, με τις εξελίξεις να είναι πιθανές ακόμη και μέσα στη μέρα εντός της εβδομάδας. Ξεκαθαρίζει του Γένσεν, με το τριφύλι να περιμένει την απάντησή του. Ανοιχτές για τους πράσινους οι περιπτώσεις των Ράστοντερ και Κρίστιανσεν. Στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα προχωρούν και τις υποθέσεις των Ζωέλ Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς. Στη λίστα των ερυθρολεύκων παραμένει ο 24χρονος εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Κανσελιέρη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής Φουλάρι ΑΕΚ με τον Χαβιέρι Μπάλτα να έχει εστιάσει σε διάφορους στόχους. Παραμένει στο κάδρο της Ένωσης ο Μπαρίνοφ, αλλά δεν αποτελεί βασική επιλογή. Με γοργούς ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι η διάθεση των καρτών θα φτάσει τις 24.000. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο 32χρονος στόπερ Αρίτσε Λουστόνδο, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται στο στάδιο της ανταλλαγής εγγράφων. Συνεχίζονται οι επαφές με Χατζηδιάκο, η απόκτηση εξτρέμ και χάφ, οι επόμενες κινήσεις του δικεφάλου του Βορρά. Παρελθόν αποτελεί επίσημα για τον Ολυμπιακό Σακίλ Μακίσικ μετά από 6 σεζόν στον Πειραιά. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Το μήνυμα της ΚΑΕ στον Αμερικανό, ο οποίος φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με την Turk Telecom. Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα άρχισε η προετοιμασία της εθνικής μπάσκετ για τα μάτς με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού, Ντίνος Μίτογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και εξαιτίας ασθένειας ο Δημήτρης Μωραΐτης. Στις προπονήσεις προσθέθηκαν Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Γιάννης Καρακώστας. Θα μου λείψεις, αλλά ήρθε η ώρα να φύγω. Το μήνυμα του Χάρη Γιαννόπουλου που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών. Τα τελευταία τρία χρόνια διατέλεσε αρχηγός στο Μαρούσι, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άκτορ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Πανιόνιο, Περιστέρι, Κολοσσό, Ρέθυμνο, Μανρέσα και Ομπραντόιρο. Με δύο παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού ενισχύθηκε η Κηφισιά. Όπως έγινε γνωστό, υπήρξε συμφωνία για παραχώρηση με συνειδιοκτησία του 18χρονου τερματοφύλακα Λουκά Σταμέλου και τον δανεισμό του 19χρονου στόπερ Νεκτάριου Καλοσκάμι. Στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού θα παραμείνει ο Γιώργος Ντόσκας, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Είναι τεράστια τιμή το ότι θα συνεχίσω να εκπροσωπώ το σύλλογό μας, τόνισε ο Έλληνας προπονητής, που μεταξύ άλλων οδήγησε τις Ερυθρόλευκες στην κατάκτηση του Champions League. Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς, η Ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Forward, κάνοντας λόγο για πολυετές συμβόλαιο χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρονική διάρκεια του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου, ακριβώς 9 λεπτά μετά τις 3. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Μαζί μου εδώ στο στούντιο και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου που φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Κοντά σας μέχρι και τις 4, κυρίες και κύριοι, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Μείνετε μαζί μας εδώ συντονισμένοι για να ακούσετε διάφορα πράγματα αναφορικά με τα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας και όχι μόνο. Είναι και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε εξέλιξη. Εδώ είμαστε για να τα πούμε, να σχολιάσουμε τα τελευταία νέα και να δώσουμε και κάποιες ειδήσεις γενικώς για το τι κινείται αθλητικά όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Δωδεκανήσου αναφορικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο που παρουσιάζει πάντοτε το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα δούμε και τις τελευταίες ανανεώσεις, κάποιες αλλαγές στα ρόστερ των ομάδων. Εδώ όσον αφορά τα τοπικά θα τα πούμε σε λίγο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε και ρεπορτάζ για να συζητήσουμε ποδοσφαιρικά, για να συζητήσουμε για μπάλα, όπως το κάνουμε σε καθημερινή βάση, κυρίες και κύριοι, εδώ μέσα από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Και να ακούσετε και εσείς και να στείλετε τη δική σας άποψη, αν και εφόσον θέλετε, εδώ στο σταθμό. Είμαστε πάντοτε ανοιχτοί και περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, να ξεκινήσω αμέσως για να μην φάω το χρόνο. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε σαν παίκτης, είτε πλέον σαν προπονητής. Ο Γιώργος Οξύπας είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Αποφάσισα να σε καλέσω να πω την αλήθεια, διότι είδα μια ανάρτησή σου φιλοσοφημένη σήμερα το πρωί σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που λες για το πώς να σουτάρουμε την μπάλα.
1: Ναι, πάνω κάτω αυτό εννοώ.
0: Θες να μου πεις λίγο παραπάνω για αυτή την ανάρτηση?
1: Ναι. Εντάξει, επειδή αρχίζω και ασχολούμαι τώρα με ατομικές προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά και όχι μόνο. Και γενικά στις ομάδες που ασχολούμαι. Mm-hmm. Βλέπω τα παιδιά να... Και όχι μόνο τα παιδιά, να μην σουτάρουν σωστά.
0: Ναι. Άλλο κλωτσάω, άλλο σουτάρω, έτσι.
1: Ναι. Απλά σουτάρουν για να σουτάρουν.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουν, ας πούμε, τον μπράβο, χωρίς να έχουν στόχο να πετύχουν κάποιο τέρμα για χίλιους δύο λόγους, ας πούμε. Ναι, ότι βάζουν άσχημα το σώμα τους, το πόδι τους, είναι σε κακή θέση, σουτάρουν από πολύ πλάγια και τα σχετικά. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν σουτάρουν σωστά.
0: Ναι.
1: Βέβαια τώρα το έχω δει περισσότερο, επειδή κάνω ατομικές προπονήσεις και το ασχολούμαι περισσότερο με ένα συγκεκριμένο παιδί, τέλος πάντων.
0: Κάνεις τη δημιλιά εκεί, στη δημιλιά, έτσι?
1: Και στις φάνες κάνω.
0: Και στις φάνες παιδιά. Ατομικές, οκ. Okay. Ναι. Σε παιδιά της πρώτης ομάδας, στις φάνες?
1: Στις φάνες κάνω τώρα τρία παιδιά που ο ένας παίζει στον ακουσιαό, τα άλλα δύο παιδιά δεν παίζουν στον ακουσιαό, αλλά είναι από τις φάνες.
0: Οκ, okay. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και στη δημιλιά κάτι αντίστοιχο, ας πούμε. Έτσι,
1: ναι, κάνω, απλά ναι. Το περισσότερο βάρος δίνω εγώ στα μικρά παιδιά, γιατί από μικρά πρέπει να μάθουν να σουτάρουν σωστά, ούτως ώστε όταν μεγαλώσουν και ανέβουν επίπεδο, να είναι πιο έτοιμα τα παιδιά.
0: Ναι, το σουτ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και η εικόνα που έδωσες με αυτή την ανάρτηση είναι πολύτιμη πραγματικά, διότι νομίζω ότι μόνο αυτό το παράδειγμα καταδεικνύει το πού είναι το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα πολλά περασμένα χρόνια.
1: Ναι, το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι, ξεκινάει στο ότι όταν ένα παιδί κάνει λάθος θα πρέπει να το διορθώσουμε. Εάν δεν το διορθώνουμε και το αφήνουμε και κάνει λάθος, το παιδί θα νομίζει ότι είναι το σωστό. Τι θέλω να πω, ότι ένα παιδί όταν σουτάρει και δεν σουτάρει σωστά, πρέπει εκείνη τη στιγμή να το διορθώσουμε, να δουλέψουμε πάνω του μέχρι να ξεκινήσει να μαθαίνει πώς βάζουμε το σώμα μας, πώς βάζουμε το πόδι μας, πώς βάζουμε το σώμα μας πάνω στην μπάλα, το πόδι μας πάνω στην μπάλα. Βέβαια, εξαρτάται και από ποια γωνία σουτάρουμε. Το σουτ δεν είναι κάτι απλό. Απλό μπορεί να φαίνεται. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και χρειάζονται ώρες εξάσκησης.
0: Mm-hmm. Και νομίζω ότι γενικά δεν πολύ σουτάρουν τώρα στο μοντέρνο ποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή
1: ναι,
0: προσπαθούν να φτάσουν.
1: Ναι. Φτάνουν στην περιοχή, ναι, ναι.
0: Ναι, να φτάσουν όσο πιο γίνεται πιο κοντά στο τέρμα, ας πούμε. Δηλαδή και στο Μουντιάλ έχω δει κάποιες φάσεις που μου κάνουν τρομερή εντύπωση. 2, 3, 4 πάσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι δυνατόν.
1: Όταν εννοούμε σουτ, Δημήτρη, εννοούμε και το πλασέ.
0: Εντάξει, σωστά, σωστά.
1: Πάτσο, ναι. Άρα δεν έχει να κάνει με την απόσταση μόνο. Έχει να κάνει και μέσα από την περιοχή, αν δεν σημαδεύει σωστά.
0: Βέβαια, αλλά εγώ βλέπω τώρα ότι μέσα στην περιοχή σπάνε την μπάλα 2 και 3 φορές.
1: Ναι, ναι, για να το κάνουμε πιο σίγουρο.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά κάπου ξεφεύγει το πράγμα νομίζω, έτσι. Δηλαδή ναι. Κάπου έχει χαθεί αυτή η μαγεία του αυθορμητισμού, γιατί το σουτ είναι και ένας αυθορμητισμός, σωστά. Ήταν
1: ναι,
0: τουλάχιστον.
1: Ναι, ξέρεις, Δημήτρη, είναι δύσκολο

0: Είχες ένα πολύ δυνατό πόδι. Σωστά. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα δυνατά σου σημεία αυτό.
1: Εντάξει, το σημαντικότερο δεν ήταν ότι. Το σημαντικότερο στο σουτ δεν είναι να έχω δυνατό πόδι ή ξέρω τεχνικό. Το σημαντικότερο είναι να βρούμε εστία.
0: Γιατί αν δεν βρούμε εστία. Το σημάδι λοιπόν. Σημάδι.
1: Το σημάδι, ναι, εστία. Εγώ αυτό που έκανα ήταν να βρίσκω εστία. Ότι σε συνδυασμό με τη δύναμη του σουτ.
0: Ναι.
1: Αλλά μερικές φορές την πάρα όταν πήγαινε ας πούμε στη γωνία, δεν σημάδευα γωνία. Εγώ σημάδευα εστία. Απλά επειδή ήταν δυνατό το σουτ, αν την βρούμε λίγο δοξά, θα πάει στη γωνία μόνη της.
0: Θα στρίψει, θα στρίψει και κάπου θα πάει.
1: Ναι. Της, ναι.
0: Άρα εσύ έβλεπες το τέρμα, ας πούμε.
1: Εγώ σημάδευα να πάει... τερματοφύλακα, το... για να το δώσω να καταλάβετε. Το τερματοφύλακα.
0: Α, το τερματοφύλακα.
1: Τώρα το που θα πήγαινε πάνω, απλά έβαζα καλά το σώμα μου για να μην φύγει πάνω από τα λοκάρια.
0: Ναι, άρα έσκυβες. Άρα έσκυβες, δεν ήταν το σώμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σωστό. Ναι. Αυτό είναι ένα βασικό μυστικό, το σκύψιμο δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα τα παιδιά φοβούνται να το κάνουν. Ή έχουν παρασυρθεί και έχουν εγκλωβιστεί μάλλον, όχι παρασυρθεί, σε αυτό το μοντέρνο στυλ που όπως είπαμε επειδή και οι άλλες άμυνες αμύνονται πολύ πίσω. Και
1: όχι, εγώ πιστεύω, Δημήτρη μου, ότι... όλα τα πράγματα για να τα μάθεις χρειάζονται εξάσκηση.
0: Ναι.
1: Εξάσκηση και επανάληψη. Εάν ένα παιδί το αφήνεις μόνο του, ας πούμε, κάνεις προπόνηση και δεν κάνεις ποτέ σουτ. Ό,τι μάθεις θα το μάθεις στη διάρκεια των αγωνιστικών παιχνιδιών, στη διάρκεια του διπλού. Απλά είναι μια εξειδικευμένη προπόνηση το σουτ. Δεν είναι κάτι όπως κάνουμε, ας πούμε, τις σέντρες, όπως κάνουμε τα πλάγια, όπως κάνουμε τα φάουλ. Έτσι είναι και το σουτ. Πρέπει να το χωρίσουμε μερικές φορές από την καθημερινή προπόνηση.
0: Ένα ιδιαίτερο κομμάτι λοιπόν. Ναι.
1: Ναι, είναι ξεχωριστό κομμάτι. Όπως και ο τερματοφύλακας είναι ξεχωριστό κομμάτι.
0: Περίμενε όμως. Παλιά δεν κάνανε το κάνανε ξεχωριστά. Εσύ όταν έπαιζες μπάλα κάνατε ξεχωριστά.
1: Εγώ παλιά θυμάμαι προπονητές.
0: Ναι.
1: Π.χ. το Καρίδης, ο κύριος Κώστας.
0: Στην Έμπονα. Στην Έμπονα.
1: Και στο Φίβο. Μάθηνε στο τέλος και έκανα πολλά σου.
0: Ναι. Ναι, μόνο αλλά... σου, ατομικά, όχι σε
1: ατομικά,
0: στυλ... ναι, ναι, όχι ότι αφιερώνατε μια προπόνηση στα σούτα, ας πούμε. Έτσι.
1: Όχι μια προπόνηση.
0: Ναι.
1: Απλά οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, γιατί τότε παίζαμε περισσότερο ποδόσφαιρο μόνοι μας. Και αυτό που λέω στα παιδιά τώρα που κάνουν ατομική είναι ότι αυτό που σου δείχνω θα πρέπει να το κάνεις και μόνος σου. Αυτή μια ώρα δεν είναι αρκετή που σου κάνω προπόνηση. Mm. Πρέπει να το κάνει μόνος του. Γιατί αν το αφήσει και... φεύγει ας το πούμε πρέπει, θέλει επανάληψη, πώς να σου πω, επανάληψη. Αν η επανάληψη είναι που σε βελτιώνει, δεν είναι μόνο
0: προφανώς,
1: το ταλέντο για αυτά, είναι η επανάληψη και η προπόνηση. Αν δεν το κάνεις δεν βελτιώνεσαι.
0: Άρα αυτό δεν δουλεύεται ποτέ ουσιαστικά πλέον στο, εδώ ας πούμε στην περιοχή μας, στο νησί μας, έτσι. Δεν νομίζω ότι κάποιος αφιερώνει.
1: Τώρα δεν θέλω να πάρω κάποιο στο λαιμό μου, αλλά
0: εντάξει, επειδή, το λέω
1: επειδή ρωτάω,
0: ναι.
1: Συνήθως δεν τα δουλεύουν.
0: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει. Αυτή είναι και η δική μου αίσθηση, χωρίς και εγώ να ξέρω κάτι συγκεκριμένο, αλλά έτσι όπως το περιγράφεις μου φαίνεται λίγο δύσκολο, γιατί εδώ τώρα εντάξει τελειώνει η προπόνηση, γεια σας, φεύγουν τα παιδιά, πάνε φροντιστήρια, πάνε στα υπόλοιπα. Δεν νομίζω ότι κάθονται το απόγευμά τους, ας πούμε, και σουτάρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι φορτωμένα με άλλα πράγματα. Δεν είναι όπως η δική σου γένεια.
1: Εγώ θα εστιάσω τώρα στο ότι όταν ένα παιδί σε ένα διπλό οικογενειακό κάνει ένα σουτ στραβό και το ξανακάνει και το ξανακάνει και το ξανακάνει. Θα πρέπει εγώ και κάποιοι άλλοι να του πούμε τι κάνεις εδώ πέρα. Το πόδι πρέπει να το πάρεις έτσι. Δεν μπορεί να τον αφήσει το παιδί να συνεχίζει να το κάνει λάθος. Αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη μου.
0: Κατανοητό.
1: Διάβασατε.
0: Κατανοητό. Ναι. Με το ότι πρέπει να το πει ο προπονητής. Και δεν είναι κακή κριτική αυτή, είναι επικοδομητική.
1: Όχι,
0: κριτική για να μάθει.
1: Μια κριτική δεν είναι κακή σε τέτοια θέματα βελτίωσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δεν πρέπει να το πει, πρέπει να το δείξει ο προπονητής. Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί αν δεν το δείξει, το να το πει δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λένε μια εικόνα χίλιες λέξεις.
0: Άρα
1: ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Άρα και ο προπονητής πρέπει να είναι γνώστης στο σουτ.
0: Ναι, και άρα σταματάμε το οικογενειακό διπλό εκείνη την ώρα που σουτάρει στραβά και του λέμε έλα εδώ έτσι, αυτό.
1: Ναι, σε πρώτη φάση εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσει. Εντάξει, δεν μπορεί να σταματά συνέχεια το οικογενειακό διπλό.
0: Ναι.
1: Αλλά σε δεύτερη φάση, στην επόμενη προπόνηση.

0: ήταν μόνο σου στην προπόνηση. Δεν χάθηκε ο κόσμο.
1: Ναι. Σωστά.
0: Για άλλου ποδοσφαιριστέ, όχι μόνο για το συγκεκριμένο παιδί τέλο πάντων.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν νοείται ένα παίχτη επιθετικό, α το πούμε. Εγώ θα σου πω επιθετικό.
1: Ναι.
0: Να μην σουτάρει σωστά και να θέλουμε να βάλει γκολ. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι. Βέβαια. Ο επιθετικό. Πρέπει να...
0: Ειδικά επιθετικό. Τώρα βασικά δεν υπάρχουν εδώ και δεξιμπάκ μπορεί να βάλει γκολ με σουτ. Αλλά εγώ τώρα σου μιλάω ένα που το χάρισμα του είναι και η τρίπλα, η ταχύτητα, το σουτ. Αν δεν έχει ένα από αυτά τα τρία, είναι λυψό παίκτη.
1: Βέβαια, και όταν μιλάμε για έναν επιθετικό, στην ουσία η δουλειά του είναι να σκοράρει ένα επιθετικό. Κανονικά, έτσι, άσχετα όπως είπε τώρα ότι στο μοντέρνο ποδόσφαιρο, ναι, και ο ακραίος οπισθοφύλακας, ας πούμε, πλέον μπορεί να σκοράρει και εντάξει, να κάνει και τη δουλειά του επιθετικού, ας πούμε. Αλλά η λογική λέει αυτό. Επιθετικός που θέλει να έχει επαφή με τα δίχτυα πρέπει να είναι καλός όλα αυτά.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ίσως και αυτό είναι ένα από τα σημεία των καιρών, δηλαδή για το που βαδίζει το ποδόσφαιρο, πώς είναι οι νεαροί παίκτες, που όπως έχουμε ξαναπεί δεν συγκρίνονται με τις παλαιότερες εποχές, βέβαια, όπου τότε εσείς, ας πούμε, ήσασταν πολύ πιο έτοιμοι για να μπείτε να παίξετε σε σχέση με τα τωρινά παιδιά που δεν είναι έτοιμα και υστερούν σε πολλά πράγματα. Νομίζω.
0: Απλά για να μην τα ισοπεδώσουμε όλα, έχω δει πολλά παιδιά σε μικρή ηλικία που έχουν πολύ καλά στοιχεία στο να εξελιχθούν.
1: Τώρα, για τώρα.
0: Σε πολλές ομάδες.
1: Για τώρα.
0: Σε πολλές ομάδες.
1: Ναι.
0: Ακόμα και 6-7 χρονών, ας πούμε, ή 10 χρονών, έχουν πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή, εγώ τους θαυμάζω, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι η συνέχεια.
1: Το βασικότερο, νομίζω. Ναι, το βασικότερο. Βέβαια, η συνέχεια, γενικότερα τώρα λέω, δεν φαντάζει πολύ καλή για το ποδόσφαιρό μας και αυτό είναι ένας άλλος μεγάλος προβληματισμός. Ο Διαγόρας Βατίου σταμάτησε, ο Αστέρας Μασάρων έχει προβλήματα, ο Ηρακλής Μαρίτσων έχει προβλήματα και κάποιες άλλες ομάδες υπάρχουν οι οποίες έχουν και αυτές προβλήματα. Δεν ξέρω τι θα έλεγες για όλα αυτά.
0: Εγώ πιστεύω ότι φταίει η καθημερινότητα που έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Συγχρόνως πρέπει να κάνουν και δύο δουλειές για να ζήσουν η οικογένειά τους και δεν έχουν πολύ χρόνο για να τρέξουν για ομάδες σε παρένθεση ερασιτεχνικές. Γιατί ξέρεις και εσύ ότι χρειάζεται και κόπο και ώρες και διάθεση. Και με δύο άτομα και τρία δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σωματείο τη σημερινή εποχή.
1: Ναι.
0: Γιατί καταρχήν χρειάζεται πολύ γραφειοκρατία, δεν είναι όπως παλιά.
1: Βέβαια, έχουν γίνει απαιτητικές καταστάσεις.
0: Ναι, και είναι και πολλά τα χρήματα.
1: Και μιλάμε και για φακέλωμα πλέον των σωματείων. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά.
0: Ναι, δεν ξεφεύγεις με τίποτα.
1: Ναι, ναι, πάμε σε άλλο. Βέβαια. Πάμε σε άλλο επίπεδο. Ναι. Εντάξει, αυτό τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνεται για το καλό, για το πραγματικό καλό του ποδοσφαίρου. Εγώ έχω εκφράσει τις αντιρρήσεις μου και τις επιφυλάξεις μου, έτσι όλος αυτός ο έλεγχος και τα λοιπά, με τον τρόπο που γίνεται. Αλλά εντάξει, ναι, μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις και απαιτεί χρόνο και πολλά χέρια βοήθειας.
0: Έτσι ακριβώς. Και ο κόσμος δεν έχει ούτε την. Καταρχήν είμαστε και ένα μέρος που περιμένουν τουριστική περίοδο ο κόσμος να δουλέψει. Mm-hmm. Οι περισσότεροι περιμένουν αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Δεν έχουν ούτε ώρες, ούτε διάθεση πλέον. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει κάτι.
1: Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να καθίσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι. Από αυτούς που έχουν απομείνει ενώ στις ομάδες.
0: Και η συνέχεια θα είναι πιο δύσκολη γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε η ποδοσφαιρική περίοδος και έχουν προβλήματα ομάδες και στη συνέχεια θα έχουν και άλλες ομάδες προβλήματα.
1: Ακούς και εσύ για τέτοια προβλήματα, έτσι, δηλαδή έρχονται στα αυτιά σου συζητήσεις και από άλλες ομάδες.
0: Ναι, αν φύγουν και αυτοί ή κάποιοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο δεν θα λειτουργεί τίποτα πια.
1: Ναι. Ο Ακουσίλαος.
0: Ακουσίλαος κάνει ένα restart από πέρσι.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική. Χαμηλά ο πήχης. να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να είμαστε δύσκολος αντίπαλος μέχρι εκεί.
1: Ναι. Πάντως προβλήματα στελέχωσης δεν έχετε εκεί, έτσι, της διοίκησης εννοώ και τα λοιπά. Κάτι γίνεται από τα άτομα τα οποία είναι, τα οποία ξέρω δεν είναι και πολλά και εκεί.
0: Δεν είναι πολλά, εντάξει, ναι. Τώρα δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Εντάξει, παντού υπάρχουν προβλήματα, Δημήτρη,
1: ναι.
0: Και στις πιο υγιείς ομάδες υπάρχουν προβλήματα. Το καλό είναι να ξεπερνιώνουν τα προβλήματα.
1: Το πιο
0: για
1: σημαντικό.
0: Το καλό και της ομάδας και του χωριού, έτσι.
1: Mm.
0: Γιατί η ομάδα είναι το χωριό. Αντιπροσωπεύει ένα χωριό, δεν είναι η ομάδα μόνο από σειράως.
1: Ίσως
0: αντιπροσωπεύει
1: κάπου...
0: τους κατοίκους, την κοινωνία, τα παιδιά,
1: βέβαια,
0: τα μαριά,
1: βέβαια, εντάξει,
0: πάντες.
1: Μιλάμε για κοινωνική υπόθεση, εννοείται. Ναι. Ειδικά σε μικρές περιοχές, μικρά χωριά κτλ. Δεν ξέρω, αλλά ίσως και η φιλοσοφία των προηγούμενων ετών, κάτι που έλεγα και χθες εδώ στην εκπομπή, η φιλοσοφία των παραγόντων, νοοτροπία κτλ. Έχει παίξει και αυτό σημαντικό ρόλο στο να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει. Δεν είναι άμυροι ευθυνών οι παράγοντες γενικότερα, λέω τώρα, έτσι. Δεν είναι ότι έχουν μερίδιο ευθύνης.
0: Ναι, κυρίως η... Οι παράγοντες τώρα να πω, αυτοί είναι που πληρώνουν. Ξέρω που το πας.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι που πληρώνουν, αυτοί...
1: Γιώργο, εκεί το πάω.
0: Αυτοί είναι που,
1: εκεί,
0: αυτοί είναι που πιστολιάζουν, αυτοί είναι που χρωστάνε.
1: Ναι, εκεί το πάω, ξεκάθαρα. Εκεί είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και επίσης υπάρχει ένας εγωισμός στο ποδόσφαιρο. Μεταξύ παραγόντων. Δεν υπάρχει αυτό το δουλεύουμε για το κοινό καλό. Υπάρχει το ότι κοιτάω εγώ τι θα κάνω, εγώ να είμαι καλά, δεν με νοιάζει τι γίνεται δίπλα μας.
0: Δεν σκέφτεται το μετά, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Πάνε να πάρουν πέτος πρωτάθλημα και το χρόνο δεν με νοιάζει να κάνω. Εγώ πήρα πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σκεπτικό.
1: Η ιστορία θα γράψει ότι το πήρα.
0: Άλλη, όμως.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, η φιλοσοφία όμως είναι άλλη του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς. Και ίσως είναι και αυτό κάτι το οποίο πληρώνουμε τώρα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να μην πολύ φαινόταν, αλλά πλέον το πρόβλημα γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο. Και όταν μια ομάδα σαν το Διαγόρα Βατίου μετά από 42 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας δεν κατεβαίνει, είναι μια καμπάνα, όχι καμπανάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι, για το τι...
0: Και ας μην ξεχνάμε ότι το Βάτι είναι ένα απομακρυμένο χωριό,
1: ναι.
0: Που αν δεν έχει ομάδα μπορεί να μην ξέρουμε και πού είναι. Θέλω να
1: πες
0: πω πόσο σημασία έχει η ομάδα. Γιατί είχα παίξει δύο χρόνια εκεί, δεύτερη εθνική.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Και είχε και πάρα πολύ κόσμο τότε, γιατί έρχονταν από τα γύρω χωριά.
1: Την πρώτη φορά της Δέλτα Εθνικής τώρα, λες.
0: Την πρώτη φορά, ναι.
1: Δεκαετία του 90, φορά. Λες. Μέσα της δεκαετίας του 90, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και είχε ζωή το χωριό και ήταν και πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, πολύ καλοί άνθρωποι, ζεστοί, φιλόξενοι, μας αγαπήσανε. Τώρα εγώ στο Βάτι μπορεί να μην ξαναπάω, ξέρω εγώ. Δηλαδή πέρσι πήγα και είδα το Βάτι Ευκλής, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί να πάω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει λόγος, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες και το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος και πράγματι αυτή είναι μια πολύ σημαντική οπτική που μπαίνει μέσα στο κάδρο και αυτή. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και κάπως έτσι ερημώνουν τα χωριά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Και έρχονται, όπως είπες πολύ σωστά και συμφωνώ, και πιο δύσκολα, πραγματικά. Γι' αυτό λέω ότι όλοι θα πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν σοβαρά για το τι είναι αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουν και πού θα πρέπει να δώσουν το βάρος τους από εδώ και πέρα.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν... Δεν έχω κάτι άλλο, Γιώργο, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Είναι 3:30, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
0: Όχι, εγώ να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο και εύχομαι οι ομάδες που έχουν προβλήματα να βρουν τις λύσεις τους, γιατί είναι κρίμα και η ομάδα σαν τα Μαρίτσα τώρα δεν το συζητάω, έτσι.
1: Mm. Βέβαια,
0: να έχει προβλήματα.
1: Βέβαια.
0: Ναι, πιστεύω να βρουν λύσεις και να κατέβουν σε όποια κατηγορία μπορούν να παίξουν. Γιατί είναι κρίμα να χαλάνε τα ονόματα χωριών και ομάδων από λάθη του παρελθόντος.
1: Mm. Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γιώργος Ξύπας, τον ευχαριστούμε πολύ, προπονητής του Ακουσιλάου και στις ακαδημίες εκεί στον Ατρόμητο Δημηλιάς. Πάμε σε δελτίο, κυρίες και κύριοι, μετά διαφημίσεις και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος.
2: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Αντίστροφη μέτρηση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, καθώς σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι μαθητές θα λάβουν τα αποτελέσματα με SMS στο κινητό τους και μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Καλή επιτυχία στα Ροδιτόπουλα και περισσότερες επιτυχίες σε αυτούς που δεν θα δουν σήμερα αυτό που περίμεναν, ευχήθηκε ο Αντώνης Καμπουράκης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά του συγχαρητήρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς των υποψηφίων της Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης άσκησε κριτική στο εξεταστικό σύστημα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν είναι δίκαιο μια προσπάθεια 12 ετών στα Θρανία να κρίνεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες εξετάσεων. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κύριος Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κυρίας Μενδώνη έδωσαν λύσεις σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Τα μεγάλα έργα και το κυκλοφοριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης προανήγγειλε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για το κολυμβητήριο Ιαλισσού, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι θα βρεθεί λύση για να διασωθεί η χρηματοδότηση. Παράλληλα, παρουσίασε το πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή που θα συνδέει το παλαιό νοσοκομείο με τη ροδιακή έπαυλη, το Θέρμε, το Ήχος και Φως και τα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Το έργο αυτό συνδέεται άμεσα με την ανάγκη απομάκρυνσης των δημόσιων υπηρεσιών από το κέντρο, με στόχο την επίλυση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος. Στα ύψη ανέβηκαν οι τόνοι στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με επίκεντρο το σύστημα επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης εξέφρασε εκ νέου σοβαρές ενστάσεις για τη γνωμοδότηση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, την ώρα που για το έργο έχει ήδη κατακυρωθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Απαντώντας σε υψηλούς τόνους, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός ξεκαθάρισε ότι η γνωμοδότηση δεν μπλοκάρει το διαγωνισμό, καθώς η υλοποίηση του συστήματος θα ξεκινήσει αυστηρά μετά τη λήψη όλων των νόμιμων αδειοδοτήσεων. Παράλληλα, ο Δημήτρης Ζανετούλης διευκρίνησε ότι λόγω νομικού κολλήματος με την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 παραμένει τυπικά στην παράταξη του Νίκου Γερονικόλα, ξεκαθάρισε όμως ότι στο εξής θα λειτουργεί ως αυτόνομη και ανεξάρτητη φωνή μέσα στο Συμβούλιο. 10 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισαν Ρόδος, Λέρος και Αστυπάλαια για την άμεση αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Με απόφαση που υπέγραψε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος, εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια, επισκευάζονται και κατασκευάζονται δίκτυα ίδρυυσης στη Ρόδο και εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης με τα συνοδά τους έργα στη Λέρο. Στη Σήμη έντονες είναι οι αντιδράσεις του Δημάρχου Λευτέρη Παπακαλοδούκα για την ψαραγορά του νησιού. Η ΕΤΑΔ παραχώρησε τον χώρο για 20 χρόνια, ζητώντας όμως ετήσιο ενίκιο 300 ευρώ. Ο κύριος Παπακαλοδούκας με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη χαρακτήρισε παράδοξη την απόφαση για ένα ακίνητο που ανήκει ιστορικά στο Δήμο, ενώ εξέφρασε φόβους για παρόμοιες διεκδικήσεις στο ιστορικό φαρμακείο. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα έως τις 8 το βράδυ η επαρχιακή οδός Καλυθιών Παστίδα στη Ρόδο από την ανακύκλωση Καραγιάννη έως τον Άγιο Μινά λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ με την κίνηση των επαγγελματιών της βιομηχανικής ζώνης να πραγματοποιείται μέσω της οδού Τσαΐρη Αεροδρόμιο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 ποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άλλη στην υγειά μας!
7: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, στα 19 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ. Να πάω λίγο, όπως το κάνουμε πάντα έτσι, για ενημέρωση στις ανανεώσεις, το τέλος των συνεργασιών και τις μεταγραφές όσον αφορά τα τοπικά ερασιτεχνικά σωματεία. Εδώ στην περιοχή μας δηλαδή, η Αναγέννηση Έμπονας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Κώστα Τσαλόλη. Είναι ελεύθερος να συνεχίσει αλλού. Ο Μανώλης Κοντός είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή Λάρδου. Επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια, γιατί ήταν και στο παρελθόν. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Ο Απόλλων Καλυθιών ανακοίνωσε την παραμονή του αρχηγού του, του Στέλιου Καψαλή. Παραμένει στην ομάδα και εν ώψη της νέας χρονιάς θα παίξει και του χρόνου, θα βοηθήσει την ομάδα του Απόλλωνα. Επίσης έχουμε τον ΠΑΟΚ Ρόδου να ανακοινώνει 4 ανανεώσεις: Ίτσιος, Καζαντζάκης, Παπαγιάννης, Κωνσταντινίδης. Είναι οι παίχτες οι οποίοι παραμένουν. Ο Ευαγόρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Στεριόπουλου. Υπενθυμίζω ότι μέχρι πρόσφατα έπαιζε στην Αθλητική Ένωση Καταβιάς. Ο επιθετικός Κώστας Κωστόπουλος ανακοινώθηκε από τον Ακουσίλα Οφανών. Παραμένει, εκεί ήταν και την πρόσφατη αγωνιστική περίοδο. Ανανέωση έχει και ο Διγενής. Είναι ο Μανώλης Βαρδόπουλος, ο οποίος παραμένει και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην ομάδα του Διγενή Κοσκινού, που βάζει το πήχη ψηλά, βέβαια όπως έχουμε ξαναπεί, για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Στην Κόν από ότι η Δόξα Καρδάμενας ανακοίνωσε την παραμονή για μία ακόμη χρονιά του Άγγελου Ζιόγα. Παραμένει στην ομάδα της Δόξας και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Στο μπάσκετ να πω λίγο ότι ο Κολοσσός διοργανώνει ένα διήμερο τουρνουά, ο αθλητικός όμιλος Κολοσσός εννοώ, είναι διήμερο τουρνουά για τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου 2025-2026, 25 και 26 Ιουνίου αυτό το τουρνουά, δηλαδή σήμερα και αύριο κλείνει τη χρονιά του και θα συμμετάσχει επίσης ο Γάση Άλισος και ο Διαγόρας. Οι αγώνες διεξάγονται σήμερα 6 με 7 και αύριο και ο Κολοσσός φυσικά απευθύνει κάλεσμα στους γονείς κυρίως αλλά και τους φίλους να δώσουν το παρόν και να απολαύσουν τα παιδιά τους από κοντά. Αυτά και για το μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, και να πω ακόμα ότι ο Κολοσσός συνεχίζει τον σχεδιασμό του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και επειδή υπάρχει μήνυμα από εδώ στο Messenger που μου στέλνει κάποιος φίλος για τον Ευσταθιάδη, ναι, είναι ο Γιάννης Ευσταθιάδης, είναι μεταγραφικό απόκτημα, αγαπητέ φίλε του Κολοσσού, νομίζω είχε ανακοινωθεί προχθές, πριν 2-3 μέρες τα είχαμε πει ξανά εδώ, 23χρονος που έπαιζε στον Γυμναστικό Σύλλογο Σοφάδων. Αυτά. Δεν έχει άλλη μεταγραφή ο Κολοσσός που να έχει ανακοινωθεί επίσημα αυτή την ώρα για να απαντήσω στο μήνυμα του φίλου. Πάμε λίγο και στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου όπου συνεχίζεται σε καθημερινή βάση. Χθες είχαμε τη νίκη της Βραζιλίας 3-0 επί της Σκωτίας που εξασφάλισε την πρόκρισή της με τον Βινίσιους Ζούνιορ να πετυχαίνει 2 γκολ. Έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος μετά το 2002 που σκοράρει και στα 3 παιχνίδια των ομίλων και μπαίνει δυναμικά στη μάχη για το χρυσό παπούτσι του τουρνουά επίσης. Τώρα κάποια άλλα στοιχεία. Η Νότιος Αφρική προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα νοκάουτ μετά την νίκη επί της Νότιας Κορέας. Το Μεξικό ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με 3 νίκες σε 3 παιχνίδια. Σημαντική παρουσία μέχρι στιγμής και είναι κάτι το οποίο το κάνει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ. Και από εκεί και πέρα έχουμε, παρά τις δυσκολίες της μετακινήσεις των θεατών και όχι μόνο και στη δύσκολη εξέβρεση εισιτηρίων και τα λοιπά, οι επίσημες αναφορές από τη διοργάνωση μιλάνε για προσέλευση που κινείται σε επίπεδα που ενδέχεται να ξεπεράσουν το ιστορικό ρεκόρ του Μουντιάλ του 1994 που είχε παίξει και η εθνική μας ομάδα πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και γίνεται έτσι μεγάλη κουβέντα, εξακολουθεί να γίνεται, τα λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, για αυτό το cooling break, για τα cooling breaks. Να το πω καλύτερα, τις διακοπές δηλαδή για ενυδάτωση που έχει επιβάλει FIFA. Υπάρχει μια δήλωση του προπονητή της Παραγουάης, του Γκουστάβο Αλφάρο, που λέει ότι οι διακοπές χαλάνε το ρυθμό του αγώνα. Και έχει δίκιο εδώ που τα λέμε σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά θυμίζω την τοποθέτηση του Προέδρου της FIFA, του Ινφαντίνο, που απάντησε ότι το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά για την προστασία των παικτών από τις υψηλές θερμοκρασίες. Okay, να το πιστέψουμε, Μιχάλη Παπαγεωργίου και αγαπητοί ακροάτες, δεν ξέρω. Γιατί το λέω τώρα αυτό έτσι, εντάξει, δεν έχω κανένα λόγο. Απλά έχω μάθει να μην πολύ πιστεύω ότι κάποιοι αυτοί που έχουν το γενικό πρόσταγμα γενικότερα, όχι τώρα δεν αναφέρομαι μόνο στο Μουντιάλ, γενικότερα ότι σκέφτονται το καλό σου Μιχάλη Παπαγεωργίου, έτσι το αμφισβητώ αυτό, επιτρέψτε μου, έτσι το αμφισβητώ, δηλαδή δεν με πείθουν ότι θέλουν το καλό του κόσμου, έτσι. Οπότε και ο πρόεδρος της FIFA, λέω την αμαρτία μου, δεν με πείθει αυτός ο άνθρωπος ότι θέλει πραγματικά να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές, ότι τους σκέφτεται και σου λέει άντε να κάνουμε δύο cooling break. Αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος, αν κάνω λάθος σας ζητώ συγγνώμη, απλά εκφράζω την προσωπική μου άποψη αυτή τη στιγμή. Και το κλείνουμε εδώ, ο καθένας μπορεί να
κάνει το δικό του σχόλιο κτλ. Λοιπόν, όσον αφορά τους ομίλους, να πω ότι το Μεξικό, εκεί που έχουν ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των ομίλων. Μεξικό προκρίνεται 9 βαθμούς στην κορυφή του πρώτου ομίλου, Νότιος Αφρική πρόκριση με 4 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Στο δεύτερο όμιλο επίσης έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, με την Ελβετία να είναι στην κορυφή με 7 βαθμούς, παίρνει την πρόκριση, και τον Καναδά δεύτερο με 4 βαθμούς και αυτός παίρνει την πρόκριση. Σε αυτό τον όμιλο ελπίζει η Βοσνία Ερζεγοβίνη μήπως πάρει το εισιτήριο ως καλύτερη τρίτη. Επίσης στον πρώτο όμιλο που περνάνε το Μεξικό και η Νότιος Αφρική είναι και η Νότιος Κορέα, που και αυτή είναι τρίτη και ελπίζει μήπως περάσει ως τρίτη. Στον τρίτο όμιλο η Βραζιλία παίρνει την πρόκριση με 7 βαθμούς και το Μαρόκο με 7 βαθμούς προκρίνονται. Η Σκωτία που είναι τρίτη μένει εκτός πρόκρισης και η Αϊτή έμεινε τέταρτη, έχει αποκλειστεί. Μέχρι στιγμής στους 32 έχουν προκριθεί Μεξικό, Νότιος Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία και Κολομβία. Και βέβαια τα πρώτα επιβεβαιωμένα παιχνίδια της φάσης των 32 είναι Νότιος Αφρική, Καναδά, ουσιαστικά το μοναδικό που έχουμε και τις δύο ομάδες γνωστές. Μετά είναι η Βραζιλία με τον δεύτερο του ομίλου F. Η Γερμανία θα παίξει με μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. Και ο πρώτος του ομίλου F θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο. Ήδη βέβαια εδώ οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν για το ποιος μπορεί, ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Διαβάζουμε διάφορα, αναλύσεις κόντρα αναλύσεων. Μέχρι και το chat GPT μπαίνει στη μάχη εδώ για να δώσει τα προγνωστικά του. Διαβάζω διάφορα, Μιχάλη Παπαγεωργίου. Το chat GPT πάντως να σου πω ότι λέει ότι η Βραζιλία θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο, γιατί είναι σε εξαιρετική φόρμα ο Βινίσιος Ζούνιορ. Εντάξει. Έχει ισχυρή επίθεση, εμπειρία στα νοκάουτ και πήρε 7 βαθμούς σε ένα δύσκολο όμιλο. Αυτά λέει το chat GPT, Εντάξει, okay, δεν μας κάνει και πολύ σοφότερους στην προκειμένη περίπτωση εδώ. Ήταν δύσκολος όμιλος, ωραία, αλλά Βραζιλία είναι, μας έχει συνηθίσει στα δύσκολα έτσι και σε παλιότερες διοργανώσεις, έχει δηλαδή αυτό το ειδικό βάρος. Τώρα, αυτό το που αναφέρει για την εξαιρετική φόρμα του Βινίσιους Ζούνιορ, τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Σημαίνει ότι επειδή ένας παίχτης έχει εξαιρετική φόρμα θα πάρει και το Μουντιάλ? Ξέρω εγώ, μου φαίνεται λίγο. Και το ότι έχει ισχυρή επίθεση και εμπειρία στα νοκάουτ δεν είναι στοιχείο το ότι μας την κατατάσσει στα φαβορί, τέλος πάντων, για να πάρει το Μουντιάλ. Έτσι κι αλλιώς τα φαβορί πάντοτε είναι. Αλλά από εκεί και πέρα αυτά τα επιμέρους στοιχεία που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, δεν νομίζω ότι είναι και πανάκια τώρα εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, άλλοι αναλυτές εδώ λένε για την Αργεντινή, επειδή ο Μέση συνεχίζει να είναι καθοριστικός. Okay. Η Γερμανία, ισχυρή παραγωγικότητα στο σκοράρισμα, λένε. Και κάποιοι λένε και τη Γαλλία, διότι διαθέτει ένα από τα πληρέστερα ρόστερ του τουρνουά. Καλά, τώρα εδώ αυτοί που λένε για Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, όχι, δεν το πιστεύω με καμία δύναμη, έτσι. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν μπαίνω σε άλλες αναλύσεις, διότι θα μπλέξουμε και θα ζαλιστούμε πραγματικά από το τι μπορεί να πει ο καθένας. Να, εδώ βλέπω ότι δίνουν και ποσοστά της 100 η τεχνητή νοημοσύνη. Βραζιλία 22%, Αργεντινή 18%, Γερμανία 14%, Γαλλία 12% και βάζει και την Αμερική μέσα. Τρομερό. Από πού και ως πού, ρε παιδιά, δηλαδή πώς γίνεται αυτό? Δεν το έχω καταλάβει. Πώς γίνεται να μπει μέσα στην πεντάδα των υποψήφιων νικητών του Μουντιάλ η Αμερική? 9% λέει εδώ. Τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, τα βγάζει αυτά από ό,τι διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ. Αλλά πώς γίνεται να μπαίνει ως διοργανώτρια, δηλαδή, και καλά ότι θα ευνοηθεί, θα σπρώξουν τους διοργανώτες? Γιατί δεν βάζουν και το Μεξικό, ας πούμε, εδώ μέσα? Δηλαδή, τώρα πραγματικά, τηρουμένων των αναλογιών, και αν σκεφτώ λίγο και το παρελθόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Δεν ήταν ποτέ και καμιά ομάδα που τέλος πάντων ήταν μέσα στο παλμαρέ των μεγάλων ομάδων κτλ. Το Μεξικό θα ήταν πιο λογικό σε εμένα, θα ακουγόταν πιο λογικά, πιο λογικό αν η τεχνητή νοημοσύνη έβαζε το Μεξικό ας πούμε στην πέμπτη θέση και όχι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εντάξει, που έκανε και τρεις νίκες στο Μεξικό και έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Γιατί δεν το βάζει, που έχει και μια μεγαλύτερη, σημαντικότερη προϊστορία όσον αφορά τις παρουσίες στα Μουντιάλ, έτσι. Έχω ενστάσεις επ' αυτού, δεν το αναλύω περισσότερο γιατί ίσως δεν βγάλουμε άκρη, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε, εντάξει, τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως δεν σημαίνει ότι πρέπει να πιστεύουμε πάντοτε την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 4, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Πάμε για την αποφώνηση. Κλείνουμε μουσικά γυρνώντας ως το 1974 σήμερα, όπου εκεί θα συναντήσουμε τους ZZ Top και θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της μπάντας, ωραίο κομμάτι που επέλεξε ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου και σήμερα. Κλασικό δείγμα του Texas Blues Rock. Ε, καλά το είπα. Texas Blues Rock. Και αναφέρομαι στο LaGrange, όπου έχει μια πολύ ιδιαίτερη κιθάρα. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κιθαριστικά κομμάτια στην ιστορία του ροκ, λένε κάποιοι. Έτσι, και μάλιστα το κατατάσσουν στα 100 σημαντικότερα guitar tracks, ενώ το Rolling Stone το συμπεριέλαβε στα κορυφαία κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών, το περιοδικό το Rolling Stone. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να το θυμηθούμε. Ωραίο κομμάτι. Πραγματικά αξίζει να το ακούσουμε ολόκληρο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πρώτο ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. 5 με 6 Παύλος Ντοκοπίλ. Χαιρετώ. Γεια. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Embrace.

0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό, με τις εξελίξεις να είναι πιθανές ακόμη και μέσα στη μέρα. Εντός της εβδομάδας ξεκαθαρίζει του Γένσεν, με το τριφύλι να περιμένει την απάντησή του. Ανοιχτές για τους πράσινους οι περιπτώσεις των Ράστοντερ και Κρίστιανσεν. Την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα προχωρούν και τις υποθέσεις των Ζωέλ Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων παραμένει ο 24χρονος εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Καντσελιέρη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την περίπτωση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ Αλμπέρτο Μπρινιόλι εξετάζει η Βενέτσια, όπως αναφέρεται στον τύπο της Ιταλίας. Για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής φουλάρει η Ένωση. Με γοργούς ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι η διάθεση των καρτών θα φτάσει τις 24.000. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο 32χρονος στόπερ Αρέτζα Λουστόνδο, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται στο στάδιο της ανταλλαγής εγγράφων. Ψηλά στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά, ο Γάλλος μέσος Μπαπτίστ Σανταμαρία. Άρχισαν οι συζητήσεις με τον Τάισον για την επέκταση της συνεργασίας του. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα για τον Ολυμπιακό Σακίλ Μακίσικ μετά από 7 χρόνια στον Πειραιά. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας, το μήνυμα της ΚΑΕ στον Αμερικανό, ο οποίος φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με την Turk Telekom. Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού, Μητόγλου και Καλαϊτζάκης, και εξαιτίας ασθένειας ο Μωραϊτής, στις προπονήσεις προστέθηκαν Περσίδης, Πλώτας και Καρακώστας. Στο ΆΚΑ στις 22 Μαΐου του 2027 θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλλου, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Παράλληλα, η League Phase θα γίνει με 16 αντί για 20 ομάδες, ενώ στην ενδεκάδα θα είναι υποχρεωτική η παρουσία τουλάχιστον 2 νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών που θα είναι γεννημένοι από το 2004 και έπειτα. Θα μου λείψεις, αλλά ήρθε η ώρα να φύγω. Το μήνυμα του Χάρη Γιαννόπουλου που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών. Τα τελευταία 3 χρόνια διετέλεσε αρχηγός στο Μαρούσι, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άκτο, ΡΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Πανιόνιο, Περιστέρι, Κολοσσό, Ρέθυμνο, Μανρέσα και ο Μπραντόιρο. Με 2 παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού ενισχύθηκε η Κηφισιά. Όπως έγινε γνωστό, υπήρξε συμφωνία για παραχώρηση με συνιδιοκτησία του 18χρονου τερματοφύλακα Λουκά Σταμέλου και τον δανεισμό του 19χρονου στόπερ Νεκτάριου Καλοσκάμι. Στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού θα παραμείνει ο Γιώργος Ντόσκας, όπως έγινε επίσημα γνωστό. Είναι τεράστια τιμή ότι θα συνεχίσω να εκπροσωπώ τον σύλλογό μας, τόνισε ο Έλληνας προπονητής που μεταξύ άλλων οδήγησε τις Ερυθρόλευκες στην κατάκτηση του Champions League. Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς, η Ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward, κάνοντας λόγο για πολυετές συμβόλαιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είναι για 2+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω.
3: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Top FM 102,4.

0: Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας Χατζόγλου. Θα πάω μαζί μέχρι τις 6 με Τάσο Νικολογιάννη και Νικολακό πάλι σήμερα. Και Κώστα Νικολακό. Θα ενημερωθείτε άμεσα για τις ώρες. Πάμε όμως πρώτα στο Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ για μια τοποθέτηση του κυρίου Γκαγκάτση, του κυρίου Χρυσόστομου Γκαγκάτση, για το θέμα που προέκυψε χθες με την δήλωση του Κωνσταντέλια ότι σταματάει προσωρινά από την Εθνική Ελλάδος.
1: Γεια σου, Κωστή. Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Είμαι όλος αυτιά.
1: Μεταξέλουν η Επιτροπή Επαγγελματικά του Ποδοσφαίρου στην ιδρύση για τον τελικό του κυπέλλου, ότι θα γίνει όπως ο Λαδικούν 22 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κάποιους κανονισμούς σε σχέση με το καταστατικό, για το τι θα ισχύει για το νέο κύπελλο Ελλάδας, με 16 ομάδες στη League Face από 20, με την παρουσία δύο νεαρών ποδοσφαιριστών γεννημένοι το 2004 και μετά στην ενδεκάδα.
0: Μας βάζει δύσκολα αυτό, μας δυσκολεύει το Super Cup.
1: Πάντως να πούμε ότι πριν από την έναρξη της συνεδρίασης υπήρχε δήλωση του Μάικ Γκαγκάτση για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να μείνει εκτός εθνικής το επόμενο διάστημα. Τις τελευταίες ώρες διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν τον Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά εκτός από ξένους διαιτητές χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, στοχοποίησαν τον Γιάννη. Η Ελληνική Προσφυγική Ομοσπονδία, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, οι τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στον Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι πόρτες της Εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν. Ο Γιάννης ήταν, είναι και θα είναι ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας. Μέχρι τότε το λιγότερο που οφείλουμε όλοι να κάνουμε είναι να σεβαστούμε την επιλογή του. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Μαγιαγκάτση.
0: Αν χρησιμοποιήσει ξένους δημοσιογράφους, μετά θα τους επαναφέρει πάλι. Τους Έλληνες. Οπότε με λίγο υπομονή θα επιστρέψουμε λοιπόν.
1: Ναι, σε κάποιες αποφάσεις θα βάλουμε τους ηγετές, θα βάλουμε Έλληνες δημοσιογράφους για τις πολύ καυτές, όπως του Κωνσταντέλια. Θα πάμε σε ξένους και τον γυρίζουμε πάλι το έργο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, αυτό είναι υπερβολικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι ελάχιστοι είπαν.
0: Εγώ δεν είδα ούτε ένα δημοσιογράφο, να σου πω. Εκτός αν θεωρούμε δημοσιογράφου κάποιου γραφικού, α πούμε, που ανοίγουν ένα τέτοιο στο YouTube, μια κάμερα και λένε πράγματα.
1: Ή στο Twitter,
0: εγώ είδα πάρα πολύ καλή. Τέτοιο από όλου.
1: Ναι, σε βάση την απόφαση.
0: Και οι άνθρωποι και τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Επίσης, ένα άλλο που ήταν σημαντικό για μένα ήταν να μην αρχίσει μια φημολογία ότι θα μάζει από την εθνική επειδή, ξέρω εγώ, μπήκε αλλαγή σε ένα παιχνίδι και δεν ξεκίνησε βασικό. Από ό,τι είδα, κανείς δεν σπεκουλάρισε πάνω σε αυτό. Μιλάω για συναδέλφους ιδίως από το ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της θητείας του Γιωβάνοβιτς είχε κάποια έτσι παραπονά και το είχε εκφράσει μέσα από ανακοινώσεις. Όχι, ο ΠΑΟΚ σε διαρροές, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα τέτοιο ζήτημα τον πρώτο χρόνο του Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει ζήτημα γενικώς με τον Γιάννη Κωνσταντέλια το τελευταίο διάστημα. Πολλές φορές ήταν και βασικός, έτσι,
0: ναι,
1: να σου θυμίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν υπάρχει και θέμα αγωνιστικό, δηλαδή αυτό το ξεκαθαρίζω, το ξέρω. Δηλαδή και από
0: κάθε πλευρά. Δεν φαίνεται και ο Κωνσταντέλιας ένα παιδί που θα έκανε τέτοιο θέμα επειδή δεν παίζει.
1: Δεν έχω χαρακτήρα.
0: Δεν έχει δείξει τέτοια.
1: Όχι.
0: Τέτοια
1: ούτε κατά διάνοια.
0: Ναι, ούτε κατά διάνοια, όπως το λες.
1: Ακριβώς. Α, πούμε. Μακάρι να γυρίσει, έτσι. Και κυρίως για το ελληνικό ποσό συνολικά. Να έχει τέτοιες ποδοσφαιριστές να παίζουν στην εθνική, στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα. Α, πούμε. Αυτά.
0: Ποιο θα είναι ο αντικαταστάτης. Πιστεύεις, Σωτήρη, στα επόμενα παιχνίδια?
1: Εσωτερικά θα πάει το πράγμα, γιατί δεν υπάρχουν επιλογές. Ο Μπακασέτας που δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή είναι μόνος του μέχρι να βρει ομάδα. Μακάρι να βρει ομάδα άμεσα. Γιατί αν βρει ομάδα, είναι δεδομένο θα είναι στην αποστολή.
0: Μπορεί να φέρει τον Καρέτσα πίσω από το φορ.
1: Δεν το έχει κάνει σχεδόν ποτέ.
0: Νομίζω ότι δεν το έχει κάνει. Μήπως επειδή είχε άλλους παίχτες.
1: Μπορεί να το κάνει τώρα, σαν σκέψη το λέμε. Αυτά συζήτηση το κάνουμε θεωρητικά.
0: Βέβαια, για μένα η καλύτερη λύση είναι ο Κωστούλας. Όπως έπαιζε τον Ολυμπιακό, να παίζει και στην Εθνική.
1: Αυτός είναι πολύ πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Ο Κωστούλας τώρα που μιλάμε. Για να είναι ενδεκάδα για παράδειγμα και να τις πρώτες επιλογές.
0: Για
1: μπορεί όμως ο Καρέτσας που ανέφερες να είναι μια επιλογή να παίξει εκεί και να πάει δεξιά ο Τετέι.
0: Επειδή, το λέω επειδή στην Γκένκ παίζει εκεί, νομίζω.
1: Στην Γκένκ παίζει εκεί που παίζει στην Εθνική, κυρίως.
0: Mm. Εκεί παίζει όμως. Αλλά μπορεί να παίξει πολλά μάτς σαν δεκάρι στην Γκένκ.
1: Έχει παίξει και τα μάτς, κυρίως όμως έχει παίξει εκεί. Δεξί εξτρέμ. Επειδή είναι αριστερό για να συγκλίνει τον άξονα. Και είναι και γρήγορο να το κάνει αυτό. Μπορεί όμως να το δούμε και στην εθνική ομάδα να παίξει εκεί πίσω τον Φορ και να παίξει έξω το Τέι. Το Τέι ήταν πάρα πολύ καλό στα δύο φιλικά με την Σουηδία και με την Ιταλία. Είχε καλή παρουσία. Ειδικά βασικά με τη Σουηδία που έπαιξε. Με τη Σουηδία που έπαιξε ήταν πάρα πολύ καλό ο Τέι. Δεν ήταν πολύ καθόλου να τον δοκιμάζει πλέον εκεί. Γιατί έπαιξε και δεξιά με την Σουηδία στον Χόλμη και είχε παίξει τα μάτια του Μαρτίου ξανά ως αριστερός εξτρέμ. Τον έχει βάλει πάρα πολλές δύο πλευρές.
0: Για να δούμε.
1: Και τον έχει βάλει και με την Ιταλία και λίγο πίσω τον Φορ. Α δούμε, ναι. Έχει επιλογές μισοπαιδευτικά πολλές.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Οπότε πάμε στο διάλειμμα μας, το διαφημιστικό εννοώ, και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως

0: επιχείρησή σου. Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Καλά, τόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπικράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Ετοιμαστείτε για, δωρεάν ταξιδάκι. Η Σίτζε σας πάει διακοπές. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988. Προσοχή, 946-946. Για να το θυμάστε, είναι η συγνώμη του σταθμού μας. 6988-946-946. Και γράψτε ονοματεπώνυμο και λέξη Σίτζετς για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετς. Μπαίνετε στην κλήρωση μόνο με αυτό, δηλαδή στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber στο οποίο θα γράφετε το όνομά σας και τη λέξη Σίτζετς. Και στο τέλος εκπομπής, μετά στο σήμερα, θα κάνουμε την κλήρωση και ο νικητής θα πάρει το εισιτηριάκι. Να τονίσω εδώ ότι τα εισιτήρια αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με αυτά τα δωρεάν εισιτήρια από 9 έως 24 Αυγούστου του 2026. Οπότε στέλνετε τα μηνύματάκια σας και κάποια στιγμή θα κάνουμε την κλήρωση για να βγάλουμε και τον νικητή και σήμερα. Να ενημερώσω ότι ο Κώστας Νικολακόπουλος θα είναι μαζί μας από 5 έως 5.30 και ο Τάσος Νικολογιάννης θα είναι από 5.30 μέχρι 6. Οπότε μέχρι εκείνη την ώρα θα πάμε μαζί, απαντάμε σε γενικού περιεχομένου ερωτήσεις και για ΑΕΚ βέβαια. Και μετά τις 5 θα έχουμε εξειδικευμένη πληροφόρηση, 5 με 5.30 Ολυμπιακό, 5.30 με 6 Παναθηναϊκό. Βλέπω πολλά μηνύματα για Κωνσταντέλια. Καλό αυτό, να ασχολούμαστε με την Εθνική Ελλάδος, όχι μόνο βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις και για να μιλάμε για αυτό το παιδί, αλλά και γενικά. Λέει ένας φίλος, δηλαδή για την Εθνική δεν μπορεί επειδή έχει δύο μικρά παιδιά, αλλά μπορεί για την ομάδα του που θα λείπει περισσότερο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πολλά ερωτηματικά έτσι έχουν προκύψει. Για παράδειγμα, ας πούμε, τώρα θα φύγει με τον ΠΑΟΚ 15-20 μέρες στο εξωτερικό για προετοιμασία. Αλλά προφανώς δεν ξέρω, ίσως εκείνο το διάστημα να είναι πιο σημαντικό για αυτό να είναι με την οικογένειά του, ενώ το διάστημα που η εθνική μας θα παίζει στο Nations League θα έχει δύο εβδομάδες διακοπή τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου, να επενθυμίσω. Να δούμε και θα λέμε τότε για τις ομάδες μας, εννοώ, γιατί θα γίνει μεγάλη διακοπή. Και αργούν και πολύ τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, δηλαδή θα γίνει το πρώτο εκεί στις 15 του μήνα. Και μετά θα ξαναπαίξουν οι ομάδες μας Ευρώπη μετά τις 15 Οκτωβρίου. Ένας φίλος λέει για τα

0: πιφτεκάκια της Κυριαλένης, να πούμε, να θυμηθούμε τα παλιά. Αυτά Ηρακλής Αντίπας, φίλε μου. Αλλά τα πιφτεκάκια της Κυριαλένης παραμένουν top, στα άγραφα, εννοείται. Μπορούμε να επαναλάβουμε πού στέλνουμε το μήνυμα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Παρότι το είπα πολλές φορές, φίλε μου, ευχαρίστω να το επαναλάβω. 6988-946-946 στο Viber. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Σίτζετς. Ένας άλλος φίλος στέλνει εδώ, Καρέτσας επιθετικό χαφ 55-813, δεξί εξτρέμι 24-312. Αυτές είναι οι συμμετοχές του στην Γκένκ ως επιθετικό χαφ. Το είπαμε ότι έπαιζε επιθετικό χαφ. Ο Σωτήρης λέει ότι τώρα τελευταία παίζει και εκεί δεξί εξτρέμι. Σίγουρα πάντως μπορεί να παίξει δεκάρι, δεν το συζητάμε, αυτό είναι δεδομένο. Τι θα γίνει με τον Κωνσταντέλια, θα δούμε. Αν έχουμε, μήπως έχετε 5 λεπτά χρόνο να συμμιλήσουμε για τα συστήματα χωρίς δεκάρι του Γιωβάνοβιτς. Πλέον φίλε μου, πάρα πολλές ομάδες παίζουν χωρίς δεκάρι. Η ΑΕΚ, ας πούμε, φέτος όλη τη χρονιά έπαιζε έτσι, χωρίς δεκάρι. Και πήρε και το πρωτάθλημα. Ζήτημα σε 4-5 παιχνίδια να έπαιξε εκεί ο Μάνταλος. Που είναι και ο μόνος παίκτης, ας πούμε, που παίζει έτσι σαν δεκάρι, όπως το λες εσύ. Ένας φίλος λέει, λες να φύγει ο Μπρινιόλι και να έρθει ο Μανδάς. Το θεωρώ απίθανο, φίλε μου, διότι η ΑΕΚ έχει βασικό τερματοφύλακα. Αν ο Μπρινιόλι φύγει, που για να πάει στη Βενέτσα βέβαια πρέπει και η ΑΕΚ να ικανοποιηθεί και πρέπει και ο Παίξης να ικανοποιηθεί, ο οποίος έχει ένα συμβόλαιο στο 1 εκατομμύριο με την ΑΕΚ κοντά. Το βλέπω πολύ δύσκολο η Βενέτσα να δίνει, να μπορεί να δώσει τέτοια χρήματα για τον Μπρινιόλι. Άρα μιλάμε σε τελείως υποθετική βάση. Πέρυσι πήγε πολύ καλά αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και ο Μπρινιόλι είδαμε ότι παρότι έπαιξε πολύ λίγο μέσα σεζόν, πάντα μίλαγε πολύ ωραία και για τη σχέση που έχει με το Στρακόσα. Και ο Στρακόσα πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Σπορ 24 είπε ότι είχαν μια πολύ καλή συνεργασία, βοηθάνε ένα τον άλλον. Η ΑΕΚ δεν έχει τη διάθεση να τον διώξει τον Μπρινιόλι ή κάτι. Από εκεί πέρα, αν αυτό θέλει να γυρίσει και είναι ικανοποιημένο με οικονομικά και ικανοποιηθεί και η ΑΕΚ, μπορεί να γίνει και να πάει για έναν άλλο τερματοφύλακα. Καλησπέρα. Φαντάζομαι πως η ΠΑΕ κρατάει θέση για να βγάζει απλά εισιτήρια. Δεν πρέπει να γίνει το γήπεδο κλειστά κλαμπ. Έχεις κάποια πληροφόρηση? Κοίτα, έχω την πληροφόρηση ότι θα μπει κόφτη στα διαρκεία στις 24.000. Αυτό γίνεται και για τον λόγο που λες. Γιατί οπωσδήποτε θα βγαίνουν απλά εισιτήρια. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει μόνο διαρκείας. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή υπάρχουν πιθανότητες πολλές, τέλος πάντων, να παίξει η Champions League. Εκεί πέρα οι ανάγκες της UEFA είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στα άλλα ευρωπαϊκά. Ακόμη και στις θέσεις των δημοσιογράφων και διαρκείας που τα προηγούμενα χρόνια πολλούνταν κανονικά, φέτος πήγαν σε άλλες θέσεις, γιατί τα πήραν οι χορηγοί, μάλλον κρατήθηκαν για χορηγικά ή ακόμη και για θέσεις τα δημοσιογραφικά, έξτρα θέσεις, έξω από τα δημοσιογραφικά όπως τα ξέρετε τώρα. Και μειώθηκαν από εκεί μειώνεται, τέλος πάντων, σε κάποια παιχνίδια θα είναι μειωμένη η χωρητικότητα σε καθαρά ανθρώπους που θα μπορούν να πάνε στο γήπεδο με εισιτήριο. Να πω εδώ πέρα ότι στις 24.000 που εγώ πιστεύω θα τα φτάσει φέτος η ΑΕΚ, γιατί γίνεται πραγματικά χαμός, πραγματικά χαμός, θα μπει κόφτης και από εκεί και πέρα σε κάθε αγώνα θα βγαίνουν κάποια εισιτήρια και όπως προλαβαίνει θα παίρνει. Αν παίρνει πολλά ο Μπρινιόλι για δεύτερο τερματοφύλακα, πολλά παίρνει, ρε φίλε, αλλά πρώτον δεν τα δίνουμε εμείς. Και δεύτερον, είναι πολύ καλό να έχει η ΑΕΚ από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ τους και δεν υπάρχει γκρίνια. Όπως είδα τον Μπρινιόλι, πρωτοστατούσε στους πανηγυρισμούς τον γκολ, έβγαζε σημαία, τα κούναγε και τα λοιπά, έτρεχε από τους πρώτους. Και δεν υπάρχει και τέτοιο πρόβλημα, δηλαδή εσωτερικά στην ομάδα με γκρίνια. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Ίσως ο πιο χαρισματικός Έλληνας προσφεστής, λέει ο Κωνσταντέλιας, αλλά Τεμπέλης. Δεν νομίζω ότι είναι Τεμπέλης, φίλε. Απλά είναι έτσι το στυλ του. Δεν θεωρώ ότι είναι. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι ένας Τεμπέλης μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Να δώσω στοιχεία, λέει, για τον Στέφανο Τσαντήλο, Σταύρο Ψηλόπουλο, Παύλο Τσαραμανίδη και Τάσα Μανατίδη. Ποιοι πιστεύεις θα επιλογούν να παίξουν με τον Όφη στο Μάτς Κυπέλλου? Ο ένας ήταν ο Καλοσκάμης, πρώτο Θεός, αν είναι καλά το παιδί. Τώρα για όλους αυτούς που είπες, δεν ξέρω αν όλοι αυτοί πάνε για προετοιμασία και θα είναι στην ομάδα. Πιστεύω ο Ψηρόπουλος θα πάει, γιατί ήταν και όλη τη σεζόν, συμμετείχε σε πάρα πολλές προπονήσεις πρώτης ομάδας. Επειδή ο Γεωργίεφ στις προπονήσεις ήταν δεξιμπακ, ο Ψηρόπουλος συνήθως ήταν το τέταρτο στόπερ, από το Γενάρη και μετά. Δεν έχω να πω κάτι για τα παιδιά. Ο Μανατίδης είναι ένα παιδί που έχει παίξει Super League 2. και πιστεύω θα πάει στην προετοιμασία. Ήταν μια σημαντική μεταγραφή και η ΑΕΚ κινήθηκε πολύ έτσι γρήγορα και για να προλάβει άλλες ομάδες για να τον πάρει. Και θα δούμε και θα παίξουν εκεί. Ο ένας θα είναι πρώτο αθώος, αν είναι καλά, πιστεύω θα είναι ο καλός Κάμης. Λοιπόν, αν ο Χρυσόπουλος πουλήθηκε, δεν πουλήθηκε, αλλά δεν βλέπω να είναι φέτος το ρόστερ της ομάδας, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει πουληθεί αυτή τη στιγμή. Έκανε έναν δανεισμό, δεν πήγε πολύ καλά αυτός ο δανεισμός, δεν έπαιξε εκεί δηλαδή που πήγε. Εθνική, κέντρο Κουντούρης Τριάντης, μπροστά τους Κοστούλας, άκρα Τζόλες Καλέτσας, μπροστά Παπλέκης. Μ' αρέσει και εμένα πολύ αυτό το σχήμα. Τώρα εκεί στα κεντρικά χαφ, να δούμε φίλε μου. Που λέω κι εγώ. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι ο Τριάντης είναι έτοιμος για αυτό το επίπεδο. Τώρα για το παιδί του Παναθηναϊκού, να δούμε πώς θα πάει φέτος. Παιδιά, για τις πεποιθήσεις του Κωνσταντέλια, τις θρησκευτικές, δεν είναι τώρα να κάνουμε συζήτηση. Ούτε γιατί έπαιζε πριν και δεν παίζει τώρα. Όλα αυτά κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν. Θα δούμε. Εμείς ας μείνουμε σε αυτό που είπε ο ίδιος, ότι είναι κάτι προσωρινό και μπορεί να αλλάξει. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του ομοσπονδιακού τεχνικού, αν θα τον καλέσει πάλι και αν θα τον υπολογίζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένας φίλος λέει για τον Κωνσταντέλια ένα ειρωνικό για το 300. Πράγματι ήταν φοβερή η ενέργεια του Κωνσταντέλια, φίλε μου. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Πράγματι τον απέφυγε με εκπληκτική ενέργεια εκεί το 300 και έβαλε τον γκολ. Αλλά εντάξει, στο τέλος δόξα τω Θεώ το πρωτάθλημα το 2300. Κώστα, δεν συμφωνώ χωρίς εξτρέμ να μείνει η ομάδα. Στην Ευρώπη χρειάζεται γρήγορος εξτρέμ γκολ γιατί στην κόντρα θα προσπαθήσεις. Κοίτα, η ΑΕΚ έχει τον Κουτέσα. Είναι δεδομένο. Και από την άλλη πλευρά μπορεί να έχει τον Κοϊτά, ο οποίος μοναργός δεν είναι. Με τον Ελίασον δεν βλέπω πολύ φως. Τώρα από εκεί και πέρα, στα εξτρέμ μπορεί να ανέβει και κάποιος από τους μικρούς. Πάντως, αυτό που θέλει ο προπονητής είναι να παίζει με παίχτες που είναι εξτρέμ και λίγο χαφ όμως. Έως πολύ χαφ. Ή δεύτερη επιθετική, όπως είναι ο Κοϊτά. Να ξαναπώ άλλη μια φορά το τηλέφωνο του διαγωνισμού γιατί ρωτάει ένας φίλος. 6988-946-946, μήνυμα στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη C-Jets. Πώς θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τα φαινόμενα τύπου Τσιμεντερίδη? Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα το πώς θα το αντιμετωπίσει, είδαμε τι έγινε φέτος. Ας ελπίζουμε τον χρόνο να είναι καλύτερα. Εγώ καταρχάς για το φίλο που λέει τώρα το θυμήθηκε, κάτι άλλο θα συμβαίνει, άλλο είναι ο λόγος, ίσως να λέει και αλήθεια. Καταρχάς εγώ δεν λέω ότι λέει ψέματα. Δεν είπα εγώ ότι λέει ψέματα, ούτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το παιδί λέει ψέματα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα πράγματα που στη ζωή κάποιος μπορεί να τα ανακαλύψει, να τα σπαστεί σε δεύτερο βαθμό, να μην το κάνει από μικρό παιδί. Όλα αυτά γίνονται. Παιδιά, δεν κόβεται η μπάλα σε κάποιον επειδή δεν παίζει στην εθνική. Κανείς δεν θα του κόψει την μπάλα, του Κωνσταντέλια. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Ο Ρικέλμε δεν ήταν τεμπέλης και όμως έπαιξε υψηλό επίπεδο, λέει ο Νίκος. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Εκτός αν λες ήταν τεμπέλης. Ο Ρικέλμε είχε το στυλ που είχε. Είχε ένα στυλ μοναδικό σαν ποδοσφαιριστής. Απλά ήταν το μυαλό του τόσο γρήγορο που δεν χρειαζόταν να τρέχει. Περπατάει. Περπατούσε και μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Ούτε. Τέλος πάντων, φίλε, τώρα εσύ με την κρεματομουρμούρα. Έλα, εντάξει, μην το φάγαμε το παιδί. Παντρεύτηκε και μικρό, άστον τώρα στα βάσανα. Τι γίνεται με τον Καραγύρη, γιατί δεν τον αναφέρεις, δεν τον άκουσα. Γιατί ρώτησε ο φίλος για άλλους παίχτες, όχι για τον Καραγύρη. Ο Καραγύρης, αυτό που ξέρουμε, είναι ότι έπαθε ρίσκη χιαστών τον Γενάρη. Και αν είναι έτοιμος, είχε πει ο ίδιος ότι θα είναι, το πιθανότερο είναι να είναι στην προετοιμασία. Εκτός αν έχει συμβεί κάτι που δεν το γνωρίζουμε.
1: Δελτίο.
0: Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις και λόγω των υλικών που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική αποθήκη στην περιοχή του ΑΗ Γιάννη Χωστού, καίγεται ολοσχερός, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται σπίτια με τις φλόγες να φθάνουν σε τέντες και αυλές. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν επίγειες και αέρες δυνάμεις πυρόσβεσης. Στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ, στο Μέτσοβο, κατέπεσε νωρίς το μεσημέρι πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ, την ώρα που επιχειρούσε να πάρει νερό για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Τα δύο μέλη του πληρώματος έπεσαν στη λίμνη, κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΟΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους. 15χρονος ήταν ο ανήλικος ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μετά από σύμπλοκή ατόμων λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τον ανήλικο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Τουλάχιστον 164 είναι νεκροί και 1000 τραυματίες σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα παιδί 3 ετών βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, έξω από το σπίτι του, στα προάστια του Παρισιού. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Στην Ιταλία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του καύσωνα. Έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με 89.000 υποψηφίους να διεκδικούν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα, με κύρια εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30% των γραπτών βαθμολογήθηκε πάνω από 18, εξέλιξη που αναμένεται να πιέσει αυξητικά τις βάσεις των πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών. Στον σημαντική κάμψη των υψηλών βαθμολογιών καταγράφεται στο μάθημα της οικονομίας. Παράλληλα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση, αγγίζοντας το 50% στα μαθηματικά, την ιστορία και τα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι μπορούν ήδη να υπολογίζουν τα μόρια τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου. Συγχαρητήριο μήνυμα προς τους μαθητές της Ρόδου που ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις εξέδωσε ο Αντώνης Καμπουράγκης. Στο μήνυμά του τονίζει ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι το τέλος αλλά η αφετηρία για ένα νέο δρόμο. Υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια και η επιμονή των παιδιών έχουν αυτοτελή αξία και τους καλεί να διεκδικήσουν το μέλλον τους με θάρρος. Κλείνοντας, συγχαίρει θερμά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στους υποψηφίους με αγάπη και υπομονή. Σφραγίστηκε για λόγους ασφαλείας το ιστορικό τραμπολίνο στην παραλία Έλλη της Ρόδου, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική. Μετά από εισαγγελική παραγγελία, το λιμεναρχείο απαγόρευσε οριστικά τη χρήση του βατήρα, καθώς κρίθηκε στατικά επικίνδυνος για τους λουόμενους. Η αδράνεια των αρμόδιων φορέων για έργα αποκατάστασης έφερε το αναγκαστικό κλείσιμο, βάζοντας έτσι τέλος εποχής στο εμβληματικό τοπόσημο του νησιού. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κ. Μενδώνη έδωσαν λύση σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Το κυκλοφοριακό και τα μεγάλα έργα στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης παρουσίασε πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή, η οποία συνδέεται με τη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών εκτός κέντρου για την αποσυμφόρηση της πόλης. Παράλληλα, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε για το σύστημα καμερών στη Μεσαιωνική Πόλη, με τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίζει ότι η υλοποίηση θα ξεκινήσει αυστηρά μετά από όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα. Τέλος, σε τροχιά αυτονομίας κινείται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστές οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στις 26 και 27 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου, εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
8: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
9: Άντε στην υγειά μας!
8: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Οπότε κάπου εκεί θα ξέρουμε και θα ξέρουμε και αν θα είμαστε. Και όχι, μπορεί να μην είμαστε. Λοιπόν, Τώρα διάφορα μηνύματα για τον Κωνσταντέλια, δεν έχω πρόβλημα να διαβάζω, απλά αυτά που τώρα μπλέκουν τα θρησκευτικά και τα λοιπά, τα αποφεύγω. Η ομάδα λέει δεν είναι έτοιμη ούτε για Ευρώπα, όχι για Τσουλού. Ωραία τα λεφτά, αλλά στο Τσουλού είμαστε πιο αποτυχημένη ομάδα της Ελλάδας, λέει ένας φίλος. Okay, φίλε μου, μακάρι να φέτος να είναι πιο πετυχημένη η χρονιά. Είναι δύσκολο το Champions League. Ο Ολυμπιακός πήγε για μένα, κάνει μια πολύ καλή πορεία. Παρότι στο πρωτάθλημά μας δεν τα κατάφερε, στην Ευρώπη νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η πορεία που έκανε, αξιοπρεπέστατη. Πέρασε και από τη League Phase, έπαιξε και έξτρα παιχνίδια. Να δούμε φέτος η ΑΕΚ θα καταφέρει κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, αν φύγει ο Μπρινιόλι θα έβλεπες Έλληνα αντικαταστάτη, αν έπιο θα ήθελες. Ναι, θα έβλεπα Έλληνα αντικαταστάτη, αλλά το θέμα είναι ποιον, όπως λες και εσύ. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, τον τερματοφύλακα του Όφη, εγώ δεν θα τον ήθελα. Δεν πιστεύω ότι. Και άκουσα ο Ολυμπιακός δεν θα τον πάρει τελικά, θα πάρει ένα Σέρβο. Δεν νομίζω ότι είναι για μεγάλη ομάδα. Το παιδί έχει κάνει πρόοδο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για μεγάλη ομάδα. Δεν ξέρω τώρα, ειλικρινά, ποιον θα. Το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι έχει το 300. Που είναι το νούμερο ένα. Από εκεί και πέρα με τον Πρινιόλι να δούμε αν υπάρχει σοβαρότητα σε αυτό που γράφτηκε με την Βενέτσια και αν υπάρχει και. Γιατί μπορεί ο ίδιος ο Πρινιόλι να το ξεκόψει, να μην θέλει να φύγει. Ή η ΑΕΚ να πει, ξέρεις κάτι, κρατάμε τον Πρινιόλι και τελείωσε. Δεν το συζητάμε παρά μόνο να έρθει μια μεγάλη πρόταση που δύσκολα θα έρθει για τον Πρινιόλι. Οπότε άστο να δούμε σε τι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα, τίποτα άλλο. Τι γίνεται με τον Κιζηρίδη, για την ΑΕΚ δεν ξέρω κάτι, φίλε μου. Είναι ένας παίκτης που έχει κάνει μια καλή σεζόν φέτος, σίγουρα τον βλέπουν και άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ τώρα εκεί αριστερά έχει παίκτες, η αλήθεια είναι, έχει τον Κουτέσα και τον Κοϊτά, γιατί και η βασική θέση του Κοϊτά είναι αυτή, και τώρα με την απόκριση του Ζούπκοφ, μάλλον αριστερά θα παίζει, οπότε δύσκολο. Αν τον Μπότι στο Ολυμπιακό είναι καλή επένδυση. Για δεύτερος όμως. Καλός τερματοφύλακας είναι, αλλά για δεύτερος. Και είναι και ένας τερματοφύλακας που δεν μπαίνει και στη λίστα, ε. Έπαιξε ρόλο αυτός όταν φύγει από τον Ολυμπιακό. Γιατί ήταν πολλά χρόνια στο εξωτερικό και δεν ήταν τα κρίσιμα χρόνια εδώ. Κώστα, λέγαμε μετά τον Ζούκο για δύο παίχτες μέχρι την προετοιμασία, δεν βλέπω να φτάνουμε εκεί. Εντάξει, έχουμε πολλές μέρες ακόμη, αλλά και να μην έρθει και κανείς να μην έρθει μέχρι την προετοιμασία, πάλι για μένα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αρκεί να έχουν παίξει που θέλουν. Που θέλει ο προπονητής, που χρειάζεται η ομάδα. Υπάρχει περίπτωση ο Μπαρίνοφ να έρθει με λιγότερο από ό,τι τον πήρε η Τσεσεκά? Όχι, καμία περίπτωση. Η ΑΕΚ είναι ακόμη αργή ως ομάδα και με βάση κινήσεις που θα γίνουν δεν βλέπω να αποκτά ταχύτητα. Προφανώς είναι επαρκώς γρήγορη για τον Νίκολιτς. Φίλε μου. Πάμε παρακάτω. Τόστι.
12: Έχουμε ένα μικρό break.
0: Πάμε στο break.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Κάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στην Αθήνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.

0: Τζάπα. Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και πάμε στο κορυφαίο 12 λεπτό. Να ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικά από τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Τάσο Νικολαγιάννη, αλλά πάμε στο κορυφαίο 12 λεπτό τη σημερινή εκπομπή, όπου θα περάσουμε σε μουντιαλική συζήτηση. Έχουμε δύο έξπερ του Μουντιάλ στο στούντιο. Ξεκινάω ηλικιακά. Είναι ο Κώστας Μιαούλης.
1: Καλησπέρα, Κώστα μου.
0: Γεια σου, Κώστα. Με εκατοντάδες περιγραφές αγώνων από διάφορα σημεία του σταθμού.
1: Και του πλανήτη, νόμιζα θα έλεγες.
0: Μπάει, και του πλανήτη, ίσως και του πλανήτη. Και το Μάνο Μουσουράκη, το νέο αίμα. Λοιπόν.
1: Χαίρετε.
0: Καταρχάς, τι βλέπετε? Εγώ, να πω την αλήθεια, μόνο Αργεντινή έχω δει τα 90 λεπτά και όλα τα νωρίς. Από εκεί και πέρα τα βραδινά, λυγίζω.
1: Δεν είσαι και πολύ μεγάλο δείγμα.
0: Λυγίζω.
1: Μάλλον. Ούτε πιερό, τίποτα. Δεν κάτσε να το.
0: Πιερό, ρε φίλε, ξύπνησα, είδα την κεφαλιά. Μια χαρά. Δηλαδή, χρειαζόταν εδώ και το μάτς.
1: Κοίτα, οι κακές γλώσσες θα πούνε ότι δύο μάτς. Έπαιξε, δεν έβαλε γκολ. Ένα δεν έπαιξε και έβαλε δύο.
0: Ναι, τέλος πάντων, αλλά έχασε μεγαλύτερη
1: διαφορά. Βέβαια, οι καλές μετά θα πούνε ότι τα έβαλε εκεί που έπρεπε.
0: Έχασε με μεγαλύτερη διαφορά όμως το μάτς που δεν έπαιξε ο Πιερό.
1: Ναι, και δεν ήταν και κακός κιόλας. Στον έκραξαν πολύ, ενώ.
0: Και η κεφαλιά ήταν πολύ καλή με την αιτία.
1: Ναι.
0: Ανέβασε τη χρηματιστηρική του αξία. Λοιπόν, Κώστα, εσύ τι βλέπεις, μέχρι τι ώρα αντέχεις?
2: Κοίτα, σβήνω συνήθως το τελευταίο γύρω στο ημίχρονο, μισάρο, ανάλογα τώρα πόσο
0: προβλήματα. Σερί όμως το έχεις πάει, δεν ξυπνάς για να δεις μάτς.
2: Όχι.
0: Μπράβο, σερί. Γιατί εγώ ας πούμε ξύπνησα να δω την Αργεντινή και το είδα όλο, ρε παιδί μου, δεν με πήρε ο ύπνος. 4 η ώρα που ήταν.
2: Δηλαδή μέχρι εκεί που αντέχω, μπορώ να δω και ολόκληρο μέχρι τον 7, ας πούμε, okay.
0: Εσύ, αν θυμάμαι καλά, Κώστα, με
2: Γερμανία πάντα, ναι.
0: Με Γερμανία. Πώς τη βλέπεις τη Γερμανία?
2: Κοίτα, μέχρι τώρα είναι το παιχνίδι που με βγάζει πιο ασφαλές δείγμα είναι με την Ακτέλε Φαντοστού. Εκεί ήταν το παιχνίδι περίπου όπως το περίμενα. Θεωρώ ότι τα παιδιά που μπήκαν από τη, που παίζουν σε ομάδες που Bundesliga και κυρίως ο Ουντά, ο οποίος πραγματικά δείχνει ότι και μέσα σε σεζόν ήταν σε πάρα πολύ καλή φόρμα, δεύτερος σκόρερ στην Bundesliga πίσω από τον Κέιν, ο μοναδικός δηλαδή από τη χώρα, ας πούμε.
0: Ναι, ο μόνος Γερμανός.
2: Ο μόνος Γερμανός, ναι. Δίνει πάρα πολλές λύσεις. Θα πρέπει να ανέβουν πάρα πολύ ο Μουσιάλα με το Σανέ για τα επόμενα παιχνίδια, γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Θεωρώ ότι σε κάποιο παιχνίδι πρέπει να σκεφτεί ο Νάγκελσμαν να τον ξεκινήσει κιόλας, γιατί πιστεύω ότι το μάτς των προθεσινών ήταν για να ξεκινήσει. Έπρεπε να ξεκινήσει δηλαδή συγκεκριμένο, γιατί έπαιζε με μια ομάδα με κλειστή άμυνα. Θες ένα πιο κλασικό φόρο, έστω και αν δεν είναι προκοπή.
0: Πιστεύω θα εξελιχθεί σε το σκυλάτσι.
2: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Δεν αποκλείεται. Μου έχει έρθει και εμένα στο μυαλό του σκυλάτσι με τον Νταβ.
0: Αφού τα βάζει.
2: Από εκεί και πέρα, καλή εντύπωση μου έχει κάνει η Αμερική. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
0: καλή
2: ομάδα, γυμνασμένη ομάδα, πάρα πολύ καλή. Η Βραζιλία έπαιξε καλά στα δύο παιχνίδια, αλλά περιμένω πιο ανταγωνιστικούς αντιπάλους να τη δω για να το επαληθέψω. Περίμενα ότι θα είναι καλή η Νορβηγή, ναι. Γιατί είχα δώσει και το Χάλαντ, στο πρώτο σκόρερ. Μέχρι στιγμής θα έχει πάει πάρα πολύ καλά και εκείνος και γενικά η ομάδα του.
0: Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσει.
2: Περίμενα ότι θα είναι καλή η Νορβηγή. Ναι. Γιατί είχα δώσει και το Χάλαντ, στο πρώτο σκόρερ. Μέχρι στιγμής θα έχει πάει πάρα πολύ καλά και εκείνος και γενικά η ομάδα του.
0: Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσει.
2: Πώς θα προχωρήσει, ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι, και αυτή είναι μια παράμετρο Κωστή που και εσύ το έχεις ζήσει και με ένα μοντέλο περισσότερο σίγουρα, για μέσα από δύο.
0: 78 ήταν το πρώτο.
2: 78, εντάξει. Έχουν πάει ψηλά από νωρίς τα κανόνια, ας πούμε, οι πρώτες σκόρες.
0: Ναι.
2: Έχουν πάει πολύ καλά. Δηλαδή είναι πολλά παιδιά τα οποία θα ανταγωνιστούν για την πρώτη θέση και από τις μεγάλες ομάδες.
1: Τώρα βάζει ο ένας τον άλλον, πιστεύεις?
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι όταν βλέπει κάποιος να βάζει ο άλλος και τα λοιπά, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η πίεση.
0: Πάντως και η Αργεντινή και η Γαλλία, τους λέω γιατί ήταν οι δύο φιναλίστ, μέχρι τώρα έχουν ξεκινήσει.
2: Η Γαλλία πολύ σοβαρή.
0: Η Γαλλία πολύ σοβαρή, όπως πάντα, με τον Ντεσάμπ.
2: Και η Αργεντινή, φίλε, δεν της κάνει φάση. Δηλαδή θα κλαμε η Αργεντινή, είναι ότι. Πολύ δύσκολα να τις κάνεις φάση. Βέβαια, ξαναλέμε με βάση τις αντιπάλους που τις έχουμε δει.
0: Τι έχουμε δει μέχρι τώρα, ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω, εμένα η Γαλλία είναι τρομακτική ομάδα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να σε ένα δεκάλεπτο να σε διαλύσει.
2: Είναι ότι εκεί που λες, ας πούμε, ότι
0: ναι,
2: μπορεί να τους πιάσει τον ύπνο κτλ.
0: Το πρώτο παιχνίδι ήταν χαρακτηριστικό. Δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο δεν βλεπότανε, τους έφτυνες. Και μετά.
1: Και βοήθησε πάρα πολύ η μεταφορά του Ολί σε.
0: Μέσα σε 15 λεπτά
1: σε κεντρικό.
0: Σε δεκάρι, ναι.
1: Σε δεκάρι, επειδή από το 30 και μετά βελτιώθηκε γι' αυτό το λόγο και στο δεύτερο παιχνίδι που ήταν καλύτερη, τον είχε εξ αρχής. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο που θεωρώ ότι στο φινάλε Και για να δούμε ποια ομάδα ή ποιες ομάδες θα τραβήξουν πιο πολύ, θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο το κομμάτι της γενικότητας. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που δεν το περιμέναμε και μπορεί να μην έχουν θέληξη, αλλά το βγάζουν αυτό το στοιχείο. Ακόμα και η Βραζιλία δεν έχει εντυπωσιάσει, αλλά όταν προηγηθεί ή πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, θα παίξει λίγο πιο σφιχτά. Δεν θα παίξει η Βραζιλία. Ακόμα και το Μαρόκο που το έχουμε στην Ελλάδα.
0: Και το Λαντζελότη έχει ρεσί.
1: Ναι.
2: Χθες που ήταν με τους Κοντζάνα.
0: Και η Ολλανδία.
1: Η Ολλανδία με Κούμαν που το περιμέναμε
2: λίγο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι Βραζιλία έβαζαν γκολ όποτε ήθελαν. Απλά ακόμα και στο 1-0.
1: Ναι.
2: Πρόσεχαν. Σου λέει μετά μια ζημιά. Ναι, το σβήναν. Μετά ανεβάζανε λίγο. 2-0 πάλι το σβήσανε. Βάλανε και ένα τρίτο και τέλος. Μετά δεν παίζανε για να. Για να σκοράνε πιο πολύ, για να βγάλουν ένα συνδυασμό, να βάλει ο Νεϊμάρ, ίσως να βάλει και ένα τρίτο Βινίσιους για να ανέβαινε, θα πιάνε το Μέση.
1: Αλλά δεν είναι μέχρι στιγμής να πεις ότι υπάρχει αυτή η ομάδα που λες ότι θα του πάει τρένο. Ότι το έχει πάρει σίγουρα.
2: Η Αγγλία έχει δύο.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν βλέπω την Αγγλία να έχει λύσεις με οργανωμένες άμυνες. Ναι. Η Κροατία παίζει λίγο χύμα. Εντάξει, μια χαρά της πήγε. Αλλά...
2: Η Αγγλία παρουσιάσε στο δεύτερο παιχνίδι με την Γκάνα το ίδιο πρόβλημα που. Εμφάνισε και στο Euro. Δηλαδή, βρίσκοντας οργανωμένη άμυνα, πολύ αργή ανάπτυξη, πολλές πάσες, να περάσει μπάλα από τα χαφ, να πάμε στην άκρη, μετά να ξαναγυρίσουμε την μπάλα πίσω, να μην έχουμε κάποιον να κάνει την προσωπική ενέργεια γιατί έβγαινε πάντα βοήθεια κτλ. Πολύ εγκλωβισμένη. Και βέβαια με τους Γκανέζους που είναι πάρα πολύ γυμνασμένη η ομάδα. Ναι. Από τις Αφρικανικές Κώστα, ποια σου έχει κάνει καλή εντύπωση?
0: Το Μαρόκο. Το Μαρόκο έχει ξεφύγει πλέον. Δηλαδή. Το δείχνει έτσι και σε δεύτερο Μουντιάλ, δεν σου λέω ότι θα πάει πάλι με τελικό.
1: Και έρχονται και άλλα παιδιά.
0: Αλλά είναι.
1: 17χρονα, 19χρονα, ενώ που μπαίνουν αλλαγή.
0: Ναι.
1: Πάντως όλες οι Αφρικανικές.
0: Έχουν και πολλούς παίχτες σε Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία.
1: Με αυτό και... το μυστικό πλέον για τις Αφρικανικές. Γνωρίζαμε ότι είναι ομάδες με παίχτες με σωματικά προσόντα.
0: Ναι. Και ταλαντούχους.
1: Ναι, απλώς
0: εδώ... Το Μαρόκο δεν είναι τόσο τα σωματικά προσόντα. Είναι το...
1: ναι. Αυτό θέλω να πω ότι εδώ και δεκαετίες όλες οι Αφρικανικές χώρες. Πώς το πω, εξάγουν παίκτες από νεαρή ηλικία, είναι σε ευρωπαϊκές ακαδημίες.
0: Και γεννιούνται στην Ευρώπη.
1: Σωστό. Οπότε αυτό το ταλέντο έχει μπολιαστεί και με, ξέρεις, και τεχνική. Τα σωματικά προσόντα, μπράβο, τα είχαν. Οπότε όλο αυτό έχει οδηγήσει και βλέπουμε και καλύτερο κύπελλο Εθνών Αφρικής που έχουμε αρχίσει και το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στο παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά εγώ αυτό το στοιχείο που έλεγα νωρίτερα ότι δεν έχει ξεχωρίσει κάποιο φοβορή, ως θετικό το λέω. Ότι θα δούμε νομίζω και καλύτερα νοκάουτ.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θα ξαναπώ για τη Γαλλία. Παρόλο δεν είμαι με τη Γαλλία, ας πούμε. Είναι... Δηλαδή, δεν βλέπω πώς αυτή η ομάδα. Ποιος θα την αποκλείσει, ρε παιδί μου.
1: Μέση.
0: Ναι. Μακάρι. Συναντιούνται όμως.
1: Πολλά μπορούν να γίνουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα. Στους 32, όχι. Δεν συναντιούνται.
0: Και καλά, αυτό μας έλειπε.
1: Αλλά.
2: Από εκεί πέρα. Το μόνο που άκουσα σήμερα είναι ότι η Βραζιλία, Αργεντινή συναντιούνται μόνο στον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το έχω τσεκάρει. Πάντως...
0: Δύο φορές περιμέναμε και δεν ήρθανε, ρε Κώστα. Τη μία φάγανε 7.
2: Βραζιλία.
0: την άλλη τους απέκλεισε η Κροατία εκεί πέρα. Βάλανε τον κόλ στην παράταση. Εκείνο ήταν κλασική Βραζιλία, ρε παιδί μου. Δηλαδή έβαλε τον κόλ στην παράταση και μετά φάγανε γκολ με κόντρα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Με κόντρα επίθεση. Δηλαδή είναι ασύλληπτο.
1: Υπάρχει κάτι που να έχετε παρατηρήσει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, επειδή κατά. Διάφορα, κατά τα χρόνια υπάρχουν παγκόσμια κύπελλα που ξεπετιούνται, πώς το πω, στόπερ, τερματοφύλακες. Το προηγούμενο ήταν τον Πορτιέρε. Άλλες φορές και τακτικές. Εμένα μου έχει κάτσει πάρα πολύ το ότι πλέον 9 στις 10 ομάδες με το ξεκίνημα με τη σέντρα πετούν τη μπάλα μπροστά.
0: Παρί σε ζερμένο.
1: Που αυτό εφαρμόζεται και ευρωπαϊκά. Απλά τώρα ξέρεις, έχει σαν να μπήκε σφραγίδα πλέον.
0: Εγώ πρώτη φορά το είδα αυτό στο τελικό με τη φουκαριέρα την Ίντερ με το 5-0. Έκανε τη σέντρα παρή και την πέταξε πλάγιο και λέω τι κάνουν, ρε φίλε. Και μετά μέχρι να τη βγάλουν την μπάλα οι άλλοι, τους έφυγε η ψυχή. Και μετά άρχισε το.
1: Που αυτό κάνουν και πολλοί για να αποφύγουν και το πρέσι.
2: Πάντως είναι τεράστια η πρόοδος σε όλες τις Ηπείρους πλέον. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολύ δυνατές ομάδες από όλες τις Ηπείρους. Και η Βόρεια Αμερική έχει κάνει τρομερή ανάπτυξη τα τελευταία
0: χρόνια. Και το Μεξικό χθες χωρίς άγχος ήταν καλύτερο από ό,τι είδα στα highlights, βέβαια δεν το είδα.
1: Δεν έφαγε γκολ, από διοργανώτριες. Μεξικό, είπα.
0: Με ακύρε προπονητή, τώρα δύσκολο να φας γκολ.
2: Εντάξει, ο Καναδάς νομίζω ότι χθες, δεν ξέρω, ίσως υποτίμησε το παιχνίδι. Είχαν και φορμάτα τραυματισμό, νομίζω. Είχαν κάποια παιδιά.
1: Είχαμε πει γκολ over, έτσι. Ελβετία Καναδάς. Είχαμε πει γκολ over.
0: Ποιο θα είχε πει?
1: Εγώ δεν σου είχα πει απ' έξω. Εδώ πέρα.
0: Ναι, εμείς όμως δεν είπαμε αυτό χθες.
1: Εσύ παράκουσες.
2: Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά.
1: Λοιπόν, σήμερα λέγεται ότι μπορεί να έχουμε το πρώτο μπισκοτάκι στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Για πες μας.
1: Έχει τα ξημερώματα. 5 ώρα, ωραίο. Ωραίο για μπισκότο, ε. Παραγουάη, Αυστραλία. Με ένα ωραίο χιναράκι που προκρίνονται και οι δύο.
0: Ως δεύτερη
1: και δεν ανησυχούν. Λοιπόν, είπα, έχουν κάνει το 2 στα 2, έχουν 6 βαθμούς. Αυστραλία, Παραγουάη από 3. Τουρκία 0. Οπότε με ένα χ είναι σίγουρα καλύτερη τρίτη, όποια από τις δύο. Επειδή αν χάσει κάποιο εκ των δύο, υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι στις καλύτερες τρίτες. Οπότε το χ, Κώστα, το καλοβλέπεις.
0: Μπορεί να τους βολέψει κιόλας.
2: Ναι.
0: Απ' την άλλη, εντάξει, είναι καλύτερα να βγεις δεύτερος παρά τρίτος.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει κίνδυνο, δηλαδή.
1: Αυτό ήθελα να το πω κιόλας, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, αν κάποια ομάδα τα φαβορή δεν πάει καλά, να ξέρεις. Να μην είναι ευνοϊκό για κάποια που έχει βγει πρώτη.
0: Πάντως συνήθως.
1: Έχει η Βραζιλία χθες που το λέγανε.
0: Το ποδόσφαιρο τιμωρεί τα μπισκοτάκια, όπως θα λες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι πρώτοι που το κάνανε έτσι απροκάλυπτα, που ήταν στο γύρο του 2004, οι Σκανδιναβοί, αποκλειστήκαν αμέσως μετά.
1: Φοβερή στιγμή, τότε.
0: Εκείνο το 2-2.
1: Το κλάμα του Κασάνο πιο πολύ. Την ίδια στιγμή.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ έχει μείνει το κλάμα του Κασάνο, νομίζω. Αυτά.
2: Πάντως λοιπόν, όποιοι έπαιξαν, όποιοι έπαιξαν για το αποτέλεσμα. Δεν τους πήγε σε καλό. Δηλαδή είχαν δύο αποτελέσματα, δεν τους πήγε καλά.
0: Σωστό.
1: Για τώρα λες.
2: Ναι, τώρα σε αυτό το, σε αυτή τη διοργάνωση. Και Καναδί πιστεύω ότι ίσως γι' αυτό παίξανε πολύ, παίζανε πολύ για το χ να το κρατήσουμε, επειδή είμαστε διαφορά τερμάτων από πάνω. Και πιστεύω και έτσι παίξανε και οι Κορεάτες και την πατήσαν.
0: Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, το κεντρικό μαύρο μονοπάτι, το έκτακτο κεντρικό μαύρο μονοπάτι.
2: Για μουντιάλο.
0: Έλαβε τέλος, διότι υπήρξε εισβολή στο στούντιο από την εργοδοσία που θα λέγει ο Μουσουράκης. Οπότε πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με Κώστα Νικολακόπουλο.
3: Η Winsport FM. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ασπίδα προστασία στο Γιάννη Κωνσταντέλια με αφορμή την απόφασή του να απέχει από τις προσεχείς υποχρεώσεις εθνικής ποδοσφαίρου ύψωσε ο Μάκης Γκαϊκάτσης μιλώντας πριν την έναρξη της συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ. Κάποιοι ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση. Στεκόμαστε δίπλα του με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Οι πόρτες της εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό με τις εξελίξεις να είναι πιθανές ακόμη και μέσα στη μέρα. Εντός της εβδομάδος ξεκαθαρίζει του Γένσεν με το τριφύλι να περιμένει την απάντησή του. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ράστοντερ και Κρίστιανσεν. Στην απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς έχουν ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα προχωρούν και τις υποθέσεις των Ζωέλ Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων παραμένει ο 24χρονος εξτρέμ της Λάτσιου Ματέο Κανσελιέρη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Στο στόχαστρο της Βενέτσια βρίσκεται ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Αλμπέρτο Μπρινιόλι, όπως έγραψε ο Αλφρέντο Πεντουλά. Ωστόσο, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποια κρούση στην Ένωση. Με γοργούς ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι η διάθεση θα φτάσει τις 24.000. Την περίπτωση του Γκανέζου Μέσου Κουασί Σιμπό που μένει ελεύθερος από την Οβιέδο εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Πρόταση στον Τάισον για την ανανέωση του συμβολέου του με μειωμένες απολαύες κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά. Θέμα ημερών η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αρίτζ Ελουστόντο. Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για τον Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα της Μαγνησίας ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη στην προετοιμασία των κίτρινων που θα γίνει σε Πτολεμαϊδα και Ιταλία. Θα κληθούν από τον Μιχάλη Γρηγορίου οι νεαροί Αντωνιάδης, Σιταράς και Καραμανλής. Παρελθόν μετά από 7 χρόνια στον Ολυμπιακό αποτελεί επίσημο Σακίλ Μακίσικ. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Το μήνυμα της ΚΑΕΣ στον Αμερικανό Φόργορ, το οποίο φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με την Turk Telekom. Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα άρχισε η προετοιμασία της εθνικής μπάσκετ για τα παιχνίδια με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού έμειναν Μήτογλου και Καλαϊτζάκης και εξαιτίας ασθένειας ο Μωραΐτης. Στις προπονήσεις προσθέθηκαν Περσίδης Πλώτας και Καρακώστας. Στο ΆΚΑ στις 22 Μαΐου του 2027 θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η League Phase θα γίνει με 16 αντί 20 ομάδες, ενώ στην 11 θα είναι υποχρεωτική η παρουσία τουλάχιστον δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά. Θα μου λείψεις, αλλά ήρθε η ώρα να φύγω. Το μήνυμα του Χάρη Γιαννόπουλου που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών τα τελευταία 3 χρόνια διατέλεσε αρχηγός στο Μαρούσι, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άκτορα, ΕΚΠΑΟΚ, Πανιόνιο, Περιστέρι, Κολοσσό, Ρόδου, Ρέθυμνο, Μανρέσα και Ομπραντόριο. Με δύο παίκτες από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού ενισχύεται η Κηφισιά. Όπως έγινε γνωστό, υπάρχει συμφωνία για την απόκτηση με συνειδιοκτησία του 18χρονου τερματοφύλακα Λουκά Σταμέλου και του δανεισμό του 19χρονου στόπερ Νεκτάριου Γαλοσκάμι. Παράλληλα, συμφώνησε για τον 29χρονο αριστερό μπακ Κωνσταντίνο Πολυκράτη του ΠΑΟΚ Β'. Πέφτει αυλαία στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τους αγώνες Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο. Ακτή ελεφαντοστού στις 11 για τον 6ο με κοινή ώρα έναρξη τις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία, ενώ για τον 4ο διεξάγονται στις 5 τα ξημερώματα τα παιχνίδια Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ. Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνου είναι και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς. Η Ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Φόργορντ, κάνοντας λόγο για πολυετές συμβόλαιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είναι για 2+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

Καλησπέρα, ο Top FM παραμένει κοντά σας και το Top Gear Sport, το οποίο αρχίζει την ώρα αυτή και θα κλείσει γύρω στις 6 με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα στην κόνσολα του σταθμού για να ρυθμίσει τους ήχους, να επιλέξει τις πολύ ωραίες μουσικές του Παύλος Δοκοπήλος, συντροφιά σας στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχουμε πολύ και στη δουλειά σας σήμερα από τον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Μας κασέλεγε η ώρα, θα είναι κοντά μας ο κ. Σπίτσης, ο συνάδελφος από την ΚΟ. Έτσι, για να ρίξουμε μια ματιά στο πώς δουλεύουν οι εκεί ομάδες για την αγωνιστική περίοδο, πώς προετοιμάζονται, πώς οργανώνονται και τι γίνεται βασικά στον ΑΟ Πηλίου. Γιατί εκεί τα πράγματα παραμένουν εξαιρετικά θολά, με την πιθανότητα να δηλωθεί τελικά συμμετοχή στην δεύτερη τοπική κατηγορία να είναι σημαντική. Κατά άλλα, θα δούμε ότι ο Γιάλισσος έθεσε στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Η ΑΕΡΑ επισημοποίησε τη νέα διοικητική σύνθεσή της, ενώ και πολλών ασκαλιθιών ανακοίνωσε την πρώτη ανανέωση συνεργασίας.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε μια βόλτα μέχρι την ΚΟ να συναντήσουμε τον Γιώργο Πίτση, έτσι, το καλό φιλαράκι, συνάδελφο, έτσι, δημοσιογράφο και ιδιοκτήτη του yafkasports.gr. Έτσι, ένα πολύ γνωστό site το οποίο ασχολείται ως επιτοπλίστων με τα δρόμενα στο βόρειο συγκρότημα. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Τι να πω τώρα, έτσι, με τέτοια εισαγωγή τραγουδιού, στο Ιράνιο, σε μια παραλία θα πρέπει να
0: είναι. Κοίτα, εντάξει, το άφησα και εγώ να πέσει, ξέρεις.

0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Όπιλου και χθες είχε μια συνάντηση. Μια συνάντηση βέβαια στην οποία έγιναν για πολλά πράγματα, όχι μόνο για την ομάδα, γιατί θέλει να προγραμματίσει ο σύλλογος και κάποιες εκδηλώσεις τώρα το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από το αν είναι στη γάμα εθνική, στην Α ή στη Β κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια θετική διάθεση από τα περισσότερα μέλη του ΔΣ για να πάει η ομάδα σε γάμα εθνική, αν της δοθεί βέβαια αυτή η δυνατότητα στις 4 Ιουλίου εκεί που θα τελειώσουν οι δηλώσεις συμμετοχών των ομάδων σε γάμα εθνική. Το ζητούμενο βέβαια μέχρι τότε είναι ότι γίνονται μεν κάποιες επαφές με χορηγούς, με τη δημοτική αρχή, με ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνεις και εσύ, καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι και πολύ χειροπιαστό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί δεν είναι και εύκολο να πας σε ένα χορηγό να του πεις πώς το σκέφτεσαι να βοηθήσεις μια ομάδα όταν θα είναι στη γάμα εθνική, από τη στιγμή που δεν ξέρεις αν είσαι ή δεν είσαι. Οπότε νομίζω ότι το μόνο που απομένει πια για τον Οπιλίου είναι να περιμένουμε μια εβδομάδα, να δούμε αν τελικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα να παίξει γάμα εθνική, αν μείνει και είναι η θέση τέλος πάντων και πούν στην έζοδε κανείς ότι αυτή η θέση είναι δική σας και αν θέλετε να πάει κάποια ομάδα σας. Αν δοθεί αυτή η δυνατότητα, ο Όπιλου θα πάει. Θα το προσπαθήσει. Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ από τις συναντήσεις τελευταίες, ότι θα το προσπαθήσει. Θα πάει βέβαια κυρίως να βασιστεί στη παιδιά του νησιού και να κάνει λίγες κινήσεις. Θα είναι μια άλλη συζήτηση μετά για τον προγραμματισμό, για το ποιος θα είναι προπονητής, για το ποιοι θα είναι οι παίχτες, θα είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά υπάρχει αυτή η πρόθεση, αν της δοθεί η ευκαιρία να το προσπαθήσει η ομάδα.
1: Λοιπόν, ξέρεις, εδώ...
0: Σε διαφορετική περίπτωση, ναι. για να απαντήσω, ναι, γιατί δεν είπα το επόμενο. Ναι. Σε διαφορετική περίπτωση, να σου πω την αλήθεια, εγώ βλέπω πιθανότερο σενάριο τη Β κατηγορία. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει, γενικότερα θεωρώ ότι υπάρχει μια κούραση, ένας κορεσμός όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μιλάμε τώρα για ίδιους ανθρώπους πάνω κάτω, ίδια άτομα στο Συμβούλιο, ίδιους ποδοσφαιριστές. Να μου πεις, δεν υπάρχει για τη γάμα εθνική. Καταλαβαίνεις τώρα, για τη γάμα εθνική πάντα υπάρχει ένας ενθουσιασμός λίγο διαφορετικός από το να είσαι σε μια κατηγορία όπως είναι η Α, και βάζει την ομάδα σε μια τέτοια διαδικασία. Λίγο πριν δεχθεί ο πρόεδρος της ομάδας, ο Θοδωρής Πάχος, εκείνο το τηλεφώνημα από τον Παναγιώτη Διακοφώτη για αυτή τη σκέψη, για αυτό το ενδεχόμενο τέλος πάντων, η ομάδα πήγαινε ολοταχώς για να είναι η νέα της διοίκηση στη Β' κατηγορία και με τα παιδιά των Ακαδημιών και με το σκεπτικό αυτό. Γιατί, όπως έχουμε πει και εμείς μεταξύ μας πολλές φορές και το ξέρεις πολύ καλά, ότι ο Απειλή ήταν μια ομάδα η οποία στις Ακαδημίες είχε πρόβλημα για πάρα πολλά χρόνια. Έχει γίνει μια πολύ ωραία δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια σε αυτόν τον τομέα. Έχει σχεδόν 90 παιδιά τώρα. Οπότε νομίζω ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και με τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η ομάδα τα τελευταία χρόνια, που είναι λίγο λάθος γιατί είναι κάπως προσωποκεντρικός ο τρόπος που διοικείται η ομάδα του Απειλίου, με έναν πρόεδρο ο οποίος πάντα ο άνθρωπος βάζει το χέρι στην τσέπη αρκετά. Η δική μου άποψη είναι ότι το σωστό θα ήταν, παιδί μου, η ομάδα να κάνει ένα restart. Τώρα, προφανώς, αν έρθει η γάμα εθνική είναι κάτι διαφορετικό.
1: Διαφορετικό, ξέρεις, τα σκέφτομαι όλα αυτά και πραγματικά προσπαθώ να ταξινομήσω λίγο τις σκέψεις μου για να βγάλω μια άκρη. Γιατί λες, η γάμα εθνική δηλαδή επί της ουσίας τι θα αλλάξει. Θυμόμαστε ότι ο Όπιλίου έπαιζε για χρόνια στην τρίτη εθνική κατηγορία. Κάποια στιγμή επέστρεψε στα τοπικά πρωταθλήματα. Είπε να κάνει γίνεται επανακίνησή του από την πρώτη κατηγορία. Για να πάρει το εισιτήριο ξανά για τη γάμα εθνική, θα πρέπει να κατακτήσει το πρωτάθλημα του Δωδεκανήσου. Τώρα ποντάρει σε μια ενδεχόμενη ευκαιρία που θα του δοθεί. Αλλά σου λέει, δεν το καταφέρω, β' κατηγορία. Ξέρεις, αυτά δεν κολλάνε και πολύ μεταξύ τους. Ως ποδοσφαιρική
0: λογική. Δεν κολλάνε καθόλου. Εγώ το λέω πολλές φορές μεταξύ μας εδώ, χαριτολογώντας, λέω ότι η μόνη που θα μπορούσαμε να βάλουμε σε μια τραπέζι συζήτησης για το αν παίξουμε β' κατηγορία, εκεί θα ήμασταν εμείς. Δηλαδή είναι λίγο τρελό σαν υπόθεση.
1: Ναι, δηλαδή μην το λέμε παράξενο. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι η γάμα εθνική απλά αλλάζει λιγάκι το ενδιαφέρον που μπορεί να έχουν για μένα 5-10 άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την ομάδα διοικητικά και ξέρεις το ενδιαφέρον αυτό το ότι παίζει σε μια άλλη κατηγορία. Κανονικά, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα με την ομάδα να παίζει η γάμα εθνική 4 χρόνια, να υποβιβάζεται, να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία μετά στην

0: Α κατηγορία 2 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι από τις ομάδες που επέστρεψαν σε τοπικό και διαλύθηκαν. Που ξέρεις, θυμάσαι πολύ καλά ότι συνήθως κάπως έτσι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Όποιος έπεσε, διαλυόταν. Αφού αυτά τα 2 χρόνια θεωρώ ότι η ομάδα ήταν πολύ ομάλος ο τρόπος που έπεσε, για μένα θα έπρεπε να κάνει, πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα του πυλιού, δεν είναι μόνο θέμα της ομάδας. Είναι ένα θεωρώ τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει. Και δεν σου έκανε ακόμα ποδόσφαιρο, αλλά για να πούμε για την ΚΟ, υπάρχει. Γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι λίγοι. Έτσι, δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να παίξουν σε άλλη κατηγορία είναι λίγοι, είναι μετρημένοι. Έτσι, όπως έχουν γίνει τώρα και οι ομάδες εδώ που είναι 4 ομάδες στην Α κατηγορία, υπάρχουν παιδιά που ξέρεις, όλο το καλοκαίρι το απολαμβάνουν αυτό. Ποιος θα πάει πού, τι θα πάρει, τι θα κάνει. Και δεν είναι δική κάπου. Και με τον τρόπο που, δηλαδή, όσο αυτό λειτουργεί έτσι, νομίζω ότι. Δεν παράγουμε ποδοσφαιριστές, δεν παράγουμε παράγοντες. Γι' αυτό ξέρεις και εγώ πάντα λέω ότι ίσως είναι η στιγμή της Β κατηγορίας για το ΠΗΛΗ.
1: Για πολλές ομάδες είναι, ξέρεις, η χρονιά της αναθεώρησης πολλών πραγμάτων. Το βλέπουμε και σε άλλα σωματεία. Κοίτα, εντάξει, σκεφτόμαστε την άλλη
0: πλευρά. Σε διακόπτω τώρα, επειδή η κουβέντα γίνεται πολλές φορές και επειδή το βλέπω και στα άλλα σωματεία. Δηλαδή, λέμε και στα άλλα σωματεία να βλέπουμε τι έχει γίνει και με τον Ηρακλή Ματσιόν που δεν μπορεί να κάνει διοίκηση. Τι έγινε με το Γιαγόρα Βατίου. Και επειδή και εγώ έχω υπάρξει αρκετά χρόνια μέλος ομάδας, ας πούμε, λέμε πάντα ότι δεν έρχονται νέοι άνθρωποι να μπουν στο συμβούλιο μιας ομάδας. Και το έλεγα χαρακτηριστικά σε ένα παιδί που ήρθε χθες στη συνάντηση που είχαμε, που ήταν νεαρό σε ηλικία. Και λέει ότι στην κουβέντα πάνω μου λέει: δεν έρχονται νέοι να μπουν στη διοίκηση. Και λέω: θες να σου πω γιατί δεν έρχονται νέοι. Θες να μπει στη διοίκηση. Θέλεις να μπει στη διοίκηση. Η πρώτη συζήτηση, ξέρεις ποια θα είναι. Θέλουμε 200.000 να βγει η χρονιά. 100, 80, 90. Και αυτή θα είναι η συζήτηση όλο τον χρόνο. Πώς θα έρθει κάποιος να ασχοληθεί με την οποιαδήποτε ομάδα του ποδοσφαίρου, όταν η μόνιμη συζήτηση μέχρι να τελειώσει η χρονιά δεν έχει τίποτα δημιουργικό μέσα παρά μόνο πώς θα βρούμε τα λεφτά να πληρώσουμε τους παίχτες, να κάνουμε τα ταξίδια μας και πάλι το ίδιο.
1: Ναι. Σίγουρα. Και αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα για να το κουμπώσω πάνω στο λεγόμενά σου είναι ότι θα προσφέρει ένα πρωτάθλημα στην γαμάθινη κατηγορία. Όταν, ναι, οκ, okay, είναι το prestige, είναι κάτι διαφορετικό σίγουρα. Αλλά και αυτό θα παράξει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή η ομάδα θα σωθεί, πώς θα τα ξοδέψει και πάλι. Θα ξαναεπιστρέψει, δηλαδή, θα επιστρέψει στο τοπικό και μετά τι γίνεται. Πάλι στο ίδιο σημείο. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Ο μόνος τρόπος να έχει λογική για μένα όλο αυτό. Εντάξει, βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ρομαντικοί για να το λέμε έτσι, αλλά ο μόνος λόγος να έχει λογική όλο αυτό να είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, να ήταν μια ομάδα η οποία πραγματικά να την αγκάλιαζε όλο το νησί και να έχει ένα νησί. Δηλαδή, είναι λάθος το ένα νησί όπως η Κωνσταντινούπολη να μην έχει μια ομάδα συνέχεια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά ένα που δεν γίνεται αυτό που λέμε. Δηλαδή, όποιος το συζητάει είναι κάποιος ο οποίος ή είναι πολύ ρομαντικός ή έχει κάποια άλλα.
1: Καλά, Γιώργο, εντάξει, χρόνια το κουβεντιάζουμε και έχει δοκιμαστεί αυτό το μοντέλο.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Είναι ότι λέμε και εδώ στη Ρόδο για μια ομάδα δεν γίνεται. Ούτε εδώ. Ενώ θα έπρεπε. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, εντάξει, άσε για τον άλλο πυρήνα, περιμένουμε μια εβδομάδα να δούμε πού θα πάει το όλο πράγμα, πού θα οδηγηθεί. Οι υπόλοιπες ομάδες, ο αντίμαχος από ό,τι βλέπω έχει αρχίσει να κινείται για να γίνει στις παιδιού επίσης.
0: Ναι. Για να γίνει στο Σεργίου πάει στο ίδιο σκεπτικό που είχε και πέρσι. Δηλαδή με ένα budget αρκετά χαμηλό, με παιδιά αρκετά νεαρά σε ηλικία. Νομίζω ότι για μένα ήταν τις ευχάριστες εκπλήξεις την περσινή χρονιά, με τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να λειτουργήσει την ομάδα. Στο ίδιο σκεπτικό θα πάει και την φετινή χρονιά. Είδα στο Καρδάμανας επίσης τους περισσότερους ποδοσφαιριστές της. Τους έχει κλείσει και για φέτος, έχουν ανανεώσει. Είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι όλοι αυτοί περιμένουν και όλες οι ομάδες περιμένουν και τι θα γίνει και με τον ΑΟΠΗΟ και ποια παιδιά μπορεί να προκύψουν από τον σύλλογο, αν η ομάδα είναι Γ, Β, Α, όπου είναι τέλος πάντων. Στον αντίμαχο, πολύ πιθανόν και σήμερα να ανακοινώσουν τον νέο προπονητή της ομάδας, ο οποίος θα είναι ο Λεωνίδας Κούτσικας ο προπονητής του αντίμαχου. Με βοηθό του Μάριο Κασιανό, γυμναστή της ομάδας Μάριο Κασιανό. Οι δυο τους δηλαδή που ήταν και στον Ικαγόρα και τον ανέβασαν στη Β' κατηγορία και ξεκίνησαν την περσινή χρονιά, απομακρύνθηκαν μετά από 4-5 αγωνιστικές. Αυτοί θα αναλάβουν, οπότε νομίζω ότι ο αντίμαχος θεωρώ ότι και από αύριο κιόλας θα μπει σε μια διαδικασία και να κρατήσει τα παιδιά τα οποία έχει και να ενισχυθεί νομίζω και λιγάκι για τη νέα χρονιά στην Α' κατηγορία.
1: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, Γιώργο μου, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, μας διαφώτισες νομίζω.
0: Εγώ και εγώ, Παύλο μου.
1: Και θα τα πω και πάλι για ό,τι νεότερο υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, έγινε. Εύχομαι να απολαύσει το επόμενο διάστημα, έτσι. Αν μπορεί να ξεκουραστεί, ξεκουράσου. Απόλαυσε την οικογένειά σου το καλοκαίρι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό με τις δουλειές αυτές, αλλά τέλος πάντων εγώ στο εύχομαι. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα τι θα κάνεις.
0: Στο ερκοντήσιο μου και στα παγωμένα μου και μου αρκεί αυτή τη στιγμή.
1: Κάνω να αρπάξει μια πνευμονία πάλι, ε.
0: Όχι. Ναι, όχι. Μακριά από εμάς.
1: Έγινε, λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Να
1: σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Πίση. Έτσι, νομίζω μας έδωσε μια λεπτομερή εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα ποδοσφαιρικά της χώρας, εστιάζοντας πάντα στον ΑΟΠ Ηλίου. Έτσι, εκεί που πραγματικά αναδείχθηκε αυτό το παράλογο του σκεπτικού εντός αγωγικών ή εκτός, επιλέξτε εσείς. Έτσι, ή γάμα εθνική κατηγορία ή β' τοπική. Και να δούμε όταν εκπνεύσει η προθεσμία για την πολλή δηλώσεων συμμετοχής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, πόσες ομάδες θα είναι παρούσες από τις συνολικά 16 που έχουν το δικαίωμα.

Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, Μιχάλη, αυτό. Έτσι, να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα στην συνέχεια. Να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων εδώ από τον ΕΔΟΠΕΦΕΜ. Λίγες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο με νεότερα από τις ομάδες τρίτης εθνικής και τοπικού.

0: Δύση σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με 89.000 υποψηφίους να διεκδικούν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα, με κύρια εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30% των γραπτών βαθμολογήθηκε πάνω από 18, εξέλιξη που αναμένεται να πιέσει αυξητικά τις βάσεις των πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών. Στον τίποτα σημαντική κάμψη των υψηλών βαθμολογιών καταγράφεται στο μάθημα της οικονομίας. Παράλληλα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση, αγγίζοντας το 50% στα μαθηματικά, την ιστορία και τα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι μπορούν ήδη να υπολογίζουν τα μόρια τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου. Συγχαρητήριο μήνυμα προς τους μαθητές της Ρόδου που ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις εξέδωσε ο Αντώνης Καμπουράκης. Στο μήνυμά του τονίζει ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι το τέλος αλλά η αφετηρία για ένα νέο δρόμο. Υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια και η επιμονή των παιδιών έχουν αυτοτελή αξία και τους καλεί να διεκδικήσουν το μέλλον τους με θάρρος. Κλείνοντας, συγχαίρει θερμά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στους υποψηφίους με αγάπη και υπομονή. Σφραγίστηκε για λόγους ασφαλείας το ιστορικό τραμπολίνο στην παραλία Έλλη της Ρόδου, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική. Μετά από εισαγγελική παραγγελία, το λιμεναρχείο απαγόρευσε οριστικά τη χρήση του βατήρα, καθώς κρίθηκε στατικά επικίνδυνος για τους λουόμενους. Η αδράνεια των αρμόδιων φορέων για έργα αποκατάστασης έφερε το αναγκαστικό κλείσιμο, βάζοντας έτσι τέλος εποχής στο εμβληματικό τοπόσιμο του νησιού. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κ. Μενδώνη έδωσαν λύσεις σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Το κυκλοφοριακό και τα μεγάλα έργα στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης παρουσίασε πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή, η οποία συνδέεται με τη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών εκτός κέντρου για την αποσυμφόρηση της πόλης. Παράλληλα, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε για το σύστημα καμερών στη Μεσαιωνική Πόλη, με τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίζει ότι η υλοποίηση θα ξεκινήσει αυστηρά μετά από όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα. Τέλος, ετροχιά αυτονομίας κινείται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστές οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στις 26 και 27 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, η συζήτηση νωρίτερα με τον Γιώργο Πίτση έτσι προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις, έτσι άλλωστε λίγο τα αίματα και η ζωή σε την κουβέντα στη διάφορα τηλέφωνα τα οποία έπεσαν την ώρα αυτή. Λοιπόν, Ηρακλής Μαριτσόν, εδώ είναι το ένα θέμα τώρα, έτσι μια και το έφερε η κουβέντα, μιλώς για τον Οπηλίου. Χθες λοιπόν έγινε άλλη μια συνάντηση για να δρομολογηθεί η διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επί της ουσίας δεν βγήκε κάτι, έτσι το πράγμα απλώς εξελίσσεται ένα διαδικαστικό γραφειοκρατικό επίπεδο, έτσι να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογικά, έτσι να γίνει και μια δήλωση απώλειας βιβλίων, γιατί εκεί υπήρχε ένα θέμα. Από εκεί πέρα υπάρχει νέο ραντεβού ορισμένο για το ερχόμενο Σάββατο. Για να γίνει ξανά μια νέα συζήτηση, υποθέτω αυτή τη φορά και ορισμούς ημερομηνίας για να στηθούν οι κάλπες στο σωματείο, αλλά μέχρι στιγμής έτσι, δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον από άνθρωπο ο οποίος να έχει δηλώσει ξεκάθαρα πως θέλει να βγει μπροστά και να βοηθήσει την ομάδα να βγει από το αδιέξοδο το οποίο μεγαλώνει από μέρα σε μέρα. Η ομάδα στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν αποχωρήσει. Οι περισσότεροι, όπως αντιλαμβάνεστε, και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα ζορίζουν ακόμα περισσότερο. Έτσι, γιατί εάν τελικά βρεθεί μια λύση, ο Ηρακλής θα πρέπει να χτιστεί και πάλι από την αρχή. Και όπως αναμενόταν, έτσι έγινε και η πρόταση και για την Β, αλλά και την Γ κατηγορία, έτσι, από τον παλιό πρόεδρο, τον Μανώλη Παπαδημήτρη. Τον είχαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ στον Top FM. Το είπε και εδώ και το επανέλαβε και χθες.

Κρίμα και σημεία των καιρών σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, από εκεί πέρα εξελίξεις είχαμε και στην Αθλητική Ένωση Λέρου. Με την ευκαιρία έτσι να στείλω την αγάπη μου και πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και στον Μιχάλη Τσάτσο, τον πρόεδρο της ΑΕΛ, και τον Διαμαντή Τσάτσο, έτσι και όλη την παρέα η οποία μας ακούει αυτή τη στιγμή. Άμεση ενημέρωση για Αθλητική Ένωση Λέρου βρήκε την άκρη της. Μάλιστα, στο Διοικητικό Συμβούλιο μπήκαν νέα πρόσωπα, μάλιστα τρεις κυρίες. Τρεις κοπέλες οι οποίες μπαίνουν γενικά στο παιχνίδι, το είδαμε και από τον Ευκλή στην πρόσφατη δική του Γενική Συνέλευση. Και αυτό σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ όμορφο. Έτσι, το ποδόσφαιρο είναι για όλους και για όλες. Ο Μιχάλης Τσάτσο λοιπόν συνεχίζει στην Προεδρία για ακόμα μια θητεία. Με την προσοχή πως αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνος του, έτσι υπάρχει γενικά όρεξη από τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Αθλητική Ένωση Λέρου, αν μη τι άλλο, ένα παράδειγμα για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται ένα σωματείο. Το έχουμε πάρα πολλές φορές. Έτσι, μια ομάδα η οποία κατέβηκε ως το μεγάλο outsider λόγω προβλημάτων για να παραμείνει στην κατηγορία, παρότι επιβιβάστηκε, έμεινε σταθερή στην συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, έτσι μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και επενδύει στα δικά της παιδιά. Άλλη επιλογή έτσι κι αλλιώς δεν έχει, προκειμένου κάποια στιγμή, μόλις οριμάσουν οι δίκες, να επιστρέψει. Γιατί κατά ψέματα τα σωματεία μας τελικά θα πρέπει να απεξαρτηθούν κάποια στιγμή σε αυτό το γαϊτανάκι το ετήσιο με τις υψηλότερες αμοιβές, τα πάρα πολλά χρήματα τα οποία πρέπει να ξοδευτούν, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει νόημα σε όλο αυτό. Πρώτον και δεύτερον, δεν υπάρχει και δυνατότητα. Έτσι, όλο αυτό φθείρει και καταστρέφει. Μιλάμε για χρήματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν, να βρίσκονται τελικά, και όταν βρεθούν, έτσι προηγείται ένας ολόκληρος κόπος από παράγοντες οι οποίοι τρέχουν νύχτη μερών. Σε ελληνική ανάλυση το ζητούμενο είναι τα σωματεία να επιβιώσουν και να είναι κύτταρο αθλητισμού, ερασιτεχνικού αθλητισμού σε πρώτη φάση. Εντάξει, μπορεί να μην αρέσει αυτό το οποίο θα πω σε αρκετούς, αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα θα πρέπει κάποια στιγμή να μαζευτεί. Θα είπαμε, αρέσει να μην προβλέπονται αμοιβές σε καμία περίπτωση, έτσι, okay, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο και ένα μέτρο. Δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από την λογική, γιατί τα ποσά τα οποία κυκλοφορούν και δίνονται επίσης είναι σε ορισμένες περιπτώσεις εξωφρενικά όταν μιλάμε για τοπικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τρίτη εθνική κατηγορία. Να ξεκινήσω από την ΑΕΡΑ, η οποία έχει και επισήμως πλέον νέο διοικητικό συμβούλιο. Με την κυρία Ευαγγελία Παύλου στα Ηνία, πρώτος αντιπρόεδρος είναι ο Τάσος Γιώργου, δεύτερος ο Νίκος Παυλούς, τρίτος αντιπρόεδρος ο Γιάννης Μόσχος, γενικός γραμματέας, γενική γραμματέας μάλλον η Δήμητρα Λόγκου, ταμείας ο Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλας, γενικός αρχηγός ο Δημήτρης Καραγιάννης, αναπληρωτής γενικός γραμματέας ο Γιώργος Πέρος και μέλη ο Νίκος Πανός, ο Γιώργος Λαουδίκος και ο Γιάννης Πελός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Οπότε τώρα πλέον θα έρθει η ώρα των υπόλοιπων ανακοινώσεων, με πρώτη αυτή για τον προπονητή της ομάδας. Όπως όλα δείχνουν, αυτός θα είναι ο Δημήτρης Γκαϊδάς, θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία. Υπάρχει συμφωνία, τουλάχιστον αυτό λέγεται, και περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και επισήμως.

Θα θυμίσω και το βιογραφικό του, η διοίκηση του Απόλλωνα, το βιογραφικό του έμπειρου αμυντικού, ο οποίος είναι γεννημένος το 1994 στις Σεσέρες. Αγωνίστηκε στο Μασεραϊκό, στη Βέρεια, τη Δοξαδράμα, στον Ηρακλή Λάρισας, τη Ρόδο, ενώ από το 2004 ανήκει στο δυναμικό του Απόλλωνα.

Στο διάρρηση τώρα, λογικά που την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έτσι τη νέα παρτίδα ανακοινώσεων, η οποία δεν αποκλείται να περιλαμβάνει και κάποιες μεταγραφές για τους τοξοβόλους, έτσι, οι οποίοι περιμένουν και την άφηξη, την επιστροφή μάλλον στο νησί του Παναγιώτη Σπάρταλη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βέρεια, όπου παρακολουθεί την σχολή προπονητών μαζί με τον Νίκο Ορφανίδη, τον προπονητή του Άρη, αλλά και τον Τασοβαστό των Ακαδημίων του Άρη. Δεύτερη φάση για το UEFA Β. Ο Γιάννης λοιπόν, ο οποίος παρατηρώντας κυκλοφόρησε τα ιστρία διαρχίας για την νέα αγωνιστική περίοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και περιμένει από τον κόσμο του να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Όπως ανακοινώθηκε, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία διάθεσης από το γραφείο της Ακαδημίας καθημερινά από τις 5 έως τις 8 το βράδυ. Και επίσης στο καφέ Ρισπέτο, στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 4, στην κεντρική πλατεία Γελισσού.

σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας δεν έχουμε κάτι του το ιδιαίτερο σήμερα, έτσι, κάτι το ηχηρό. Οι ομάδες συνεχίζουν να ψάχνουν για κάποιες τελευταίες πινελιές, αυτές δηλαδή οι οποίες είναι ήδη πάρα πολύ μπροστά και σχεδόν έτοιμες και είναι αρκετές στην πρώτη κατηγορία. Εξέλιξη είχαμε στη δεύτερη κατηγορία όμως. Ο Ευαγόρας, ο οποίος έκανε μια πολύ σημαντική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την αποκτήση του Χρήστου Στεριόπουλου, φέτος στην ομάδα της Καταβιάς. Σε σταθερά πολύ καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής. Και μια πολύ δυνατή προσθήκη για την ομάδα του Φιλιμώνα Μιχαλάκη, η οποία συνεχίζει να δυναμώνει. Πρωταγωνιστικούς στόχους εδώ μεταξύ θέτει και ο Ηρακλής Λάρου για την επόμενη χρονιά, στον πάγκο του οποίου επέστρεψε ο Μανώλης Κοντός, μια-δύο μέρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τον Κλεόβουλο. Επιστρέφει στην ομάδα, στην οποία ουσιαστικά αναδείχθηκε προπονητικά.

Και πιστεύω στην πρώτη κατηγορία δημόσια βλέπω και την ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε και έχει να κάνει με τη συμφωνία του Σταμάτη Χατζησάβα με τον Άρη Ευχαγγέλου, ο οποίος συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυσή του. Ο Σταμάτης Χατζησάβας, ο οποίος έπαιξε φέτος στο πρώτο μισό της χρονιάς στον Ηρακλή Μαρισσών, στη συνέχεια στον Διαγόρα Βαθίου και άλλαξε μάλιστα το πρόσωπο του Διαγόρα Βαθίου με την προσέγγιση του Γιάννη Καμπούρης, βρήκε τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν απαραίτητος τελικά για να μπορέσει έτσι να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των γραμμών και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Wow.

Πασχαλή Σάββα, ο οποίο παρετούντο και προτάσει και από άλλες ομάδες. Σε μια απάντηση ήταν και ο Αστέρας Παστίδας, ο οποίο περίμενε μέχρι σήμερα την απάντησή του. Περιμένει και από τον Κωνσταντάλιο παρεπιπτόντω. Η ομάδα του Γιάννη Αργοντούλη που και αυτή ψάχνει για 3-4 μεταγραφές. Ακόμα πίσω στη δεύτερη κατηγορία, ανακοίνωση είχαμε και από τον Διγενή σήμερα, ο οποίο κρατάει στο δυναμικό του τον Μανώλη Βαρδόπουλο.

Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Μια τελευταία ματιά εντωμεταξύ να δούμε γιατί μας περιμένει σήμερα από το Μουντιάλ. Λοιπόν, στις 11, δύο παιχνίδια. Το απίθανο Κουρασάο παίζει με την ακτή Ελεφαντοστού. Την ίδια ώρα Εκουαδόρ-Γερμανία. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία. Το πρόγραμμα το οποίο θα κλείσει στις 5 τα ξημερώματα, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, τελεία κάπου εδώ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άλλη στην υγειά μας!
1: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίκο Σπορ FM στις 6, στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ έθεσε ως στόχο ο Μουστάφα Φάλης πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Τριφυλιού. Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Μεγάλο ρόλο στην αποφασή μου έπαιξε η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς, πρόσθεσε ο 34χρονος Γάλλος σέντερ. Ασπίδα προστασία στο Γιάννη Κωνσταντέλια με αφορμή την απόφασή του να απέχει από τις προσεχείς υποχρεώσεις της Εθνικής Ποδοσφαίρου, ύψωσε ο Μάκης Γκαγκάτσης, μιλώντας πριν την έναρξη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Κάποιοι ξεπέρασαν τα ρόλια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση. Στεκόμαστε δίπλα με απόλυτο σεβασμό στην απόφαση. Οι πόρτες της Εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Η τελική ευθεία μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφεν Ντε Φράι στο Παναθηναϊκό, με τις εξελίξεις να είναι πιθανές ακόμα και μέσα στη μέρα. Εντός της εβδομάδας ξεκαθαρίζει του Γένσεν, με το Τριφύλι να περιμένει την απάντησή του. Ανοιχτές παραμένουν οι περιπτώσεις στο Ράσοντερ και Κρίστιανσεν. Στην απόκτηση του Πέτα Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς έχω ρίξει το βάρος στον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα προχωρούν και τις υποθέσεις των Ζόι Ρόκα και Μπάτσα Πόποβιτς. Λύση από το Ενθολεύκο παραμένει 24χρονος εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Κανσελιέρη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Στο στόχαστρο της Βενέτσια βρίσκεται ο τερματοφύλακας Σάικ Αλμπέρτο Μπρινιόλι, όπως έγραψε ο Αλφρέντο Πεντουλά. Ωστόσο, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν υπάρχει κάποια κρούση στην Ένωση. Με γοργούς ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκές, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ότι η διάθεση θα φτάσει τις 24.000. Στην περίπτωση του Γκανέζου Μέσου Κουασί Τσιμπό, που μένει ελεύθερος από την Οβιέδο, εξετάζει ο ΠΑΟΚ με αφρικανικό δημοσίευμα. Πρόταση στον Τάισον για την ανανέωση του συμβολέου του με μειωμένες απολαύες κατέθεσε ο δικέφαλος Βορρά. Θέμα ημερών η ολοκλήρωση μεταγραφή του 32χρονου στόπερ Αρίτζελ Στοντό. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 22 Μαΐου του 2027 θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η League Phase θα γίνει με 16 αντί για 20 ομάδες, ενώ στην 11 θα είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά. Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για τον Βόλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ομάδας Μαγνησίας ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Χαμζά Μεντήλη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Στην προετοιμασία των κίτρινων που θα γίνει σε Πτολεμαϊδα και Ιταλία, κλείθηκαν από τον Μιχάλη Γρηγορίου, Νεαρή Αντωνιάδη, Σιταράς και Καραμαλής. Παρελθόν μετά από 7 χρόνια στο Ολυμπιακό αποτελείο, ο Σαχίλ Μακίσικ θα είσαι πάντα μέλος της ελευθερωτικής οικογένειας, ο μήνυμα της ΚΑΕΣ, τον Αμερικανό, ο οποίος φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με την Τουρκ Τέλεκομ. Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα στην προετοιμασία της εθνικής μπάσκετ για τα μάτς με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου, εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού έμειναν Μίτογλου και Καλάιτζακης και εξαιτίας ασθένειας ο Μωράιτης. Οι προπονήσεις προσθέθηκαν Περσίδης, Πλώτας και Καρακώστας. Θα μου λείψει, αλλά ήρθε η ώρα να φύγω. Το μήνυμα του Χάρη Γιαννόπουλου που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον μπάσκετ τα τελευταία 3 χρόνια, 37χρονος φόρουαρντ, διατέλεσε αρχηγός ο Μαρούσι. Με 2 παίκτες από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού ενισχύεται και φυσικά, όπως έγινε γνωστό, υπάρχει συμφωνία για την απόκτηση μέσα στην ιδιοκτησία του 18χρονου τερματοφύλακα Λουκά Σταμέλου και το δανεισμό του 19χρονου στόπερ Νεκτάριου Καλοσκάμι. Παράλληλα, συμφώνησε με για τον 19χρονο αριστερό μπακ Κωνσταντίνο Πολυκράτη του ΠΑΟΚ Β. Στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού θα παραμείνει ο Γιώργος Δόσκας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα. Πέφτει αυλιά στο 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τους αγώνες Εκουαδόρ και Γερμανία. Κουρασάο ακτή ελέφαντο Σου στις 11 για τον 6ο με κοινή ώρα άναξη στις 2. Μετά τα μεσάνυχτα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Ενώ για τον 4ο διεξάγονται στις 5 τα ξημερώματα τα μάτς Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Παίκτη Αρμάνι Μιλάνο και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς, η Ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού φόρουαρντ κάνοντας λόγο για πολιετές συμβόλαιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είναι για 2+1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 1048 Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Top FM 102,4.

Ξεκινάει λοιπόν η μουσική και ερωτώ εγώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο, τι τα μπουλονιά έκαναν αυτά που έβαλες. Και μου λέει, μην ανησυχείς, είναι ποιοτικά, είναι μπίγαλες. Και αυτά νομίζω είναι όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε και για τη σημερινή εκπομπή. Φαντάζομαι, μη έχοντας ακούσει ως τώρα τη φωνή του τενόρου του Γιώργου Μαραθιανού, σύντομα θα αρχίσουν να έρχονται τα πρώτα μηνύματα ανησυχίας ή ενθουσιασμού για την απουσία του. Προφανώς θα μεταφέρω εκείνα που θέλω εγώ, δηλαδή εκείνα που τον κράζουν. Αν θέλει να στείλει και κάποιος από το Apeldoorn της Ολλανδίας, κάποιος εργάτης ενημέρωσης, εδώ είμαστε. Πάντως για να είμαι δίκαιος, είχα μια επαφή νωρίτερα με τον Γιώργο Μαραθιανό, ο οποίος μου λέει ξεκίνα και μέχρι το πρώτο διάλειμμα έρχομαι. Οπότε από πάρα πολύ νωρίς σήμερα, με την ελπίδα ότι θα έρθετε στο πρώτο, στο δεύτερο διάλειμμα κάποια στιγμή, θέτω θέμα. Δηλαδή σήμερα χωρίς Μαραθιανό έχω σκαλέτα. Και το θέμα είναι το εξής. Τι δικαιολογία θα βρει να πει για αυτή τη μικρή ή όχι και τόσο, θα δούμε, θα μετρήσουμε, αργοπορία του. Εσείς τι θα λέγατε στη θέση του? Και όλα αυτά με την υποσημείωση, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, με την υποσημείωση ότι κανονικά ο άνθρωπος αυτός σήμερα έχει ρεπό. Αλλά είπε ότι θα έρθει, είπε. Και δεν θέλω στα μηνύματά σας να δω το κλασικό του Μαραθιανού. Α, δεν έβρισκα να παρκάρω. Δεν θέλω να δω τέτοιο. Δεν θέλω να δω κάτι απλό και τετριμένο. Κάτι ιδιαίτερο. Κάτι που μόνο ένας Μαραθιανός θα μπορούσε να το σκεφτεί. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Μαραθιανός, θα ήμουν τόσο εσχρός που θα έπαιρνα τηλέφωνο στη δουλειά και θα έλεγα: δυστυχώς έχουμε πένθος, πέθανε ο Ακτύπης. Ακόμα και αν ξέρανε όλοι ότι εγώ είμαι εδώ και μιλάω την ώρα. Θα έλεγα: πέθανε ο Ακτύπης, πρέπει να πάω να παρηγορήσω τους συγγενείς του.

Έπρεπε να αλλάξουν οι βάρδιες, να φάει Χωσέ Κουέρβο κανονικό ο νέαρχος και να είναι αναγκασμένος να δω μέχρι 7 για να ακούσουμε ένα γαλβανιζέ μετά από τόσο καιρό. Μπράβο ρε νέαρχε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.

0: με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Η Winsport FM 94,6.

20 λεπτά μετά τις 6, το τονίζω, ξέρετε εγώ ποτέ δεν λέω τι ώρα είναι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ήθελα να υπερθεματίσω. Θα ήθελα να έχω και τον Μπροκάτ, την Μπροκάτ εισαγωγή, τον Μπροκάτ πρόλογο του Γιώργου, να μου τα αφήσει ρε παιδί μου ως κληρονομιά, ως πνευματική παρακαταθήκη, δεν το έχει κάνει. Οπότε θα προσπαθήσω εγώ ό,τι έχω μάθει από την παράδοση, τόσα, 8 χρόνια, 9 που κάνουμε την εκπομπή, να σας πω ότι ακούτε την εκπομπή 2 λέρες μόνο, τέλος πάντων μία λέρα προς ώρας στο μικρόφωνο, ο άλλος... Τώρα θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, μερικά είναι πάρα πολύ επιτυχημένα. Μας βρίσκεται στο Facebook, 2 λέρες μόνο, παντού Τόνι, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται. Μας βρίσκεται στο Instagram, με λατινικούς χαρακτήρες εκεί πέρα, 2 λέρες μόνο. Μας βρίσκεται και στο TikTok, όπου εκεί υπάρχουν κάποια βίντεο που κατά καιρούς μπορεί να είναι βασικό σταθμό ή κάτι τέτοιο. Γενικά, πολύ ξεφτιλίκι, πολύ μασκαριλίκι και φυσικά τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνούμε. Σε αυτούς προσθέτουμε και το live από το site, πληκτρολογείτε, μπαίνετε στο site του Sport FM, πάνω δεξιά υπάρχει η ενότητα Radio Live, ανοίγει ο player, μας ακούτε, μας γράφετε, καμιά φορά κάνουμε και εμείς το ίδιο. Όπως σας έχω πει ήδη, ο νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Για την ώρα έχει επιλέξει όλα τα κομμάτια που ακούγονται. Αν συνεχίσει έτσι, θα αναγκαστώ να προβώ σε βιοπραγία. Δηλαδή, τώρα που δεν έχει έρθει ο άλλος, δηλαδή, ξέρεις, μπορείς να κινηθείς λίγο πιο άνετα, παιδί μου. Βλέπεις το χέρι μου, κάπως έτσι. Μανώλης Μουσουράκης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Και τι του ήρθε στο μυαλό του Νάρχου, λέει, δεν βάζουμε και ένα μουζουράκι, λέει, για το Μανώλη.

εσείς αλλά και ο Μαραδιανός που είναι ακόμα καθοδόν ότι το παγκόσμιο συνεχίζεται και η Superbet φέρνει ακόμη μία προσφορά, το Super Drop, το οποίο τραβά τα βλέμματα. Στην αναμέτρηση Εκουαδόρ-Γερμανία, μία από τις πιο ξεχωριστές προσφορές της διοργάνωσης, κάνει την εμφάνισή της. Λοιπόν, ακούστε, over 0,5, δηλαδή over μισό play out. Το ακούσατε καλά?

Με απλά λόγια, αρκεί να πραγματοποιηθεί ένα και μόνο πλάγιο out σε ολόκληρη την αναμέτρηση και το στοίχημα είναι νικητήριο. Ένα πλάγιο, το ξαναλέω, δηλαδή και εγώ το διαβάζω για να πιστώ την αλήθεια. Μια επαναφορά, μια φάση που συναντάται σε κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Και αμέσως ταμείο. Η Γερμανία και το Εκουαδόρ λοιπόν συγκρούονται σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και το Super Drop της Superbet έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Με καθημερινά Super Drops, σούπερ αποδόσεις και μοναδικές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξτε υπεύθυνα, τα ξέρετε αυτά. Πρέπει να τα λέμε έτσι κι αλλιώς για να έχουμε στο νου μας ακριβώς ό,τι ισχύει. Διαβάζω το τελευταίο μήνυμα. Επειδή με αποθεώνει που λέει Νικόλα, τα πήγες τέλεια, εγώ είμαι σε αποστάσεων. Τα πήγα τέλεια σε τι? Πάντως όχι στο δρόμο. Όχι στο δρόμο, δηλαδή δεν θα με δεις εύκολα να τρέχω. Ακόμα και όταν με κυνηγάνε. Καταρχάς, εντάξει, δεν τρέχω όταν με κυνηγάνε, γιατί είμαι εκεί για να τους αντιμετωπίσω. Υπενθυμίζω πως ειδώνω 5 για λίγες μέρες ακόμα, γιατί θα πρέπει να βγούμε σε άδεια. Τα παιδιά του θα το ρίξει η ντροπή της Κρήτης ότι κάτι έκαναν και το καθυστέρησαν, λέει φίλος, και ακριβώς από κάτω το μήνυμα πήγε να αγοράσει τηλεόραση γιατί την έσπασαν τα μικρά. Παιδιά, έχω δει βίντεο πλέον και οι δύο γη που έχει, και ο Δημήτρης και ο Μάριος, να τους ζήσουν κιόλας, έχουν γίνει τόσο καλοί με την μπάλα στα πόδια που αυτή η δικαιολογία μας τελείωσε. Δηλαδή, κανένας δεν θα πιστέψει ότι κάποιος από τους δύο έριξε μια στραβοκλωτσιά τέτοια εξαιτίας της οποίας έχει σπάσει τηλεόραση. Τέλος. Αυτή η δικαιολογία μας πέθανε. Τέλος.

Λοιπόν, για την ώρα έχω δύο κατηγορίες για εξωγήινους. Ο Θοδωρής από Μπραχάμιλη λέει ότι θα πει ότι τον απήγαγαν εξωγήινοι, αλλά άλλος φίλος, ο οποίος δεν έχει υπογράψει το μήνυμά του, λέει θα πει ότι έβαλε ο Νικολογιάννης να τον απαγάγουν, αλλά τελικά τους ξέφυγε. Εδώ με κερδίζει περισσότερο.

Μια καταγγελία από το φίλο τον Άγγελο λέει: Κύριε, κύριε, ο Μιαούλης είπε στο δελτίο ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες. Δηλαδή δεν είπε το δύο λέρες μόνο, αλλάξα το όνομα. Όχι, παιδιά, αλλά ξέρετε τι, ο Μιαούλης έχει το δικαίωμα να αποκαλεί τους πάντες και τα πάντα όπως γουστάρει εκείνος. Ρε Θεόβαβε, τελικά έβαλε μου ζουρακί. Πραγματικά τώρα. Ρε με κοροϊδεύετε, ποιος κάνει κουμάντο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο μόνος τρόπος για να σε συγχωρήσω θα είναι να ακούσω το καπάκι και να είναι κάτι που πραγματικά θα έρθει σε αντίθεση. Αλλιώς να ξέρεις, θα στο φυλάω αυτό ότι έβαλες μου ζουρακί. Είναι αιτία χωρισμού. Είναι αιτία χωρισμού.

Το μήνυμα του Σωτήρη θα μπορούσε να το έχει στείλει ο Μαραθιανός και να πει: όπα, έχουμε 7 μέρες πένθος για τον Ανδρέα. Και σου λέει: δεν έχουν περάσει ακόμα από τις 23 Ιουνίου οι 7 μέρες. Επομένως, μία από αυτές μπορεί να κάνει χρήση του πένθους του και να πει ότι δεν θα έρθει για δουλειά. Μόρια αρρώστια, νεαρχάρα, τώρα μιλά στην ψυχή μου.

Ρουφιανιά μεταφέρει ο Κώστας, ο πελάτης της καρδιάς μας. Βγήκε, λέει, το πρωί σε διευθυντή ο Δεσύλλας, μ' αρέσει που δεν κατονομάζεται ο διευθυντής, και λέει: έχω κάποιον που θέλει να πει κάτι. Και μας λέει, ο Τάσος από Μαρούσι, που λέει την κριτικολέρα μας υπουργό τουρισμού, ότι στο μαρτυρικό Απλντόρ βλέπουν Μουντιάλ με το Δεσύλλα και τον Αθανασίου παίζοντας μπιλιάρδο. Ναι, κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει να σβήσουν όλη αυτή την κούραση της ημέρας. Καταλαβαίνεις τώρα. Δεν μ' αξί, ξέρει κανένας από αυτούς μπιλιάρδο. Άραγε. Δηλαδή, στα δικά μου τα χεράκια, ένας από αυτούς δεν θα είχε μαρτυρήσει τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω τόσο καλό, αλλά όπως πάντα μ' αρέσει να κομπάζω. Έτσι. Και σύμφωνα με τον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος κάνει, δεν είναι ρουφιανιά αυτό, δεν είναι σπιουνιά, είναι κανονική δημοσιογραφική δουλειά της παραγωγής, παρακολουθεί τι ακριβώς έχει υποθεί σε προηγούμενες εκπομπές, τι μεταφέρουν οι ρεπόρτερ και μας το λέει. Ο Δεσύλλας, λέει, κατά δήλωση του ιδίου είναι εξπερ. Εντάξει, okay. Φέρτε μου ένα Δεσύλλα. Και μια τσόχα.

0: Love Athens Generation proudly presents.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει το μήνυμα του Κονφερνσάκια που λέει Νικόλα. Μη διαβάζει από τώρα στον αέρα τις πιθανές δικαιολογίες του Μαραθιανού, διότι ακούει και ο ίδιος το αμάξι και θα επιλέξει τελικά την καλύτερη. Μα γι' αυτόν δουλεύω ρε εσύ. Δεν θέλω να χάσει τη δουλίτσα του εδώ πέρα. Το παιδί ένα μεροκάμα το έρχεται και βγάζει. Δεν θέλω. Γι' αυτό έχουμε προσαρμόσει την εκπομπή πάνω του για να ακουστεί η καλύτερη δικαιολογία, να την πει στο διευθυντή και να μείνει τέλος πάντων για όσο ακόμα.

Πριν φύγουμε σε διάλειμμα, θα πω το πραγματικό λόγο ακριβώς της καθυστέρησης του Γιώργου. Καλησπέρα, Λέρα. Δεν έχει κάνει κάτι κακό ο άλλος. Απλώς είναι καθυστερημένος. Κάτι που το ξέρουμε, ναι. Μονίμως καθυστερημένος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky και επανερχόμαστε. Δεν θα έχετε πολιτικό. Μόνο διαφημίσεις. Σε ωραίος.

0: οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με 89.000 υποψηφίους να διεκδικούν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα, με κύρια εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30% των γραπτών βαθμολογήθηκε πάνω από 18, εξέλιξη που αναμένεται να πιέσει αυξητικά τις βάσεις των πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών. Στον τίποτα, σημαντική κάμψη των υψηλών βαθμολογιών καταγράφεται στο μάθημα της οικονομίας. Παράλληλα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση, αγγίζοντας το 50% στα μαθηματικά, την ιστορία και τα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι μπορούν ήδη να υπολογίζουν τα μόρια τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου. Συγχαρητήριο μήνυμα προς τους μαθητές της Ρόδου που ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις εξέδωσε ο Αντώνης Καμπουράκης. Στο μήνυμά του τονίζει ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι το τέλος αλλά η αφετηρία για ένα νέο δρόμο. Υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια και η επιμονή των παιδιών έχουν αυτοτελή αξία και τους καλεί να διεκδικήσουν το μέλλον τους με θάρρος. Κλείνοντας, συγχαίρει θερμά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στους υποψηφίους με αγάπη και υπομονή. Σφραγίστηκε για λόγους ασφαλείας το ιστορικό τραμπολίνο στην παραλία Έλλη της Ρόδου, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική. Μετά από εισαγγελική παραγγελία, το λιμεναρχείο απαγόρευσε οριστικά τη χρήση του βατήρα, καθώς κρίθηκε στατικά επικίνδυνος για τους λουόμενους. Η αδράνεια των αρμόδιων φορέων για έργα αποκατάστασης έφερε το αναγκαστικό κλείσιμο, βάζοντας έτσι τέλος εποχής στο εμβληματικό τοπόσιμο του νησιού. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κ. Μενδώνη έδωσαν λύση σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Το κυκλοφοριακό και τα μεγάλα έργα στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης παρουσίασε πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή, η οποία συνδέεται με τη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών εκτός κέντρου για την αποσυμφόρηση της πόλης. Παράλληλα, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε για το σύστημα καμερών στη Μεσαιωνική Πόλη, με τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίζει ότι η υλοποίηση θα ξεκινήσει αυστηρά μετά από όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα. Τέλος, ετροχιά αυτονομίας κινείται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστές οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στις 26 και 27 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Και, να, και θα χρειαστεί να κάνω κάτι άλλο για να περάσω την τάξη.
8: Έχεις ενημερώσει ότι έχουμε δεύτερη δυναμική επανεμφάνιση νεάρχου,
7: ναι,
8: σανδαλοφόρου.
7: Κάτσε λίγο.
8: Ο οποίος πέρασε καλά την πρώτη φορά και ξανάρθε σήμερα.
7: Παρά το γεγονός ότι συχτήριζε τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών για αυτή την αλλαγή στις βάρδιες, ναι, που τον αφήνει εδώ μέχρι τις 7.
8: Έτερον εκάτερον.
7: Μπράβο.
8: Έχεις πει ότι βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Μουσουράκης στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής.
7: Ναι.
8: Το έχεις,
7: ναι,
8: πει.
7: Τα έχει πάει πάρα πολύ καλά.
8: Πάρα
7: και μάλιστα προς τιμήν του παίξαμε και ένα κομμάτι του Μουζουράκη.
8: Μουζουράκη. Ναι, ναι. Αυτό έπρεπε να είναι ιδέα νέαρχου.
7: Εκεί, ναι, και του είπα ότι θα αποχωρήσω από το στούντιο και μετά έβαλε.
8: Τι τραγούδι έβαλες από Μουζουράκη?
7: Το Μαντάμ.
8: Μαντάμ.
7: Αλλά στο καπάκι έπαιξε Ζαγορέος και Πεκίνο.
8: Επανόρθωσε, ναι, ναι, Ζαγορέο.
7: Ναι, ίσως.
8: Τότε εντάξει.

0: Μ' αρέσει γιατί κάποιοι είναι τόσο πιστοί που μου στείλανε και καλές δικαιολογίες για να πω.
1: Α, πέρα από αυτά που λέμε εδώ,
0: θεωρώντας ότι τις χρειάζομαι. Λέει να πω τι ώρα, δεν ήξερα τι ώρα είναι το πρώτο διάλειμμα. Δεν είναι δύσκολο βέβαια να πιστέψει κάποιο ότι κάποιο από του παραγωγού αυτή τη εκπομπή δεν ξέρει πότε είναι το πρώτο διάλειμμα.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Τι, είναι κοντά στι διαφημίσει με τα δελτία και καμιά φορά μπορεί να μπερδευτεί.
1: Εδώ την πάτησα, δεν είχε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Η ώρα λέει θα πει ότι μετά από απέλπιδε επισταμμένε προσπάθειε, κάτσε γιατί χρησιμοποιεί και λέξει τωραλόγιε, να εντοπίσει τον Λουκά για να έρθει καλεσμένο στην εκπομπή σα. Σήμερα επιτέλου το απάντησε και έπρεπε να το συναντήσει.
0: Καλά, άμα μου απαντούσε ο Λουκά, έτσι εννοείται ότι θα προτιμούσα να κάνουμε μια συνέντευξη από το να είμαι εδώ μαζί σας. Σας τα έχω ξαναπεί, λέει, να τον προσέχετε το μουσουράκι. Είναι θηβαίος, μπορεί να αργήσει, αλλά θα εκδικηθεί.
1: Τι πάει να πει, περίμενε, αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει τους θηβαίους.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Από την εποχή του ιερού λόχου, ας πούμε.
0: Εγώ το πιο γνωστό θηβαίο που ξέρω, έτσι, δεν μου φαίνεται εκδικητικός τύπος.
1: Περίμενε, τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Δεν μου φαίνεται πολύ εκδικητικός τύπος. Δηλαδή...
1: Τώρα πάλι θα στείλει κάποιο για τη μουσική του Μπάμπη. Γιατί θηβαίο παίζει μόνο Μπάμπη.
0: Παιδί, εγώ δεν παίξαμε θηβαίο, μιλάμε για θηβαίο.
1: Ναι, μιλάμε για θηβαίο.
0: Και λέω ότι σου φαίνεται ο Χρήστος ο Θηβαίος μια εκδικητική φυσιογνωμία. Δηλαδή κάποιο που λέει, θα σου πει, εγώ είμαι Γκαμίλα. Τα θυμάμαι. Δηλαδή, άμα του την κάνει του Θηβαίου, θα σε περιμένει έστω και αν περάσουν 50 χρόνια.
1: Με τον Γκαμίλα. Μα Γκαμίλα.
0: Ότι άμα περάσουν 50 χρόνια, εκεί θα είναι ο Θηβαίος 120 χρόνια και θα περιμένει να σου την κάνει.
1: Δεν νομίζω.
0: Πριν κάνουμε λοιπόν break, να σας υπενθυμίσω γιατί είμαι σίγουρος ότι και αυτό το παρέλειψε ο συνάδελφος, ότι δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
1: Μαγιά μου.
0: Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη την υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Ο Κονφερενσάκιας λέει: Νικόλα, ξέρεις γιατί ήρθε? Δεν τον αντέχουν στο σπίτι η γυναίκα και τα παιδιά. Τον έστειλαν στο στούντιο για να ηρεμήσουν. Ξέρεις, στο μυαλό μου ήρθε άλλο στούντιο τώρα. Φαντάζεσαι, στέλνει η γυναίκα σου.
0: Φαντάζεσαι, τι απελπισία.
1: Πήγαινε εκεί, παιδάκι.
0: Αυτό θα σου λέει. Δηλαδή, η σύζυγος η οποία έχει φτάσει στην απελπισία τέτοιου βαθμού που να σου πει τράβα στο στούντιο.
1: Να ξαναμπικάρεις.
0: Ναι, και να μην εννοεί αυτό το στούντιο. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός.
1: Πάντως να ξέρεις ότι ο Μουσουράκης, ο οποίος ούτε ξεχνά ούτε συγχωρεί, έδωσε μια φοβερή είδηση. Ότι βγήκε ο Δεσίλας και είπε ότι όταν τελειώνουν οι διπλές προπονήσεις, το Appledorn, έτσι, πεθαμένει από την κούραση που είναι. Πεθαμένει.
0: Ναι.
1: Σβήνουν έτσι.
0: Μα, όπως είναι ο Τάσος μας.
1: Ναι, όλοι
0: μαζί.
1: Όλοι πηγαίνουν εκεί πέρα. Προσπαθούν έτσι να βρουν μερικές στιγμές ηρεμίας και ξεκούρασης παίζοντας μπιλιάρδο. Και μάλιστα ο Δεσίλας προμοτάρει τον εαυτό του ως. Τι να σου πω, ο Στίβεν Χέντρι, ας πούμε, της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Παλιός παγκόσμιος πρωταθλητής είναι αυτός. Και ότι έχει λέει τώρα, μου λέει και ο Τζον εδώ, ότι λέει ότι τον Νικολογιάννη τον έχει κάνει πελάτη. Τον έχει πελατιάσει.
0: Ναι, κοίταξε. Ο Δεσίλας είναι τύπος που μου περνάει ότι μπορεί να παίζει καλομπιάου, γιατί εννοώ.
1: Έχει ψυχραιμία, έχει μια απάθεια.
0: Ο άνθρωπος είναι απαθής. Δηλαδή, είναι άνιωθος.
1: Το Χέντρι που πατεριάζει ακόμα περισσότερο Steve Davis της υπόθεσης.
0: Δεν ξέρω ποιος.
1: Τα ξέρω εγώ, γι' αυτό τα λέω.
0: Τα καταφέρνει καλύτερα με τη στέκα. Αλλά,
1: με κάτι που κρατάει στο χέρι του.
0: Αλλά σε αυτό. Δηλαδή μου κάνει, θα το πίστευα ότι ο Δεσίλας είναι καλός. Ο Νικολογιάννης έχει πολύ ένταση για να παίξει μπιλιάρδο. Σαν και εμένα.
1: Σε σκέφτεται συνέχεια. Γι' αυτό.
0: Δηλαδή και εμένα τρέμουν τα χέρια μου τώρα από τα νεύρα μου, έτσι. Όχι επειδή σε βλέπω, γενικά. Είναι αυτό το έχω ψηλό ρελαντί.
1: Γιώργο, έχεις πρόβλημα με τα χέρια σου, έτσι κι αλλιώς τρέμουν. Δεν θα γινώσω πολύ καλός νευροχειρουργός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ούτε δημοσιογράφος.
0: Γιατί. Επειδή γράφουν εννοείς.
1: Γράφουν, ναι.
0: Μπορούσα να τα λέω τώρα, έχουν εξελιχθεί τα εργαλεία.
1: Καλά τα.
0: Τώρα σου λέει τα επαπαγγέλεις και στα γράφουν επί τόπου.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Και εμείς οι boomer τα μάθαμε. Ο Άγγελος Απολίτης λέει: Πάω πάντως το κεφάλι μου να καταλάβω γιατί ο Γιώργης, ενώ έχει ρεπό, συνεχίζει και έρχεται στην εκπομπή. 1. Έκανε κάτι λάθος στο σπίτι και θέλει να επανορθώσει. 2. Έχασε στοίχημα από το αφεντικό. 3. Έχουν έρθει τα πεθεριακά του και θέλει να τα αποφύγει. 4. Αποφεύγει το babysitting τώρα που τελείωσαν τα σχολεία. Ή 5. Απλά είναι τόσο εθισμένος και αυτός σε αυτή την καθημερινή συνήθεια όσο και οι υπόλοιποι ακροατές.
0: Λίγο από το 6. Λίγο από το 6.
1: Ρε γελίε, δεν υπάρχει 6.
0: Το τελευταίο. Το 5 φτάσαμε. Το τελευταίο.
1: Λίγο από το 5.
0: Λίγο από το 5 και κυρίως επειδή δεν σε εμπιστεύομαι. Θα το κλείσεις το μαγαζί. Το θυμάσαι το ανέκδοτο αυτό με τον Χριστό που υποτίθεται ότι είχε μαγαζί και τα έκανε πάνω στο σταυρό. Του λέει που είναι, ποιος είναι στο μαγαζί.
2: Ήδια με την άλλη.
1: Στο μεταξύ, έχει δίκιο η Βερόνικα Δυναβίτισσα. Και ο Γιάννης είναι θηβαίος.
0: Και ο Γιάννης
1: είναι θηβαίος.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Τι κουμάσια έχουμε
0: μαζί. Δεν μου κάνει. Πραγματικά, ό,τι χειρότερο έχει έρθει από τη Θήβα, το έχουμε φέρει εδώ.
1: Έχει ένα ωραίο.
3: Πατάτες τιγανιτές.
1: Πέρα από τις πατάτες τιγανιτές.
0: Τι είναι οι τιγανιτές, περίμενε.
1: Εκεί,
0: μόνο τιγανιτές δεν κάνουν καλές.
1: Εκεί βρέθηκε αδέσποτη η Μύρκα η σκύλα μου.
0: Α.
1: Και ήρθε στην αγκαλιά μου.
0: Ωραία.
1: Το πιο ωραίο πράγμα της Θήβας το έχω εγώ αυτή.
0: Ναι, δεν έχω ακούσει κάτι καλύτερο. Ενώ ίσως. Άκου, κερδίζει γιατί είναι το μόνο καλό που έχω ακούσει.
1: Ρε, τι είπες για το σκυλί μου. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα τα πούμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα. Ω, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
6: Παντρούσκα, τα βαρύς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Κιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
15: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess.

0: Τζάπα. Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: από Διοπομπέος Μάρκος λέει: συγγνώμη, γιατί μπερδεύτηκα λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Η σκύλα σου ήταν αδέσποτη από τη Θήβα και ήρθε στην αγκαλιά σου. Ή ο Γιαννήσης ήταν αδέσποτος κοπρόσκυλος στη Θήβα και ήρθε στην αγκαλιά του Παλιόπουλου.
1: Ισχύουν και τα δύο.
0: Και τα δύο, παιδιά. Και τα δύο. Και αν μου ζητηθεί,
1: ναι,
0: δεν πρόκειται να δεχτώ καμία ανταλλαγή.
1: Δηλαδή, να πάρει το Γιαννήση.
0: Να πάρω εγώ το Γιαννήση και να πάρει ο Παλαιότολο τη Μίρκα. Πρώτα απ' όλα εκεί που μένει ο Παλαιότολο έχει γάτες. Η Μίρκα δεν τα πηγαίνει καλά, είναι τσαμπουκάσα για μένα.
1: Εντάξει, έχει δικά του κοιλάδικα ο Παλαιότολο. δεν χρειάζεται.
0: Και εντάξει, και από την άλλη, εγώ τι να το κάνω το Γιαννήση.
1: Δεν το κάνω. Κοίτα, δεν έχω καμία απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Δηλαδή, σε τι μπορεί να χρησιμεύσει ο Γιαννήση. Δεν έχω καμία απάντηση.
0: Μ' αρέσει το μήνυμα του Αργύρη από το Αμβούργο που λέει: φαντάζομαι Νικολογιά να φωνάζει. Φάουλ είναι αυτό! Έλεος! Σε στραβοστεκιά του Δεσίλα.
1: Δεν πιστεύει, θα έχει παράπονα από τη διαιτησία.
0: Θα έχει παράπονα σίγουρα.
1: Ακόμα και δεν υπάρχει διαιτησία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι ο Τάσος.
0: Σίγουρα. Με ακούμπησες με τη στέκα σου την άλλη μπάλα και ξέρω τι και πώς βάζεις έτσι το χέρι σου και δεν ακουμπάει Στο μπιλιάρδο πρέπει οπωσδήποτε κάποιο μέλος σώματός, προφανώς το πόδι, έστω το νύχι.
1: Δεν υπάρχει προφανώς.
0: Να ακουμπάει ο καθένας,
1: ο καθένας ό,τι
0: έχει πιο μακρύ.
1: Μπορεί, ναι.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να ακουμπάει στο έδαφος. Και εκεί νομίζω ότι ο Δεσίλας θα έχει βρει κάποιο τρόπο να το ξεγελάει.
1: Είναι φακίρης ο Δεσίλας και τα κάνει.
0: Ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο να μπορεί να κάνει επιμήκυνση.
1: Επιμήκυνση.
0: Ποδιού.
1: Ναι.
0: Ποδιού.
1: Όπως έλεγε και ο Βέγκος.
0: Να φοράει τα κούνια.
1: Όπως έλεγε ο Βέγκος για τον Μπάρκο, τι είναι πτυσσόμενος είναι ο Δεσίλας.
0: Έλα, σε παρακαλώ, θέλω εσύ να πεις τι σκέφτεσαι,
1: ναι,
0: για το φίλο που έστειλε μήνυμα έτσι ανάμεσα στα άλλα, τα υπόλοιπα τα δικά μας αυτά που λέμε.
1: Ναι.
0: Που λέει: καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Η Βοσνία έχει περάσει ήδη στους 32. Ό,τι και να γίνει στους υπόλοιπους 9 ομίλους, δεν γίνεται να βρεθούν 8 τρίτοι για να τη ρίξουν έξω από τους 8 καλύτερους τρίτους. Μιλήστε εσείς με τον κύριο Ακροατή.
1: Έχει περάσει ήδη η Βοσνία, ναι. Το ξέρουμε, γιατί μας ενημερώνει. Γιατί επέλεξε αυτήν εδώ την εκπομπή,
0: αυτό,
1: δεν κατάλαβα,
0: αυτό.
1: Για να πει για τη Βοσνία.
0: Να σε καλά, πάντως, φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Αφού ακόμα και εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή που δεν είναι αθλητική, συζητάμε για το Μουντιάλ. Με το Super Social όμως τη Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, αλλά συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο και με εμάς. 21+, παίζεις υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε να έρθει να έχει άδεια είναι επειδή λόγω βλακείας το ξέχασε, λέει ο Βασίλης, μόνο ΑΕΚ. Και επειδή εγώ έχω κάκαλα, θα πω ότι και αυτό το έχω κάνει.
0: Εντάξει, και εγώ το έχω κάνει όχι σε άδειά μου, αλλά σε ρεπό.
1: Σε ρεπό.
0: Σε ρεπό έχω σκάσει μύτη τουλάχιστον 3 φορές.
1: Ναι. Δηλαδή και να έρθω.
0: Σταυροκοπιέται ο κόσμος.
1: Ναι, αυτό δεν έρχεται κανονικά.
0: Έγινε τώρα, ναι. Και μάλιστα μια φορά ήταν και Κυριακή Σάββατο πρωί. Δηλαδή σκάβω με το 8.30 το πρωί, Σάββατο Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και λέμε, τι είναι αυτό.
1: Βλαμμένο είναι.
0: Βλαμμένο. Και ναι.
1: Πόσο άδειο.
0: Η απάντηση ναι, ήταν, οκ.
1: Να πω ότι πηγές μου από το Appledorn.
0: Ναι.
1: Από το μαρτυρικό Appledorn, εκεί όπου καθημερινά ο Τάσος ο Νικολογιάννης.
0: Τέλειο.
1: Χύνει, πώς το λένε, λίτρα υδρότα παρακολουθώντας τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Έχει σοφαρίσει 1-1 στα τουρνουά. Και ο Δεσίλας, ενώ πανηγυρίζει, λέει. Αυτό δείχνει, πανηγυρίζει τις ισοπαλίες, αυτό δείχνει την αξία του.
0: Ναι.
1: Έτσι μου λένε πηγές μου από το Appledorn.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, καλά κάνεις και τους κατονομάζεις, off the record θέλω να μου πεις ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό καταρρύπτει τελείως τους ισχυρισμούς Δεσίλα, όταν έχει πιάσει πελάτη για τέτοια πράγματα.
1: Ναι, με ισοπαλία δεν έπιασε πελάτη κανένας.
0: Έλα,
1: κανέναν. Ναι.

0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: Μαραθιανέ, θυμίζει στους γραφικούς που δουλεύουν 6 στα 7 σε καφέ ή μπαρ και στο ένα τους ρεπό πάνε στη δουλειά σαν πελάτης.
1: Και ο Τζον λέει: ρε, εσύ ο άλλος ήρθε στην άδεια για δουλειά. Ξέρετε πόσα χρήματα είναι η εργασία από ανάκληση αδείας. Σιγά μην ήρθε για τους λόγους που είπε, εμάς βρήκε παιδιά.
0: Μπορώ να οικονομήσω.
1: Δεν τον έχει καλέσει κανένας εδώ.
0: Ναι.
1: Και έξω το πρόγραμμα, γιατί εμείς εδώ είμαστε απολύτως τυπικοί. Αν μας καταγγείλετε εσείς σε εργάνεσαι τέτοια. Έξω το πρόγραμμα λέει ξεκάθαρα. Ένα όνομα. Ακτύπης. Ο ναι. Κύριος εδώ έχει μπει με ντου.
0: Είμαι.
1: Εγώ δεν προβλέπετε.
0: Είμαι τσόντα τώρα.
1: Είσαι μια μικρή τσόντα.
2: Κάτι καφέ καστόρι τα βρήκαμε στην πρόγραμμα και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στο Βόλο.
0: Ο φίλος ο Ζαναξαγρός λέει: ρε σφίχτε, σήμερα δέρνετε ή όχι, για να μην έρχομαι άδικα. Όχι. Έχει και ζέστη, κίνηση, έχει ακριβή, το πετρέλαιο είναι κρίμα. Δέρνει σήμερα.
1: Όχι, όχι, σήμερα όχι, παιδιά.
0: Δεν δέρνεις.
1: Αύριο Παρασκευή, ναι. Αλλά θέλω να κλείσουμε υποθέσεις και του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από Δευτέρα να πάμε με μια άλλη.
0: Να σε χαλαρός, να μην
1: είναι λίγο πιο χαλαρός. Ναι. Ο Γρηγόρης λέει: ρε Νικόλα, τόσα σποτέκια έχουν φτιάξει με το λεζέ δίπλα σου. Κάνε άλλο ένα με την προκάτη αγωγή, να μην τον έχει ανάγκη τον παγλαμά. Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Αυτό νομίζει ότι λέγοντα με λεζέ με προσέβαλε.

0: Λίγο πριν κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα για να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να σας πω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεται για το match έρχονται με τη Volt. Με τη Volt, για να είμαι πιο ακριβής. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Και με αυτή την κομματάρα πάμε να κάνουμε διάλειμμα.
1: Απλά στο λέω έτσι για να ζηλέψεις. Ναι. Όσο εσύ έλειπες, έχασες γαλβανιζέ. Έπαιξε γαλβανιζέ μετά από τόσο καιρό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα ακούσω αυτό.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Το θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Top FM 102,4.
1: Δε εκτελεστική επιτροπή, κάποιοι ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση. Σε κόμμα στο δίπλα του, με απόλυτο σεβασμό στην αφάση, οι πόρτε τη Εθνική ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτέ, δήλωσε ο πρόεδρο ΣΕΠΟ. Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα σε προετοιμασία της εθνικής μπάσκετ για τα μάτς με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα αποκλειματικά του παγκοσμίου κυπέλλου, εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού έμειναν Μίτογλου και Καλαϊτζάκης και εξαιτίας ασθένειας ο Μωραϊτής. Στις προπονήσεις προσθέθηκαν Περσίδης, Πλώτας και Καρακωστάς. Με δύο παίκτες από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού ενισχύεται και η Φυσιά, όπως έγινε γνωστό, υπάρχει συμφωνία για την απόκτηση με στην ιδιοκτησία του 18χρονου τερματοφύλακα Λουκά Σταμέλου και τον δανεισμό του 19χρονου στόπερ Νεκτάριο Καλοσκάμι. Παράλληλα, συμφώνησε για τον 19χρονο αριστερό μπακ Κωνσταντίνο Πολυκράτη του Πάγουιτα. Την απόκτηση της 24χρονης Γκάρτ Φόργκορ Χριστίνα Αναστοπούλου ανακοίνωσε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πέφτει αυλία στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τους αγώνες Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο. Ακτήλεφα τους στους 11 για τον 6ο με κοινή ώρα ανάρξη στις 2. Μετά τα μεσάνυχτα θα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Ενώ για τον 4ο με τα μάτς να διεξάγονται στις 5 τα ξημερώματα τα μάτς Παραγουάης, Αυστραλίας και Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι δύο λέρες.

0: που διακόπτω το κομμάτι. Ναι. Θέλεις εσύ να πεις τι κουβέντα είχαμε απ' έξω με κάποιον συνάδελφο, θες να το κάνω εγώ.
1: Κάτσε, γιατί ακούω μια ηχό.
0: Ποιος θέλεις
1: σαν
0: να έχει
1: σαν να μέσα πανηγύρι.
0: Την τιμή να μεταφέρει όσα ακούστηκαν νωρίτερα σχετικά με αυτό το κομμάτι.
1: Μπορούμε να φτιάξουμε
0: εσύ
1: αυτή την ηχό, να μην με ακούω έτσι στέρεο, γιατί μπερδεύομαι.
0: Εγώ δεν έχω κάποια ηχό. Μήπως το πρόβλημα είναι δικό σου και πρέπει να το λύσεις με κάποιον οριλά και όχι με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο.
1: Τι να, γιατί δεν το. Και πριν την ίδια ένταση είχαν και δεν ακούγα στέρεο.
0: Κοίτα, πρέπει να βάλουμε ας πούμε στην εξίσωση εδώ ναι, το γεγονός ότι ο Μιαούλης είπε το δελτίο ειδήσεων από τη θέση που κάθομαι.
2: Ο Μιαούλης τα χάλασε.
0: Άρα φόρεσε τα δικά μου ακουστικά.
2: Ο Μιαούλης τα χάλασε.
0: Τα οποία λειτουργούν υπέροχα. Ναι. Εδώ εσύ έχεις πρόβλημα.
1: Α, τώρα ακούω μια χαρά.
0: Ωραία. Θες να κάνεις τη ρουφιαλιά λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα πω κάτι. Είμαι στην ευχάριστη θέση κάθε φορά που μπορεί να έχουμε έρθει λίγο απροετοίμαστοι. Να πεις ότι δεν έχουμε ετοιμάσει, ρε παιδί μου, όπως λέγε στην εισαγωγή, κάτι συγκεκριμένο να συζητήσουμε. Ποτέ δεν μας αφήνουν, ακόμα και οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ, ναι, χωρίς υλικό.
0: Οι συναδέλφοι.
1: Οι συναδέλφοι, έτσι.
0: Έτσι, όχι συναδελφοί,
1: συναδέλφοι. Οι συναδέλφοι. Αν μπορούμε να βάλουμε σε αυτήν την κατηγορία του Μανώλη του Μουσουράκη.
0: Α, μιλάς με ονόματα.
1: Είμαι ατρόμητος, εγώ έτσι όπιασε το υπονοούμενο. Λοιπόν, ο οποίος βλέποντας την πρώτη μουσική επιλογή του Κυριάκου Σταθερόπουλου, ο οποίος έκανε αλλαγή τον νέαρχο Σαντέξ.
0: Γιατί θέλει να πάρει και μάτι, είναι πανηστήριξη. Λέει, όπα, με τι κομμάτι θα
1: φοβάμαι το μάτι, είμαι καρφωμένος. Είδε λοιπόν ότι θα μπούμε με το μωρό μου Sorry και είπε, εκμυστηρεύτηκε έξω ο Μανώλης, ότι αυτό το κομμάτι μου θυμίζει Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι, είπε, ωραίο κομμάτι, καλοκαιρινό, μου θυμίζει Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Και προσπαθούμε τόση ώρα να καταλάβουμε τι σύνδεση μπορεί να έχει το μωρό μου Sorry της Έλλης Κοκκίνου με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, δηλαδή. Ναι. Και σκεφτήκαμε, νομίζω, όλοι. Γιατί ένας είναι ο πρόεδρος της ΔΟΕ για μας πάντα, ναι, ο Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ. Δεν έχει περάσει άλλος.
1: Ένας αθάνατος. Έχει πεθάνει, πιστεύω, Σάμαρανγκ.
0: Όχι, αποκλείεται.
1: Είναι αθάνατος.
0: Είναι αθάνατος, ναι. Προσπαθήσαμε να το σκεφτούμε, να λυκνίζεται στο ρυθμό του μωρό μου Sorry.
1: Ναι, στο ρυθμό της Έλλης Κοκκίνου.
0: Της Έλλης Κοκκίνου, ναι,
1: έτσι. Προσπαθώ να συνδέω. Ποιες είναι οι εμβληματικές μορφές των Ολυμπιακών Αγώνων, μπορεί να σκεφτείς.
0: Ως αθλητές.
1: Ως αθλητές, ναι.
0: Ο Πύρος Δήμας, τώρα, αφού μιλάμε για Έλληνες.
1: Δηλαδή, μπορείς να σκεφτείς, ξέρω εγώ, τον Τζέσε Όουενς. Λέω τώρα εγώ κάποιον. Να βασανίζεται με το κομμάτι της Έλλης Κοκκίνου. Δηλαδή, και προσπαθώ να σκεφτώ ένα άλλο άνθρωπο πάνω στον πλανήτη που μπορεί να συνέδε το μωρό μου Sorry με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μιλάμε άνθρωπος, εντάξει, είναι επικίνδυνο.
1: Για να καταλάβετε το επίπεδο της ανοησίας που υπάρχει εδώ μέσα, ο Μανώλης Μουσουράκης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό το λέω.
0: Με λίγα λόγια, δηλαδή, αυτό που νομίζετε ότι χαρακτηρίζει εμάς και μας λέτε εμάς ανόητους, στην πραγματικότητα είναι αυτό που λένε η κορυφή του παγόβουνου.
1: Παιδιά, είστε τυχεροί. Είστε τυχεροί. Υπάρχουν και χειρότερα απ' έξω.

0: Πάντως πρέπει να. Γιατί γελάζε, Καραγκιόζη.
1: Γιατί βλέπω το μήνυμα που λέει: Λέρε, τι απαντάτε στους haters
0: ναι.
1: που υποστηρίζουν πως η εκπομπή σας το τελευταίο καιρό έχει κάνει κοιλιά.
0: Έχει κάνει κοιλιά.
1: Τι λέτε, ρε Καραγκιόζη.
0: Ποιος το είπε. Εγώ six pack τη βλέπω ακόμα.
1: Έτσι, σωστά τα λέτε.

0: Την εποχή του Μπιγαλή, το να φορέσεις το καπελάκι σου στραβά ήταν μια ένδειξη μαγιάς. Δηλαδή, δεν, το λέω τώρα σε παιδιά που μπορεί να ακούνε.
1: Κάτσε
0: και δεν καταλαβαίνουν.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Θέλω να μου μιλήσεις για τον τύπο του καπελακίου.
0: Μιλάει για τζόκι.
1: Μιλάει για τζόκι.
0: Γιατί να βάλει τη Ρεπούμπλικα να βάλει στραβά.
1: Ρωτάω.
0: Ή να βάλει. Το χαβανέζικο το βάζει στραβά. Και πόσο μαγειόρικο μπορεί να γίνει, ας πούμε.
1: Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή, το βάλε στραβά και. Και τα άρχισε να χορεύει break dance. Γιατί αυτοί το χόρευαν. Αυτοί το χόρευαν, αυτοί το φόραγαν.
0: Στα 90s η μαγιά, ας πούμε, ήταν το τζόκι να το βάλει είτε με το γύσο πίσω.
1: Με το γύσο πίσω. Γελίο.
0: Είτε στο πλάι. Ποιο μαγιά με το πλάι.
1: Ναι, ναι, ναι. Οκ, ναι, να κάνει τον Eminem.
0: Ναι.
1: Να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Δηλαδή, στο πλάι ήσουν δίθεν ράπερ.
1: Ναι.
0: Από πίσω ήσουν. Πώς το λένε, σκέιτερ.
1: Δίθεν σκέιτερ. Να σου πω, τα πήγαινες γενικά καλά με όλα αυτά τα items που χρησιμοποιεί ο κόσμος για να καλύπτει το κεφάλι του?
0: Όχι, ποτέ.
1: Και εγώ έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καταλαβαίνω.
0: Καταρχάς μου χαλάει τα μαλλιά.
1: Είμαι και λίγο κεφάλας εγώ.
0: Δηλαδή, μπορούσα. Είχα πάρει το φλίπερ μου εγώ. Έβαζα. Έκανα την περιποίησή μου.
1: Σωστό.
0: Έβαζα το. Και μετά θα βάζα καπελάκι.
1: Μόνο στο στρατό το τζόκι.
0: Να μου το χαλάσει. Και εκεί με αντιμετώπισα πρόβλημα. Όταν πήγα φαντάρος. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισα.
1: Ναι, φοβερή
0: θητεία. Και τώρα πρέπει εγώ να φοράω καπέλο όλη την ώρα. Το μαλί μου τι θα γίνει.
1: Το λέγε καπέλο.
0: Τι, πώς να το λέω δηλαδή.
1: Κάπως δεν λεγότανε. Ρε Σταθερόπουλος, πώς λέγεται
0: το
1: στρατού.
0: Γιατί το πες και με στρατιωτικό.
1: Jockey.
0: Και με στρατιωτικό παράδειγμα. Σταθερόπουλος.
1: Ακριβώς. Ας τέχεσαι προσαγείο όταν σου μιλάω.
2: Πώς με φωνάζαν στο στρατό.
1: Πώς σε φωνάζαν στο στρατό.
0: Ας και πει.
2: Εκτός από
0: πού. Πώς, για πες.
2: Γοργοπόδαρος.
0: Γοργοπόδαρος.
1: Περίμενε, ήσουν γοργοπόδαρος.
2: Έκανα το κουτσό.
0: Για κάτσε, γιατί όμως, μην τα αφήνεις έτσι, γιατί γοργοπόδαρος.
2: Γιατί ήμουν ελεύθερος χαρμπιλών μετά το μεσημέρι.
1: Σύχαμα, σύχαμα.
0: Είχε δουλέψει πλατυποδία, ναι.
2: Ναι. Αθρίτη, πώς το λένε.
0: Ούτε τι ήταν, ούτε να το πεις δεν θυμάσαι, ρε.
2: Αθρίτη,
0: βρε απατεώνα.
1: Άσε ρε τώρα, ήσουν ικανός να πεις ότι είχε, όπως λέει και ο άλλος, ότι είχε στα ρούχα σου.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην κάνεις υπηρεσία.
0: 30 φυσιοθεραπείες.
1: 30 φυσιοθεραπείες.
0: Πιασμένο γιατρός.
1: Ναι, καλά, εντάξει τώρα.
2: Μετατραυματική αθρίτη.
1: Ναι, ναι, μετατραυματική αθρίτη. Σιγά μην είχες post-traumatic stress, να πούμε, μετά τον πόλεμο.
0: Τα καμούρι.
2: 20 διαστέματα από μπάσκετ και από συναυλίες.
0: Από συναυλίες. Γιατί, έχεις κάνει και τραγουδιστής ρε Γιάνκο.
2: Ήμουν
1: άτακτος. Να βάλεις το «Είμαι άτακτος πολύ».
0: Ναι.
1: Θέλετε τραγούδι, ας παίξουμε και κάτι.
0: Όχι ρε άτακτος.
1: Άστατος, παιδιά, βλέπετε, όταν σας λέω ότι είμαι άσχετος, με πάρα πολλά πράγματα.
0: Είμαι άσχετος πολύ, είπες.

0: Εν τω μεταξύ, αναφερθήκαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και παρουσιάστηκε ο φίλος μας ο Λέπουρας από το Ολυμπιακό Χωριό.
1: Α,
0: ο οποίος έχει καιρό να στείλει, να του στείλουμε και εμείς την καλησπέρα μας. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: το μόνο six pack που έχει εκεί μέσα είναι καμιά εξάδα μπύρες, λέει. Και αυτό, παιδιά, δεν θα κρατούσε πολύ ώρα, να το έχει ρουφήξει κάποιος από τους παραγωγούς.
1: Ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, για πρώτη φορά δεν σε κράζει. Το έκανε νωρίτερα σε προηγούμενο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και λέει: επειδή έφυγε ο ηχολήπτης που φέρει σανδάλια, μπορεί και χιτόνιο. μπορεί, λέει, ο εν Χριστώ αδελφός μου, μήπως δύναται, λέει, ο Κυριάκος να παίξει το άσμα «Η δούλη του Χριστού» από Βαλέρια Χριστοδουλίδου εν έτη 1994.
0: Βαλέρια Χριστοδουλίδου,
1: έχει πει Βαλέρια Χριστοδουλίδου το «Η δούλη του Χριστού».
0: Εγώ την θυμάμαι στο γυναίκες δηλητήριο.
1: Ναι, ναι, Γιώργο, ξέρω, όλοι το θυμόμαστε.
0: Να λέει «δώστα παπούλι».
1: Στο μεταξύ, να πω κάτι. Η Βαλέρια Χριστοδουλίδου κάποια στιγμή δεν έκανε δεύτερες σε συναυλίες Παπα Κωνσταντίνου.
2: Έγινε και τραγουδίστρια, έκανε
1: καλή. Καλά τα θυμάμαι τα πράγματα. Καλά τα θυμάμαι. Περισσότερο με νοιάζει η δουλειά της στην τηλεόραση, βέβαια.
0: Και εμένα.
1: Καλή φωνή πάντως.
0: Πολύ καλή. Έχω πρόβλημα που σκέφτηκα τον Τζέσε Όουενς στο βάθρο με υψωμένη γροθιά να τραγουδάει «Μωρό μου, sorry» στο Χίτλερ. Θα μπορούσα, νομίζω, να δουλέψω εκεί, λέει ο Ποδηπομπέος Μάγλος. Ναι, ναι, δικός μας άνθρωπος, ναι, να μια ωραία εικόνα.
1: Ο φίλος ο Άγγελος λέει ότι κανονικά λέγεται Πηλίκιο, ρε γιωτάδες.
0: Πηλίκιο, δεν είμαι σίγουρος ότι λέγαμε και το καπέλο. Πηλίκιο είναι στο ναυτικό, αυτό που φοράς το καπέλο του ναυτικού. Δηλαδή πρέπει να είναι το πηλίκιο συγκεκριμένου τύπου καπέλο.
1: Ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν περιορίζεται
0: στο ναυτικό.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Και στην αστυνομία πηλίκιο φοράνε.
0: Πηλίκιο λέγεται.
1: Πηλίκιο.
0: Και αυτό δεν είναι τζόκι ακριβώς.
1: Όχι, δεν έχουν τζόκι. Και δεν νομίζω ότι ένας αμερικανικός όρος, ας πούμε, ταιριάζει για τα περίφημα ελληνικά στρατά.
0: Ναι. Κάτσε, θα το.
1: Και όταν λέω περίφημα, εννοούσα περήφανα. Α, απλά μπερδεύτηκα λίγο. Η καψερή έλεγε εντάξει, και οι ιστορίες του στρατού είναι πιο ενδιαφέρουσες. Εντάξει, μπλέξαμε. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση και η Αντωνία, η δρομέας μεσαίων αποστάσεων.
0: Ναι.
1: Αλλά και πολλοί άλλοι επιμένουν ότι είναι πηλίκιο. Τι είμαστε εμείς για να πούμε όχι. Ναι. Πηλίκιο, λοιπόν.
0: Ηγέτης ασχετοσύνης. Το δώστα παπούλι, το έλεγε η Νάντια Μουρούζη. Αδιάβαστος. Μένεις, κόβεσαι και έρχεσαι το επόμενο εξάμηνο με τον κηδεμόνα σου.
2: Όχι.
0: Η Νάντια Μουρούζη.
2: Η Νάντια Μουρούζη έκανε την καλόγρια που έπινε ουίσκι.
0: Ναι, έκανε την καλόγρια που έπινε ουίσκι. Το δώστα παπούλι το έλεγε η Βαλέρια Χριστοδουλίδου. Εδώ και ναι. Και ηγέτης ασχετοσύνης να πουλήσει και μαγιά.
1: Θες να τον δείρω.
0: Αφού δεν δένει σήμερα.
1: Αύριο.
0: Α, ωραία, το βάλω στο αυριανό σετ.
1: Ωραία, οκ, εντάξει, να ξέρεις, για σένα θα έρθει αυτό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ,
5: θα έρθει από μένα.
6: Αμέ,
5: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: από τις μεγαλύτερες επιδείξεις δύναμης που έχουν γίνει ποτέ, ναι, αυτή από τον Πασχάλη Τερζή. Αν παρατηρήσεις και τους στίχους. Μιλάμε τώρα ότι για πολύ μεγάλη μαγιά είμαι άστατος πολύ, όπου θέλω θα πηγαίνω,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι,
0: θα πηγαίνει όπου θέλει. Μην κολλάς ένα φιλί σε μια αγάπη εγώ δεν μένω. Άρα, δηλαδή, και θα το έχει δίπορτο, τρίπορτο, τετράπορτο, δεν ξέρω, ό,τι έκδοση είναι το αμάξι, έτσι. και θα βγαίνει, θα πηγαίνει όπου θέλει,
1: ναι,
0: έτσι. Τι άλλο μετά, μην κολλάς ένα φιλί σε μια αγάπη εγώ δεν μένω.
1: Θα το ακούσουμε.

0: Hey, σου λέει, γουστάρεις έτσι. Καλώς. Δεν γουστάρεις. Πάμε παρακάτω. Αυτή η εξήγα δεν είναι κακή.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα μου θυμίζει μάνα που σου λέει αυτό είναι το φαΐ. Αυτό. Αυτό θα φας και δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Ναι, και ξέρεις γιατί μοιάζει περισσότερο. Γιατί ποντάρεις ότι δεν έχει τίποτα άλλο. Θα λυσάξεις κάποια στιγμή και θα φας.
1: Εδώ. Γιατί εύκολα ξεχνάω.
0: Μπείτε με ένα τη θιά σου. Είναι τραγούδι, είναι τσιφτετέλη ρεμίξ από το φίλο μας το Σμάστορα, ο οποίος έχει κάνει και τα παπάκια.
1: Α, ναι.
0: Ένα μαλάκαλι μόνο, αλλά κόψτε το πριν το πει, το είπα εντωμεταξύ εγώ. Μπείτε με αυτό και ανοίγω, και ανοίγω φιάλι πετρογκάζ, λέει κάποιος.
1: Πετρογκάζ.
0: Δημιουργεί προσδοκίες τώρα. Ναι, δες το ρε κούλι.

0: Εντάξει, δεν κολλάει με τη μηλίχια μορφή του Πασχάλη αυτή η μαγιά.
1: Ναι, ναι, τα σιγανά ποταμάκια δεν είπαμε πριν.
0: Δηλαδή, να στο λέει ο Γονίδης τώρα αυτό. Ναι. Να στο πει ο Χριστοδουλόπουλος.
1: Ο Γονίδης θα το λέει και πιο καλύτερα.
0: Να το λέει πιο καλύτερα. Ναι. Να στο πει. Ακόμα και ο Αντίπας θα το δεχόμουν. Τώρα, ο Πασχάλης που είναι μια συμπαθέστατη να και δεν γουστάρει αυτό.
1: Όπως λέει και ο Φίλος, όταν πλησιάζει τα 50, λέει, συνειδητοποιήσω ότι πλέον μόνο στα τραγούδια γίνονται αυτά.

Τίτη, ακούστε και αυτό. Η Super Trilliza της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας τους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν, εδώ θέλει drum roll, μέχρι και το 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού λοιπόν συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Σαν ακροατής έλεγα ότι έχετε χαβαλέ, μωρέ. Γιατί σας λένε καραγκιόζηδες?
1: Ναι.
0: Μετά το σημερινό έχουν δίκιο σε όλα οι ακροατές. Ήρθε, λέει, ο καραγκιόζης στην άδεια. Ο Γρηγόρης 13, σας αγαπάμε, σου λέει. Αυτό αποδεικνύει. Αυτό περίμενε για να καταλάβει.
1: Εντάξει. Του πήρε περισσότερο γερό από ό,τι θα έπρεπε, πάντως. Για να είμαστε ειλικρινείς.

0: Μια πληροφορία έρχεται από τον Γιώργο τον πρώην Μιλφάκια. Λέει ναι. Για πολύ ψαγμένους.
1: Ναι.
0: Πολύ ψαγμένους. Θα το μεταφέρω, θα το διαβάσω όπως ακριβώς το έχει γράψει. Η Βαλέρια Χρυστοδουλίδου, κάτι παρόμοιο με το «Δώ στα παππούλη μου», τέλος πάντων.
1: Χωρίς παππούλη μου.
0: Ναι, παππούλη.
1: Πάμε σε άλλο.
0: Γι' αυτό λέω. Το είχε πει, γι' αυτό είπα, θα το διαβάσω όπως το έχει στείλει. Το είχε πει, λέει, και στη σειρά «Η αγάπη άργησε μια μέρα» στον υπερήλικα σύζυγο που της προξένεψε η στριμμένη μεγάλη της αδερφή, την οποία υποδίαιτο η καριοφιλιά Καραμπέτη, για να σώσει τη τιμή της οικογένειας. Τότε, λέει, ο καημένος ο Γέρον,
1: ναι,
0: ολοκλήρωσε τη γενετήσια πράξη όταν τον ακούμπησε η νεαρά Βαλέρια σε χρόντετε και δυστυχώς μετά, αν θυμάμαι καλά, ολοκλήρωσε και την παρουσία του στη μάταια του τη ζήση. Μια συγκίνηση τελικά, λέει, μια και η συγκίνηση τελικά αποδείχθηκε πολύ μεγάλη.
1: Ακούγεται σαν ένα θάνατο που δεν είναι τόσο άσχημο, τέλος πάντων.
0: Ναι, και θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας.

0: Θα φύγω σε διάλειμμα λίγο πιο νωρίς, παιδιά μας. Έχω και εγώ τα όρια μου, να πάτε στο διάλειμμα και δυο, ε. Και μ' αρέσει που σας δώσω μπροστά ότι εσείς φταίτε. Τι πάει να πει ο άκρης, εγώ.
1: Ωραία, να σου πω κάτι.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Θα το σώσουμε με εσμάς τώρα με παπάκια.
0: Που είναι ναι, okay, παπάκια.
1: Μασμένα παπάκια. Ναι. Βάλε μας παπάκια.
0: Απευθύνεται στο παιδικό κοινό.
1: Ναι, να κάνουμε ένα άνοιγμα.
0: Δεν έχεις πρόβλημα στο εσουρού, δηλαδή. Βάλτε τα κάτω όλα.
1: Σμάστορας παπάκια, δώσε εκεί.

Μέχρι να βρούμε τα παπάκια, να σας υπενθυμίσω ότι στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε με εκπτώσεις έως 30%. Ένα συνένα προσφορές και σούπερ τιμές. Όλα αυτά έως τις 19 Ιουλίου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, με διάσπαρτες εστίες είναι πλέον η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο νοσχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Από αέρους επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό. Σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, 3 διαμερίσματα σε 2 διαφορετικές πολυκατοικίες από τη φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των έφλεκτων υλικών. Η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση. Τουλάχιστον 164 είναι νεκροί και 1000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Ο Πάπας Λέων έστειλε έκτακτη βοήθεια 100.000 ευρώ στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό. Εκτός από την Καθολική Εκκλησία, πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, η Κούβα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσφεραν τη βοήθειά τους στη χώρα όπου ήδη σοβεί σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει παρατηρήσει πτώσεις στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, ανέφερε, θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα οι τιμές και εμπορικές ροές στον κόλπο. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με 89.000 υποψηφίους να διεκδικούν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα, με κύρια εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30% των γραπτών βαθμολογήθηκε πάνω από 18, εξέλιξη που αναμένεται να πιέσει αυξητικά τις βάσεις των πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών. Στον τίποτα, σημαντική κάμψη των υψηλών βαθμολογιών καταγράφεται στο μάθημα της οικονομίας. Παράλληλα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση, αγγίζοντας το 50% στα μαθηματικά, την ιστορία και τα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι μπορούν ήδη να υπολογίζουν τα μόρια τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου. Συγχαρητήριο μήνυμα προς τους μαθητές της Ρόδου που ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις εξέδωσε ο Αντώνης Καμπουράγκης. Στο μήνυμά του τονίζει ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι το τέλος, αλλά η αφετηρία για ένα νέο δρόμο. Υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια και η επιμονή των παιδιών έχουν αυτοτελή αξία και τους καλεί να διεκδικήσουν το μέλλον τους με θάρρος. Κλείνοντας, συγχαίρει θερμά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στους υποψηφίους με αγάπη και υπομονή. Σφραγίστηκε για λόγους ασφαλείας το ιστορικό τραμπολίνο στην παραλία Έλλη της Ρόδου, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική. Μετά από εισαγγελική παραγγελία, το λιμεναρχείο απαγόρευσε οριστικά τη χρήση του βατήρα, καθώς κρίθηκε στατικά επικίνδυνος για τους λουόμενους. Η αδράνεια των αρμόδιων φορέων για έργα αποκατάστασης έφερε το αναγκαστικό κλείσιμο, βάζοντας έτσι τέλος εποχής στο εμβληματικό τοπόσημο του νησιού. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κ. Μενδώνη έδωσαν λύση σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Το κυκλοφοριακό και τα μεγάλα έργα στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης παρουσίασε πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή, η οποία συνδέεται με τη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών εκτός κέντρου για την αποσυμφόρηση της πόλης. Παράλληλα, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε για το σύστημα καμερών στη Μεσαιωνική Πόλη, με τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίζει ότι η υλοποίηση θα ξεκινήσει αυστηρά μετά από όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα. Τέλος, ετροχιά αυτονομίας κινείται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστές οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στις 26 και 27 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλε στην δουλειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Being. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Ένα από τα καλύτερα στην ταινία Γυναίκες Δηλητήριο είναι όταν ο Παπαδόπουλος βλέπει τον Μπονάτσο να βγαίνει κάτω από την κονσόλα και αναρωτιέται αν χάλασαν πάλι τα καλώδια. Δεν θυμάμαι, είχε ξαναυποθεί η ατάκα με τα καλώδια, γιατί την πρώτη φορά. Ναι, ο Μπονάτσος έφτιαχνε τα καλώδια. Ήταν η Βαλέρη Σαντουλίου η πλάκα-πλάκα, δεν ήταν. Που έκανε εκπομπή εννοώ εκείνη την ώρα.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι
0: έφτιαχνε τα καλώδια.
1: Για ένα διάστημα που εδώ υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την κονσόλα.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι, στο ρόλο του Μπονάτσου ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, ο οποίος αναγκαστικά, ας πούμε, υπήρχε και ένα μικρό σπάνκινγκ εκείνη την ώρα από εμάς.
0: Ναι, ναι. Αυτό το έχουμε πει και δημοσίως, δηλαδή δεν το κρύβουμε. Και μετά ο Νέαρχος έφτιαχνε τα καλώδια ακόμα και χωρίς να χρειάζεται να φτιάξει τα καλώδια.
1: Δηλαδή, ακόμα και όταν γίνανε χωρίς καλώδια, τα πράγματα τα φτιάχνε.
0: Τι είναι χειρότερο, λέει, να είσαι στο Appledorn ή στη Θήβα?
1: Εντάξει, τώρα θα.
0: Χωρίς να έχω πάει στο Appledorn, λέω Appledorn.
1: Ναι, όταν γυρίσουν ειδικά τα παιδιά και θα έχουν γράψει τις δικές τους ιστορίες.
0: Κάτσε να ξεκουραστούν λίγο πρώτα.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει κάτι, τα απομνημονεύματά του,
0: ναι,
1: στον τοίχο του δωματίου του ξενοδοχείου με τον ήχη.
0: Ναι.
1: Όπως κάνουν οι κρατούμενοι.
0: Σαν, πώς το λένε, σαν άλλος κόμις Μοντεκρίστο.
1: Άστο, ναι, τέτοια πράγματα.

0: να ρωτήσω κάτι. Τι business με ποδήλατα μπορεί να κάνει ο Lil Bill?
1: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Έχεις πάει στο Άμστερνταμ?
0: Έχω πάει, ναι.
1: Δεν έχεις δει τι business με ποδήλατα παίζουν εκεί?
0: Ναι, ναι.
1: Και... το αγοράζει με 5 ευρώ και ξέρεις ότι μετά θα στο κλέψουνε.
0: Και ξέρεις τι μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση με τα ποδήλατα στο Άμστερνταμ?
1: Για πες.
0: Εκεί. Δεν σταματάει το ποδήλατο. Δηλαδή, άμα μπεις στο λεωφορείο. Όσο λεωφορείο, στον ποδηλατόδρομο. Έτσι. Ναι. Και έρχεται κατά πάνω σου.
1: Σε βρίζει,
0: το...
1: γελάς.
0: Ναι, τελείωσε. Η φάση είναι: εγώ δεν κόβω.
1: Ναι, και...
0: να κι αν σε χτυπήσω, να κι αν δεν σε χτυπήσω.
1: Νομίζω από τον αριθμό, από τα περιστατικά τέτοιου τύπου ατυχημάτων, καταλαβαίνει ποιο πηγαίνει για πρώτη φορά στη ζωή του στο Άμστερνταμ. Ναι. Δεν έχει ξαναπάει.
0: Ρε, παιδί μου,
1: σίγουρα τον έχει χτυπήσει ποδήλατο.
0: Εμένα, για λόγου ανθρωπισμού περισσότερο μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, οκ, okay, εγώ είμαι μαμούχαλο, πε, εντάξει. Ναι. Έχω έρθει από ένα μέρο του πλανήτη που δεν ξέρω ότι.
1: Πού είμαστε ζά.
0: Πού είμαστε ζά.
1: Είμαστε ζά.
0: Εντάξει, πρέπει δηλαδή να με ισοπεδώσει.
1: Όχι, θα σε ισοπεδώσω και θα σε βρίσω και μάλιστα σε αυτή την υπέροχη Ολλανδική γλώσσα που είναι.
0: Είσαι εντάξει.
1: Είναι κάπως έτσι.
0: Είσαι εντάξει.
1: Σαν χίνα που την πνίγει, α πούμε, για να κάνει φουαγκρά. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Θα χάσουμε Lil Bill. Οκ. Okay. Μα και πάλι
2: μάτια χέρια φύγανε. Η Winsport FM 94,6.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
11: Αστάω, ναι, αστάω.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ψυχική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Όντας φοιτητής στο Ρότερνταμ, ναι, είχα αλλάξει 4 ποδήλατα σε ένα χρόνο με συνολικό κόστος 25 ευρώ και ένα γαροτσί.
1: Ναι,
0: θέμα δεν είναι αυτό. Ναι, το θέμα είναι μας πει πόσους χτύπησες σε αυτό το διάστημα που ήσουν φοιτητής.
1: Από όσους χτύπησε.
0: Πόσους χτύπησε.
1: Λογικά χτύπησε αρκετούς Έλληνες.
0: Δεν είναι μόνο. Δηλαδή θύματα από ποδηλάτο.
1: Ποδηλάτες. Μ' αρέσει αυτό, ναι.
0: Πιστεύεις ότι οι Έλληνοι
1: έχουν
0: ψηλότερα ποσοστά?
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Είμαι σίγουρος, ναι.
0: Επειδή είμαστε αφηρημένοι ή επειδή πουλάμε μαγιά και λέμε εγώ θα πάω πέρασω από που κουστάρω?
1: Όχι ρε, παραλίγο να το πω. Επειδή είμαστε στα αυτά μας,
0: ναι,
1: και λέμε οκ, okay, εδώ δεν έχει κίνηση, από εδώ θα πάω.
0: Ναι.
1: Από εδώ, εδώ θα πρέπει, δεν με νοιάζει.
0: Θα κόψω δρόμο.
1: Ναι, δεν βλέπεις τους άλλους που αποφασίζει ο άλλος να περάσει τη λεωφόρο συγκρού από κάπου.
0: Ναι.
1: Σου λέει εντάξει, μπορεί να έχει πω για διάβαση, αλλά ναι.
0: Είπαμε, μιλάμε για λαό που κόβει δρόμο στον επιτάφιο.
1: Ναι, ισχύει αυτό, έχει.
0: Να βρεθεί στον πιο μπροστά στενό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω το μήνυμα του φίλου που λέει Νικόλα, σου χρωστάω την εξήγηση για το χαμούρεμα. Και λέω, με έχει χαμουρέψει κάποιος, ας πούμε, εν αγνία μου, κάτι που δεν θυμάμαι.
0: Πως ήσουν απιωμένος.
1: Τι ακριβώς
0: θέλει να πει. Και σε βρήκε κάποιος και σε εκμεταλλεύτηκε.
1: Και κάποια, δεν λέει. Κάποιος/κάποια.
0: Ωραία, ναι. Σαν το, πώς το λένε, παλιά με τις αναπάντητες.
1: Ποιος πια είσαι.

0: τώρα που το ακούω, και αυτό έχει στοιχεία video game μέσα.
1: Ναι,
0: και εδώ είναι λίγο Super Mario.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Τι έχεις να πεις για τον φίλο Τζον που λέει «Συγυρίζω το δωμάτιό μου μετά από 20 χρόνια». Πάρα πει το συγυρίζω μετά από. Το έχει αφήσει έτσι. Δηλαδή,
0: περίμενε, πρέπει
1: να πω, και σε κελί να μείνει 20 χρόνια. Που δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνει στο κελί. Ξέρω εγώ, θα το συγυρίσει σε περίπτωση.
0: Πρέπει να είναι μία από τι δύο κυρίες αυτού του ντοκιμαντέρ που σου ξαναπεί.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Που μπαίνουν στα σπίτια που είναι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Αγούρια, που είναι μέσα.
1: The cleaning ladies.
0: Μπράβο, cleaning, έτσι, όντελ, cleaning ladies.
1: Κάπως έτσι, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, οι οποίες λέει... αντιμετωπίζουν με φοβερή ψυχρε. Δηλαδή μπαίνουν μέσα και γίνεται μέσα τη.
1: Αυτό, αυτό, αυτό, αυτό γίνεται.
0: Και μπαίνουν με ένα ύφος ότι εντάξει, θα το φτιάξουμε.
1: Ίσως, Τζον, να είσαι λίγο ακατάστατος. Πάντως, εμένα μου αρέσει που λέει ότι του έχουν, έχουν βγει στην επιφάνεια πολλά αντικείμενα, ακόμα και φωτογραφίες των πρώην μου.
0: Ναι.
1: Που είναι και μια απόδειξη ότι είχες πρώην. Το να δεις τις φωτογραφίες, λέει, γι' αυτό δεν είχα συντονιστεί. Κασέτες με Iron Maiden και Καζατζίδη. Παλιά κασετόφωνα
0: κασέτα,
1: και το νέο κινητό που έμοιαζε με διαστημόπλιο.
0: Ωρε φίλε.
1: Ναι, μα κάνει να είναι στην ίδια κασέτα. Δηλαδή, δεν το φαντάζεσαι. Ωραίο. Στην αλφα πλευρά Iron Maiden και στην, από
0: αυτά.
1: Πίσω.
0: Καζατζίδης.
1: Καζατζίδης.
0: Έχουν γίνει αυτά.
1: Ναι,
0: και τώρα που είπε το πρώτο, πώς το λένε, το πρώτο κινητό, θυμάμαι έναν αδερφικό μου φίλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος στην παρέα που είχε κινητό, την εποχή που είχαν πρωτοβγεί, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν τέρα, ήταν πιο μεγάλο από ασύρματο. Δηλαδή, χρειαζόταν ειδική μπανάνα. Εννοώ το τσαντάκι, για να, βάλει μόνο το, για να κουβαλάει μόνο το κινητό.
1: Ρε, τι μου λες, εμείς είχαμε κάποια στιγμή κάποιον ο οποίος θα έπαιρνε μία εργολαβία στους στάβλους μας.
0: Ναι.
1: Τότε που είχαμε, όχι στάβλη της Εριέτα Ζαΐμι, τέλος πάντων. Δηλαδή, έναν μεγαλοχασάπι, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε το βοηθό του να κουβαλάει το κινητό του.
0: Τέλειο.
1: Μιλάμε, ήταν,
0: δηλαδή,
1: τι μου θύμισες, ρε μπαγάσα τώρα.
0: Μόνη, δηλαδή,
1: πραγματικά, τι μου θύμισες.
0: Η μόνη αρμοδιότητα του βοηθού Κρεοπόλη ήτανε να κουβαλάει το κινητό.
1: Κοίτα, πιθανότατα στο job description θα είχαμε και άλλα πράγματα. Αλλά εμείς αυτό είδαμε, ότι έφερε το κινητό του αφεντικού και κάποια στιγμή που χρειάστηκε να πάρει τηλέφωνο να μιλήσει με τα headquarters του σφαγείου του.
0: Το κράταγε.
1: Ο Φερερές του το έδωσε ευλαβικά.
0: Του το έδωσε ή του το κράταγε να μιλήσει.
1: Όχι, του το έδωσε. Δεν θέλω να βάλω σάλτσες στην ιστορία. Κανονικά μίλησε.
0: Τι θα θυχτεί ο Φερερές.
1: Και μετά του το έδωσε πίσω πράγμα. Εν τω μεταξύ, πρέπει να ζήγησε τουλάχιστον 2-3 κιλά αυτό το πράγμα.
0: Το μόνο καλύτερο αντικείμενο εργασίας που θυμάμαι είναι γνωστός λαϊκός τραγουδιστής, που φέρεται να είχε προσλάβει άτομο του οποίου το μόνο καθήκον ήταν να παίζει τάβλη μαζί του στα διαλύματα.
1: Δηλαδή, κάτσε λίγο ρε Καραγκιόζη, αυτό δεν το έκανε και ο Τζόρνταν. Όχι με τάβλη, αλλά με κάτι άλλο. Με τους βοηθούς του. Που παίζανε τράπουλα.
0: Υποτίθεται ότι αυτά ήταν μέλη της φρουράς του.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά επί της ουσίας, άμα τους έβλεπες, δεν θυμίζανε φρουρά.
1: Παρέα ήθελε.
0: Όχι παρέα, ήθελε να τζογάρει με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύεις ότι καθόσαν το και χάνανε.
0: Όχι, ρε, αφού τον ψηρίζανε, δεν θυμάσαι που γινόταν έξαλλο στο Last Dance.
1: Και ο Σωτήρης λέει, ρε στη Νέα Ιωνία παίζει Deep Purple και Καζατζίδης, Iron Maiden και Καζατζίδης, Hip Hop και Καζατζίδης.
0: Όλα πάνε με Καζατζίδη.
1: Όλα πάνε με Καζατζίδη.

0: Μήπως το ταξί μου πρέπει να χρεώνω παραπάνω στις ώρες 6-8 που ακούει ο λαός στην εκπομπή σας, ναι.
1: Ναι, ναι. Κανονικά θα έπρεπε εκεί να υπάρχει η τριπλή ταρήφα. Όχι διπλή, τριπλή.
0: Μπράβο. Τι ξέρεις με εκπλήσει, που δεν σκέφτηκες κάποιο ποσοστό να το παίρνουμε εμείς.
1: Είδες, ήμουν κύριος. Να σου πω κάτι, είμαι πάντα υπέρ της εκπαίδευσης,
0: ναι,
1: και πρέπει αυτά τα χρήματα να μείνουν στα ανοιχτά πανεπιστήμια, τα κινητά αυτά.
0: Ναι.
1: Για να επενδυθούν όπως πρέπει.
0: Νικόλα.
1: Σε κανένα παπά, σε κανένα λογάκι. Είναι μία από τις λίγες φορές που στενοχωριέμαι που βλέπω το ρολόι να πηγαίνει παρά 4 και πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε, διότι έχουν περάσει πάνω από 10 λεπτά από το μήνυμα «Νικόλα, σου χρωστάω την εξήγηση για το χαμούρεμα».
0: Και ακόμα δεν έχει
1: εμφανιστεί. Και δυστυχώς δεν έχει έρθει μία απάντηση, κάτι γεγονός που με βάζει σε σκέψη. Μήπως να πίνω λιγότερο,
0: να πίνω.
1: Άμα είναι να μην θυμάμαι πράγματα.
0: Είναι μια καλή αφορμή,
1: ναι,
0: να το σκεφτείς κάποια στιγμή.
1: Α, δούμε.

0: Εμείς δεν την περιμέναμε τόσο καιρό τη στιγμή, αλλά δυστυχώς έφτασε και σήμερα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Αυτό το δυστυχώς, ναι.
0: Το καναπιστικό να
1: πιστεί. Με δάκρυα στα μάτια το λέει, παιδιά, έχει βουρκώσει τώρα.
0: Οπότε σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο και μετά τον Κυριακό Σταθερόπουλο, ο οποίος πήρε τη σκητάλη κονσόλα. Το Μανώλη Μουσουράκη περισσότερο για το υλικό που μας έδωσε στο ημίωρο. Ευχαριστούμε για όλους εσάς που μείνατε παρέα μας. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
1: Σωστά τα λες.
0: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ 5ης, 25 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Σόλο και σήμερα, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, μετά από καιρό στην παρέα στο στούντιο, στην τεχνική καθοδήγηση, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, φυσικά και στην μουσική επιμέλεια και στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής, ο Μανώλης Μουσουράκης, σόλο και εκείνος. Καμία γυναικεία παρουσία απόψα.

σε μια μέρα που απουσιάζουν, θα πω εγώ, οι μεγάλες ειδήσεις ποδοσφαιρικά, αν μπορεί να πει, να ξεχωρίσει κάποιος κάτι, είναι η, βγήκε το απόγευμα, είναι η δήλωση, η τοποθέτηση του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του Μάκη Γκαγκάτση, στο περιθώριο της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, που ύψωσε κατά κάποιο τρόπο ασπίδα προστασίας στον Γιάννη Κωνσταντέλια, στην απόφαση του, με αφορμή δηλαδή την απόφαση του να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Από τους λεγόμενους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν υπάρχει κάτι πολύ πολύ σημαντικό μέσα στην μέρα. Στο μπάσκετ το τυπικό του διαζυγίου του Ολυμπιακού με τον Σακίλ Μακίση και οι πρώτες δηλώσεις του Μουστάφα Φαλ ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ.

0: Φυσικά, παγκόσμιο κύπελο, άλλη μια μέρα. Από τα ξημερώματα έχουμε την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ομίλων της διοργάνωσης. Έχουμε τις πέντε ομάδες που ακολούθησαν το Μεξικό στην πρώτη διάδα των ομίλων τους και ήδη την πρώτη από τις 8 καλύτερες τρίτες η νίκη παύλα έκπληξη της Νοτιού Αφρικής απέναντι στη Νότια Κορέα έφερε κατευθείαν την Βοσνία Ριζεγοβίνη ως μια από τις καλύτερες τρίτες, παρότι έχουμε ακόμη 9 ομίλους για να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, δεν μπορεί χωρίς εμάς. Εκτάκτως Νίκος Ζέρβας στην παρέα μας για είδηση της τελευταίας στιγμής. Χαίρετε κύριε μου.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήταν προπονητής του Ολυμπιακού τουλάχιστον μέχρι το 2029. Και ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζόκα τα επόμενα 3 χρόνια, σε μια εποχή που η συνέπεια και η πίεση και η πίστη στο όραμα έχουν ανεκτήμητη αξία. Συνεχίζουμε μαζί ένα δρόμο γεμάτο πάθος, δουλειά και υψηλές προσδοκίες. Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν είναι απλώς ο προπονητής της ομάδας μας, είναι η ψυχή μας και μια φιλοσοφία που χτίζεται καθημερινά με αφοσίωση, υδρότητα και πίστη στη νίκη. Η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και έμπνευσης. Μαζί έχουμε ζήσει ιστορικές στιγμές και μεγάλες επιτυχίες, κατακτώντας 2 Ευρωλίγκες, 1 διπυρωτικό κύπελο, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα Ελλάδας, 4 Super Cup Ελλάδας. Μαζί κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις. Για τα επόμενα 3 χρόνια συνεχίζουμε ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ, με στόχο να ανεβούμε ακόμα πιο ψηλά τον πύχη. Αυτή είναι η ανακοίνωση και ο Ολυμπιακός, το τουλάχιστον το παγώ, έτσι, για να παρεξηγηθούμε.
0: Ναι.
1: Είναι η επισημοποίηση αυτό που έχουμε πει.
0: Ήταν κάτι που περιμέναμε και αν θυμάμαι καλά και εσύ είχες πει ότι θα, μετά τις αποχωρήσεις θα ξεκινήσει, οι ανακοινώσεις μάλλον από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν από την ανανέωση του Μπαρτζόκα. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Ακριβώς. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι παίκτες να... Αυτοί που έχουν κλείσει, δηλαδή ο Κόντι Μίλερ Μακεντάιλ και ο Ζαν Μοντέρο, να ανακοινώνονται από τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν δηλώσεις και φωτογραφία από την συμφωνία, έτσι.
0: Δηλώσεις γιατί... Μπαρτζόκα.
1: Ναι, θα πω ό,τι πιο γρήγορα γίνεται, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δημοσιογράφος.
0: Όχι, πες, ό,τι δεν έχει να κάνει.
1: Γιατί τα Αγγελόπουλοι έχουν πει το εξής στο site του Ολυμπιακού. Μαζί με τον coach ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση. Μαζί με τον coach συνεχίζουμε. Η ανανέωση συνεργασίας μας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα για ακόμη 3 χρόνια δεν είναι μια τυπική συμφωνία. Είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ και καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια και έχει ήδη αποτυπωθεί ανεξίτηλα και ένδοξα στην ιστορία του συλλόγου. Η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό του είναι δεδομένη, ισχυρή και έχει κερδιθεί με έργο, με αυθεντικότητα, με συνέπεια αλλά και με αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι διαθέτει την προσωπικότητα, τις γνώσεις και την αφοσίωση που απαιτούνται για να ηγείται του Ολυμπιακού στο υψηλότερο επίπεδο, να διαμορφώνει την οτροπία του και να χτίζει την ταυτότητά του, αλλά και το χαρακτήρα μέσα στο παρκέ με πίστη ενός ανθρώπου που δεν διαπραγματεύεται το όραμά του. Μαζί ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε απλή αφήγηση, θριάμβους που έγιναν συλλογική μνήμη με κορύφωση την κατάκτηση φετινής Ευρωλίγκας και του προαθλήματος Ελλάδας. Στιγμές που δεν ήταν προϊόν τύχης ή συγκυρίας, αλλά το φυσικό αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης αφοσίωσης στον κοινό στόχο. Βρισκόμαστε σε μια από τις πιο φωτεινές σελίδες της ιστορίας του Ολυμπιακού, όχι για να τη θυμίζουμε από... να θαυμάζουμε από απόσταση, αλλά για να την συνεχίζουμε γράφοντας τις επόμενες. Δεν μας αρκεί ότι έχει ήδη κατακτηθεί, το σεβόμαστε, το τιμούμε, αλλά το μετατρέπουμε σε θεμέλιο για όσα έρχονται. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να ακολουθεί και να αντιγράφει. Γεννήθηκε για να ανοίγει μόνος του τους δρόμους προς την κορυφή. Και με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο του θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι τέλους, με τρόπο που αρμόζει στην ιστορία της αξίας και της καταβολής του. Όλοι μαζί παίρνουμε θέση στην κερκίδα, στο πλευρό των απλών φιλάθλων του θρύλου και γινόμαστε μια γροθιά για να προστατεύσουμε το μεγαλείο του συνδέσμου. Και ο κόουτς Μπαρτζόκας από κάτω έχει μια δήλωση. Η ανανέωση συνεργασίας μας για τα επόμενα 3 χρόνια, λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού, με γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επαγγελματική στέγη. Είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι να παλέψουμε για ακόμα περισσότερες. Θέλω Πρωτίστως να ευχαριστήσω τους προέδρους της ομάδας μας, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, για τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μια σχέση που σφιλταλατήθηκε μέσα σε αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και κοινό όραμα για την πρόοδο του Ολυμπιακού. Η αμφίδρομη σύνδεση με τους φιλάθλους μας αποτελεί για μένα ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Είναι το καύσιμο που με οθεί να συνεχίζω με το ίδιο πάθος και την ίδια αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ομάδα. Τα συναισθήματα που μας χαρίζει ο Ολυμπιακός δεν εξοφλούνται. Η μόνη μορφή ανταπόδοσης είναι η αδιάκοπη προσπάθεια για να κάνουμε μεγαλύτερο, ισχυρότερο και όσο το δυνατόν πιο αντάξιο της ιστορίας μου. Συνεχίζουμε στις ιστορίες του. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Αυτές είναι οι δηλώσεις. Νομίζω μια η πιο ξεχωριστή ανακοίνωση ανανέωσης συμβολέου.
0: Ναι, όντως. Όλα
1: τα χρόνια που καλύπτω εγώ το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι. Και γενικά νομίζω. Έχει πολύ συνέστημα.
1: Ναι, όπως αξίζει νομίζω. Γιώργο Μπαρτζόκα. Γι' αυτό λέγαμε ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Δεν μπορεί να μην ανακοινωθεί πρώτα ο στρατηγός. Όλα τα άλλα θα ακολουθούν και έπονται, έτσι. Γιατί νομίζω ότι η παρουσία του Μπαρτζόκα ήταν η μεγαλύτερη παρακαταθήκη και εγγύηση, να το πω, ότι ο σύλλογος, δεν θα πω θα παίρνει τίτλους, γιατί κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τις επιτυχίες. Άλλωστε και από όλες τίτλες υπήρχαν επί Μπαρτζόκα, αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι είναι αυτός που μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή συνέχεια αυτής της ομάδας, έτσι ξεκάθαρα.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Νικόλα μου, ευχαριστώ.
1: Από αύριο πάλι ανακοινώσεις.
0: Έτσι. Ωραία άδεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Ζέρο. Ναι, έστειλε ένας φίλος. Νομίζεις ότι είσαι σόλου, λέει. Βάζω στοίχημα ότι το παρέμβει ο Νίκος. Λοιπόν, Μπαρτζόκας μέχρι το 2029. Λοιπόν, και πάμε, έστω και με καθυστέρηση, σήμερα λόγω αυτής της πολύ πολύ σημαντικής είδησης, να μπούμε στην ενότητα του Παγκοσμίου Κυπέλου.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αφού σήμερα έχει επιστρέψει από την άδειά του ο γίγαντας Κώστας Μιαόλης, πάμε να κάνουμε μια κουβέντουλα με τον Κώστα περί παγκοσμίου κυπέλου. Μην κάθομαι και τα λέω μόνος μου. Γεια σας, κυρία μου.
3: Γεια σου, Τάσο μου.
0: Τι κάνεις?
3: Τι έγινε?
0: Καλά, εσύ?
3: Έχω παρακολουθήσει αρκετά, ήταν και μέρες σε λίγο ευνοϊκές, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Για υπάρχει όσους περισσότερος διαθέσιμος χρόνος γινόταν, να βλέπουμε και τα μάτσα περίσπαστη.
0: Ωραία.
3: Να πάμε πρώτα σε αυτούς που έχουν αποκλειστεί και σιγά σιγά δεν τα βλέπω μπροστά μου, δηλαδή, γιατί βλέπω ότι με ένα πολύ ωραίο τρόπο και η FIFA στο site της σαν να έχει σβήσει, τέλος πάντων, αυτούς που δεν έχουν πιθανότητα να μπουν στο παιχνίδι, είναι ήδη αποκλεισμένοι. Οπότε να θυμίσουμε ποιοι έχουν φύγει από τη μέση για την ώρα. Τσεχία, Κατάρ, Αϊτή, Τουρκία, η οποία αγωνίζεται σήμερα αλλά δεν περιμένει κάτι.
0: Ναι, από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις μέχρι τώρα.
3: Η Τινησία, που επίσης αγωνίζεται σήμερα αλλά και αυτή δεν έχει να περιμένει κάτι πλέον. Και ήδη αποκλεισμένοι από τους υπόλοιπους είναι η Ιορδανία.
0: Ναι.
3: Παίζει στο τελευταίο κομμάτι και ο Παναμάς. Αυτοί έχουν φύγει από τη μέση.
0: Ναι.
3: Και το παιχνίδι πλέον γίνεται με τους τρίτους. Σήμερα θα μάθουμε και κάποια ζευγάρια σίγουρα ακόμα.
0: Έξτρα ζευγάρια, είναι το πρώτο που μάθαμε.
3: Αυτό που ξέρουμε από χθες, από τα ξημερώματα, είναι το
0: Καναδάς Νότια Αφρική, που θα είναι και το εναρκτήριο της φάσης των 32.
3: Ναι, καθώς θα άνοιξει την αυλαία για τα νοκάουτ, να το πούμε έτσι, 28
0: Κυριακή βράδυ στις 10.
3: Κυριακή βράδυ στις 10 η ώρα. Τώρα σήμερα έχουμε τις αναμετρήσεις.
0: Από χθες, κάτσε να πούμε τα χθεσινά.
3: Τα χθεσινά, ναι.
0: Από χθες ακολούθησαν το Μεξικό, που ήταν η πρώτη ομάδα που έκανε και το 2-2 από τους τρεις πρώτους ομίλους.
3: Στον ομίλο της Νότιας Αφρικής που έκανε το 1-0.
0: Ναι,
3: με την Κορέα.
0: Έκπληξη. Δεν είχαν δείξει κάτι ιδιαίτερο οι Νοτιοαφρικανοί. Παρ' όλα αυτά η δουλειά για αυτούς έγινε. Και έβαλαν στην πρίζα τους Νοτιοκορεάτες, οι οποίοι έμειναν στους τρεις βαθμούς και πλέον είναι αναγκασμένοι να περιμένουν. Να δω τι θα γίνει.

0: Και από τον άλλο όμιλο, Βραζιλία και Μαρόκο.
1: Και η Σκωτία είναι πολύ δύσκολα πλέον.
0: Σκωτία έμεινε στους τρεις, αλλά το λέγαμε και έξω. Το 1-4 που έχει στα τέρματα και το μείον 3 που είναι η διαφορά.
1: Είναι αρνητικό πολύ.
0: Ναι, το κάνει πολύ δύσκολο.
1: Κάνει και να σου πω την αλήθεια, τόσο μου βλέποντας και το παιχνίδι με το Μαρόκο, αλλά και το χθεσινό, όχι, το χθεσινό είναι με την Βραζιλία. Mm. Αλλά τώρα μιλάμε για μια ομάδα που πραγματικά στενοχωριές.
0: Δεν ήταν, ναι.
1: Okay. Και okay, για μας να το καταλάβω σε ένα βαθμό, γιατί και εμείς έχοντας ας πούμε μια δόση αυτογνωσίας, καταλαβαίνουμε ότι okay, δύσκολα θα ήταν για την εθνική ομάδα που προηγηθεί. Ναι. Οι Δανείοι πώς γίνεται να μην ανέξω από τη Σκωτία?
0: Έλατε.
1: Δηλαδή αυτό είναι ακόμα πιο... Δηλαδή αν είσαι Δανός και βλέπεις τη Σκωτία να παίζει στο Μουντιάλ.
0: Σωστά.
1: Λες ρε φίλε, εντάξει, δεν γίνεται να αποκλείσει από αυτήν την ομάδα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία... Τι να σου... Ακόμα και το...
0: Και την IT που κέρδισε.
1: Ναι.
0: Με πολύ ζόρι.
1: Mm. Δηλαδή δεν έχει δείξει τίποτα. Ακόμα και το Κουρασάο, ρε παιδί μου. Ακόμα και ομάδες που. Το Κατάρ που αποκλείστηκε ήδη χθες. Mm. Το Κατάρ παρουσίασε κάποια πράγματα. Έπαιξε.
0: Και η Ορδανία.
1: Προσπάθησε να παίξει. Και η Ορδανία.
0: Η Ορδανία έχει κάνει δύο ήττες, αλλά έχει σκοράρει και στα δύο μάτς. Και αν μη τι άλλο.
1: Κάτι παίξα. Τώρα η Σκωτία δηλαδή απορρίσκει πώς φτάνουν στην περιοχή.
0: Έτσι.
1: Απορρίσκει πώς φτάνουν στην περιοχή αυτή η ομάδα. Δηλαδή πώς γίνεται να πήγε στο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Τέλος πάντων, τώρα πάμε
0: λοιπόν,
1: στα σημερινά.
0: Εντάχει από τα χθεσινά. Mm-hmm. Που είπαμε τις προκρίσεις και τα σχετικά, κάποια πράγματα που κρατάω είναι η τέταρτη συνεχόμενη πρόκριση της Ελβετίας.
1: Έχει θεμελιωθεί πλέον ότι είναι στις δυνάμεις.
0: Ωραία.
1: Οι σταθερές που πάνε σαν νοκάουτ.
0: Σωστά.
1: Πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Τα δύο ρεκόρ που έχουν να κάνουν με το Μαρόκο, η χθεσινή νίκη επί της ΑΕΤΗΣ ήταν η 7η για τους Μαροκινούς σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου και πάει στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω Γκάνε και Νιγηρία που έχουν από 6. Και ο Σαϊμπάρι,
1: ο πρώτος Αφρικανός που πέτυχε και στα τρία των ομίλων.
0: Μπράβο, που σκόραρε και στο χθεσινό μάτς, έγινε ο πρώτος που κάνει το 3-3.
1: Τρομερή προσήκη θα πω για την Μπάγερν.
0: Μπράβο. Θα δούμε ωραία πραγματάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Του χρόνου. Λοιπόν. Επίσης, από το Μεξικό που παρέμεινε αίτητο για ένα το μάτς στο Αζτέκα. 7-2-0.
1: Έδρα.
0: 7-2-0. Και η πρώτη πρόκριση φυσικά της Νοτιού Αφρικής σε νοκάουτ.
1: Σε νοκάουτ.
0: Και για τον Βινίσιους έγινε και αυτός, όπως ο Σαϊμπάρι, και στα τρία σερί. Το είπα χθες ότι μόνο 4 Βραζιλιάνοι το έχουν κάνει στο παρελθόν. Ζαϊρζίνιο το 70, Ρωμάριο 94, Ρονάλντο και Ριβάλτο το 2002. Σε όλες αυτές τις διοργανώσεις η Βραζιλία έφτασε...
1: Στις τρεις προηγούμενες.
0: Ναι, στις τρεις προηγούμενες έφτασε μέχρι το τέλος.
1: Και το πήρε.
0: Και ήταν αυτή που πανηγύρισε.
1: Δεν ξέρω αν αυτό είναι σημάδι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Για τους λάτρεις. Ναι. Πάμε στα σημερινά.
1: Πάμε στα σημερινά.
0: Σημερινό αυριανά ουσιαστικά.
1: Όπου ξεκινάμε με...
0: Λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
1: Κουρασάο. Ακτή φαντοστού. Η Ακτή για μένα πρόσφερε ένα μάτς στη Γερμανία που αποτελεί ένα πολύ ασφαλές δείγμα, πολύ συμπαγής ομάδα, πολύ δύσκολο να τη νικήσεις στη Φιλαδέλφια αυτό το παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο. Με πέμπτο όμιλο ανοίγει το πρόγραμμα το σημερινό. Ναι. Και το Εκουαδόρ Γερμανία, και το Εκουαδόρ θα είναι έκπληξη αν μείνει έξω τάσου.
0: Ναι.
1: Ήταν μία από τις ομάδες που τη θεωρούσαν πολύ, τουλάχιστον για να είναι σαν νοκάουτ από τις ανερχόμενες
0: της
1: Νότιο Αμερικής.
0: Με δεδομένο ότι θα προκριθούν 8 τρίτες, το Εκουαδόρ το να μείνει έξω, ναι, θα είναι έκπληξη. Γιατί έχει έναν βαθμό και κακά τα ψέματα θέλει νίκη σήμερα. Με δύο βαθμούς δεν πρόκειται, και ακόμα και με ισοπαλία δεν πρόκειται να μείνει, να ελπίζει. Ακόμα και το Κουρασάο έχει ελπίδες. Έχει ελπίδες, τυπικά. Okay, προφανώς και είναι δύσκολο να κερδίσει την Ακτή. Αλλά αν το κάνει, περνάει.
1: Θα πάει στους 4.
0: Ναι, θα πάει στους 4 και με 4 δεδομένα θα περάσει. Είτε σαν δεύτερο, είτε σαν τρίτο.
1: Σαν τρίτο. Μετά έχουμε Ιαπωνία, Σουηδία στις 2 και τη Μισία Ολλανδία. Mm-hmm. Νομίζω οι Ιάπωνες, ακόμα από αυτούς που παίζονται, τέλος πάντων να έρθουν δεύτεροι ή τρίτοι, ακόμα και πρώτοι.

0: αλλά εντάξει, δύσκολο γιατί η Ολλανδία λογικά την Τινησία θα την περιλάβει.
1: Θα τα σπαράξει. Ναι, αλλά... κοίτα, το άλλο, ένα βολικό χ είναι στο Ιαπωνία-Σουηδία. Στους 5 θα πάει η Ιαπωνία, στους 4 η Σουηδία. Περνάνε και οι δύο χέρι-χέρι.
0: Αλλά οι Ιάπωνες έχουν και το πολύ καλό ότι είναι στο 6-2. Είναι στους 4 δηλαδή. Mm-hmm. Οι Σουηδοί και αυτοί σχετικά είναι σε καλή θέση γιατί έχουν 6-6. Βάλανε δηλαδή την πεντάρα στην Τινησία 5-1 ναι. Και φάγανε άλλα τόσα με το ίδιο σκορ 5-1.
1: Έλατε. Δηλαδή.
0: Και είναι ακριβώς στο 6-6.
1: Έβλεπα πριν, ρε φίλε, τώρα που είπες την πεντάρα, ότι άλλη μία φορά στο παρελθόν έχει συμβεί ομάδα να κερδίσει με 4 πλά στο πρώτο παιχνίδι και να χάσει με 4 πλά στο δεύτερο και ήταν πάλι η Σουηδία. Το 1938 είχε νικήσει 8-0 την Κούβα και είχε χάσει 5-1 την Ουγγαρία.
0: 8-0.
1: Λοιπόν, ναι, νομίζω ο όμιλος αυτός θα δώσει τρίτη
0: θέση.
1: Μάλλον από τον όμιλο αυτό τρίτη ομάδα θα προκριθεί στα νοκάουτ. Και τι άλλο έχουμε?
0: Έχουμε πρωί 5 η ώρα Τουρκία Ενωμένες Πολιτείες.
1: Mm-hmm. Τουρκία ψάχνει το πρώτο γκολ στη διοργάνωση μετά από 60 φεύγα προσπάθειες.
0: Ενωμένες Πολιτείες εντυπωσιακές μέχρι στιγμής,
1: ναι.
0: Γνωρίζοντας στο συνεργό του Κώστα. Και το Παραγουάι Αυστραλία,
1: ναι.
0: Εκεί θα γίνει άμα και άμος.
1: Αυτό και αν είναι ωραίο μας για ισοπαλία. Για ισοπαλία με τους 4 βαθμούς θα περάσουν και οι δύο.
0: Θα περάσουν και οι δύο.
1: Ναι, γιατί και η Αυστραλία δεν μπορεί να πάει κάτι παραπάνω, ούτε η Παραγουάη κάτι παραπάνω από δεύτερη. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι δεδομένα στην πρώτη θέση.
0: Θα σου πω κάτι. Είναι βολική ισοπαλία λόγω της πίσης των ομάδων. Νομίζω ότι μπορεί να μην δούμε αυτό το σενάριο. Δεν είναι
1: άλλο αυτό. Ναι, άλλο αυτό. Αλλά με την ισοπαλία και οι δύο,
0: βολεύονται, ναι.
1: Είναι δεδομένα στην επόμενη φάση.
0: Πολλοί θεωρούν ότι ίσως είναι το πρώτο, ας πούμε, όπως έλεγε ο Μανώλης έξω, το ακουβεντιάζαμε πριν, το πρώτο μπισκοτάκι της διοργάνωσης. Θα το δούμε αυτό.
1: Σου λέω, είπαμε και πριν, η Τουρκία για μένα τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτή έχει ήδη αποκλειστεί. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο και με το Βέλγιο, που είναι επίσης από τις απογοητεύσεις του τουρνουά. Okay, το Βέλγιο έχει δύο ισοπαλίες, αλλά η εικόνα. Πραγματικά περίμενα πολύ καλύτερα πράγματα.
0: Αυτό που μου έμεινε ως τώρα είναι ότι οι ομάδες οι οποίες προσπάθησαν, ειδικά στο χθεσινό, δηλαδή από τον κύκλο της τελευταίας αγωνιστικής, αυτό που κρατάω είναι ότι και ο Καναδάς που εν μέρει μπήκε για να παίξει για την ισοπαλία, αλλά και η Νότια Κορέα η οποία και αυτή μπήκε για να παίξει για την ισοπαλία και λιγότερο για να νικήσει, την πάτησαν.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν ξέρω, δηλαδή κάπως στο μυαλό των παιχτών του στοιχήματος που πάνε να ποντάρουν, ρε παιδί μου, ή όσοι το δουν το παιχνίδι, εάν θεωρούν δεδομένο ότι κάποιες ομάδες θα μπουν για να κρατήσουν το πλεονέκτημα που ίσως έχουν ή ότι τους βολεύει ισοπαλία, αν οι ομάδες μπουν με αυτό το σκεπτικό μπορεί να την πατήσουν και να δούμε και εκεί, ας πούμε, στραβοπατήματα, ότι μας κάνει το ένα ή το άλλο.
1: Ωραία. Τώρα, είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για πες τώρα από αυτά που έχουμε μπροστά μας, στους τρεις ομίλους, από τους οποίους είναι σίγουρες στην επόμενη φάση η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχοντας καπαρό στην πρώτη θέση. Ποια παιχνίδια, επειδή είναι την ίδια ώρα των ομίλων, ποια θα διάλεγες να δεις?
0: Εντάξει, Γερμανία θα διαλέξω
1: το
0: Κουαδόρ, το Ιαπωνία-Σουηδία σίγουρα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε μεγάλη
1: διάθεση. Γιατί το άλλο θεωρητικά είναι πολλά με λίγα.
0: Και θα έλεγα και το Παραγουάι-Αυστραλία.
1: Ναι. Εγώ το άλλο.
0: Την Αμερική.
1: Ναι, παρότι δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο, περιμένω τους Αμερικανούς να παίξουν σαν να έχουν, σαν να υπάρχει διακύβευμα και επίσης επιτέλους τους Τούρκους να βγάλουν, ρε παιδί μου, στο χορτάρι την ποιότητα που ομολογουμένως έχουν, αλλά δεν την έχουμε δει, έστω σκοράροντας ένα γκολ. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα κι αν κοιμάσαι. Με το Auto Casao της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα. Κύριε μου, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Τάσο. Τα λέμε αύριο.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε.
1: Ασφάλως.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και διαγωνισμό. Μία διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία. Λοιπόν, η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, υποδεχόμενη την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 7.30 στην Σανέλ Αρένα. Ο Big Win Sport FM προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πορτογαλία, προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρησης. Τώρα εσείς τι κάνετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Πάμε, ξεκινάμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Έτσι ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Ημερολόγιο καταστρώματος, ημέρα Τέταρτη. Σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Γεια σας, μου πει κανείς.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Τι έχουμε την Τέταρτη μέρα?
1: Σήμερα είχε πρωινή προπόνηση. Πάλι με ζέστη.
0: Πάλι με ζέστη.
1: Ναι. Για κάποιο περίεργο λόγο το απόγευμα έχει περισσότερη ζέστη από το πρωί. Αλλά οκ. Okay. Έτσι θα έχει και, θα είναι η θερμοκρασία και αύριο και μετά σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει το θερμόμετρο και κάπως να δροσίζει, γιατί οι πρώτες ημέρες εδώ είναι πραγματικά οι συνθήκες δύσκολες με τη ζέστη που επικρατεί στην Ολλανδία. Μια προπόνηση πάλι με αυξημένους ρυθμούς μετά το χθεσινό απόγευμα που τους μείωσε κάπως ρυθμούς και την ένταση ο Νίστρουπ. Σήμερα το πρωί είχε πάλι αυξημένη ένταση και ένα πρόγραμμα πλούσιο. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε και ανάπτυξη με τελειώματα και δουλειά στο build-up και στο πώς να σπάσει το pressing του αντιπάλου, χωρισμένοι σε γκρουπ ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος είχε δίτερμα όπου το απόλασαν οι παίκτες. Ένα δίτερμα που τελείωσε 2-2. Με γκολ Τσιριβέγια, γκολ Αντίνοτ, γκολ Ταμπόρδα, γκολ Γιάγκουσιτ και μάλιστα τον γκολ του Ταμπόρδα. Υπάρχει και σε βίντεο, το έχουμε ανεβάσει στο site του Big Win Sport FM. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη από τους παίκτες, με τη μία άλλαξαν την μπάλα. Η μπάλα σώθηκε στον Ταμπόρδα, σκόραρε και χειροκροτήθηκε αυτό το γκολ από όλους. Ήταν ένα διπλό το οποίο άρεσε στους παίκτες, είχε ένταση, είχε πολλά τρεξίματα, είχε 4 γκολ, είχε ωραία γκολ. Είχε πάλι τον Νίστρουπ να είναι συνεχώς, δεν είναι πλέον είδηση, ο Νίστρουπ είναι προπονητής, πλέον το έχουμε αντιληφθεί, που είναι αρκετά συμμετοχικός στην προπόνηση, μιλάει στους παίκτες, φωνάζει στους παίκτες, τους πουσάρει, τους το πάρει ψυχολογικά, ζητάει πράγματα, δεν θέλει να επαναπαύονται, το κάνει σε κάθε προπόνηση. Είτε δουλεύει μόνος με κάποιο γκρουπ ξεχωριστά, όπως έκανε σήμερα που δούλεψε με τους παίκτες στο κομμάτι της τακτικής, στο build-up και στο πώς να σπάσει την πίεση του αντιπάλου, είτε είναι ξέρω στο διπλό, ακόμη και στο ζέσταμα, στο ρόντο, στο κορίδο που λέγαμε παλιά. Και κάπως έτσι κύλησε η σημερινή μέρα για τον Παναθηναϊκό. Αύριο υπάρχει πρωινή προπόνηση για τους πράσινους. Αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με το...
0: Θερμοκρασίες,
1: Ναι, θα φτάσει 37-38.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι δύσκολο και είμαι περίεργο, γιατί είναι 11 η ώρα το πρωί προπόνηση αύριο, να δω πόση ζέστη θα έχει, δηλαδή που θα είναι θερμοκρασία, γιατί άμα έχει φτάσει έστω και 35 θα είναι δύσκολο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θα είναι δύσκολο για τις πρόσφαιρες, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε και πάλι ότι 35 εδώ που είμαστε ψηλά είναι σαν να έχουμε στην Αθήνα 40.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα. Επομένως είναι μια μέρα ακόμα για εμάς, για τους παίκτες κυρίως.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λες, ναι, μιας και λέμε για τις προπόνησεις, okay, ουσιαστικά πρώτα 24 ώρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Έχει ξεχωρίσει κάποιος από τους μικρούς?
1: Θα σου έλεγα, κοίτα, ο Νεμπής δεν κάνει, γιατί ο Νεμπής κάνει μέχρι στιγμής ατομικό λόγο τραυματισμού που έχει.
0: Okay.
1: Προπονείται μόνος του. Οι υπόλοιποι είναι ο Λάβδας, ο Μπινιάρης και ο γείτονας. Είναι παιδιά τα οποία αφήνουν καλές εντυπώσεις.
0: Ωραία.
1: Εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο γείτονας, ο νομοφύλακας.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει βίντεο, αν μπει κάποιος στο social του Big Win Sport FM, υπάρχει ένα βίντεο με τα σημερινά τελειώματα που κάνουν οι παίκτες που έχει κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση.
0: Ναι.
1: Σαν να γυριστώ από κοντά, δεν θυμάμαι ποιος το κάνει, Ζαρουρή,
0: ναι.
1: Παντελής, κάποιος από τους δύο, δεν το θυμάμαι τώρα ποιος. Και ο Λάβδας με τον Πινιάρη, ο Πινιάρης είναι χαφ, ο Λάβδας είναι στόπερ. Κοίταξε να δεις. Δεν θέλω, ξέρεις, όταν είναι νεαρά παιδιά,
0: ναι.
1: Άμα είναι λίγοι, το να ξεχωρίσουμε κάποιον.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό που λες.
1: Ποιο μπινιάρι σε μένα μ' αρέσει.
0: Αυτό σου λέω, αυτό που είπες. Μια κουβέντα για τον γείτονα, μέχρι εκεί. Δεν είναι προφανώς.
1: Ναι, ναι, και ο μπινιάρι μ' αρέσει. Το Λάβδα τον έχουμε ξαναδεί. Όχι ότι δεν έχει στοιχεία το παιδί, πολύ γαστιά, απλά τον έχουμε δει και σε άλλη προετοιμασία. Οι άλλοι δύο είναι πρωτάριδες.
0: Ωραία.
1: Αυτό περισσότερο
0: σου λέω για αυτούς. Πάμε και με τα γραφικά. Πότε έρχεται ο Ντεφράι.
1: Άμεσα.
0: Okay. Το θεωρούμε τελειωμένο, έτσι.
1: Ναι. Κάποια χαρτιά απομένουν, να βάλει κάποιες υπογραφές.
0: Ωραία.
1: Και να ενσωματωθεί στην αποστολή για να αποτελέσει παίκτη του Παναθηναϊκού, να αποτελέσει την τέταρτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Και μετά να δούμε τη συνέχεια.
0: Ωραία.
1: Όπου συνέχεια.
0: Ράστοντερ.
1: Ο Ράστοντερ έχουμε πει ότι είναι πιθανό, υπάρχει άλλος επιθετικός στη λίστα. Χαφ, που εκεί θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στη εβδομάδα να ξεκαθαρίσει το θέμα Γένσεν. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός την τελική του πρόταση, περιμένει απάντηση. Δεν δίνω πολλές ανάγκες εγώ. Οπότε δεν ξέρεις βέβαια. Δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι.
0: Ναι.
1: Αλλιώς να πάει σε άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Και αριστερό μπακ. Και ο άλλος ένας στόπερ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Έχουμε πει ότι στο θέμα Φαντρόγγελ ο Παναθηναϊκός έχει ενεργοποιήσει πλαν B. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να συνεννοηθεί, να το πω έτσι, με τον πρόεδρο της Σάμπσπορ, θα το αφήσουμε στην άκρη το θέμα αυτό και θα δούμε πώς θα κυλήσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Στον φίλο που ρωτάει γιατί έχει αποκλειστεί η Τουρκία, αν νικήσει, ξέρω εγώ, την Αμερική, λέει με 2-3 γκολ και χάσει Παραγουάη, δεν περνάει. Δεν περνάει γιατί το πρώτο κριτήριο είναι τα μεταξύ τους αποτελέσματα. Και η Τουρκία έχει χάσει και από την Παραγουάη και από την Αυστραλία. Τόσο απλά. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με 89.000 υποψηφίους να διεκδικούν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα, με κύρια εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30% των γραπτών βαθμολογήθηκε πάνω από 18, εξέλιξη που αναμένεται να πιέσει αυξητικά τις βάσεις των πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών. Στον τίποτα σημαντική κάμψη των υψηλών βαθμολογιών καταγράφεται στο μάθημα της οικονομίας. Παράλληλα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση, αγγίζοντας το 50% στα μαθηματικά, την ιστορία και τα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι μπορούν ήδη να υπολογίζουν τα μόρια τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου. Συγχαρητήριο μήνυμα προς τους μαθητές της Ρόδου που ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις, εξέδωσε ο Αντώνης Καμπουράγκης. Στο μήνυμά του τονίζει ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι το τέλος, αλλά η αφετηρία για ένα νέο δρόμο. Υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια και η επιμονή των παιδιών έχουν αυτοτελή αξία και τους καλεί να διεκδικήσουν το μέλλον τους με θάρρος. Κλείνοντας, συγχαίρει θερμά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στους υποψηφίους με αγάπη και υπομονή. Σφραγίστηκε για λόγους ασφαλείας το ιστορικό τραμπολίνο στην παραλία Έλλη της Ρόδου, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική. Μετά από εισαγγελική παραγγελία, το λιμεναρχείο απαγόρευσε οριστικά τη χρήση του βατήρα, καθώς κρίθηκε στατικά επικίνδυνος για τους λουόμενους. Η αδράνεια των αρμόδιων φορέων για έργα αποκατάστασης έφερε το αναγκαστικό κλείσιμο, βάζοντας έτσι τέλος εποχής στο εμβληματικό τοπόσιμο του νησιού. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κ. Μενδώνη έδωσαν λύσεις σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Το κυκλοφοριακό και τα μεγάλα έργα στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης παρουσίασε πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή, η οποία συνδέεται με τη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών εκτός κέντρου για την αποσυμφόρηση της πόλης. Παράλληλα, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε για το σύστημα καμερών στη Μεσαιωνική Πόλη, με τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίζει ότι η υλοποίηση θα ξεκινήσει αυστηρά μετά από όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα. Τέλος, ετροχιά αυτονομίας κινείται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστές οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στις 26 και 27 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Το FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Το FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
10: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: 28 και τι να λέει αυτό, μια ημερομηνία. Όχι. Είναι και σημαντική άλλη ημερομηνία. Είναι η μέρα που έγινε έτσι ο Κυλιαδρέκης.
2: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Είχε πει το 22 ότι είναι η μέρα χαράς που πήρε την ομάδα ως δώρο γενεθλίων. Και τώρα...
2: και αυτό, μέρα χαράς θα είναι γιατί...
1: Προτιμώ θα το πει ότι είναι η μέρα χαράς γιατί φεύγω από κάτι που... Επιθυμώ να φύγω, αν πήγε τόσο παραπίσω.
2: Ναι, και γιατί βρήκα έναν σοβαρό επενδυτή. Ναι, και δεν πάει η ομάδα στα βράχια.
1: Στα βράχια.
2: Άλλο, ναι.
1: Από εκεί πέρα μπορώ να σου δώσω 2-3 τις επόμενες μέρες με το καλό. Ότι οι συνεργάτες του Ζήση Τηλιανού έχουν προχωρήσει και για προπονητή και για παίκτες, νομικό επιτελείο. Έχει προχωρήσει, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω, ακούγονται, αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή τώρα.
2: Όχι, ναι, εντάξει, αυτό που λες να είναι επισημοποιηθεί, μπράβο.
1: Και από εκεί και πέρα θα έχουμε να λέμε πολλά στην καθημερινή βάση. Πάντως το από πίσω τρέχει και μάλιστα ταχύτερα. Δηλαδή,
2: όντως,
1: με το καλό να τελειώσει τη διαδικασία, ο κόσμος, επειδή αγωνία, δεν θα περιμένει να δει αν θα βρουν προπονητή, αν θα βρουν
2: τεχνικό,
1: θα τρέξει την ομάδα. Ναι, τρέχει ήδη από πίσω όλο το σκηνικό. Και περιμένουμε να τελειώσει το τυπικό του πράγματος με τις ανακοινώσεις για να πάμε σε αυτό που μας αρέσει, να πάμε στο αγωνιστικό.
2: Σωστά. Δύο ερωτήσεις. Υποθετικές. Ο κύριος Τηλιανός θα είναι μόνος του ή θα υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες μαζί του?
1: Πάμε στο πρώτο. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει. Έχει αρκετούς επιχειρηματίες από την πόλη που και η γενιά του.
2: Το θυμάμαι αυτό που είπες, αν παραμένει αυτό στο τραπέζι.
1: Ναι,
2: αυτό
1: ναι, παραμένει, ωραία, παραμένει και πολύ πολύ ζεστά.
2: Ωραία.
1: Και θα σου δώσω κάτι παραπάνω, που τώρα θα σε τριγκάρω, αλλά πρέπει να το πω. Στην όλη αυτή η ιστορία μπλέκεται και ο Κώστας Πλαδάκης.
2: Μάλιστα.
1: Πώς εμπλέκεται τώρα, για να το βάλουμε. Καταρχήν έχει το γήπεδο.
2: Ναι.
1: Και αυτός θέλει η ομάδα να έχει επόμενη μέρα.
2: Ναι, σωστά.
1: Είναι θετικό στο όλο σκηνικό και θα βοηθήσει και αυτός από τη δική του πλευρά όσο χρειάζεται για την ομάδα την οποία έχει υπηρετήσει, την έχει φτάσει και την έχει φτάσει και είναι αλήθεια την αγαπάει.
2: Ωραία.
1: Ισχύει αυτό, στο τώρα ήδη τη δυνατή στο τέλος, αλλά ξέρω θα παίξει αυτό πάνω απ' όλα.
2: Ναι, ωραία. Okay. Και κάτι άλλο, αυτό που είπε και χθες ο κύριος Νταβέλης, ότι αν θέλουν να μείνω να βοηθήσω ό,τι χρειαστούν, εκτιμάς ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ή όχι?
1: Ίσως για τις πρώτες μέρες στην αρχή κάποια κατατόπια να μάθει ο άνθρωπος που δεν ξέρει, ίσως αυτό. Για περαιτέρω όμως όχι, το έχει ξεκόψει.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, αυτό έστω για την αρχή, αυτό για τα κατατόπια που λες.
1: Για την αρχή, εάν του ζητηθεί, είναι θετικός στο να βοηθήσει κι αυτός, αν του ζητηθεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, να, γιατί πολλοί μπορεί να το σκεφτούν διαφορετικά, ότι να, μήπως το κάνουν μαζί, δεν υπάρχει καμία τέτοια
2: περίπτωση. Όχι, όχι, όχι, δεν λέω για μαζί αυτό, για το μεταβατικό, ας το πούμε έτσι.
1: Αν θες την άποψή μου με αυτά που άκουσα και χθες και μου έρχονται στα αυτιά, ίσως το πρώτο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα τον Ιούλιο, μέχρι να βρει μια σειρά το όλο θέμα, ίσως εκεί κάποιες συμβουλές μπορεί να δώσει για 2-3-5 πράγματα που είναι καλό στην λειτουργία της ομάδας. Αυτό και όχι κάτι άλλο.
2: Ωραία.
1: Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι θα αλλάξει κατά πολύ και το οργανωτικό κομμάτι, αλλά και τα άτομα τα οποία θα στελεχώσουν την ΠΑΕ, τα γραφεία, τα πάντα, θα γίνει αλλαγή όπως γίνεται συνήθως πάντα.
2: Ωραία.
1: Σε τέτοιες θέσεις.
2: Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Χρήστο Ευθυμίου. Ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Αστάω, ναι, αστάω.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Επιπτυχτή ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε με ένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και ενδεχομένως να πάρουμε και κάποια λεπτά από την δεύτερη. Λοιπόν, με ειδησούλες από τις άλλες ομάδες της Super League. Δεν έχουμε Θεσσαλονίκη σήμερα. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ, το καινούργιο όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα είναι αυτό του Γκανέζου Μέσου, και συμπαίκτη του Ράχμαν Μπάμπα στην εθνική ομάδα, του Κουασί Σιμπό, ο οποίος μένει ελεύθερο από την Οβιέδο, σύμφωνα με ένα αφρικανικό δημοσίευμα, ότι ο δικέφαλος του Βορρά έχει κάνει ήδη την πρόταση στον Τάισον για την ανανέωση του συμβολαίου του, με μειωμένες απολαβές προφανώς σε σχέση με αυτές που είχε την σεζόν που ολοκληρώθηκε. Από αυτά που καταλαβαίνω, δεν είναι ποσό που λες ότι θα φέρει συμφωνία, αλλά αν μη τι άλλο είναι προς διαπραγμάτευση. Εκεί που για την ώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει εξέλιξη είναι στο θέμα του ΟΣΔΟΕΦ, χωρίς αυτό επίσης να σημαίνει ότι δεν θα ξανακάτσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Με τα γραφικά είναι θέμα ορών η ολοκλήρωση της προσθήκης του 32χρονου στόπερ του Αρίτζ Ελουστόντο, και κάποιες δηλώσεις του Κετζιόρα, ο οποίος ως γνωστό θα συνεχίσει την καριέρα του στη Δυναμό Κιέβου, είπε ότι για προσωπικούς λόγους ήθελε να φύγει από την Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟ και ότι συμφώνησε με την ομάδα να αποχωρήσει ως ελεύθερος. Στα τουάρι από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου, κάναμε για μια κουβέντα χθες με τον, έκανα μια ερώτηση στον Αλέξη Σαββόπουλο, αποφάσισε να καλέσει στην προετοιμασία που θα γίνει σε Πτολεμαϊδα και Ιταλία τους νεαρούς Αντωνιάδη Σιταρά και Καραμαλή από την ΚΑΠΑ 19 και θα προσθεθούν στους Χαρούπα, Πάπα Σαραφιανό και Κάμτσι, οι οποίοι από πέρυσι έχουν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια. Επίσης ξέρουμε από το ρεπορτάζ του Άρη ότι οι κίτρινοι δεν θα ενεργοποιούσαν την οψιόν για τον Χαμζά Μεντίλ. Ο 29χρονος αριστερός μπακ, ενώ ακουγόταν ότι θα συνέχισε την καριέρα του σε ομάδα της πατρίδας του στο Μαρόκο, τελικά φαίνεται ότι μένει η Ελλάδα και μετακομίζει στην Μαγνησία για να φορέσει την φανέλα του Βόλου. Επίσης, ο Ιταλός συνάδελφος, ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, γράφει ότι ο αστέρας Άκτορ παλεύει να αγοράσει από την Παλέρμο τα δικαιώματα του Δημήτρη Νικολάου. Αν καταφέρει να κάνει αυτή την προσθήκη, θα είναι πολύ σημαντική για τους Αρκάδες για την νέα σεζόν. Και επίσης, άλλη μια προσπάθεια πολύ πολύ δύσκολη, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, κάνει ο Ηρακλής μέσω του καινούργιου προπονητή του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος προσπαθεί να πείσει τον Λορέντζο Ινσίνιε να φορέσει την φανέλα του Γυραιού. Οι δύο άνδρες, ως γνωστόν, διατηρούν πολύ καλή σχέση από την κοινή παρουσία τους στην Νάπολη. Ο Ινσίνιε ανοίγει στην Πεσκάρα, έχει πρόταση ανανέωσης μέχρι το 2028. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Γαλλία. Προφανώς είναι μια πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Ηρακλής το παλεύει. Επίσης, είπα στον πρόλογο τις δηλώσεις του πρόεδρου της ΕΠΟ, του Μάγκη Γκαγκάτση, που ύψωσε ασπίδα προστασία στον Γιάννη Κωνσταντέλια, με αφορμή την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις εθνικής ποδοσφαίρου, σε τίτλους κάποιες ατάκες, ότι κάποιοι ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στην στοχοποίηση. Στεκόμαστε δίπλα του με απόλυτο σεβασμό στην απόφαση που πήρε και ότι οι πόρτες της Εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές. Επίσης, στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, okay, δεν συζητήθηκε ουσιαστικά αυτό που λέγαμε χθες, το αν θα επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές, αν θα ξανασφυρίξουν τα ντέρμπι με ξένους βαρίστες. Αυτό θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση. Αποφασίστηκε να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαΐου του 2027. Η League Phase θα γίνει με 16 αντί 20 ομάδες και στην ενδεκάδα θα είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά, κάτι που θα ισχύει και για το Super Cup της 12ης Αυγούστου ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ξεπεράσαμε τις 9. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Top FM 102,4.
0: Ελζαμπίδη με τον Floyd Mayweather. Η αναμέτρηση, το event τέλος πάντων, ήταν προγραμματισμένο για τις 27 Ιουνίου. Μεταφέρεται, όπως έγινε γνωστό, το Σεπτέμβριο σε άλλη ημερομηνία που θα γίνει γνωστή τις επόμενες μέρες. Δεν αναφέρει αν και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να του επιστραφούν τα χρήματα λόγω της αναβολής. Πιθανότατα όταν ανακοινωθεί η καινούργια ημερομηνία να υπάρχουν και τέτοιες λεπτομέρειες. Τώρα στο φίλο που ρωτάει πότε θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος της στοίχημα Super League, δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία. Γνωρίζουμε μόνο πότε θα γίνει η σέντρα, που θα είναι το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου. Λοιπόν, εγώ θυμίζω τον διαγωνισμό για μία διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ελλάδα-Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στην Σανέλ Αρένα. Προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρησης. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής εδώ με τη βοήθεια του Κυριάκου. Λοιπόν, κύριος Αλέξανδρος Τσιριγότης είναι ήδη στο στούντιο, πιο νωρίς σήμερα. Έχουμε περισσότερο χρόνο, έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για να μην έχουμε στο φινάλι ένα πενταλεπτάκι για τα του μπάσκετ. Τι κάνετε, κυρία μου?
7: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς.
7: Ετοιμαζόμαστε για Σύρο.
0: Ετοιμαζόσαστε για Σύρο, μπράβο, ναι, σωστά. Με κύριο Παπαδήμα,
7: μαζί με Δημήτρη Παπαδήμα,
0: αυτά
7: ναι.
0: Αυτά είναι.
7: Σάββατο, Κύριακο.
0: Καπελάκι να πάρετε, αντιλιακό να πάρετε.
7: Βέβαια, βέβαια.
0: Και μαγιό εννοείται, έτσι. Λοιπόν,
7: έχει μπόλικα.
0: Δεν σας φοβάμαι. Το αντίθετο. Πέρα το ότι θα ευχηθώ να περάσετε καλά, είμαι σίγουρος και για το αποτέλεσμα
7: της δουλειάς. Έχουμε πραγματάκια να παρακολουθεί ο κόσμος και στα social media.
0: Πού θα κάνετε? Μπράβο. Ναι, για πες κιόλας και γιατί θα πάτε στη Σύρο.
7: Για το στοίχημα Aegean Ball Festival. Μπράβο. Που διοργανώνει για 8η φορά ο Γιώργος Πρίντεζης στη Σύρο.
0: Τα αιτία πλέον,
7: ναι. Παραπάνω από 8 αιτία είναι, γιατί ναι, ήταν και κάποια χρόνια που δεν έγινε λόγω της πανδημίας. Mm-hmm. Ουσιαστικά το πρώτο έγινε από το 16. Οπότε,
0: ναι, okay, δεκαετία συνολικά, ναι. Αλλά
7: μάλιστα, θα είναι καταπληκτικά. Mm-hmm. Και περιμένουμε και τον κόσμο να δει το περιεχόμενο που θα έχουμε.
0: Ωραία, ωραία.
7: Λοιπόν, τα μπασκετικά έχουμε μπόλικα
0: πράγματα. Είδες της ημέρας, την έδωσε ο κύριος Ζέρβα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ναι.
7: Μας προλαβαίνουν οι εξελίξεις πάντα. Πάνω κάτω την ίδια ώρα είχαμε και το ΦΑΛ.
0: Περίπου. Ο ΦΑΛ ήταν μια ώρα μετά.
7: Ναι,
0: ήταν 9 και κάτι.
7: Ήταν πάλι στην εκπομπή.
0: Αλλά ναι, όντως, όντως.
7: Μάλλον σας περιμένουν. Είχαμε νωρίτερα τις πρώτες δηλώσεις του Μουσταφά ΦΑΛ ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Πήγε στο Telecom Center. Είδε και τα αποδυτήρια της νέας του ομάδας. Εκεί γνωρίστηκε με διάφορους συνεργάτες του, νέους συνεργάτες του. Εντάξει, να μπει ο κόσμος να διαβάσει τις δηλώσεις, θα τις πω όλες αναλυτικά. Θα πω μερικές έτσι ατάκες. Είπε ότι θέλω να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα και το βλέπω σαν μια νέα ευκαιρία για μένα. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Ελπίζω να καταφέρω να κάνω περήφανο στους φίλους του Παναθηναϊκού. Στόχος μου είναι να κατακτήσω την EuroLeague, είπε. Μεταξύ άλλων, ο Γάλλος Σέντερ, που είναι από χθες παίκτης του Παναθηναϊκού, μπήκε και αυτό στο κλειστό κλαμπ των παικτών που έχουν πάει απευθείας από τη μία ομάδα στην άλλη. Μόλις 13 είναι.
0: Ναι.
7: Που έχουν πάει απευθείας από
0: είτε έτσι είτε αλλιώς.
7: Ναι. Από τον Παναθηναϊκό είχαμε επομένως ανακοινώσεις μεταγραφών. Από τον Ολυμπιακό είχαμε ανακοίνωση αποχώρησης του Σακίλ Μακίσικ ουσιαστικά. Mm-hmm. Είχαμε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των Ερυθρόλευκων.
0: Χθες είχαμε του παίκτη,
7: ναι.
0: Σήμερα είχαμε τις ομάδες.
7: Σε ευχαριστούμε για όλα σας πρόσφερες στον Ολυμπιακό και θα είσαι πάντα μέρος της Ερυθρόλευκης οικογένειας. Σου ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Είπαν μεταξύ άλλων οι Ερυθρόλευκοι σε ένα παίκτη που νομίζω ότι είναι κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό και ίσως και λίγο υποτιμημένος, θα έλεγα, με βάση το πόσο πρόσφερε και για πόσα χρόνια. Mm-hmm. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε και για το μακροβιότερο ξένο στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Αμερικανός.
7: Αμερικανό, ναι.
0: Mm-hmm.
7: Θα πάει, από ό,τι φαίνεται και από όσα λένε τα ρεπορτάζ, φαβορεί για την απόκτηση του in Turk Telecom.
0: Mm-hmm.
7: Αλλά υπάρχει και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
7: Και να δούμε. Πιθανολογώ ότι θα πάει στην Τουρκία, αλλά υπάρχει η πρόταση του ΠΑΟΚ στο τραπέζι και
0: θα τα ζυγίσει.
7: Και βλέπουμε, ναι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εντός συνέρων, τι άλλο είχαμε?
7: Είχαμε την ανακοίνωση της σύνθεσης του BCL για την νέα σεζόν.
0: Mm-hmm.
7: Πολύ σημαντικό Και αυτό, να πούμε, ΑΕΚ και Περιστέρι Μπέτσον είναι οι δύο ομάδες οι ελληνικές που θα είναι απευθείας στους ομίλους. Και υπάρχουν και άλλες δύο, ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου, που θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στη διοργάνωση από τα προκριματικά, τα οποία θα διεξαχθούν, να πούμε, 14 με 20 Σεπτεμβρίου.
0: Αν είδα καλά σε έναν τίτλο, 24 ομάδες για δύο θέσεις.
7: Μάλιστα, ναι. Είναι...
0: ναι.
7: Έχουν ανακοινωθεί 30 ομάδες και θα έχουμε άλλες δύο θέσεις που θα προκύψουν από τα προκριματικά.
0: Μάλιστα.
7: Να πω ότι είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο για άλλη μια χρονιά. Δηλαδή, οι ομάδες που είδα, Ρίτας Βίλνιους, η πρωταθλήτρια προφανώς, η Άλμπα Βερολίνου, Νικάχα Μάλαγα, Μπιλμπάο, Γαλατά Σαράι, Μπάμπερ, Γκβόνι, Σάσαρι. Υπάρχουν καλές ομάδες. Είπαμε, ΑΕΚ Περιστέρι απευθείας, Προμηθέας Κολοσσός. 14 με 20 Σεπτεμβρίου προκριματικά. Μακάρι να μπορούν και οι δύο να είναι αυτοί τα δύο εισιτήρια που θα έχουμε τα έξτρα.
0: Ζώρικο, αλλά ναι, μακάρι είναι.
7: Μακάρι. Τώρα, να μείνω στα εγχώρια σε μια είδηση που για μένα ήταν από τις σημαντικές της ημέρας.
0: Ναι.
7: Για το γεγονός πως αποχαιρέτησε τα παρκέ ο Χάρης Γιαννόπουλος.
0: Ναι.
7: Ένας παίκτης με πάρα πολύ. Πραγματικά αυτό που λέμε όργο σε τα ελληνικά γήπεδα. Έπαιξε σε πάρα πολλές ομάδες. Από τους καλύτερους σουτέρ, νομίζω, που έβγαλε ποτέ το ελληνικό μπάσκετ, αν όχι ο καλύτερος. Και επειδή είμαι και μαρουσιώτης και έχω και μια σύνδεση με τη συγκεκριμένη ομάδα, έχω μάθει από όλους ότι μιλάμε για ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού μπάσκετ.
0: Ναι.
7: Και ένα φοβερό επαγγελματία.
0: Και εγώ έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τον συγκεκριμένο.
7: Καλό τον κόσμο να μπει και να ψάξει και στα social media τα πράγματα που ανεβάζει και τέτοια. Κάνει πολύ καλή ανάλυση. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και από άλλα πόστα μελλοντικά.
0: Λες,
7: ναι, γιατί...
0: ξέροντας κάτι ή
7: όχι, δεν ξέρω κάτι, αλλά το εκτιμώ λόγω του που τον έχω ακούσει σε πολλά podcast. Φαίνεται να το κατέχει το κομμάτι της ανάλυσης και να του αρέσει. Οπότε πιστεύω ότι κάπου θα τον δούμε. Αυτά από τα εγχώρια, να πούμε κι εμείς καλός πολίτης, ας πούμε, στο Χάρη το Γιαννόπουλο.
0: Και αυτό που είπαμε, μακάρι να μείνει στον χώρο.
7: Ναι, γιατί είναι και μια φωνή, πραγματικά το λέω, που θα άξιζε να ακούγεται, γιατί πάντα μιλάει για μπάσκετ και μιλάει και με γνώση. Πάμε και στα διεθνή.
0: Για πες, από εκεί τι έχουμε, τι ενδιαφέροντα πραγματάκια.
7: Νομίζω η σημαντικότερη είδηση είναι σίγουρα το γεγονός ότι φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά ο Σέιν Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε.
0: Ναι, δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες.
7: Ναι, έτσι φαίνεται. Το έχει γράψει και ο κύριος Ούρμπονας από το Basket News, που είναι πάρα πολύ έγκυρες συνήθως οι πληροφορίες του. Ότι ουσιαστικά απομένουν μόνο υπογραφές. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη κίνηση, γιατί έρχεται από το αντίπαλο δέος ουσιαστικά στην Τουρκία, την Ανατολού Εφές.
0: Πόσα χρόνια ήταν στην
7: 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
7: Μιλάμε προφανώς για έναν από τους πιο επιδραστικούς παίχτες στην ιστορία της Ευρωλίγκας, βάσει και τίτλων και διακρίσεων ατομικών, και ένας σπουδαίος παίκτης, ο οποίος φαίνεται ότι θα μεταπηδήσει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025. Και θα γίνει παίκτης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Εντάξει, είναι και αυτό σε μια έτσι προχωρημένη μπασκετική ηλικία, αλλά νομίζω ότι ακόμα τον έχουμε δει να παίζει πολύ καλά.
0: Ναι,
7: όταν δεν ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, γιατί έχει κάποια θεματάκια.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια όντως είχε.
7: Στο ίδιο πλαίσιο, να πούμε ότι γενικά η Φενέρ ήταν δραστήρια σήμερα, γιατί ανακοίνωσε αποχωρήσεις. Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ, Αρμάντο Μπέικον, Αρτούρ Ζάγκαρ και Ζίλσον Μπάγκο. Τέσσερις αποχωρήσεις μαζί ανακοινώθηκαν. Κανένας από αυτούς τους παίκτες προφανώς δεν ήταν και πολύ μεγάλο μέρος του rotation.
0: Σωστά.
7: Αλλά αδειάζει χώρο η Φενέρ, γιατί θα φέρει τον Λάρκιν, και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με όσα γράφονται, έχει κλείσει τον Μπράξτον Κι της Βαλένθια.
0: Ναι, και μπράβο, τον,
7: και τον Σέιβον Σίλτ της Αρμάνι Μιλάνο. Επίσης πάρα πολύ καλές
0: προσθήκες.
7: Ναι, πάρα πολύ καλές προσθήκες, γιατί. Για τη Φενέρμπαχτσε, και θα έρθουν και άλλες. Φαίνεται να πηγαίνει σε μια ανανέωση ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στις λύσεις του. Είχαμε και την αποχώρηση του Ματιέ Στραζέλ από τη Μονακό. Τα είπαμε και χθες ότι η Μονακό θα γίνει τώρα έτσι παζάρι με τις παίκτες της Μονακό. Ο Στραζέλ ήδη έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, είναι ουσιαστικά επόμενο τα τυπικά για να είναι παίκτης Ανατολού Εφές. Και αυτός μια
0: ποιοι έχουν μείνει τυπικά.
7: Τυπικά που να μην έχει ανακοινωθεί. Δεν έχουν ανακοινωθεί πολλές αποχωρήσεις ακόμα. Τυπικά. Αλλά ουσιαστικά ξέρουμε ότι θα φύγει σίγουρα ο Mike James. Ξέρουμε ότι θα φύγει ο Ματιέ Στραζέλ.
0: Blossom
7: ξέρουμε
0: Game.
7: Ότι θα φύγει ο Blossom Game.
0: Τι άλλο.
7: Για τον Ντιάλο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά εγώ πιθανολογώ ότι όλοι οι παίκτες πρώτης γραμμής θα αποχωρήσουν. Γιατί ειδικά άμα η Μονακό δεν είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου, και για αυτούς τους παίκτες δεν έχει νόημα να παραμείνουν.
0: Σωστά.
7: Και νομίζω είπαμε ότι θα γίνει και εκεί πολύ μεγάλη μάχη για το ποιος θα τους αποκτήσει. Γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες που είπαμε, και ο Τάις, ας πούμε, που είναι και αυτός μια περίπτωση που πιθανολογώ ότι θα βρεθεί στην αγορά και θα απασχολήσει έντονα, είναι παίκτες που νομίζω ότι θα έχουν πάρα πολύ έντονη διεκδίκηση. Τώρα κάτι άλλο σημαντικό, είχαμε την ανακοίνωση του Πίτερς οριστικά
0: στην
7: Αρμάνη, το περιμέναμε, το ξέραμε.
0: Η Αρμάνη στην ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, κάνει λόγο για πολυετές.
7: Ναι, δεν έχει αναφέρει συγκεκριμένα τα χρόνια.
0: Αλλά από ό,τι είδα, οι πληροφορίες τουλάχιστον λένε...
7: Άμα μιλάμε για πολυετή, σίγουρα μιλάμε για 3 χρόνια και πάνω.
0: Ναι, αλλά νομίζω κάπου είδα για 2+1. Ναι. Αλλά ναι, οκ. Okay.
7: Και αυτή πολύ καλή προσθήκη, να βρει και ο Αμερικανός το ρόλο που το αρμόζει, γιατί νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι για να είναι, πώς να το πω, παγκίτης σε εισαγωγικά. Είναι σίγουρα για βασικό ομάδα Ευρωλίγκας ο Άλεκ Πίτερς, και τον κατανοώ και από αυτή την άποψη, φαντάζομαι και γι' αυτό αποχωρεί από τον Ολυμπιακό.
0: Απλά αυτό που λέμε, ήθελε να παίζει περισσότερο.
7: Γιατί προφανώς τον Ολυμπιακό, και εκεί κατανοούμε ότι δεν θα μπορούσε να παίζει περισσότερο όταν έχει μπροστά του τον ενδεχομένως καλύτερο παίχτη στην Ευρώπη.
0: Ναι.
7: Και η τελευταία έτσι είδηση που θα πω είναι ότι τέλειωσε ο Τζούλιο.

0: τον περπατημένο και της άξιζε να τελειώσει ναι. αυτή τη σεζόν με έναν τίτλο.
1: Σωστά.
0: Και μιλάμε μόλις για το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της, έτσι, οπότε mm-hmm. καταλαβαίνουμε και το μέγεθος
1: του κατορθώματος. Μπράβο. Mm-hmm. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 22 μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Guest εμφάνιση σήμερα στο Newsroom της 5ης, της 25ης Ιουνίου, ο κύριος Κώστας Νικολακόπουλος. Γεια σας.
1: Τάσο, τι κάνεις?
0: Και επειδή δεν θα σας χορτάσουμε σήμερα, θα σας έχουμε και αύριο, σωστά? Τι κάνεις?
1: Σε ακούω μόνο στα δελτίο ειδήσεων πλέον.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά μωρέ, τι να κάνουμε εδώ στη δουλειά. Ψάχνουμε όπως πάντα. Θέλει να προχωρήσει κάποιες κινήσεις ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ήδη να έχουν γίνει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι θα γίνουν τουλάχιστον αυτά τα οποία έχει ο Ολυμπιακός πιο κοντά, είναι πιο κοντά. Νομίζω ότι αύριο θα τελειώσει η μεταγραφή του Πόποβιτς.
0: Από
1: τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, νομίζω θα τελειώσει αύριο η μεταγραφή. Αυτό είναι το πρόγραμμα μετά και τις σημερινές επαφές που έγιναν με τον Ερυθρό Αστέρα και με τον παίκτη. Και θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον για δεύτερο τερματοφύλακα, τον Μαυροβούνιο. Είναι ένα παιδί που έπαιξε τα τρία τελευταία χρόνια στην Όφη Κάπα Μπέογκραντ. 26 ετών, 1,94 πόσο είναι ξέρω εγώ, 26 έγινε πριν λίγες μέρες, ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα από πέρσι, θα γίνει μεταγραφή με ένα ποσό γύρω στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ νομίζω, κάτι τέτοιο, και θα έρθει να ενσωματωθεί

0: άμεσα με τον Ολυμπιακό. Έχει ξεκινήσει ήδη προπονήσεις με την Beograd. Αναψηφίστηκε από τους προπονητές και τους αρχηγούς των ομάδων ως την ιδανική ενδεκάδα, να το πω έτσι, του φετινού πρωταθλήματος της Σερβίας.
1: Μάλιστα. Κάτι λέει, αν μη τι άλλο, προφανώς.
0: Κάτι λέει, έκαναν μη τι άλλο καλό πρωτάθλημα, να το πούμε έτσι, φέτος. Και τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν βασικός βέβαια στην Beograd. Έχει και 4 συμμετοχές στην εθνική ομάδα του Μαυρογουνίου. Τον ήξεραν από πέρυσι τον Ολυμπιακό. Την έχουμε πει την ιστορία σε γενικές γραμμές. Οπότε αυτό είναι. Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση του Ολυμπιακού και να ενσωματωθεί και ο παίχτης. Ολυμπιακός είχε θέμα στη θέση αυτή, εννοώ και ποσοτικά, γιατί έφυγαν ο Πασχαλάκης με τον Μπότη, οπότε παίρνει τώρα τον Μπόποβιτς και τον Στουρνάρα για να καλύψει τις δύο θέσεις ακριβώς αυτές.
1: Άρα ο Πόποβιτς θα είναι, να το πω έτσι, το τρίτο πρόσωπο, το καινούριο, μετά τους Φορτούνη και Μαφαίου.
0: Ναι, και τον Κάρμο τον θεωρούμε σίγουρο. Σίγουρο και αυτός, ποτέ δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια συμφωνία ήδη
1: κυρίων.
0: Κυρίων, να το πούμε έτσι, και μεταξύ Ολυμπιακού Κάρμο και βέβαια μεταξύ Ολυμπιακού και Νότιχαμ. Απλά είναι θέμα φόρμουλας. Τι φόρμουλα ακριβώς θα ακολουθηθεί, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου καθαρά να τελειώσει και η μεταγραφή του
1: Ρόκα,
0: του συμπαθής Ρόκα, του Ζουόλ Ρόκα από την Ζιρόνα, και αυτός θα αποκτηθεί, πιστεύω είναι θέμα, δεν ξέρω τώρα, να είναι 2-3 ημερών, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, ότι θα πάει και αυτό στην προετοιμασία στην
1: Ολλανδία. Έναρξη τη Δευτέρα και ταξίδι την άλλη Δευτέρα.
0: Όχι, το ταξίδι είναι την Παρασκευή. Ναι, θα κάνουν κάτι ιατρικά, λίγα τρεξίματα, λίγα αυτά.
1: Εργομετρικά, ναι.
0: Ναι, και την Παρασκευή θα πάνε για Ολλανδία, αμέσως λίγο μετά από λίγες μέρες έχει το πρωτοφιλικό κλπ. Εντάξει, προσδοκία είναι να πάνε και άλλοι παίκτες στον Ολυμπιακό βέβαια, εκτός από αυτούς τους δύο, να πάνε και ο Στάνιτς να πάει εκεί και ένα στόπερ επίσης, πιθανόν ο Ντουάρτε, όχι όμως δεδομένα ακόμα, πιθανόν ο Ντουάρτε.
1: Άρα όχι Σμαϊλοβίτς, δεν προχωράει ή
0: αυτή τη στιγμή
1: στον πάγο.
0: Δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν έχουμε κάτι, Τάσο.
1: Okay.
0: Δεν έχει προκύψει δηλαδή κάποια εξέλιξη, κάποια...
1: Παραμένει τουλάχιστον από χθες αυτό που διάβασα και που είπε και ο Γιώργος ο Τσανάκας, είναι ότι υπάρχει διαφορά 1 εκατομμυρίου με την Σάντεφιόρντ. Παραμένει αυτή η διαφορά.
0: Ναι, αυτή είναι η διαφορά, αλλά δεν βλέπω κινητικότητα.
1: Ναι, okay.
0: Ναι, δύο μέρες δεν βλέπω κινητικότητα. Τις δύο τελευταίες μέρες δεν έχω δει κάτι, να πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ωραία. Στην υπόθεση Καντιού έχουμε κάτι...
0: Εκεί δεν βλέπουμε κινητικότητα εδώ και μία εβδομάδα.
1: Ναι. Άρα πάμε, θεωρείς ότι πάμε σε κάτι άλλο?
0: Πιθανόν να πάμε σε κάτι άλλο. Πάντως αυτή τη στιγμή, εδώ και μια εβδομάδα όπως σου είπα, δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει κάτι. Τώρα θα δούμε εάν αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πάει για άλλον ή θέλει να επανεξετάσει τα οικονομικά δεδομένα για την υπόθεση με τον Καντιού. Μου φαίνεται ότι περισσότερο πάει για άλλον. Μου φαίνεται.
1: Okay.
0: Αλλά ξέρεις πως είναι αυτά τα πράγματα,
1: προφανώς.
0: Πως αλλάζουν.
1: Προφανώς.
0: Τι να κάνουμε, δεν θα αλλάξουμε εμείς το μεταγραφικό παιχνίδι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Ποντένσε, ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποια κίνηση ή το αφήνει?
0: Μέχρι τώρα πόσο ξέρουμε, όχι.
1: Όχι.
0: Μέχρι τώρα, πόσο ξέρουμε, όχι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και κάτι ακόμα. Από τους δανεικούς που επιστρέφουν.
0: Και γύριστους.
1: Καλά, γύριστοι δεν βλέπω να είναι όλοι. Αλλά θα είναι όλοι στην, αν μη τι άλλο, στην πρώτη συγκέντρωση ή και στο ταξίδι στην Ολλανδία. Έχει πάρει αποφάσεις ο Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν θα είναι όλοι. Θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο Στρεφέτσα, ο Μασούρας, τρεις, αυτοί.
1: Ναι,
0: αυτοί θα είναι από τους δανεικούς. Βεβαίως, εάν δεν προκύψει κάτι μέχρι τις 3 Ιουλίου, ξέρω εγώ, γιατί η Πάρμα ενοχλεί για το Στρεφέτσα.
1: Ναι, σωστά.
0: Η Λιόν ανεπισήμως θέλει το Γιάρεμτσουκ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, ξέρεις,
1: καλά, ναι,
0: τι θα γίνει. Ναι. Γιατί έχουμε ακόμα μια εβδομάδα μέχρι το ταξίδι, ας πούμε. Όχι, οι άλλοι δεν θα πάνε. Δηλαδή, όταν λέμε οι άλλοι, δανεικοί, Μπετανκόρ, Μάντσα, Αθανασίου, ναι, Παπακανέλος. Αυτοί δεν είναι στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν είναι στο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Και για να κλείσουμε, κάτι που δεν αφορά τον Ολυμπιακό, αφορά το γήπεδο του Ολυμπιακού, το Καραϊσκάκης. Διάβασα χθες ότι έχει πρόθεση να το δηλώσει ως έδρα η Καλαμάτα, λόγω των έργων που γίνονται στο δικό της γήπεδο για τα πρώτα...
0: Έχει ζητήσει, ξέρω.
1: Α, το έχει ζητήσει.
0: Το έχει ζητήσει ανεπίσημα από τον Ολυμπιακό, δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν υπάρχει ακόμα
1: απόφαση.
0: Κάποια δεδομένη απάντηση.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει ακόμα κάποια δεδομένη απάντηση. Πάντως διαφαίνεται μια τέτοια πρόθεση από πλευράς της Καλαμάτας.
1: Ο Ολυμπιακός, σου προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι ως διάθεση να πει ναι ή...
0: όχι, θα είχε, δεν θα είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός, αλλά εξαρτάται, ξέρεις, πρέπει να τα βάλουν κάτω, να δουν τα μάτς το ένα το άλλο, ότι ο Ολυμπιακός έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πάντως έχει καλή σχέση ο Ολυμπιακός με την Καλαμάτα. Από πέρσι, θυμάστε, είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο στην επαρχία και Ολυμπιακούς κλπ. Θα ήθελε να την, φαντάζομαι, να το πω πιο σωστά, φαντάζομαι θα ήθελε
1: να εξυπηρετήσει.
0: Να την εξυπηρετήσει, αλλά δεν έχω ακόμα κάτι δεδομένο. Υπάρχουν επίσης δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες στην τοπικό τύπο, στην Πάρμα. Ότι έχουν ενταθεί διαπραγματεύσεις για την αγορά από την Πάρμα του Στρεφέτσα. Κάτι το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό. Το ότι τον θέλει η Στρεφέτσα, συγγνώμη, η Πάρμα του Στρεφέτσα, είναι δεδομένο. Τον θέλουν πολύ. Τώρα με τα λεφτά όμως εκεί,
1: εκεί
0: βλέπουμε να υπάρχει λίγο πρόβλημα.
1: Λίγο ζόρι, ναι.
0: Ναι, λίγο ζόρι, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
0: Και εγώ να σε καλά.
1: Τα λέμε αύριο. Να σε καλά. Ακούσαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με 89.000 υποψηφίους να διεκδικούν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα, με κύρια εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30% των γραπτών βαθμολογήθηκε πάνω από 18, εξέλιξη που αναμένεται να πιέσει αυξητικά τις βάσεις των πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών. Στον τίποτα, σημαντική κάμψη των υψηλών βαθμολογιών καταγράφεται στο μάθημα της οικονομίας. Παράλληλα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση, αγγίζοντας το 50% στα μαθηματικά, την ιστορία και τα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι μπορούν ήδη να υπολογίζουν τα μόρια τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου. Συγχαρητήριο μήνυμα προς τους μαθητές της Ρόδου που ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις, εξέδωσε ο Αντώνης Καμπουράκης. Στο μήνυμά του τονίζει ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι το τέλος, αλλά η αφετηρία για ένα νέο δρόμο. Υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια και η επιμονή των παιδιών έχουν αυτοτελή αξία και τους καλεί να διεκδικήσουν το μέλλον τους με θάρρος. Κλείνοντας, συγχαίρει θερμά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στους υποψηφίους με αγάπη και υπομονή. Σφραγίστηκε για λόγους ασφαλείας το ιστορικό τραμπολίνο στην παραλία Έλλη της Ρόδου, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική. Μετά από εισαγγελική παραγγελία, το λιμεναρχείο απαγόρευσε οριστικά τη χρήση του βατήρα, καθώς κρίθηκε στατικά επικίνδυνος για τους λουόμενους. Η αδράνεια των αρμόδιων φορέων για έργα αποκατάστασης έφερε το αναγκαστικό κλείσιμο, βάζοντας έτσι τέλος εποχής στο εμβληματικό τοπόσημο του νησιού. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κ. Μενδώνη έδωσαν λύσεις σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Το κυκλοφοριακό και τα μεγάλα έργα στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης παρουσίασε πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή, η οποία συνδέεται με τη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών εκτός κέντρου για την αποσυμφόρηση της πόλης. Παράλληλα, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε για το σύστημα καμερών στη Μεσαιωνική Πόλη, με τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίζει ότι η υλοποίηση θα ξεκινήσει αυστηρά μετά από όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα. Τέλος, ετροχιά αυτονομίας κινείται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστές οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στις 26 και 27 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Άλλο παίχτης θέλεις να γυρίσει, να παραπατρίσει την πίεση και όλα αυτά και νομίζω ότι και με ένα πόσο και κοντάς. Τι να πω, όχι, όχι, τι να πω, θα είναι λάθος, οπότε δεν χρειάζεται να πω νούμερο.
1: Okay.
8: Θα το δούμε αν και εφόσον, γιατί επαναλαμβάνω από το ότι το έγραψε στην Ιταλία ότι μπορεί να ενδιαφέρει ο Μπρινιόλι την Βενέτσια μέχρι το να γίνει έστω εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον παίκτη, να ρωτήσουν έστω πόσο κάνει, έχουμε απόσταση.
1: Ναι.
8: Μπορεί να μην γίνει και ποτέ αυτό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
8: Δεν θα είναι και πρώτη φορά άλλωστε.
1: Καλά, ναι, όντως. Λοιπόν, η άλλη είδηση,
8: μας,
1: τουλάχιστον ναι, από το ρεπορτάζ από αυτό που προκύπτει της ημέρας, έχει να κάνει με τα διαρκείας και την εκτίμηση ότι το νούμερο θα φτάσει σε πολύ, πολύ υψηλά επίπεδα, έτσι.
8: Ναι, θα είναι μεγαλύτερο από πέρυσι, σίγουρα, που θα ξεπεράσει τις 20.000 και βάλε. Μπορεί να πάει στα 24 χιλιάρικα, μπορεί να πάει στα 23 χιλιάρικα. Θα δούμε.
1: Ναι.
8: Είναι λογικό πως αντιλαμβάνεσαι μετά από μια σεζόν που έχει φέρει το πρωτάθλημα, μια πολύ ικανοποιητική πορεία στην Ευρώπη, με τον τρόπο που κατακτήθηκε το πρωτάθλημα και με την εικόνα που είχε η ομάδα της σεζόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία και ταυτόχρονα είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Σε θυμίζω την προτεραιότητα, γιατί μιλάμε για δεδομένα για 5 παιχνίδια εντός έδρας σε επίπεδο πολύ υψηλό, είτε είναι αυτό το Champions League και η φάση League Face, είτε είναι το Europa League που είναι κλειδωμένη League Face του Europa, έτσι.
1: Ναι.
8: Οπότε σίγουρα θα υπήρχε αναμενόμενα μεγαλύτερη έτσι, διάθεση από μια χρονιά την προηγούμενη δηλαδή που θυμίζω ότι η ΑΕΚ είχε μείνει εκτός Ευρώπης από νωρίς και δυστυχώς απέτυχε και στο εγχώριο κομμάτι με την κακή έτσι, με το κακάκι στο φινί στο 0-6 στα play-off πέρυσι.
1: Σωστά.
8: Η επόμενη ήταν λογικό να έχει πιο χαμηλούς, πιο μεγάλο κέρδος οικονομικά να το πω έτσι, γιατί τελικά η ΑΕΚ έφτασε να έχει κοντά στις 26.000 μέσο όρο.
1: Ναι.
8: Πέτος Super League, οπότε αντιλαμβάνεις ότι τα ελεύθερα εισιτήρια ήταν πολύ περισσότερα σε επίπεδο τιμής ενώ
1: ξέρεις
8: πάντα συμφέρουν το διαρκεία συγκριτικά με τα
1: ελληνικά. Ναι.
8: Για μια ΠΑΕ εννοώ. Άλλωστε γι' αυτό λέμε ότι έχει βάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό στα ευρωπαϊκά εισιτήρια η ΑΕΚ. Στο conference. Τέλος πάντων. Είναι σίγουρο ότι θα φτάσει εκεί σε μια πολύ ψηλά νούμερα. Εντάξει, πάλι στο 26.250 δεν θα γίνει.
1: Ναι.
8: Του 23, που ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του γηπέδου και επέτρεψαν κιόλας να βγουν και τόσα ευδοκίες γιατί δεν υπήρχε και
1: σωστά.
8: Ευρώπη. Τώρα δεν δυνατόν να γίνει αυτό όπως αντιλαμβάνεστε και γι' αυτό το λέμε.
1: Μάλιστα. Κλείνει ο μήνας σιγά σιγά.
8: Θα έχουμε την ολοκλήρωση του.
1: Θα έχουμε την προσθήκη, την έξτρα.
8: Την προσθήκη, την επιπλέον, ναι. Περιμένουμε να δούμε γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ τρέχει την υπόθεση του μέσου προκειμένου να ενισχυθεί και να μπορέσει να έχει τους ίδιους που ήθελε και ο κόουτς άλλος πριν την προετοιμασία. Γενικά εντάξει δεν είναι το ποσό του πρώτο, το έχουν ξαναπεί αυτά.
1: Ναι.
8: Αλλά αυτή είναι η επιδίωξη, αυτός είναι ο στόχος. Η ΑΕΚ είναι σε επαφή και ο Γιωργιμπάλτα είναι σε επαφές με την περίπτωση του ΧΑΠ που έχει ξεχωρίσει και θέλει να φέρει στην Ένωση, η οποία θυμίζω δεν είναι ο Μπαρίνοφ και δεν είναι κάποιο από τα νόματα που έχουν διαβάσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και αυτό δείχνει ότι είναι σε καλή εξέλιξη η υπόθεση, διότι αν διαρρεύσουν ονόματα συνήθως ο Ριμπάλτα μετά δεν δύσκολα σημαίνει να συνεχιστεί.
1: Δεν προχωράει, ναι.
8: Ναι, ναι, ναι. Είναι και μέσα στη διαδικασία της επαφής ένας όρος.
1: Ναι.
8: Μια προϋπόθεση από τον Ριμπάλτα.
1: Προαπαιτούμενο.
8: Οπότε, ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι πολύ καλό. Του κάνει πάρα πολύ καλό θεωρώ στη δουλειά του αυτό το κομμάτι με τον Μπαρίνοφ και όλα αυτά που βγήκαν τις τελευταίες μέρες. Mm-hmm. Γιατί απρόσκοπτα μπορούσε να δουλεύει αυτό που τρέχει καιρό, λέω και πάλι, τρέχει αρκετές μέρες, προκειμένου να το τελειώσει και να είτε το τέλος της επόμενης εβδομάδας να τον έχει κλείσει και να τον έχει φέρει στην Αθήνα για να ανακοινώσει. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Ριμπάλτα θα έρθει στην Αθήνα 28 mm-hmm. και θα αποσυρίχει για την Αθήνα.
1: Ναι.
8: Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εννοώ ότι
1: αλλά, ναι.
8: σίγουρα όταν έρχεσαι στο χώρο εργασίας είναι ακόμα πιο mm-hmm. ουσιαστικό
1: ναι.
8: σε επίπεδο δουλειάς.
1: Πιστεύεις ότι άμα τη αφήξει θα έχουμε εξελίξεις και στο, και στο δικό του θέμα? Επειδή τον
8: ανέφερες. Νομίζω ότι θα πρέπει, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι θα πρέπει. Δεν ξέρω αν θα επιδιώξει. Ξέρεις, ακόμα και να τελειώσει το θέμα του άμεσα. Δεν ξέρω αν θα επιδιώξει να πάει με την ολοκλήρωση μεταγραφικής περίοδου.
1: Ναι.
8: Προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα άλλο το πράγμα και να μην ασχολείται κανείς με αυτό, ξέρεις.
1: Mm-hmm.
8: Γιατί είναι και ο ίδιος τύπος ο Ριμπάλτα. Δεν θέλει να συγκεντρώνει τα, το ενδιαφέρον πάνω του. Και στα πρωταθλήματα και σε αυτό τον είδαμε ήταν πολύ, πολύ πιο πίσω από τους πρωταγωνιστές. Που πάρα πολύ ωραίο πράγμα αυτό για μένα.
1: Αλλά ναι, όντως.
8: Νομίζω ότι είναι πιθανό, αλλά και να γίνει, δεν το αποκλείω, το μάθουμε πολύ αργότερα, ξέρεις.
1: Ναι, οκ, okay, ναι.
8: Αυτό, αυτό δεν επιδιωχθεί πάντως από τον Μάριο Ηλιόπουλο, εκτός αν είναι σε τέτοιο επίπεδο επαφές που έχουν στο κεφάλι της επιστησίας ολοκληρωθεί, είναι τυπικά τα θέματα,
1: mm-hmm.
8: του οκ, okay, το ξαναλέμε και θα τελειώνουμε, ξέρεις.
1: Ναι, όντως.
8: Αυτό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, κάτι άλλο άξιο αναφοράς από, την, από τη μέρα?
8: Όχι, είναι μια τάξη. Μια αλφαδιά, πώς το λέω. Κοίτα, αυτό που θα ήθελε στην ΑΕΚ και δεν προκύπτει ότι προχωράει κάτι, ας πούμε, είναι το θέμα των παραχωρήσεων.
1: Ναι.
8: Και δει ενός εκ των Ελίασων Ιούπησης. Εκεί υπάρχει ένα, μια στασιμότητα, μια, κάτι μου και άλλη στασιμότητα. Το πω είναι ενεργό το έργο. Είναι, δεν προκύπτει, έστω εκδήλωση ενδιαφέροντος, κρούση, που όχι σε λεφτά που μπορεί να ήθελε η ΑΕΚ. Θυμάσαι κάποτε που είχε γραφτεί ότι μπορεί να θέλει να βγάλει 6 εκατομμύρια από αυτές τις δύο πωλήσεις.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
8: Ναι,
1: στο εξωτερικό δεν είχε γραφτεί αυτό.
8: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
1: Okay.
8: Ούτε καν.
1: Ναι, προφανώς.
8: Είναι στη βιτρίνα και χωρίς τέτοια ποσά. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν έχει προκύψει αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι θα δοθούν. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον για να δοθούν. Αυτό σημαίνει πάντως ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της βασικής προετοιμασίας θα βρίσκονται λογικά εκεί.
1: Ναι.
8: Εφόσον δεν έχει γίνει κάτι ή δεν απομένουν επαφές και συζητήσεις ώστε να τους κρατήσουν στην Αθήνα προκειμένου αν γίνει κάτι να φύγουν, θα ταξιδέψουν. Τι είναι στο...
1: Μάλιστα.
8: Ο βασικός στάδιο προετοιμασίας, τουλάχιστον στο πρώτο και βλέπουμε.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
8: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πάμε και στο τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα στην Αργεντινή. Ο δημοσιογράφος Οριέλ Λουγκ αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 30χρονο επιθετικό Μιγκέλ Μερεντιέλ, ο οποίος αγωνίζεται στην Boca Juniors. Ουρουγουανός, παίζει στην Boca από το 2024, 164 παιχνίδια, 56 γκολ, και έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027. Το κρατάμε και το παρακολουθούμε, γιατί ως γνωστόν και η υπόθεση Γιακουμάκη δεν έχει κλείσει για τον δικέφαλο του Βορρά. Δεν είναι βέβαια μια υπόθεση ούτε εύκολη, αλλά ούτε ότι μπορεί να έχει εξέλιξη άμεσα. Κρατάμε το όνομα του Μερεντιέλ και συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τα, με τα τελευταία νέα του Πανετολικού. Πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνι. Είχαμε στην αρχή της εβδομάδας και τυπικά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Αναστασίου. Να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό, αλλά και γενικότερα για όλα τα νέα της ομάδας του Αγρινίου. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά. Από τη στιγμή που έχουμε κάποια κινητικότητα μετά από τόσο καιρό, μπορώ να πω ότι όλα φαίνονται καλύτερα τουλάχιστον. Ο Πανετολικός ήταν μια ομάδα η οποία για περίπου ένα μήνα πραγματικά δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα από κανέναν, από επίσημα χείλη, από πραγματικά για κανένα θέμα. Γνωρίζαμε ότι τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου θα γινόντουσαν κάποιες μαζεμένες ανακοινώσεις, θα γίνουν κι άλλες από ό,τι γνωρίζουμε, από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, αλλά έγιναν τουλάχιστον τα απολύτως απαραίτητα αυτή τη στιγμή, που ήταν αυτό που γνωρίζαμε από 29 Μαΐου, δηλαδή ότι έχει συμφωνήσει για την παραμονή του ο Γιάννης Αναστασίου στο Αγρίνιο. Ανακοινώθηκε επίσημα πριν από δύο μέρες, στις 23 του μήνα, την Τρίτη, ότι ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι προπονητής του Πανετολικού, όπως είχαμε πει φυσικά και στον αέρα του Sport FM πριν από αρκετό καιρό. Θα έχει βοηθό προπονητή τον Mark Leipers, έναν παλιό του συμπαίκτη στη Ρόντα, Ολλανδός 55 ετών, παλιό αριστερό μπακ της Ρόντα, που θα είναι ο βοηθός του για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Leipers. Ανακοίνωσε και δύο προπονητές φυσικής κατάστασης, τον Βαγγέλη Μπέκα και τον Αντώνη Τσάτσο. Ο δεύτερος ήταν στην ομάδα, ο πρώτος πέρυσι ήταν στην Κηφισιά. Προπονητής θερματοφυλάκων παρέμεινε ο Παναγιώτης Μπαρτζόκας και αναλυτής ο Θοδωρής Τσιλιμίγκρας, εκεί που έφυγε ο Γιώργος Λαγκαδίτης που πήγε στον Αστέρα και ήρθε στον Πανετολικό αναλυτής που ήταν στον Αστέρα. Mm-hmm. Ο Θοδωρής Τσιλιμίγκρας. Αυτό θα είναι το επιτελείο του Γιάννη Αναστασίου, όπως έγινε γνωστό. Και φυσικά ανακοίνωσε ο Πανετολικός και ότι στις 29 και 30 Ιουνίου επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές για ιατρικές εξετάσεις, δηλαδή από την εβδομάδα που θα αρχίσει, Δευτέρα και Τρίτη, 29 και 30, και πρώτη προπόνηση θα είναι την Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Στην ανακοίνωση που έβγαλε ο Πανετολικός δεν αναφέρει κάτι για βασικό στάδιο προετοιμασίας κάπου αλλού. Το λέω αυτό διότι αυτό που προέκυπτε από το ρεπορτάζ όλο το προηγούμενο διάστημα και το οποίο έχει γραφτεί κιόλας είναι ότι ο Πανετολικός εξέταζε το ενδεχόμενο να γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Αγρίνιο, στο Εμιλέον. Κάτι το οποίο το έχει ξανακάνει. Μένει να φανεί αυτό θα επιβεβαιωθεί και αν δεν θα πάει πουθενά ο Πανετολικός, αν θα παραμείνει δηλαδή στο Αγρίνιο, που δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκές θερμοκρασίες. Μιλάμε για μία από τις πιο ζεστές περιοχές της Ελλάδας αυτή την εποχή. Τέλος πάντων, έχει βέβαια τις εγκαταστάσεις και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί. Θα φανεί τι θα συμβεί από εκεί και πέρα. Περιμένουμε όμως ανακοινώσεις και σχετικά με κάποιες μεταγραφές και ανανεώσεις στον Πανετολικό. Στις ανανεώσεις, το βάρος του Πανετολικού εδώ και καιρό το έχει ρίξει στον Ματσάν. Το γνωρίζουμε αυτό. Βέβαια για τον Ματσάν φαίνεται ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση που δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να καταλήξει θετικά και έχουμε δει και δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα και από το εξωτερικό που κάνουν λόγο και για προτάσεις και από το εξωτερικό, αλλά έχουν πλέξει στην περίπτωσή του ακόμα και τον Ατρόμητο για παράδειγμα. Ότι τον κοιτούν κάποιες ομάδες, τον Ματσάν.
0: Ναι.
1: Που θα μπορούσαν ενδεχομένως να του κάνουν και μια πιο συμφέρουσα οικονομικά πρόταση. Θα έβαζα κι εγώ και αυτό στο τραπέζι. Δεν έχει απαντήσει αρνητικά ακόμα ο Ρουμάνος, δεν έχει όμως δώσει καμία απάντηση γενικότερα. Δεν έχει απαντήσει ούτε θετικά στον Πανετολικό, ναι. Γιατί και αυτός ζυγίζει τις επιλογές του προφανώς. Και από εκεί και πέρα ο Πανετολικός φαίνεται ότι με εξαίρεση αυτών, μόνο άλλους τρεις ποδοσφαιριστές από τους 13-14 που έλεγαν τα συμβόλαια έχει προσεγγίσει για να δει τις προθέσεις τους και αν θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη συνεργασία. Και αυτοί είναι ο Βαγγέλης Νικολάου, ένα παιδί το οποίο έγινε επαγγελματίας στον Πανετολικό, πήρε τις πρώτες του ευκαιρίες και ενδέχεται να παραμείνει. Και από εκεί και πέρα τα δύο στόπερ, ο Μλάντεν και ο Σιέλης. Ο Σιέλης ξέραμε εδώ και καιρό ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον του Όφη, αλλά όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ υπήρξε μια διαφορά, όπως διαφορά υπήρχε και με τον Πανετολικό, ζητούσε περισσότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε στο Αγρίνιο, ήταν βελτιωμένη. Ήταν η πρόθεση μάλλον του Πανετολικού να του κάνει βελτιωμένη πρόταση, αλλά φαίνεται να υπήρχε αρκετά μεγάλη απόσταση ως προς αυτό και είχε παγώσει κάπως το ζήτημα. Δεν έχει κλείσει όμως, όπως προκύπτει, ούτε αυτό, ούτε με τον Μλάντεν. Βέβαια, διαφορετική εντελώς περίπτωση ο Μλάντεν, ένας παίκτης περισσότερα χρόνια στο Αγρίνιο, μια άλλη ηλικία, 34 ετών ο Ρουμάνος. Είναι διαφορετικός και ο ρόλος του, αν παραμείνει. Και από εκεί και πέρα, το βάρος μετά θα πέσει στις μεταγραφές για τον Πανετολικό, όπου γνωρίζουμε, μάλλον αυτό που προκύπτει σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι ότι έχει μια συμφωνία με τον Βασίλη Ξενόπουλο, τον τερματοφύλακα που έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά, για να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανετολικό. Τίποτα δεν έχει γίνει επίσημο, τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που εξετάζονται, όπως για παράδειγμα υπάρχει μια τιμολογία από Αμερική ότι ο Πανετολικός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Γκανέζου Εκστρέμ, ο Πόκου, που αγωνίζεται στη Μόντρεαλ, στο Καναδά, στο MLS συγκεκριμένα. Είναι 25 ετών, βραχής όμως, ένα 72 αριστεροπόδερος Εκστρέμ, Γκανέζος, ο οποίος παίζει κυρίως δεξιά, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και ως δεύτερος επιθετικός ή και αριστερά, αλλά κυρίως παίζει με ένα ποδοπόδι για να κρίνει προς τα μέσα. Είναι μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν, και να δούμε αν θα είναι, αν ενδέχεται να πουλήσει και κάποιο παίκτη ο Πανετολικός. Το λέω γιατί δημοσιεύματα από την Ουκρανία κάνουν λόγο για πρόταση, μάλλον για προτάσεις, για δύο προτάσεις, μία από Ουκρανία και μία από Πολωνία, για τον Κουτσερένκο. Το έχουμε ξαναπεί και στον αερωτικό ρεφέμ ότι είναι από τους παίκτες από τις μεταγραφές του Πανετολικού που δικαίωσαν και με το παραπάνω ο Γευγένη Κουτσερένκο. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος, σύμφωνα πάντα με το Transfer Markt, το διευκρινίζω γιατί δεν ξέρουμε ποσά, δεν βγάζει ποτέ από τα έξω ο Πανετολικός, δαπάνησε και 250.000 ευρώ. Έδωσε στην Dundee United για να τον αποκτήσει το Γενάρη. Άρα αξιώνει και ο Πανετολικός, αν είναι να τον αποχωριστεί, ένα σημαντικό ποσό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα από την πατρίδα του Κουτσερένκο, από την Ουκρανία, φαίνεται ότι στην επικοινωνία που υπήρξε ο Πανετολικός τον κοστολογεί άνω των 600.000 ευρώ και ότι αυτό μάλλον φαίνεται να χαλάει και την υπόθεση.
0: Αποτρεπτικό.
1: Ναι, ναι. Είναι πολλά τα χρήματα και μάλλον φαίνεται ότι χαλάει την υπόθεση και μάλλον θα παραμείνει ο Κουτσερένκο τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
0: Δεν αλλά ξέρω γενικά, για τον παίκτη αν είναι καλό ή κακό, αλλά για τον Πανετολικό σίγουρα είναι καλό.
1: Το να διατηρήσει έναν τερματοφύλακα τόσο σταθερό και με αυτά τα προσόντα νομίζω σίγουρα ότι είναι καλό για τον Πανετολικό. Όχι ότι οι 600.000 ευρώ αν του τις έδινε κάποιος. Θα ήταν κάτι αρνητικό, έτσι. Αλλά εξαρτάται μετά και πώς επενδύεις αυτά τα χρήματα και αν θα καταφέρεις να ξαναπετύχεις περίπτωση που να δείχνει
0: τέτοιο λαβράκι. Γιατί είναι, ήταν ακριβώς λαβράκι.
1: Έτσι ακριβώς. Δείχνει εξαιρετικά στοιχεία ο Κουτσερένκο. Και γενικά, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, πάμε για ένα μεγάλο καλοκαίρι για τον Πανετολικό, διότι καταλαβαίνει κάποιος από τη στιγμή που μιλάμε για ελάχιστες ανανεώσεις από τους παίκτες που πιθανές ανανεώσεις, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας αν θα γίνουν αυτές, από ποδοσφαιριστών που έλεγαν τα συμβόλαιά τους, θα πάμε σε αρκετές μεταγραφές. Και αυτό πάντα είναι έχει ρίσκο. Τη δεδομένη στιγμή θυμίζω ότι ο Πανετολικός επισήμως δεν έχει κάποιον τεχνικό διευθυντή, έχει παραιτηθεί ο Μάκης Μπελεβόνης, η θέση δεν έχει καλυφθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ φαίνεται να έχει ισχυροποιηθεί στο συγκεκριμένο πεδίο και ο λόγος του Γιάννη Αναστασίου, γιατί θυμίζω ότι και στην Κύπρο που ήταν ο Γιάννης Αναστασίου είχε έναν διαφορετικό ρόλο στην Ομόνοια. Είχε λόγο δηλαδή και στις μεταγραφές, δεν είχε πάει στην αρχή ως προπονητής, μετά αναγκάστηκε να γίνει και προπονητής. Γνωρίζει την αγορά, φαίνεται να έχει λόγο λίγο παραπάνω και σε αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι δηλαδή το μοντέλο του Πανετολικού αυτή τη στιγμή ότι λέει ο προπονητής θέλω ένα χαφ και ένα φόρμα αυτά τα στοιχεία και του βρίσκουν οι άλλοι παίκτη και αυτός μετά τον εγκρίνει. Έτσι λειτουργούσε μέχρι τώρα ο Πανετολικός τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο προπονητής συμμετέχει στην επιλογή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή κάθεται στο τραπέζι όπως καθόταν ο Μάκης Μπελεβόνης για παράδειγμα, ο τεχνικός διευθυντής που παρετήθηκε από τον Πανετολικό το προηγούμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Μπάμπη Τσιρόνι με τα τελευταία νέα του Πανετολικού. 10 ακριβώς πριν κλείσουμε. Λοιπόν, να ζητήσω από τον Κυριάκο να μου πει μια ώρα από τις 8.30 μέχρι τις 9.15. Για να...
2: 9 και 4.
0: Το πιο κοντινό είναι ο Αργύρης Αρμπής. Μισό λεπτό. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 2.29. Κερδίζει τη διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στη Σανέλ Αρένα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αργύρης Αρμπής θα ενημερωθεί από την γραμματεία για το πώς θα την παραλάβει. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ. Τα λέμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.

θαύμα της ζωής. Αυτό που θα γίνει χορός, πάθος και μαγεία. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου με Ελίνα Μερκούρη. Οι σχολές χορού Μαρή Γκίκα είναι έτοιμες να προσφέρουν άλλη μια βραδιά μυσταγωγίας και οδής στον πολιτισμό. Τα έσοδα της μοναδικής παράστασης θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών

0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Top FM 102,4.

0: το ξέρω ότι θέλετε να ξεκινήσουμε Μουντιάλ και θα πάμε Μουντιάλ, θα πούμε για Μουντιάλ, έχουμε πολλά να
1: δεν
0: πούμε.
1: Δεν θέλω τίποτα να ξεκινήσουμε με τίποτα. Δεν έχω τίποτα στην ατζέντα. Πολύ, θέλω, όχι, να μην ξεκινήσουμε Μουντιάλ.
0: Αυτός
1: πάμε κόντρα στο ρεύμα.
0: Θα πάμε πολύ κόντρα.
1: Σαν το Σολωμό στο ποτάμι θα πάμε.
0: Πώς έχεις έρθει στο θέμα μου με έναν τρόπο.
1: Σολωμό.
0: Στο ρεύμα, ποτάμι, ψάρια κτλ. Διότι κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι η καταπληκτικότερη είδηση των τελευταίων ημερών είναι η πρωτοβουλία την οποία ανέλαβαν κάποιοι παλαιοημερολογίτες κληρικοί σε Αττική και Εύβοια. Έτσι.
1: Και όλα θα πάνε καλά.
0: Και ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή κάποιες ειδικές
1: θρησκευτικές
0: τελετές, να το πούμε έτσι. Στις οποίες ψάλθηκε το τροπάριο κατοικών, γιατί έχουμε κάνει ρεπορτάζ, εμείς, ο κατοικών εν βοηθεία, το οποίο στην ορθόδοξη παράδοση, επειδή μου συνδέεται με την προστασία από τους κινδύνους και διάφορα τέτοια πράγματα. Ωραία. Και κάναν ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ναι.
0: Για να φτάσουμε και στο θέμα μας, γιατί το κάνανε όλο αυτό, που είπανε. Προσκαλούνται οι ευσεβείς πιστοί του πατρόου εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούν για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκέφαλων σε Αττική και Εύβοια. Εντάξει.
2: Χωρίς πεντάεδρο.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτά.
0: Είναι αυτά που λες τώρα. Βάζει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή φοιτηλιές τώρα σε αυτά τα θέματα.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Φοιτηλιές τώρα σε αυτά τα θέματα.
1: Άρα σαν να λέμε λύνεται το θέμα σιγά σιγά.
0: Λύνεται στην Αττική και την Εύβοια. Οι επόμενες συγκεντρώσεις θα γίνουν σε Βραβρώνα και Μαραθώνα. Θέλω να σου πω. Εντάξει. Λοιπόν, για μία θάλασσα, καθαρή από λαγοκεφαλούς, να σώσουμε την Ελλάδα μας.
1: Να σώσουμε το Αιγαίο μας.
0: Να σώσουμε το Αιγαίο μας.
1: Θα μας πάνε όλους.
0: Εντάξει, και
1: θα μας πάνε όλους κανονικά δηλαδή, σαν τα πυράγκας. Θα γίνουν, θα μεταλλαχθούν σε πυράγκας. Θα είναι λαγοπυράγκας.
0: Και θυμάστε ότι υπήρχε κάποτε, είχε υποθεί περίφημη φράση το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του.
1: Βεβαίως.
0: Άρα. Οπότε αυτό λίγο να το σκεφτούμε εδώ. Το ανοίξει, και αν ανήκει σε όλα τα ψάρια. Και το λέγαμε και το λέγαμε όταν είχε μόνο τσιπουρίτσες και μπαρμπουνάκια. Τώρα έχει καρχαρίες, έχει λαγοκέφαλους, έχει διάφορα. Παντού έχει τσούχτρες.
1: Ναι.
0: Παντού έχει τσούχτρες. Κουλιμός στον Κορινθιακό έχει και μέδουσες πάρα πολλές.
1: Εντάξει, ποια είναι η τιμωρία της φύσης για να καταλάβουμε εξής. Γιατί ξέρεις, βιάζουμε, ας πούμε, σοδομίζουμε τη φύση. Ναι. Έχει τη φύση και σου λέει κάποια στιγμή, έλα εδώ μας τώρα. Θα σου γεμίσω τη θάλασσα με ψάρια τα οποία θα είναι ταφραντισμένα.
0: Ναι.
1: Θα έχουν κάτι μασέλες που θα τρώνε, ας πούμε, θα κόβουν το κουτάκι του αναψυκτικού στη μέση. Mm. Αλλά θα είναι τοξικά γιατί δεν θα τρώγονται. Γιατί αν τα ψάρια αυτά τρωγόντουσαν, θα λέγαμε, ω, δόξα τα 2 κιλά ψάρια τα βγάλουν να φάω, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Θα τα ψαρεύουμε, τα τρώγαμε και τελείωνε το πρόβλημα.
0: Ναι,
1: τι έκανε η φύση, τα έκανε τοξικά, να μπορεί να τα φας. Δηλαδή να μην έχει λόγο να τα ψαρέψει για να τα φας.
0: Ναι.
1: Σου λέει η φύση, έτσι, μεσοδομίζει κάθε μέρα. Θα σου δείξω.
0: Θα σου δείξω.
1: Και μα δείχνει.
0: Και αν μα δείχνει. Έτσι. Κι αν μας δείχνει η φύση. Λοιπόν, οπότε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Αυτό είναι μια φωνή καθησυχασμού, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Διότι γνωρίζουμε ότι το θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Τα ΜΜΕ, θα έλεγε κάποιος. Στην πραγματικότητα, θα έλεγε κάποιος άλλος.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Εντάξει, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Προσωπικό μου αγαπημένο, ο διαδραστικός χάρτης που εμφανίζεται, πετάγεται από εδώ και από εκεί, στον οποίο μπορείς να δεις πού υπάρχουν λαγοκέφαλοι για να μην πας.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο είναι όλο λες και είναι τσιπαρισμένοι οι λαγοκέφαλοι. Δηλαδή, έχεις ένα χαρτί σου λέει, πού το ξέρετε που υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Παντού ξέρω εγώ που υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Τι έχει.
1: Λες και είναι καράβι με GPS. Και λες είναι εκεί, ξέρω. Λες και είναι το sky scanner που βλέπεις που πετάει το αεροπλάνο.
0: Σαν να ανοίγεις το application, ξέρεις και σου βγάζει αυτό το μήνυμα. Το application τάδε ζητάει πρόσβαση σε όλους τους λαγοκέφαλούς σου.
1: Ναι.
0: Ξέρεις που έχει. Δηλαδή, τι φάση. Τι φάση πραγματικά. Στην Ασία που είναι εμείς τα τρώνε τους λαγοκέφαλους, δεν νομίζω ότι τους.
1: Όχι, παιδιά. Αφού είναι δηλητηριώδες.
0: Δεν τρώγονται λαγοκέφαλοι γιατί η τοξίνη τους δεν διαλύεται ούτε με το μαγείρεμα.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει αυτά νομίζω, δηλαδή και αν έχετε δει. Και αν έχετε δει.
1: Βίντεα.
0: Βίντεα και ρεπορτάζ. Λοιπόν, οπότε αυτό για να ησυχάσουμε λιγάκι. Εάν η συγκεκριμένη τελετή κάνει κατά κάποιο τρόπο, συγγνώμη τώρα για τη λέξη που χρησιμοποιώ, αυτή μου έχετε πρόκει τουρνέ.
1: Ναι.
0: Έτσι και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Για να δούμε αν εκεί που ξεκινάει έχει αποτελέσματα.
0: Τι εννοείς?
1: Ενώ ρε παιδί μου, έγινε η δέηση.
0: Ναι.
1: Αν στα σημεία στα οποία έγινε η δέηση για να προστατεύσει τα σημεία αυτά, όντως τα σημεία αυτά είναι. Αφού φαντάζομαι μετά. Πώς είναι ρε παιδί μου κάτι που πάει καλά στην Αθήνα και μετά το πας και σε μια άλλη πόλη, ναι, και σε μια άλλη και μετά, ναι, στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δηλαδή, αν πετύχει.
0: Ναι. Θα γίνει franchise
1: μετά. Ναι.
0: Ναι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην πετύχει.
1: Έχω μια μικρή, ας πούμε, ένα μικρό ερωτηματικό, επειδή είναι παλαιοημερολογίτες.
0: Μπορεί να γίνει με μια χρονοκαθυστέρηση, αλλά θα γίνει.
1: Αν το κάνουν φέτος και πιάσει το άλλο καλοκαίρι, δεν βολεύει.
0: Εντάξει, Κώστα μου, τι να κάνουμε.
1: Θέλω να σου πω, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τώρα, όχι του χρόνου. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή πρέπει να γίνει τώρα, να σώσουμε τώρα την κατάσταση του τουρισμού. Τώρα που θα έρθει ο κόσμος. Άμα είναι να βγαίνει και να έχει ένα λαγοκέφαλο στον πισινό που σε έχει δαγκώσει και να τρέχει στην παραλία, δεν κάνουμε δουλειά.
0: Ναι, δηλαδή άμα είναι εξαφανιστούν λαγοκέφαλο στο Νοέμβριο, τι να το κάνουμε.
1: Κατάλαβε, ούτω ή άλλω θα εξαφανιστούν. Θα πάνε κάπου αλλού το Νοέμβριο, α πούμε. Πιθανότατα.
0: Πηγαίνει στο Σκορόιδα, πάμε σε ζεστέ θάλασσε.
1: Είναι αποδημητικά ψάρια. Μαζί με τα χελιδόνια θα φύγουν και οι λαγοκέφαλοι. Δεν ξέρω. Ή θα βγάλουν φτερά μέχρι τότε σε μια μετάλλαξη και θα γίνουν, ξέρω εγώ, χελιδονολαγόψαρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τρομάζω με τα καινούργια αυτά πράγματα που συμβαίνουν. Τρομάζω. Με τις μεταλλάξεις αυτές.
0: Δεν ξέρω αν την ακούσαν να τρως λαγοκέφαλο. Καλό είναι να μην το δοκιμάσουν αυτό. Λέω, kids, don't try this at home.
1: Και όχι μόνο kids. Θέλω να πω, είπανε τοξικό. Αυτό είναι τοξικό.
0: Πού έχει πάει αυτή η προειδοποίηση? Έχω τόσα χρόνια με το Kids Don't Try This at Home. Νομίζω η τελευταία φορά που την είδα μισοαστέα, μισοσοβαρά ήταν σε Τζάκας. Σε Τζάκας, ναι. Γιατί εντάξει, Τζάκας είσαι. Μπάσω ετώσει. Γιατί κούλη κάνει.
1: Τζάκας ίσως.
2: Τζάκας.
0: Μόρφα. Εντάξει, κάνανε. Εντάξει, τα παιδιά το πήγανε πολύ μακριά, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, αυτό είναι. Άμα λέμε καφρίλα, να ξέρουμε τι εννοούμε. Να έχουμε ένα, ξέρεις, ένα δείγμα, έναν ορισμό. Ο ορισμός μπορεί να είναι το Τζάκας και να μιλάμε γι' αυτό και να λέμε, παιδιά, δείτε εδώ πιο αυτό και καταλάβετε γιατί δεν πρέπει να φτάνετε μέχρι εκεί. Τέλος πάντων, να ξέρετε τι σημαίνει original καφρίλα.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά, βεβαίως. Άστε, επιμένει ο Γιώργος, τρώνε λαγοκέφαλους οι Ιάπωνες από πιστοποιημένου σεφ.
1: Και λέει κάποιο, αν αξίζει να τον καθαρίσει, λέει, τρώγεται το λαγοκέφαλο. Τοξικό δεν είναι το κρέας, αλλά τα εντόστια. Βέβαια, το λάθος δεν επιτρέπεται.
0: Δεν χρειάζεται να τζογάρουμε, παιδιά, για να φάμε λαγοκέφαλο.
1: Ξέρεις, γενικά το λάθος δεν επιτρέπεται, παιδί μου. Ήταν ένας δημοσιογράφος στη Ρωσία που είχε βγάλει την είδηση με τον Πούτιν και το παιδί εκτός γάμου που είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Ο δημοσιογράφος αυτός έτρωγε συχνά μανιτάρια.
0: Να.
1: Ήξερε όμως ο άνθρωπος, ενώ ήξερε τα δηλητηριώδη από τα μη δηλητηριώδη.
0: Σωστά.
1: Πέθανε από δηλητηρίες από μανιτάρια. Κυρίες, κοίτα να δεις, παιδί μου, πώς έτυχε σε αυτόν τον άνθρωπο που έβγαλε αυτή την είδηση. Έτυχε.
0: Ναι.
1: Που ξέρει, είναι μύστης των μανιταριών. Δηλαδή τα κοιτάζει τα μανιτάρια και ξέρει τι τρώμε, τι δεν τρώμε.
0: Λογικά.
1: Και την πάτησε. Καταλάβει τι γίνεται.
0: Ήταν προφανώς πολύ απασχολημένος με το ρεπορτάζ εκείνο τον καιρό και κάπου ξαστόχησε σε μια επιλογή.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι ίσως με ένα πιστόλι στον κρόταφο και σου λέει φάει αυτά τα μανιτάρια να τα τρως. Αλλά εγώ ποιος είμαι, μπορώ να πω τι πράγμα.
0: Σε καμία περίπτωση και δεν γίνονται τέτοια πράγματα στο δυτικό πολιτισμό. Αυτά έχουν εκλείψει προπολού. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μ' αρέσει που έχετε διάφορες έτσι, γαστριμαργικές προτάσεις που αφορούν τον λαγοκέφαλο. Μάλιστα.
1: Παιδιά, δεν ξέρω, αν θέλετε να φάτε από πιστοποιημένο σεφ, ο οποίος ναι, αν γίνει μια στραβή μετά από τον άλλο κόσμο, τράβα να βρεις τον πιστοποιημένο σεφ να του πεις, μας τώρα έκανες λάθος.
0: Ναι. Εδώ,
1: και δεν πήγε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Γενικά, δεν ξέρω, εγώ που δεν είμαι και τολμηρός, δεν θα δοκιμάσω δηλαδή να φάω. Είναι κάτι, όντως γνωρίζουμε για κάποια, ξέρω εγώ, ψάρια πέραν των λαγοκέφαλων που υπάρχουν στην, ξέρω εγώ, ιαπωνέζικη κουλτούρα και θέλει μια πολύ συγκεκριμένη, ξέρω εγώ, διαδικασία για να μπορέσει ο άλλος να στα ετοιμάσει, να στα φτιάξει, ξέρεις, να σου βάλει το σωστό μέρος του ψαριού. Το έχω ξανακούσει και άλλες φορές.
0: Να.
1: Δεν είναι εξής, γιατί να παίξεις ρωσική ρουλέτα με το πιάτο του φαγητού σου?
0: Κοίτα τώρα πώς το έφερες πάλι. Δηλαδή,
1: τι έκανα πάλι.
0: Κάπως συνέδεσαι τα θέματα τώρα πάλι.
1: Είμαστε κάπως συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή. Είμαστε λίγο connected.
0: Με τη ρωσική ρουλέτα τώρα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε, παιδιά, Αττική και Εύβοιαν μέχρι τώρα. Ακολουθεί Βραβρώνα Μαραθώνας. Και μετά, όπου συνεχιστεί, εφόσον έχουμε επιτυχία και προχωρήσουμε, θα σας ενημερώσουμε. Φαντάζομαι θα βγει ένα πρόγραμμα πλέον για να ξέρετε κι εσείς. Πού να πάτε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι θέμα αυτό. Είναι θεματάρα δηλαδή. Όχι, όχι θέμα.
1: Με τη ρωσική ρουλέτα λοιπόν τι εμπνευσόδωσα.
0: Όχι αυτό ότι το γύρισε με το Ρώσο δημοσιογράφο, η ρωσική ρουλέτα και κάπως ήρθανε και δέσανε γλυκά όλα τα πράγματα.
1: Να παίξει εδώ όπως ρωσική ρουλέτα με μανιτάρια. Αυτό πάλι. Αυτό πάλι. Μη σου τύχει.
0: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουμε. Λοιπόν.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι κακό κάρμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα χρόνια που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι κάποιοι άνθρωποι που στράφηκαν εναντίον του Πούτιν ή που ήταν, παιδί μου, ηγέτες αντιπολίτευσης ή που καταφέρθηκαν εναντίον του ή οτιδήποτε, που κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλοι, ξέρω εγώ, πέσαν από μπαλκόνια, άλλοι αυτοπυροβολήθηκαν, άλλοι έπαθαν έμφραγμα, άλλοι ήταν θύματα τροχαίου. Πιστεύω ότι επειδή ο κόσμος κάνει περίεργες σκέψεις και λέει πώς γίνεται να φεύγουν από τη ζωή, ρε παιδί μου, οι εχθροί του Πούτιν, εγώ πιστεύω είναι κακό κάρμα.
0: Τι άλλο μπορεί.
1: Όταν τα βάζεις, δηλαδή, όταν στρέφεσαι κατά του πατερούλη του έθνους, μαυρίζει το κάρμα σου εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι σου κάνει κάποιο κακό εκείνος. Πιστεύω ότι είναι θέμα κάρματος, που λέει και μια ψυχή.
0: Σωστά. Σωστά. Και μόλις διαβάζω. Δεν το γνώριζα. Ότι επικηρύχθηκε ο λαοκέφαλος. Δηλαδή, ωραίο είναι, δεν έχεις λόγο να επικηρύσεις, ας πούμε, τρομοκράτες, εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου και άλλους, αλλά επισήμως μπορείς να επικηρύξεις το λαοκέφαλο, έτσι, με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Δηλαδή, όποιος ψαρεύει λαοκέφαλος, κανονικά με το ζύγι θα πηγαίνει και θα πέτρα αυτό και επιδότηση επίσης στο, πώς το λένε, στο αλευτικό πετρέλαιο.
1: Ναι, γιατί έχεις κάποιο πετρέλαιο, ξέρεις, για να τον βγάλεις. Θέλω να πω, λογικό είναι. Οι άνθρωποι που θα κάνουν αυτή τη δουλειά δεν θα πάνε ψαριά στο σπίτι για να βγάλουν χρήματα, αλλά μπορούν να βγάλουν χρήματα απαλλάσσοντας τη θάλασσα από αυτά τα επικίνδυνα και ενοχλητικά ψάρια. Έχει λογική αυτό το πράγμα.
0: Και επειδή ακριβώς είμαστε και πολύ large σε αυτό, η τιμή που δίνουμε εδώ στον ψαρά λέει είναι 50% πάνω από τη Κύπρου. Τα ακούτε από την αντίστοιχη που δίνουν οι Κύπροι. Τι λέει, ρε φίλε. Προχωρήσαμε έτσι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Α, δεν είναι το ίδιο ψάρι. Μάλιστα.
1: Αυτό που κάνουν οι Ιαπωνές.
0: Ναι.
1: Προφανώς όχι.
0: Ναι. Okay. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Επίσης, παιδιά, δεν τα πιάνουμε και έξω να είναι. Δηλαδή, δεν τα έχει βγάλει κάποιος έξω στη στεριά, δεν πάμε να τα πιάσουμε. Δεν τα πιάνουμε γενικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η δηλητηρίαση μπορεί να προέλθει και από τα αγκάθια του, πώς σου πω. Ακόμα και έξω. Δεν τα δουλεύει, τα αποφεύγει. Είναι παλιόψαρα, πώς θα το πούμε.
0: Έτσι. Μακριά.
1: Ναι.
0: Μακριά. Δεν ξέρω. Ίσως θέλει έναν εγρεπόντι δράκο εδώ. Η ιστορία. Λέω. Εάν γίνει πολύ θέμα. Λοιπόν, τι έχουμε. Πάμε να μαζέψουμε τα από χθες για να φτάσουμε στο σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πού σας αφήσαμε χθες, σας αφήσαμε πριν δούμε το.
1: Μπράβο στην IT, λέω εγώ καταρχάς, που ζόρισε το Μαρόκο.
0: Μια χαρά το ζόρισε. Πολύ
1: προηγήθηκε δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τρομερή γκολάρα το δεύτερο.
1: Ναι. Εντάξει, φανταζόμασταν όλοι με κάποιον τρόπο και από τη στιγμή που κατάφερε και νωρίς να

0: θυμούνται τα γκολ τους. Λοιπόν, το Σκωτία-Βραζιλία τελικά εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο.
1: Θέλουν build-up, κατάλαβες, γιατί εκεί στα Highlands κάνουν και build-up. Καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή τώρα...
0: Είναι τόσο... Είναι κάποιες ομάδες, ρε παιδί μου, στις οποίες ασχέτως του πόσο καλά το κάνουν, το build-up δείχνει ξένο, δείχνει παράτερο. Τελείως. Και η Σκωτία είναι μία από αυτές τις ομάδες.
1: Κυρία Σκωτία μου, παίξατε με την Ελλάδα. Yeah. Κάναμε κάτι build-up εκεί τη συμφορά εμείς και μας κερδίσατε. Δεν βάλατε μυαλό να πείτε ότι να το build-up δεν είναι καλό, είναι του σατανά. Ας κάνουμε κάτι άλλο.
0: Εγώ εξακολουθώ να έχω την ίδια απορία και με αφορμή αυτό που έγινε χθες, δηλαδή ότι η Σκωτία δέχτηκε δύο γκολ ασχέτως αν ακυρώθηκε το ένα.
1: Ήταν κανονικότατο τον γκολ τώρα.
0: Το δεύτερο
1: αυτό που ακυρώθηκε.
0: Ναι,
1: κανονικότατο γκολ.
0: Κανονικότατο. Έχω λοιπόν πάντα την εξής απορία. Οι προπονητές, ό,τι και να λέμε, τόσο η πλειοψηφία των προπονητών. Είναι άνθρωποι έξυπνοι. Ωραία, δεν έχουμε είναι άνθρωποι έξυπνοι. Ξέρω ποδόσφαιρο. Επίσης έχουν δίπλα τους ανθρώπους, βοηθούς, αναλυτές κτλ. Ωραία. Πες ότι θέλουν για κάποιο τρόπο είτε να είναι mainstream, δηλαδή να ακολουθούν την τάση, ας το πούμε, της εποχής, ή ακόμα περισσότερο, πολλοί από αυτούς είναι και είναι και πολύ θεμετό. Σου λέει ότι όχι απλά θα ακολουθήσω την τάση, αλλά θα την βελτιώσω εγώ και θα την κάνω ακόμα καλύτερη. Το build-up, ας πούμε, είναι μια τάση, είναι μια μόδα, οπότε.
1: Κατάρα είναι.
0: Εκεί θέλω να φτάσω,
1: μια
0: αλλά λέω τον δρόμο. Εγώ σκέφτομαι το εξής. Πάμε κάτω από τον νόμο των πιθανοτήτων. Οι προπονητές λοιπόν, τι κάνουν, ξοδεύουν ένα πολύ σεβαστό κομμάτι του χρόνου τους, διότι αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, θέλει δουλειά. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν προϋπήρχε στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ας πούμε ότι οι περισσότεροι παίχτες το ξέρουν από τους συλλόγους τους. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που το πρωτοδιδάσκουν οι προπονητές των εθνικών ομάδων όταν μαζεύονται 15 μέρες.
0: Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι είναι ένα σχετικά καινούριο πράγμα, το οποίο απαιτεί διαφορετικές τοποθετήσεις, διαφορετική αίσθηση του χώρου, διαφορετική ανάπτυξη, ενώ είναι κάτι που το έχουν μάθει οι ποδοσφαιριστές, όσοι το έχουν μάθει τον τελευταίο καιρό. Και αναρωτιέμαι λοιπόν το εξής. Και νομίζω ότι είναι πολύ λογικότερο να το αναρωτηθούμε ακριβώς στο επίπεδο του παγκοσμίου κυπέλλου, που είναι το σπουδαιότερο για τη τελική ανάλυση. Το να το κάνεις σαν πείραμα σε ένα διάφορο παιχνίδι πρωταθλήματος. Μπορείς να πεις ότι δεν αφορά. Θα κάνω ένα πείραμα εδώ, μπιλτά, πρέπει να μου και δεν πειράζει. Έχουμε πάρει το πρόβλημα ή έχουμε σωθεί. Ας φάμε και ένα γκολ, αλλά εγώ θέλω να δοκιμάσω κάτι που μπορεί να μου χρησιμεύσει. Στο επίπεδο του παγκοσμίου κυπέλλου, που ξέρουμε, κανένας δεν παίρνει ρίσκα. Ειδικά όταν είναι ο αδύναμος.
1: Ναι.
0: Σωστά μέχρι εδώ.
1: Πολύ
0: οπότε,
1: σωστά.
0: Αναρωτιέμαι ειλικρινά. Κάθεται λοιπόν ο προπονητής της Σκωτίας με τους συνεργάτες του. Και τι λένε, ότι θα ξοδέψουμε χι ώρες για να μάθουμε να κάνουμε. Δηλαδή, ποιες είναι οι επιλογές μας. Παίρνει την μπάλα ο τερματοφύλακας, βολέ. Παίρνει την μπάλα ο τερματοφύλακας, τη δίνει με το χέρι σε μια απόσταση 10-15 μέτρων και κάνουμε την επίθεση. Παίρνει την μπάλα ο τερματοφύλακας και τη δίνει στο στόπερ του ή στον αμυντικό χάφ και από εκεί με μία ή δύο πάσες στο πολύ, μόλις πλησιάσει κάποιος, τη διώχνουμε, παίζουμε το παιχνίδι όπως το παίζαμε. Τρεις-τέσσερις επιλογές κλασικές, ορθόδοξες. Και λέω, όχι. Δεν θα κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε build-up. Έχουμε τους παίχτες για να κάνουμε build-up. Δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι η απάντηση. Από τη στιγμή που κάνουν όλοι build-up, νιώθουν μέσα τους ότι έχουν τους παίχτες να υπηρετήσουν το build-up. Προφανώς. Αυτό είναι το τρομερό.
0: Στην πράξη λοιπόν αποδεικνύεται ότι δεν σου. Γιατί ακόμα και αν έχεις τους παίχτες, κάποιος έχει καλύτερους παίχτες και μπορεί να έρθει και να σου παίρνει την μπάλα πολύ γρήγορα, όπως γινόταν χθες. Όμως το τελικό μου ερώτημα, Κώστα, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το εξής.
1: Το ξέχασες.
0: Όχι, δεν το ξέχασα.
1: Τώρα το ξέχασες.
0: Όχι, δεν το ξέχασα.
1: Εντάξει. Γιατί δεν το λες τότε.
0: Προσπαθώ να το πω ολοκληρωμένα.
1: Ναι.
0: Εάν υπήρχε, ας πούμε, το κομμάτι του build-up, ας χρησιμοποιήσω την ίδια λέξη, το κομμάτι του build-up από την μέση και μπροστά, στο δεύτερο τρίτο του γηπέδου, να το πω έτσι, είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να αποφέρει κάτι στην ομάδα, εάν το οργανώσει σωστά. Που το κάνουν όλες οι ομάδες. Το build-up στο πρώτο τρίτο, στο αμυντικό λοιπόν τρίτο του.
1: Έξω από την περιοχή του πρωτοφύλακα, τέλος πάντων.
0: Ναι, λέω. Στην καλύτερη. Τι μπορεί να αποφέρει, στην καλύτερη. Το να μπορέσουμε να πάμε με ασφάλεια την μπάλα
1: μέχρι το κέντρο.
0: Μέχρι το κέντρο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λοιπόν το μέγιστο κέρδος. Ποια είναι η ζημιά που μπορεί να έρθει εδώ, ότι μπορεί να χάσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου φαίνεται λοιπόν ακατανόητο το γιατί οι προπονητές, και δει προπονητές που δεν έχουν στην ομάδα τους, ξέρω εγώ, το Μαρκίνιος ή το Φαντάικ να κατεβάσουν την μπάλα, επιλέγουν αιμονικά και εμένουν στο να κάνουν build-up. Όταν αυτό το πράγμα δεν βγαίνει και στην περίπτωση της Σκωτίας, χάνεις το παιχνίδι από νωρίς κιόλα.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία που την έχω πάντα για τις ομάδες οι οποίες επιμένουν στο build-up, ακόμα και αν φάνε γκολ από τον build-up που κάνανε και τους έπαιξαν την μπάλα. Και λέει ο προπονητής, όχι, θα επιμείνουμε και θα παίξουμε αυτό. Και λες, τόσα χρόνια δεν υπήρχε το build-up. Τι κάνανε.

0: κάνατε κάτι από τα υπόλοιπα που είπες. Βολέ, τερματοφύλακα, μια πάσα 15 μέτρων, ξέρω εγώ, στο αμυντικό. Κάτι άλλο κάνανε τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν υπήρχε τρόπος να πάει μπάλα μπροστά. Έκανε το βολέ τερματοφύλακα, γινόταν μια μονομαχία, είχε μια κεφαλιά, είτε την έπαιρνε, είτε την έπαιρνε. Κάτι γινόταν.
1: Συνεχίζονταν η ζωή μας, ναι.
0: Θέλω να πω, δεν ήταν ότι δεν υπήρχε και άλλος τρόπος στο ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια να φτάσει μπάλα στο άλλο μισό του γηπέδου και να παιχτεί και να γίνει κάτι. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που θεωρούν αρκετοί προπονητές το build-up ως μονόδρομο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο, μόνο build-up, γιατί άμα κάνουμε βολέ, αλίμονό μας θα τη χάσουμε την μπάλα.
1: Ναι, και όταν κάνουν οι άλλοι βολέ θα την κερδίσεις.
0: Και να τη χάσεις και σε κάποιες τις μονομαχίες θα χάσεις, κάποιες θα κερδίσεις. Όπως γινόταν τόσες δεκαετίες στο ποδόσφαιρο που δεν υπήρχε το build-up. Mm-hmm. Και τι έγινε, δηλαδή δεν παίζονταν μπάλα τόσα χρόνια που δεν υπήρχε build-up, δεν γινόταν βολέ. Δεν φτιάχνονταν ευκαιρίες από το βολέ του τερματοφύλακα.
1: Ρέση, είναι τρελό. Επιλέγουν ουσιαστικά κάποιοι προπονητές, γιατί είναι επιλογή τελικά να χάσουν, να μαθηματικά να δώσουν τις περισσότερες πιθανότητες στον αντίπαλο να τους πάρει το παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν μπορώ να το κατανοήσω.
0: Και το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές εδώ, ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν την ποιότητα να κάνουν build-up, γιατί έχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να το υπηρετήσουν, και αυτό όχι με απόλυτα ποσοστά. Θέλω να πω ακόμα και η City του Guardiola μπορεί να χάσει την μπάλα. Μπορεί να τύχει ένα κακό κοντρόλ. Μπορεί να τύχει μια ομάδα που θα πιέζει πολύ καλά ψηλά. Δεν είναι το απόλυτο συστατικό επιτυχίας, μην τραθούμε.
1: Προφανώς όχι.
0: Αλλά έχει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά να το κάνει σωστά μια ομάδα η οποία έχει τους κατάλληλους παίχτες και που έχει διδαχθεί, που έχουν προπονηθεί πολύ καλά, που μπορούν να βρεθούν. Το καταλαβαίνουν. Δεν το έχουν όλοι αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Για να γίνει, το έχουν λιγότεροι, δεν το έχουν περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ακόμα και στα πρωταθλήματα τα καλά δεν το έχουν όλοι.
1: Ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: Να λέμε ότι το έχουν οι Ισπανοί, δεν το έχουν οι Έλληνες, ή το έχουν οι Άγγλοι, δεν το έχουν οι Ρουμάνοι. Δεν πάει έτσι. Ακόμα και στην Αγγλία δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Ακόμα και στην Ισπανία δεν μπορούν να το κάνουν όλοι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή με τρελαίνει αυτό που ότι κάνεις κάτι, πώς θα σου πω ρε παιδί μου, συνειδητά εναντίον της ομάδας σου. Γιατί αυτό είναι κάτι που κάνεις συνειδητά εναντίον της ομάδας σου. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν μπορώ πραγματικά. Βέβαια δεν είναι το passing game το build-up. Δεν είναι το passing game, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Μιλάμε για την αιμονή ότι η μπάλα δεν θα σηκωθεί από το έδαφος, θα τη βάλουμε κάτω στη γωνία της μικρής περιοχής, δεν θα κάνουμε βολέ, δεν θα κάνουμε μακρινή πάσα, δεν θα κάνουμε τροματοφυλακές με το χέρι.
0: Θα ανέβουμε με πάσες.
1: Θα ανέβουμε με πάσες όπως και δίποτε και τίποτα άλλο εκτός από πάσες.
0: Όσοι για να μαρκάρουν.
1: Να.
0: Αυτό.
1: Τι να πω.
0: Καλή τύχη.
1: Ναι, καλή τύχη. Καλή τύχη. Λοιπόν, στο παιχνίδι μου Βραζιλία-Σκωτία το είδαμε αυτό το πρώτο. Το εκμεταλλεύτηκαν οι Βραζιλιάνοι πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ωραία. Κυρίαρχη Βραζιλία σε όλο το παιχνίδι. Και όταν χρειάστηκε και ο Άλισον πίσω για να μην λέμε την επίθεση της και η άμυνά της.
0: Το συζητούσαμε και νωρίτερα. Ναι. Η Βραζιλία, πέρα ότι είναι μια Ευραζιλία, είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα στη λογική της και λογικό αυτό με Αντσελότη στον πάγκο. Και πέρα από όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, την ποιότητα του Βινίσιους, τις αλλαγές που έκανε στην κορυφή της επίθεσης, γιατί είδε ότι δεν δουλεύει το πράγμα, ας πούμε, έτσι, με το εννιάρι που είχε διαλέξει το πρώτο μάτς και όλα τα υπόλοιπα, έχει την τύχη να έχει ένα καταπληκτικό αμυντικό δίδυμο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αυτό για Βραζιλία είναι τεράστια πολυτέλεια. Ότι η Βραζιλία που την έχουμε στο μυαλό μας ως μια ομάδα η οποία υπηρετεί το θεαματικό ποδόσφαιρο και καλεί τις παίκτες να τη μέση και μπροστά, έχει για μένα το κορυφαίο δίδυμο κεντρικών αμυντικών στο Μουντιάλ. Και γιατί είναι πολύ καλή παίκτες και οι δύο και γιατί είναι πολύ συμβατή μεταξύ τους.
1: Αυτό είναι πολύ ισορροπημένο, πολύ αλληλοσυμπληρούμενο, πολύ καλό. Στα δύσκολα βεβαίως θα το δούμε. Ναι, είναι αλήθεια, αλλά ναι, μέχρι στιγμής μοιάζει ως τέτοιο. Αυτή η εκδοχή της Βραζιλίας που βλέπουμε. Δεν ξέρεις, κατά καιρούς, ακόμα και από το 1974, από το τότε Μουντιάλ ήταν το πρώτο στο οποίο συζητήθηκε και ακούστηκε ο όρος Ευρωπαϊκή Βραζιλία. Έτσι, τότε που ήταν σε μια φάση που ψαχνόντουσαν οι Βραζιλιάνοι. Νομίζω όμως ότι πραγματικά την Ευρωπαϊκή Βραζιλία την βλέπουμε τώρα, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Είναι και η πρώτη φορά που η Βραζιλία έχει μη Βραζιλιάνο προπονητή στον πάγκο.
1: Είναι η τέταρτη φορά που συμβαίνει.
0: Α, η τέταρτη,
1: είναι η τέταρτη, αλλά δεν έχει να κάνει τέτοιος προπονητής. Με τέτοια...
0: Είχε Ευρωπαίο προπονητή. Είχε μόνο Λάτιν προπονητή.
1: Νομίζω Λάτιν πρέπει να ήταν υπόλοιπο. Νομίζω Ευρωπαίο δεν πρέπει.
0: Ίσως είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έχει Ευρωπαίο προπονητή και δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάζει μια ευρωπαϊκή ας πούμε βερσιόν της Βραζιλίας ο Αντσελότη.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η Βραζιλία με την ισορροπία του Αντσελότη και την τακτική του Αντσελότη και τους καλούς παίκτες που έχει μπροστά δείχνει αρκετά δυνατή. Λέω εγώ. Από την άλλη, είπαμε, ξέρουμε που βρισκόμαστε, δεν έχει τη σταριστεί ακόμα, ναι. Κούλη, έχουμε δελτίο. Πάμε να τα ακούσουμε και θα συνεχίσουμε μετά.
2: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αναστέλλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλε 7,5 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ το ανακιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απόψε στον Αλφα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Όλες για τον Ζωκράτη Φάμελο και την πολιτική που ακολουθεί για την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου, διατύπωσε η μειοψηφία των μελών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν οι υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων του πυροσβεστικού σώματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζετε εδώ.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με 89.000 υποψηφίους να διεκδικούν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα, με κύρια εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30% των γραπτών βαθμολογήθηκε πάνω από 18, εξέλιξη που αναμένεται να πιέσει αυξητικά τις βάσεις των πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών. Στον τίποτα σημαντική κάμψη των υψηλών βαθμολογιών καταγράφεται στο μάθημα της οικονομίας. Παράλληλα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση, αγγίζοντας το 50% στα μαθηματικά, την ιστορία και τα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι μπορούν ήδη να υπολογίζουν τα μόρια τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου. Συγχαρητήριο μήνυμα προς τους μαθητές της Ρόδου που ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις εξέδωσε ο Αντώνης Καμπουράκης. Στο μήνυμά του τονίζει ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι το τέλος αλλά η αφετηρία για ένα νέο δρόμο. Υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια και η επιμονή των παιδιών έχουν αυτοτελή αξία και τους καλεί να διεκδικήσουν το μέλλον τους με θάρρος. Κλείνοντας, συγχαίρει θερμά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στους υποψηφίους με αγάπη και υπομονή. Σφραγίστηκε για λόγους ασφαλείας το ιστορικό τραμπολίνο στην παραλία Έλλη της Ρόδου, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική. Μετά από εισαγγελική παραγγελία, το λιμεναρχείο απαγόρευσε οριστικά τη χρήση του βατήρα, καθώς κρίθηκε στατικά επικίνδυνος για τους λουόμενους. Η αδράνεια των αρμόδιων φορέων για έργα αποκατάστασης έφερε το αναγκαστικό κλείσιμο, βάζοντας έτσι τέλος εποχής στο εμβληματικό τοπόσημο του νησιού. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κ. Μενδώνη έδωσαν λύσεις σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Το κυκλοφοριακό και τα μεγάλα έργα στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης παρουσίασε πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή, η οποία συνδέεται με τη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών εκτός κέντρου για την αποσυμφόρηση της πόλης. Παράλληλα, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε για το σύστημα καμερών στη Μεσαιωνική Πόλη, με τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίζει ότι η υλοποίηση θα ξεκινήσει αυστηρά μετά από όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα. Τέλος, σε τροχιά αυτονομίας κινείται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστές οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στις 26 και 27 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Κούλη, τώρα δεν ακούμε τίποτα.
0: Τώρα, ναι.
1: Τώρα δεν ακούγεται τίποτα πλέον.
0: Τώρα ακούγεται.
1: Σε κάποιους ενδεχομένως. Λοιπόν.
0: Και
1: βγαίνουν και λένε, ξέρω εγώ. Ναι, το ξέρω, είναι η Τζένι Βάνου. Όχι, δεν είναι η Τζένι Βάνου. Υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας έρχονται ως εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που οι περισσότεροι τον ξέρετε, αλλά για τους υπόλοιπους οφείλουμε να τον θυμίζουμε κάθε μέρα. Και είναι ο εξής: μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ένα κόκκινο μπάνερ είναι. Κάνοντας αυτό, θα ανοίξει ο Media Player για να ακούτε το πρόγραμμα της ημέρας ή ενώ το on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας μπορείτε να τα στέλνετε στο rama05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε τη σελίδα μας στο Facebook, το κανάλι μας στο YouTube, ενώ το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
0: Λοιπόν, και να σας πούμε... Να σας πούμε λοιπόν ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, όλο αυτό μία λέξη λατινικούς χαρακτήρες, το Παγκόσμιο γράφεται PAGK, έτσι, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, ή πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε ακόμα στα χθεσινά παιχνίδια. Αλλά έχει λυσάξει εδώ πέρα ο κόσμος να μιλήσουμε για τα παιχνίδια των 11, γιατί θέλουν να δώσουν το κάτι της τους. Οπότε να κάνουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε τα παιχνίδια των 11, ή να κλείσουμε με τα χθεσινά.
0: Να κλείσουμε τα χθεσινά. Προτείνω, πάμε σωστά.
1: Λοιπόν, για τη Βραζιλία, λοιπόν, τα είπαμε νομίζω λίγο πολύ για τη Βραζιλία. Εγώ λέω προμηνύονται ωραία πράγματα στη συνέχεια. Δηλαδή, Βραζιλία ανταγωνιστική. Στον πρώτο όμιλο, εντυπωσιακό Μεξικό, ο οποίος έκλεισε επίσης. Εντυπωσιακό Μεξικό.
0: Τρεις νίκες,
1: μηδέν παθητικό.
0: Ο Τσόα
1: συγκίνηση. Ναι, τύπου στο Αστέκα ξεκίνησα. Ναι. Στο Αστέκα κλείνω την καριέρα μου. Εντάξει, ρε, είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι
1: εντυπωσιακό. Συγγνώμη, το είπε στη Βραζιλία, αντίστοιχα μπήκε ο Νεϊμάρ στο 1975, τα είδατε αυτά, συγκίνηση, όλα αυτά τα ωραία. Πήγε, χώθηκε εκεί να βάλει κολλή, ήταν εκεί γύρω-γύρω, τριγύριζε συνέχεια, το ψάξε. Εντάξει, θα το ξαναδούμε τόσο άλλο στον Νεϊμάρ, πιστεύω.
0: Εγώ λέω καλά που δεν έβαλε, γιατί μετά θα υπήρχε μεγάλη ζήτηση στη Βραζιλία να παίξει βασικό. Ναι. Ενώ τώρα και να τον αφήσει τον πάγο δεν θα υπάρχει γκρινιά. Αν έβαζε κανένα γκολ ο Νεϊμάρ, θα λέγανε έτοιμο. Βάλει το να παίξει 90 λεπτά το παιχταρά.
1: Μπήκε ο κύριο Έντρεκ, μπήκε λίγο εκεί, τον έβαλε. Του λέει πήγαινε εκεί στα δεξιά. Τι να το έδωσε το μισό του πιέρο, μα κύριε Κάρλο μου, εγώ είμαι σεντερφόρ. Πήγε εκεί στα δεξιά, έδωσε 5 πάσες προς τα πίσω. Ήσυχα και ωραία, τελείωσε το παιχνίδι, δεν ρίσκαρε τίποτα. Σου λέει τώρα να γλιτώσω τα memes και να δω μήπως και παίξω και κανένα τεταρτάκι αργότερα. Ήτανε τέτοια η φάση. Λοιπόν, εγώ λέω Μεξικό μεγάλη φορά αυτή τη στιγμή. Όσο είναι διοργανώτρια επίσης, έχει λαό από πίσω του τρελό. Διάβαζα και δεν το πίστευα και άνοιξα να το δω, ότι βγήκαν 800.000 στους δρόμους. Ξέρεις, σημαίνει 800.000 κόσμος στους δρόμους για μια πρωτιά σε όμιλο.
0: Σε όμιλο, ναι.
1: Μιλάμε για λαό τώρα, όχι φυλακές, και καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Και όπως επίσης συζητούμε και συζητάμε, και καλό είναι να το συζητάμε, το Μεξικό έκανε τρεις νίκες ωραίες, καθαρές, με μηδέν παθητικό, σε έναν όμιλο που δεν είχε Τινησία, που δεν είχε Αϊτή, που δεν είχε Ιορδανία, που είχε τρεις ομάδες οι οποίες ήταν ενός σεβαστού ποδοσφαιρικού βεληνικούς. Ναι. Και οι τρεις. Και τις καθάρισε και τις τρεις με τον τρόπο του. Με διαφορετικά δεν ήταν ότι θάμπωσε όλα τα παιχνίδια, αλλά και τις τρεις τις καθάρισε. Αυτή είναι η ιστορία. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθώ Μεξικό και μακάρι ψηλά. Λέω.
0: Συμφωνώ.
1: Νότια Αφρική με εντυπώσεις δεν περιμένω να κερδίσει την Νότια Κορέα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το πω. Με το περιμένω. Περιμένω να έρθει ένα χιναράκι, ίσως το παιχνίδι και αυτά.
0: Πιο πολύ Κορέα βλέπαμε τώρα.
1: Ναι,
0: το λέγαμε
1: πιο πολύ Κορέα, ναι. Και όμως τα κατάφερε και πέρασε και φτιάξε και το πρώτο ζευγάρι, τον 32, θυμίζουμε, με τον Καναδά, στις 28 του μήνα. Πολύ απρόβλεπτο συγκεκριμένο ζευγάρι. Δεν μπορώ δηλαδή να σκεφτώ τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, Καναδάς, Νότια Αφρική, δύο δεύτεροι δεν είναι? Είναι και δύο δεύτεροι.
0: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τα σταυρώματα πώς
1: πρόκειται. Υπάρχει και σταύρωμα δευτέρων, σωστά. Αφού έχουμε 16 ζευγάρια, δεν μπορούμε να έχουμε 12 πρώτους, θα έχουμε, σωστά. Έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Δύο δεύτεροι. Τυχερός εδώ θα δούμε ένας από τους δύο, γιατί εντάξει. Και για τους δύο είναι αντίπαλος. Σκέφτεται ο ένας για τον άλλον, αντίπαλος στα μέτρα μου είναι. Έτσι κερδίζω και πάω στους 16. Η Νότια Κορέα θα περιμένει. Mm-hmm. Θα περιμένει τώρα να δούμε. Μην αρχίσουμε πάλι και λέμε θεωρίες, γιατί μάτς το μάτς αυτά αλλάζουν με τους τρίτους, οπότε δεν έχει νόημα να το πούμε. Οπότε πάμε στα σημερινά, είναι 11 παρατέταρτο, νομίζω προλαβαίνετε όσοι θέλετε να ακούσετε τις χαζομάρες που θα πούμε. Λοιπόν, έχουμε τον όμιλο της Γερμανίας, τα παιχνίδια των 11, τα οποία θα ανοίξουμε σιγά σιγά τις τηλεοράσεις για να τα παρακολουθήσουμε, όπου έχουμε, νομίζω, τη Γερμανία στους 6 και περασμένη ήδη. Την ακτή του Ελεφαντοστού στους 3, το Εκουαδόρ με έναν βαθμό και το Κουρασό επίσης με έναν βαθμό, αλλά μείον 6 στο συντελεστή. Έτσι. Λοιπόν, και αυτά τα οποία θα δούμε σε λίγα λεπτά είναι Εκουαδόρ-Γερμανία.
0: Εγώ λέω Γερμανία εδώ.
1: Ναι, Γερμανία.
0: Κυριακό.
1: Σαφέστατα.
0: Γερμανία, εντάξει.
1: Σαφέστατα, νομίζω ότι δεν υπάρχει συζήτηση γι' αυτό. Και το πραγματικά ενδιαφέρον παιχνίδι είναι το Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού, το οποίο το βλέπω εύκολο διπλό, πρέπει να πω.
0: Εγώ νιώθω την ανάγκη να στηρίξω το Κουρασάο αυτή τη στιγμή και θα στηρίξω το Κουρασάο.
1: Θα το κάνεις,
0: θα το κάνω.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό ο νόμος θα καθαρίσει πολύ καλά. Δηλαδή θα έχουμε κατά σειρά, θα περάσει η Γερμανία πρώτη ακτή Ελεφαντοστού δεύτερη και δεν θα έχει τρίτο αυτό ο όμιλο. Δηλαδή από αυτόν τον όμιλο δεν θα περάσει τρίτο.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, αυτό βλέπω. Τώρα, αν θέλετε ειδικές άλλες προβλέψεις, δεν έχουμε. Τώρα, αν θα σκοράρει ο Ούνταβ, ξέρω εγώ, ο άλλος δεν. Αυτά τώρα, μην μας ρωτάτε τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε να πούμε.
0: Μην μας ρωτάτε, αν μας ρωτάτε, θα έλεγα ναι, θα σκοράρει ο Ούνταβ. Δεν μας ρωτήσατε.
1: Άμα το. Ναι. Εντάξει.
0: Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει άστρο. Όταν ένα παίκτη έχει άστρο. Και έχει, μπαίνει μέσα και μπορεί να βρει δύο φάσεις και στις δύο φάσεις θα βάλει τρία γκολ. Στις δύο φάσεις θέλω να πω, είναι σε τέτοια ρέντα, δεν τον αγνοείς. Και ένας άνθρωπος ο οποίος στα 30 του έφτασε να παίξει ένα μουντιάλ. Στα 30 του, δεν είναι 20, δεν είναι 25, έφτασε στα 30 του να παίξει, ζει αυτή τη στιγμή το όνειρο της ζωής του. Ναι, έχει βέβαια. Την καλύτερη διάθεση του κόσμου ολόκληρου.
1: Αλήθεια.
0: Αυτά τα πράγματα τα πρημοδοτεί ένας προπονητής, τα πρημοδοτεί μια ομάδα. Λες εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει καλά, έχει ρέντα. Το δίνεις. Το δίνεις και του λες πήγαινε αγόρι μου και κάνω τι είναι να κάνεις.
1: Όντως. Παιδιά, παρότι ανέβηκε ο Βίνι, είναι πλέον στα 4 γκολ. Δεν τον βλέπω πρώτο σκόρο του Μουντιάλ. Δεν τον βλέπω πρώτο σκόρο του Μουντιάλ. Θα έλεγα περισσότερο λόγω θέσης, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
0: Παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικά συνεπής και οικονομικός. Δηλαδή, χωρίς πολλές προσπάθειες βάζει τα γκολ. Δεν είναι ότι κάνει 10 προσπάθειες.
1: Και γενικώς, ξέρετε, αυτό είναι το πρώτο μουντιάλ. Εντάξει, με ξέρεις τον Φοντέν, βγάζουμε τώρα το ζήτημα Φοντέν έξω, έτσι προφανώς. Που πιθανώς θα έχουμε σκόρερ πρώτο με διψήφιο αριθμό γκολ, μην έχουμε και περισσότερους από έναν. Λέω εγώ με διψήφιο αριθμό γκολ. Κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές, θα οφείλεται φυσικά και στο μεγαλύτερο αριθμό των αγώνων και στο τυπέ. Αλλά το να είμαστε στις δύο αγωνιστικές και να έχουμε έναν παίχτη με 5, 3 παίχτες με 4, σημαίνει ότι θα πάει ψηλά η ιστορία, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Έτσι. Και ο Βινίσιος θα είναι ψηλά, αλλά νομίζω δύσκολα για πρώτος. Τα πέναν της Βραζιλίας ποιος τα εκτελεί.
0: Τι να κάνουμε.
1: Έχει σημασία, θέλω να πω.
0: Δεν έχουμε κερδίσει εμείς πέναλτι όπως κάποιοι άλλοι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το χάσαμε για να δούμε πόσοι πιστοί έχουν απομείνει.
0: Δεν κερδίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα κλάψεις.
0: Εμάς μας ακυρώνουν γκολ κανονικά. Δεν μας. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έλα τώρα.
1: Όχι ρε.
0: Έλα τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Ελπίζω ότι είχε πάρει ο ύπνος εκείνη τη στιγμή και το δες μέσα σε μια με τη σοβαρή
1: που του κάνε
0: φάουλ. Εντάξει, ας πούμε τώρα. Κάπου ξεχνάμε ότι ξέρουμε.
1: Κούλη, άμα χαθείς και εσύ, χάνετε κάθε ελπίδα. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ρε, σηκούλη.
1: Χάνετε κάθε ελπίδα.
0: Είσαι το τελευταίο προπύργιο, ας πούμε.
1: Ναι, δεν μπορεί. Άμα λυγίσει ο Κούλης, λυγίζουμε όλοι. Εντάξει. Άμα λυγίσει ο Κούλης. Γιατί είναι σαν το κουρδιστό πορτοκάλι ο Κούλης. Δηλαδή, εσύ να κάνω να σε βάλουμε με τις τσιμπίδες να τα βλέπεις. Να βλέπεις 15 σούπερ σλομοδόμπε να λες όχι! Δεν είναι! Δεν είναι σατανάδες! Δεν θα υποκύψω.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω λοιπόν.
1: Λοιπόν, αν ρωτήσει κι ποιο είναι αυτό ο Ούνταβ, δεν βλέπετε το Μουντιάλ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τον είδα τον κύριο που μπήκε εκεί και τα παστέλωσε. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό τον όμιλο. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε να πούμε για άλλους δύο όμιλους. Έχουμε να πούμε. Μη σου πω για τρεις, γιατί και τα αυριανά παιχνίδια είναι 10. Δηλαδή για αυτά δεν θα πούμε. Πότε θα πούμε για αυτά τα παιχνίδια?
0: Θα πούμε μετά τις 11.
1: Ναι, αλλά ενώ θα πούμε για αυτά από σήμερα, θέλω να πω.
0: Θα πούμε.
1: Λοιπόν,
0: πώς θα αφήσουμε έτσι τον κόσμο.
1: Πάμε στον όμιλο της Ολλανδίας. Για τον οποίο όμιλο της Ολλανδίας, καταρχάς να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση λέει ότι υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης στην έναρξη του αγώνα της Τινησίας με την Ολλανδία. Mm-hmm. Διότι υπάρχει πρόγνωση για ισχυρές καταιγίδες. Ξέρετε τι έγινε, το είδαμε στο Γαλλία Ιράκ. Οπότε θα δούμε. Mm-hmm. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Mm-hmm. Πότε θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Είναι προγραμματισμένο για τις 2.
0: Πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να πηγαίνει σε ένα χώρο πίσω από το γήπεδο να κουνάει αυτές τις λαμαρίνες που κάνουν το θόρυβο σαν να είναι έτοιμο να βρέξει και να είναι καταιγίδες. Να διάφοροι καβλάντιδες να το κουνάνε και να ακούνε οι άλλοι τις λαμαρίνες που κουνιούνται. Για να παιδιά έρχεται εδώ πέρα χαμός, παιδιά, εκενώσει τα γήπεδα. Και να είναι όλες δίπλα τις λαμαρίνες και να τις κουνάνε και να κάνουν το θόρυβο. Έτσι θέλει κανονικά. Βάζεις και μια μικροφωνική από πίσω να είναι ανισχυτή με κάτι ηχεία και ακούγεται ένα πράγμα, λες και έρχεται, ξέρεις, ο κατακλυσμός του Νόε και κάθεσαι μετά και απολαμβάνεις κόσμο να τρέχει να κρυφτεί.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο όμιλο της Ολλανδίας, όπου θυμίζω έχουμε την Ολλανδία και την Ιαπωνία μαζί με 4 βαθμούς και συν 4 στο mm-hmm. συντελεστή. Mm-hmm. Για όσους θέλετε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, εάν τελείωνε τώρα ο όμιλος, η Ολλανδία θα ήταν από πάνω γιατί έχει καλύτερη επίθεση.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά κατά τα ίδια, γιατί η ισοπαλία μεταξύ τους, ίδιο goal average, ναι. Άρα πάμε στο επόμενο κριτήριο που είναι η καλύτερη επίθεση. Η Σουηδία 3 και η Τινησία χωρίς βαθμού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα παίζονται οι τρεις θέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Και τα παιχνίδια μας είναι: το εύκολο είναι η Τινησία-Ολλανδία, το οποίο θα είναι διπλό.
0: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε όλοι.
1: Οπότε, λόγω αυτού, νομίζω κιόλας και επειδή θα πάρει και έκταση εδώ πέρα το σκορ, η Ολλανδία θα πάρει την πρωτιά στον όμιλο και θα φτιάξει τον goal average της αρκετά. Mm-hmm. Θα είναι υπέρτερο mm-hmm. της Ιαπωνίας, ακόμα και αν η Ιαπωνία κερδίσει τη Σουηδία. Mm-hmm. Νομίζω, οπότε εκτιμώ ότι θα είναι πρώτη η Ολλανδία εδώ στον όμιλο. Και το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Ιαπωνίας με την Σουηδία, όπου εδώ τώρα προβληματισμένοι είναι οι Σουηδοί, δεν είναι οι Ιάπωνες. Και εξηγούμε.
0: Ότι οι Ιάπωνες και με ήττα με 4 βαθμούς, τέλος πάντων, πιθανότατα θα περάσουν ως τρίτη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ενώ οι Σουηδοί αυτή τη στιγμή με 3 βαθμούς και 0 στο goal average, σου λέει, τι θα κάνουμε. Πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον την ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε τώρα τι γίνεται. Όταν λες πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον την ισοπαλία, μετά αρχίζει λίγο και μπλέκει η κατάσταση. Αυτό που ξέρουμε είναι, κάνεις ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για να το δεις, νομίζω. Δεν ξέρω τι Σουηδία θα δούμε. Θα δούμε την άστοχη Σουηδία, θα δούμε τη μέτρια Σουηδία, θα δούμε μια καλή, επιθετική, απίθανη Σουηδία. Δεν θέλω να πω. Για την Ιαπωνία είμαστε περισσότερο σίγουροι το τι θα δούμε. Για τη Σουηδία λίγο λιγότερο.
0: Εγώ λέω νίκη Σουηδία εδώ.
1: Λες νίκη
0: Σουηδία. Θα πάω κόντρα σε οτιδήποτε μπορεί να σκέφτεσαι εσύ ή οποιοδήποτε άλλο. Μετά την πεντάρα που μάζεψε η Σουηδία στο προηγούμενο μάτς. Εγώ είδα μια Σουηδία η οποία έφαγε 5 γκολ. Έκανε ευκαιρίες όμως, απλά δεν μπορούσε να τις μετατρέψει σε γκολ. Έκανε καλές ευκαιρίες, είχε φάσεις. Δηλαδή δεν ήταν μια ομάδα στήρα επιθετικά. Δεν ήταν μια ομάδα η οποία δεν έφτανε στην απέναντι περιοχή. Mm-hmm. Έκανε, έχει ποιότητα μεσοεπιθετική. Εγώ λέω θα κερδίσει. Θα βρει τον τρόπο τέλος πάντων να ξεμπλοκάρει και να βάλει γκολ. Αυτό λέω εγώ.
1: Εγώ ακούω πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λες. Και πιστεύω ότι το παιχνίδι θα έρθει χ.
7: Σουηδία.
0: Ιαπωνία. Okay.
1: Το χ, στην περίπτωση του χ, απλώς να πω ότι πιθανότατα
0: εξυπηρετεί και τους δύο.
1: Την Ιαπωνία, είπαμε ότι η Ιαπωνία δεν έχει θέμα.
0: Άλλο λέω,
1: η Ιαπωνία και να χάσει θα περάσει. Ως τρίτη. Απλώς θα έχει άλλο σταύρωμα. Μετά πάμε στα σταυρώματα.
0: Εξυπηρετεί και τους δύο, λέμε. Ναι. Εξυπηρετεί και τους δύο. Ναι. Και οι δύο με χ, η Ιαπωνία τερματίζει δεύτερη στον όμιλο, οπότε είναι.
1: Και η Σουηδία πάει στους 4 και είναι ήσυχη.
0: Και θα περάσει.
1: Ναι. Αυτή είναι η ήσυχη. Συγγνώμη που τα λέμε και αυτά, γιατί ξέρετε, όταν φτάνει σε αυτήν την εγωστική, δεν είναι πια μόνο μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά μαθηματικά, είναι υπολογισμοί που γίνονται πολύ σοβαρά από όλους. Και αν δεν γίνονται τύπου παιδιά, μπορεί να μην μπει κάποιος, ξεκινήσει το παιχνίδι και πάμε έτσι, αλλά όσο περνάει η ώρα ενδεχομένως και ένα παιχνίδι είναι χ, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να το σκέφτεται. Θα πείτε, έτσι είναι οι τρίτες αγωνιστικές. Εμείς τα έχουμε ζήσει από παλιά με την ντροπή της χιχών, θέλω να σας θυμίσω ξανά. Mm-hmm. Από μικρά παιδιά τα έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει τις ντροπές των ισοπαλιών. Τις οποίες είδαμε μπροστά στα μάτια μας να ξεφτυλίζεται το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν τα αποκλείουμε. Απλώς τώρα θα γίνονται ίσως λίγο πιο κομψά. λέγαμε ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αφού κλείσαμε και αυτό τον, και αυτόν τον, τον όμιλο, πάμε στις 5 τα ξημερώματα στον όμιλο των Ηνωμένων Πολιτειών, στον οποίο όμιλο των Ηνωμένων Πολιτειών, θυμίζω πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 6 βαθμούς και έχουν περάσει ήδη. Η Αυστραλία έχει 3 με 0 goal average. Η Παραγουάη επίσης 3 με μείον 2. Και η Τουρκία που έχει αποκλειστεί είναι χωρίς βαθμό και χωρίς να έχει σημειώσει τέρμα. Τα παιχνίδια μας στις 5 τα ξημερώματα σήμερα είναι τα εξής. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Χ θα πω εγώ εδώ.
7: Θα συμφωνήσω.
0: Κάτι θα κάνει η Τουρκία τέλος πάντων σε αυτό το μάτς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει, δεν έχουν καμιά πρεμούρα. Άλλο λέω, δεν έχουν καμιά πρεμούρα. Δεν
1: το σκέφτηκα, ναι. Αλλά επειδή είναι for the love of the game,
0: ναι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα την κερδίσουν την Τουρκία.
0: Okay.
1: Θα την κερδίσουν γιατί θα τους πατήσουν σε αθλητικότητα. Πιστεύω σήμερα θα φαίνεται, στις παίδες της Τουρκίας θα φαίνεται να παίζουν σε replay σε σχέση με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί είναι, εντάξει δεν έχω, ξέρεις, ταχύμετρο στο χέρι μου. Μου φαίνεται συνολικά, πέρα από την πιο αθλητική και η πιο γρήγορη ομάδα του τουρνουά σε γενικές γραμμές. Πολύ εντυπωσιακή στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Οπότε εγώ λέω διπλό, λέω οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχουμε το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Παραγουάης με την Αυστραλία τώρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και πάρα πολύ απρόβλεπτο, λέω εγώ. Και αν πρέπει οπωσδήποτε τώρα εδώ, στη φάση με το μαχαίρι, στα δόντια, να δώσω κάπου προβάδισμα, εγώ θα δώσω στην Παραγουάη. Σε αυτό το μάτσο.
0: Εγώ θα πω Χ, το οποίο φέρει την Αυστραλία δεύτερη, σωστά.
1: Το Χ θα φέρει την Αυστραλία δεύτερη, ναι.
0: Χ και Αυστραλία δεύτερη.
1: Γιατί?
0: Γιατί αγαπώ τους Αυστραλούς. Γιατί δεν έχουμε δει τίποτα την Παραγουάη.
1: Γιατί ρε φίλε στο δεύτερο μάτς δεν έχουμε δει τίποτα την Παραγουάη.
0: Οκ, εντάξει. Εντάξει.
1: Όχι, εγώ λέω Παραγουάη.
0: Εντάξει, να πεις.
1: Παραγουάη, Παραγουάη δεύτερη.
0: Εγώ λέω Χ.
1: Η Αυστραλία θα περιμένει.
7: Χ. Με σκεφτεί η διοίκηση μου, αλλά Χ.
1: Και εσύ ρε κούλη, δεν θέλουμε την Παραγουάη. Θες την Αυστραλία στους 32 και θες την Παραγουάη. Τι έχουμε δει από την Αυστραλία ρε παιδιά? Τους ακολουθήσαμε αυτό που είπαμε, πώς το καταφέραν και, αλλά λέγαμε, το κλέψαν εντός εισαγωγικών από την Τουρκία, με την έννοια ότι η Τουρκία είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες. Βεβαίως οι Αυστραλοί πολύ καλά κάναν, τους χτυπήσαν, τους τσακίσαν. Αλλά τι είδαμε από την. Αλλά θέλω να σου πω σε παραγωγικό ποδόσφαιρο,
0: τι είδαμε με την Τουρκία.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι, κάτι είδαμε.
0: Η Τουρκία έκανε, σε αυτό το παιχνίδι έκανε ένα χάσμα φάση και δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Γιατί για τους Αυστραλούς, ας πούμε, το υποβιβάζουμε και την Παραγουάη την νίκη επί της Τουρκίας?
1: Γιατί δεν έχω τους παίκτες που συμπαθούμε τώρα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Γι' αυτό. Μπορεί, ναι, μπορεί να είναι γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και κλείνουμε, γιατί αύριο το βράδυ εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθήσουμε. Κλείνει και ο όμιλος της Γαλλίας. Λοιπόν, στον όμιλο της Γαλλίας, για να θυμηθούμε λίγο τι συμβαίνει. Η Γαλλία είναι στους 6, η Νορβηγία είναι η Γαλλία στους 6 με συν 5, η Νορβηγία στους 6 με συν 4, σε ένα Γάλλη και Ιράκ χωρίς βαθμό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και έχουμε, να ξεκινήσουμε από το εύκολο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Σενεγάλη Ιράκ.
0: Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη εύκολα. Και εδώ λέω, η Σενεγάλη είναι αυτή τη στιγμή στο μείον 3. Η Σενεγάλη δεν θέλει απλώς νίκη, θέλει και γκολ.
0: Καλά, εντάξει το.
1: Δύσκολα πράγματα. Ναι, γενικώς για να φτάσει. Εγώ λέω, η Σενεγάλη θα πρέπει να υπολογίζει τουλάχιστον σε μια νίκη με διαφορά 3 τερμάτων για να δει εάν και ίσως.
0: Ναι.
1: Δεν το βρει. Θα το κερδίσει το παιχνίδι. Τώρα το αν θα καταφέρει να βάλει τόσο πολλά γκολ, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Και πάμε στο ντέρμπι της πρωτιάς. Γαλλία
0: είναι. Πότε είναι αυτό το μάτς?
1: Αύριο εδώ στις 10.
0: Στις 10, πολύ ώρα. Ναι, να δούμε για ένα μάτς που
1: εδώ, ναι. Λοιπόν, είναι το παιχνίδι πρωτιάς του ομίλου. Γαλλία-Νορβηγία.
0: Και είναι και παιχνίδι που θα μας δείξει για τις δύο ομάδες τι. Ξέρεις, τι
1: θα δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Νορβηγίας και η άμυνα της Γαλλίας. Η αμυντική της λειτουργία, μάλλον, να το πω και σωστά.
0: Εντάξει, ένα προβάδισμα στη Γαλλία εγώ θα δώσω,
1: όπως
0: και να έχει. Γαλλία, μάλλον.
1: Γαλλία, αλλά μεγάλη σημασία στο πώς θα παίξει η Νορβηγία. Ακόμα και αν η Νορβηγία ιτηθεί, αλλά έχει σταθεί ανταγωνιστική,
0: ναι,
1: θα πάρει πολύ μεγάλη φορά για τη συνέχεια. Κούλη, τι λες?
7: Γαλλία.
1: Γαλλία. Και Σενεγάλη με το.
0: Εντάξει.
1: Εύκολα. Λοιπόν, τα παιχνίδια μα ξεκινήσουν. Ότι ο Μαντέ με την κορδέλα του είναι έτοιμο. Οπότε καταλαβαίνετε, πλέον έχουμε να παρακολουθήσουμε τώρα εδώ πέρα μπάλα μαζί σα το πρώτο ημίχρονο των παιχνιδιών. Προ το παρόν όμω, η ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσει, τραγουδάκι και εδώ είμαστε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Το FM 102,4.
1: Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για το ΧΑΦ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία Λιούμπιτσιτς και Ελίασον, αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Ενδιαφέρον του ΠΑΟ για τον 30χρονο φόρτη της Μπόκα Τζούνιος Μιγκέλ Μερεντιέλα αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζεται η περίπτωση του Γκανέζου Μέσου Κουασί Σιμπό που μένει ελεύθερος από την Οβιέδο, σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ημερών είναι ολοκλήρωση μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Άρη Τζελουστόντο. Το ΆΚΑ στις 22 Μαΐου του 2027 θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η League Phase θα γίνει με 16 αντί 20 ομάδες, ενώ στην 11 θα είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά. Πολύ κοντά στην απόκριση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορας σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτζιο. Νέα και Περιστέρη απευθείας στους ομίλους της σύνδεσης του μπάσκετ του Champions League για τη σεζόν 26-27. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω προκριματικών που θα διεξαχθούν 14 με 20 Σεπτεμβρίου. Ασπίδα προστασίας στον Κωνσταντέλια με αφορμή την απόφαση του να απέχει από τις προσεχείς υποχρεώσεις εθνικής από τον Μάκη Γκαγκάτση. Κάποιοι ξεπέρασαν τα όρια και έφτασαν στη στοχοποίηση. Στεκόμαστε δίπλα του με απόλυτο σεβασμό. Οι πόρτες της εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές, δήλωσε ο πρόεδρος ΣΕΠΟ. Με άποψη αλλά και νέα πρόσωπα άρχισε η προετοιμασία της εθνικής μπάσκετ για τα μάτια με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού έμειναν Μίτογλου και Καλαϊτζάκης και εξαιτίας ασθένειας ο Μουράιτης. Στις προπονήσεις προσθέθηκαν Πεσίδης, Πλώτας και Καρακώστας. Πέφτει η αυλαία στον 5ο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλλου με τους αγώνες Εκουαδόρ-Γερμανία που είναι ήδη στο 0-1 με σκόρερα τον Σανέ από το 3ο λεπτό και Κουρασάο Ακτήλε Φαντουστού που ξεκίνησαν πριν από λίγο. Για τον 6ο όμιλο με κοινή ώρα άνοιξη στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και η Τινησία Ολλανδία, ενώ για τον 4ο στις 5 τα ξημερώματα διεξάγονται τα μάτς Παραγουάης, Αυστραλίας και Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συμφωνία με την Ανατολή ΕΦΕΣ για την απόκτηση του Σέιλ Λάρκιν έχει έρθει η Φενέρμπαξε σύμφωνα με τον Ντονάτα Σουρμπόνα, σύμφωνα με τον Λιθουανό ρεπόρτερ, απομένουν μόνο υπογραφές. Και η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρη είναι η νέα υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA, όπως ανακοίνωσε με επίσημη ενημέρωσή της η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
9: FM 94,6.

0: βροχή τα γκολ. Να πούμε, προηγήθηκε η Γερμανία πολύ νωρίς με τον γκολ του Σανέ. Μόλις ισοφάρισε το Εκουαδόρ σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία, με δύο γκολ. Και από την άλλη μεριά, στο άλλο παιχνίδι, έχουμε γκολ για την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Πολύ ωραίο γκολ του Εκουαδόρ. Ισοφάρισε τον Αγκούλο με ένα σούτ, με ένα σούτ εκτός περιοχής. Βρες πάρα πολύ περίεργο να βλέπεις τη Γερμανία με μπλε, θέλω να σου πω.
2: Λωρίνη με μπλε.
1: Με μπλε και...
0: Με μπλε και πράσινους κόκκους.
1: Ναι. Είναι, είναι περίεργο.
0: Είναι,
1: είναι περίεργο. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτό στο παιχνίδι της, του Εκουαδόρ με, με τη Γερμανία. Στο Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού, προείχε νωρίς η ακτή. Ο Πεπέ είναι ο σκόρερ για, για τους τυπικά φιλοξενούμενους εδώ πέρα. Και ευκαιρία τώρα μόλις για το, για το δεύτερο γκολ. Αχ, όχι έτσι κουλή. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε τη Γερμανία εδώ.
2: Αμέσως.
1: Παρακαλώ πολύ.
0: Εντάξει,
1: για να μπορώ και για τον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας είναι εντάξει με τα δύο.
0: Έμορ, εντάξει.
1: Όχι, ναι, και για τον κύριο Κώστα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Εδώ την ακτή. Μπράβο. Μπράβο, αυτό. Α, έτσι. Λίγο...
0: Πώς βαριέμαι σε τούτη την ακτή. Για να πω για την αγαπημένη σου.
1: Ναι, ακυρώθηκε και του Ζαμπίδη με το, με το Mayweather. Του ξεκινήσατε μετά τι έγινε.
0: Αναβλήθηκε.
1: Ναι, τι έγινε. Το Σεπτέμβριο, λέει. Τι έχει συμβεί εδώ.
0: Είχε κάποιους αγώνες ο Mayweather με τον Πακιάο, φημολογούμενους αγώνες και ναι. Ένα ακόμα με τον Tyson ακριβώς. Αγώνες οι οποίοι τέλος πάντων δεν θυμάμαι, νομίζω έχει πράξει προκαταβολές. Κάτι έχει γίνει με την οργάνωση του αγώνα. Τον έχουν λοιπόν μηνύσει η διοργανώτρια εταιρεία.
1: Ναι.
0: Μεταξύ όλων των υπολείπων, δικαστικά έχει μπλοκάρει από το να δώσει κάποιον άλλον αγώνα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Αυτό διάβαζα σήμερα και είπαν οι διοργανωτές ότι το παιχνίδι θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία του, του αγώνα αυτού, πιθανότητα για Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Και όλοι αυτοί που έχουν αγοράσει εισιτήρια θα
0: πληρώσουν. Είτε θα αποζημιωθούν, για... θα ενημερώσουν οι διοργανωτές ότι είτε θα αποζημιωθούν, είτε μεταφέρουν τα εισιτήρια τους για.
2: Θα κάνουν μήνυση και αυτή στην Mayweather.
0: Είτε θα, τα εισιτήρια θα μεταφερθούν για το όποτε γίνει ο αγώνας, είτε θα, θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω, νομίζω. Προσεχώς θα ενημερώσουν οι διοργανωτές.
1: Που μηνύσεις, εντάξει, άλλο τίποτα. Είμαστε στην εποχή. Έκανε μήνυση. Η... Πώς το λένε, Λατινοπούλου στον Παϊτέρη. Και μετά βγήκανε κάποιοι σύλλογοι Ρωμά και κάνανε τέσσερις μαζί μας και κάνανε μήνυση στην Ατυλοπούλου. Μα έτσι θα πάει η δουλειά δηλαδή.
0: Έτσι θα πάει.
1: Μα έτσι θα πάει η δουλειά.
0: Πάει.
1: Βγήκε όμως ο Βασίλης Παϊτέρης ενωτικός, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Βγήκε πολύ ενωτικός.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι δεν ξέρουμε κανένα. Εμείς εγώ την καλώ αυτά να πιούμε ένα καφέ και να έρθει να δούμε από κοντά. Να μην φοβάται, λέει, δεν ξέρω αν φοβάται, να έρθει να τις δείξω όπως ζούμε κτλ. Και άμα πει, λέει, καλά λόγια, είχε ζητήσει μια συγγνώμη από όλο τον ελληνικό λαό. Θα βγει, λέει, εδώ είμαστε 700.000 Ρωμά, λέει, θα την ψηφίσουμε.
0: Α, οπ, βλέπω να το σκέφτεται η νεαρή πολιτικός. Άμα δώσει γραμμή ο Παϊτέρης,
1: κατάλαβες,
0: μονοκούκι, ρε Λατινοπούλου.
1: Πολύ, πολύ έξυπνος.
0: Ναι.
1: Πολύ έξυπνος. Δεν ξέρω τι.
2: Υπάρχει μεγάλη ιστορία του Sport FM το Παϊτέρη.
1: Όπα.
0: Είναι κάτι που λέγεται.
1: Είναι κάτι που λέγεται, μπορούμε να την ακούσουμε.
0: Άμα δεν είμαστε σίγουροι ότι λέγεται, επειδή είμαστε σε, καθεστώς, σε περίοδο μηνύσεων, Κυριάκο, ας μην το ρισκάρουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, άστο.
1: Ναι.
0: Μας τη λες μετά, αξιολογούμε και βλέπουμε τι θα κάνουμε.
2: Είναι συνέντευξη στο Βασίλη Γερασίμου.
0: Εντάξει.
1: Έχει ξεκινήσει πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά δεν είναι σίγουρο αν αυτό θα φέρει μια ακόμα μήνυση στον ποταμό των μηνύσεων που γίνεται αυτό το καιρό, οπότε άστο.
1: Ναι. Εντάξει, ο Βασίλης Παϊτέρης, πέρα από όλα, έτσι θα θυμώσει για τη μνημειώδη του εμφάνιση στις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Τη μνημειώδη του εκείνη η εμφάνιση για τους πανηγυρισμούς εκείνους τους προώρους, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Ενδεχομένως.
2: Ποιο του καραμαλιμένη το σχολείο για αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν και εκείνο.
1: Εκεί ήταν, αυτός ήταν.
2: Ο, αυτό το είχα χάσει.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Εντάξει.
2: Πάμε, συγγνώμη, μια κολλή.
1: Ναι, ναι. Και πρώτα και σε μια άλλη ιστορία τέλος πάντων που κάπως την έχουμε πει και κάπως δεν την έχουμε πει με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο που δεν μπορούμε να την πούμε.
0: Όχι.
1: Και δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που το κάνουμε, δεν είναι σωστό, το καταλαβαίνω.
0: Αλλά δεν μπορούμε να την πούμε.
1: Αλλά δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Ξέρετε, εδώ πραγματικά έχουμε πει περισσότερα από όσα μπορούμε στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Αρκετά περισσότερα θα έλεγα. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν, που δεν γίνεται να υποθούν στο ραδιόφωνο.
2: Η μεγάλη φάρσα με το Χρήστο Φερεντίνο.
1: Εντάξει, ναι, και η φάρσα με το Φερεντίνο. Στο, στο πλοίο, αυτή η περίφημη. Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, ναι, ναι. Καλό στη μέρη.
1: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα. Η οποία Λατινοπούλου, by the way, κάποιο Θεούλη ξέθαψε ότι έχει παίξει σε ένα βίντεο κλιπ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και το πιο αστείο, μάλλον το αστείο της ιστορίας, είναι ότι πήγε προφανώς κάποιος κόσμος να καυλαντήσει εκεί πέρα και βγήκε ο τραγουδιστής, δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα, με συγχωρείτε, που δεν το θυμάμαι, και βγήκε και έγραψε από κάτω, γιατί το έχει φέρει εγώ πριν από 8 χρόνια νομίζω αυτό το τραγούδι, και βγήκε και έγραψε από κάτω, δεν το πιστεύω, λέει, την αγάπη σας, λέει, την αγάπη που δείχνετε σε αυτό το τραγούδι μετά από 8 χρόνια. Και τώρα, ρε, ποια αγάπη να μου ζει, είχαμε να δούμε, λέει, την τέτοια. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Ναι, αυτή η σκιά από τους πυλώνες δεν είναι ωραία, άμα είσαι ψυχανάγκας.
0: Ναι.
1: Στο γήπεδο. Ευκαιρία να εσωφαρίσει το, το συμπαθές Κουρασάο. Ναι. Εντάξει. Ωραίο κόσμο το Κουρασάο. Μου αρέσει ο κόσμο του Κουρασάο που δείχνει στις κερκίδες και έχει αυτό το Θεούλη με την Αφάνα Βαλντεράμα που είναι πάρα πολύ συμπαθητικός. Που είναι κανονική, είναι Αφάνα που πιστεύω, δηλαδή, ότι είναι όντως Αφάνα Βαλντεράμα. Δηλαδή, ναι, έχει δει το Βαλντεράμα και την έχει αφήσει. Δεν μπορεί να έχει δει άλλον για να έχει αφήσει αυτή ακριβώς την Αφάνα. Δεν είναι Αφάνα με θάμνους κουκουρέγια, ναι, ας πούμε. Είναι Αφάνα Βαλντεράμα συγκεκριμένη και την έχει βάψει κιόλας λίγο για να βαλντεραμοφέρνει. Τη έχει ρίξει και να ξανθώ. Τέλος πάντων εκεί πέρα. Επίσης αυτός ο Νάγκελσμαν, συγγνώμη δηλαδή που το λέω, θα κάνω μια παρατήρηση αμυγός ποδοσφαιρική, είναι σαν να τον τίνει η μάνα του. Του είχε αφήσει ξέρω τρία μπλουζάκια.
0: Μην πεις καλή κουβέντα για Γερμανό.
1: Μα συγγνώμη ρε σήμα δεν το βλέπει.
0: Θα έρθει η νεράδα στον ύπνο και θα σου κλέψει τα όνειρα. Μην πεις καλή κουβέντα για Γερμανό.
2: Λίγο σούλης που πάνω δουλεύεις.
1: Τι στο φυσικ εννοείς.
2: Στον ντύσιμο.
1: Α, στον ντύσιμο. Εντάξει, εσύ είσαι παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, το ξέρουμε ένα γκρεμπ. Θες να το παίξεις χαλαρός. Δεν είσαι όμως χαλαρός. Φάει κάτι κάτι. Δηλαδή, πώς να σου πω. Να σου πάρουμε το στυλίστα του Μουράτ Γιακίν. Σε τελική ανάλυση. Του Θεούλη. Να σου δώσει και ένα γυαλί να είσαι. Ραμστάιν, να πούμε. Τελείως μετά. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Δεν θέλει ο κύριος Κούστας.
0: Τι πράγμα δεν θέλω.
1: Δεν του αρέσει. Προπονητής του Εκουαδόρ Χρήστος Πολύζος.
0: Τι δεν του αρέσει τον κύριο Κώστα.
1: Δεν σας αρέσει να κάνουμε στυλιστικά.
0: Βεβαίως και μου αρέσει. Πώς δεν μου αρέσει.
1: Στυλιστικά σχόλια. Κατάλαβες τι γίνεται. Άμα δεν σας άρεσε, δεν πειράζει. Τι να κάνω. Επειδή δεν άκουσε εντωμεταξύ σήμερα, καθώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε όλα τα ωραία παιχνίδια, είχαμε και σήμερα Γκάζια Νίστρουπ. Στην ομάδα.
0: Δεν θα είχαμε, φυσικά και είχαμε.
1: Ναι. Θέλω να πω, δεν θέλω να χαλαρώσουμε.
0: Όχι βέβαια, τι νομίζω ότι είναι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ότι δεν είναι ότι έγινε μια μέρα.
0: Τις πρώτες μέρες της εβδομάδας φωνάζουμε και μετά είμαστε γλυκύτατοι και ξέρεις, κάνουμε tap-tap στην πλάτη των ποδοσφαιριστών. Φυσικά και έχουμε.
1: Θέλω να το
0: απλά κρατιέται να στον και οι υπόλοιποι.
1: Δηλαδή,
0: μην καζόσουν τώρα τους υπάρχοντες και μετά έρθει, ξέρω εγώ, και ο επόμενος και ο επόμενος και ο επόμενος και νομίζουν. Να έρθουν και οι υπόλοιποι να τα ακούσουν μια και καλή όλοι.
1: Ποιο από του παίκτης του Παναθηναϊκού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία, πιστεύεις ότι μασάει με τη μία, δηλαδή ένας άνθρωπος που μασάει ως χαρακτήρας, επειδή ότι μασάει στις φωνές. Μασάει, δηλαδή λουφάζει κατευθείαν, και ποιος είναι αυτός που σκέφτεται από μέσα του, άμα δεν ήσουν ο προπονητής μου θα στην είχα σκάσει τώρα.
0: Ποιος μασάει,
1: Ναι.
0: Καλή ερώτηση.
1: Δηλαδή όσο ακούω και λέει πω να κάνω την άσκηση ακριβώς όπως μου το λέει, γιατί θα έχουμε θέματα. Θέλω και από Κούλη παρακαλώ απάντηση.
0: Τι ξέρω να σου πω ποιος μπορεί να μασάει. Σκέφτομαι τώρα, ξέρεις, τους παίχτες.
1: Ναι, σκέψω τους λίγο ακόμα. Δηλαδή ο Πάλμερ Μπράουν δεν μασάει.
0: Team USA, τι να μασάει.
1: Ο Τσιριβέγια.
0: Yeah.
1: Ο Τσιριβέγια δεν μασάει.
0: Όταν ήταν 30 χρονών.
1: Ναι.
0: Δεν μασάει εσύ εύκολα τώρα.
1: Α, είναι από την ηλικία.
0: Δεν είναι και η ηλικία. Ένας πιτσιρικάς πιο εύκολο είναι να ψαρώσει.
1: Εντάξει. Ο Πάντοβιτς μασάει.
0: Είναι Σέρβος κολοπετσωμένος αυτός.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λες. Ο Πελίστρε αν ήταν θα μάσαγε.
0: Ο Πελίστρε δεν θα άκουγε πολλά. Γιατί ξέρω ότι ο Νίστρουπ έχει πρόβλημα με τους παίχτες που δεν τελειώνει τις φάσεις όταν είναι απέναντι τον
1: οδοχείο. Μάνα.
0: Δηλαδή εκεί
1: Πελίστρι, μη γυρίσεις.
0: Εκεί αρχίζει και ανεβάζει οκτάβες ο Νίστρουπ. Δηλαδή αρχίζει, από εκεί που μιλάει με κανονική φωνή, αρχίζει και μιλάει με φωνή Κλάους Νόμι μετά. Δηλαδή όταν βλέπει παίχτη να είναι στα 3 μέτρα και να μην βάζει γκολ, δαιμονίζεται, ξέρεις, μπαίνει μέσα το Σατανάς. Άμα έρθει ο Πελίστη και αρχίσει να κάνει πελιστριές, δηλαδή αυτό 3 μέτρα και μπαλά έξω, εκεί θα ακούσουν με φωνή άρια μετά. Θα τραγουδάει άριες ο Νίστρου. Οπότε θα έχουμε θέματα.
1: Λοιπόν, και ποιος είναι αυτός που είναι έτοιμος να το μουντάρει?
0: Κάνας Αργεντινός, μωρέ τώρα. Δηλαδή άμα λέει τίποτα τα μπόρδα, ότι ξέρεις θέλω πιο γρήγορα αυτά και τα λοιπά.
1: Και τα μπόρδα δεν του φαίνεται, αλλά θα είναι έτοιμος να το μουντάρει. Δεν του φαίνεται στη φάτσα.
0: Ναι. Εντάξει, σου λέει τώρα έμεινα 6 μήνες έξω. Ήρθε κάποια στιγμή που έπαιξα. Έπαιξα όλη τη χρονιά. Έβαλα γκολ, έδειξα ποιος είμαι. Έρχεσαι τώρα και μου λες δεν είμαι γρήγορος. Yeah. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και φαντάζομαι σε πολύ.
0: Και εσύ δεν ξέρεις να κάνεις τα κουνάκια με τη διαλογική. Και εγώ δεν είμαι γρήγορος. Και δεν ξέρω να κάνεις λόγω τούνελ. Τι να σου πω τώρα.
1: Και σε πολύ δύσκολη θέση πιστεύω θα βρεις και το Μούσο Σοκό.
0: Γιατί?
1: Γιατί. Φίλε, αλήθεια τώρα.
0: Γιατί.
1: Τι πω αυτό, ξέρεις, δες τα γαλόνια μου. Είμαι 36 χρονών. Έχω κάνει.
0: Ποιος Μούσο Σοκό?

0: δεν μπορώ να βρω τόσο εύκολα. Ο Τσάπρας.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Εντάξει.
1: Όχι.
0: Ο Τζούρις είναι ένα παιδί, δεν λέμε για παίχτες που δεν είναι τώρα. Ναι, και εγώ το Τζούρις έτσι σκέφτηκα πρώτο. Ο Τζούρις θα πρέπει να και θα τον έφτιανε. Αλλά δεν είναι ο Τζούρις στην ομάδα. Ο Γιάνγκουσης να μασίσει. Όχι.
1: Όχι, παιδί.
0: Ούτε καν.
1: Γιάνγκουσης δεν έχετε εικόνα επειδή δεν έπαιξε πέρυσι. Νομίζω ότι είναι κανένα παιδάκι τώρα που ήρθε εκεί και τα λοιπά. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Και νομίζω ότι φέτος ελπίζω ότι θα δούμε τον Γιάνγκουσης που δεν
0: έχουμε. Ναι. Όλοι το θέλουμε αυτό. Ναι. Όλοι το θέλουμε. Τώρα σε ποια θέση βέβαια είναι ένα θέμα. Οκτάρι ή δεξί εξτρέμ.
1: Δεκάρι.
0: Δεκάρι.
1: Ενώ πίσω από τους. Ναι, στο 4-2-3-1 θα είναι στο 3 πάνω. Εκεί είναι η θέση του. Μα εκεί είναι η θέση του. Δεν είναι το εξτρέμ. Το εξτρέμ είναι η δεύτερη θέση του.
0: Αυτό η θέση του είναι 8-10.
1: Εκεί θα είναι. Okay. Θα είναι μπροστά από τα δύο κεντρικά χαφ.
0: Συγγνώμη, τώρα είδα προπονητή Εκουάδορ. Τι μαγικό είναι αυτό.
1: Υπέροχος.
0: Είναι σαν νεότερος αδερφός του Κανίγια.
1: Είναι σαν τον Νίκο Χορταρέα τον Ισημερινό.
0: Μάλιστα. Οκ. Θέλω Γιάνγκουσιτς, σου λέω. Έχω μεγάλα όνειρα για αυτό το παιδί. Δηλαδή πρέπει να κάνει κάτι ο Νίστρουπ, κάπως να το φτιάξει, να το ανεβάσει, να πάρει και αυτός λίγο τα πάνω του.
1: Δεν είναι να κάνει κάτι.
0: Να είναι βασικός.
1: Ένας παίκτης ο οποίος έχει ποιότητα, και αυτό το λέμε εμείς, το λένε οι Κροάτες, το λένε οι σκάουτς που τον παρακολουθούσαν, το λέει όλος ο κόσμος που τον έχει δει. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, απλά τον βάζει να παίξει.
0: Να.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν πρέπει να κάνει κάτι. Πρέπει να τον βάλεις να παίξει.
0: Να του δείξει εμπιστοσύνη.
1: Ναι. Ένας παίκτης, γιατί δεν είναι ένας παίκτης που ήρθε από τα βάθη της Λατινικής Αμερικής και λες αυτό και προσαρμογή και δεν έχει παίξει σε ένα, ξέρεις, τακτικά πειθαρχημένο σύνολο. Είναι ένας παίκτης κανονικός, με συμμετοχή εκεί στις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας, με καλές χρονιές στην Κροατία, με πολλά μάτια πάνω του. Όσοι τον έχουν παρακολουθήσει μιλάνε για ένα ατόφιο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Άρα του βρίσκει στην καλή του θέση και το βάζει και παίζει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Και αυτό πρέπει να γίνει, αν είναι δυνατόν. Αυτό το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί το είχα τελείως διαφορετικά στο μυαλό μου και ενδεχομένως να εξελιχθεί τελείως διαφορετικά, είναι ότι σήμερα από το μεσημέρι και μετά, ναι, για κάποιο λόγο έχουν ανέβει πάρα πολύ μετοχές του κυρίου Ραστόντερ, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Από τότε που διάβασα το όνομα του Ραστόντερ και σε όσες συζητήσεις έχω κάνει με... Ας προσχολούμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων, για τον Ραστόντερ. Ξέρεις, η φάση ήταν, ας υπάρχει κι ένας, ρε παιδί μου, να τον λέμε.
1: Ναι.
0: Ας υπάρχει κι ένας, το λέμε, ότι μπορεί να ενδιαφερθούμε, να λέμε και να υπάρχει και ένα όνομα επιθετικού.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά, εντάξει, μέτριος είναι, αλλά ας τον εκεί κράτα τώρα, ρε παιδί μου, να τον έχουμε. Τι είναι ο Ραστόντερ, πού βρέθηκε αυτός ο κύριος.
1: Θα δούμε.
0: Πού βρέθηκε αυτός ο κύριος, πού βρέθηκε αυτός ο Αντιπάντοβιτς. Που έχει 20 γκολ σε 67 παιχνίδια, τα μισά στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας και ξανακαθάρισε τον Παναθηναϊκό.
1: Κάτσε να δούμε.
0: From where to where.
1: Δεν είναι κλειδωμένο.
0: Όχι, κλειδωμένο δεν είναι, αλλά λέω ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ οι μετοχές του. Αυτό το λέω.
1: Okay.
0: Αυτό λέω. Ιούνιος είναι ακόμα, παιδιά. Ιούνιος είναι ακόμα.
1: Δεν είναι Ιούνιος. Είναι μεταγραφή που πρέπει να γίνει νωρίς. Διότι αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα στηριχτεί στον Τέσσερς.
0: Mm-hmm. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Ο Τέσσερς δεν θα είναι έτοιμος στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Όχι.
1: Άρα.
0: Κάνα 15 Αύγουστο και βλέπουμε, λέω εγώ.
1: Άρα. Ναι. Υπάρχει ο Τετέι και πρέπει να υπάρξει και ένας ακόμα, γιατί ο Πάντοβιτς δεν νομίζω ότι υπολογίζεται.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι έχει ενημερωθεί να πάει κάπου δανεικός, τέλος πάντων.
0: Σωστά.
1: Οπότε πρέπει να υπάρχει ένας ακόμα, να υπάρχουν δύο επιθετικοί.
0: Το καταλαβαίνω. Αυτά όλα τα καταλαβαίνω.
1: Άρα πρέπει να γίνει. Δεν είναι Ιούνιο έχουμε και έλα μωρέ θα δούμε. Τώρα πρέπει να γίνει κίνηση άμεσα, να έρθει, να μπει, να είναι έτοιμος να προσφέρει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι υπάρχουν 4-5 που κάτω και περιμένουν. Το λέω.
0: Ας παίξει ο κύριος Παντελίδης που έπαιζε center forward στην Ηλιούπολη.
1: Καλό είναι, μην φτάσουμε τώρα.
0: Γιατί, δηλαδή τυχαίο είναι ότι βγάζουμε τα ρεπορτάζ ο Παντελίδης έβαλε 5 γκολ σήμερα και ενθουσιασμένος ο Νίστρουπ
1: δεν καθόλου δεν είναι τυχαίο και καθόλου δεν αφήνουμε στην άκρη. Αλλά αν είναι μια ομάδα που ξεκινάει και κάνει τις κινήσεις της, να πρέπει να στηριχθεί μετά σε ένα παίκτη που δεν είναι φορ, γιατί δεν έχει πάρει τους παίχτες που χρειάζεται, είναι πρόβλημα. Αυτό είναι να σου τύχει μια στραβή με στο παιχνίδι, ένα τραυματισμό, ένα τέτοιο, εκεί να το χρησιμοποιήσεις. Όχι να ξεκινάς τα πρώτα σε ευρωπαϊκά, τα προκριματικά που έχεις μεγάλη ανάγκη από τα γκολ και να είσαι δύο επιθετικούς μείον. Για όλες τις ομάδες.
0: Για όλες.
1: Να υπό περισσότερο που ξεκινάει πριν από όλους.
0: Μα αυτό είναι το θέμα.

0: Αυτό είναι το θέμα. Και αυτή είναι η βιασύνη του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό φαίνεται και ότι κινείται και σχετικά πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους, ακριβώς γιατί έχει αυτή τη συγκεκριμένη ανάγκη, με όσα ρίσκα τέλος πάντων έχει αυτή, αυτή η φάση. Είναι ατυχία στην πραγματικότητα για τις ομάδες να πρέπει να τα κάνουν όλα νωρίς. Και μεγάλη τύχη αντίστοιχα για τις ομάδες, γιατί όλες οργάνωση κάνουν, έτσι. Αλλά μεγάλη τύχη, διότι την αρχή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα κόζια αλλάζουν, παίκτες μένουν ελεύθεροι, ευκαιρίες παρουσιάζονται ξαφνικά.
1: Αν παρουσιαστεί ευκαιρία και να έχει κάνει τα κουμάντο, μια ομάδα θα πει όχι, αν βρεθεί στον δρόμο τη ένα παίκτη που την ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Βάζει και κάτι παραπάνω μετά, αν τον βρει. Αν σε βοηθήσουν και τα αποτελέσματα τα πρώτα και έχει πάρει τι προκρίσει μετά, έχει και ένα λόγο να κάνει και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι έτσι όπω τα λε. Ακριβώ. Έχει κάτι παικτάκια το Εκουαδόρ, τους έχουν κάνει λίγο το γκίμιχ λίγο χαζό, όπως βλέπω εδώ πέρα. Εντυπωσιακό το Εκουαδόρ, έξω, μας φύλαγε μάλλον την καλύτερη του εμφάνιση εδώ πέρα, στο παιχνίδι με τη Γερμανία, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον. Δηλαδή έχασε μια μικρή ευκαιρία η Γερμανία, αλλά το Εκουαδόρ είναι αυτό που έχει κατοχή μπαλάς και βρίσκεται στην περιοχή της Γερμανίας κάθε τρεις και λίγο. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω, σχεδόν μου φαίνεται περίεργο και εντυπωσιακό να βλέπω για τον Κάψον στην Ευρώπη ότι ενημέρωσαν πλέον επισήμως ότι το περίφημο, το απόλυτο, θα το λέγαμε εδώ μέσα φράγμα των 50 βαθμών είναι θέμα χρόνου πλέον να σπάσει. Τι πρέπει να είπε 50 βαθμοί, δεν ξέρω τώρα αν το συνειδητοποιούμε πια. Δηλαδή, καμία ξέρεις γιατί η λέξη κάψιμο πια είναι τόσο συχνή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή σήμερα, χθες, εδώ πέρα, στην Αθήνα, ας πούμε, έχει 33-34 βαθμούς μέσα στο νερό.
1: Ναι.
0: Αυτό σε άλλες περιόδους ή αναλόγως στην δισογραφία είναι πρώτη είδηση.
1: Ναι.
0: Ότι 34 αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα, είναι πεμπτούλα σήμερα. Στην Ευρώπη λοιπόν αντίστοιχα, ξέρετε ότι αν διαβάσεις και δεν κάνεις κλικ να διαβάσεις πληροφορίες, λένε α, μάλιστα, καύσωνας. Ακούμε ξέρω και τον The Seal από το Appledorn, λέει πω 35 βαθμούς έχει. Οκ, παιδιά, 35. Στο Παρίσι έχει φτάσει στους 41 αυτή τη στιγμή και το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι προειδοποιούν για 50. 50. Στην Ισπανία έχει φτάσει 45. Καλά, στην Ισπανία εντάξει, κάνει που ούτω ή άλλω παραδοσιακά θα αποψηφίσει τη δημοκρασία, στην Ανδαλουσία ειδικά. Αλλά...
1: Αγγλία και Γαλλία ζορίζονται πάρα πολύ. Και ένας από τους λόγους που ζορίζονται, πέρα από το ότι δεν είναι μαθημένοι προφανώς οι άνθρωποι εκεί, είναι ότι ένα 5 με 10% των σπιτιών έχουν air condition. Γιατί δεν χρειάστηκαν ποτέ στη ζωή τους να βάλουν air condition. Έχουν απλά θέρμανση για το χειμώνα. Δεν χρειάστηκαν ποτέ να βάλουν air condition. Αυτό σημαίνει ότι με τις ζέστες αυτές, δηλαδή σκεφτόμαστε εδώ στην Ελλάδα, έχουμε ζέστες.
0: Mm-hmm.
1: Τα περισσότερα σπίτια έχουν air condition τέλος πάντων.
0: Yeah.
1: Δηλαδή έχουν προνοήσει άνθρωποι, ένα air condition το βάζει. Τέλος πάντων κάπου υπάρχει σαλόνι, στην κρεβατοκάμαρα, κάπου υπάρχει. Οπότε στα χοντρά τα ζόρια. Χώνεσαι από κάτω και λες άστο να παίζει όσο και να μου έρθει δέει τι να κάνουμε να τη βγάλουμε να
0: μείνω και ζωντανή βέβαια.
1: Εκεί δεν έχουνε γιατί δεν χρειάστηκαν ποτέ. Άρα γιατί να πάω να βάλεις air condition αφού το καλοκαίρι έκανε 20 βαθμούς. Λες τώρα τι να το κάνω. Εκεί την έχουνε ακούσει, μου το έλεγε και μία γνωστή η οποία ήταν στο Παρίσι αυτές τις μέρες και φιλοξενούνταν σε ένα σπίτι που οι άνθρωποι είχαν λαλήσει χωρίς air condition φυσικά.
0: Βέβαια.
1: Πυρώνουν τα πάντα από πάνω, τα ράτσες αυτά κτλ. Και μέσα είναι το σπίτι, γίνεται σάουνα.
0: Ναι,
1: και αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία και στην Αγγλία στα πολύ περισσότερα μέρη.
0: Θέμα, προφανώς.
1: Αυτή είναι μπίζνα τώρα. Πάω πολύ σε air condition σε Άγγλους και Γάλλους. Εδώ είναι η μεγάλη μπίζνα.
0: Ναι. Που θα γίνει. Γίνεται ήδη.
1: Τι θα κάνει ο άλλος. Σου λέει, έχει περάσει ήδη δύο καύσονες η Αγγλία και η Γαλλία τις τελευταίες εβδομάδες. Δύο καύσονες.
0: Έχω τρελαθεί στο Λονδίνο, έχει 36,5 στο Λονδίνο.
1: Βουτάνε στα ποτάμια, πνίγονται οι άνθρωποι γιατί βουτάνε να βρουν λίγη δροσιά. Δηλαδή τι θα κάνουν, air condition θα βάλουν. Ακόμα και στις χώρες στις οποίες δεν χρειάστηκαν ποτέ τους μέχρι τώρα air condition.
0: Είναι όντως απίστευτο. Λοιπόν, τα παιχνίδια είναι όπως θα μου αφήσει, είμαστε στο ημίωρο. Κουρασάο, ακτήλεφαντος του 0-1. Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενατορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγη σήμερα στη δεξιά του πλευρά από άγνωστη προέλευση βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απόψε στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριχθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Αύριο το πρωί αναμένεται να διηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων του πυροσβεστικού σώματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με 89.000 υποψηφίους να διεκδικούν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν περιορισμένο αριθμό αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα, με κύρια εξαίρεση τη φυσική, όπου το 30% των γραπτών βαθμολογήθηκε πάνω από 18, εξέλιξη που αναμένεται να πιέσει αυξητικά τις βάσεις των πολυτεχνικών και ιατρικών σχολών. Στον τίποτα, σημαντική κάμψη των υψηλών βαθμολογιών καταγράφεται στο μάθημα της οικονομίας. Παράλληλα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση, αγγίζοντας το 50% στα μαθηματικά, την ιστορία και τα αρχαία ελληνικά. Οι υποψήφοι μπορούν ήδη να υπολογίζουν τα μόρια τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου. Συγχαρητήριο μήνυμα προς τους μαθητές της Ρόδου που ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις εξέδωσε ο Αντώνης Καμπουράκης. Στο μήνυμά του τονίζει ότι κανένα αποτέλεσμα δεν είναι το τέλος αλλά η αφετηρία για ένα νέο δρόμο. Υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια και η επιμονή των παιδιών έχουν αυτοτελή αξία και τους καλεί να διεκδικήσουν το μέλλον τους με θάρρος. Κλείνοντας, συγχαίρει θερμά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα στους υποψηφίους με αγάπη και υπομονή. Σφραγίστηκε για λόγους ασφαλείας το ιστορικό τραμπολίνο στην παραλία Έλλη της Ρόδου, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Η Δημοκρατική. Μετά από εισαγγελική παραγγελία, το λιμεναρχείο απαγόρευσε οριστικά τη χρήση του βατήρα, καθώς κρίθηκε στατικά επικίνδυνος για τους λουόμενους. Η αδράνεια των αρμόδιων φορέων για έργα αποκατάστασης έφερε το αναγκαστικό κλείσιμο, βάζοντας έτσι τέλος εποχής στο εμβληματικό τοπόσιμο του νησιού. Την επίσημη βράβευση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πρότεινε ο Αντώνης Καμπουράκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπουράκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει την Υπουργό για την προσφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έργα και οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο με τη συμβολή της κ. Μενδώνη έδωσαν λύσεις σε ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα για μισό αιώνα, φέρνοντας την αρχαιολογική ιστορία του τόπου πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, στην ίδια τοποθέτησή του για την πορεία της νέας τουριστικής σεζόν, ο κ. Καμπουράκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε προσαρμογή των δημοτικών τελών με στόχο την ανακούφιση των δημοτών από την ακρίβεια, τονίζοντας ότι η διεκδίκηση για τη Ρόδο γίνεται με παραγωγική κριτική και όχι με φωνασκίες. Το κυκλοφοριακό και τα μεγάλα έργα στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης παρουσίασε πλάνο για μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή, η οποία συνδέεται με τη μεταφορά δημόσιων υπηρεσιών εκτός κέντρου για την αποσυμφόρηση της πόλης. Παράλληλα, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε για το σύστημα καμερών στη Μεσαιωνική Πόλη, με τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίζει ότι η υλοποίηση θα ξεκινήσει αυστηρά μετά από όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα. Τέλος, ετροχιά αυτονομίας κινείται πλέον ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Ζανετούλης. Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Διακομανώλης, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελικές και διευθυντικές θέσεις της ΔΕΙΑΡ και της ΕΑΣΔ. Κλειστές οι οδοί Πέλλας και Φιλίππων στις 26 και 27 Ιουνίου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και το θερμόμετρο στα ύψη να κυμαίνεται από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Ποτέ, εντάξει, προφανώς.
6: Εντάξει. Αλλά μου και ένταση είναι της πλάκας, τέλος πάντων.
5: Βλέπω εδώ Λουξεμβούργο έχουμε λιώσει, λέει, πια κλιματιστικά, λέει ο Ρενάτο Σάλτσες.
6: Ναι, 38 στο Λουξεμβούργο.
5: Ναι. Αϊτχοφενάρα, λέει, αύριο 40 και τα σχολεία που δεν έχουν ερκοντήσιον θα είναι κλειστά, λέει ο Στράτος Παπουτσέλιτς. Πήγα, λέει, το αμάξι στην Αγγλία που μένω στο μηχανικό χθες να φτιάξει κάτι και του λέω: δεν κοιτάς και το κλιματισμό? Μου λέει: με τίποτα, 20 Ιούλη φέρτο, όλοι για κλιματισμό έρχονται, δεν έχω χρόνο. Τώρα που το θυμηθήκαν, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Τι λέει, άστα να πάνε Ρότερνταμ, ο φίλος. Λέει: μου βαρέσει εδώ πέρα κατά κέφαλα η ζέστη. Λέει: όντως δεν έχει πουθενά air condition. Παιδιά, στο νότο της Ανδαλουσίας έχει 30 βαθμούς το πρωί με το ζόρι, υγρασία έχει πολύ. Τι άλλο βλέπω εδώ. Διάφοροι, τέλος πάντων, ναι, από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Παιδιά, κουράγιο.
6: Ναι, κουράγιο. Αυτό χρειάζεται. Κουράγιο, σκέα, και αν υπάρχει ερκοντήσιο, αν μυστερά και χειρός, λίμνες, συντριβάνια, και αν υπάρχει ερκοντήσιο.
5: Και ανεμιστήρας κανονικός. Παίρνεις, ναι, πάρε ένα ανεμιστήρα, κάπου θα βρεις ένα ανεμιστήρα να βάλεις, τέλος πάντων, βρέξου. Και κάθεσε μπροστά στον ανεμιστήρα, βρέξει τη μαξιλαροθήκη, βάλε μια βρεμένη πετσέτα, κάνε όλα αυτά τα κόλπα που έχεις δει ότι λειτουργούν.
6: Θα μπορούσε το Appledorn να ήταν η πέμπτη σχολή μαγείας στο Harry Potter, όπου ο Δεσίλας κάνει ξόρκια για να κρατήσει η γη των Τέσσερς και να πουλήσει σε καλή τιμή τον Ντουμπά.
5: Φαντάζομαι το Βαϊμάκι να κουνιέται ρυθμικά στους Miami Sound Machine με λευκό λινό πουκάμισο και δεν χρειάζομαι ούτε κλιματιστικό ούτε ανεμιστήρα, σαν να είμαι στο νησί των ανέμων, λέει ο γυναικομπαστία. Αξίζει το Miami με έναν τρόπο, τώρα γίνεται πάρα πολύ hot, έτσι, και μέση και αντιτοκούμπο και τα λοιπά.
6: Ναι.
5: Και Κασεμίρο, θα έλεγε κάποιος. Αφαιρώ το τελευταίο σχόλιο.
6: Ο Λαγοκέφαλος και το Μπαρμπούνι δεν είναι φίλοι. Fight Club ο μπαμπάς σας τώρα και στη θάλασσα της Μεσογείου, λέει ο όμορφος κόρμπος το πρωί. Ναι.
5: Είχα ένα νέτο ονόματι Ειρήνη. Έκανα τατουάζ τον στίχο «Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπ Ειρήνη». Με χώρισε. Αλλά αν ο Γκότος είναι ο Σέρλοκ Χόλμς, εσύ θα ήσασταν ο Σκουμπιντού. Μάλιστα. Ανατροπή, κύριε Κώστα, που επιλέξατε το Κλάους Νόμι νωρίτερα στην μεταφορά που έκανα και όχι τον, τον Σίζαρ. Παιδιά, ο Κλάους Νόμι έπιανε πιο ψηλές οκτάβες από τον Σίζαρ. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή, ο συγχωρεμένος ο Κλάους Νόμι.
6: Θέλει λίγο προσοχή για τις δεήσεις που λέγαμε στην αρχή, λέει ένας φίλος, να είναι σωστή δέηση. Γιατί μπορεί να χωριστεί στη θάλασσα στα δύο, να μείνουν οι λαγοκέφαλοι από τη δική μας πλευρά και οι τσιπούρες να πάνε Τουρκία. Σωστό είναι αυτό.
5: Όσοι και να πάνε στο Μαϊάμι, κανένας δεν θα περάσει σε φινέτσα τον Μπατ Ράιλι. Εντάξει, αυτό παιδιά ισχύει, εντάξει.
6: Να μια ενδιαφέρουσα οπτική γωνία από τον Τζιτζι Μπεκάκη. Λέει, πόσο κοντά πιστεύετε ότι είμαστε στο να ακούσουμε από τους πεφωτισμένους ότι ο λαγοκέφαλος είναι ρομπότ, όπως είχε ακουστεί για τα Περιστέρια.
5: Βεβαίως.
6: Ε?
5: Βεβαίως.
6: Είμαστε δίπλα, αν ρωτάς εμένα.
5: Λοιπόν, αδέλφια, λέει, και εγώ Λουξεμβούργο είμαι μαζί με Ρενάτο Σάλτσες. Μιλάμε εδώ, έχουν γίνει sold out οι ανεμιστήρες γιατί κανείς δεν έχει κλιματιστικό. Μάλιστα. Αμβούργο την Κυριακή 36 βαθμούς με κεραυνούς. Έχω κολλητό στο Παρίσι, επιβεβαιώνω. Κάνουν κρύα ντους να ηρεμήσουν όπως εμείς όταν βλέπουμε τη γυμνή θηλή του κυρίου Γιάννη. Λέει, Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε.
6: Μόνο ο Αλέξανδρος Μαυροπορδάτος, new entry, λέει το εξής. Είναι ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία, ό,τι και το κουκούτσι για την ελιά. Μόλις πάρεις μια γεύση, το φτύνεις.
5: Εν τω μεταξύ, λέει κάποιος πολύ σωστά, τα σπίτια των Βορειοευρωπαίων, τέλος πάντων των Κεντροευρωπαίων ή οτιδήποτε, είναι φτιαγμένα για να κρατάνε τη ζέστη, οπότε διπλό το κακό. Εντάξει.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Ναι. Είδηση από το 2036. 2 τόνους λαγοκέφαλους είχε πουλήσει κτηνοτρόφο στα Ζωνιανά.
5: Εσύ που λες Κλάους Νόμι, ίσως από τις πρώτες διασημότητες που πέθαναν από τις νόνες του AIDS, η πρώτη. Ήταν ο πρώτος που έφυγε από επιπλοκές που σχετίζονταν με το AIDS. Ο πιο γνωστός πρώτος που έφυγε ήταν ο Ροκ Χάτσον. Αλλά ο πρώτος ήταν ο Κλάους Νόμι λίγο πριν τον Ροκ Χάτσον.
6: Ναι.
5: Απλά δεν είχε την απίχυση.
6: Το στάτους, ας πούμε, ναι, του Ροκ Χάτσον. Ναι, ναι, όχι, ο Ροκ Χάτσον έχει μείνει στην ιστορία.
5: Για πολλούς λόγους.
6: Για πάντα θα αναφέρεται.
5: Δηλαδή, ο Κλάους Νόμι είχε ούτως όλο αυτό το παρουσιαστικό το οποίο ήταν λίγο εξωγήινο. Ναι. Ο Ροκ Χάτσον ήταν γυναικοκατακτητής, ήταν κουκλός, ήταν αρενοπός. Ζούσε μια διπλή ζωή ο άνθρωπος, ακριβώς διότι ήξερε ότι αν αποκαλύψει την σεξουαλικότητά του, θα έχει φοβερό πρόβλημα με το image του, με τη δουλειά του, με τους ρόλους, με τις εταιρείες κτλ. Έχουν κυκλοφορήσει αυτά η διπλή ζωή που ζούσε ο Ροκ Χάτσον. Εκεί ήταν το μεγάλο σοκ για, κυρίως για τις γυναίκες που τον λάτρευαν. Ήταν ένα sex symbol της εποχής.
6: Το να ρισκάρεις το build-up παίζοντας με Βραζιλία είναι σαν να βγαίνω πρώτο ραντεβού με οκταμισάρι νέτο και να βάζω το φθαρμένο ψιλοσκισμένο σόβρακο που έχω από το στρατό. Όχι ακριβώς, αλλά οκ, πιάσαμε το πνεύμα σου.
5: Δεν καταλαβαίνω τα χάχανα του φίλου που λέει ότι ο Magic Johnson ακόμα ζει με AIDS. Οι άνθρωποι πλέον ζουν με ναι, το AIDS, ναι. Με ειδική φαρμακευτική αγωγή μπορούν να ζουν μια φυσιολογική ζωή. Απλά τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα αυτή, δεν γνώριζε κανείς την ασθένεια. Ο Magic Johnson ήταν τυχερός διότι μπόρεσε να δοκιμάσει πειραματικά φάρμακα, μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε θεραπείες που δεν είχαν άλλοι άνθρωποι, ναι, ναι, λόγω του ότι είχε πάρα πολλά χρήματα. Μπόρεσε λοιπόν να επιβιώσει και συνεχίζει μέχρι σήμερα να επιβιώνει, διότι κάνει τη θεραπεία του, ακολουθεί τη θεραπεία του όπως πρέπει. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς, γιατί τους φαίνεται αστείο. Γιατί τους φαίνεται αστείο γενικά κάποιοι άνθρωποι που αρρωσταίνουν και κάποιοι που καταφέρουν και ζουν με μια αρρώστια. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Θα ξέρεις κάτι, ξέρω εγώ.
6: Ο Χατόρι Χάντζομπ λέει το εξής. Ακούω το σαμουράι και θέλω να ντυθώ στη λευκή στολή καράτε και να εξασκήσω ομοράσι μέχρι το ξημέρωμα.
5: Λέγοντας για σχολή καράτε και ομοράσι, διάβασα σήμερα με δέος,
6: ναι,
5: ότι υπάρχει σχολή στην Ιαπωνία,
6: ναι,
5: στην περιοχή Κόκα της Ιαπωνίας, στην οποία περνάς εξετάσεις νίντζα και παίρνεις το πτυχίο σου μετά.
6: Oh.
5: Και κάθε χρόνο πάνε εκατοντάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο και παίρνουν το πτυχίο του νίντζα. Φέτος ήταν 131 άνθρωποι από Ιαπωνία και άλλες χώρες. Υπάρχουν τρία επίπεδα. Αρχάριου νίντζα, μεσαίου επίπεδου νίντζα και grand master νίντζα.
6: Μπορεί να τα αστεράκια να πας, δεν θες τίποτα άλλο.
5: Τα αστεράκια, ποια αστεράκια, τα σουρικέν που πας. Αυτά είναι στην κατηγορία αρχαρίων, θέλω να σου
6: πω. Μα γι' αυτό λέω, να πας, είσαι, να κάνεις αυτό και να φύγεις. Εντάξει.
5: Λοιπόν, και το βρίσκω υπέροχο αυτό. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να πάω και να πάρω πιστοποίηση νίντζα και να έρχομαι πέρα και να έχω ένα πτυχίο και να λέω γεια σας. Ναι. Ξέρω αγγλικά, υπολογιστές και είμαι νίντζα.
6: Και ηθοποιός.
5: Δεν ήθελα να το πω. Λοιπόν, αλλά έχω αυτό και αυτό στο βιογραφικό. Να πας σε μια εταιρεία, την έχεις στο βιογραφικό σου και να βάζεις ξένες γλώσσες. Υπολογιστές, πτυχίο, πανεπιστήμιο κτλ. Και από κάτω πιστοποιημένος νίντζα. Δεν θα είναι καταπληκτικό αυτό, δεν ανοίγουν όλες οι πόρτες.
6: Έχω καταγοητευτεί αυτή τη στιγμή.
5: Κάθε χρόνο γίνεται, οπότε όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει. Είναι νίντζα στην περιοχή Κόκα της Ιαπωνίας. Του χρόνου μπορούμε να μαζευτούμε μια ομάδα ανθρώπων και να πάμε και να πούμε γεια σας. Ήρθαμε για την πιστοποίηση της νιντζοσύνης.
6: Ο Νίκος Δεσδιόγρας αναρωτιέται, απευθύνει ερώτηση σε εσένα, θα απαντήσω εγώ όμως, δεν χρειάζεται. Κώστα, όλο αυτό το ψυχαναγκαστικό μονόλογο της αγωγής τον έχει και γραμμένο ή όλο μέσα από την οσυντένια ψυχούλα του το λέει.
5: Ακριβώς αυτό.
6: Το δεύτερο.
5: Ακριβώς αυτό. Παιδιά, μεταπτυχιακό νίντζα δεν ξέρω να υπάρχει, αλλά φαντάζομαι ότι αν ας πούμε είσαι αρχάριος νίντζα, μπορείς να ξαναπάς κάποια στιγμή και να πάρεις στο ανώτερο επίπεδο νιντζοσύνης. Μέχρι να είσαι grandmaster νίντζα. Δηλαδή να κάνεις να εξαφανίσεις και να βγαίνεις στον άλλο δωμάτιο και τέτοια πράγματα. Εντάξει, όνειρο, όνειρο ζωής.
6: Μόνο ένας ντόμπος σε χαρά μου αναρωτιέται το εξής. Είναι το Σαμουρέ ένα από τα τραγούδια που θα απαντούσαν το ερώτημα ποια είναι τα χαρακτηριστικά τραγούδια που σου θυμίζω δεκαετία του 80. Ναι, είναι ένα από αυτά. Δεν είναι το, αλλά είναι ένα από αυτά. Ναι.
5: Α, λέει ο φίλος, επειδή δεν έχει AIDS, ήταν marketing της εποχής B. Α, είσαι πολύ ψαγμένος. Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν έκανες και εμβόλιο για το κορονοϊό εσύ. Φαντάζομαι. Τώρα έχω μια υποψία
6: Κώστα.
5: Για το φίλο. Τώρα δεν ξέρω έτσι να...
6: Κώστα μου.
5: Διέστηση.
6: Κύριε Γιάννη, οφείλω να σας ενημερώσω. Εντάξει, εσύ είσαι άρρωστος. Ρε, εσύ, συγγνώμη τώρα, δηλαδή, με όλη την αγάπη πραγματικά, Ντέγκα Λαζάρ, εσύ και όλοι οι ομοιοπαθείς. Είσαι άρρωστος. Πώς γίνεται ένα λεπτό μετά την αναφορά αυτού του πράγματος να στέλνεις το μήνυμα. Κύριε Γιάννη, οφείλω να σας ενημερώσω πως εσείς είχατε πρώτος ανακοινώσει την ίδρυση Ακαδημίας Εκπαίδευσης Νίντζα το 2017 στην εκπομπή.
5: Άλλο πράγμα είναι αυτό που λέμε. Αυτό που λέω εγώ είναι πάρα πολλά.
6: Ναι, ό,τι και... Ρε, Κώστα, το θέμα είναι ότι κάποιος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θυμήθηκε κάτι από μια εκπομπή του 2017. Πώς γίνεται αυτό?
5: Πάντως είναι άλλη αυτή η σχόλη που λέω εγώ. Mm. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι, δεν είναι από το 17, είναι 13-14 χρόνια πίσω τουλάχιστον. Μην πω και παραπάνω.
6: Ο Τζιωβάνι λέει: είμαι σε κρεπερί και περιμένω 40 λεπτά για σοκολάτα μπισκότο. Και περιμένω 40 λεπτά επειδή ο μαγαζάτορας εκπαιδεύει τύπο με χτυπημένο μάτι και πατερίτσες να κάνει κρέπες. Και την έχω ήδη πληρώσει 11 ευρώ.
5: Ναι. Θα περιμένεις λίγο, θα πάρεις μια κρέπα όπως πρέπει να είναι. Τι να κάνω, πρέπει να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος. Ελπίζω να μην έπαθα ότι έπαθα διότι δεν έκανα καλές κρέπες.
6: Λοιπόν, ένας φίλος του διαβάζω όπως το λέει. Καλησπέρα από Σαν Φρανσίσκο. Παίζει USA σήμερα εδώ και δεν μπορούμε να πάμε. Sold out με 3.000 δολάρια το πιο φτηνό εισιτήριο για να πάει όλη η φορτό Silicon Valley. Well done, Infantino.
5: Είμαστε.
6: Εντάξει, μιλήστε εσείς για προσφορά και ζήτηση τώρα. Με κάλεσε τη γιορτή της Νέτο μετά από ένα μήνα που δεν μιλούσαμε. Βγήκαμε για καφέ ποτό, αλλά δεν μπορούσε δύο διαφορετικές φορές που πρότεινε έξοδο. Δεν ξέρω κανέναν από την παρέα της πώς κινούμε.
5: Δεν κινείσαι.
6: Αυτό κάλεσε τη γιορτή της. Πας, αλλά δεν κινείσαι.
5: Πας και δεν κάνεις πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις. Πας διακριτικά, σαν νίντζα που λέγαμε νωρίτερα. Αν δεν έχεις πάρει τη βεβαίωση του νίντζα, θα μπορούσε να πας εκεί πέρα και να κάνεις. Βέβαια, Μάικη λέει: δύο μέτρα είσαι. Τι νίντζα. Η νίντζα ήταν κοντή και ευκίνητη. Μάλιστα, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό και μας το είπε ξεναγός είναι ότι υπήρχαν πολλές γυναίκες νίντζα. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς υψηλοί δηλαδή απαγορεύεται να είμαστε ευκίνητοι, να είμαστε ψηλοί νίντζα. Ας είμαι ένας αρχάριος ψηλός νίντζα.
6: Καλύτερα σαν τον Άγγελσμαν παρά σαν τον Τζοντέρ Κόουτ της Ελβετίας που είναι σαν τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη στην ταινία Ταγκό 2001. Λέω άντρα Φαφούτης.
5: Στα 20 χρόνια που είμαι στην Ιαπωνία, ένα από τα highlight είναι όταν πήγα στο χωριό Ίγκα, το λέω καλά, ναι, Ίγκα, γνωστό ως χωριό των νίντζα και φυσικά χωριό του Καπαμαρού. Φιλιά, μας τα λέει αυτά, ο Τάσος από Ιαπωνία.
6: Μάλιστα, ωραία. Σας χαλάει ο Νάγκελσμαν, ναι. Θέτε να έρχεται ο Ιωακίμ το βράδυ στον ύπνο σας να σας καλύζει το ρουθουνάκι με το βρώμικο νιχάκι στο μικρό του δάχτυλο. Όχι. Όχι.
5: Είναι ο Southgate ο τύπος που εκτός από την πιστοποίηση νίντζα έχει και αυτή του air guitar player. Αναρωτιέται ο Άιτρα Φαφούτης.
6: Λοιπόν... ναι.
5: Κάποιος ειλικρινά, γιατί κερνάνε κλωτσίδι οι Γερμανοί χωρίς να χρεώνεται ούτε φάου?
6: Δεν το έχουν παρακολουθήσει, ναι. Συγγνώμη. Συγγνώμη κιόλας.
5: Θα μπορούσε και στην Ελλαδάρα μας να ανοίξει μια αντίστοιχη σχολή, όπως π.χ. Μυρμιδόνων, όπου τους κάνει μαθήματα ο Κώστας Πρέκας και ο Μπρατ Πιτ. Αναλογεί το Καφού Φάιτερς. Μήπως αυτή η σχολή, κύριε Κώστα, υπάρχει εδώ και 90 χρόνια. Δεν υπόπτει στις ασφάλτες.
6: Καταπληκτικό.
5: Θα μπορούσε, λέει, να γυριστεί ένα sequel του Cobra Kai, στο οποίο ο κύριος Κώστας θα αναζητά το sensei που θα τον οδηγήσει στην πιστοποίηση ninja.
6: Όση ώρα μιλάτε για ninja, μόνο ο Σίφου Τέλης έρχεται στο μυαλό.
5: Μάλιστα.
6: Τρεις και ο Κούκος λέει, πριν τον Κλάου Σνόμι και τον Ροκ Χάσον είχε πεθάνει ο Πάτρικ Κόουλι το 83, το 82, από το AIDS μόλις τα 32 του, λεγόταν πως ήταν ο αναρχόμενος νέος Τζόρτζιο Μορόντερ. Αυτό το ακούω πρώτη φορά.
5: Και εγώ δεν τον γνωρίζω. Ίσως να μην ήταν το ίδιο γνωστός με τους υπόλοιπους. Γιατί ο Κλάου Σνόμι είχε προλάβει να κάνει μια καριέρα. Ο Ροκ Χάσον είναι τεράστιος σταρ παγκόσμιος.
6: Ναι.
5: Φαντάζομαι και άλλοι άνθρωποι θα πεθάναν πριν το Κλάους Νόμι, αλλά μιλάμε για τους διάσημους, ας πούμε, της εποχής εκείνης.
6: Μου φέρει κάποιος Βαϊμάκη, εσύ που είσαι ψηλός να πας για Σαολίν, σαν τον Ντέιβιντ Καραντάιν.
5: Γνωρίζουμε βεβαίως όλοι ότι ο Ντέιβιντ Καραντάιν δεν έχει καμία σχέση με πράγματα, δεν ξέρει τίποτα καημένος. Όπως και ο Πατ Μωρίτα, ο Μιγιάκη, επίσης δεν είχε καμία ιδέα.
6: Ναι.
5: Μπορώ. Τουμπλάραν δηλαδή σε όλες τις σκηνές που έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε.
6: Ο Κωστής Τσιριβέγιας αναρωτιέται, μπορώ να βάλω στο βιογραφικό μου είμαι νίντζα αλλά χρωστάω μερικά μαθήματα.
5: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις ένα χαρτί εγγραφής από τη σχολή νίντζα. Δηλαδή μην το κάνεις αυθαίρετα τελείως.
6: Ναι.
5: Ότι έχω πάει, έχω παρακολουθήσει ένα μέρος των μαθημάτων και τέλος πάντων κάποιες εκκρεμότητες. Είμαι επιπτυχίο.
6: Επιπτυχίο, ωραίο.
5: Ναι,
6: ωραίο.
5: Αλλά να έχεις μια πιστοποίηση, την εγγραφή. Όχι να λέμε.
6: Ναι. Μιας και αναφέρθηκε ο Λεύ, αγαπημένη αρχή τριλήματος, με Vixen Hailer, ο Λεύ ζεσταίνει το φαΐ του. Ο Γιωακίν ψάχου Λεύ, μάλιστα.
5: Με την πιστοποίηση νίντζα παίρνεις μόρια για διορισμό στο δημόσιο, αν οθιέται σε το Βοσκουτσούμπερ. θα έπρεπε, αν με ρωτάς.
6: Τρίλημα από τον Φαύλο Σιδηρόπουλο. Μαρσάρει ο λαγοκέφαλος και ο πιτουφίνος πάει. Κουπέ πεπνιστικό σε μπαρ, τα θηλυκά θα φάει. Ή στο Οτσόα το Last Dance, Τσεχία χαιρετάει. Ωραία, τα έχει όλα μέσα.
5: Αντί για Ζαμπίδης Mayweather, θα μπορούσαμε να δούμε ένα Τσαούσης Βαϊμάκη στο Telecom Center με έπαθρο την πιστοποίηση Ninja. Μα δεν έχουν, πρέπει να παρακολουθήσουμε παιδιά, δεν μπορούμε να πάμε έτσι.
6: Ναι. Έχω ένα μικράκι αλεφαντάκι, λέει το εξής. Η κατάληξη Ήλα, με γιώτα, προσδιορίζει 99% κάποια μυρωδιά.
5: Ναι.
6: Αν τη βάλουμε ως κατάληξη στο επίθετό μας, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βγει κάτι τώρα. Ο παράδειγμα, Τσαουσίλα. Χημική μυρωδιά κάποιου μηχανικού μέρους του αυτοκίνητου. Και Ρουμάνος παίχτης, νομίζω, ε.
7: Του πάω,
6: καλά το θυμάμαι. Βαϊμακίλα. Κάτι έχει αποσυντεθεί στο ψυγείο. Όμως, υπάρχουν εκπληκτικές εξαιρέσεις και όχι, δεν αναφέρομαι στον Keith Moon, τον The Who.
5: Mm-hmm.
6: Πόσο σεβασμός ακόμα αξίζει το μεγάλο Κώστα Γκότζο που γίνεται Godzilla.
5: Μάστε.
6: Κατάλαβες την κυρία.
5: Έχει και μεταπτυχιακό η σχολή Ninja. Επίσης έχει Nissin 2 άμα δεν περάσω τα μαθήματα στα 6 χρόνια. Ναι, παιδιά. Μπα να τραβάς τώρα και να γίνεις ένας γερο Ninja να πάρεις το πτυχίο σου στα 60, ας πούμε. Ενώ αν έχεις ξεκινήσει στα 30, πρέπει να δεις ποια συνέπεια.
6: Ναι.
5: Κύριε Κώστα, θέλετε να διαρρήξετε ως αθόρυβος σύφουνας το διαμέρισμά μου και να πετάξετε έξω τα σουρικέν σας? Λέει ο Βετζερόνι και Τζέντλεμαν.
6: Εγώ που τον έχω κάνει σουρικέν στα νιάτα μου με πιξελωτές γιαπωνέζικες ντατσό, ξέρω πως ο αυθεντικός όρος είναι σινόμπι. Ο όρος νίντζα είναι αρκετά μεταγενέστερος. Αυτή μου πει την ακούνε σοφοί άνθρωποι.
5: Ναι, αλλά είναι σχολή νίντζα εκεί. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι νίντζα.
6: Ορίστε, μαζεύω υπογραφές για σύλλογο προάσπισης δικαιωμάτων των αδιόριστων νίντζα. Μπορεί πασοκάρα, κατευθείαν.
5: Αν αμφιβάλλει κανείς ότι με πτυχίο νίντζα επί Αντρέα θα διοριζόμασταν δάσκαλοι πολεμικών τεχνών στα σχολεία και ας μην υπήρχε τέτοιο πόστο. Λέει ο Αγγιλέρας.
6: Α, συγγνώμη, συνεχίζει το μήνυμα το προηγούμενο με το Σινόμπι. Λέει επίσης και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και ο τόπος, αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν αρχίσει να βάζουν ερκοντήσιον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Α, ο Βοεβόδας Βρωτοβλαχίας το έχει στείλει αυτό.
5: Όλοι εμείς οι αδιόριστοι νίντζα καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
6: Ως αναπληρωτής δάσκαλος που σέβομαι τον εαυτό μου, έμεινα για τίμια σεζόν στο μαγευτικό νησί της Τζιάς. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ενασχόλησή μου με την εστίαση με έφερε αντιμέτωπο με μπάρμπα Ιταλό διχαλοφόρο με μαύρα ποδάρια από την πίχλα. Με τιμάει καθόλου το γεγονός ότι λάνσαρα αυτή τη μόδα πριν 20 χρόνια στο χωριό μου την Καρδίτσα γυρίζοντας από τα χωράφια? Και αν ναι, τιμάει τους παππούδες του χωριού μου που με έβλεπαν στο καφενείο και μου έλεγαν: Άρε, Αποστολάκο, τράβα σπίτα, πλύζε τα ποδάρια. Λέω Αποστολάκος, ο δάσκαλος από την Καρδίτσα.
5: Ο θυμίζει κάτι από Εσπάρθα. Λέει: Εμένα αγαπημένο μου κομμάτι τριλήματος είναι από το Μουντιάλ της Ρωσίας και είναι το εξής. Ήχο The Pooh San Paoli με χορ Κονμάκης Χαβός.
6: Μιγιάγκη σε prequel στο Karate Kid, όπου σε όλη την ταινία κάνει μαθήματα οδήγησης και λέει φιλοσοφίες του στυλ: Ο καθρέφτης δείχνει το δρόμο, αλλά η καρδιά τον προορισμό.
5: Παιδιά σχολεί κάντσο, όχι, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει. Δεν γνωρίζουμε. Θα το ψάξουμε.
6: Ο Φρύς προγράφει ως πριμέρα Τριβιζιόν. Λέει καλησπέρα από την τιμημένη Λαλίνεα Ντελα Κονσεψιόν. Λίγα με το Χωακίν, μην τον πάρω τηλέφωνο τώρα και γίνει χαμούλης, για μας είναι είδωλο. Νίντζα ήταν ο πορτιέρης της Rainbow στα 80's. 7 χρόνια Ιαπωνία, υπάρχουν πολλές ιστορίες. Τι είπες τώρα? Τι είπες τώρα?
5: Μίστης, μεγάλος μίστης.
6: Καταπληκτικό ήταν.
5: Ναι, ναι.
7: Μπορώ να το μάθω.
5: Για μάθε, σε παρακαλώ.
6: Θα ιδρυθεί καινούριο σώμα νίντζα της εφορίας. Μοριά σου, ποιος σου έκλεψε να ξέραμε τη χαρά σου.
5: Κανονικά πρόεδρος του συλλόγου των αδιόριστων νίντζα θα έπρεπε να είναι ένας Χρήστος Πρωτόπαπας με, συγγνώμη, με μουστάκι πασοκικό, λέει ο Επτάμενος και Τσέλτεναμ.
6: Μεγάλο ψευδόνιμο είναι αυτό. Κύριε Κώστα, θέλετε να έρθετε στο φτωχικό μου με το όπλο των νίντζα κουνάι, πολυεργαλείο σε σχήμα μεγάλης σφήνας, λέει ο Περικλής 29, ο Βορβορώδης γόνος της Οδού Πιπίνου.
5: Το ψηλός αρχάριος και νίντζα που είπε πριν ο ψηλός είναι εύκολα ταινία βιντεοκασέτα στον 80's, λέει ο Άρη Χαν Σόλο.
6: Ναι, ναι. Ο Σαρδαμάνταλος μας έχει στείλει το εξαπλό. Θα κοιτάξω να δω πόσο από αυτό μπορώ να διαβάσω. Όσον αφορά το χθεσινό μήνυμα περί σταθερού παύλα αντίθετου χεριού και μεγάλης αλήθειας. Ότι δηλαδή ενώ το αριστερό μας χέρι το εμπιστευόμαστε να κρατάει το τιμόνι, δεν γίνεται το αυτό και στο σκούπισμα. Mm-hmm. Εντάξει, το νούμερο 2. Mm-hmm. Φίλα Κροατή, έχω να πω το εξής. Συνήθως, εμείς οι δεξιόχερες έχουμε τη σταθερότητα στο αριστερό ενώ την ευελιξία στο δεξί. Έτσι είναι λοιπόν, αγαπητέ, σε βρώμικους, βουλωμένους ή και όχι υπονόμους που η βαλβίδα εντός εισαγωγικών είναι διάπλατα ανοιχτή. Θέλει περίτεχνους τρόπους για να καθαριστούν οι τσιμεντογονίες σε σαθρό περιβάλλον. Άσε που το λοκόζου μου είναι γλιστερό και ένας λάθος χειρισμός από το αριστερό μπορεί να σε βάλει μια πρώτη κλείδωση δαχτύλ. Μια πρώτη κλείδωση. Άσε με να το διαβάσω. Στο τέλος ήταν το καλό. Και ένας λάθος χειρισμός από το αριστερό μπορεί να σε βάλει μια πρώτη κλείδωση δαχτύλας μέσα.
5: Μα κάθε φορά το ίδιο πράγμα θα παθαίνουμε, δηλαδή τέτοια ώρα.
6: Ποιος είπε ότι το ραδιόφωνο δεν φτιάχνει εικόνες?
0: Ωχ, Θεέ μου. Αχ, παρά. Λοιπόν.
5: Φήμες θέλουν πτυχιούχους νίντζα που ήταν μέλη πολιτικών οργανώσεων να μην πετυχαίνουν με αστεράκι ούτε κοιμόμενο ελέφαντα. Λέει ο σύντροφος Κουτσούμπερ.
6: Ο Νίκος λέει: Όποιος θέλει να μάθει χατόρι, υπάρχει σχολή Ιαπωνικής ξηφασκίας κέντρο στο Ρέθυμνο. Να την και διαφήμιση.
5: Ωραία.
6: Για καλό όμως.
5: Για καλό, ναι.
6: Σχολή καουμπόι δεν ξέρουμε, παιδιά. Αλλά δεν θα υπάρχει μια σχολή καουμπόι. Μία μόνο παραπάνω θα υπάρχουν.
5: Στην Ελλάδα.
6: Στην Ελλάδα όχι.
5: Α.
6: Ωχ, Θεέ μου. Πάμε, Κώστα, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό.
5: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10.
6: Μεγάλη
5: με ματσάρες. Ναι, με ματσάρες.
6: Μεγάλη αναβηγία.
5: Καλό βράδυ.
6: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικροφόνο Κώστας Μιαουλής. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως το 2029 ανακοίνωσε ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, δήλωσε ο 58χρονος τεχνικός. Δεν είναι μια τυπική συμφωνία, είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ και καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια, σημείωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι στον Παναθηναϊκό. Σύντομα ξεκαθαρίζει του Γένσεν, ανοιχτή παραμένει η υπόθεση του Ράστοντερ, αλλά εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις από το τριφύλι που συνεχίζει την αναζήτηση για αριστερό μπακ και στόπερ. Θέμα ορών, η απόκτηση 26χρονου Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ολυμπιακό που έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο και του Ζελερόκα, κοντά στην ολοκλήρωση του ντιλ με την Πάρμα για την ολοκλήρωση πώλησης του Στρεφέτσα, βρίσκονται οι Ρεσόλυφοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Ακτόρα έθεσε ο στόχο Μουστάφα Φάλης στις πρώτες δηλώσεις του παίκτη του Τρεφιλιού. Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα, μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου έπαιξε παρουσία του Ζελικό Μπράντοβιτς, πρόσθεσε ο 34χρονος Γάλλος σέντερ. Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον Χαφ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία Λιούμπισιτς και Ελίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Ενδιαφέρον του πάω για τον 30χρονο φόρ της Μπόκα Τζούνιος Μιγκέλ Μεριντιέλ. Αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζεται την περίπτωση του Γκανέζου μέσω Κουασί Σιμπό που μένει ελεύθερος από την Οβέδο σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ημερών, η ολοκλήρωση μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αρίζε Λουστόντο. Το ΑΚΑ 22 Μαΐου του 27 θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος όπως αποφασίστηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η League Phase θα γίνει με 16 αντί 20 ομάδες, ενώ στην 11 θα είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 4 και μετά. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολά από την Παλέρμο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντιμάτζιο. Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για τον Βόλο αφού η ομάδα της Μαγνησίας ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Με απουσίες αλλά και νέα πρόσωπα άρχισε η προετοιμασία της εθνικής μπάσκετ για τα μάτς με Ρουμανία και Πορτογαλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Εκτός λόγω προβλημάτων τραυματισμού έμειναν Μίτογλου και Καραϊτζάκης και εξαιτίας ασθένειας ο Μωράητης. Οι προπονήσεις προσθέθηκαν Περσίδης, Πλώτας και Καρακώστα. Πέφτει αυλιά στον πέμπτο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλλου με τους αγώνες Εκουαδόρ, Γερμανία 1-1 και Κουρασάο Ακτήλε Φαντουσού 0-1 μετά το πρώτο μέρος. Για τον έκτο με κοινή ώρα έναξη στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Ενώ για τον τέταρτο διεξάγονται στις 5 τα ξημερώματα τα μάτς Παραγουάης, Αυστραλίας και Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών. Σε συμφωνία με την Ανατολή Εφές για την απόκτηση του Σέι Λάρκιν έχει έρθει Φενέρ. Σύμφωνα με τον Ντονάτα Σουρμπόνα, σύμφωνα με τον Λιθουανό Ρεπόρτερ, απομένουν μόνο οι υπογραφές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Λοιπόν, έχουμε καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Απλά ξεκίνησα το δεύτερο ημίχρονο και έχουμε πέσει τώρα κατευθείαν στο ΒΑΡ. Γι' αυτό λοιπόν κοιτάζουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και εδώ βαράμε τον Κυριάκο, γιατί ξεκινάει το αυτεράδιο. Θα έχουμε και Διονύση Δεσίλα όπως πάντα για το πρώτο μισάρο της εκπομπής. Αν είχε γίνει ένα φάουλ, το έδωσε. Τι έχει δώσει τελικά? Οπότε λοιπόν, γιατί ψάχνουμε να δούμε τι είχε γίνει στη φάση, γιατί έμπαινε και την ώρα στο studio. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά έχουν οι live εκπομπές, ειδικά όταν έχει ματσάκια Μουντιάλ. Σε δύο γηπεδάκια σήμερα την ώρα της εκπομπής. Κουρασάο, Ακτέλε Φανταστού 1-0 και 0-1, συγγνώμη, και Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Έγινε γκολ στο 1 το λεπτό. 95-79-283, 4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, για να σας βγάζει εδώ ο Κυριάκος στον αέρα. Και φυσικά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και μέσω του site του σταθμού, το sportfm.gr, όπου μπαίνετε στην ενότητα, το γνωστό ποιηματάκι, ανοίγει ένα παραθυράκι, γράφετε το μηνύματάκι σας και ακούτε βέβαια και την εκπομπή. Την καλησπέρα μου στο Βίρονα από τα Χανιά. Έχει και άλλα ματς μετά, θα τα πούμε στην πορεία και το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ το Εκουαδόρ, θα γίνει το κλασικό γέμισμα από δεξιά. Ναι, πέρασε από όλους η μπάλα. Θα την προλάβει ποτέ? Α, την πρόλαβε. Και κέρδισε και το πλάγιο νομίζω. Όχι, το άφησε να συνεχιστεί. Λοιπόν, έχουμε Νιόνιο. Να το βάλουμε στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα.
0: Διονύση μου.
1: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά, εσύ
1: καλά.
0: Ναι. Μοιράζει και την κυρία εδώ. Βλέπω. Για να μην εκτελεστεί γρήγορα το πλάγιο, άλλος πέταξε μπάλα μέσα, ξέρεις.
1: Ακούγομαι.
0: Βέβαια, μια χαρά.
1: Έλα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όλα καλά?
0: Ναι.
1: Τώρα, δηλαδή.
0: Τι έλεγε?
1: Τι να σου πω, λοιπόν.
0: Πες μου τα κάτω.
1: Τι γίνεται? Έχασα την μπάλα, για ποιο μάτς μιλάς τώρα?
0: Εκουαδόρ Γερμανία.
1: Οκ. 1-1 είναι.
0: 1-1. Ξέρω, δεν βλέπεις τίποτα.
1: Όχι, δεν έχω δει. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά?
0: Μια χαρά, Διονύση. Όλα καλά. Πώς και από εδώ?
1: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό να πούμε.
0: Δεν ακούς τίποτα. Μα με ακούς, Διονύση?
1: Σ' ακούω. Σήμερα είχε πρωινή. Μία προπόνηση έγινε. Και αρκετά πλούσιο το πρόγραμμα. Δούλεψε πάρα πολύ στο κομμάτι του build-up και πώς πάει το pressing του αντιπάλου. Ο Νίσου με τους παίκτες του δούλεψαν πολύ στα τελειώματα. Στο τέλος είχε και ένα διπλό όπου είδαμε 4 γκολ, 2-2 έτσι στο διπλό. Είδαμε φάσεις, είδαμε ένταση, είδαμε πάθος. Υπάρχει και βίντεο σχετικό στο site του Big Win Sport FM που δεν είναι γκολ, που χειροκροτήθηκε από όλους ένα γκολ τα μπόρδα. Κυρίως χειροκροτήθηκε για την ομαδική προσπάθεια όλων των παικτών, γιατί άλλαξαν την μπάλα με τη μία και ο Αργεντινός για να σκοράρει. Και κάπως έτσι συνεχίσει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αύριο υπάρχει πάλι προπόνηση το πρωί. Και με τα γραφικά περιμένουμε τον Τεφράη, που είναι για να τελειώσει, είναι για να παίξουν υπογραφές και είναι και σε καλό δρόμο του Ράστοντερ. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες από την Ελβετία. Το έχουμε πει τις τελευταίες μέρες ότι είναι υπέρ της μεταγραφής οι πιθανότητες. Είναι σε ένα καλό δρόμο και είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει εξ του Παναθηναϊκού ο επιθετικός της του. Κάπως έτσι κυλάει η ζωή στον πλανήτη Παναθηναϊκό, αγαπητέ φίλε Ηρακλή.
0: Μονές την προπονή έχετε και το απόγευμα?
1: Αυτές δύο μέρες μονές.
0: Okay.
1: Έχει και διπλές, έχει και μονές. Και τώρα με τη ζέστη δεν είναι και εύκολα. Δηλαδή, αύριο θα έχει 38 βαθμούς.
0: Πώς να κάνεις διπλές? Τι να κάνεις, 5 ώρα και 6 δεν γίνεται.
1: Πώς να κάνεις διπλές? Δηλαδή και 11 η ώρα το έχει βάλει, 11 το άλλαξε.
0: Πιο νωρίς.
1: 11 τοπική. 12 Ελλάδα, δηλαδή το πήγε 10 τοπική. Δεν γίνεται, εντάξει. Δεν γίνεται. Υπομονή 2 μέρες ακόμα και μετά αλλάζει ο καιρός. Αλλά αυτή η εβδομάδα έχει πάει πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα. Το συζητούν και οι παίκτες, το συζητούν όλοι. Πολλά νερά, πολύ. Τους σταματάει για να δροσίζουν οι ποδοσφαιριστές. Τους δίνουν συνεχώς τις ομιλίες. Μόλις τελειώνει η προπόνηση, τους λένε φάτε καλά, δροσιστείτε, πιείτε νερό, να ενυδατώνεστε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι αφόρητη ζέστη.
0: Τι να σου πω, ελπίζω να μην τα περάσουμε κι εμείς αυτά. Και εγώ δεν την αντέχω για τη ζέστη.
1: Κοίταξε, τώρα αυτό το διάστημα λένε ότι έχει από τους μεγαλύτερους κάψονες στη χώρα που έχουν γίνει ποτέ. Είχε ξαναγίνει μια φορά το 18 στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, πάλι στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Αλλά από εβδομάδα αλλάζει, θα πέσει στους 20 βαθμούς, 22,
0: α, πολύ ωραία.
1: 19, ναι, θα είναι μια χαρά. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα είναι, δεν παλεύεται, δηλαδή είναι σαν να στην Ελλάδα και να κάνεις προετοιμασία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και κάτι.
0: Και μη σου πω ότι μπορεί στα 3-5 πηγάδια να μην είχε 38 αριά.
1: Καλά, ναι. Mm. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
0: Να, σε ρωτάει ένας φίλος αν την Κυριακή τι ώρα είναι η προπόνηση, αν ξέρεις. Γιατί ίσως μπορεί να προφανώς να περάσει.
1: Την Κυριακή είναι νομίζω 11 το πρωί. Mm-hmm. Νομίζω 11 το πρωί. Είναι πολλοί φίλοι που θέλουν να δουλεύουν στην και μηνύμα στο Κυριακό, ξέρω που δεν δουλεύουν.
0: Ναι, ναι, λογικό.
1: Θέλουν να έρθουν να δουν τις προπονήσεις. Το Σάββατο έχει ρεπό. Την Κυριακή έχει 11 το πρωί.
0: Ναι.
1: Οπότε Σάββατο.
0: Ναι, οπότε Σάββατο δεν τους δουν. Δεν βολεύει να.
1: Ωραία, μαγειρεπώ. Εκτός από θέλω να δουν το γήπεδο.
0: Ναι, ξέρω. Λοιπόν. Να, για το κινητό ρωτάει εδώ ο κόσμος.
1: Κομπλέ. Κομπλέ όλα. Έκλεισε από μπαταρία και το πρωί ήταν μια χαρά. Ποιος ξέρει τώρα τι κόλλημα θα δει.
0: Εντάξει, εγώ θα το συμβαίνει. Απλά δεν θα. Μου έκανε εντύπωση που δεν μπορούσες να το.
1: Τίποτα, παιδί μου, δεν ήταν. Τίποτα, μα δεν γινόταν, ό,τι και αν πάταγες, ναι. Τίποτα δεν
0: πάνε. Λοιπόν, πάω να πω και εγώ του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει κάτι στα παιχνίδια αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν έχει γίνει και μια καλή ευκαιρία. Κόντρα και πέρασε κόρον είχε το Εκουαδόρ, το οποίο καίγεται για την νίκη, θυμίζω, θέλει μόνο νίκη για να έχει ελπίδες. Η ακτή μπορεί να κερδίζει, αλλά δεν το έχει γίνει τόσο σίγουρο. Δηλαδή το Κουρασάο όλο και βγαίνει στην επίθεση. Και για τους παλιούς έχει και το Βαλντεράμα. Ω, να το σούτ. Να η σουτάρα για το Κουρασάο, το οποίο πέρασε μόλις λίγο πάνω από το δοκάρι. Στον Ολυμπιακό τα έχετε ακούσει κιόλας ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει ο Πόποβιτς. Και τελικά αυτός θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πίσω από τον Τσολάκη, ο Σέρβος, 26 ετών, ψηλότερο νομίζω είναι στο 1,90 και το ύψος του, και θα προχωρήσουν και άλλες και οι υπόλοιπες κινήσεις με πρώτο που αναμένεται να κλείσει, γιατί είναι σε πολύ καλό δρόμο διαπραγματεύσεις, να είναι το Εξτρέμο Ρόκα. Από εκεί και πέρα, από την Ιταλία βγήκε ότι επανήλθε η Πάρμα για να αποκτήσει το Στρεφέτσα, και θα δούμε, γιατί ο Στρεφέτσα αυτή τη στιγμή μέχρι να κλείσει κάπου, να μπει στην Πάρμα σε κάποια άλλη ιταλική ομάδα, είναι και είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή στο προγραμματισμό για την προετοιμασία είναι να πάρει μέρος, αν δεν έχει κλείσει μέχρι τότε η μεταγραφή του. Οπότε θα θέλει να κλείσουν αρκετά ζητήματα μέχρι την άλλη Παρασκευή, όπου θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Βλαρντίγκεν της Ολλανδίας, περίπου μία ώρα από το Ρότερνταμ. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Κάτι άλλο, Διονύσιμο, από εκεί?
1: Τίποτα, να σου πω ότι πάνω σε αυτό που σου έλεγα για το Ράστοντερ, όπως αναφέρεται στην Ελβετία, προχώς στην Ελβετία αναφέρουν ότι τα βρήκε ο Παναθηναϊκός με την Τούν με ένα ποσό κοντά στα 3,5. Είναι πολύ κοντά ο Ράστοντερ τον Παναθηναϊκό, πλησιάζει. Είναι κάτι το οποίο το αναφέρουμε τις τελευταίες ημέρες και θα γίνει, όπως όλα δείχνουν, ο επόμενος εξαιρετικός του Παναθηναϊκού.
0: Τι στέλνει, Διονύση, αν τον έχεις παρακολουθήσει?
1: Είναι 24 ετών,
0: ναι.
1: 15 γκολ, 6 ασίστ τη σεζόν με την Τούν. Είναι ψηλός, αν δεν κάνω λάθος, 1,91.
0: Πολύ ψηλός, ναι. Από ότι είναι περιοχής περισσότερο.
1: Ναι. Έβλεπα ένα στατιστικό που τα 14 από τα 14, από τα 15 γκολ τα 14 ήταν μέσα στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η μεγάλη του δύναμη είναι αυτή. Εκτελεστής. Είχε ξέρει ασίστ, όπως σου είπα. Και είναι μια επιλογή εξ αρχής που είχε κυκλωθεί από τον Παναθηναϊκό. Δεν είχε κυκλώσει ο Παναθηναϊκός. Πήρε το κύριο του προπονητή, γιατί θεωρεί ο προπονητής ότι ταιριάζει με αυτό που θέλει να παίξει. Και όλα δείχνουν θα αποτελέσει την τριάδα μαζί με τον Βέσσερς και με τον Τετέι. Είναι κάτι το οποίο το αναφέραμε εδώ και μέρες. Το πιθανότερο είναι αυτό. Και για εκεί πάει η δουλειά. Για εκεί πάει η δουλειά.
0: Ο κύριε Διονύση, θα σας αφήσω.
1: Μια ερώτηση από εκεί,
0: Όχι, δεν έχει. Τώρα εδώ, μήνυμα για Λεβαντόφσκι, ας το διαβάσω. Αν θα μπορούσα. Ναι, αν μπορεί να κάνει την υπέρβαση, μάθαινε ο Κωνσταντίνο.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό με τον Λεβαντόφσκι εδώ και. Σε βγήκε εδώ καιρό, ότι δεν θυμάμαι κάπως και βγήκε στα social, δεν θυμάμαι κάπως.
0: Ο Δημήτρης σε ρωτάει αν είναι στο πρόγραμμα για μεταγραφή Extreme.
1: Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Μπελίσσα.
0: Ναι, και το συνδυάζει κιόλας, γιατί ήταν από κάτω η συνέχεια του μήνυματός του, ότι πώς θα, για να κρυφτούν οι αδυναμίες στα μπόρδα, ξέρεις, ότι δεν είναι εξτρέμ, είναι παίχτη, με δεκάρι του, παίχτης που συγκλίνει. Αν λέει ο κότς, λέει, δεν παίζει με δεκάρι. Γι' αυτό ρωτάει.
1: Κοίταξε, σκέφτεται να παίξει 4-3-3 ή 4-2-3-1. Αν παίξει 4-2-3-1, θα έχει κλασικό δεκάρι.
0: Ναι.
1: Αν πάει 4-3-3, κάποιο δεκάρι θα έχει το ρόλο του 8-10.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι θα πάει.
0: Στο 4-2-3-1 το δεκάρι το θέλει μπαλάτο ή το θέλει να πρεσάρει, πώς το βλέπετε εκεί στις προπονήσεις?
1: Κοίτα, δεν έχει δοκιμάσει τίματα ακόμα.
0: Okay.
1: Δεν έχει δοκιμάσει τίματα ακόμα. Τα δεκάρια τα οποία έχει ο Παναθηναϊκός, αυτά είναι, δεν αλλάζουν, δεν θα πάρει δεκάρι. Τα μπόρδα Γιάγκουσιτς, τέλος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Γιάγκουσιτς έχει πιο πλήρες πακέτο.
0: Ναι.
1: Ο Ταμπόρδα είναι πιο... Έχει και την εκτέλεση, πατάει και περισσότερο.

0: πολύ για γούστι τη. Απορώ δηλαδή πέρυσι πώς
1: δεν ήταν. Αυτό πήγα να σου πω δηλαδή, γιατί είναι και ένα παίκτη που δεν τον είδα. Δεν τον είδαμε. Καλά και περισσότερο φίλο του Παναθηναϊκού. Πώς είχε παίξει μια αλλαγή, είχε μπει κάτι.
0: Λίγο είχε παίξει. Δεν τον πίστευε ο Μπενιτές.
1: Ναι. Οκ.
0: Γι' αυτό την έπαιξε.
1: Εντάξει, Ρεγιόνιο.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Εντάξει, αγόρινα μου. Λοιπόν. Αυτά τα κοιτάνια του Διονύση από την Ολλανδία. Λοιπόν, 95-79-283-4-5. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στα παιχνίδια. 1-1 το Εκουαδόρ Γερμανία. Κερδίζει η ακτή ελεφάντος του το Κουρασάο 1-0 με τον γκολ του Πέπε από το 7, το 7ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε στους φίλους, 4 λεπτάκια εκεί πέντε ο καθένας και προχωράμε.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, Ηλία.
2: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
2: Πότε έρχεται ο Ρόκα να του κάνω, αν και το τελευταίο καπέλο που είχα το έδωσα στο Μαθαίο, δεν έχω άλλο.
1: Ναι, κάτσε να κλείσει πρώτα. Να ολοκληρώσει.
2: Δεν έχει κλείσει.
1: Έχω πει, είναι πολύ κοντά άλλο αυτό, αλλά δεν έχουμε ούτε, πρέπει να κλείσει, μετά θα ενημερωθούμε για το πότε έρχεται.
2: Μεταξύ το συγκεκριμένο παίχτη δεν ξέρω πώς είναι φυσιογνωμικά. Το Μαφαίο τον ήξερα.
1: Θα τον δεις.
2: Και,
1: και,
2: ναι. Και υποδεχτώ κανένα τουρίστα εκεί πέρα.
1: Ναι, Αλβάνο, με χεία καλή επιτυχία τότε με το Σαντορίνη του Εργοτέλη.
2: Έρθει για διακοπές τίποτα σε καμιά Σαντορίνη, ξέρω εγώ.
1: Και στην Κρήτη είχε γίνει αυτό. Δώσαν και λουλούδια στην κοπέλα του φίλου.
2: Άντε.
1: Ναι, μέχρι υπάρχει βίντεο στο YouTube αυτό. Είναι
2: υπάρχει
1: επικό.
2: Και ο πράγμα όντως.
1: Ναι.
2: Πότε έγινε αυτό?
1: Άμα πατήσει Αλβάρο Μεχία καλή επιτυχία θα στο βγάλει λογικά.
2: Ο Μεχία ναι ήταν, μπράβο, ναι. Κάτι μου λέει.
1: Τον μπέρδεψαν εκεί ρε παιδί μου όταν ήρθε. Νόμισαν ότι ήταν. Και δώσανε, είχαν και μια αρθοδέσμη, την έδωσα στην κοπέλα του τουρίστα, ο οποίος έλεγε, όπω τι γίνεται. Και να το τραγουδάνε.
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Αλβάρο Μεχία, καλή επιτυχία. Έπως. Είναι αυτό μια καλή προϋπόθεση για τους Γερμανούς. Αλλά όχι, προτίμησε. Σωστάρι, αλλά δεν έχει τελειώσει η φάση. Αλλά τώρα κλείστηκε εκεί. Βγήκε η σέντρα, αλλά την μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Λοιπόν.
2: Είχε το σουτάκι του LKB χθες. Έκανε ωραίο σουτ εκεί, αλλά ήταν ο άλλος.
1: Ήτανε σε φάσεις, αλλά δεν έβαλε γκολ. Ειδικά αυτή που πήρε το rebound και σούταρε, δηλαδή πρέπει να στείλει λίγο πιο γωνία. Αλλά είναι ο κλασικός LKB που σουτάρει αμέσως.
2: Ναι. Όχι, ωραία το έκανε.
1: Ναι. Αν πήγαινε λίγο πιο γωνία θα μπαίνε.
2: Να μην ξεχάσω φυσικά να πω για τον Τάκη Γκόνια και θέλω να σε ρωτήσω σε αυτό το σημείο, γιατί δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, ήμουνα 11-12, πότε όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Θυμάμαι καλά, τον είχαμε πάρει τον Τάκη Γκόνια μαζί με τον Βαγγέλη Κρύο, πακέτο από το Λεβαδιακό, μας τον Βαγγέλη τον Κρύο.
1: Όχι. Ο Κρύος ήταν, τον είχαμε τον Κρύο.
2: Ο Γκόνιας ήρθε,
1: ναι.
3: Το 93.
1: 93-92.
3: Σεζόν 93-94 που πήραμε και τον
1: Κρύο. Ναι, τέκινη η ομάδα. Είχαν φύγει μαζί. Είχε πωλήσει ο Λεβαδιακός τον Γκόνια στον Ολυμπιακό και τον Κασάπ στην ΑΕΚ. Το ίδιο καλοκαίρι. 2-0 από η ακτή πάλι με τον Πέπε. Γιατί τον είδα να πανηγυρίζει. Τον κόλλο δεν το έχω δει.
2: Άρα ο Κρύος δεν ήταν πακέτο με Γκόνια.
1: Όχι.
2: Ήταν διαφορετικό.
1: Όχι, πιο παλιά. Και ο Κρύος μετά είχε κάνει καριέρα στην Ισπανία. Είχε πάει κάπου.
2: Στο μεταξύ, ρε παιδιά, τι θέση έπαιζε ο συγκεκριμένος? Δεν το θυμάμαι αυτό. Επιθετικός ήταν ο Κρύος. Τι ήταν?
1: Οχτάρι, θυμάστε καθόλου? Ναι, οχτάρι.
2: Από τη μέση, ναι. Είναι πολλά τα χρόνια. Τον Τάκη Γκόνια τον έχω δει και στον Πανιόνιο. Είχε έρθει μια διετία και είχε κάνει δύο πολύ καλές σεζόν. Και σκεφτείτε ότι στις αρχές δεκαετίας του 2000. Είχε σε μια περίοδο που ουσιαστικά θα διαδεχόταν τα δύο μεγάλα δεκάρια του Πανιωνίου της δεκαετίας του 90, έτσι, τον Μίλικο Πάντιτς και τον Αντώνη Σαπουντζή. Ναι. Τους θυμάστε και τους δύο προφανώς.
1: Καλά, ο Πάντιτς ήταν που δεν τον πήρε ποτέ ελληνική ομάδα και πήγε σε ένα θελήκο Μαδρίτης και πήρε πρωτάθλημα.
2: Ο Πάντιτς στο τελείωμα ξαναήρθε στον Πανιόνιο.
1: Ναι, άλλο στο τελείωμα. Όταν ήταν να φύγει, θυμάμαι ένα μάτσο στο Καραϊσκάκι και μάλιστα είχα βρει εισιτήριο τότε στην 8. σε για εκείνο το παιχνίδι.
2: Λες αυτό με το σλάλομ εκεί που έκανε ένα σλάλομ.
1: Το 3-1, το 3-1 και έχει, το 3-1, έχει το 3-1. Σοφαρίσει με ένα φοβερό φάουλο Λιτόφτσενκο.
2: Γκολάρα, πόπο, ναι, γκολάρα, γκολάρα.
1: Και άλλα, τον γκολ που έχει βάλει ο Πάντιτς ήταν. Σοκ. Σλάλομ, όπως το πες.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω, να πω και κάτι. Μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση. Εγώ θα το πω έτσι όπως το νιώθω. Μου έκαναν πολύ άσχημη εντύπωση όσα ουσιαστικά άφησε να εννοηθούν ο Τόμας Γουόκαπ. Και δεν μ' άρεσε κυρίως ότι.
1: Κοίτα, φίλε,
2: το είπε.
1: Ναι,
2: το είπε σε μια συνέντευξη.
1: Θα σου πω, επειδή την είχα δει τη συνέντευξη και πριν γίνει ο Τόρος. Γιατί μου την έβγαλε και ήταν μόνος και ανέβει, την είδα το βράδυ.
2: Και όπως ξέρει, δεν είμαι και ο μόνος που έχει.
1: Θα σου πω, είναι μια συνέντευξη στην οποία ο Γουόκαπ μιλάει με πάρα πολύ καλά λόγια για τον Ολυμπιακό. Μιλάει ότι περιμένει την επόμενη χρονιά για να κατακτήσει ομάδα και άλλους τίτλους, ότι αυτός είναι ο στόχος. Και όταν η τελευταία ερώτηση πρέπει να ήταν κιόλας, που τον ρώτησε ο συνάδελφος, ότι αν σκέφτεται να κλείσει εδώ την καριέρα του και όλα αυτά, και λέει, το δεν μπορεί να το ξέρεις. Και είπε ότι αν πρέπει να είσαι κάπου που σε σέβονται, που να σε πληρώνουν καλά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς το εννοούσε.
2: Μέσος κλεί σαφώς άφησε να εννοηθεί
1: ότι θέλει καλύτερα από όλα.
2: Αν η ομάδα τον σεβαστεί και τον εκτιμήσει καλά, πρέπει να του κάνει και αύξηση.
1: Ο Γουόκαπ ούτως ή άλλως έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Ακόμα. Είναι με τον Ολυμπιακό, έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Η όλη κουβέντα γίνεται για το αν θα πάρει αύξηση την επόμενη χρονιά και αν θα ανανεωθεί για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιο του
2: Γουόκαπ. Η μεγαλύτερη αμοιβή για τον Γουόκαπ και τον κάθε Γουόκαπ είναι ο δαστροστεφανόμενος έφηβος, ο στήθος, πρώτα απ' όλα.
1: Ηλία,
2: και μετά ο τραπεζικός λογαριασμός.
1: Ηλία, ο Γουόκαπ δεν
2: έχω να πω εγώ.
1: Ναι, ο Γουόκαπ δεν γεννήθηκε όπως εσύ και εγώ. Και οποιοδήποτε.
2: Δεν λέω αυτό, αλλά 5 χρόνια έχει δεθεί με την ομάδα, τον έχουμε αποθεώσει. Εντάξει, ένα 300 παίρνει το κάτω-κάτω.
1: Δεν ξέρω.
2: Ένα 300 δεν παίρνει.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, σου λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω τα ποσά στο μπάσκετ.
2: Και για τη μεταγραφή του Φάλ, θέλω να πω το εξής, ότι εντάξει, είναι ένας παίκτης που ουσιαστικά εμείς τον αφήσαμε.
1: Είναι ένας παίκτης, ήταν ελεύθερος, είχε δικαιώματα που ήθελε. Άλλο το ότι μπορεί, ας πούμε, να μην το έγινε στο καπάκι και κάπως μας έκανε εντύπωση.
2: Ναι, αυτό έκανε εντύπωση και να πω ότι είναι αυτονόητο ότι θα μπορούσε κάλλιστα να τον ζητήσει ο Σπανούλης πάνω στον Άρη να πεις από το...
1: Όχι, μα είχε περίμενε.
2: Πώς το λένε αυτό, να το πάρει.
1: Μισό λεπτό. Το να το ζητήσει ο Σπανούλης ή ο άλλος προπονητής, είχε ακουστεί ότι τον ήθελε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν θα έπαιρνε ποτέ τα λεφτά που πήρε από τον Παραθηναϊκό Φαλ. Δεν θα δίνει ο Άρης 300 για 2 χρόνια.
2: Ναι.
1: Και
2: κλείνω.
1: Πάλι, ούτε και αυτός έχει
2: γεννηθεί. Όχι. Ναι. Εντάξει, ναι. Κλείνω. Ναι. Θέλω να μου πείτε όταν κλείσω για παρέτα τώρα και τον Κυριάκο ρωτάω. Στη φάση του πρώτου γκολ της Γερμανίας πιστεύω ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ.
1: Νομίζω ότι τον βρήκε στο κεφάλι. Υπάρχει μια φωτογραφία τώρα. Όχι, στο πρόσωπο.
2: Τον βρίσκει το πρόσωπο.
1: Άμα τον έχει βρει όμως, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε.
1: Γεια σου, Ηλία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι η Χέρκουλες, Ηρακλή.
1: Η όμορφη Ναύπακτος.
4: Η όμορφη και δροσερή Ναύπακτος απόψε. Έχουμε δροσούλα, ωραία. Χέρκουλες, Ηρακλάρα, Ηρακλή. Το Νιόνιο, πού τον έχεις το Νιόνιο?
1: Εγώ στην Ολλανδία πήγε.
4: Στην Ολλανδία, ναι, όχι, εννοώ, δηλαδή δεν βγήκε ξανά στην εκπομπή τώρα να μιλήσει που μιλάει για παραδείγματος, που έλεγε τις περιπέτειες του στην Ολλανδία, χθες με το κινητό και σήμερα για το πώς περνάει στην Ολλανδία. Δεν ξαναβγήκε να μιλήσει στην εκπομπή, αυτό εννοώ, ρε Χέρκουλες.
1: Βγήκε, βγαίνει στην αρχή. Γιατί δεν γίνεται, ξυπνάει πρωί. Τα ίδια θα γίνουν και με μένα, δηλαδή, από την Παρασκευή. Θα βγαίνω στην αρχή.
4: Και εσείς Ολλανδία έχετε στάδιο βασικό στάδιο προετοιμασίας,
1: Ναι, τρίτη-τέσσερι χρονιά.
4: Πόσο?
1: Τρίτη-τέσσερι χρονιά στο ίδιο προπονητικό.
4: Προπονητικό κέντρο, ναι. Ναι, και εμείς στην Ολλανδία είμαστε και εσείς στην Ολλανδία θα είστε.
1: Όταν ουσιαστικά... Μία μέρα θα είναι που θα είναι ταυτόχρονα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην Ολλανδία.
4: Ορίστε.
1: Ολυμπιακός θα αναχωρήσει την Ολλανδία 3 Ιουλίου. Και πώς δεν ξέρω τι είναι πιστεύω. Και ο Παναθηναϊκός επιστρέφει 4 Ιουλίου.
4: 4 Ιουλίου, δεν αυτό το ξέρω. Αν είναι μία μέρα θα είναι όντως με διαφορά που θα είναι μαζί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα. Φτάστε και δύο στην Ολλανδία, και εσύ και ο Νιόνιος. Και ο Νιόνιος, πώς είναι, και ο Νιόνιος, πώς είναι ο Διονύσης, ο Διονύσης μάλλον, πώς είναι, δεν είναι μικρό παιδί Νιόνιο.
1: Καλά, Νιόνιος δεν είναι και...
4: Εν πάση περιπτώσει, στο Μουντιάλ κλείσα τον Πόποβιτς έμαθα.
1: Όχι στο Μουντιάλ.
4: Τον Πόποβιτς, τερματοφύλακα, το Μαυρογούνιο.
1: Ναι, ναι.
4: Ναι, Ηρακλή. Τον Κάρμο τον έχετε κλείσει.
1: Ναι.
4: Α, μπράβο. Πιθανότερα. Πώς το είναι. Πάτε να κλείσω και τον Ρόκα τώρα, Ολυμπιακός.
1: Έτσι δείχνει. Και έτσι φαίνεται. Αλλά μέχρι τις υπογραφές και όλα αυτά, πάντα ναι. Περιμένεις.
4: Ναι, σε έχει δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο ακόμα το πράγμα. Ακόμα η Ρακλάδα ήθελα να πω και για την ομάδα μου του Παναθηναϊκού ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Σκοπιανό, το Center Four, λένε και τον Τεφράι, και τον Τεφράι τον Ολλανδό ναι. Θα πάρει. Ναι, έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Τη μεταγραφή φάλ από τον Γάβρο, τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, πώς την είδες Ηρακλή, για να πούμε και κάτι για τον μπάσκετ.
1: Ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως θα πήγε να πάρει δύο Center. Το γεγονός ότι μεγάλη ευκαιρία του Εκουαδόρ, τρομερή ευκαιρία του Εκουαδόρ. Στο 72. Απλά έχει κάνει την προβολή, αλλά δεν την βρήκε καλά την μπάλα.
4: Μισό
1: λεπτό ρε, να φαχτεί. Κυριάκο, για να σε δω. Ποιος σου θυμίζει ο προπονητής?
5: Ο Λουίς της Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Έλληνα.
5: Έλληνα. Λοιπόν...
1: Το ξαρθώ το μαλλί έτσι.
5: Ναι, ναι. Το κατσαμπό.
1: Πιο παλιά. Δεκάρι. Το Μπολίζο.
5: Εντάξει, είχε τα καρφάκια Μπολίζο πιο
1: άδειες. Πιο παλιά. Όταν το είχε μακρύ μαλλί.
4: Συγγνώμη, Ρακλή, να παρέμβω λιγάκι.
1: Ναι, βεβαίως.
4: Βεβαίως, ευχαριστώ που με αφήσει και παρεμβαίνω. Να πω κάτι και εγώ στο Γκούλι. Στο Μπολίζο μοιάζει όντως που παίζει στο Παναθηναϊκό και
1: στην Κόρυφο. Και στην Κόρυφο. Πρέπει να έχει πάει στο Παναθηναϊκό. Ήταν από τις Ακαδημίες κάτι περίμενα. Όχι, κόλλησα τα μηνύματα. Πρόβλημα λέει.
4: Κόλλησε.
1: Τίποτα, δώσε τον υπολογιστή, πάρε τα μηνύματα. Τέλεια. Καλή νύχτα.
4: Α, δεν παίζει μηνύματα. Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Και στον Αχαρναϊκό, τον είχε πάρει από τον Αχαρναϊκό.
1: Ήταν στο Παναθηναϊκό που ίσως.
4: Όρισε. Είπες ότι ο Ηρακλή...
1: Δεν το θυμπιάμαι.
5: Παναθηναϊκό τον Μπολίζο ποτέ.
4: Δεν σε ακούω Ηρακλή, τι είπες.
1: Όχι, αυτό που είπες αν ήταν στον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα κόλλησε εδώ πέρα. Τώρα τι έχει γίνει.
4: Ναι.
1: Άλλο να έχει παίξει.
4: Ο Παναθηναϊκό είναι όντως... Με τον Μπολίζο μοιάζει και με τον Κανίγια από ξένους ποδοσφαιριστές μοιάζει, παλιός ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής του Εκουαδόρ. Ναι.
1: Εντάξει ρε να φακτεί.
4: Εντάξει ρε Ηρακλάδα.
1: Ναι.
4: Και να πω κάτι τελευταίο για τον μπάσκετ. Πιστεύω ότι ένας φίλος θες που είδε και έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός έχει 6 στα 8 και όχι στα 7 στα 8.
1: Να του πω. Πάμε. 7 έχει ο Παναθηναϊκός. Έλα.
4: Ναι, 7 έχει γιατί και όμα το πάμε έτσι γιατί και ο Ολυμπιακός έχει 3 στα 4 γιατί αν δεν κοιμόταν ο υπνάκος ο Καζλάουσκας στον τελικό με την ΤΣΣΚΑ δεν θα είχαν ποτέ διαφορά τέτοια. Είναι 19 από τις 100 των Ολυμπιακών.
1: Ο 53-34, πώς έγινε. Έγινε.
4: Σε 53-34, εντάξει, έγινε γεια σου.
1: Έλα, γεια σου αγορίνα μου. Α, το φάγαμε, ναι.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Ναι, το έβαλε, ναι!
8: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισάωράκι. Να απαντήσω σε δύο μηνυματάκια, κάπως ξεμπλόκαρε. Τώρα βέβαια έχει μείνει και λίγο πίσω. Θα δούμε. Πολλά μηνύματα. Όπα, το βάλε το Εκουαδόρ. Νάτα, νάτα, 2-1. Τρέχει ο γίγαντας. Έχουν έρθει με ποιους μηνύματα. Όπου πίεση. Εντάξει, είσαι γυναίκα, μπορεί να ήταν και κόρη, δεν ξέρεις τώρα. Ναι. Όπο χαρά. Αυτές είναι οι εικόνες, αυτό είναι. Για να δούμε τώρα και πώς μπήκε το κόλλο. Από κόρνερ ήταν. 2-1 το Εκουαδόρ. 2-0 παραμένει η ακτή. Πλάτα το έβαλε. Α δούμε πώς το έβαλε όμως. Κεφαλιά στο. Α, εντάξει. Κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, την γύρισε ο παίκτης του Εκουαδόρ και έβαλε την προβολή. Ο Πλάτα πρόλαβε τον Νόιερ. Ναι. Κανονικό. Δεν έχει. Και του τραβάνε και τη φανέλα κιόλας. Ναι.
1: Τον άλλο κρατάει ο Ρούντιγκερ. Ο Ρούντιγκερ που κρατάει.
0: Αγκαλιά. Αυτά δεν κόβονται. Δεν κόβονται, δεν κόβονται. Όχι. Αυτά ξέρεις μόνο πώς μπορεί να κοπούν. 7 πέναλτι στο κάθε μάτι.
1: Δεν θα είναι μπάλα.
0: Δεν θα είναι, το ξέρω, αλλά σου λέω.

0: Λοιπόν, το καπάντα η λέει ότι θυμίζει. Ναι. Ναι, ναι. Μπρέσκα στο πιο αδύνατο. Αλλά δεν το είδαμε ποτέ αδύνατο τον Μπρέσκα. Δηλαδή ο Άιντραχτ και το. Είναι από, έχει μείνει από Fight Club ο φίλος Άιντραχτ Φαφούτης που γράφει. Λοιπόν, δηλαδή δεν το θυμάμαι εγώ αδύνατο τον Μπρέσκα.
1: Ποτέ.
0: Ναι. Ποτέ όμως. Και ο γιος, ο Κώστας από τη Στουτγκάρντ που θέλει, να μην είμαι στα social κάπου. Στο Instagram μπορεί να με βρει. Μπαίνω πιο εύκολα από ότι στο Facebook. Εντάξει, δεν απαντάω αμέσως, αλλά θα απαντήσω. Γιατί ξέρεις, δεν το έχω και να μπαίνω με τις ώρες. Στο Instagram όμως, Hercules το είναι, κάτω Παύλα Αντίπας. Άμα δεις έχει φωτογραφία με το Μέντι. Δεν την έχω αλλάξει, γιατί παρόλο που είμαι με το μακρύ μαλλί του. Έχει μείνει από την πρώτη προετοιμασία. Ένα Μπόρχα ήθελε το Εκουαδόρ. Μερακλής ο φίλος εδώ. Ο Φέλιξ Οπτάκη, ο Ολυμπιακός, δεν είχα σε λεφτά τον Μπόρχα. Τα πήρε πίσω από τη Μάιντς.
1: Θυμάσαι που θέλαμε έναν το 2002 τον Τελγκάδο.
0: Ο Τελγκάδο ήταν Αργεντίνος.
1: Όχι, από το Εκουαδόρ. Το 2002.
0: Ναι,
1: το Μουντιάλ
0: ναι.
1: 2. Που πέσε στην Αγγλία.
0: Ναι, οκ. Okay. Του Εκουαδόρ είχε πάει ο Μασιάς. Στον Μπόρχα. Αποστολή.
1: Επικό ταξίδι. Ναι. Κολυρικό. Ναι.
0: Το Φέλιξ.
1: Περιγύγης.
0: Ο Φέλιξ. Περιμέναμε ότι...
1: Κόμπρα. Δεν ξέρετε, πρώτη αγωνιστική.
0: Είχε βάλει ένα γκολ. Με το Εγάλιο, το 3-2 που είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Στην ανατροπή.
1: Με το Χρυσάπα που με έβριζε, δεν είχε
0: φτάσει. Λοιπόν, πάμε. Ναι.
2: Καλησπέρα, που μιλάω.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, φίλε.
2: Γεια σου, Ηράκλη, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι.
2: Ταξιάρχης από Μυτιλίνη.
0: Γεια σου, ρε ταξιάρχη.
2: Λοιπόν, πολύ καλή ομάδα του Εκουαδόρ. Πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Και με έκανε εντύπωση,
0: ναι,
2: που δεν έβαλε γκολ το Κουρασάο.
0: Το?
2: Το Κουρασάο, το Κουρασάο.
0: Ναι.
2: Βέβαια, έκανε μια ματσάρα ο τερματοφύλακας του Κουρασάο. Λοιπόν. Ρε Ηράκλη, πώς γίνεται ο Μέση στα 39 του να κάνει αυτά τα πράγματα?
0: Ξέρω εγώ.
2: Δηλαδή, είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής, αλλά κάθε φορά που τον βλέπω πάντα μένω με ένα wow. Δηλαδή και ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο απίθανος. Δηλαδή, πραγματικά. Και έτσι όπως...
0: Δεν είναι καλή γραμμή, ταξιάρχη, χάνεσαι.
2: Και έτσι όπως πάει, τώρα μ' ακούς?
0: Κάτι γίνεται με τη γραμμή σου.
2: Μισό λεπτάκι. Τώρα μ' ακούς?
0: Ναι. Ταξιάρχη.
2: Τώρα.
0: Ναι.
2: Ναι, που λες και έτσι όπως πάει ο Μέση, βλέπω, μας βλέπω πάλι να το κατακτάμε. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Δεν είναι εύκολο. Η Βραζιλία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πάρα πολύ σοβαρή.
2: Κοίτα, για μένα η Γαλλία, η Ισπανία είναι καλύτερες ομάδες από την Αργεντινή. Αλλά δεν έχουν το Μέση. Δεν έχουν το Μέση και ο Μέση είναι, δηλαδή, το θυμόμαστε και από το Μουντιάλ του 22 που κατά γενική ομολογία η Γαλλία έχει καλύτερο ρόστερ από την Αργεντινή. Και ήταν φαβορή, δεν ήταν, πριν το τελικό. Και μπήκε μέσα ο Μέση, τους καθάρισε, ειδικά στο πρώτο ημίγωνο.
0: Η Γαλλία πάντα είναι, έχει... Ήταν και τότε, μπορεί να ήταν και το πρώτο φαβορί όταν ξέρει.
2: Την οποία, ναι, Γαλλία, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι, σίγουρα ήταν το πρώτο φαβορί. Στο, ναι, προηγούμενο.
2: Την οποία Γαλλία δεν θυμάμαι με τόσο πλούσιο ρόστερ όσο φέτος. Δηλαδή, έχει τρομερές επιλογές. Η Γαλλία. Τρομερές επιλογές.
0: Τι του συζητάς?
2: Αυτός ο Λίσε, που τον είδα στην Bayern φέτος. Μαζί με τον Γκέιν είχαν τον Γκέιν και τον Δίας κάναν μια τριάδα. Πώς δεν πήρε η Bayern το Champions League φέτος, γιατί για μένα η Bayern είναι η καλύτερη ομάδα. Αλλά δεν έβαλε σκοπιμότητα με την Παρί στο πρώτο μάτς. Ενώ η Παρί στο Μόναχο έβαλε σκοπιμότητα, δεν έβαλε σκοπιμότητα.
0: Αλλά το πρώτο μάτς ήταν αστό να πάνε, δεν είπε αυτό, δεν ήταν.
2: Ναι, δηλαδή στο 70 τώρα ήταν 5-4. Και θα μπορούσε να ήταν και 8-7 που λέει ο λόγος. Λοιπόν, Πάμε λίγο στα δικά μας Super League. Πώς βλέπεις τη σκέψη της ΕΠΟ να βάλει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι?
0: Όχι, εμένα πλήμε ρε ότι εμένα η άποψη είναι ξεκάθαρη χρόνια. Εγώ θέλω πάντα να υπάρχουν ξένοι διαιτητές.
2: Και εγώ αυτής της άποψης είμαι. Και νομίζω ότι στα περσινά φετινά, δεν ξέρω τι, play-off είδαμε και καλές διαιτησίες, δηλαδή δεν είδαμε παράπονα. Για μένα ένα χοντρό λάθος έγινε που δεν ακυρώθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Γιατί είναι σχεδόν ίδια φάση με τον γκολ του Γιαζίτση. Που, εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το γκολ έπρεπε να έχει δοθεί. Εννοείται. Αλλά κατά τα άλλα δεν είχαμε κακές διαιτησίες.
0: Όχι, εγώ γενικά θέλω τους ξένους, αλλά να είναι ξένοι από... Όντως από το
2: πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει και ένας διαιτητής ο οποίος να σε εμπνέει εμπιστοσύνη, δηλαδή δεν θυμάσαι έναν διαιτητή.
0: Να σου εμπνέει και να μην σου εμπνέει, τα ίδια παντελήμου, θα έχουμε κάθε χρόνο. Οπότε ξένοι και Άγιος ο Θεός.
2: Ναι.
0: Με ξένους μόνο.
2: Ναι. Για το δύο πιτσιρικάδες στο κύπελο.
0: Α, εντάξει. Πριν φτάσουμε στην υπερβολή μόνο.
2: Ναι, εμένα
0: αλλά υπερβολή εγώ είμαι της άποψης να υπάρχουν. Εντάξει, και το κύπελο είναι ένας θεσμός. Τον οποίο οι ομάδες, επειδή όλες έτσι όπως είναι πλέον παίζουν και Ευρώπη και έχουν και το πρωτάθλημα,
2: ναι.
0: Το κύπελο ουσιαστικά αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον αν στους 8 υπάρχει κάποιο ντέρμπι ή μετά στα μη τελικά. Καλύτερο που γίνεται ένα παιχνίδι, γιατί είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Δηλαδή ένα παιχνίδι.
2: Σε αυτό συμφωνώ. Στο φορμάτι φέτος πήγε καλά.
0: Ναι. Και πάει να είναι διπλή, τα μη τελικά και.
2: Και είδαμε και εκπλήξεις.
0: Μα μόνο έτσι. Μόνο έτσι.
2: Είχαμε εμείς βέβαια, αλλά. Οκ.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως έχει και την ομορφιά στο κύπελο.
2: Είδαμε τον Όφη να κάνει διπλό και απόλυτα δίκαια με εμάς. Είδαμε τον Όφη να κερδίζει δίκαια τον ΠΑΟΚ. Είδαμε δηλαδή ωραίο που σε διπλά παιχνίδια.
0: Ο τελικός δύο φορές είχε διπλά παιχνίδια, δεν πρέπει να έχεις γεννηθεί ταξιάρχη. Ένα Παναθηναϊκός Αθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν άλλοι.
2: Ποιος το έχει πάρει?
0: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Με κεφαλιά ψαράκι και ούτε Τσαλουχίδη το 2-0.
2: Η τελική τώρα δεν είναι διπλά παιχνίδια. Όπως κάναν παλιά στο Κόπα Λιμπερταδόρες, η τελική
0: όχι,
2: είναι
0: το...
2: μόνο παιχνίδι.
0: Ναι, στο κύπελο επειδή δύο φορές ήταν διπλός. Δεν νομίζω ότι υπήρχε πιο παλιά.
2: Φέτος στο μπάσκετ, για μένα το Final Four πλέον
0: εδώ
2: είναι...
0: Εδώ και Ελλάδα μιλάω.
2: Ναι, στο μπάσκετ πλέον θεωρώ ότι ο μονός τελικός είναι μια μορφή αδικίας, ειδικά το Final Four.
0: Το Final Four να ήταν οι σειρές. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνουν οι σειρές.
2: Δηλαδή τώρα το Ολυμπιακός Φενέρ ή το Ολυμπιακός Ρεάλ ποιο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα ο τελικός ποιος ήταν, θα ήταν πιο ωραίο να γινόταν στη σειρά. Πάλι ο Ολυμπιακός θα το πέρε και με 3-0 σου πω.
0: Οι σειρές είναι άλλο.
2: Οι σειρές
0: είναι άλλο πράγμα και το Final Four όμως έχει και αυτό τη δική του μαγεία. Είναι ένα τριήμερο, ουσιαστικά δίμερο, Παρασκευή και Κυριακή, που γίνεται το τελικός, καλά έγινε και σταμάτησε το άνεξο το μικρό τελικό.
2: Όπως επίσης θα ήθελα να τον σειρά και το δικό μας.
0: Να παίζουν μόνο οι δύο απογοητευμένοι εκεί, τι να κάνουν.
2: Ναι, όπως θα ήθελα να είναι σειρά και το δικό μας, εμείς με τους Λετωνούς, με τους Λιθουανούς, στο δικό μας διοργάνωση, δικιά μας, στο που πάθαμε. Έχεις δει αυτό το μάτς?
0: Είχα δει με μεγάλο διάστημα, είχα δει την ανατροπή και δεν το πίστευα κιόλα.
2: Να πανηγυρίζω στο 35, να πανηγυρίζω.
0: Μα στους 35 ήταν 15 πόντους μπροστά η ΑΕΚ. Δεν ήταν μικρό η
2: ΑΕΚ. Ήταν 18.
0: Ναι, και ο άλλος πέταγε βότσαλα στη λίμνη. Το κάθε σουτ που έκανε έμπαινε μέσα. Από όπου να.
2: Νομίζω από το 32 και μετά είχαν 11 τρίποντα. Εύστοχα. Νομίζω από το 32 και μετά είχαν 11 εύστοχα τρίποντα. Δηλαδή, απίθανο. Τέλος πάντων. Κάτι τελευταίο. Πέρασε ένα αδερφό του Άμραμπατ.
0: Όχι, ακούστηκε. Αλλά δεν είναι. Αυτή. Και αν είχε ασχοληθεί και το είχε κοιτάξει πέρυσι ο Ολυμπιακός, θα είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Πανάκριβος. Δηλαδή έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο που είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια. Η Φενέρ. Τι?
2: Είναι πιο πολύ εξάρι αυτός. Ενώ ο Ολυμπιακός νομίζω θέλει περισσότερο ένα οχτάρι.
0: Εντάξει, εκεί στο 6-8 παίζει. Καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Δηλαδή για μένα ο Ολυμπιακός έχει.
0: Κάτσε να δούμε, γιατί είναι ολόκληρη η Φενέρ. Έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο με τη Φενέρ. Η Φενέρ θα θέλει να τον πουλήσει. Αν είναι να τον δανείσει μια φορά, θα θέλει υποχρεωτική οψιόν, γιατί μετά θα μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και θα γίνεται άλλη κουβέντα.
2: Ναι.
0: Πήρε ζωές εδώ πέρα.
2: Για μένα ο Ολυμπιακός έχει ξάρει και τον Έσε. Έχει και τον Ντάνι Γκαρσία που εγώ τον έχω σε εκτίμηση. Τον είχα και στην περιπάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ντάνι Γκαρσία, να σου πω την αλήθεια. Έχει και τον Σιπιόνι που νομίζω στη Φιλαδέλφια έπαιξε και στα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Για μένα ειδικά στο 1-1 το πρώτο ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ήμουν μέσα στο 1-1 με το πέναλτι στο τέλος. Και τον είχα δει και είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι ο...
0: Χάνεσαι ταξιάρχη. Έγινε ταξιάρχη μου. Μιλήσαμε γιατί ξαναχαλάει η γραμμή. Να σε καλά ταξιάρχη.
2: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Γεια σου αγορίνα μου. Λοιπόν, βάζουν και πολύ ωραίο πίνακα, ε. Πώς είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη θέση. Ναι. Περνάει το Κουαδόρ, τα έχει με τα γκολ. Η Σκωτία, καλά, ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δούμε. Ωραίο αυτό που το έβαλαν. Πάμε.
3: Καλησπέρα Ηρακλή μου.
0: Κύριε Ανδρέα μου, τι κάνετε?
3: Έχα μια ώρα, είμαι εδώ μια ώρα, μισή ώρα και περιμένω να πιάσω γραμμή Ηρακλή.
0: Αλλά δεν έχουμε εδώ το Διονύση τώρα και πώς θα σας βοηθήσω εγώ.
3: Τα άκουσα, δεν χρειάζεται. Τα άκουσα, τα ευχάριστα, ναι, για τη εβδομάδα μου. Πήραμε Ντεφράι και Ράτορ, δεν λέει.
0: Κοντά είναι, έτσι είπε ο Διονύσης.
3: Τους πήραμε πάντως.
0: Κοντά λέει, είναι ότι πολύ κοντά, δεν είναι, έχουν ανακοινωθεί.
3: Ότι είναι κρυσμένοι, κυρίω.
0: Ναι, ότι είναι αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Με άλλα λόγια.
3: Ότι να πέσουν οι υπογραφές.
0: Ναι.
3: Ότι είναι, γιατί υπάρχει οριστική συμφωνία, υπάρχει να πέσουν οι υπογραφές, λέμε.
0: Ναι, τώρα βγήκε, ας πούμε, ότι τα βρήκε με την Τούνο Παναθηναϊκός από την Ελβετία. Αυτά έλεγε ο Διονύσης πριν.
3: Ναι.
0: Από τότε είναι τελική ευθεία. Δεν είναι, αν μεταβρίσεις με την ομάδα, μετά ο παίκτης είναι εύκολη περίπτωση.
3: Τα βρήκανε πάντα, σκέφτεται πρώτα και με τον παίκτη.
0: Βέβαια, κύριε Ανδρέα μου. Ναι.
3: Τα βρήκε,
0: Πρέπει να τα βρει πρώτα με την ομάδα. Ναι.
3: Ναι. Και τα βρήκε και με τον παίκτη, λέω.
0: Προφανώς.
3: Ναι. Και ο Ντεφράι, θα πάει κατευθείαν Ολλανδία, Ηρακλή μου, ή θα σας πω το πρώτα.
0: Όχι, θα πάει, είχε πει ο Διονύσης ότι θα πήγαινε η Ολλανδία. Όταν,
3: θα πάει άμεσα στο άπτετο στην Ολλανδία,
0: ναι.
3: Δεν μου λες, Διονύση, για πόσα χρόνια τον έκλεισε, για δύο χρόνια είναι,
0: δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Για ένα συνένα δεν νομίζω, για δύο σίγουρα.
3: Για δύο χρόνια τον έκλεισε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει έτσι, έτσι, να πάει εδώ, η Ολλανδία θα πάει κατευθείαν.
0: Θα πάει η Ολλανδία.
3: Κατευθείαν.
0: Μπορεί και να είναι και στην Ολλανδία.
3: Ο Ράτο δεν θα πάει Ολλανδία και αυτός, κατευθείαν, άμεσα.
0: Α, και αφού είχε ρίχνει ακόμα μέρες, είναι πιθανό και αυτό. Δεν το ξέρω να σας το απαντήσω, αλλά πιθανό μου.
3: Πάντως, Ηρακλή μου, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, παρόλο που εγώ είμαι Παναθηναϊκός, κινούνται σε ώρα τα σπόρ. Έχουν πάρει ικανούς παίκτες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Ράτο δεν έκλεισε, δεν είναι.
0: Ναι, είναι. Συμφωνία με την ομάδα.
3: Ναι.
0: Και
3: οι δύο μεταγραφές είναι κλεισμένες τώρα.
0: Κλεισμένες είναι.
3: Έτσι, δεν είναι.
0: Ναι.
3: Δεν μου λες, ρε Ηρακλή, να σε ρωτήσεις κάτι. Θες τι μου κάνει εντύπωση και θα σε ρωτήσεις κάτι άλλο και θα σε μιλήσω μέσα κάσου μετά.
0: Όχι, δεν με χάσω
3: μετά. Ο Μουσταφά Φαλ, πώς έφυγε από εσάς και δεν θα μας πει, εγώ ούτε το περίμενα. Μάκρυνα, το διάβασα σήμερα το πρωί στο site και έμεινε έκπληκτος.
0: Ο Φάλ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
3: Ούτε περίμενε να έρθει σε εμάς.
0: Ένα λεπτό.
3: Καλός είναι, δεν είναι ο καλοδεχούμενος.
0: Ναι.
3: Αλλά πώς ήρθε.
0: Πώς ήρθε, του κάνανε πρόταση και συμφώνησε.
3: Ναι, για δεύτερο έρχεται για τρίτο.
0: Για τρίτο λένε. Έτσι δεν τα ξέρω.
3: Ακούγει το καμπεκέλε, Ηρακλή μου, έτσι λένε.
0: Δεν το ξέρω. Αλλά δεν θα προκαλέσει έκπληξη. Έκανε και καλή σεζόν.
3: Το Καπεκέλε.
0: Ναι.
3: Με τη Τουμπάι,
0: Ναι.
3: Μάλιστα. Δεν μου λες, να σε ρωτήσεις και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
3: Ο Ράτοντελ για δύο χρόνια έκλεισε ή για ένα συνένα.
0: Όχι, δεν υπάρχουν τα ένα συνένα. Βγάλετε το μυαλό σας. Δεν κάνει μεταγραφή μια ομάδα για να έχει ένα συνένα το παίκτη.
3: Θα είναι και ο Ράφτο 12 χρόνια θα έκλεισε.
0: Ποιο μπορεί και τρία. Τρία θα το κόβω εκεί. Είναι και 24.
3: Τρία χρόνια θα έκλεισε.
0: Τρία σίγουρα. Για τον Τεφρέ μπορεί να είναι.
3: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει οπωσδήποτε και τρίτο σέντερ, ένα διάρρη και θα πάρει και ένα τελεάρι.
0: Με κάψατε κύριε Αδέρα, μην πηγαίνουμε από μπάσκετ σε ποδόσφαιρο να τα βρούμε λίγο. Δηλαδή, για μπάσκετ μιλάμε τώρα.
3: Ναι, θα πάρει οπωσδήποτε και τρίτο ψηλόνι και θα πάρει και ένα διάρρη θέση αντισότ και ένα τρίτο τεσάρι. Ή δεν είμαι σίγουρο.
0: Αντισότ, άσο θα.
3: Το λέω έτσι, λέω στον αέρα. Εσείς που ξέρετε εκεί πέρα το
0: μπάσκετ. Άσο θα πάρει αν είναι αντισότ.
3: Άσο καλά, άσος είπα εγώ, άσο να βαλάει την μπάλα και να πάρει και ένα ακόμα τρία τεσσάρι φαντάζομαι.
0: Τρία τεσσάρι γεμάτος είναι και ο Παναθηναϊκός. Ακούγονται εκεί για διάφορα δημοσιεύματα.
3: Δηλαδή θα πάρει ένα τρίτο ψηλό και ένα σόδιο.
0: Θα πάρει άλλο ένα ψηλό, ο Φαλ θα είναι ο τρίτος, λογικά.
3: Ποιος θα είναι?
0: Ο Φαλ, ο τρίτος, αν και θα πάρει ένα δεύτερο.
3: Τι δεύτερο, Φαλ έκλεισε ο Φαλ.
0: Ναι, αλλά θα είναι ο τρίτος έντερ. Για τρίτο τον υπολογίζουν.
3: Ναι, ο δεύτερος θα είναι άλλος.
0: Θα είναι άλλος, ναι, μεταγραφή.
3: Μάλιστα, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Και θα πάρει και ένα σόντιο.
0: Λογικά.
3: Άλλη μεταγραφή δεν θα κάνει.
0: Όπου θα κάνει σίγουρα πιστεύω εγώ. Αλλά δεν ξέρω τι.
3: Λοιπόν, Ηρακλή μου, να είμαστε καλά, να μην σε κασομερά.
0: Όχι, όχι, να είστε καλά.
3: Πάντως, τι καιρό έχει στο ράδιο, Διονύση, έχει ζέστη.
0: Ζέστα που λένε και στην Κεφαλονιά, ξέρετε, ζέστα. 38 άρι θα χτυπήσει αύριο.
3: Πότε φεύγεις για διακοπές τώρα?
0: Για διακοπές εγώ αργώ. Δηλαδή
3: Αύγουστο θα φύγω. Εγώ γύρω στις 10 με 11 Ιουλίου φεύγω.
0: Πού, θα πάτε εκεί στα μέρη του Διονύση νομίζω.
3: Ναι, Πελοπόννησο, νομό Ηλίας.
0: Πολύ ωραία.
3: Έγινε η Ηρακλή μου, χάρηκα που σε άκουσα, να είσαι καλά, υγεία και τίποτα άλλο. Και να είναι όλα τα παιδιά καλά εκεί πέρα.
0: Να είστε καλά κύριε Ανδρέα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις των αγώνων. Εντάξει, το ένα δεν έχει κάποια έτσι αξία για το ακτή. Φανταστού να το κουρασάνε στο 2-0. Α, έχει κέρδισε η ακτή. Οι Γερμανοί προσπαθούν μήπως αφήσουν εκτός το Εκουαδόρ, το οποίο έχει μια προϋπόθεση εδώ για να βγει στην κόντρα. Της πάει ο Άλλης εκεί αριστερά. Όλος ο πάγκος όρθιος. Λογικό είναι, πρόκριση παίζουνε. Φαουλάκι. Γιατί δεν έδειξε την καρτούλα του εκεί. Κάποιος μπορεί να την είχε παίξει την κάρτα. Αυτόν τραβάει. Δεν τον τραβάει κύριε Γιακώβου. Δεν σηκώνει κίτρινη.
4: Βεβαίως.
0: Για να δούμε. Α, καλά, εντάξει.
4: Ο ορισμός της.
0: Εντάξει, δεν ήταν και τόσο ορισμός. Τώρα είσαι που τον ακούμπησε με το πόδι σε το του πιάσε το χέρι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε και στον επόμενο φίλο να κλείσει 40 δευτερόλεπτα θέλει το ματσάκι. Εντάξει, το ένα και είπε. Κάποιος μπορεί να έχει την αγωνία του, καταλάβαινε και τους λόγους, αλλά εδώ παίζεται η πρόκριση. Πιστεύω θα το φάνε το ένα μέχρι να εκτελεστεί.
4: Μεγάλη στιγμή στο σημερινό.
0: Καλά. Η ακτή έληξε 2-0. Το έχει κερδίσει το φάουλ 6 και 18. Μου περάσει 30 δευτερόλεπτα και δεν έχει εκτελεστεί. Να, τώρα. Κερδίζουν και πλάγιο, άλλα 10 δευτερόλεπτα, 15 τώρα εκεί.
4: Μπήκανε,
0: το έληξε. Πρόκριση για το Εκουαδόρ. Πρόκριση για την ακτή, πανηγυρίζουν. Εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση ότι για να περάσουν πρέπει να κερδίσουν τους Γερμανούς. Ναι, εντάξει, δεν κυγόντουσαν οι Γερμανοί, αλλά. Αλλά. Ναι, τους βασικούς έβαλε. Και σαν, ναι, και. Εντάξει, το πρώτο γκολ τώρα έχει βρει το. Ναι, κεφάλι έχει βρει. Τρομερές στιγμές, φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Όχι, θα βγάλουμε ένα φίλο και θα πάμε στο διάλειμμα. Να βγάλουμε ένα φίλο και πάμε. Ναι.
5: Ναι.
0: Την καλησπέρα στον Χρήστο από την Ελευθερία. Γεια σου φίλε.
5: Τι κάνετε, Χίρα?
0: Έλα γορίνα μου.
5: Γι' αυτό περίμενα 2-3 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
5: Μπράβο στο Εκουαδόρ.
0: Ναι,
5: έκανε ματσάρα, αξιοπρεπέστατο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το δεύτερο γκολ. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι, πήγε
5: και
0: τον τραβάει
5: και καταφέρνει με τέτοια προβολή τόσο κοντά στον τερματοφύλακα να μην τη στείλει πάνω από την εστία. Είναι αδιανόητα δύσκολο το γκολ.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα μπήκε.
5: Αυτό είναι το Μουντιάλ. Τέτοιες εκπλήξεις θέλουμε να βλέπουμε. Το λέω και εγώ, εντάξει, και εμένα και με ένα ύφος παραπάνω, γιατί τους αντιπαθώ πάρα πολύ. Δεν τους χωνεύω τους Γερμανούς, το λέω ξεκάθαρα. Στο λέω με πάσα ειλικρίνεια.
0: Να, okay.
5: Και δεν ντρέπομαι. Όσο ποιοτικοί, όσο παικταράδες υπάρχουν στο ρόστερ.
0: Και ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, αλλά για άλλους λόγους. Ναι. Άλλες εποχές.
5: Ο Τάξιζε και με το παραπάνω του Εκουαδόρ. Από την πρεμιέρα φαινόταν ότι είναι πολύ καλή ομάδα και ας έχασε το 90 φεύγα στα χασομέρια από την ακτή. Σε ένα παιχνίδι τότε που έπαιζε ξημέρωμα και ήταν πραγματικά υπέροχο από τα highlights που το χάζεψα. Μου αρέσει πάρα πολύ και ο προπονητής τους, ότι είναι τυπάρας. Το ζούσε σήμερα σε κάθε στιγμή.
0: Το ανέβηκε και κάγκελα τώρα, εδώ χαμός γινότανε.
5: Ο Θόρ με το μαλλί του Θόρ.
0: Εντάξει, όχι, τώρα δω που το φέρνει σε κανίγια, έχουν δίκιο. Φέρνει σε κανίγια. Φέρνει αρκετά σε κανίγια. Τι βλέπεις τώρα?
5: Για τα υπόλοιπα του Μουντιάλ.
0: Τα σημερινά τώρα εδώ, τα φρέσκα.
5: Ναι, καλά, καταρχώς εγώ πήγα να τον ένα κουβά στον άλλον. Αλλά οκ. Okay.
0: Εντάξει, συμβαίνει.
5: Ας πούμε, είχα την φαϊνή ιδέα σε no goal απόψε στο Γερμανία.
0: Α, και το χάσα στο 9. Αυτό είναι τουλάχιστον ευχάριστο. Το χάσα στο 9.
5: Και δεν... πριν λίγο έχασα και το over 2,5 της ακτής.
0: Και
5: άλλο ξεχωριστό. Οπότε δεν έχει σημασία τι να σου πω. Έχω παίξει στα υπόλοιπα. Είχα βάλει goal την Τουρκία με την Αμερική. Είχα βάλει διπλό από ημίχρονο την Ολλανδία. Και νομίζω αυτά είχα βάλει. Αλλά και αυτά λογικά θα βγουν. Εντάξει, ωραίες εκπλήξεις ως τώρα. Το πρώτο ζευγάρι που μάθα το πρωί, εντάξει, εννοείται πήγα κουβά χθες και με την Ολλανδία Κορέα, που δεν το περίμενα.
0: Πολύς κόσμος.
5: Πάρα πολύς κόσμος. Και δεν έχω δει ακόμα και πώς το φάγε. Πώς το βάλανε η μπαφάνα.
0: Ούτε εγώ.
5: Η μπαφάνα. Περιμένουμε για τα μεταγραφικά. Κάτι ήθελα να σου πω. Α, ναι.
0: Κολαρά.
5: Εγώ κανονικά τώρα θα σου ζητούσα στη δεύτερη ώρα αν μπορούσα να παίζετε ένα τραγούδι. Αλλά, ελληνικό. Αλλά από τη στιγμή που έγινε τέτοιο επίτευγμα, πρέπει να μπει σαν αφιέρωμα να παίξει ο Κούλης, δεν είναι?
0: Ο Κούλης έβαλε τραγούδι Ντουράν που έπρεπε να το έχω ακούσει από τότε, ήμουν 10 χρονών.
5: Ωραία, 85. Θα ζητήσω μια δική μου αφιέρωση να βάλει το smash hit του παρελθόντος, το Εκουαδόρ από τον Σας.
0: Γιατί όχι αυτό θες? Εδώ είμαστε εμείς.
5: Λόγω και του Εκουαδόρ, εγώ θα ζητούσα ελληνικό, αλλά εφόσον έγινε αυτό που έγινε τώρα και το θαυμάσαμε.
0: Ελληνικό τι θα ζητούσες έτσι από περιέργεια?
5: Ένα καλοκαιρινό θα ζητούσα.
0: Καλοκαιρινό.
5: Ναι.
0: Δηλαδή?
5: Φάνο Καλύρι, το κάποιο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
5: Χωρίς πολλά, μη ρωτήσεις.
0: Κάτι πιάνω στον αέρα, πώς έχει πει, σαν αρέσει το σφρίζομαι.
6: Έβαλα σήμερα στο να χτύπηκε το μαραφιανό το
5: κεφάλι. Στην προσπάθεια μου, δεν έχει τίποτα σίγουρα, αλλά εντάξει.
0: Έλα τώρα.
5: Πάμε στο ξένο να πάμε.
0: Όχι, Καλύρι θα βάλουμε. Τι, για λέγε τώρα, για μαρτύρα χωρίς ξύλο, εδώ οι δύο μας είμαστε.
5: Όχι μωρέ, δεν είναι μωρέ κάτι σίγουρο, αλλά προσπαθούμε.
0: Σίγουρο δεν είναι τίποτα, αδερφέ, στη ζωή, πάμε παρακάτω, αλλά...
5: Εντάξει, με τις παρέες, με το ένα ή με το άλλο, δεν έχω κάνει ακόμα καμία επίσημη κρούση, αλλά θέλω να πάω
0: πόσο καιρό χτίζουμε την επίθεση από την άμυνα?
5: Ναι, δεν έχουμε κάνει κάποια επίσημη, αλλά...
0: Πόσο καιρό χτίζουμε την επίθεση, ρωτάω.
5: Την επίθεση?
0: Ναι.
5: Εβδομάδες, μωρέ.
0: Εβδομάδες.
5: Είναι θέμα εβδομάδων. Απλά επειδή γνωριζόμαστε από το φροντιστήριο, θα δούμε. Θα δείξει. Θα βρεθούμε αύριο και φαντάσου αύριο. Ναι. Αύριο θα κανονίσουμε το φροντιστήριο να παίξουμε μπάλα. Τα τμήματα. Και θα είμαστε παρόντες όλοι. Και θα παίξει και αυτή. Αλλά και είμαστε τις μαθητές. Θα δείξει.
0: Ναι, αδερφέ, πρέπει λίγο να ανεβάσουμε στροφές, δηλαδή να γίνει λίγο το build-up λίγο πιο γρήγορο και όχι να τη γυρίζει ο ένας αμυντικός στον άλλον.
5: Ναι,
0: πρέπει να πάει και λίγο πιο μπροστά.
5: Επειδή έχω ακούσει, αυτό θα σου πω και κλείνω για να μην κρατώ την γραμμή, επειδή έχω ακούσει από πολλούς πάρα πολλές φορές ότι το γοργόν και χάρη να έχει.
0: Όχι, δεν σου πω αυτό. Είναι θέμα στιγμών. Είναι κατάλληλη στιγμή που μπορεί να. Αλλά...
5: Προτιμώ το σπέβδε βραδέως που λένε.
0: Εντάξει, ξέρεις αυτό. Δεν είμαι τόσο αυτή τη άποψη.
5: Κάθε περίπτωση θέλει το σύστημά
0: του. Εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα, αλλά Μην το αφήσουμε πολύ καιρό μόνο.
5: Ναι. Το ακούω.
0: Α, αυτό σου λέει, για να ξέρεις και πού βαδίζεις.
5: Σαφώς. Έγινε, παιδες, καλή νυχτούδια, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
5: γόρια μου. Ό,τι θέλετε, είτε το Εκουαδόρ είτε το Γκαλήρι.
0: Εντάξει, Γκαλήρι θα βάλουμε. Έτσι για να σου φέρουμε. Θα βάλει και τα δύο ο Κυριάκος για πάρτι σου.
5: Ω, Λάρτς που είστε, Λάρτς που είστε.
0: Να είσαι καλά, γόρια μου. Λοιπόν, ο παλιός, πολύ παλιός ακροατής, ο Πάνος από την Άρτα μου γράφει, περπατούσε η Γερμανία, αδερφέ. Περπατούσε και περπατούσε. Εντάξει, τόμε. Να δούμε τι θα γίνει στα άλλα. Ιαπωνία, Σουηδία.
4: Ματσάρα.
0: Μα ματσάρα
4: θα είναι. Αλλιώς μπορεί να βρέξει την Ολλανδία και να μετά θα γίνει. Θα αργήσει και το άλλο.
0: Τι να βρέξει και η Ολλανδία.
4: Είπε ο Μουζουράκης πριν ότι έχει πρόβλεψη για βροχή η Ολλανδία. Μπορεί να αργήσει να αρχίσει.
0: Τι δουλειά θα κάνουμε. Και έχω κοιμηθεί, αυτό είναι το κακό. Κοιμήθηκα σήμερα. Γιατί το πρωί δεν έβγαινε η εκπομπή. Στο τέλος είχα κλατάρει. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και τα λέμε σε 5 λεπτά.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
8: μόνο εδώ,
7: μόνο τώρα,
8: μόνο τώρα.
7: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Τζιο, πες παγκόσμιο.
10: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Τίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: λοιπόν. Πάλευε για την αφιέρωση του φίλου, έτσι τώρα ήθελα να το ακούσει το κάποιο καλοκαίρι. Πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούγα αυτό το καλοκαίρι. Εγώ. Ούτε και χειμώνα, δεν, πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Να σε καλά, αδερφέ μου. Όχθε μου. Σου φορά πάνε όλα όπως θα φαντάζεσαι, όπως το θες. Λοιπόν. Πραγματικά δεν κάνω πλέκα. Πρώτη φορά το άκουσα. Δεν το ξανακούσα. Το είχαμε στη λίστα.
1: Όχι.
0: Από και ποτέ δεν νομίζω, δηλαδή ποτέ. Συγγνώμη τώρα. Πού έχουν έρθει. Αυτό ήταν καλύτερο. Με αυτό το τραγούδι έχει ελπίδες. Ο άδερφος. Καλά, με την πάγια τη Μαρκελόν. Εντάξει, θα κάνει και πρόταση γάμου. Τι είναι. Λοιπόν, για φαντό είναι από την Αυστραλία. Όχι μου. Λοιπόν, το παιχνίδι θα γίνει, λέει, κανονικά. Έχουμε ενημέρωση, Μάνος Άμστερνταμ. Νάτος κι άλλος όμως που το ακούγε. Χρήστος Ελβετία. Μας διαλύσατε μεγαλύτερη ήρα, με πήγατε πολύ πίσω. Τι θα θυμήθηκε ο Χρήστος από την Ελβετία. Ένα φιάτο φαγητό καλό.
1: Εγώ όχι. Το 94 το Παναγούλια.
0: Το 94. Το 94. Το 94 πέρασε στη σχολή, το 95 που πήγα στο φως. Ναι. Ναι. Ρε φίλο, ο πρώτος ερώτας στα 16 μας έγινε πραγματικότητα στα 20. Να τόσο ο φίλος. Να ξέρεις, ο Μπίλος από Μόντρεαλ. Τα φιλιά μας εκεί, λέει, στην Αυκλείου, στον Κολονό. Βεβαίως. Θυμάται και δρόμο ο Μπίλος από Μόντρεαλ. Δεν είναι σύνηθες αυτό πάντως. Δηλαδή, ο πρώτος ερώτας στα 16 και να γίνει πραγματικότητα στα 20. Δεν είναι σύνηθες. Όχι, μην αρχίσει τώρα και εσύ, γιατί θα βάλεις εδώ τραγούδια, θα... Τι θα έβαζες εσύ, σε αντίστοιχο.
1: Θα να βρω αυτή που λέγατε από τα 15 μου στα 47 μου, ας.
0: Από τα 15 στα 47.
1: Πήγα, την ξαναβρω, αλλά δεν...
0: Δεν έγινε. Γιατί άραγε. Μα με δουλεύεις, μετά από 32 χρόνια.
1: Ας το, εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα. Λοιπόν... Έχετε και καλύψεις και έπαιξε ολόκληρο. Δεν μας λυπάστε καθόλου, έχουν έρθει μυθικά μηνύματα. Πω.
1: Έχουν έρθει φοβερά μηνύματα, έτσι.
0: Όχι, θεέ μου.
1: Ωραία μηνύματα.
0: Έχουμε τρεις φίλους.
1: Έχουν σχολιαστές του τραγουδιού.
0: Τι πιστεύω θα ζητήσουνε τώρα, δηλαδή. Τρέμω λίγο στην ιδέα. Λοιπόν. Ο Χρήστος από τα Γιάννα μου λέει: αντίπαση ο θείος που δίνει τις πρώτες ερωτικές συμβουλές στον ανιψιό του. Ναι, αλλά δεν είμαι ο θείος σου, λέει: α, κάνεις αυτό ή κάνεις εκείνο. Όχι. Εγώ είμαι πολύ. Είναι άστο. Τώρα έχω και καινούριο ανιψιό. Στου μεταράδε, στο Ράφα. Τεράστια μορφή ο Ράφα.
1: Είχα
0: αυτό
1: με τις
0: ανιψιές. Α, είχες ανιψιές, μάλιστα. Πάμε στο... Πάμε στο φύλλο. Θα δούμε και μετά και λίγο και είναι δεκαδούλες. Τα υπόλοιπα μάτς. Εχθές τι στοίχημα έχω χάσει, κύριε. Μόνο αυτό σας λέω. Έχω πιάσει τους τρεις από τους τέσσερις σκόρερ στα παιχνίδια. Στο Μαρόκο, εκεί με βοήθησε ο Θεός, γιατί βγήκε είχα βάλει τον Ελκαμπή, το έβαλε η αλλαγή του. Okay. Έχω πιάσει το σέντερφο της Βραζιλίας. Δύο. Είχα πιάσει τους τρεις από τους τέσσερις, τώρα το τρίτο δεύτερο. Και ποιον έχω χάσει. Δύσκολο μεν, αλλά έδινε κάγκελα. Δε. Το Μακτόμινεϊ. Έχετε δει τι χάνει στο 95. Στο γύρισμα που κάνει το τσάφι από τη μικρή περιοχή. Έχει χάσει και κεφαλιά που του είχε βγάλει ο τερματοφύλακας. Yeah. Έχει χάσει και ένα άλλο πάλι μετά στο 3-0 που του είχε την μπάλα πίσω και τη θέλει από πάνω. Τέσσερις σκόρε. Έχω πιάσει στους τρεις και δεν πληρώθηκα. Αχ, Θεέ μου. Θα αρχίσει τις αφιερώσεις, λέει, εδώ με απειλή ένας φίλος μπροστά. Λέτε, βεβαίως. Πάμε. Ένα καλοκαίρι, Ένα καλό. Κάποιο. Φαντάζομαι ούτε αυτό δεν συγκράτησε. Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καψούρικο τραγούδι το... της εποχής μου.
0: Ναι.
2: Πολύ καψούρικο, ναι.
0: Εδώ ο Τάκης θέλει να ξέρεις και ένα ρούχο δανεικό από μαντό. Ομορφαίνουμε. Τι, ντρέπεσαι.
2: Ναι,
0: όχι, εδώ στον Κυριάκο λέω και λέει δεν το βάζω. Τι, γιατί δεν το βάζεις, όχι θα το βάλεις. Το θέλει ο Τάκης.
2: Εμένα ένα τραγούδι, δύο τραγούδια
0: ήταν
2: τότε.
0: Ναι.
2: Δύο τραγούδια που κατάλαβα ότι με πήρανε χαμπάρι.
0: Ναι.
2: Η σχέση μου.
0: Το ένα ήταν. Α, είναι και τσαχπινογαργαλιάρης.
2: Όχι, εντάξει, όχι πολύ. Μικρός τότε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Ήταν μεγάλος άνθρωπος της ζωής μου, εντάξει. Αλλά εντάξει, τα κάνω στην πορεία, τα κάνω.
0: Ναι, δεν πειράζει, παιδί μου.
2: Μια φορά μου αφιέρωσε
0: ναι.
2: Τον Κιούρ, το, εγώ δούλευα τότε πεθήμερο σε
0: μια Κιούρ, ψαγμένη σε πληγές,
2: ναι. The Cure,
0: το
2: Only Friday, Only Friday I'm in love. Όχι, λέω, μας πήραν την καμπάρι λίγο. Στις άλλες μέρες τι κάνουμε.
0: Α, το Friday I'm in love, λέει, ναι.
2: Ναι, και το άλλο το κυκλοφόρησε, της Πολίνας.
0: Εντάξει, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Βέβαια.
2: Καμία σχέση.
0: Δύο τραγούδια.
1: Αλλά
2: το κυκλοφόρησε.
0: Ρίχτω το τώρα. Περίμενε στην αυλή εδώ, περίμενε τώρα, σε φτιάξουμε.
2: Δεν το κυκλοφόρησε. Είμαι
1: δημοτικού σε αποκριτική πάρτιμα του σχολείου. Ποιο είναι η πολύ.
0: Έχει αυτόγραφο από Πολίνα.
1: Ναι, και τη το έχω πει και δεν μπορώ να σου πω τι μου απάντησε.
0: Ναι.
2: Και είπε, άμα ακούς τους στίχους θα καταλάβεις ότι μας πήρανε.
0: Περίμενε, όλα αυτά είναι σε ραδιόφωνο, είμαστε, είναι πάρα πολύ εύκολα, να ξέρεις.
2: Δεν το ξέρω.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, έχουμε και κέφια.
2: Δεν το έχεις ακούσει, η Ηρακλή το κυκλοφόρησε. Το πιο γνωστό της Πολίνας τότε ήταν must.
0: Ναι.
1: Στο δίσκο Κόντρες.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, μεγαλώσαμε μετά, μετά Χριστόν, γίναμε όλοι.
0: Περίμενε λίγο στην αυλία μου, περίμενε.

0: Τι έχεις να πεις στην αυλία μου?
1: Τίποτε. Ρούντικερ.
0: Το Ρούντικερ που κολλάει ο Ρούντικερ. Πώς μπορείς να βάλεις και Ρούντικερ μέσα σε αυτό το τραγούδι, δηλαδή. Ο Χριστός του Παναγία.
2: Κοίτα, για άντρα πάντως είναι πολύ ανεβαστικό να σου αφιέρωσε τέτοιο τραγούδι. Είναι, σε έχει πάει στα ουράνια, δηλαδή, άμα ακούσεις τους στίχους. Δηλαδή, είναι, σε έχει, σε έχει Θεό.
1: Όχι, γιατί εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ό,τι ήξερε, κατάλαβες. Και κατάλαβα ότι ήξερε και μετά τα πάω όλα.
2: Αν την κουτσουλιά! Ωπα, εγώ δεν το πήρα αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν άκουσε σε μένα που το είπε. Αλλά το ήξερα αυτό το τραγούδι, το ήξερα. Τον Καλλίνη δεν τον ήξερα.
2: Σου λέω, ρε. Αυτό γράφω στο ξενοδοχείο Χαντρή, Πέμπτη Δημοτικού.
0: Αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι έλεγε ή ένα καλοκαίρι.
2: Κάποιο καλοκαίρι.
0: Καλά, ποτέ δεν θα το πετύχω.
2: Εγώ νόμιζα ότι έλεγε του Δάκη το τόσα καλοκαίρια.
0: Όχι, αλλά.
1: Όχι, το καλοκαίρι.
0: Και δεν είναι όμως και εξαιρετική, είναι και πιτσιρικά ο ακροάτης, ο αδερφός.
2: Το YouTube βοηθάει, ρε φίλε. Το YouTube λέει ότι είναι
0: και πατάει καλύρι.
2: Μπορεί να του το σφύριξε κάποιο, ξέρω εγώ, ναι. Καμιά κομπελιά.
1: Ο Καλλίνης ήταν όνομα, μα είχε παρακολουθήσει και στη Eurovision. Με το μάλι.
2: Αγγλικό στίχο.
1: Το stop. Σου λέω stop, το bank, ήταν ναι. Με έναν άλλον, ναι. Λοιπόν, να πούμε τα τετριμένα και κλείνω.
0: Ναι, α, ρίξε και σιγά.
2: Καλά, τώρα εδώ έχεις αποθεωθεί, δεν τελείωσε, δεν έχεις.
0: Τι είσαι Μερακλής και τέτοια.
2: Είσαι μύθος, το ξέραμε, αλλά τελείωσε, έβαλες και σφραγίδα τώρα.
0: Ζήτω τα πατήσια, λέει, από μακριά και αυτά, τώρα, άστα τώρα, τι αυτές τώρα, μεταγραφείς τώρα.
1: Για πες το.
0: Ναι, ζήτω τα πατήσια, συναυλίας ο Μερακλής.
2: Συναυλίας, έτσι.
1: Κοίτα, εγώ θα έλεγα στο παλικάρι να μην αφήνει να ορείται τίποτα, να πάει να τα πει, να βγούνε.
0: Όχι να πάει εκεί πέρα να στηθεί και να πει.
2: Στην αυλία μου το έκανα και εγώ και τα έφαγα τα μούτρα μου.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αν δεν το κάνεις και όλα.
0: Δεν μπορώ να πει και ένα ουσιαστικά, κυρία μου, το ζάχαρο. Τώρα ήθελα ένα ουσιαστικά.
2: Το
0: είχα
2: αποθυμένο να τα φάω τα μούτρα.
0: Τώρα το έπεινα το ουσιαστικά και ωραίο με τα τρία παγάκια εκεί, θα ήταν άψογο.
2: Έτσι.
1: Το ζάχαρο.

0: Έναν έβγαλε μεγάλο.
1: Δύο νομίζω.
0: Μεγάλος ένας.
1: Δεύτερος, ο τελευταίος ήταν ο μεγάλος, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, για μένα ούτε τρίτος, ούτε τέταρτος, ούτε εκατοστός, τριακοστός, δεύτερος.
0: Και βγάλει κι άλλον ένα, κάτι με το χέρι δεν είχε. Που δεν είχε λήψει.
2: Κόπος, μετά το Βερολίνο δεν έβγαλε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, αφού το θέλει ο προπονητής για τρίτο, ας το βάρουν. Είναι και Έλληνας βέβαια. Εντάξει, να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Παιδιά, ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάτε.
0: Γεια σας,
1: και για τα τραγουδάκια που με φέρατε πολύ πίσω, συγκίνηση και είστε οι καλύτεροι.
0: Έχουμε να ξέρουμε, έχουμε πάρα πολλές προτάσεις, Κυριάκο. Αλλά θα βάλουμε για τον Χρήστο από την Ελβετία. Μην μιλάτε το κορίτσι μου και κοιμάται από σαβιδάκι.
2: Είναι στο στυλ του Καλλίρη. Κοίτα, το όλα ή
0: καλά, δεν έχουμε ακούσει τα πατέρα.
2: Το ρούχο δανεικό και το όλα ή τίποτα είναι στο ίδιο στυλ. Είναι πιο μπιτατά.
0: Θα το βάλουμε μετά. Κάτσε να βγει, γιατί θέλει να πει τα πατώματα. Ο Χρήστος στην Ελβετία. Και πού να τα ακούσει τώρα ο Χρήστος αυτά στην Ελβετία.
2: Δώσ' του, Χρυστάρα, δώσ' του.
0: Περίμενε, Χρυστάρα. Του το έβλεπε.
2: Ποιο το.
0: Ε, βάλ'
2: το. Το σαβιδάκι. Ε, θέλω λίγο χρόνο να το φορτώσω.
0: Α, εντάξει. Πάμε στον επόμενο.
2: Πάμε στον επόμενο και φορτώνονται οι επιθυμίες. Πες το και θα γίνει, είμαστε σήμερα.
0: Πού το θυμήθηκες.
2: Είναι η περίσταση τώρα.
0: Ναι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά λέμε.
3: Ο Κώστας από Ρέθυμνο.
0: Από Ρέθυμνο. Γεια σου Κωστή.
3: Καλησπέρα και στην παρέα και σε όλους. Λοιπόν, προηγουμένως, πριν κάμε σάωρο, με 3-4 είπατε για τον Πολίζο, ότι μοιάζει πολύ.
0: Ναι. Ότι, ναι
3: το... Ο Χρήστος Πολίζο, λοιπόν, έπαιζε στην ΕΑΡ.
0: Έπαιζε, βεβαίως.
3: Έπαιζε στην ΕΑΡ.
2: Τον είδα χαρτάκι.
3: 87-88, σε ένα παιχνίδι μπαράζ στο παλιό Καραϊσκάκι με τον Ηρόδοτο.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό που είναι 13, δεν το θυμάμαι.
2: 87-88 έπαιζε ο Άκα όλοι. Α, έπαιξε κύπελο Ολυμπιακός.
0: Όχι, ήταν δεστο, ήταν μπαράζ είπε.
3: Όχι, μπαράζ, ποιος ανέβη, β' Εθνική. Κερδίσαμε λοιπόν με ένα εγγλέζικο γκολ του Πολίζου, έγραφε τότε στη Βερίδα, ας πούμε. Ένα φοβερό γκολ να πούμε. Έπειτα... Έπειτα η ομάδα του Ρεθύμνου έπαιξε 4-5 χρόνια Β' Εθνική.
0: Ε, ισχύει αυτό που λέτε.
2: Ναι.
3: Είχε φοβερούς παίκτες, Βαγγέλη Φιλιππή, τερματοφύλακα, Κοκολάκη Γιώργο δεξιά,
0: Γιάννη Ταπανάκη. Και πιο μετά είχε τον Ανιφαντάκη.
3: Το Ανιφαντάκη τον Κώστα, ο οποίος μετά πήγε Αθηναϊκό ο Κώστας. Όσο αφορά τον Πολίτο, δεν πήγε ποτέ στον Παναθηναϊκό που είπα ο προηγούμενος ακροατής, ας πούμε. Αν θυμάμαι καλά πήγε η Κόρινθο.
0: Κόρινθο σίγουρα.
2: Σίγουρα Κόρινθο.
0: Ναι.
3: Η Κόρινθο ή Αθηναϊκό. Και έπειτα κρέμασε από πού για το εποχή ας πούμε.
0: Δεκάρι, τα παλιά δεκάρια.
3: Δεκάρι, ναι. Μπράβο.
2: Υπάρχει περίπτωση να έχει παίξει ένα τρόμητο, όχι.
0: Όχι.
3: Δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Όχι, λάθος.
3: Δεν το θυμάμαι.
2: Κάνω λάθος.
0: Στην Κόρινθο το θυμάμαι.
2: Και σίγουρα.
3: Η Κόρινθο ή Αθηναϊκό. Αλλά
2: Κόρινθο.
3: Όταν ήταν η Κόρινθο, Αλφαθηνική τότε.
2: Το 91-92 έπαιξε μόνο. Μετά τα 80's που ήταν, ξανά έπαιξε 91-92 ένα χρόνο. Yeah. Που χάσαμε το πρωτάθλημα. Εμείς πρώτα τελευταία οριστική τη διεκδίκηση.
3: Επίσης είχε κατέβει και ομάδα της ΑΕΚ στο Ρέθυμνο από ένα κυπέλο με την ΕΑΡ. Ξερό γήπεδο τότε. Ξερό, δεν είχε χορτάρι. Και θυμάμαι τον Μπατίστα τότε που είχε πρωτοπάει στην ΑΕΚ ο Μπατίστα και πέρασε την μπάλα πάνω από το. Από το Καλαϊτζιδάκι, Χρήστος Καλαϊτζιδάκης, ωραίος παίκτης αυτός. Και επίσης θυμάμαι και την Άουσα κατέβηκε για παιχνίδι, την Άουσα κάτω και είχε μέσα τον Τζάτα.
0: Η Νάουσα είχε μια φουρνιά τότε.
2: Πολύ γάλε, πάρα πολλούς παίκτες έβγαλε. Ο Τρούμπκος δεν ήτανε.
0: Ήτανε τα αδέρφια της Σαμπάνηδες.
2: Ο Μάρκο δεν ήταν.
0: Όχι, ο Τρούμπκος ήταν ο Ηλίας ο Σαμπάνης, ήταν ο Μίλτος Σαμπάνης. Ήταν ο Πίτος που είχε περάσει στην ΑΕΚ, δεν έπιασε ένα από τα τόσο στο πιο μετά.
2: Ο Μάρκος που τον λέγανε Μάρκου τότε δεν ήταν Νάουσα. Από εκεί δεν τον πήρε ο
3: Παναθηναϊκός. Είχε φοβερή ομάδα τότε, το Ρέθυμνο.
2: Όχι, ξανά ήταν όλοι οι άλλοι, αλλά όχι αυτός.
3: Με συγχωρείτε, επειδή οδηγάω, να είστε καλά,
0: χάρηκα. Να είστε καλά.
2: Σε ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά πάντα. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Έτσι, θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Λοιπόν, πού αρχίσατε και ιστορίες για τα χαρτάκια, λέει σε ένα παράλληλο σύμπαν αυτή τη στιγμή στο Λόβερ του Ιωλή συζητάνε για τη μεγάλη νίκη του Εκουαδόρ. Γερμανία, βεβαίως. Βάλε το τραγούδι του φίλου. Λύσε από την Ελβετία.
2: Έφυγε. Να μην του μάλλω! Η Βένια κομίγα!

0: Και επειδή είμαστε γρήγοροι, τα μιξάρουμε επί τόπου για να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες.
1: Άλλο κατάλαβε, Κυριάκος.
0: Α. Το μικρό σπίτι σου. Το ζήτησες, το έχεις.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, το ζήτησα. Εγώ σου πω ότι είναι ίδιο με το.
1: Δεν το έχω ακούσει ούτε αυτό.
0: Σίγουρα το έχεις ακούσει. Και έμοιαζε και εγώ αλήθεια με το σαμπιδάκι.
1: Γιατί ήσουν φίλοι.

0: Τώρα ρε, εκτός από την Ελβετία, τι ακούγατε? Πώς θα, δηλαδή, κάνουν εντύπωση αυτά τα. Γι' αυτό πρώτη φορά το ακούω.
1: Α, εντάξει, έπαιζε αυτό, αλλά οι 10 μάγισσες ήταν το σουξέ το μεγάλο.
0: Ποιες?
1: Οι 10 μάγισσες.
0: Οι 10 μάγισσες.
1: Έλα, ρε, το ξέρεις το 10 μάγισσες το Σλαμπιδάκι? Δεν πάμε, το ξέρεις, είναι το hit του, το τσίμα κατά τη θέση.
0: Για πότε μιλάμε?
1: Ενάντια ήταν ο Σλαμπιδάκης. Ναι. Και μετά ήταν και τη Ελλάδα στα παιδιά.
0: Αρχές ή τέλος?
1: Με 93, με 96, 97, εκεί.
0: Εκεί το είχα γυρίσει. Μέχρι το 90-92 ήμουν μότορ.
1: Ναι,
0: ήταν λίγο
1: σε
0: δύσκολο.
1: Σε κούλτουρα, ναι, κάρκα, ναι. Κάρι μπαλκόρφ, μελωδικά πράγματα, τριγιαστά με αυτά που παίζουμε.
0: Ο Μιλτιάδης θέλει, ο φίλος της ΣΑΕΚ από το Σόνσι, λέει να σας στείλουμε και λουλούδια με σοκολατένια, θέλει καρτούλες.
1: Να τα.
0: Λοιπόν, έφτασε ο πολιτισμός, Fight Club και Fight Club Beat. Λοιπόν, να δούμε. Τι άλλες επιλογές έχουμε? Θα πάμε στους ήλους, δεν είναι?
1: Έχουμε και επιλογές, έχουμε και φορτωμένα τραγούδια. Έχουμε.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Και στις Ελλάδες τα παιδιά, μεγάλος ναύτης ο Σαββιδάκης, ή αεροπόρος μάλλον. Στις Ελλάδες τα παιδιά.
0: Ναι, οκ. Δεν τα είχα εγώ με την ελληνική μουσική πρώτη.
1: Όχι, σειρά με τον παίζω.
0: Το ξέρω.
1: Δεν τα έβλεπα πολλά κι εγώ, αλλά εντάξει, ότι είχε πλάκα, είχε πλάκα.
0: Τότε τις σειρές, εγώ δεν μπορούσα να τις.
1: Απαράδεκτο έβλεπα φανατικά μόνο.
0: Δεν μπορούσα να τις δω γιατί ήμουν σε εφημερίδα. Εφημερίδα δούλευε 14 ώρες την ημέρα.
1: Από τότε δούλευε?
0: Εγώ από το 95 επιστροφός.
1: Ναι, ήμουν σχολείο εγώ ακόμα τότε. 96 τελείωσα.
0: Πήγαινα 11.30 το πρωί και βγάλα 2 τη νύχτα. Πιστεύει ότι μπορούσα να δω σειρές? Δηλαδή όλα αυτά. Μόνο μία άντεχα και έβλεπα. Ρεπό και την Εύη. Με Βερχίλη, τίποτα άλλο.
1: Έβλεπα.
0: Τίποτα άλλο τέλειωσε.
1: Βεβαίως και έβλεπα.
0: Λοιπόν, συναυλία στον Περακλή, κατεβήκαμε πιο κάτω. Να δούμε εδώ. Είχαμε και άλλες προτάσεις. Μισό λεπτό. Ο Δήμος από την Καστοριά, Μαντώ και ο Δήμος από την Καστοριά, θέλει την άνοιξη. Μάλιστα.
1: Έχω φορτώσει τώρα το ρούχο.
0: Το ρούχο.
1: Δανεικό.
0: Το ρούχο.
1: Να κάνουμε το break των 1:30 και να συνεχίσουμε.
0: Και βάλε και το ρούχο και περιμένω εδώ δύο φίλοι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξω την εκπομπή. Να μιλάμε τέτοιου είδου θέματα.
1: Το καλοκαίρι το σηκώνει.
0: Όχι, και το χειμώνα το σηκώνα και κάποιες άλλες ώρες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μια δεσίλα θα γραφτεί ιστορία ένα τέτοιο δύο ώρο.
1: Ναι.
0: Θα γραφτεί ιστορία.
1: Εάν έχει κάποιο τα προσόντα, είναι η μουτσάτσο. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θέλει συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Αυτό το έχω ακούσει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Να με δίνει, να είμαστε δίκοι.
1: Σου ξεμεγάλο.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω εδώ την καλησπέρα στο φίλο που είχε παίξει τον Πάνελ Ευσυνιακό.
1: Είχαμε κάνει χ με το Ράντο, ήρωα του Μάτς του Άκα. Πάνελ Ευσυνιακό. 98-99.
0: Με παράσχω η Ελευσίνα.
1: Ίσως.
0: Με παράσχω.
1: Ίσως.
0: 2-2.
1: Είμαι...
0: 2-2 νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι το σκορ, αλλά σίγουρα ήταν ο Ράντος ήρωας. Και μετά, ναι, εκτός στην Ελευσία πρέπει να έχει βάλει ψαλιδάρα ο Αλεξανδρής και ο Τζόρτζεβιτς, κάτι, να ξέρω, νομίζω. Ένα χρόνο ήταν, που είχε γυρίσει στην Αθαθνίκη ο Πανέλης Συνιακός.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
0: Α, και ο Σοφία Αρβανίδη θέλουμε. Μάλιστα. Είναι πολύ χαμός γίνεται, παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε. Αν και με τέτοια φρεσκαδούρα.
1: Είμαι και αύριο.
0: Έχω κάνει αντίπιο ύπνο,
1: ναι.
0: 4-8. Οπότε πήγαινε εύκολα εγώ μέχρι τις 6 το πρωί τώρα 7.
1: Άμα επιτρέπονταν το κάναμε, αλλά...
0: Ναι,
1: δεν είσαι.
0: Θα το κάναμε, είπε εσύ τρελής, θα το κάναμε, να ξέρεις.
1: Ωραία, άμα συμφωνούσες εσύ, εγώ... Ναι, είμαι και σε mood που είναι οι μέρες που θα ξεκουραστώ τώρα εγώ, οπότε είμαι σε καλή φάση.
0: Για πάμε στους φίλους.
2: Ναι, για σας.
0: Γεια. Α, Γερμανία.
2: Θέλω Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Εδώ είναι μια διαφορετική εκπομπή σημερινή.
2: Ναι, ωραία εκπομπή, εντάξει, αλήθεια. Όλο μπάλα αυτά. Εντάξει, τώρα να πω, αυτό το παιδί δεν πρέπει να έχει πιτσιρικάς, αλλά να μην πάει με αυτό το τραγούδι, γιατί να πάει με το Εκουαδόρ, να μην πάει με τον Καλύρι.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δεν θα πάει με Καλύρι. Απλά
2: ναι, να μην πάει με Καλύρι. Τώρα, εντάξει,
0: το αρέσει, θα το άκουσε τώρα, θα είναι καλοκαίρι, θα το συνδύασε έτσι.
2: Κυριάκο, πόσο χρόνο είσαι,
1: 48.
2: 48, Όχι, γιατί σε ακούω, μιλάς για παρά, θυμάσαι παλιά πράγματα, ενώ η φωνή σου φαίνεται για πιο μικρός.
1: Να σε καλά.
2: Όχι, με έχει κάνει εντύπωση ότι, εντάξει, γιατί γνωρίζεις από παλιά παιχνίδια μου, διάλεγε, τι έγινε, εντάξει. Ενατός ο Κυριάκος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, Κυριάκο, του χρόνου θα σε πάρω τη διαδοχή τηλέφωνο και θα σου ζητήσω ένα τραγούδι, δεν θα ζητήσω τώρα, θα ζητήσω σε ένα χρόνο το κάτω στην πόλη, από τα μωρά στη φωτιά.
0: Δεν μπορεί να σε φωτιά, σε βλέπω ψαγμένο. Μ' άρεσε πολύ.
1: Βινίλιο, το είχε φίλο καλό και ήταν και σπάνιο.
0: Όχι, εγώ το είχα στο σπίτι.
1: Δισκάρα.
2: Κοίτα, σήμερα η αλήθεια είναι ότι εντάξει, εγώ άκουγα τέτοια μωρά στη φωτιά, αλλά σήμερα άκουσα ένα άλλο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, καμία σχέση. Δεν ξέρω πώ μου ήρθε. Δηλαδή έχει. Εντάξει, ήμουνα του ροκ, αλλά τώρα το κάτω στην πόλη, επειδή είναι το 50 χρόνια περιμέναμε, επειδή φέτο είμαι αισιόδοξο για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν θα περιμένουμε 50 χρόνια. 16 θα είναι. Βλέπω ότι στον Παναθηναϊκό γίνονται καλέ κινήσει. Με αυτή την έννοια λέω.
0: Ναι,
2: όχι. Λοιπόν, και να σου πω και τι βλέπω σήμερα, έτσι να μην σα κρατήσω πολύ.
0: Έλα.
2: Τώρα βλέπω την Ιαπωνία over 3,5. Βλέπω την. Έχω παίξει το Εκουαδοράσο. Έχω παίξει over 3,5 στην Ιαπωνία, over 3,5 στην Αμερική και είχε μήχρονο χ τελικό την Παραγουάη με την Μισκοπέζη.
0: Πες.
2: Με την Αυστραλία.
1: Με την Αυστραλία, σωστό.
0: Χ μήχρονο πολύ ψυχωμένο, ρε φίλε.
2: Εντάξει, εσύ θα έρθει, ρε Ιρακλή, τι θα έρθει. Άμα να σου πω κάτι, άμα δεν έρθει εκεί και κάποιοι και τώρα αυτό ειδικά που είναι με το Εκουαδόρ.
1: Θα πέσουνε κορμιά, αλλά ναι.
2: Μα το Εκουαδόρ που κέρδισε, ναι. Θα σου πω. Τώρα αυτοί έχουν και δύο ευκαιρία να πάνε και αυτοί 4 βαθμούς και να περάσουν, γιατί και η Κορέα έχει μείνει στους 3. Και η Σκωτία έχει μείνει στους 3. Δηλαδή τώρα αυτοί οι δύο αν δεν φέρουν και θα αυτοκτονήσουν.
0: Α, κατάλαβα τι λες. Για να πάνε έχουν από 3, θα πάνε στους 4. Ναι.
2: Θα περάσουν και οι δύο. Δηλαδή με το χείπερ θα είναι σίγουρα και οι δύο, γιατί και οι δύο θα έχουν 4 βαθμούς. Ενώ αν κάποιος χάσει, με τους 3 βαθμούς δεν θα περάσει, γιατί η Κορέα είναι μείον ένα γκολ. Ενώ αυτοί θα είναι παραπάνω στα γκολ μείον.
0: Ναι, κατάλαβα. Σωστό το σκεπτικό.
2: Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα έρθει, παιδί μου. Εντάξει, α πούμε, αν είχε αποδόσεις, αν και σήμερα ανέβηκε λίγο, θες να δεις στο 2,20 το χ. Σήμερα πήγε στο 2,35.
0: Ναι.
2: Όπως και πάλι.
0: Παλιά Β' Ιταλίας, 1,80 το χ.
2: Νομίζω, εντάξει, για αυτές τις ομάδες, δηλαδή να παίζει, ας πούμε, ρε παιδί μου, τώρα κάτι άλλο. Δηλαδή πιο επιθετικές ομάδες, θα σου έλεγα εντάξει, οκ. Τώρα αυτές και οι δύο που τις είδα, είναι και οι δύο αμυντικές.
0: Οι Αυστραλοί, εντάξει, βγαίνουν και την Παραγουάη δεν έχω εικόνα.
2: Εγώ, ρε, κλέγατα και ένα δελτίο για όλο το τριμήνο, θα σου πω.
0: Ναι.
2: Έχω 4 χ, έχω χ αυτό που σου είπα του Παραγουάη,
0: ναι.
2: Σκέτο χ τώρα, όχι χ ημίχρονο. Έχω χ το Ιορδανία, όχι το Ιορδανία, συγγνώμη, το Αυστρία-Αλγερία, που είναι ακριβώς η διαπερίπτωση. Και αυτό το δίνει χθες 2-15 και σήμερα το πήγαινε 2-35. Έχω παίξει χ το Κροατία-Γκάνα, γιατί και οι δύο θα πάνε και αυτοί 4 βαθμούς και θα περάσουν. Έχω ακόμα ένα χ, ποιο είναι το άλλο χ που έχω τώρα και δεν θυμάμαι. Το είναι αύριο ή μεθαύριο, το δεν θυμάμαι τα παιχνίδια.
0: Κάτσε να σου πω.
2: Α, έχω χει το Ιράν. Το Ιράν χει. Γιατί το Ιράν, θα σου πω.
0: Θα πάει στου τρει, αλλά λένε έχει καλό. Θα έχει συντελεστεί με τρει σοπαλίε.
2: Θα περάσει την Κορέα και τη Σκωτία σίγουρα.
0: Ναι.
2: Με το χει. Λοιπόν, και η Αίγυπτος είναι καλύτερη, παιδί μου, και έχω και έναν άσο σε αυτό. Άσο του πράσινο αγροτήριο με τη Σαουδική Αραβία. 3-4-5. Ρίτα, εγώ παίζω λίγο πιο επιθετικά.
0: Ναι.
2: Έξι αυτό. Λοιπόν, αυτά παιδιά.
0: Έγινε,
2: αυτό, αγώ, για τον Παναθηναϊκό είμαι αισιόδοξο. Αλήθεια, κάνει καλές μεταγραφές νομίζω. Οι άλλοι ακόμα έχουν καθυστερήσει νομίζω όλοι. Ακόμα και η ΑΕΚ που είναι πρώτη. Είμαι αισιόδοξο για τον Παναθηναϊκό. Ελπίζω να πάμε καλά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ και θα τα πούμε.
1: Καλό βράδυ, φίλε, καλό βράδυ.
0: Πάμε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Γιώργος Παναγιώτης, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γιώργη.
3: Κυριάκο, από αυτά που ακούω, το αγκαλίτσες και φυλάκια της Ματώσης το ζήτησαν?
1: Όχι.
0: Υπήρχε
3: το θυμάσαι?
1: Βεβαίως. Ήταν μα τότε...
0: Βάλ το χαλάκι. Να το θυμηθώ κι εγώ, το αγκαλίτσες και φυλάκια.
3: Αυτό το τραγούδι, Ρακλή, εκείνη την εποχή παίζει να το άκουγες 20-30 φορές τη μέρα. Δηλαδή, σε εκνευριστικό βαθμό. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, απλά το λέω τώρα. Αυτά που ακούω.
1: Πολύ έπαιζε και το, αυτό το καλοκαίρι θέλω να γλεντήσω τις... Α, με το χάρι το διπλωμένο μαζί είναι, ρε, το αγκαλίτσες και φυλάκια, μπράβο. Ήταν και καλή μουσική και όλη αυτή η παρέα. Ναι. Γιατί ξαναγράφουν και μουσική όλοι τους αυτοί. Ήταν μεγάλα ταλέντα.
3: Ωραία χρόνια δεκαετία. Ναι, ναι.
0: Αγκαλίτσες και φυλακιά. Ζουζουπάρτι που δούσε.
1: Ζουζουνοπάρτι, ναι. Έτσι είναι, εντελώς.

0: Μπορεί να το άκουγε, αδερφέ, εσύ 3 φορές, 30 φορές την ημέρα. Εμένα είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Ηρακλή, όπου και να γύρναγε την εκείνη την εποχή.
2: Όπω ήταν και σε Χέλες, ρε τότε, ίδια περίοδο. Ίδια περίοδο είναι με τι Χέλες.
0: 86, πότε ήταν αυτό.
2: Εκεί, 86 με 88, εκεί ανάμεσα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.
2: Είναι όλα αυτά.
1: Όχι, πιο μετά ήταν. Πιο μετά.
0: Πιο μετά.
1: Πιο μετά.
2: Νάντα, ήταν 89, τι να σου πω. Αλλά για Σεϊχέλες θυμάμαι σίγουρα.
1: Αν δεν είσαι σε αυτό το ρεπερτόριο, γιατί εγώ εκείνη την εποχή άκουγα heavy metal, άκουγα άλλα πράγματα.
2: Βρε όλοι.
1: Δηλαδή κάπου συνέδινε. Τι να πω τώρα, εντάξει, ωραία χρόνια πάμε. Πολύ ωραία χρόνια. Έχω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο. Ότι τα πολύ γύρω-γύρω που έλεγε και μια ψυχή και σταθμό.
2: Του γύρω-γύρου, που λέει στενά τηλέφωνα.
1: Ναι. Να τα αφήσει καλύτερα και. Γιατί κυκλοφορούν πολλά σεντερφόροι εκεί έξω. Οπότε καλύτερα για μένα, επειδή έχουμε κάνει λάθη κι εμείς πολλά στη ζωή μας.
0: Άρα δεν κάνεις λάθη, όμως δεν θα μάθεις.
1: Και θυμάσαι και εσύ, Ηρακλή, τότε για να βγάζεις γυναίκα από το σπίτι δεν ήταν τόσο απλό. Αν ζηλεύω κάτι στη σημερινή γενιά είναι ότι με ένα μήνυμα συναντιέσαι. Τότε δεν υπήρχαν αυτά.
2: Σταθερό.
0: Τι σταθερό.
2: Ωραία, υπήρχε ο τρόπος. Εντάξει, θα μιλάμε και υπήρχε ο τρόπος.
0: Και υπήρχε, αλλά και στο σταθερό είμαστε και κύριοι. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Ευγενέστατοι.
2: Βεβαίως, ναι. Με το σύσκευο
1: δεν σταθερό. Το δεύτερο drink βγαίνει, το πρώτο δεν βγαίνει. Δηλαδή, άλλα κόλπα.
2: Εντάξει, τώρα μην το παίξουμε και ότι ήμασταν καταπιεσμένες γενιές. Οι προηγούμενες από εμάς ήταν του 70. Από 80 και μετά, εντάξει, ήμασταν πιο, ήταν πιο ανοιχτικά τα πράγματα.
0: Είναι πολύ πιο
2: εύκολο. Τώρα εντάξει, τώρα είναι Γιούρια, στον τορβά με τα κουλούρια.
1: Τα κορίτσια ιδίως είναι όλη τη μέρα έξω, δηλαδή φροντιστήρια, σχολεία. Δηλαδή το σπίτι τα βλέπει μετά τις 9 η ώρα το βράδυ τα παιδιά. Τα φροντιστήρια και με αυτά.
2: Εντάξει, ναι, εντάξει, είναι και οι γονείς και ο
1: προοδευτικός. Γι' αυτό λέω ότι το φίλο το καλό είναι.
0: Δεν ήταν και άλλο δηλαδή, εμείς βγαίναμε και εξαφανιζόμασταν. Δηλαδή.
2: Χανόμασταν. Βρεχανόμασταν, ναι.
1: Δεν μας έβρισκαν τίποτα.
2: Όργωνα όλη την Αθήνα εγώ. Μπορεί να περπάταγα 15 χιλιόμετρα σε ένα βράδυ εγώ. Έγινα 10 γειτονιές, άστε.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Με
2: τρένα, λεωφορεία.
0: Με μεγάλη συμβουλή του πατέρα μου. Ακλής δεν θα σου πω, μου λέει, να μην μεθάς. Γιατί πάντα όλοι περιμένουν σε αυτή την περίοδο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όχι όμως, μου λέει, και 5 φορές την εβδομάδα. Είναι υπερβολή. Κάτω μου λέει 2. Ξέρεις, δεν μου είχε βάλει χέρι, τι κάνεις σε κολόπεδο.
2: Αυτά πιάνανε πιο πολύ. Γιατί είσαι έρχεσαι στο φιλότιμο, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, σε ξάφνιαζε, ρε παιδί μου. Δεν ήταν το κόντρα που ξέρεις, όταν σου πάει κόντρα, έλεγες ναι, εγώ θα κάνω τα δικά μου τώρα. Και έλεγες ό,τι θες. Αλλά όταν ξέρεις, σου λέγε κάτι που σε ξάφνιαζε και σε έβαζε να σκεφτείς, έλεγες, ρε φίλε, ναι, γιατί να. Αφού με πάει η πρίμα, γιατί να το. Να πάω κόντρα.
1: Τέλος πάντων. Και κάτι για το Μουντιάλ. Ηρακλή, αυτό το πράγμα δεν είναι Γερμανία πάντως. Δηλαδή, το είδα και με την ακτή, δηλαδή άντε σήμερα να πεις ότι ήταν χαλαρή. Mm-hmm. Με την ακτή ήταν χαλαρή, δεν ήταν. Mm-hmm. Για μένα η ακτή έπρεπε να έχει κερδίσει. Και αυτό το πράγμα ρε παιδιά τώρα, δηλαδή Εθνική Γερμανία και βλέπεις μέσα τον Κίμιχ, αν δεν κάνω λάθος, και τον Νόιερ, έτσι.
2: Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια όμως, εσύ. Είναι από τέλη 90. Από τέλη 90 έτσι πάει η Γερμανία.
1: Τη Γερμανία, ρε Κυριάκο, παίζουν ποδόσφαιρο μόνο τα παιδιά των μεταναστών. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Κοίτα να δεις, γενικώς το ποδόσφαιρο είναι σκληρό άθλημα από τα παλιά χρόνια. Οπότε ο καλομαθημένος δεν θέλει να τρίβει τα γόνατά του και να βρέχεται και να κάνει. Είναι ζώρικο σπορ το ποδόσφαιρο.
1: Η Γερμανία δεν τη βλέπω να μακροημερεύει. Δηλαδή να πηγαίνει μακριά στην διοργάνωση με τίποτα.
2: Δεν είναι άσχημη πάντως.
1: Προσωπικά δεν μ' αρέσει.
2: Σκέψου ότι είναι η πρώτη πρόκριση από το Μουντιάλ που το πήρε. 2 Μουντιάλ έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων.
1: Ναι, το θυμάμαι και αυτό.
2: Είναι πρόκριση και.
1: Η Γαλλία, καλή από τη μέση και μπροστά. Η καλύτερη ομάδα, θα έλεγα. Αλλά.
2: Υπερόπλα.
1: Τα χαφ όμως, ρε παιδιά, με αυτά τα χαφ. Δεν ξέρω. Τη Δία κατά την είδα 2 φορές. Μπροστά η ομάδα, όταν φτάνει πάλι μπροστά, είναι πυραυλοκίνητα. Αλλά τα χαφ της είναι.
2: Α, τον άξονα, λες, ο Ραβιό δηλαδή.
1: Ναι, και... ναι. Τον Κονέ έχει εκεί πέρα, το Τζουαμενί ποιον έχει.
2: Όχι, παιχτάρα είναι, αλλά δεν μου φαίνεται ότι είναι στα πολύ καλά του Τζουαμενί. Δεν μου δίνει, αυτή είναι εντύπωση. Ναι, του άφορτσάρι μετά.
0: Παιδιά, το Μουντιάλ είναι.
2: Μαραθώνιος.
0: Είναι μαραθώνιος, δεν είναι όπως είναι. Που πηγαίναμε. Τώρα είχαμε πει, θα μπαίναμε στο Αβρώμη τελικά. Στου 16-8.
2: Όχι, το ένα μάτς παραπάνω είναι μεγάλη επιβάρηση και είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές οι ομάδες και στου ομίλου.
0: Είναι περισσότερε ημέρε που είναι μαζεμένε.
2: Και στου ομίλου είναι πολύ ζώρικα τα μάτς στου ομίλου δηλαδή. Δεν είναι ότι.
1: Και κάτι τελευταίο για την Αργεντινή.
0: Μέλα.
1: Μ' αρέσει που το πάει καλά ο Σκαλόνι, είναι από την άποψη ότι δεν ξέρω αν είναι πλάνο η Ηρακλή που δεν βάζει μέσα τον Άλβαρες ή το κρατάει για πιο μετά στη διοργάνωση.
0: Δεν ξέρω, και εγώ περίμενα ότι ο Άλβαρες θα ξεκινούσε, αλλά και στο Μοντιάλ του 22 έτσι, από τον πάγκο έρχονταν ο Άλβαρες. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι στα επόμενα μάτια ξεκινάει τον Άλβαρες.
0: Άρα,
1: και θα πετάξει έξω λογικά τον Αλμάδα και θα βάλει τον Τζουλιάνο. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Α, δούμε. Να είσαι καλά,
1: γορίνα. Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχει πάρει Μαστοντόνο και
0: δεν
1: τον άλλον τη Τσέλσι.
2: Γιατί έχει πολλούς, έχει πολλούς. Τη Τσέλσι ποιον λες, τον Καρνάτσο.
1: Τον Καρνάτσο, ναι.
2: Γιατί προφανώς Μασαντουάνο δεν έπαιξε πολύ στη Ρεάλ φέτος κιόλας. Εντάξει, παιδί, θαύμα, αλλά έκανε λίγα πράγματα. Έχει επιλογές πολλές.
1: Ήταν καλός όμως. Ήταν καλός.
2: Βρε, ποιος δεν είναι καλός τώρα. Αλλά. Γιατί η Βραζιλία τι άφησε έξω, ή.
1: Η Αγγλία τι άφησε έξω. Δεν πάει πουθενά. Βραζιλία χωρίς φορ. Τέλος πάντων. Έγινε, τα λέμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν.
2: Φουλ. Γέμισε, ο λαός θέλει.
0: Θέλει τραγουδάκια.
2: Ο λαός τραγούδι θέλει.
0: Ναι, αλλά θέλει εδώ και ένας παλιός ακροατής που έχει στείλει. Μια ρίξε μια πινελιά και πάμε κατευθείαν στους φίλους. Βάλε από μπλε, το φοβάμαι.
2: Τώρα, να, περίμενε. Έλα, να βάλω γραμμή μέχρι να το φορτώσω.
0: Θα το βάλω, θα το έχεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, κάτσε όμως, να το βρω. Περίμενα να το βρω, ρε άνθρωπε. Ναι, όχι, ο Παναγιώτης, μπράβο. Είχε γιατί η τραγουδίστρια του καλεσμένη την περασμένη εβδομάδα, ο Ρίλος. Τζόρτζια Κεφάλα. Μισό λεπτό. Τάκι, ναι, εδώ είμαστε.
0: Δεν πάει, το έχεις.
2: Είναι άλλη τραγουδίστρια αυτή. Ήταν η Θεοδοσία Τσάτσου. Ήταν η πρώτη τραγουδίστρια αυτή. Ναι. Μετά ήταν η Τζόρτζια.

0: βγαίνουν.
1: Κομματάρα, βέβαια.
0: Κομματάρα, αλλά βγαίνουν τα παιδιά. Τα παιδιά
1: και
0: βγαίνουν.
1: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ήταν λίγο πριν, το 97 είχα πάει, φαντάζομαι, εγώ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πρέπει να
0: κάπου εκεί είναι.
1: Γιατί γινόταν χαμό το τέλο του μπλε.
0: Έπεσε και αυτό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι. Ήταν...
1: Όχι και γενικά. Έπεσε να μπλε. Μένα μου άρεσε να μπλε.
0: Μ' άρεσε.
1: Ακόμα μπορεί να βάλω, ξέρει, κανένα βράδυ.
0: Ναι, άρα συγκρότημα είναι.
1: Λοιπόν. Έχουμε φίλους.
0: Έχουμε.
1: Πάμε, γιατί έχουμε πει και
0: στο φινάλε.
1: Και τι δεν ζητάνε, μαχαιρίτσα εδώ, βλέπω.
0: Είμαστε κάπου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στο Κασάμπιαν. Έλα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
2: Ηρακλή Βαγγέλης, ναι, έχω κανένα 8 να πάρω τηλέφωνο.
1: Ο μπασκετικός, ναι.
2: Δεν είμαι μπασκετικός, ποδοσφαιρικός είμαι. Απλά εκείνη την εποχή ήταν το μπάσκετ.
1: Ναι. Μπερδεύτηκα. Ναι.
2: Και αυτά που είπα τα διόρθωσα στο τέλος με την τελευταία φορά που είχα πάρει με 8 μήνες με την παραμονή του Μπαρτζόκα που ήθελε να μείνει. Τέλος πάντων,
1: ναι.
2: Για να μην χαλάω και το κλίμα της εκπομπής, τη δεκαετία του ακριβώς το 90 που ήμουν φαντάρος,
1: ναι.
2: Το τραγούδι πεζόταν,
1: ναι,
2: πιο πολύ στο ραδιόφωνο τέτοιου είδους, ήταν το Αντίστροφη Μέτρηση, Καρβέλας Βύση νομίζω. Αν ναι, το έχεις βάλει το έτσι υπόκρουση.
0: Και πόσα
2: ποδοσφαιρικά μπαμπά.
1: Αντίστροφη Μέτρηση.
0: Α, το ναι, εσύ. Το πιο γνωστά ήταν, ναι.
1: Ρίξτε το από κάτω να το ακούσει έτσι ο φίλος όσο μιλάει. Αυτό.
2: Και επίσης για το τέλος, ναι, ένα με ξένο στίχο, αλλά ήταν εκεί της εποχής του
0: Κατσουράκη. Έχουμε τρία λεπτά,
1: θα σας συνεχίσουμε και αύριο.
2: Πάω γρήγορα στο ποδόσφαιρο.
1: Ποιο, πες το τραγούδι, ποιο θες από τώρα, ποιο τραγούδι θες.
2: Όποιο βάλει, εντάξει, ή το αντίστροφο.
1: Να βάλει την αντίθεση. Το άλλο με τον ξένο στίχο, είμαι περίεργο. Ποιο, ποιο.
2: Ο χαρτοτσακισμένο. Ο χαρτοτσακισμένο. Lost in the night. Αυτό το
0: κείμενο. Το χάρι το διπλωμένο.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Ρε θύριο.
2: Πάω στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο. Μιλάω ακόμα.
1: Βεβαίω, το χαλάκι από πίσω.
2: Ωραία. Συμφωνώ με την επιστροφή του Φορτούνη.
1: Mm-hmm.
2: Θα προσφέρει, πιστεύω. Πιστεύω ακόμα ότι είναι ακόμα ο καλύτερος, ακόμα και στην ηλικία που είναι, ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής από το κέντρο και μπροστά.
1: Mm-hmm.
2: Τα στοιχεία που έχει αυτό δεν τα έχει κανένας άλλος. Μακάρι να γίνει και στην εθνική για ένα 20 λεπτό να παίζει. Δεν μ' άρεσε καθόλου που έφυγε ο Κωστίνια. Απόδειξη ότι 12 εκατομμύρια στοίχησε, νομίζω 12 εκατομμύρια Ηρακλή.
1: Πήραμε.
2: Θα πρέπει 10 εκατομμύρια να ρίξει για δεξί μπακ. Ήταν πολύ καλός ο Κωστίνα.
1: Ναι.
2: Διασχελισμός φοβερός. Είχε ισορροπία και επιθετικά και αμυντικά. Ήταν πάρα πολύ μαχητικός και πεισματάρης. Μου θύμιζε λίγο το Γιώργο τον Τωροσίδη στο παιχνίδι του.
0: Βασίλη.
2: Βασίλη, ναι, συγγνώμη.
1: Αλλά όταν φεύγουν οι παίκτες, πώς γίνονται παιχταράδες, ο Κωστίνια.
2: Όχι, μα σου είπα ότι έδωσαν αυτοί που τον πήραν 12 εκατομμύρια, θα ήταν και η αξία του κατευθείαν.
1: Mm-hmm.
2: Δεν μπορεί ένας παίκτης που δεν ήταν βασικός στον Ολυμπιακό να του δίνει 12 εκατομμύρια μια άλλη ομάδα για να τον πάρει. Αυτό κάτι σημαίνει, έτσι δεν είναι? Αριστερό μπακ, ο Ορτέγκα στην πλάτη μας πάλι Ηρακλή. Θα είναι και του χρόνου.
1: Θα περιμένουμε, να δούμε.
2: Αυτός ο παίκτης δεν μ' αρέσει, Ηρακλή. Είναι 3-4 στον Ολυμπιακό. Και έχει παραμείνει μέτριος παίκτης. Προτιμώ να πάρουμε το Γιαννούλη και πίσω από το Γιαννούλη να έχουμε τον Αθανασίου, αν μείνει. Ο Κάλμο, πολύ καλή η επιστροφή του.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Κάλμο που λένε... Ο Κάλμο, δεν τον πήραμε πίσω.
1: Βεβαίως.
2: Το στόπερ. Πιστεύω ότι είναι καλύτερος από τον Πιρόλα. Γιατί ο Πιρόλα είναι καλύτερος στο να μαρκάρει ένα παίκτη σαν man to man. Και στον απόψει, στον πιο δυνατό. Ο Κάλμο όμως έχει κάτι που το έχουν λίγοι αμυντικοί αυτό. Σου μεταφέρει γρήγορα το παιχνίδι με σίγουρη μακρινή παλιά από την περιοχή σου στην αντίπαλη περιοχή. Και έχει πολύ καλό έλεγχο της μπάλας. Συν το ύψος που είναι πάρα πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι.
1: Έγινε αρχηγέ, για να βγάλω και ένα τελευταίο.
2: Έγινε, γεια σου.

0: Πάμε και στον τελευταίο φίλο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Βέβαια, για 35 λεπτά περιμένω τη γραμμή.
0: Ήταν σήμερα με τα τραγούδια που ζητούσε ο κόσμος.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Το όνομά σου, φίλε.
1: Κώστας από Ζωγράφο.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι δεν έχει σημασία να έχει τόσο ποιοτικό ρόστερ. Δηλαδή, το απέδειξε ο Νίκολιτ, αλλά σημασία έχει να πάρει το καλύτερο δυνατό από τους παίχτες σου.
0: Ή να έχει τους παίχτες σου οι οποίοι ταιριάζονται στο πλάνο σου. Σε αυτό που θες να κάνεις.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Και δεν είναι ότι δεν είχε ποιότητα η ΑΕΚ παίχτες.
1: Είχε,
0: δηλαδή,
1: αλλά είχε το Σταύρο Πήλιο.
0: Που θα μπορούσες να πεις ότι στα μπακ ότι δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά,
1: και πήρε πιο πολλά από τον Ορτέγκα και από τον Μπρούνο που είναι καλύτεροι παίχτες από το Πήλιο.
0: Ναι, αν έχεις ένα πλάνο και βάλεις, ας πούμε, δουλέψεις και χρησιμοποιήσεις τους παίχτες όπως πραγματικά τους θέλεις και σου κάνουν αυτό που θέλει ένας προπονητής, θα αυξήσεις πολύ τις πιθανότητες επιτυχίας. Γιατί στο ποδόσφαιρο. Ακόμα και τέλεια να τα κάνεις όλα, δεν είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρεις.
1: Ακριβώς. Για μένα ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα είναι πολύ καλύτεροι από το Πήλιο. Αλλά ο Πήλιος πήρε πιο πολλά προπονητές από το Πήλιο.
0: Okay.
1: Αυτό. Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο. Εγώ είμαι και φαν του Αλέφαντου.
0: Ναι.
1: Και έχω ακούσει από πολλούς ποδοσφαιριστές που είχε προπονήσει πολύ καλά λόγια. Όπως ο Βαμβακούλας, Καστίγιο. Εσείς τον έχετε ζήσει, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε
0: για
1: απόψη σου.
0: Ναι.
1: Για το Νίκο Αλέφαντο, είναι καλή ή όχι.
0: Ο Αλέφαντος ήταν ένας προπονητής, ο οποίος έχει μείνει, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη ανάλυση και έχουμε φτάσει στο 59. Να είσαι καλά.
1: Okay.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ποιο ο Ορτέγκα, ρε φίλε, το ακούμε τραγούδια και σκεφτόμαστε την αγάπη μα, λέει ο Ντόνα. Θα εκτάθει.
2: Εντάξει, δίστανται απόψει τώρα, τι να κάνουμε. Χρειάζονται όλα, ρε παιδιά, ναι.
0: Όχι, εγώ μια χαρά πήγε.
2: Καλά, εσύ είσαι ο κάπτεν του πλοίου, εγώ είμαι ο Λοστρόμο. Χαιρετήσαμε.
0: Το Εκουαδόρ μπαίνει πατά. Αυτό έχω καταλάβει εγώ.
2: Ναι.
0: Το έχει βάλει καβάτζα εδώ και μπαίνει.
2: Όχι, αυτό είναι το Τιχουάνα. Welcome to Tijuana.
0: Το άλλαξε. Νομίζετε το Εκουαδόρ πάλι. Λοιπόν. Καλό ξημέρωμα, θα τα πούμε αύριο. Δεν θα δούμε τι θα συζητήσουμε.
2: Όσα φέρει η στιγμή.
0: Ναι.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βραζιλία αρχόμαστε.
1: Από εδώ και πέρα, ούτε καλημέρα.
0: Από εδώ και πέρα. Μιλάμε για μεγάλη γνώση σκυλιού. γι' αυτό μου λέει στην εκπομπή Pet Stories. Η αλήθεια είναι ότι η Βραζιλία που δεν σας γέμιζε το μάτι και η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι λίγο αχνή. Γιατί αυτό το κίτρινο με το λευκό σορτσάκι είναι λίγο αχνό, είναι λίγο ξενέρωτο, είναι λίγο βαρετό, είναι σαν μουστάρδα που κυλήσει στο χωριό.
1: Δεν ήταν, τι, ναι, μήπως είχε σκόνη τηλεόρασή σου.
0: Όχι μόνο, θέλω μαύρο, θέλω το μπλε σορτσάκι, μπλε. Αλλά είχαν μπλε σκοτσέζι αναγκαστικά και για να μην μπερδευόμαστε.
1: Ναι.
0: Είχαμε το λευκό σορτσάκι. Πάρτε τρία μπαλάκια. Εκπληκτικό Βινίσιους.
1: Βρε, τι ωραία που ήταν η Βραζιλία.
0: Ωραία μπάλα.
1: Βρε, τι ωραία. Και μην γυρίσετε να πει τώρα σιγά με τη Σκωτία έπαιζε. Με τη Σκωτία έπαιζε.
0: Σκωτία.
1: Εδώ δεν κέρδισε την Ελλάδα τη Σκωτία.
0: Εδώ οι Έλληνε κάθονται σπίτι τώρα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εκπληκτική η Βραζιλία. 3-0, clean sheet. Από την άλλη, καταπληκτική Ελβετία. Την πάτησε ο Καναδάς με το ρυθμό που θέλει να δίνει. Αυτές οι ομάδες,
1: ναι,
0: εκεί θα την πατήσουν. Σου λέει είμαστε αθλητικοί, γιατί αν βάλεις τους Καναδούς με τους Ελβετούς και κάνουν σπριντ, οι Ελβετοί θα μείνουν κάτι, θα πούνε.
1: Καναδοί είναι δυνατοί, είναι δυνατοί.
0: Εντάξει, μην τρέχετε.
1: Φτάνει.
0: Όμως οι άλλοι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ρυθμό, τακτική. Παραπάνω παίχτες εκεί που έπρεπε. Ο Καναδάς.
1: Πήγανε να το κάνουν όμως και οι Καναδοί. Μετά το 2-1. Πίεσαν αρκετά.
0: Δεν είναι τόσο καλύτερη ομάδα Ελβετία. Αυτό θέλω να πω. Απλά την πατάνε αυτή με τον ενθουσιασμό.
1: Ναι.
0: Πράγμα που δεν βλέπω να παθαίνουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, αν βάλεις αντίστοιχα ότι οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί είναι σε αυτή τη συνωμοταξία, ξέρω εγώ, τρέχουμε σπριντ, παίρνουμε τις μάχες, αθλέτισμ και όλα αυτά, νομίζω ότι η Αμερική έχει ένα προβάδισμα. Γυρνώντας βέβαια στη Βραζιλία, 3-0. Κέφι, ζωντάνια, χαρά. Και έχουμε δηλαδή ελπίδες, θέλω να πω, οι Βραζιλιάνοι.
1: Εν τω μεταξύ, είναι τόσο λάθος όλο αυτό το πράγμα με το hydration break. Γιατί ρε παιδί μου, πέρα από όλα τα άλλα που έχουν υποθεί ως τώρα, πάει 45. Και παίζεις με τη Βραζιλία. Λες Παναγία μου, να πάει 45 μισό, να πάμε στα ποδητήρια, να πάρουμε μια ανάσα, να κάτσουμε, να κάτσουν και αυτοί βασικά. Αλλά με το hydration break πάει 46, πάει 47, πάει 48 και οι άλλοι εκεί συνεχίζουν και κοπανάνε.
0: Βαράνε.
1: Ήτανε λίγο έτσι ενθουσιώδης, θα έλεγα.
0: Ναι. Απ' την άλλη, το Μεξικό, σύμφωνα με τους Σίμψονς που θα είναι στο τελικό με την Πορτογαλία, τρία μπαλάκια στους Τσέχους.
1: Ναι.
0: Για πλάκα μπορώ να σου πω.
1: Σιγά μου, εδώ μπορείς να το πεις. Σιγά μου, ρε, με τους Τσέχους παίζανε.
0: Ναι, εμείς μπορούμε να το
1: πούμε. Τώρα μπορείς να το πεις.
0: Με τις αναμνήσεις.
1: Όχι, ναι, εντάξει, και τα τελευταία χρόνια γενικότερα δεν.
0: Και από τους Νότιους, ναι, η Αφρική κέρδισε την Κορέα. Από τους Νότιους.
1: Ναι.
0: Η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 στους 32.
1: Και είχαμε, αλλά ένα παιχνίδι IT με.
0: Μαρόκο IT.
1: Μαρόκο IT με ανατροπή.
0: 0-1 η IT, 1-1 το Μαρόκο, 1-2 η IT. 4-2 το Μαρόκο.
1: Έτσι.
0: Κλασικό Μαρόκο, μετά αριθμός, χάθηκε το τόπι, ένταση, άνθρωποι που είναι οι ίδιοι με την έννοια δεν ξεχωρίζω. Απλά είναι όλοι μπαλαδόροι. Από την άμυνα μέχρι μπροστά είναι όλοι το ίδιο. Και Σούπερ Άμραμπατ, για τον οποίο ακούγεται κάτι για τον Ολυμπιακό.
1: Για τον Ολυμπιακό.
0: Είναι καταπληκτική προσθήκη αν συμβεί. Τι άλλο είχαμε χτες. Είχαμε Μουσταφά Φαλ. Να τα πούμε έτσι επιδερμικά λίγο.
1: Όχι, βασικά, τι δεν είχαμε να πει στο βασικότερο, που δεν είχαμε τους εξωγήινους να παγάγει τη Βραζιλία.
0: Εκτός εάν η Τζο Μπαχιάνα.
1: Περιμένει τα νοκάουτ.
0: Όχι αυτό. Πήγαν εξωγήινοι, ευλόγησαν τη Βραζιλία και λέει, θα γίνεται ομάδα κανονική, θα πάρετε το Μουντιάλ και θα παίζετε μπαλάρα.
1: Α, λες να ήταν επιρροή εξωγήινων.
0: Δύο μπαλάκια ο Βινίσιους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι σούπερ MVP της Βραζιλίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Κούνια, αλλά ο Βινίσιους είναι καταπληκτικός με Αντσελότη.
1: Ήταν λίγο αφελής βέβαια.
0: Εντάξει,
1: στην άμυνα.
0: Αφελίνιο.
1: Αφελίνιο.
0: Αφελίνιο.
1: Να κάνω λίγο τρύπα στο Βινίσιους. Πού πας ρε Καραμίτρο, πού πας ρε Καραμίτρο.
0: Δεν ξέρουν πόσο
1: δυνατό. Καραμίτρο, πού πας.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ. Είχαμε το Φαλ να έρχεται στον Παναθηναϊκό να υπογράφει για 2-1 ο πρώην σέντερ πλέον του Ολυμπιακού. Και άλλη μια κατάσταση που είχαμε, έχουμε τη βόμβα του Κωνσταντέλια που είπε δεν θα είμαι διαθέσιμος στις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Η εκπομπή εδώ γίνεται άχαστη. Χτες λέγαμε για τον Κωνσταντέλια ότι έχει μόνο συμπάθειες.
1: Ναι.
0: Το είπαμε ξεκάθαρα.
1: Το είπαμε το πρωί,
0: ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή κανά δύο ώρες μετά.
0: Ναι.
1: Κανά δύο ώρες, τρεις μετά, δηλαδή. Πρέπει να την είχε πάρει ήδη την απόφαση ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Όταν το είπαμε.
0: Ή
1: εκείνη την ώρα.
0: οι εκπομπές δεν μπορούν να μ' αντιπαθήσουν στα γήπεδα.
1: Θα σου πω εγώ τώρα.
0: Έχει γίνει ένας χαμούλης, καταλαβαίνετε, σε social, ένας χαμός κάτω από αυτή την είδηση. Ο Κωνσταντέλλας είπε ότι περιμένω δεύτερο παιδί και θέλω να με σπίτι με λίγα λόγια. Τέλος, αυτό είναι μες στις άκρες. Και γίνεται από κάτω ένας χαμός, έχω ακούσει τα πάντα.
1: Καλά, ναι, ναι. Κοίταξε, ο καθένας έχει άποψη. Βέβαια το θέμα είναι ότι
0: κανένας... Είναι η ζωή του άλλου.
1: Είναι η ζωή του άλλου. Κανένας δεν το βλέπει από την άποψη του ποδοσφαιριστή. Όλοι, ακόμα και εμείς θέλω να σου πω, το βλέπουμε από την άποψη του οπαδού.
0: Ναι, εμείς το βλέπουμε από την άποψη ότι θέλουμε το καλύτερο βλέπουμε... δυνατό, ναι, για την εθνική. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο πιο ταλαντούχος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ταλαντούχος, έτσι δεν σου λέω ότι είναι ο πιο ολοκληρωμένος, ο Κωνσταντέλλας βάζει τον εαυτό του εκτός εθνικής. Και θέλω να πω κάτι. Γράφουν από κάτω κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ξέρω, καλά έκανε, ή ξέρω κάποιοι δεν γουστάνουν τον Γιωβάνοβιτς. Ορίστε με τον Γιωβάνοβιτς κτλ. Αν ο Κωνσταντέλλας έλεγε, εγώ στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ δεν πάω, θέλω να φυλάσω. Τι θα κάνανε μετά οι φίλοι του ΠΑΟΚ? Θέλω να πω ότι ή θα έχουμε την ίδια άποψη για τους ανθρώπους, θα κάνουν ό,τι γουστάνουν στη ζωή τους, ή αγαπάμε μόνο την ομάδα μας.
1: Όχι. Α, όχι. Όχι, Τσούβι μου. Όχι. Τα καλά και συμφέροντα.
0: Α, όχι τώρα.
1: Τα δικά σου δικά σου και τα δικά μου δικά μου.
0: Α, όχι τώρα.
1: Τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου.
0: Προσωπικά εγώ στενεχωρήθηκα γιατί έχω μία άλλη άποψη, αλλά είναι δική του ζωή του παιδιού. Θεωρώ ότι μπορεί να διακριθεί επαγγελματικά κιόλας, αν το δει στεγνά επαγγελματικά και μέσω της εθνικής, μπορεί να διακριθεί και στη ζωή του να πάει καλύτερα. Όμως ο άνθρωπος επέλεξε να μην πιέσει τον εαυτό του και θα είναι εκτός των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Εγώ θεωρώ μεγάλη τιμή να φοράς το εθνός μου, να εκπροσωπείς έναν λαό ο οποίος μπορεί κάθε μέρα να είναι στεναχωρημένος και να μπορείς να του δίνεις μεγάλη χαρά. Το βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή. Βλέπουμε, είναι κάτι παραπάνω από ποδόσφαιρο. Είναι μια ανάταση, θα μου πεις, είναι επίπλαστη, καλύτερα ο κόσμος να ένιωθε έτσι την καθημερινότητα. Δεν νιώθει έτσι την καθημερινότητα.
1: Δεν γίνεται αυτό που λες.
0: Οπότε ναι, βλέπουμε κόσμο να πανηγυρίζει και να χαίρεται με ένα γκολ μιας ομάδας που τον εκπροσωπεί στο παγκόσμιο κύπελο, ναι, και γεμίζει χαρά. Και πραγματικά, επειδή η χαρά είναι το ζητούμενο και είναι πολύ σημαντικό γιατί λείπει από τη ζωή μας. Δηλαδή έχουμε στιγμές χαράς και μια κατάσταση μελαγχολίας και κατάθλιψης παντού. Εγώ το λέω αυτό. Εντάξει, ο Κωνσταντέλλας επέλεξε την προσωπική του ευημερία, την προσωπική του ηρεμία. Έχει κάθε δικαίωμα. Απλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο και σχόλιο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις τι έχει στα χέρια σου ή τα πόδια σου και πόσο σημαντικός μπορεί να είσαι για έναν άλλον άνθρωπο πέρα από το δικό σου περίγυρο. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν πρόκειται να αλλάξει απόψη μου για τον Κωνσταντέλλα, ότι είναι παιχτάρα, ότι χαίρομαι να τον βλέπω. Απλά θα χαιρόμουν να τον βλέπω για τις υποχρεώσεις.
1: Κοίταξε, για το προηγούμενο που είπες ότι ίσως του δινόταν μια ευκαιρία για να πάει καλύτερα η καριέρα του κτλ. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται ότι μέσα από την εθνική σε βλέπουν, ναι, πολύ περισσότερο.
0: Αν το έβλεπε αλλιώς.
1: Μέχρι τώρα ο Κωνσταντέλλας δεν μας έχει δείξει ότι έχει τέτοιες μεγάλες φιλοδοξίες.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: okay.
1: Γιατί έχουν έρθει και προτάσεις στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλλα από το εξωτερικό και εκείνος προτίμησε να μείνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, γενικά, από ό,τι έχουμε καταλάβει, έτσι, ούτε είμαστε μέσα στο σπίτι του, ούτε είμαστε κυρίως μέσα στο μυαλό του. Και το μέχρι πού θέλει να φτάσει
0: ο κάθε άνθρωπος. Που να πιέσει τον εαυτό του.
1: Και εσύ τι κατάσταση βρίσκεται τώρα προσωπικά. Αυτό που λες, το καταλαβαίνω ότι ως ποδοσφαιριστής μπορεί να δώσει μεγάλη χαρά κτλ. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παλικάρι 23-24 χρονών.
0: Είναι νεότατος.
1: Έχει μία οικογένεια τώρα, την οποία θέλει και να προφυλάξει, θέλει και να ζήσει.
0: Βρέα, ό,τι γουστάρει θα κάνει. Εννοείται, δική του είναι η ζωή. Δεν θα κρίνω από τη ζωή ενός
1: άλλου. Ίσως ο Κωνσταντέλλας έχει μία άλλου είδους νοοτροπία από αυτή που είχαν οι προηγούμενες γενιές ποδοσφαιριστών, που μπορεί να αφήναν εξής παιδιά, γυναίκα.
0: Είναι άλλη εποχή.
1: Άλλα παιδιά, γενικότερα. Ναι.
0: Αλλά μπορεί να μην πιέζουν τον εαυτό. Απλά εμένα με στεναχώρησε. Δεν δικαιούμαι να χρησιμοποιήσω τέτοιο ρήμα.
1: Θέλεις να τον βλέπεις.
0: Δυσαρεστήθηκα γιατί λέω ότι αυτός ο παίχτης είναι πάρα πολύ κομβικός για αυτό που θέλει να κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος Κωνσταντέλλας εκεί ανάμεσα για να κάνει αυτό που είναι να κάνει, να έχει τα μέτρα με την μπάλα παικτικά, να δημιουργεί χώρους, να βγαίνει κρυφό φορ, να έχει τελειώματα, να γυρίζει, να μαρκάρει, να είναι box to box όταν χρειάζεται. Δεν είμαστε και πάρα πολύ για να το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε και να το συνεχίσουμε.

0: Στα άλλα τα πιο αθλητικά, ναι. Όχι στα μη αθλητικά και τέτοιων αποφάσεων, μπήκε ο Τσόα Μάκης Παπασημακόπουλος εφές για έκτο μουντιάλ συμμετοχή. Μπήκε στο 78, έπεσε το γήπεδο. Είναι φοβερό, ο Τσόα νομίζω ότι είναι μόνο στα μουντιάλ. Του λένε, έλα, έχουμε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Τι έγινε, Overforty, τι σας κάνουνε, τι έγινε. Δείτε εσείς τα λεντάκια. Δείτε εσείς 18 χρόνια και 19 χρόνια.
0: Βάλτε τώρα.
1: Ορίστε. 22-23 αποσύρονται και έρχονται οι 40-άριδες, 45-άριδες.
0: 6 μουντιάλ και πέφτει το γήπεδο. Επιλέγεις τι θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Επιλέγεις τι θα κάνεις. Μιλάμε για. Μιλάμε, σύστηκε το γήπεδο. Κατάμεστο και με πρόκληση του Μεξικού. Δηλαδή ήταν όλα τέλεια. Έτσι δημιουργείς ωραίο κλίμα.
1: Έτσι
0: ωραία ομάδα του Μεξικού.
1: Serial στο Netflix.
0: Ναι.
1: Ναι. Το Netflix κάνει yeah. τι να κάνουμε, παιδιά, αυτές είναι οι διαφημίσεις, αυτός είναι ο σταθμός. Εν τω μεταξύ, επειδή ακούω και άλλα ραδιοφώνα, να ξέρετε, μπορεί να είναι και οι ίδιοι ακροατές, παραπονιούνται για τις ίδιες διαφημίσεις. Οπότε και αλλού να πας, πάλι θα έχει διαφημίσεις. Εγώ απλά το λέω για σένα που μας απειλείς ότι αλλάζω σταθμό.
0: Δεν πειράζει, απειλείς. Γιατί το λέτε, Καρβέλα, το Γιωβάνοβιτς, λόγω μαλλιού.
1: Λόγω μαλλιού, ρε εσύ.
0: Εντάξει, ο Καρβέλας είναι μακρύ. Ναι, αλλά σκέφτηκα Καρβέλα με φωνή Γιωβάνοβιτς. Τώρα, δηλαδή να λέει Μουρή με κιτσκάνει καψούρι. Έκανε στα πάνω κάτω. Τσάμπα με φωνάζαν όλοι κάτω. Μουρή. Μην το λέτε αυτό.
1: Ο Μέσης λέει. Ο Μέσης, ναι. Ο Μέσης.
0: Αυτός ο Μέσης είναι πολύ καλός.
1: Ο Μέσης.
0: Είναι λοιπόν, πολύ καλός ο Λιονιδάκος.
1: Σταμάτησε, λέει, και μετά ξανά έπαιξε. Αυτά αλλάζουν. Γενικά, παιδιά, όλα αλλάζουν.
0: Ναι, και να σου πω και
1: όλα
0: κάτι.
1: Αλλάζουν.
0: Ο Μέση έχει μια αντιμετώπιση. Άμα θέλει, φαίνει το σκύλο του. Δηλαδή, είναι δική του εθνική. Καταλαβαίνετε ότι εδώ στην Μπαρτσελόνα είχε φέρει ένα θείο του. Θυμάσαι. Λέει, ναι. Θείε, πού είσαι, πού είμαι.
1: Έλα.
0: Αυτό εδώ κάτω, στον Buenos Aires.
1: Γιατί και ο Ντέλιας άμα πει σε ένα χρόνο από τώρα θέλω να ξανάρθω στην Εθνική και είναι...
0: Δεν είναι εύκολο να είσαι 24, να τους έχεις αφήσει τους άλλους τα φιλικά να τσακίζονται και να πεις εγώ τώρα θέλω να ξανάρθω και να σε αγκαλιάσουμε.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ανοργώνει όμως και είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
0: Πολλά.
1: Είναι εντάξει.
0: Πολλά. Για να σε καλοδεχτούν.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι εθνική μπάσκετ με τα παράθυρα. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικό γιατί δεν είμαστε πάρα πολλοί.
1: Ακριβώς γι' αυτό, Αλέξανδρε, είμαστε... επειδή δεν είμαστε πάρα πολλοί.
0: Ναι, επειδή δεν είμαστε πάρα πολλοί. Εντάξει, και Μέση δεν υπάρχει. Ο Μέση, άμα ήθελε, σου έλεγε, εγώ θα έρθω μόνο στα τελικά. Θα λέγανε, ευχαριστούμε, είναι μεγάλη μας τιμή. Ορίστε,
1: ναι,
0: πάτε
1: θέλεγα.
0: Να μάθετε
1: ναι,
0: πώς του λέγανε και καλή τροφή για τα σκυλιά, στα οποία τρέφονται με χοδροθύμιους. Έχει γίνει τεράστια αυτά τα σκυλιά που έχει. Αυτό θέλω να πω. Επιλέγεις τι θα κάνεις.
1: Μ' αρέσει πάντως που η μισή ξέρετε τον ένα λόγο και η άλλη μισή ξέρετε τον άλλο λόγο.
0: Εμείς δεν ξέρουμε λόγους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά επειδή είστε και άσχετοι κάποιοι και δεν έχετε ασχοληθεί με τα θέματα για λόγους προσωπικούς, θρησκευτικούς, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί εντάξει, δεν θέλω να μπω σε προσωπικές ας πούμε επιλογές του καθενός σχετικά με την πίστη του και τη θρησκεία του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν στέκομαι σε αυτό. Ούτε υπάρχει κάποια απαγόρευση τέτοιου τύπου. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι μία προσωπική απόφαση. Κυρίως. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν.
1: Ισχύει λέει πως άμα περάσουν από τη φάση του 32 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία θα βρεθούν αντιμέτωποι στις 4 Ιουλίου. Δεν το έχω ψάξει.
0: Δεν το ξέρω. Παιδιά, αλήθεια. Δεν έχω ασχοληθεί με τα διασταυρώσεις γιατί βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Πώς φαίνεται η οπτική μου.
1: Βαριέμαι. Βλέπεις ποιος περνάει.
0: Ποιος είναι.
1: Πάμε,
0: με ποιον παίζει. Με αυτόν.
1: Ναι,
0: αν
1: λάει
0: εκείνο και αν πάρει χ και αν.
1: Και
0: δεν
1: αν
0: θέλω,
1: έχει τρία συγκόλ αυτό και. Γεια σας. Εν τω μεταξύ, τα επόμενα επίσημα μάτια της Εθνικής είναι στην Τούμπα, όντως. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Είναι στην Τούμπα.
1: Ναι, είναι στην
0: αυτό,
1: Τούμπα.
0: Αυτό επειδή είναι στην Τούμπα, γι' αυτό σου λέω αυτή είναι μια δήλωση σοβαρή, Κωνσταντέλη. Δεν είναι ότι φεύγουμε και πάμε σε ένα φιλικό στην Ιρεμβέργη. Φεύγεις, παίρνεις το αεροπλάνο. Είναι ότι είσαι σπίτι σου. 3 χιλιόμετρα, μπορείς να πεις τα παιδιά.
1: Μπορείς να πας με τα πόδια.
0: Πα, πεις παιδιά, γυρίσεις σε λίγο παπά. Σε μια ώρα θα με δεις και λες, απ' έξω, δεν κάνω μπάνιο. Δηλαδή θέλω να σου πω αυτό. Γι' αυτό θεωρώ ότι μια δήλωση δεν είναι απλή τοποθέτηση.
1: Μαράκ λέει: εμείς δεν θα παραπονιόμαστε για τις διαφημίσεις επειδή ο σταθμός είναι δημοφιλής. Εσύ όμως να παραπονιέσαι για την κίνηση στους δρόμους. Γιατί επίσης η Αθήνα είναι δημοφιλής. Ναι, αλλά εγώ δεν λέω. Θα σηκωθώ να πάω στη Λάρισα.
0: Μένω
1: στην Αθήνα.
0: Ναι, κατάλαβα τι.
1: Κατάλαβες τι λέω. Και βρίσκω άλλους τρόπους. Δεν παίρνω το αυτοκίνητο. Παίρνω τα μουμουμού. Καταλαβες. Οπότε και κάποιοι που δεν αντέχουν τόσο πολλές διαφημίσεις, ας ακούσουν την εκπομπή. σε. Πώς το. On demand. On demand σε έχουμε βγάλει διαφημίσεις. Όχι, λέει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ας ρωτήσουμε έναν εχολήπτη. Oh, wait.
0: Και να σου πω κάτι. Διαφημίσεις έχει πάλι εμένα. Τι θες.
1: Άρα πρέπει να αρχίσω και εγώ διαφημίσεις.
0: Ναι. Λοιπόν. Θέλω τη γνώση σας. Δεν
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε γνώση.
1: Εδώ τη σοφία μας.
0: Ναι, ναι, ναι. 28 χρονών και απολογιστής. Θέλω να. Απολογιστής. Θέλω να γίνω υδραυλικός. Τι λέτε.
1: 28 χρονών απολογιστής.
0: Έχω απολογιστεί πάρα πολύ στη ζωή μου. Το 8ο μεφάλ υπογράφει. Φίλε, πρώτον πρέπει να φτιάξει χαράδρα για να γίνει υδραυλικό. Αν ξαφνικά είσαι άνθρωπο που δεν έχει τη χαράδρα την κατάλληλη, δηλαδή το σωματότυπο.
1: Όχι, όλοι έχουν την κατάλληλη.
0: Κάποιοι, επειδή είναι αθλητικοί, runners και αυτά.
1: Χαράδρα είναι και αυτή.
0: Το δέρμα, το συσσωρευμένο δέρμα πίσω, δημιουργεί μια έξτρα πορεία χαράδρα.
1: Θέλει το κατάλληλο παντελόνι. Το χαμηλοκάβαλο.
0: Θέλει το χαμηλοκάβαλο, θέλει παπούτσια χοντρά. Θέλει μπλούζα η οποία είναι ένα νούμερο μικρότερη για να δημιουργηθεί και θέλει μπούτια, πάχο στα μπούτια. Θέλει πάχο στα μπούτια ώστε όταν σκύβεις να δημιουργείται η χαράδρα που πρέπει.
1: Τώρα μην τον απογοητεύεις τον απολογιστή.
0: Ο απολογιστής πρέπει να παχύνει. Πρέπει να πάρει 10 κιλά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στα μπούτια.
1: Απολογιστής.

0: Ο άνθρωπος λέει έχει 14 γράμματα επώνυμο. Καλύτερα που σταμάτησε. Σαν δεν τρέπεσαι.
1: Ο απολογιστής είναι ράπερ.
0: Ναι, βέβαια είναι ράπερ ο απολογιστής.
1: Πού να πας, τι να βρεις, ήρθε ο απολογιστής. Θες να πας, ήρθε ο απολογιστής. Ναι, μπορεί να γίνει. Μην το πεις, ήρθε ο απολογιστής.
0: Και να σου πω και κάτι, απολογιστή.
1: Ήρθε ο λάμπρος of his fees, ήρθε ο απολογιστής.
0: Είτε είσαι απολογιστής, είτε ναι. Είσαι υδραυλικός. Είναι μια επιχείρηση, ρε παιδί μου.
1: Ισχύει.
0: Και η επιχείρηση χρειάζεται τα κατάλληλα εργαλεία. Να σου πω κάτι. Κοσμοτέ Telecom σε βάζει στο Magenta One Business. Ένα σταθερό θα το έχει. Δεν θα έχει ένα γραφείο. Ένα σταθερό. Δεν θα έχει. Δύο συνεργάτες. Ένα συνεργάτη. Εσένα. Δεν θα έχει ένα κινητό. Λοιπόν, με την Κοσμοτέ Telecom και το σχήμα Magenta One Business παίρνει 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet. Και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχειρησίου και πολλά ακόμα. Μπες, απολογιστή, κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και θα μάθεις περισσότερα.

0: Συγγνώμη, πόσο μεγάλος είναι ο γιος του Νεϊμάρ που τον αγκαλιάζει εδώ και κλαίει με τη συμμετοχή του?
1: Να μην είναι. Ξέρω, 10-12.
0: Μεγάλος ήταν τα παιδιά. Τι 10-12 ρε Μαρία, αυτός είναι ένα 80 εδώ πέρα ο γιος του.
1: Τι τσιριχάκι είναι ρε, 12-13 χρονών είναι ρε.
0: Είπε τσιριχάκι αυτό, αμυντικό χαρτ φλαμέγκο έτοιμο ρε.
1: Το γιος μου είναι αυτός ρε.
0: Βρε τον Νεϊμάρ, έπαιξε και έκλαιγε. Πάλι και έκλαιγε.
1: Αμάτα, άστον τον άνθρωπο, άστον τον.
0: Αν για σένα καλοκαίρι σημαίνει μπαρμπεκιού, τότε η πρώτη σου στάση είναι τα Lidl. Ω, αγαπημένα κρεατικά, Μαρία, πρόσεξε.
1: Έτσι.
0: Μπιφτέκια κοτόπουλου, σουβλάκια κοτόπουλου με πιπεριά Ελλάδας. Παϊδάκια από μπούτι κοτόπουλου Ελλάδας με αρωματικά μπαχαρικά, πολύ ωραία από δεξιά μα. Καλύτερα παϊδάκια μαριναρισμένα που μα κολλούν πριν κάνουν που στα κάρβουν από. Ω, λίγο out. Πρόσθεσε ανάμεικτα μπιφτέκια, χοιρινή σεφταλιά. Πεθαίνει η χοιρινή. Και μπαμ κοτόπουλου, σηκώτη και κοτομπέικον. Κοτοσηκώτη, το βγάζω.
1: Κοτοσηκώτη.
0: Όχι τώρα το βγάλα. Συγγνώμη από τα Λίτλ. Ετοίμασε τον μπάρμπεκιου που θα συζητάνε όλοι. Άναψε τη φωτιά, τα υπόλοιπα τα έχουν τα Λίτλ. Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Και τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Που έχει στο λαιμό.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πριν το αδενόχρωμα. Ακούμε Black Black Heart. Πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αλλά είχε παίξει πολύ.
1: Και περνάνε και τα χρόνια όμως.
0: Είχε παίξει πολύ αυτό το κομμάτι σε πάρα πολλούς σταθμούς και στο Star. Λοιπόν, και όχι το κανάλι. Για πάμε.
1: Την καλημέρα μας στην Βάσο από Ιωάννινα.
0: Έλα ρε Βάσο.
1: Καλημέρα,
0: έλα ρε πατρίδα.
1: Βάσο.
0: Καλά, είχε καμάρα.
1: Εγώ απολογίστρια λέει.
0: Μπράβο απολογίστρια.
1: Ο σύζυγος υδραυλικός, δεν έχω καταλάβει τι είναι χειρότερο ακόμα.
0: Εντάξει, νομίζω ο λογιστής είναι χειρότερο γιατί έχεις απευθείας επαφή με άλλους ανθρώπους να σου λένε πράγματα και καλά ότι ξέρουν, ναι, ενώ δεν ξέρουν.
1: Πρόσεξε, με προβλήματα ασχολείται ο ένας, με προβλήματα ασχολείται και ο άλλος.
0: Μόνος του όμως. Πρόσεξε, έχει όμως ο υδραυλικός έχει τον άνθρωπο στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Πίσω, να ακούει μια φωνή.
1: Ναι, ναι, ναι, οπότε μπορεί να πάρει την κεφαλιά.
0: Επίσης, ναι, μπορεί να βγει μπροστά να διώξει την μπάλα. Επίσης, είναι από κάτω. Ρώτα με κάτι εσύ.
1: Βλέπετε να το τελειώνετε σήμερα αυτό.
2: Θέλω να δω γιατί τώρα ασχολήθηκα. Μόλις δω τι είναι, θα σας πω.
0: Παπ, σε βάζει τη θέση σου.
1: Ναι, ρε, εννοείται.
0: Ενώ λογιστής, επειδή έχει face to face και βλέπει την ασχετοσύνη του ανθρώπου. Γιατί να το κάνουμε έτσι, άμα δεν το πληρώσω, δηλαδή θα μου κάνουν έτσι. Και μέσα του πεθαίνει ο λογιστής και ξαναγεννιέται κάθε μέρα. Γκογκό!
1: Ναι, ρώτα τον Γκογκό, γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουν. Έχουν δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας στην ψυχολογική τους έτσι.
0: Αλλάζει η φωνή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλάζει η φωνή τους, γίνεται πιο ψηλή. Ξεκινάει έτσι, ναι, θα το κάνω αυτό. Και τι θες να κάνω, εγώ τι θέλω. Δηλαδή. Και σου λέει ο Γκόγκος μια μέρα, σου έκανα απολογισμό και θα γίνει υδραυλικός. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία τώρα που έχω βρει την άκρη μου.
1: Δεν θέλουμε αηδίες. Είναι κάποιος έξαλλος που λέει, περίμενε υδραυλικός να γίνει ο γιος σου. Μακάρι, μακάρι, το λέω κάθε μέρα.
0: Τι αηδία ήταν αυτή που μας έστειλε. Μα τι αηδία ήταν αυτή που έστειλε. Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί και εργατικοί και επαγγελματίες.
1: Και δεν τους βρίσκεις με τίποτα. Και σου κάνει. Να και λέει, με τους υδραυλικούς λέει να γίνουν τα παιδιά. Μακάρι. Μακάρι. Τώρα που έχουν ανέβει και οι οικοδομές. Καταρχάς, παίρνεις υδραυλικό. Δηλαδή, τέτοιο γκόστινγκ. Ούτε με κόμενο. Λέει, θα σε πάρω εγώ. Θα σε πάρω εγώ σε μία ώρα. Σε τρία χρόνια και μία ώρα εννοεί, να ξέρετε. Τι να κάνω, ήμουν εκεί Φυσιά, έφτιαχνα μια πισίνα.
0: Έχεις ακούσει ποτέ γκόμενο να σου λέει θα σε γκρουπάρω με τους άλλους το Μενίδη? Λοιπόν, πού μένετε, Μενίδη? Ωραία, θα σας γκρουπάρω γιατί θα έρθω προς τα εκεί κατά τις δύο. θα σε περιμένουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, όλοι.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Γυρνάς και θέλετε μια μπύρα, να σας κάνω ένα καφέ, να σας ψήσω ένα τόστ. Τι λέτε?
0: Λοιπόν, φτιάξω ένα καφέ και βραχώ. Και να σου πω κάτι. Δεν έχω δει ποτέ πορνό με λογιστές. Τύπου η ρύθμιση. Πάει. Πέρχεται ο υδραυλικός, γίνεται το πορνό και δεν φτιάχνουν για τη βλάβη. Το ξέρεις αυτό. Δεν φτιάχνουν τη βλάβη στην ταινία. Κάτσε.
1: Δεν ξέρω.
0: Παιδί μου, σε ενημερώνω. Oh my god, what is going on here?
1: Τρέχουν
0: τα νερά της μαγούλας. Τρέχουν τα νερά της μαγούλας. Πέσαμε σε θυμιατό. Και μετά φεύγει. Κάτσε ρε φίλε, όλοι μαζί μπορούμε. Το νερό τι γίνεται?
1: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Και εγώ είμαστε ήδη, έχει 31 βαθμούς και θα φτάσει 38. Θα πεθάνουμε. Γιώργος Μπρέντα.
0: Ολλανδία είναι? Ή εννοεί την Μπρέντα από τον Beverly Hills? Δεν ξέρω, καθένας.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να είναι προσωνύμιο. Γιώργος Ντίλαν μετά.
1: Μπορεί. Βρες καλοκαίρι λέει, υδραυλικό ή ψυκτικό.
0: Εννοείται.
1: Ναι.

0: Βαίνουν τώρα πολλά μηνύματα κατά των υδραυλικών από άλλους ανθρώπους. Δηλαδή είστε στα καλά σας, ρε παιδιά.
1: Όχι.
0: Τι σας ενόχλησαν.
1: Όχι. Τι θα και δεν περιμέναμε τους υδραυλικούς για να καταλάβουμε ότι πολλοί κόσμος δεν είναι με τα καλά.
0: Δεν θα ήταν Κωνσταντέλιας υδραυλικός τώρα να τα παρατήσει όλα.
1: Με το
0: βαλιτσάκι του.
1: Γεια σας. Πάντως λέει το μικρό, επειδή τον έχουμε ακούσει και στο ραδιόφωνο, πάρτε μια χρυσή αλυσίδα για το αριστερό χέρι και μια άδεια ταξί.
0: Λοιπόν,
1: δεν λέτε τίποτα.
0: Είμαστε αναγκασμένοι, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να αναφέρουμε ότι 1500 μέτρα από εδώ, που εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα λίγο πιο ωραία, να χαλαρώσουμε, να χαλαρώσετε κι εσείς λίγο από την καθημερινότητα, να ξεφύγετε εσείς, να ξεφύγουμε κι εμείς μέσω ημών, και να νιώσουμε λίγο καλύτερα, να αντιμετωπίσουμε τη μέρα λίγο καλύτερα. Αυτό κάνουμε. Ένα 17χρονος έχασε τη ζωή του από μαχαιριά σε συμπλοκή στην Καλυθέα εδώ.
1: Σε ένα παρκάκι. Ναι.
0: Σε ένα παρκάκι. Ένα παιδί 17 χρονών. Έτσι. 10 άτομα ενεπλάξαν σε καυγά που έγινε αργότερα βίαιο επεισόδιο. Μαχαιριά στο θώρακα δέχθηκε ο μικρός. Τον πήγαν στο Ιπποκράτειο και κατέληξε. Πάμε στα σενάρια. Υπάρχουν 14 προσαγωγές. Θα δούμε αν θα γίνουν συλλήψεις. Εξετάζεται το υλικό από τις αρχές που έχουν τώρα στα χέρια τους για να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες. Γιατί έχουμε δει τελευταία να μοιράζεται η ευθύνη. Παίζει ρόλο αυτό που λέω, να μοιράζεται η ευθύνη. Έχει να κάνει με τις ποινές αργότερα. Γιατί κάποιοι είναι και επαγγελματίες τέτοιοι. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και το μαχαίρι. Πάει στα εγκληματολογικά.
1: Να πετάξει ένα παλιό κτίριο, έτρεξαν και έφυγαν. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που είδαν ανθρώπους να
0: πλακώνονται. Βγήκαν έντρομοι.
1: Να τρέχουν.
0: Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που βρίσκονται, ενδεχόμενο ξαναλέω, που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ελλάς, είναι το περιστατικό να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Δεν είναι επίσημα.
1: Εξετάζεται και αυτό.
0: Εξετάζεται και αυτό. Είναι ένα από τα βασικά, γιατί οι αρχές λειτουργούν αφαιρετικά. Δηλαδή πάνε με εθνικότητες, πάνε με εγκληματικές ομάδες, πάνε
1: με προσωπικά,
0: πάνε με προσωπικές διαφορές, πάνε και καταλήγουν. Και θα μιλήσουν και οι άνθρωποι που έχουν προσαχθεί, έτσι. Αλλά και τα κινητά τους κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή.
1: Αλλά εννοείται.
0: Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι, ας πούμε, μετά την τραγική κατάληξη. Έχασε τη ζωή του ένα παιδί 17 χρονών. Δηλαδή άλλα παιδιά σήμερα, Μαρία, σε αυτή την ηλικία περιμένουν τα αποτελέσματα των πανελλήνιων, πανελλαδικών, δεν ξέρω ποιο είναι το στόλο, το κάνω λάθος, εξετάσεων, που μπορείτε και μέσω gov να τα δείτε μετά τις
1: δύο.
0: Σήμερα κάνουν όνειρο, ονειρεύονται, και κάποια παιδιά 17 χρονών δεν τα ξαναβλέπει ο ήλιος, γιατί είναι άλλη ομάδα, γιατί ξέρω εγώ πείραξε κάποιος μια κοπέλα κάποιου, γιατί δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με τη βία σε αυτή την ηλικία. Μια κανονικότητα.
1: Έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο πλέον το να αφαιρέσεις μια ζωή, δεν ξέρω,
0: είναι όλοι με μαχαίρια.
1: Με τρομοκρατία αυτό.
0: Μου έρχονται
1: πιτσιρικάδες στο δρόμο, στα φανάρια.
0: Μου έρχονται για φωτογραφία και είμαι, λέω βεβαίως. Λέω δεν ξέρω, έχουν αυτά καραμπίτα αυτά με τις λαβές. Τέλος πάντων, και περιμένουμε ποια θα είναι η κατάσταση από εδώ και πέρα.
1: Κάποιος λέει ότι βρέθηκε ο δολοφόνος. Λέει συνελήφθη και ομολόγησε ήδη. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Εγώ διαβάζω τώρα το ρεπορτάζ που.
1: Δεν είμαστε στη Γαδά μέσα. Είμαστε στο Μοσχάτο.
0: 8:27 δεν έχω. 8:27 βγήκε αυτή η είδηση. Είναι 8:44. Οκ, ρε φίλε, αν στα 17.
1: Επίσης δεν ακούμε άλλα ραδιόφωνα.
0: Ναι, αν στα 17 λεπτά αυτά έχουμε. Αν δεν έχω κάτι επίσημο, τι να σας πω κι εγώ και η Μαρία. Έτσι, αλλά λέμε ότι να είναι. Αυτά. 17 χρόνο παιδί. Εδώ, 1500 μέτρα από εδώ που μιλάμε για άλλα πράγματα. Πάμε ένα διάλειμμα.
2: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

0: Μπαίνουμε λίγο σε ένα άλλο κλίμα.
1: Το ένθετό μας για το Μουντιάλ.
0: Θα συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, είπαμε και πριν για τον αποκλεισμό της Τσεχίας και για το ότι εμείς είχαμε έτσι τη χαρά, γιατί πάντα όταν βλέπεις μια ωραία εθνική, ρε παιδί μου, την καμαρώνεις, ακόμα και αν δεν είναι δική.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστίες ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
1: Είχαμε λοιπόν εμείς τη χαρά να δούμε μια ωραία Τσεχία να παίζει.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια, άσχετα αν την παστελώσαμε, δεν έχει καμία σημασία.
0: Μια χαρά
1: 2004,
0: ήταν.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: 22 χρόνια, ναι.
1: Και έκανε ένα κοντινό στο μάτς της Τσεχίας.
0: Είδες κοντινό ο γίγαντος σκηνοθέτης.
1: Είδες κοντινό ο γίγαντος σκηνοθέτης.
0: Είδες ξανθιά.
1: Ακριβώς αυτό. Στο Νέντβεντ. Το οποίο λέει έχει μεγαλώσει, έχει λίγο τσουπόσιο Νέντβεντ, θα έλεγα. Έχει λίγο, πρέπει να έχει πάει στη γιαγιά του στην Άξο και έτρωγε.
0: Έχει τσιμπήσει.
1: Έχει
0: ο Μπρέσκα όταν ήρθε.
1: Άντε γεια σου, σωστά.
0: Ναι.
1: Έχει κατσαρώσει και το μαλλί από την υγρασία, μάλλον.
0: Εκεί στην Αμερική.
1: Τον
0: έχει.
1: Θυμόμουν με πολύ ίσιο μαλλί.
0: Μπορεί
1: να είχε κάνει κερατίνη.
0: Ναι.
1: Απογοητευμένος, λέει ο Νέντβεντ. Και δίπλα είναι η σύντροφός του.
0: Που δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Η οποία
0: μάλλον
1: είναι τόσο όμορφη.
0: Είναι πανέμορφη.
1: Τόσο όμορφη.
0: Και είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Και
1: λες, παιδί μου.
0: Ας απογοητευόμουν κι εγώ.
1: Ας απογοητευόμουν κι εγώ.
0: Ας
1: δηλαδή
0: έτρωγα τρία από το Μεξικό.
1: Αυτό. Δηλαδή το λέω κι εγώ, ακούμε.
0: Μαρία,
1: και εγώ το λέω.
0: Συνέχισε εδώ στην εκπομπή μας και θα πάμε μια χαρά.
1: Πάρα πολύ καλά. Και λέω, εντάξει. Πόση απογοήτευση. 90, 92, 94 το σφύριξε. Πάμε σπίτι μας, αγάπη.
0: Ρε, αγάπη μου,
1: πάμε μωρό.
0: Μου. Τώρα,
1: εντάξει, μωρό.
0: Εντάξει, μωρέ, είχα ελπίδες. Είμαι και εδώ σε θέση διευθυντική. Έλα να κάνουμε πραγματάκια στην Αμερική. Πάμε να δούμε το άγαλμα. Άγαλμα. Εσύ είσαι άγαλμα, κορίτσι μου.
1: Έτσι και τελειώνει.
0: Αυτό.

0: Με Green Day και Basket Case επιστρέψαμε. Πολύ ωραίο. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαι επιτυχημένος Αμερικάνος με μεγάλο μισθό, μπάρμπεκιου, σκύλο.
1: Νομίζεις ότι είσαι παραγωγός σε μουσικό ραδιόφωνο, ναι. Γιατί ξεκινάς πάντα με το τι τραγούδι ακούμε και ποιος το λέει.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο.
1: Ήταν Μιχάλη Τσαουσόπουλε.
0: Ναι, ναι, πάμε να πάμε, να σας πω ένα αστείο. Λοιπόν, ήταν δυο πλαστικοί χειρούργοι και ένας ντάιλον. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλημέρα. Ένας πολύ δυνατός φαν, λέει, του βρήκανε τσουβέρι 103, ότι ακουστάρει την εκπομπή.
1: Πεσμένη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα και την αγάπη, φιλαράκι. Δεν χρειάζεται τόση αγάπη.
1: Χαλάρωσε. Τρομακτικό λιγάκι.
0: Χρειάζεται.
1: Λοιπόν, ναι, το ξέρουμε, παιδιά, ότι οι Τσέχες γενικότερα είναι θεές.
0: Λέει εδώ ο φίλος ότι είχε πάει Πράγα και η κοπέλα του το έλεγε κοίτα μπροστά.
1: Έχω πάει Πράγα.
0: Ενώ εγώ θα βαθμολογούσα με την Εύα.
1: Ναι, εγώ έχω πάει Πράγα Χριστούγεννα, εκεί Δεκέμβρη.
0: Με τρόμαξες.
1: Τι, είχε κάθε μέρα μείον 12, μείον 13.
0: Τι λες. Ναι,
1: και την όρτισαν όλοι σαν αρκούδες. Δεν είδα καμία ωραία Τσέχα.
0: Τι πήγαινε Απρίλιο.
1: Αυτό, ναι.
0: Έβλεπες όμως 1,90 ξανθά μαλλιά να περπατάνε.
1: Θέλω να σου πω ότι έβλεπα περισσότερους Έλληνες παρά Τσέχους.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ. Τι,
0: μετά
1: και είχα κατέβει στο μοναστηράκι ήτανε.
0: Πού είσαι ο Ζαφυρά.
1: Τι έγινε Ζαφυρά, τον Τζβέλα που τον έχεις. Λοιπόν, το κακό με την Ευρώπη, με την υπόλοιπη Ευρώπη που καίγεται αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία.
0: Μιλάμε για πολύ ζεστή.
1: Ναι, μιλάμε για πάρα πολύ ζεστή. Το κακό σε σχέση με την Ελλάδα είναι ότι εκεί δεν έχουν κλιματιστικά. Γιατί μέχρι και λίγο καιρό πριν δεν χρειαζόταν να έχουν κλιματιστικά,
0: ναι,
1: για δροσιά.
0: Εδώ θέλουν στο χωριό μου κλιματιστικό πλέον. Σε 800 χιλιόμετρο.
1: Που μου διαφήμιζες, έλα και έχει δροσιά.
0: Αλήθεια
1: και θα είχε ζακέτα το
0: αλήθεια
1: βράδυ.
0: Αλήθεια σου έλεγα. Κοίταξε, το βράδυ θέλει.
1: Ναι, μόνο.
0: Το βράδυ θέλει. Αλλά μεσημέρι τύπου 2 με 5, εάν δεν έχει air condition, μέσα στα βουνά σου λέω. Δεν στέκεσαι. Δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή, το έλεγα με τη μάνα μου και τον πατέρα μου προχτές, ότι δεν θέλαμε τίποτα. Άνοιγες ένα παράθυρο και κοιμόσουνα λουλουδάκι. Με το αεράκι αυτό και.
1: Φαφάτη!
0: Η γιαγιά να βγαίνει στο παράθυρο. Κοιμόσουνα λουλούδι. Τώρα, ναι, θέλει air condition.
1: Θέλει.
0: Ή συνήθισε το δέρμα μας, ή τα μπόλια. Να μην τα κάνατε.
1: Σωστό. Αλλά με την ουρά δεν μπορεί να κάνει αέρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχει έναν άλλο να σου κάνει με την ουρά του. Αν είσαι μόνο σου, τι αέρα θα κάνει. Πάει προς τα πίσω. Κάνεις με την ουρά, πάει πίσω ο αέρας.
1: Σωστά, πρέπει να έχει έναν μπροστά. Έχεις δίκιο. Ολόκληρος Nick Cave ήρθε, δεν θα μας τον βάλετε λίγο?
0: Θα σας τον βάλουμε, καλημέρα σας.
1: Παιδιά, χθες Nick Cave ξεκίνησε 9 η ώρα. 9 η ώρα, έτσι. Ο Nick Cave που λέει αυτό και καταπληκτικός και αδιανόητη συναυλία μέχρι τις 11.30. Βάραγε Nick Cave 2.5 ώρες, να ξέρετε. Τσουβελίαση, το ξέρετε, έχω πάθει τσουβελίαση.
0: Όχι αυτό. Ελπίζω, Μαρία, ότι ήρθα κάποια μηνύματα. Γιατί ούτε ο ράπτης στο μαλλιά της θα το έκανε αυτό. Να μην είναι η κόρη του Παύλου Νέντβεντ αυτή δίπλα του.
1: Καλά, και να είναι, τι να κάνει.
0: Είναι θεά.
1: Σιγά.
0: Είναι θεά, δεν
1: γιατί ότι, κάτι. Ότι θα κυκλοφορεί ο Νέντβεντ, ας πούμε, από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα.
0: Έχετε δει Νέντβεντ φωτογραφίες και το βιντεάκι που είναι με.
1: Που είναι με, ναι,
0: με δύο
1: σαντουιτσάκι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα σάντουιτ.
1: Ναι, ναι, ναι, σάντουιτ.
0: Και κουρεύεται και μόνο του. Κουρεύεται μόνο του ο Παύλ.
1: Και σίγουρα με κλειστά τα φώτα.
0: Κλειστέ, ρε, ρε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Τι να κάνω, να κάνω κουρέα. Αχ, να σου κάνω και λίγο εδώ.
1: Ας τα φτάσει αφιράντου για τις Τσέχες. Απλά θες να σου πούνε λίγο κοπλιμέντα του μια και έχω πέτσε. Ναι, βεβαίως. Ειδικά στον Boy. Πάρα πολύ.
0: Πήγες και Ιβ.
1: Μπορεί και να πήγα.
0: Έχω πολλά μηνύματα.
1: Με είδανε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μου μιλήσατε.
0: Ντρέπονται, ρε Μαρία, αφού.
1: Γιατί, άλλοι γιατί δεν ντρέπονται. Μου λέει Ζαφυράντου.
0: Όλα.
1: Και λέω τώρα τον ξέρω αυτόν. Δεν τον, πάντα.
0: Και
1: πάντα
0: να τον ξέρει, δεν τον θυμάσαι.
1: Ναι,
0: μάλλον. Οπότε μιλέ ψέματα. Πε τον λαγοκέφαλο. Πού είσαι, λαγοκέφαλε.
1: Ρωτάω για να γνωριζόμαστε. Όχι, α, εντάξει.
0: Τι κάνεις. Όταν σας λέει Μαρία, τι κάνεις και σας κοιτάει, δεν σας συμπαθεί. Προσπαθεί να θυμηθεί που σας ξέρει. Σας δίνω τι.
1: Πλέον το έχω δουλέψει τόσο πολύ.
0: Που δεν σε νοιάζει.
1: Όχι. Που έρχεται κάποιος που με ξέρει, ρε παιδί μου, και εγώ δεν τον θυμάμαι. Και του μιλάω με τέτοιο τρόπο, σαν να ήμασταν και χθες μαζί, ας πούμε.
0: Τσουβελίας.
1: Ναι.
0: Άρχοντα, αρχηγέ.
1: Τι έγινε, ρε, με
0: θυμάμαι. Έτσι θα
1: καλά, είσαι πα... καλά. Πώς δεν σε θυμάμαι, ρε. Πας καλά.
0: Εμένα είναι ένα κόλπο όταν πρέπει να τον συστήσω σε έναν τρίτο. Το οποίο το ξέρω, σε ένα άλλο πρόσωπο. Από εδώ, Μανώλης, κάνω το εξής.
1: Ναι.
0: Δίνω
1: ναι,
0: τον εαυτό μου. Κάνω. Από εδώ, Γιώργος. Κάνω τη βήχο. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος, λέω.
1: Ωραίο. Ωραία, ωραία.
0: Εξυπνώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάνω. Παιδιά, ακούστε 3-2-1, ακούστε την τακτική μου. Από εδώ ο Μανώλης, από Χρήστο.
1: Επίσης,
0: ο Χρήστος.
1: Αν είσαι σε κανένα μαγαζί που έχει δυνατά τη μουσική, κάνεις ό,τι του συστήνεις και λες τον έναν, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ναι. Και πας και στον άλλον, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Χάρηκα πολύ.
0: Εντάξει, εμείς λέμε να μην εκτεθείς έναν από τους δύο. Γιατί
1: έλα,
0: το... δεν μπορεί να μην θυμάσαι και τους δύο. Εκτός αν πεις...
1: Ναι, αλλά δεν το ξέρει ο ένας για τον άλλον.
0: Ναι, εκτός από
1: εδώ
0: Μανώλης.
1: Νομίζει ο άλλος ότι τον θυμάσαι.
0: Από εδώ ο... η Κατερίνα. Δηλαδή, αν δεν θυμάσαι καν το φίλο και τα λοιπά. Πάμε στον Πάνω Κεφαλά.
1: Βεβαίως θα πάμε στον Πάνω Κεφαλά. Εννοείται ότι θα πάμε στον
0: Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Τον Παναγιώτη. Άμα το λέμε πάνω, δεν θα έρθει.
0: Παναγιώτη έχει πιο πολλά λεφτά από τον Πάνω. Αλλά το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Underfed. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και θα πάμε με χήμα, λοιπόν.
1: Λαμμένος. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα στην Big Win. Ό,τι βλέπεις, παίζει με ενισχυμένες αποδόσεις. Καθημερινά, οι αγώνες του παγκοσμίου είναι διαθέσιμοι στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις.
0: Επιστρέφουμε.
2: Στη ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επιστρέφουμε με back to back δύο μεγάλες επιτυχίες με τη συντονισμένη και πλουσία δώρα και βιβλία έχω.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με Nick Cave the Bad Seeds, Μαρία. Αυτό δεν ήταν στο Peaky Blinders.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό θυμάμαι μόνο από τη σειρά.
1: Αυτό, έτσι, είναι το συμμαρχής.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης. Και από εδώ...
2: Τους από εκεί!
0: Στον κορυφαίο, τον Big Wins, Sport FM 94,6, δεύτερο ημίχρονο.